0: που έκανε στον υπόκοσμο. Δεν έχετε ακούσει τίποτα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας βοηθάω εγώ. Το λογιστή της μαφίας, το ξέρετε. Επίσης, μου είπανε κάτι ακόμα, το οποίο το έκρινα έτσι λίγο υπερβολικό. Λίγο υπερβολικό. Ότι λέει κάθε Τρίτη τρία πρόσωπα της μαφίας μαζεύονταν στη μεγάλη στοά της Ελλάδος για να δουν το λογιστή που ήταν μέλος της μασονικής στοάς. Είναι δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα και να μένω απαθής? Κάθε Τρίτη μαζεύονταν οι αρουραίοι στη μασονική στοά Πατησίων και Σουρμελή γωνία για να βρεθούν για το πώς θα ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα της μαφίας από τους αμυντικούς εξοπλισμούς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και εσύ δεν είχες πάρει πρέβα τίποτα? Εσύ ο κουμπάρος του Λαβράνου δεν είχες πάρει πρέβα τίποτα? Κρίμα. Κρίμα, γιατί αυτά ήταν λεφτά του ελληνικού λαού. Λεφτά του ελληνικού λαού που ματώσαμε για να τα πληρώσουμε. Ματώσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ήσασταν υπουργός Εθνικής Άμυνας από το 2019 μέχρι το 2023. Τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες υπερκοστολογήθηκαν για να μπορέσουν τα παλικάρια της μαφίας να πάρουν 800 εκατομμύρια δολάρια μίζες για το πώς θα τα ξεπλύνουν. Και επειδή ζήτησε ο Μπράβος, ο εκτελεστής, 3% προμήθεια, τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Όταν μέσα στον Κορυδαλό ή στο Μαλανδρίνο ή στα Τρίκαλα, σε ανοιχτή ακρόαση, μιλούσε με πολιτικά πρόσωπα για να τον αποφυλακίσουν. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι εκβιάστηκε ο υπαρχηφύλακας των φυλακών για να μπορέσει να εισηγηθεί θετικά για να αποφυλακιστεί ο εκτελεστής της μαφίας που ζήταγε 8 εκατομμύρια για τις δολοφονίες που είχε διαπράξει από τον υψηλό πύργο στο Ντουμπάι. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κι άλλα. Πάρα πολλά. Πάρα μα πάρα πολλά. Αλλά, κύριε Λαβρεντιάδη, έλεος. Έλεος. Μέχρι και το γιατρό. Μέχρι και το γιατρό. Να κρύψει τα έγγραφα. Να τα πάει πού? Ποτέ δεν περίμενα ότι ένας δισεκατομμυρίουχος θα δήλωνε στην εφορία 20.000 ευρώ. Μπατήρης. Φτωχομπατήρης. Κύριε Πιτσιλή της ΑΔΕ, το μόνο που ξέρετε είναι να κάνετε ελέγχους σε υγιείς εταιρείες. Α, ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ κι εσείς. Εγώ κι εσείς. Κι εγώ μόνος μου. Κι εσείς απέναντί μου. Και να δούμε ποιος θα βγει χαμένος. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε. Με το τρίτο μέρος από το πολύ σπουδαίο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την πρώτη μοίρα καταδρομών στην Κύπρο. Ήταν η μοναδική οργανωμένη στρατιωτική επιχείρηση που έγινε στις 21 Ιουλίου του 1974. Και τα παιδιά αυτά, αυτοί οι ήρωες χωρίς παράσημα, κράτησαν ζωντανό, ακέραιο και δεν παραδόθηκε στους Τούρκους το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Αν είχε παραδοθεί το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, Κύπρος δεν θα υπήρχε. Και 350 παλικάρια, εκ των οποίων 27 σκοτώθηκαν όταν έπεσε τον Ράτλας από φύλια πυρά, από πυρά Κυπρίων. Γιατί κανένας από αυτή τη βρωμοκυβέρνηση των Αθηνών, των προδοτών και των Ρουφιάνων, δεν είχε ενημερώσει τους Κύπριους αδερφούς μας ότι θα προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας το Σμήνος των 15 Νορ-Άτλας στην επιχείρηση Νίκη. Κυρίες και κύριοι, αύριο θα προβληθεί όλο το ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας. Είστε καλά και να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
1: Το Νίκη 6 με τη δημιουργία του υπολογαγού Σταύρου Μπένου δέχεται και αυτό σφοδρά πειρά. Όμως ο κυβερνήτης Γεώργιος Δημητρός και το πλήρωμά του καταφέρνουν να το προσγειώσουν. Δύο καταδρομείς, ο Νόμπελης και ο Οικονομάκης, χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 9 τραυματίζονται.
2: Όταν του δώσαμε εξουσιώτηση για προσγείωση, μας είπε ότι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε. Αλλά κατάφερε και το προσγείωσε. Εκεί που κυλούσε μετά την προσγείωση, το έβγαλε εκτός διαδρόμου.
3: Προσγειώθησε το αεροπλάνο που ήταν ο Σταύρος ο Μπένος, με δυστυχώς μέσα εκεί άρχισε να φωνάζει «Τρέξτε γρήγορα, έχω τραυματίες, έχω σκοτωμένους».
4: Κινητήρες συγγύσανε, εκεί με ζώσαν τα φίδια. Σε κάποια στιγμή πήραμε τρίτο βήμα, το οποίο ήταν μέσα πλέον στην άτρακτο. Τα βοκιτά αψάνονται, πιάνει φωτιά μέσα. Οι καταδρομείς με τα παγούρια τις σβήνουνε, καταφέρουμε να τις σβήσουμε. Οι τραυματίες έρχονται, με αγκαλιάζουν τα πόδια. «Κύριε Πολοχαγέ, πονάω εδώ που χτυπήθηκες εσύ, εγώ στην κοιλιά, εγώ στο λαιμό, άλλο στο πόδι. Έχουμε γίνει ένα κουβάρι από τα παιδιά».
2: Άλλοι ήταν χτυπημένοι, άλλοι δεν ήταν χτυπημένοι. Το αεροπλάνο είχε μια τρύπα από κάτω, περίπου μισό μέτρο από κάτω. Ήταν όλο σφαίρες το αεροπλάνο, πάνω στις μηχανές, κάτω, όλα αυτά. Εκεί που τους κουβαλούσαμε και μιλούσαμε μαζί με τα παιδιά και τους τραυματίες και τους μας λέγανε «Γιατί μας χτυπάτε ρε αδέρφια?».
5: Εντάξει, τα αντιροπορικά ρίχνουνε. Από το γύρο από το αεροδρόμιο, τα κάποια αντιροπορικά, όχι όλα.
2: Συγκρατούσα τα δάκρυα μου, τα οποία είχα προηγουμένως, συγκρατούσα. Είναι σκηνές που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στη ζωή. Συγγνώμη να δακρύζω. Αλλά αυτή η προδοσία που χάσαμε τα καλύτερα παιδιά, διότι μετά αυτοί σώσανε και το αεροδρόμιο μερικοί από αυτούς.
6: Φτάνοντας στον πύργο δεν συναντάω κανένα. Ανεβαίνω απάνω στον πύργο και εκεί, στον τελευταίο όροφο που ήταν και τα μηχανήματα, εκεί συνάντησα τον πρώτο άνθρωπο που είδα στην Κύπρο, που ήταν ο ανθρωπολογός ο Κότσαλης. Μετά το σοκ που είδα στα μάτια του που μας είδε, μου απήντησε έκπληκτος ότι πριν από λίγη ώρα μας ειδοποίησαν ότι έρχονται αεροπλάνα από την Ελλάδα.
7: Μόλις πήγα στο αεροδρόμιο, βρίσκω τον λογαό τον Κυριάκου, που ήταν τρίτο γραφείο, δεύτερο νομίζω, και του λέω: «Κύριε Λοχαγέ, μία δημιουργία», του λέω, «δεν την βρήκα». Φοβόμουν και εγώ, θα πούνε άφησε ο λογαό στη δημιουργία του. Μου λέει: «Δημοσθένη, μία δημιουργία έπεσε, θα πούμε ότι γύρισε πίσω».
8: Από το 1974 έχουν καταγραφεί αρκετές μαρτυρίες χειριστών αντιεροπορικών μέσων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι χτύπησαν τα ελληνικά Νορ-Άτλας το κρίσιμο βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Σήμερα έρχονται να προσθεθούν νέες μαρτυρίες, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τα τραγικά εκείνα γεγονότα του 1974.
9: Πιστεύουμε ότι χτυπήσαμε το αεροπλάνο. Τώρα, αν έπεσε νιό, δεν το είδαμε, αλλά ήρθε κάποιος αξιωματικός με έναν λάντροβε στρατιωτικό αυτοκίνητο και μας λέει: «Ρε, τι έχετε κάνει, χτυπήσετε δικό μας αεροπλάνο». «Τι έκανε», λέει, τους λέω εγώ.
1: Ξημερώματα της 22ης Ιουλίου, οι 300 επιβιβάζονται σε λεωφορεία και μεταφέρονται στην Ιερατική Σχολή Δυτικά της Λευκωσίας. Εκεί θα μάθουν από το διοικητή τους τα άσχημα νέα για το χαμό των συναδέλφων τους. Το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των νεκρών ανατέθηκε στον ταγματάρχη Δημήτρη Κυριάκου και τον υπολογαγό Νίκο Ντούβα.
10: Πρώτα πήγα στη Μακεδονίτισσα. Εκεί η κατάσταση ήταν τραγική. Το αεροσκάφος είχε χτυπήσει στο έδαφος, είχε τροχιοδρομήσει. Δηλαδή ο αεροπόρος ήταν γερός, δεν είχε σκοτωθεί στον αέρα. Γιατί πολλοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και είχαν καεί. Είχε πάρει φωτιά εν πτήση. Και εγώ ήταν μέσα στην άτρακτο. Και πολλοί στρατιώτες είχαν αρχίσει να καίγονται μέσα στην άτρακτο, την ώρα που πέταγε το αεροπλάνο.
1: Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες που βγαίνουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας για τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο 29 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις απόρριτες καταθέσεις των επιτελών του ΓΕΕΦ, το σήμα που θάναβε το πράσινο φως για την προσγείωση της Α μοίρα στη Λευκωσία εκδόθηκε καθυστερημένα. Το σήμα έφερε το χαρακτηρισμό αστραπιαίων, καθώς διαβιβάστηκε στους διοικητές των αντιαεροπορικών μέσων μόλις 20 λεπτά πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλας. Χρόνος περιορισμένης αντίδρασης την εποχή εκείνη για την ταχεία ενημέρωση των επικεφαλής των διάσπαρτων μέσων πέριξ του αεροδρομίου.
2: Στο ΓΕΕΦ δεν υπήρχε ο Μήναρχος ο Καραστατήρας, ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος και ο οποίος κατεμεφέρει και ακεραία την ευθύνη.
11: Ποια είναι ευθύνη δηλαδή?
2: Δεν ενημέρωσε τους αυτούς και δεν ενημέρωσε ότι επεκράτησε αυτή η βλακώδης. Άποψε ότι να μην διαρρεύσει. Μα να μην διαρρεύσει τον κόσμο, όχι στον διευθυντή του δευτερού γραφείου.
1: Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο τότε αεροπορικός διοικητής Κύπρου Σμήναρχος Ιωάννης Καραστατήρας, έδωσε εντολή για την έκδοση του αστραπιαίου σήματος μισή ώρα πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλα στη Λευκωσία, ενώ ο ίδιος ήταν ενήμερος ιεραρχικός για την αποστολή αεροσκαφών τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν. Σε επικοινωνία μας στις 23 Μαρτίου του 2010, ο κύριος Καραστατήρας ζήτησε να αρκεστούμε στα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τότε διοικητών της 184 πυροβολαρχίας Ταγματάρχης Ευασλίδη και 185 μοίρας παιδινού πυροβολικού Ταγματάρχης Αλικίδη, που στάθμευαν στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, το αστραπιαίον σήμα ελήφθη, ενώ τα αντιεροπορικά τους μέσα έβαζαν ομαδικά κατά των ελλαδικών μεταγωγικών.
2: Η εντολή δόθηκε όταν ήδη το αεροπλάνο έπεσε. Την ώρα που έπεσε το αεροπλάνο. Έτσι βγαίνει καθαρά.
1: Ο εκλοιπών Άγγελος Αβραμίδης, ο τότε υποδιοικητής της μοίρας, είχε αναλάβει το δύσκολο έργο της έρευνας που σκόνταψε σε ευθύνες ανώτερων αξιωματικών του βαθμού του ταγματάρχη. Ευθύνες δεν αποδόθηκαν ποτέ, παρά την επίγουσα διαταγή του ΓΕΕΦ για ένορκη προανάκριση. Συγγήκε από το ΓΕΕΘΑ που έλαβε τις μαρτυρικές καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων αξιωματικών που είχε ζητήσει ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου. Οι μαρτυρικές καταθέσεις περιλαμβάνονται στο φάκελο της Κύπρου που παραμένει έως σήμερα κλειστός.
2: Δεν μπορεί να κάνει προανάξει ένα αεροπλάνο που έπεσε και σκοτωθήκαν όλο το πλήρωμα πλήρω ενός και οι στρατιώτες, τη δική μου, και να μην αναφέρεται η ευθύνη. Κανένας δεν έχει, ο Θεός ευθύνεται για αυτό.
10: Οι στρατιώτες είχαν αποτεφρωθεί οι περισσότεροι. Ο αρθυπουργός Αμκυράης, ο Χριστόπουλος και τον άλλο δεν τον θυμάμαι δυστυχώς ποιος ήταν. Ήτανε ολόσωμοι και λόγω της φοβερής ζέστης είχαν αρχίσει και μυρίζαμε. Ειδοποιήσαμε το νοσοκομείο και έστειλε το ασθενοφόρο και πήρε τα τρία άτομα. Τους δε υπολείπους επειδή δεν μπορούσαν να τους μαζέψουμε καθόλου. Και ένας θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε την μορφή του ανθρώπινου σώματος, μόλις τον πιάσαμε για να τον μεταφέρουμε στο ασθενοφόρο, διελήθηκε όπως φύσαγε, έγινε σχόλη. Εκείνη την ώρα έδωσε εντολή να έρθει ένα γκρέιντερ, να ανοίξει ένα λάκκο και να μαζέψουμε όλα τα συντρίμμια και την στάχτη των στρατιωτών και ορισμένα υπολείμματα από σάρκες και να τα βάλουμε μέσα στον ομαδικό τάφο αυτών και να τον καλύψουμε.
12: Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει όλα τα λείψανα που ανήκουν στους νεκρούς πεσόντες καταδρομής του αεροσκάφους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Με την ευκαιρία αυτή κάνω και μια έκκληση. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα ειδικά οι οποίοι γνωρίζουν και ζητούμε την βοήθεια τους.
1: Το πρωί της 23ης Ιουλίου 1974 η Α μοίρα καταδρομών βρίσκεται για ανασυγκρότηση στην Ιερατική Σχολή και προετοιμάζεται για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
2: Με παίρνει από τα ΓΕΕΦ ένας ταγματάρχης των διαβιβάσεων, ο Λιάπης. Με παίρνει, μου λέει, Γιώργο, ξέρεις, στείλε ένα λόχο στο αεροδρόμιο.
7: Γιατί είχαμε πληροφορία ότι πηγαίνουν 700 περίπου Τούρκοι να πιάσουν το αεροδρόμιο.
2: Λέω, αμέσως δίνουν εντολή να πάει ο λόχος του Κολοκοτρώνη.
6: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, συνάντησα τον διοικητή του αεροδρομίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου είπε, επιλέξει μάλιστα, περιμένουμε αεροπορική προσβολή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό προστάτεψε τους καταδρομίους. έρχεται πάλι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του αεροδρομίου, και μου λέει:

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: τη σιωπή.
1: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαστε στο γραφείο μας και ήμασταν έτοιμοι να μπούμε μέσα σε αυτό το στούντιο με τις καλύτερες διαθέσεις. Όμως, αυτά που μας ήρθαν την τελευταία ώρα

0: κάποιες ειδήσεις πραγματικά είναι ειδήσεις κατραπακιά στο κεφάλι μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με αυτές και με αυτές. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το αντισυστημικό δελτίο. Πάμε μαζί μέχρι τις 6. 6 και 5 μάλλον. Γιατί μου τρώτε 5 λεπτά συνέχεια. Στον ήχο είναι ο κύριος Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα όλα τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με αυτό το οποίο επί 1,5 χρόνο ασχολούμασταν εμείς και δεν έδινε κανένα σημασία. Με αποτέλεσμα η εφημερίδα μας και ο Mach FM να δεχτεί επιπλήξεις, κυρώσεις και αγωγές από τον καρδινάλιο της εθνικής οικονομίας, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύθηκαν τα ποσοστά για το πού και πόσα πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την στατιστική ανάλυση των χρημάτων αυτών που ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, γύρω στις 30 οικογένειες της χώρας έχουν πάρει τα 3 τέταρτα των χρημάτων. Με αποτέλεσμα, το 1 τέταρτο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μείνουν απ' έξω ή να πάρουν ψυχία. Ο καρδινάλιος της εθνικής οικονομίας, νεόκοπος πατριώτης και αγωνιστής, εκμάνης ορμόμενος, με παππού χίτη και ταγματασφαλίτη, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, που ντρέπεται για την καταγωγή του, λέει ότι είναι από τη σκάλα ενώ είναι από τη μάνη και δεν να μας έχει πει ποτέ ποιος ήταν ο παππούς του. Παππούς ήταν χίτης, ο οποίος σκότωνε τους κομμουνιστές. Αυτά για να μπαίνουν κάποια πράγματα στην τάξη. Ο Πασόκος Πιερακάκης, που μετεγράφει από το Πασόκ, δεν με ενδιαφέρει τι θα μου κάνεις. Κάνε ό,τι θες. Σε μένα όμως. Τα ακούς ρε, σε μένα. Όχι στην εφημερίδα και όχι στο Mach FM. Διότι θα γριέψω πάρα πολύ μαζί σου, κύριε Πιερακάκη. Περιμένουμε λοιπόν τις δηλώσεις σου σήμερα. Έχουν βγει τα στατιστικά στοιχεία. Πού πήγαν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. 1,5 χρόνο τώρα ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία. Και κανένας δεν ήρθε αρρωγός, γιατί όλοι τα παίρνανε από εκεί. Θα το δούμε σε λίγο λοιπόν αυτό, όπως θα δούμε και τις θρασίτατες δηλώσεις του κ. Πιερακάκη όταν μιλούσε για ακροδεξιούς του υπονόμου. Αν εννοούσες εμάς, κύριε Υπουργέ, πλανά σε πλάνη νυχτρά. Εμείς μεγαλώσαμε στο χώμα και εσύ μεγάλωσες στα πούπουλα. Κάντε μόκο λοιπόν, γιατί πολύ αέρα πήρατε. Πολύ αέρα πήρατε κι εσείς και ο Πρωθυπουργός σας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι πάλι μια δικαίωση και δική μου προσωπικά και της εφημερίδας μας. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Πρωθυπουργικός Ανιψιός, έφαγε τεράστια κατραπακιά στο δικαστήριο, καταφερόμενος εναντίον θύματος υποκλοπής. Το δικαστήριο όχι μόνο απέρριψε την αγωγή του, στην οποία ζητούσε 350.000 ευρώ από το θύμα υποκλοπής και δημοσιογράφο, αλλά του καταλόγησε 7.000 δικαστικά έξοδα. Ο κύριος Δημητριάδης, κουμπάρος με τον κύριο Πιερακάκη, βέβαια, έσμιξε ο Ταΐγετος με τον Πάρνωνα. Έσμιξε ο Παρνασσός με την Κιώνα. Μαζί με τα περίχωρα του Ολύμπου. Αυτοί οι δύο λοιπόν μας κάναν τους νοματέους τόσο καιρό. Για πείτε μας τώρα λοιπόν, ποιος είχε δίκιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και ποιος έχει δίκιο για 10 αγωγές και μηνύσεις που δεχτήκαμε από τον κύριο Δημητριάδη. Για να δούμε λοιπόν τι τύχη θα έχουν αυτές οι αγωγές. Αποφασίζουν τα δικαστήρια. Θα το δούμε και αυτό σε λίγο. Μια τρίτη σοβαρή είδηση που έβγαλα πριν από λίγο έχει σχέση, κυρίες και κύριοι, με δολοφονία, μαφία, πολιτική, πρωθυπουργή, κοινοβούλιο, μαύρο χρήμα. Μετά από λίγη ώρα λοιπόν με ενημέρωσαν ότι ένας από τους από τα καλόπεδα της μαφίας στην Ελλάδα, ο οποίος επιπληρωμή και από πολιτικά πρόσωπα αναλάμβανε να σκοτώνει πολιτικούς και οικονομικούς αντιπάλους χώρας, καθώς ήταν προφυλακισμένος στο Κορυδαλό, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάζ. Σήμερα έχουμε και ένα πρώτο σέλιδο στην εφημερίδα μας. Τρία πρόσωπα. Εμένα, τον Γκιόλια και τον Καραϊβάζ. Τρεις ανεξιχνίαστες υποθέσεις δημοσιογράφων σε μια εφημερίδα υπό τον τίτλο «Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης δολοφονούν». Το Μαξίμου πυροβολεί, δολοφονεί και δεν εξιχνιάζει. Γιατί δεν εξιχνιάστηκαν αυτές τις τρεις υποθέσεις? Μακαρίτης ο Γκιόλιας δολοφονήθηκε 19 Ιουλίου του 2010. Πριν ακριβώς από 16 χρόνια. Η υπόθεσή του είναι ανεξιχνίαστη. Γιατί? Γιατί υπάρχει καθαρά εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών και της πολιτικής μαφίας. Ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς και η δολοφονία του και δεν εξιχνιάστηκε. Γιατί όταν είχαμε γράψει, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, ότι η κάσα μετρήθηκε, ράφτηκε από το Μαξίμου για τον Καραϊβάζ, μας έκαναν μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πού γνώριζαν οι κύριοι εισαγγελείς ότι εμείς διασπήραμε ψευδείς ειδήσεις? Ξέραν αυτή την αλήθεια? Και βεβαίως αθωθήκαμε πανηγυρικά σε αυτή την υπόθεση. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν έμαθα ότι για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου Γιάννη Λάλα, όχι του Θανάση Λάλα που έδωσε συνέντευξη ο κ. Δημητριάδης, του Γιάννη Λάλα από τη Μάνη. Η Μάνη βγάζει καλά παιδιά ή πολύ καλά παιδιά βγάζει ή πολύ κακά παιδιά. Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος ως εκτελεστής συμβολέων θανάτου δολοφονήθηκε, αφού αθωώθηκε στην υπόθεση Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε στην Αράχοβα τον Νοέμβριο του 2025. Για τη δολοφονία του κατηγορήθηκε ένας Έλληνας πολίτης από την Καβάλα. Ο συγκεκριμένος όταν πήγε στον ανακριτή φώναζε στους διαδρόμους ότι τον εκτελεστή κατηγορούμενο και αθωωθόντα για τον Καραϊβάζ αποφυλάκησαν από την Κορυδαλό πολιτικές γνωριμίες. Και μάλιστα στην κατάθεση που έδωσε στην απολογία του στον ανακριτή, παρά το γεγονός ότι ανέφερε ότι στη φυλακή ένα πολιτικό πρόσωπο, πρώην πολιτικός αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός και φιλόδοξος ιδρυτής επερχόμενου κόμματος συνομιλούσε μαζί με τον δολοφονηθέντα και εκτελεστή συμβολέων θανάτου σε ανοιχτή ακρόαση, με αποτέλεσμα όλοι οι κρατούμενοι οι οποίοι ήταν γύρω από αυτόν να ακούνε τη φωνή του πολιτικού και του αστυνομικού του. Όταν πήγε στον ανακριτή ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου, ο οποίος συνομιλούσε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φώναζε στους διαδρόμους ότι δεν είμαι εγώ δολοφόνος. Ρίξανε εμένα μπροστά για να καλύψουν άλλους. Και στην ανακρίτρια θα ήταν ακατονόμαστε τα δύο πρόσωπα, που ο ένας έχει πολιτική ιδιότητα και ο άλλος είναι ο αστυνομικός του. Ότι ακουγόταν σε όλο τον Κορυδαλό ότι βοήθησε να αποφυλακιστεί ο εκτελεστής συμβολέων θανάτου με πολιτικές γνωριμίες. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος που κατηγορήθηκε για δολοφονία ισχυρίστηκε και κατονόμασε τα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά η ανακρίτρια απέφυγε να τα γράψει στην απολογία του. Εάν αυτά τα οποία μου αναφέρουν δικηγόροι, κρατούμενοι, κατηγορούμενοι και τρίτες πηγές πληροφόρησης είναι αλήθεια, τότε έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Το πολιτικό σκάνδαλο είναι ότι πρώην πρωθυπουργός και ο αστυνομικός συνοδός του επί 30 χρόνια τηλεφωνούσαν σε εκτελεστή συμβολέων θανάτου στις φυλακές και του υπόσχονταν την αποφυλάκησή του. Και ότι υπήρχαν και αυτοί κοϊμάρτυρες που τα κατέδεσαν στην ανακρίτρια αλλά ουδέποτε η ανακρίτρια τα έγραψε. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε. Συζητάμε πια για μια καταραμένη σύμφυση πολιτικής εξουσίας με τη μαφία. Αυτά που είπα και το Σάββατο. Όμως το θέμα προχωράει λίγο περισσότερο. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος σήμερα στις φυλακές των Τρικάλων, ο οποίος κατονόμασε δύο πολιτικά πρόσωπα ότι τηλεφωνούσαν στη φυλακή σε εκτελεστή συμβολέων θανάτου και κατηγορούμενο στη δολοφονία Καραϊβάζ και σε ανοιχτή ακρόαση άκουγαν να λέει ο πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός και αστυνομικός του, μην στεναχωριέσαι, εμείς θα σε βγάλουμε από τη φυλακή. Ο κατηγορούμενος λοιπόν για τη δολοφονία του κολλητού των πολιτικών προσώπων έδωσε μία συνέντευξη σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αστυνομικούς συντάκτες της χώρας, ο οποίος δουλεύει σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, στο Μέγκα. Στο Μέγκα δουλεύει, κύριε Μαρινάκη. Αυτό μου λέει ο κατηγορούμενος. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη σε ένα αστυνομικό συντάκτη. Αυτή η συνέντευξη ουδέποτε βγήκε στον αέρα. Όμως, ένα χειρόγραφο που έχω στα χέρια μου, εάν αληθεύουν αυτά τα οποία λέει, καίει και το δημοσιογράφο και την ιδιοκτησία του σταθμού. Θέλω να σας διαβάσω μερικές αράδες από το τι φέρεται στη συνέντευξη η οποία κόπηκε και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα. Για ακούστε λοιπόν. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αστυνομικός συντάκτης ρωτάει τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία Λάλα. Αναφέρεσαι ότι ο συγκεκριμένος εκτελεστής συμβολέων θανάτου, όταν ήταν στο κελί μαζί σου, με πολιτικές γνωριμίες αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλό. Ισχύουν αυτά τα οποία ισχυρίζεσαι? Ο κατηγορούμενος με το όνομα Αλέξανδρος απαντά. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν για τη δολοφονία που κατηγορείται και πήγε στην ανακρίτρια και φώναζε στους διαδρόμους ότι δύο πολιτικά πρόσωπα αποφυλάξαν τον εκτελεστή συμβολέων θανάτου. Και αυτοί είναι που θέλουν να κάνουν κόμμα τώρα. Θα το συνεχίσουμε και αύριο το θέμα. Απλώς πάρτε μια γεύση. Σε συνέντευξη που δόθηκε, που φέρεται να δόθηκε σε αστυνομικό συντάκτη και την κόψανε. Το γιατί την κόψανε, ρωτήστε τον ιδιοκτήτη του σταθμού. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Με κατηγορούν για κάτι που δεν έκανα. Μίλησα με έναν συγκεκριμένο παραβατικό. Πήρε τηλέφωνο στη φυλακή να με φοβήσει και του είπα να πάει να. Και από τότε μου έβγαλε συμβόλαιο να με σκοτώσουν και επίσης απειλούν και την οικογένειά μου και τη γυναίκα μου. Και η γυναίκα μου πήγε στο τμήμα εκβιαστών και έχει δώσει μια κατάθεση για να καταγραφεί το συμβάν. Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού ρωτάει τον κατηγορούμενο. Γνωρίζω ότι λένε πως ήσουν 30 χιλιόμετρα μακριά από το φωνικό πριν αυτό συμβεί. Θες να μου πεις με ποιους συνομιλούσε, ποιους πολιτικούς συνομιλούσε ο κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλού που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ και αθώθηκε? Και απαντάει ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου που θεωρεί ότι είναι άδικα στη φυλακή. Όλα αυτά χειρόγραφα. Γνωρίζω τις σχέσεις, γνωρίζω γεγονότα, γνωρίζω ονόματα πολιτικών προσώπων και αστυνομικών. Ο δημοσιογράφος ρωτάει, είσαι διατεθειμένος να πεις στον ανακριτή Ποιοι τον βοήθησαν να αποφυλακιστεί. Σας έχουμε ξανασυναντήσει αυτές τις ιστορίες. Όταν πολιτικοί βοηθούν βαρυπινίτες να αποφυλακιστούν από τις φυλακές. Αυτό είναι το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα. Δεν μας δημιουργούν κατάπληξη αυτά. Το θέμα είναι αν αυτά αληθεύουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι αποφεύγουμε να πούμε και ονόματα. Τα ονόματα πρέπει να τα πούν οι ίδιοι οποίοι κατηγορούνται. Και να είναι περασμένα σε απολογίες. Γνωρίζω τις σχέσεις του συγκεκριμένου και με τα πολιτικά πρόσωπα και με τον αστυνομικό. Δεν θέλω να καταστρέψω την καριέρα κανενός. Το μόνο που θέλω είναι να μην με κατηγορούν για κάτι που δεν έκανα και να με αφήσουν να πάω σπίτι μου να προστατέψω την οικογένειά μου. Ο δημοσιογράφος ρωτάει το κατηγορούμενο. Ας πούμε πως τον βοήθησε ο Ντόναλντ Τραμπ για να αποφυλακιστεί. Ο κατηγορούμενος απαντάει. Όχι ένας Ντόναλντ Τραμπ της κυβέρνησης, αλλά δύο που εγώ ξέρω σίγουρα γιατί τους άκουγα να μιλάνε με το Βαρυπινίτη. Και ο δημοσιογράφος το απαντάει. Έχεις δίκιο. Και εγώ για δύο ξέρω. Εγώ ρωτώ λοιπόν την κυρία ανακρίτρια που πήρε κατάθεση, μάλλον που απολογήθηκε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για τη δολοφονία Καραϊβάζ και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπράβου που σκότωσε τον Καραϊβάζ και αθώθηκε. Γιατί η ανακρίτρια δεν πέρασε όπως ο ίδιος ισχυρίζεται στην απολογία του τα ονόματα ενός πολιτικού και ενός αστυνομικού. Αυτά επί του παρόντος. Για να μην νομίζουν κάτι ότι τρώμε κουτόχορτο. Είχα πει και το Σάββατο ότι η σύμφυση των πολιτικών με την μαφία που σκοτώνει είναι τεράστια. Το αποτέλεσμα είναι μια ροή μαύρου πολιτικού χρήματος για τη χρηματοδότηση πολιτικών σχηματισμών, για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων για να μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Με λίγα λόγια δηλαδή, τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούνται ως πλυντήριο μαύρου χρήματος. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα στα ταμεία των πολιτικών κομμάτων. Και δεν ανοίγει μύτη. Και πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Πιερακάκη. Κύριε Πιερακάκη, εσείς που κάνετε αγωγές, εξώδικα, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα. Σήμερα έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν τον τρόπο που μοιράστηκε ο μεγάλος Παράς από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο χρόνια εφημερίδα μας και το site γράφουν και αναδεικνύουν τις εταιρείες, τους συμμαθητές, τους κολλητούς της κυβέρνησης, τα κολεγιόπεδα, τα οποία τρώνε και δεν έχουν σταματημό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο της ή στο σελίδα μακελιο.gr. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, όλα επιβεβαιώνουν αυτά που είχαμε γράψει. Ότι δηλαδή, πάνω από τις μισές δανειακές συμβάσεις του 2025 αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, σε αξία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο δηλαδή Διόρθωσης και Υποβοήθησης της Εθνικής Οικονομίας, μόλις το 1/6 της συνολικής πίτας των δανείων πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο, το οποίο είναι πάνω από το 80%, κατευθύνθηκε σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τις 16 Μαρτίου του 2026 έχουν υπογραφεί 605 δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας, συνολικού επενδυτικού ύψους κοντά στα 20 εκατομμύρια, εκ των οποίων 8,1 δισεκατομμύρια αφορούσαν άμεσα δάνεια του ίδιου του μηχανισμού με χαμηλό επιτόκιο. Μάλιστα, έχει δημοσιοποιηθεί και ένας πίνακας με πόσα εκατομμύρια πήρε ο καθένας από αυτούς τους ευνοούμενους των 30 επιχειρήσεων. η ΑΔΜΙΕ, η οποία μας έχει πάρει κυριολεκτικά το κεφάλι με τα συνολικά ποσά που πληρώνουμε στη ΔΕΗ, έχει εισπράξει από το Ταμείο Ανάκαμψης 1.115.000.000 ευρώ. Ελληνικό δημόσιο, δέσφα, κοινοπραξία με state grid της Κίνας. Η ΔΕΔΙΕ της ΔΕΗ και του ελληνικού δημοσίου έχει πάρει 796 εκατομμύρια. Άλλη εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα του κυρίου Γεραπετρίτη, έχει πάρει γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ για τις οπτικές ίνες πήρε 300 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Βασιλάκης της Aegean Airlines, αυτός ο οποίος βγαίνει και κλαίει από εδώ και από εκεί και που λέει ότι δεν έχει μαντήλι να κλάψει, με την εταιρεία του Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, αυτός ο οποίος πήρε 120 εκατομμύρια ευρώ επί του κορονοϊού, έχει σπράξει 270 εκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης. Και όλοι αυτοί είναι κολλητοί της οικογένειας του Μητσοτάκη. Η δέσφα του ελληνικού δημοσίου έχει πάρει 261 εκατομμύρια. Η Τέρνα, πάλι η Τέρνα του κυρίου Περιστέρη, έχει πάρει 250 εκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι τα κολλητιλίκια, τα σογαμπριλίκια του κυρίου Γεραπετρίτη με την Τέρνα. Ο δεύτερος στη τάξη αρχηγός της Τέρνα, επικεφαλής, είναι ο πεθερός του κύριου Γεραπετρίτη. 250 εκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά δεν είναι σε κανέναν τίποτα. Ο ελληνικός χρυσός, Eldorado Gold, 200 εκατομμύρια. Η εταιρεία Otto Ελλάς, πάλι του κύριου Βασιλάκη, 162 εκατομμύρια. Η Motor Oil Ελλάς, που κλαίγονται οι Βαρδινογιάννηδες ότι είναι σε εχθρικές σχέσεις με την κυβέρνηση, 132 εκατομμύρια. Πάλι θυγατρική της Τέρνα, 110 εκατομμύρια. Πάλι θυγατρική της Τέρνα, Εγνατία Μηχανολογικές, 100 εκατομμύρια. Και ερχόμαστε στους άλλους σόγαμπρους της κυβέρνησης. Στον κύριο Νίκο Σταθόπουλο της Νόβα, 100 εκατομμύρια. Ο ΤΕ, Deutsche Telekom, 100 εκατομμύρια. Όμιλος Λάτσι, 85 εκατομμύρια. Νιτσιάκος, κολλητός με την οικογένεια Μητσοτάκη, 83 εκατομμύρια. Όμιλος Αράντη, 80 εκατομμύρια. Για πείτε μου κάτι λοιπόν. Πώς βοηθήσατε, κύριε Πιερακάκη, εσείς που μας κάνετε αγωγές, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα? Θέλουμε το σχολείο σας. Δεν μπορεί αυτά να λέγονται και να πέφτουν αυρό εξ ποσίν χωρίς να ακούμε το σχολείο σας. Το μόνο που ήξερε να κάνει ο κύριος Πιερακάκης είναι να βγει και να μας αραδιάσει κάτι εξυπνακίστικες κουτουράδες. Ακούστε τον προκλητικό υπουργό της κυβέρνησης που το κάνανε και επικεφαλής του Eurogroup. Δώστε το, κύριε Χαλαμπή.
1: Και ζήτησα το λόγο με αφορμή μια αποστροφή του εκπροσώπου της Νίκης, η οποία είναι αντίστοιχη με μια ερώτηση που με απίφθινε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Χαρίτσης, χθες. Αναφορικά με τα ψηφιακά έργα, δηλαδή αναφορικά με έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας περίεργες υπόνοιες σε σχέση με διασπάθηση κονδυλίων ή άλλου τύπου τέτοιες συζητήσεις. Και αυτό είναι επίσης συνέχεια μιας ιστοριούλας που διακινήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, η οποία προσπαθούσε να συσχετίσει και εμένα προσωπικά, σε σχέση με συμμετοχή σε αυτά τα έργα, με δίθεν εταιρείες κτλ., που διακινήθηκε από διάφορα ακροδεξιά τρόλ του διαδικτύου. Αφαιρέθηκαν τα μηνύσιμα σκέλη και αυτό ήρθε και έγινε κομμάτι και της ερώτησης του κυρίου Χαρίτση. Σε ό,τι αφορά τους αρουραίους των υπονόμων του διαδικτύου, οι απαντήσεις θα δοθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων, όπως οφείλει να γίνεται σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε μια δημοκρατία. Τι δεν περίμενα όμως, δεν περίμενα η οσμή των υπονόμων του διαδικτύου να έρθει σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και ακριβώς επειδή ήρθε, τώρα θα δοθούν και όλες οι σχετικές απαντήσεις. Παρατήρηση πρώτη. Σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά έργα, όσοι επιλέγουν να τα χτυπήσουν και να τους κάνουν κριτική, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πριν αναλάβουμε το 2019 αντιμετωπίσαμε την απόλυτη ανυπαρξία. Ήμασταν ακόμη μια χώρα που λειτουργούσε στο φαξ, μια χώρα στην οποία δεν μπορούσε κανένας να κάνει ψηφιακά ούτε μία υπεύθυνη δήλωση. Όλα αυτά άλλαξαν, αυτό έγινε από μηχανικούς και από στελέχη του ελληνικού δημοσίου όλων των αποχρώσεων και αυτό αγκαλιάστηκε από όλο τον ελληνικό λαό, όπως φαίνεται σε κάθε δημοσκόπηση. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων είναι η ανυπαρξία αυτού που παραλάβαμε. Πολιτική παρατήρηση πρώτη. Παρατήρηση δεύτερη. Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν 26 στάδια. Εθνικά και ευρωπαϊκά. Με αντίστοιχες υπογραφές, αντίστοιχους ελέγχους και ανάμεσα σε αυτά και έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Προσυμβατικό έλεγχο. Για τις προδιαγραφές και για το καλό έχει.
0: Ακούστε κύριε, επειδή εμείς εδώ δεν τρώμε σανό, είσαι υποχρεωμένος ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας να βγεις και να μας πεις ποια ήταν η χρησιμότητα των 20 δισεκατομμυρίων στον τομέα της εθνικής οικονομίας. Δεύτερον, να μας πεις αν οι περισσότεροι από αυτούς που πήραν τα λεφτά έχουν προσωπικές, οικογενειακές και φυσικές σχέσεις και με σένα προσωπικά και με τον κύριο Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα που λες, περί αρουραίων του υπονόμου, ακροδεξιών τρολ κλπ, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Και δεν θα κάτσω να ασχοληθώ άλλο μαζί σου. Αυτές τις εξυπλακίστικες ιστορίες να πάνε να τις πεις στο Eurogroup. Και θέλω να καταλάβεις ένα πράγμα, κύριε Πυρακάκη. Ότι με μένα δεν παίζουνε. Με μένα δεν παίζουνε. Όχι μόνο γιατί έφαγα δύο σφαίρες και γιατί ο υπουργός ο Χρυσοχοΐδης δεν έχει ξεκινιάσει ακόμα 6 χρόνια τώρα την απόπειρα εναντίον μου, αλλά γιατί είστε υπόλογοι. Όλοι σας. Για τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Έχετε δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε όλους τους κολλητούς σας, τους Σταθόπουλους, τους Περιστέριδες, τους Βασιλάκηδες και νομίζετε ότι τρώμε κουτόχορτο. Η κριτική είναι θεμητή. Η κριτική δεν δικαίωται σε όλα τα δικαστήρια απέναντι στην πολιτική εξουσία. Να βρείτε λοιπόν άλλη καραμέλα να πιπηλήσετε και να βρείτε άλλους αντιπάλους να τα βάλετε. Γιατί οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στο χώμα, στη φτώχεια και είναι αυτοδημιούργητοι, δεν δέχονται υποδείξεις από ανθρώπους που μεγάλωσαν στα πούπουλα. Γκέγκε! Άντε για να μην σου πω τίποτα χειρότερο. Σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι. Θα μας κάνουν υποδείξεις. Είναι όπλο της πολιτικής. Σήμερα δημοσιεύτηκε ένας ολόκληρος κατάλογος. Αυτά είναι χρήματα, δανεικά κύριε. Δεν μας τα χαρίζει κανένας. Και θα τα πληρώσει από το υστέρημά του ο ελληνικός λαός. Και εσείς θα κάθεστε και θα καπνίζετε τα πουρα σας. Μαζί με τον κουμπάρο σας, τον κύριο Δημητριάδη. Πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Δημητριάδη. Πριν από λίγη ώρα δημοσιοποιήθηκε μια άκρος ενδιαφέρουσα δήλωση. Δηλαδή, πως ο πρωθυπουργικός ανιψιός, η ανακοίνωση είναι του κυρίου Κεσέ, δεν είναι δικιά μου, είναι του δικηγόρου που ασχολείται με τη νομική παράσταση στα θύματα των υποκλοπών. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν ο κύριος Κεσές ουσιαστικά με μια ανακοίνωση που έβγαλε αναφέρεται στον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Δημητριάδη, που έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό, όπως είχε πει στη συνέντευξή του. Ο κύριος Δημητριάδης ταπεινώθηκε στο ακροατήριο αφού ζητούσε 350.000 ευρώ από το δημοσιογράφο και θύμα των υποκλοπών Θανάση Κουκάκη. Η αγωγή θεωρήθηκε εκδικητική και εκφοβιστική. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λέει ο κύριος Κεσές, στις 17 Εβδόμου, προχτές δηλαδή, δημοσιοποιήθηκε η 17.05 του 26 απόφαση του Μενομελούς Πλημελιωδικού Αθηνών, η οποία αφορούσε την αγωγή του Πρωθυπουργικού Ανιψιού και παρετηθέντα την περίοδο των υποκλοπών, γιατί έκατσε και φάγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Ο κύριος Δημητριάδης θεώρησε ότι προσβλήθηκε η προσωπικότητά του και ζητούσε 350.000 ευρώ. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του κύριου Δημητριάδη, κλείνοντας ότι ο κύριος Κουκάκης αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας περίοδου και διατύπωσε απόψεις με τη μορφή λογικών επαγωγών και όχι αυθαιρέτων συμπερασμάτων. Είναι μια απόφαση κόλαφος για τον κύριο Δημητριάδη. Κατά την ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με όσα βλέπω δημοσιοποιημένα από τον κύριο Κεσέ, ο κύριος Δημητριάδης ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και κινήσεών του από δημοσιογράφους. Επίσης, η φράση «κουμπάρι των υποκλοπών» δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, καθώς ο Δημητριάδης συνδέεται με σχέση κουμπαριάς με τον καταδικαστέντα σε 126 χρόνια κάθριξης και 5 χρόνια σύμπτυξη, τον κύριο Λαβρένο, τον εθνικό προμηθευτή της χώρας, ο οποίος είναι εξαφανισμένος και τον οποίον είχε καταγγείλει ο Μακαρίτης ο Τράγκας ότι είχε γίνει αιτία για να χάσει τις δουλειές. Εγώ αυτά ακούω, αυτά διαβάζω και αυτά λέω. Το δικαστήριο, μαζί με την απόρριψη της αγωγής, καταδίκασε τον κύριο Δημητριάδη σε δικαστικά έξοδα τα οποία προσδιορίσε στο ποσό των 7.000 ευρώ. Και ο Δημητριάδης έχει επιλέξει να ασκήσει αρκετές αγωγές. Όχι, κύριε Κεσέ, μόνο κατά του θύματος των υποκλοπών και δημοσιογράφου, αλλά και άλλων, μεταξύ αυτών και εμάς. Ενώ ταυτόχρονα δήλωσε δημόσια ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για τις υποκλοπές, μόνο ότι κατήχε δημόσιο αξίωμα και υποχρεούται σε λογοδοσία. Κατά την ακροαματική διαδικασία στο ακροατήριο και κατά την κατάθεση της μάρτυρος του κ. Δημητριάδη, αναδείχτηκε το παράλογο του γεγονότος ότι θεώρησε ως μεγαλύτερο δεινό για αυτόν ένα retweet του κ. Κουκάκη από τη χρησιμοποίηση του αριθμού του για την παγίδευση κρίσιμων υπηρεσιακών παραγόντων. Στην απόφαση αναφέρεται από τον κύριο Κεσέ ότι ο κύριος Δημητριάδης θα πρέπει να κάνει μήνυση και αγωγή και κατά του κύριου Νταλντήλιαν και κατά της Σάρας Χάμου και του Γιάννη Λαβράνου αλλά και του Φέληξ Μπίτζιου, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον αριθμό του κινητού του για να παγιδεύσουν δεκάδες πρόσωπα μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας ΣΕΙΠ. Να στραφεί λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης, αναφέρει ο κύριος Κεσές, κατά του Ταλ Ντίλιαν, του Ισραηλινού, για όσα δημόσια λέει και υποστηρίζει, και εγγράφος περί πώλησης του Predator σε ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, την ίδια περίοδο που ο ίδιος είχε την εποπτεία της ΣΕΙΠ. Και δημοσιεύεται και δικαστική απόφαση. Κύριε Δημητριάδη, για μην τα αλεύρει, ο κύριος Ντίλιαν σας γυρεύει. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη.

Το ερώτημα σε αυτή την κυβέρνηση είναι ποιος γεννήθηκε για την καταστροφή. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Ταλντήλιαν, ο κύριος Λαβράνος, η κυρία Σάρα Χάμου ή ο κύριος Φέλικ Μπίτζιος. Θα τους βρούμε μπροστά μας. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης για 13η φορά μας είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Και επειδή ο κύριος Σαμαράς είναι στο απίκο να κάνει κόμμα, θα φας καλά κι εσύ. Θα φας καλά κι εσύ. Να δω ποιοι μιλούσανε στον Κορυδαλό με τους βαρυπινίτες. Να δω, κύριε Γκλεζάκο, υπασπιστή του κυρίου Σαμαρά, ποιοι μιλούσαν με τους βαρυπινίτες. Θα τα δούμε. Είναι μεγάλος ο χρόνος για τις εκλογές. Όσο πιο μεγάλος είναι ο χρόνος για τις εκλογές, τόσο πιο μεγάλη είναι η ουρά του Γαϊδάρου. Τόσο πιο μεγάλη είναι η ουρά του Γαϊδάρου. Και όποιος πάει πίσω από τον Γαϊδάρο, τρώει τις οπλές στη μούρη του. Έχετε φάει γαϊδροκλωτσιά? Δεν έχετε φάει. Θα τη φάμε. Αλλά θα τη φάτε εσείς. Μέχρι το Μάιο του 27, κύριε Μητσοτάκη. Και να δούμε. Μέχρι το δικαστήριο, το Δεκέμβριο, στο εφετείο των υποκλοπών, ποιοι θα είναι ζωντανοί και ποιοι θα είναι νεκροί. Και προσέξτε, γιατί είμαι κακόγλωσσος. Ό,τι λέω βγαίνει. Είμαι Σαββατογεννημένος. Είμαι Σαββατογεννημένος. Να δω ποιοι θα είναι παρόντες στο ακροατήριο. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποιον το βιολογικό ρολόι τελειώνει. Τελειώνει απότομα. Όσοι διάλεξαν το δρόμο της μαφίας δεν έχουν πολλά χρόνια ζωής. Αυτά τα λέω για αυτούς που προαλήφονται για τα νέα αφεντικά της Καμόρα, για τα νέα αφεντικά της Κοζανόστρα και αυτούς που νομίζουν ότι η ζωή είναι αιώνια. Ρωτήστε και εμένα να σας πω την προσωπική μου εμπειρία όταν συναντήθηκα μια νύχτα με το Μουσιού Μιχάλη. Με το Μουσιού Μιχάλη, όπως έλεγε και ο Βέγκος, με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Έχετε συναντηθεί με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ? Εγώ συναντήθηκα. Ξέρετε τι μου είπε? Γύρνα πίσω, σε χρειαζόμαστε. Θα μπορούσα να με αρπάξει με την Ομφέα και να με στείλει στην κόλαση. Αλλά δεν με έστειλε. Δεν με έστειλε. Τους άλλους δύο όμως τους έστειλε. Και τον Καραϊβάς και τον Κιόλια. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εξιχνιάζονται στην Ελλάδα οι δολοφονίες των δημοσιογράφων. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το όνομα Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριακή, κοντή γιορτή, όλα εδώ πληρώνονται. Επί της γης, επί της βασιλείας της γης.

0: Κυρίες, κύριοι, έχουν επισέλθει στην αντίληψή μου πληροφορίες. Ένα μεγάλο όνομα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι έρθει στα χέρια μου το βγάζω, αφού το διασταυρώσω. Έχω την εκτίμηση ότι οι πόρτες του Κορυδαλλού είναι πολύ κοντά για αυτόν. Και αυτό γιατί πριν από αρκετά χρόνια ένας δημοσιογράφος που δεν ζει πια, ο Γιώργος ο Τράγκας, είχε πάρει κάποια εκατομμύρια ευρώ. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Ο Μακαρίτης ο Τράγκας, τον οποίο γνώρισα στα στερνά του, είχε μια κακή συνήθεια. Άρπαζε λεφτά από επιχειρηματίες. Δεν το αρνούνται ούτε στενοί του συνεργάτες. Έκανε μια τεράστια περιουσία. Άρπαζε λεφτά από επιχειρηματίες. Δηλαδή, παράδειγμα λέω εγώ, ένας μεγάλος επιχειρηματίας του τόπου που διατέλεσε για ένα διάστημα και τραπεζί της, είχε προσωπικά προβλήματα αντεκδίκησης. Έστειλε μια βόμβα ανθοδέσμη που τίναξε έναν φουκαρά στον αέρα. Γιατί λέει του είχε αποσπάσει την προσοχή της γυναίκας του. Το λέω πολύ κόμψα. Για ρόλους ερωτικής, τι γελάτε κύριε Χαλαμπή, τι να πω. Ότι την, όπως λένε και στη Γίδα με τον Δράγο, μαρκαλούσε. Το μαρκάλι δεν είναι ύβρις, είναι ζωώδης περίπτυξη. Μα πάμε τον Δράγο στη Γίδα για μαρκάλεμα λένε. Έτσι λένε, μπράβο. Δεν είναι ύβρις, είναι ζωώδης γενετήσια πράξη. Επειδή λοιπόν του μαρκάλευε τη γυναίκα, για να το πω έτσι, του στείλε μία ανθοδέσμη που μέσα είχε μία χειροβοβίδα. Όταν την άνοιξε την ανθοδέσμη αυτός ο φουκαράς, την άχτηκε η χειροβοβίδα στη μούρη του. Του κόψε το χέρι και του έκανε τη μάπα αγνώριστη. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτός ο αξιοθαύμαστος επιχειρηματίας συναλλάχθηκε με το θύμα. Του έδωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αποσύρει την κατάθεσή του στον άκρητη. Και αθωώθηκε ο επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας όμως έχει και μια ακόμα πληγή ανοιχτή. Φέρεται να είχε καταχραστεί 700 εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα. Λέω έτσι. Είναι θεωρητική, μυθολογική. Είναι μυθοπλασία. Δεν είναι αληθινά τα γεγονότα. Είναι μυθοπλαστικά γεγονότα. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ μπουζουριάστηκε στον Κορυδαλλό επιχειρηματίας, εμφανίστηκε ο Γιώργης ο Τράγκας, ο Μακαρίτης. Θεός χωρέστον, να είναι καλά εκεί που είναι. Και άρχισε και έβγαζε φωτογραφίες μέσα από τη φυλακή, ότι είναι άρρωστος, ο επιχειρηματίας, ότι θα πεθάνει, ότι λίγες είναι οι εβδομάδες, ότι λίγα τα ψωμιά του. Και τα δημοσίευε σε ένα περιοδικό, το ΚΡΑΣ. Έμαθα ότι ο Τράγκας πήρε από αυτή τη δουλειά 3 με 5 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τον επιχειρηματία να επεξηγήσει δημοσίως στους δικαστές το ανίκεστο της βλάβης της υγείας του. Καταλάβατε κύριε Χαλαμπίδη, έτσι γίνεται πάντα. 3 με 5, όπως έλεγε παλιά, τρακό, τώρα έλεγε 3, 5, 4, του έδωσε 5, κανένα πρόβλημα. Τα είχε, τα δώσε. Αποφυλακίστηκε ο επιχειρηματίας. Όμως μου λένε κάποια πουλάκια, τα οποία δεν έχουν πέσει έξω, ότι τα ενοχοποιητικά έγγραφα του επιχειρηματία εδόθησαν την τελευταία στιγμή πριν τον μπουζουριάσουν στον Κορυδαλλό, στον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος τα έβγαλε στη Λατινική Αμερική. Με αποτέλεσμα, τα χαρτιά από την Κύπρο, στα οποία φαινόταν ότι δάγκωσε την τράπεζα που είχε με 700 εκατομμύρια, εξαφανίστηκαν. Και πήγαν στις Φιλιππίνες. Πήγαν στην Αργεντινή. Πήγαν στη Βραζιλία. Πήγαν στο Περού. Και τα ψάχνουν όλοι. Αλλά το κακό για αυτούς είναι ότι τα χαρτιά αυτά υπάρχουν. Και θα δημοσιοποιηθούν. όπως θα δημοσιοποιηθεί και όλη η χειρόγραφη αλληλογραφία για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που πήρε το θύμα του επιχειρηματία για να ανακαλέσει την κατάθεσή του στην ακρίτεια. Και εγώ ρωτώ, εάν δημοσιοποιηθούν τα χειρόγραφα που λέει μου δίνεις 1,5, αποσύρω την κατάθεση ότι μου έστειλες βόμβα. Είναι ή δεν είναι εμπεγμός του δικαστηρίου? Πρέπει ή δεν πρέπει να ξαναγίνει δίκη? Αυτά ρωτάω. Φιλάκια, με αγάπη, Στέφανος. Κύριοι, κυρίες, κύριοι, σας είχα υποσχεθεί ότι μέχρι την Παρασκευή θα δημοσιοποιήσουμε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Προβάλλεται για πρώτη φορά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ελληνικά. Διότι όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα είναι παλιάθρωποι και πιαστράκηδες. Και δεν τολμάνε να βγάλουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Το οποίο ντοκιμαντέρ αφορά, κυρίες και κύριοι, την ηρωική πρώτη μοίρα καταδρομών στο Μάλεμε. Είναι η μοίρα που αποτελείται από 360 επίλεκτους στρατιωτικούς της χώρας, οι οποίοι με διαταγή της χουντοηλίθιας, της χουντοβλακώδης, της χουντοπροδοτικής δικτατορίας του Ιωαννίδη, ενός ανώμαλου, ο οποίος έφερνε κούκλες από την Αγγλία για να ερωτοτροπεί, για να φανταστείτε για πόσο ανώμαλο μιλάμε. Ναι, παράγγελνε κούκλες πλαστικές από την Μεγάλη Βρετανία, γιατί είχε πρόβλημα με τις γυναίκες, για να ερωτοτροπεί με τις κούκλες. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που έκανε το πραξικόπημα εναντίον του Παπαδόπουλου. Ένας θεοπάλαβος, θεόμουρλος. Του είχαν τάξει οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι ότι θα του δώσουν την Κωνσταντινούπολη και όλα τα πετρέλαια στο Αιγαίο. Αλλά του λέει θα δείξει ανοχή όταν οι Τούρκοι αποβιβαστούν στην Κύπρο. Γκέγκε λέει. Θυσιάζω την Κύπρο για τα πετρέλαια και την Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για τόσο ηλίθιο. Πανίβλακα. Επικίνδυνο ηλίθιο. Ξέρετε, η πιο επικίνδυνη ηλίθιοι, μάλλον η πιο κοστοβόρη ηλίθιοι, είναι η εκφύσεως ηλίθιοι. Δεν είναι η αμαθής, είναι η εκφύσεως πνευματικά ηλίθιοι. Η πρώτη μοίρα καταδρομών, κυρίες και κύριοι, πήγε στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα έχουμε στη διάθεσή μας, οργανώθηκε στο Μάλεμε η αποστολή, η πια ιστορική αποστολή των Ράτλας, των μεταγωγικών αεροπλάνων, που ήταν μια καθαρή αυτοκτονία. Τον Ιούλιο του 1974, με εντολή του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, η πρώτη μοίρα καταδρομών ήταν η επίλεκτη ελληνική ομάδα στην οποία έτυχε ο κλήρος να συμμετέχει στην επιχείρηση ενίσχυσης Κύπρου, γνωστή με την κωδική ονομασία Νίκη. Ήταν η μοναδική δύναμη που πήγε στην Κύπρο να βοηθήσει και τελικά τα κατάφερε να μην πέσει το αεροδρόμιο της Λευκωσίας στους Τούρκους. Στο ντοκιμαντέρ αυτό που προβάλλεται σε συνεργασία κρητικού καναλιού από την Κρήτη και του Κυπριακού κρατικού καναλιού, ακούγονται απίστευτα πράγματα για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Διότι μιλούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Δεν μιλούν τα πολιτικά καθάρματα της εποχής. Γι' αυτό και δεν έχει ανοίξει ο φάκελος Κύπρου. 344 καταδρομή της μοίρας πριν τα μεσάνυχτα της 21ης με 22 Ιουλίου του 1974, μαζί με δύο δημιουργίες της ΓΑΜΑ ΜΚΑΠΑ υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη Παπαμελετίου, Ιωαννιδικός Παπαμελετίου. Ιωαννιδικός. Κι όμως πήγε. Επιβάστηκαν σε 15 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Νοράτλας, της 354 μοίρας μεταφορών Πίγασος, στο αεροδρόμιο του ακροτηρίου Χανίων με αποστολή την αποβίβαση στη Λευκωσία. Κυρίες και κύριοι, το ντοκιμαντέρ είναι συγκλονιστικό. Διότι αυτοί οι οποίοι ήταν πολυβολητές στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας αναφέρουν πως οι ίδιοι έριχναν αντιεροπορικά πυρά στα ελληνικά αεροπλάνα, διότι δεν τους είχε ενημερώσει κανένας ότι θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας τα μεταγωγικά αεροπλάνα με τους Έλληνες καταδρομής, με αποτέλεσμα την πτώση ενός Νοράτλας με 27 καταδρομής νεκρούς στον Τύμβο της Μακεδονίτσας. Ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος και την Πέμπτη θα ακούσουμε όλο το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακόραση και να ξέρετε, ό,τι πέφτει στα χέρια μας, αφού το διασταυρώσουμε, το δημοσιοποιούμε. Εγώ χάρες δεν κάνω σε κανέναν. Και έχω πάρει μια απόφαση. Πριν κατεβάσουμε ρολά στην εφημερίδα μας, γιατί θα κατέβουν ρολά, είναι ξεκάθαρο ότι οι εφημερίδες τελειώνουν σιγά σιγά. Θα πουλήσουμε πολύ ακριβά το τομάρι μας. Πολύ ακριβά θα πουλήσουμε το τομάρι μας. Αυτό να το θυμάστε. Καλό σας ξημέρωμα και καλή αυριανή.
1: Στην ενδιάμεση απόσταση Κρήτης Κύπρου ανάψανε τα φώτα από το αεροπλανοφόρο του έκτου στόλου. Εμείς συνεχίσαμε, προφανώς αυτοί είχαν προσγείωση εκείνη την ώρα. Δηλαδή μας είχαν εντοπίσει, μας είχαν αναγνωρίσει και την ώρα εκείνη προσγειωνόντουσαν.
2: Η προσέγγιση των ελλαδικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας γίνεται εν μέσω πυκνών αντιαεροπορικών πυρών. Το σκηνικό από ψηλά θυμίζει Ανάσταση. Όμως εκεί ανοίγουν για τους άνδρες της μοίρας οι πύλες της κολάσεως.
3: Και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο και αρχίσαμε τους κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για να προσγειωθούμε, καθυστερούσαν. Μου λέει, τι σημαίνει. Λέω, πάνω εδώ.
4: Μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα έρθουν ελληνικά αεροπλάνα. Είτε στο αεροδρόμιο μας εδώ, είτε στην Τύμβου. Και μας είπαν να ετοιμάσουμε και ροζίνη, διότι τα αεροπλάνα θα ήταν jet.
1: Φτάσαμε στην Κύπρο. Το πρόβλημα το δικό μου ήταν, έφτασα πρώτος τελικός, ότι δεν μου ανάβαν τα φώτα του αεροδρομίου. Το γιατί δεν ξέρω.
4: Η πρώτη κλίση ήταν το πρώτο αεροπλάνο ότι είναι 4.000 πόδια και έρχεται προς τη Λευκωσία για προσγείωση και θέλουν οδηγίες.
1: Τελικώς με ανάψαν τα φώτα όταν πλέον πέρναγα προς τους Τούρκους εγώ.
3: Προχώρησα λοιπόν και πήγα στο πλωτήριο. Λέω, τι γίνεται. Μου λέει, κοιτάξτε εδώ. Ένα χωνί από κάτω με τροχιοδεικτικά βυσίγια. Μου λέει, δεν ξέρω, με λέει, αν μπορούμε με αυτή την κατάσταση να προσγειωθούμε. Τι γίνεται εδώ, δεν είναι ελεύθερο το αεροδρόμιο.
5: Ο πιλότος ο δικός μας φώναξε, παιδιά, μόλις αν φτάσουμε στο έδαφος, αμέσως κατεβείτε κάτω, διότι έχει καταστραφεί ένα κινητήρας και μάλιστα μύριζε κυροζίνη μέσα στο αεροπλάνο.
4: Αυτός ήταν ακόμα όταν ήταν ψηλά. Ακούσαμε πυροβολισμούς, αυτόματα, ό,τι φανταστείς. Πυροβολάνε, λέει, αλλά θα προσγειωθώ. Αυτός αποφάσισε να κατέβει. Και κατέβηκε.
1: Εγώ καλούσα σε διεθνή συχνότητα. Γιατί δεν είχα το UHF, είχα μόνο VHF ασύρματο. Όταν ακούστηκε ο Παπακοσταντίνο, το νι 7, το νι και 7 που λες, όταν ακούστηκε να μιλάει, αυτός που ήταν κάτω, τον εγνώρισε και έτσι άναψε τα φώτα.
6: Ποντικέ, εσύ ποντικέ. Και μου απαντάει, ρε Φίλιππα, γιατί δεν απαντάς με στο μικρό μου όνομα και τα λοιπά. Και τότε αντιλήφθηκα ότι είναι μεταφορικά και δεν είναι πολεμικά, όταν πλησιάζει το αεροδρόμιο.
3: Ρωτάω τον πιλότο. Έχει προσγειωθεί κανένας? Μου λέει, ένα αεροσκάφο νομίζω δεν προσγειωθεί. Αφού έχει προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, εδώ είναι η διοίκηση της μοίρας. Επομένως, το αεροσκάφος το δικό σου θα προσγειωθεί οπωσδήποτε.
7: Κάθισα στην πόρτα μαζί, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν και ένας στρατιώτης από τα Ανόγια, αν δεν κάνω λάθος, Χρονιάρης. Το αεροπλάνο ευάλετο με πυκνά πυρά από το έδαφος. Και τα τροχιοδιεκτικά τα βλέπαμε που περνάγανε μέσα από την άτραχτο. Ο Χρονιάρης έγειρε το κεφάλι του στον ώμο και μου λέει, κύριε διοικητά, απέθανα. Του λέω, αφού μιλάς, δεν είσαι πεθαμένος. Μου λέει, δεν ακούς τις σφαίρες, πώς κάνουν σαν το κοκοσέλι.
2: Στις μονάδες πυροβολικού γύρω από το αεροδρόμιο επικρατεί σύγχυση. Το σήμα από το ΓΕΕΦ για δέσμευση πυροβόλων πολυβόλων προς τους διοικητές των αντιαεροπορικών μέσων φτάνει με μεγάλη καθυστέρηση.
6: Απλώς τους είπα να προσέχουν, διότι εδώ η περιφερειακός αεροδρόμιο υπάρχουν τουρκικές δυνάμεις και ότι τα φώτα θα τα ανάψουν, τα φώτα προσγειώσουν, θα τράψουν τελευταία στιγμή. Διότι είχαμε πληροφορία και στις ώρες ότι θα έρθουν οι Τούρκοι να κάνουν αεραπόβαση αεροδρόμιο προς κατάληψη του αεροδρομίου.
8: Συγγύσαμε χωρίς φώτα, κανένα φως. Εγώ άναψα τον προβολέα την ώρα που ήμουν στο ένα μέτρο του διάδρομου.
9: Μας είχαν δώσει διατάγη να είμαστε πάνω στο αεροπορικό συνέχεια και όταν ακούσουμε βόμβο αεροπλάνου να ρίξουμε. Μετά έρθε μια δεύτερη διατάγη. Όταν δείτε πράσινη φωτοβολίδα θα βάλετε, όταν δείτε κόκκινη δεν βάζετε.
6: Απλώς εγώ εκεί τη στιγμή, όπως πρόκειται το σχέδιο, έρεξα φωτοβολίδες πράσινες να ειδοποιήσω τα περιφερειακά, ας πούμε, φυλάκια, τα φύλια, ότι έρχονται φύλια αεροσκάφη και όχι εχθρικά.
9: Είδαμε και τη φωτοβολίδα και άρχισαμε και βάζαμε. Είναι νέα βλήματα.
2: Ο Φίλιππος Κόλλιας, ο άνθρωπος που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στον πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι κανείς δεν γνώριζε στο ΓΕΕΦ για την άφιξη των οράλθας.
6: Τίποτα δεν ξέρουμε, διότι εγώ τελευταία στιγμή

0: και το χάσαμε. Και εκεί που το χάσαμε, βλέπουμε μία φλόγα, έτσι σαν πορτοκαλί χρώμα. Τότε, τι να σου πω, εγώ δεν θυμάμαι πότε ξανά κλάψα στη ζωή μου.
1: Την πτώση του αεροπλάνου εγώ προσωπικά την είχα αντιληφθεί από τη φωτιά που φαινόταν στο ύψωμα της Μακεδονίτσας.
0: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους τι ζουν, είναι προδοσία. Τους τρώμε, εμείς. Πώς που θα πάει αυτό. Τα αεροπλάνα συνεχόντως. Αντί να τα σηκώσουν να φύγουν τα αεροπλάνα, τα φέρανε το ένα πίσω από το άλλο. Είχαν διαταγή να έρθουν τα παιδιά. Αυτοί οι πιλότοι για μένα ήταν ήρωες.
2: Όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης που διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 1974 από αξιωματικούς της Μοίρας, τα νοράδλες προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας δέθηκαν διασταυρούμενα πυρά κυρίως από φίλια μέσα. Το Νίκη 4, βαριά πληγωμένο, συνετρίβει εδώ στο λόφο της Μακεδονίτισσας, παρασύροντας το θάνατο 27 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Από την κόλαση βγήκε ζωντανός μόνο ο Θεσσαλονικιός καταδρομέας Θανάση Ζαφυρίου.
3: Χιλιάδες ρεπές ρίχνα από κάτω τα τετράδημα. Ρίχνα και μετά που λέω ακούμε ένα μπαμ, το μπαμ που έγινε ήταν εμπόφορο από ό,τι το έμαθα μετά. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο και εγώ ήταν όλοι, εγώ μου και εγώ όλοι φωνάζανε πιο πολύ σκοτώθηκαν μέσα στο αεροπλάνο.
4: Στις ατράκτους που γαζώνονται από τα άναρχα πυρά κάθε λογής διαμετρήματος, στελέχοι και καταδρομής προσπαθούν εν αγωνίως να ευθυγραμμίσουν τα κορμιά τους με τις διαπεραστικές αντιεροπορικές βολές. Γαντζωμένοι στο σκαρί που αναταράσσεται, στέκονται όρθιοι για να μειώσουν τον όγκο των σωμάτων τους και να γλιτώσουν από τις φωνικές ρηπές. Δευτερόλεπτα πριν την τροχοδρόμηση, με το άκουσμα της εντολής κάθε κυβερνήτη που φωνάζει για άμεση εγκατάλειψη του αεροσκάφους, ρίχνονται έξω με την ορμή της ταχύτητας στον μικρό Διάβλο 27.
5: Προσγειωνόμαστε κάπου στη διαδρομή, ανοίγει τις πόρτες και βγαίναμε έξω κακήν κακούς. Ενώ τροχοδρομούσα ακόμα το αεροσκάφος.
1: Βγαίνω αμέσως από το αεροσκάφος και βλέπω να γίνεται μια κόλαση. Βλήματα, τροχιοδεικτικά, ρηπές να ακούγονται από παντού.
6: Λέω στους φαντάρους, οπλίστε, γεμίστε, όταν πέσουμε κάτω, ακροβολιστείτε, όπου μας βαρέσουν, βαράτε. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι κάτω. Αφού μας βαρέσανε, λογικό είναι, λέω, να είναι Τούρκοι.
5: Μάλιστα, μας ρίξανε και κάτι σμήνιδες. Μας ρίξανε και δεν ξέραμε ότι είμαστε Έλληνες, το ξέραμε ότι είναι Τούρκοι.
7: Μα τώρα τι γίνεται εδώ, λέει ο Μελέτης. Να ανοιχτούμε περιμετρικά, να δούμε από αυτήν η πλευρά των βαριοφυρμάτων των Τούρκων. Ενδεχομένως από εκεί να μας ρίξουν.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Είμαστε ζωντανά, εδώ στους Ράδιο Μακελάριδες, στη στεντόρια φωνή της αλήθειας. Απέναντί μου ο κύριος Χαραλαμπίδης. Όχι ο Εφραίμου, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Έχουμε δύο Χαραλαμπίδες εδώ. Και ένα Χαραλαμπίδη που ήξερα εγώ, τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Αυτός ήρθε από τη Δόξα Δράμας. Τα έχουμε βάψει μαύρα σήμερα, γιατί πληροφορούμαστε ότι πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Δευτέρας, έχουν βληθεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, αλλά και στον κόλπο του Ομάν και τη Μαύρη Θάλασσα κάποια καράβια Ελλήνων εφοπλιστών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα πλοία Άσια, Νήσος Ίος, Κάβος Μαλέας και Αχελός. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι στη Μαύρη Θάλασσα, από ό,τι ενημερωνόμαστε, δύο δεξαμενόπλια βρέθηκαν στο στόχαστρο μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα περιβόητα πια drones. Πρόκειται για το Άσια σημαίας Λιβερίας, το οποίο ανήκει, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, στη εταιρεία του εφοπλιστή κυρίου Γιώργου Προκοπίου. Ενώ το νήσος Ίος, σημαίας νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Κυκλάδες Maritime, είναι συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέσσερα ελληνόκτητα δεξαμενόπλια του κυρίου Αλαφούζου και του κύριου Προκοπίου, τα οποία, όπως ξέρετε, αποτελούν το σκιώδη στόλο, το λεγόμενο και αποκαλούμενο σκιώδη στόλο, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό LNG σε όλο τον κόσμο. Πριν από λίγα 24 ώρα, σε μια κατάπτυστη εθνικά ενέργεια, σε μια ενέργεια που προσβάλλει όλους τους Έλληνες πολίτες, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός Ελλάδος, το πιόνι, η μαριονέτα, θέλει να λέγεται Πρωθυπουργός Ελλάδος, ο άνθρωπος κουκλοθέατρο, κουκλόσπιτο, ο μπαρμπαμητούς της πολιτικής, ο οποίος άγεται και φέρεται από τα οικονομικά συμφέροντα, παρήχε την πλήρη προστασία του ως προστάτης, όπως είναι οι προστάτες της νύχτας, του υποκόσμου και της μαφίας, μαφία για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Έβαλε τα στήθια του μπροστά για να προστατέψει την εταιρεία του κυρίου Προκοπίου, που αποτελεί τον σκιώδη στόλο που μεταφέρει το LNG, το ρωσικό LNG, σε όλο τον κόσμο. Τώρα φαίνεται ότι την ίδια βρωμοδουλειά κάνει και ο κύριος Αλαφούζος. Και την αποκαλώ βρωμοδουλειά, διότι δεν είναι νόμιμη δουλειά. Βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασκήσει αντίμετρα, πέτρα προστασίας, εμπάργκο, και έχει θέσει τους όρους του ευρωπαϊκού αποκλεισμού των συγκεκριμένων καραβιών από τη μεταφορά LNG, έρχεται ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, πνιγμένος στα οικονομικά συμφέροντα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί είναι πιόνι, είναι μαριονέτα. Δεν κυβερνάει τη χώρα αυτός, τη χώρα την κυβερνάει η μαφία. Νομίζω ότι τα είπαμε και το Σάββατο αυτά, σε μια πολύ περιεκτική εκπομπή που έβγαλε μεγάλες αλήθειες. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να το παίξει προστάτης, νταβατζής εντός εισαγωγικών, με τους όρους Καραμαλή, στον κύριο Προκοπίου, και είναι ο μόνος πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ψηφίζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο σκιώδη στόλο που μεταφέρει το ρωσικό LNG. Και γίνεται ο Προκοπίου ο προστατευόμενος της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί ξύπνησαν σήμερα
κάποιες λεγόμενες κεντροδεξιές εφημερίδες, οι οποίες μάλιστα βλέπω ότι στηρίζουν και τον κύριο Σαμαρά εντόνως, οι οποίες βλέπω ότι κριτικάρουν και τον κύριο Δημητριάδη εντόνως, οι οποίες βλέπω ότι κριτικάρουν και τον κύριο Λαβράνο εντόνως, γνωστά ονόματα αυτά, ενώ κάποτε ήταν φιλαράκια μαζί τους. Και τώρα δεν μπορώ να αντιληφθώ πως εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που καθίβριζαν κυριολεκτικά τον κύριο Σαμαρά τώρα τον αβαντάρουν. Γιατί, παιδιά, έχει πέσει μπαγιόκο, έχει πέσει ταλιρό, ταλιροφωνιάδες, έχει πέσει μετρητό στα μαγαζιά σας για να βαντάρετε τον κύριο Σαμαρά, για να χτυπάτε το Μητσοτάκη, να χτυπάτε τον Προκοπίου, τον Αλαφούζο, που του βουλιάξαν τα καράβια σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα και στο Ομάν. Τα βάψαμε μαύρα σήμερα. Έχουμε φορέσει όλοι εδώ στο Mike FM πλερέζες για τον, μαύρες πλερέζες για τον κύριο Αλαφούζο. Όποιος αναλαμβάνει τα ρίσκα, τα συγκεκριμένα, αναλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, και την υποχρέωση να είναι καλά οι ναυτικοί του, να μην πάθουν τίποτα. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει ένας λυσαλαίος πόλεμος, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στον Περσικό, δεν περιορίζεται μόνο στον κόλπο του Ομάν, αλλά έχει επεκταθεί και στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα οι φίλοι Ουκρανοί του κύριου Μητσοτάκη να βουλιάζουν καράβια φίλων του εφοπλιστών στο μαύρο σκιώδη στόλο, ο οποίος κουβαλάει το LNG του Πούτιν σε όλο τον κόσμο. Και από πίσω μας παίζουν τους πατριώτες. Από πίσω μας κάνουν ότι είναι υπέρμαχοι της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας Ουκρανίας. Και από κάτω από το τραπέζι αβαντάρουν τους εφοπλιστές που κουβαλάνε το ρωσικό LNG. Τη μέγιστη υποκρισία. Μας έχουν κάνει ξεφτύλα οι Έλληνες κυβερνώντες σε όλη την Ευρώπη. Οι αβαντάρεις, ξεκάθαρα και ανοιχτά, τα φιλαράκια σου, όπως τον Προκοπίο και τον Αλαφούζο, για να πουλάνε το LNG, ή ψηφίζεις, κύριε Μητσοτάκη, τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Γιατί διαφορετικά, εάν είσαι ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που δεν ψηφίζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις για να προστατέψεις τα φιλαράκια σου, τον κύριο Αλαφούζο και τον κύριο Προκοπίου, η υπόθεση πάει αλλού. Η δουλειά πάει αλλού. Σημαίνει ότι στην καθομιλουμένη είσαι χαρτζηλικώνουν, δηλαδή σε ταΐζουν ή βοηθάνε δίνοντας μαύρο πολιτικό χρήμα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι φεσωμένο μέχρι το λαιμό, ή συμβαίνει κάτι άλλο. Τα λεφτά πάνε στην τσέπη των κυβερνώντων, όπως συνέβαινε και την Αγία εποχή του 90-93, όταν τα λεφτά δεν πήγαιναν στο κόμμα, πήγαιναν στην τσέπη του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Σήμερα η εφημερίδα Μακελιό έχει τολμήσει και έχει βγάλει ένα χαοτικό πρωτοσέλιδο, το οποίο αφορά τον όψιμο υπερασπιστή της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, τον όψιμο πατριώτη, τον όψιμο εθνικιστή, ο οποίος κάλεσε τους Ισραηλινούς φίλους του και την Αμερικανοεβραϊκή Κομιτεία για να θάψει ό,τι ελληνικό και επαναστατικό υπήρξε την εποχή της διακυβέρνησής του. Και μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Πίσω από τον κύριο Σαμαρά υπάρχει μια σκιά που λέγεται υπασπιστής του. Ο υπασπιστής του κυρίου Σαμαρά είναι κοντοχωριανός μου και λέγεται Λάζαρος Γκλεζάκος. Είναι αξιωματικός Ελλάς. Επειδή ξέρετε
στη δημοσιογραφία, διότι να συμβαίνουν. Ή εμπιστεύεσαι τις πηγές σου μέχρι τέλος, ή οι πηγές που σου δίνουν πληροφορίες σε καταστρέφουν και σε εξαφανίζουν από το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ μέχρι σήμερα, γιατί δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το εγώ. Το εγώ το χρησιμοποιούν κάποιοι κούφιο κεφαλάκιδες που έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Σεμνίωμαι. 36 χρόνια στη δημοσιογραφία, σεμνίωμαι. Προσπαθώ να ακολουθώ το δρόμο της ταπεινότητας. Αλλά όχι το δρόμο του αιχμηρού. Όχι, μάλλον να ξεκόψω από το δρόμο του αιχμηρού ρεπορτάζ. Θέλω να ρωτήσω δημόσια τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Μα ο κύριος Σαμαράς είναι το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που θα κατακερματίσει την Δημοκρατία. Κάποιοι ισχυρίζονται και μου έχουν στείλει και μηνύματα. Και μου λένε, δεν είναι καλύτερο να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο κύριος Σαμαράς για να εξαφανίσει τον κύριο Μητσοτάκη? Είναι και αυτό μια σκέψη. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Είναι και αυτό μια πρακτική. Είναι και αυτό μια πολιτική φιλοσοφία. Σαφώς. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Ο φάκελος που ανοίξαμε το Σάββατο με τον τίτλο, με την επικεφαλίδα, η οποία μετουσιώνεται σε ταμπλόιντ πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας, που είναι η μοναδική ταμπλόιντ εφημερίδα στην Ελλάδα, είναι η αντίστοιχη Βρετανική Sun, η αντίστοιχη Daily Mail, η αντίστοιχη Sunday Sun, The Sunday Sun, Κυριακάτικη Sun. Είναι μια εφημερίδα ταμπλόιντ που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε θέσει ένα ερώτημα. Ο κύριος Σαμαράς και ο επί 20 και πλέον χρόνια υπασπιστής του γνωρίζουν πολιτικά κόμματα που να παίρνουν μαύρο πολιτικό χρήμα? Δεύτερον, επειδή είναι σημαντικό το πρωτοσέλιδο, γνωρίζουν Έλληνες σωματέμπορους του τράφικινγκ να κουβαλούν λαθρομετανάστες? Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι προασπιστής. Είναι υπερασπιστής του δόγματος, νόμος και τάξη. Είναι σκληρός δεξιός, όπως θέλει να εμφανίζει. Ο οποίος χαντάκωσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στις τελευταίες εκλογές του 2015. Και έδωσε τη δυνατότητα σε έναν άλλο ψευτολόγο της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα, με τους πετσίτιδες, τους παπάδες που καταδικάστηκαν στο ειδικό δικαστήριο, με τους λαβρεντιάδηδες. Ελάτε τώρα, κύριε Λαβρέντι, ελάτε, οι δυο μας μιλάμε τώρα. Σεις δεν χρηματοδοτούσατε τον κύριο Τσίπρα? Σεις με τον κύριο Πετσίτη που έκανε τα ταξίδια στη Λατινική Αμερική δεν χρηματοδοτούσατε τον κύριο Τσίπρα? Νομίμως, πάντα νόμιμα. Ό,τι γίνεται με τους Έλληνες επιχειρηματίες είναι νόμιμο. Ο κύριος Λαβρεντιάδης ήταν ένας από τους ορκισμένους φίλους του κύριου Τσίπρα. Συνεχίζει και γίνεται αυτό? Γιατί αν συνεχίζεται και γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Δηλώνονται αυτά τα χρήματα? Κύριε Τσίπρα, σας καλέσαμε την Παρασκευή να μας πείτε, παίρνετε χορηγίες και χρήμα από μεγάλους επιχειρηματίες, καταξιωμένους, δυναμικούς επιχειρηματίες της χώρας? Γιατί ο κύριος Λαβρεντιάδης είναι ένας πολύ σημαντικός επιχειρηματίας της χώρας. Και μάλιστα έχει τραβήξει και πάρα πολλά στη ζωή του. Προφυλακίστηκε, κατηγορήθηκε για το μεγάλο σκάνδαλο της Proton Bank των 700 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διαφορά ότι αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Και από την κατηγορία, μιλάμε για έναν άνθρωπο αθώο, και από την κατηγορία μιας γλάστρας βόμβα που πήγε στο σπίτι ενός ξενοδόχου και την άχτηκε στον αέρα, γιατί ο ξενοδόχος είπε όχι, όχι, έκανα λάθος που είπα για τον Λαβρέντη. Δεν είναι ο Λαβρέντης. Τα παίρνω όλα πίσω. Έτσι δεν είναι? Θώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά βάσει των δημοσιευμάτων εκείνης εποχής κυκλοφορούσε μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα. Το ερώτημα είναι, ο κ. Λαβρεντιάδης είναι χορηγός του κ. Τσίπρα? Το ερώτημα είναι, παιδιά, πάμε σε εκλογές.
Πρέπει να ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί ποιον, γιατί θα χαθεί μπάλα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι στη Βουλή υπάρχει ένα πλαφόν βάσει του συντάγματος. Δεν μπορεί κανένας να παίρνει χρήματα από επιχειρηματίες, πρώτον εάν δεν τα δηλώνει, και δεύτερον εάν δεν ξεπερνούν το πλαφόν που έχει θέσει η Βουλή. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα χρήματα να δηλώνονται. Γιατί αν δεν δηλώνονται, είναι χρήματα κάτω από το τραπέζι. Εγώ από το χάρτη, δεν είναι καταγγελτικός ο χάρτης που περιγράφω και ανοίγω μπροστά μας. Στην Αμερική, οι χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων είναι νόμιμες. Απόλυτα διάφανες και νόμιμες. Μα γι' αυτό είναι νόμιμες, γιατί είναι διάφανες. Γιατί δηλώνονται οι χρηματοδοτήσεις. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζει ο ελληνικός λαός αυτό που γνωρίζει και ο αμερικανικός λαός. Ότι ο Έλον Μάσκ, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί και χρηματοδότησε με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, για να μην πω δισεκατομμύρια ευρώ, την προεκλογική εκστρατεία του κ. Τραμπ. Ναι ή όχι. Το δήλωσε. Και μάλιστα τον έκανε και υπουργό της κυβέρνησής του κ. Τραμπ. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ένα σημείο στον πολιτικό ορίζοντα της χώρας. Ότι ο κ. Λαβρεντιάδης, παράδειγμα, χρηματοδοτεί νομίμως τον κύριο Τσίπρα, του κάνει χορηγίες. Ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, χρηματοδοτεί επίσης τον κύριο Τσίπρα, του κάνει χορηγίες. Εγώ τα εικάζω αυτά από τα δημοσιεύματα που βλέπω. Βλέπω δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κύριου Μαρινάκη να στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Και όποιος πάει απέναντί τους, τον αποκαλούν λαγό του Μητσοτάκη. Βρήκαμε τώρα. Λαγό του Μητσοτάκη. Όποιος πάει κόντρα στα συμφέροντα του κύριου Τσίπρα, τον αποκαλούν επίσης λαγό του Ανδρουλάκη ή λαγό της Καρτιανού ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο στην Ελλάδα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Το έχω πει 200 φορές από το Σάββατο. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάποια από τα χρήματα που λαμβάνουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, και δεν θέλω να ρίξω το ανάθεμα σε κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα χρεωμένο μέχρι τα μπούνια, μέχρι το λαιμό. Χρωστάει πάνω από 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία ξεπεράσει το 1 δις. Ποιος χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία? Και γιατί τώρα ο κ. Μητσοτάκης κάνει πλάτες στον εφοπλιστή Προκοπίου και δεν ψηφίζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον του? Με αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα να κοπανίσουν τα καράβια του στη Μαύρη Θάλασσα. Και να κοπανίσουν και τα καράβια του Αλαφούζου. Και έχει παραπάει το πράγμα. Γιατί αλλοιώνεται το στοιχείο της δημοκρατίας. Διότι υπάρχουν κάτι έξυπνοι τύποι, όπως είναι ο κύριος Δέτσης της εταιρείας MRB. Τον έχουμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας σήμερα. Όπως είναι ο κύριος Μαύρος, οι οποίοι βγάζουν δημοσκοπήσεις μαύρες και άραχνες. Καλπονοθευτικές δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει 30% και ότι ο Sky, κυβερνητικό ραδιόφωνο, που ακούστηκε αυτό, είναι πρώτο σε όλες τις λίστες ακροματικοτήτων. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που ζω στη σύντομη δημοσιογραφική ζωή μου για 3 δεκαετίες κυβερνητικό ραδιόφωνο να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Και κόμμα το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα 7 χρόνια να είναι πρώτο επίσης στις δημοσκοπήσεις των πολιτικών κομμάτων. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Να σας πω τι συμβαίνει. Η εταιρεία MRB, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς κάνουμε τη δικιά μας. Έχει πάρει τα τελευταία χρόνια από δημόσιους διαγωνισμούς πάνω από 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία δίνει στην εταιρεία MRB, για να δείτε πώς γίνονται δημοσκοπήσεις, δημόσιους διαγωνισμούς πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή χρηματοδοτεί δημοσκοπική εταιρεία για να δίνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη στις δημοσκοπήσεις και να δίνει το Sky πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. 1 λεπτό. Αυτά είναι μία καραμπινάτη μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Αλλά δεν τολμάει να την κάνει κανένας πολιτικός. Γιατί είναι όλοι κότες. Γιατί είναι όλοι κότες.
και αναγκαζόμαστε να τα βγάζουμε εμείς. Καλά, δεν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή να κάνει μία μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο, να καταγγείλει εφημερίδες αντιπολίτευσης. Διάβαζα προχτές τη Βέδο Συντακτών. Έχει γράψει ένα απίστευτο άρθρο, καταγγελτικό για την εταιρεία MRB, η οποία μέσα σε 6 χρόνια από 0 προϋπολογισμό, 0 τζίρο, 0 κέρδη, έφτασε, κυρίες και κύριοι, να έχει τζίρο πάνω από 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ. Πώς τα πήραν αυτοί αυτά τα λεφτά? Αυτοί δεν είναι επιχειρηματίες. Αυτοί είναι νεοχειροδανιστές. Είναι τοκογλύφοι. Αυτοί είναι οι νέοι ριχάρδοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Και για να θέσω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μοναδική εταιρεία αυτή η οποία κάνει αυτές τις δουλειές. Μιλάμε για την εταιρεία, διαφημιστική εταιρεία Τσούζ. Αυτό που λέμε Τσούζι. Μα πώς είναι δυνατόν μία εταιρεία και μια δεύτερη εταιρεία, η εταιρεία του Σάκαρη, ή πώς τη λένε αυτή, διαδικασία, ή δεν θυμάμαι πώς αλλιώς τη λένε, να είναι μια εταιρεία που να έχει αυξήσει το τζίρο της 500% πάνω. Και τώρα μαθαίνω ότι ο κύριος Σάκαρης, τον είδαμε στις εξέδρες του τουρνουά τένις των Αθηνών, στις εξέδρες μαζί με τα συμπεθέρια, τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόφσκη, τη γυναίκα του και τον ίδιο. Τους είδαμε. Έχασε όμως από ό,τι είδα η κυρία Σάκαρη. Και βγήκε και έχει κάνει σήμερα μια φοβερή ερωτική εξομολόγηση στον ιό. Σιγά τον κούκλο, μωρέ! Σιγά τον Αλέν Τελό, να πούμε. Σε λίγο θα μας πείτε ότι είναι και ο νέος Χάρισον Φόρντ, να πούμε. Το σκουμπρί με τα γαλιά. Το σκουμπρί με τα γαλιά. Όπως έλεγε και εσύ. Δανεικό είναι αυτό. Η Τζένι Καρέζη, τον Ντίνο Ηλιόπουλο στην ταινία «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Σκουμπρί με γαλιά είναι. Και οι άλλοι είναι, λες και είναι πυγμάχος βαρέων βαρών. Κάτι πλάτες 8 μέτρα. Κόψτε τα, ρε. Σας χαλάνε, κόψτε τα, μην τα πίνετε. Μην τα πίνετε. Διότι όταν τα πίνετε, βγάζετε σπυράκια στη μούρη, επιμηκύνετε το σαγόνι, βγαίνουν έξω τα ζυγωματικά, γουρλώνουν τα μάτια και αποκτάτε πολύ μεγάλη τριχοφυΐα. Για τις γυναίκες τα λέω αυτά. Μην τα πίνετε. Κάνουν κακό και δυσκολεύουν και στο τοκετό. Άντε, εγώ θα σας τα πω αυτά. Με τις σκούφτες τα πίνετε. Με τις σκούφτες.

0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σήμερα σε ένα όνομα. Είπαμε ότι τώρα ξεκινάει το πάρτι. Εμείς από εδώ θα λέμε όσα μπορούμε να πούμε. Όμως, κάθε μέρα στην εφημερίδα μας, αύριο θα δείτε τι θα βγάλουμε. Αύριο θα πρέπει πάλι να κρυφτούν μερικοί, οι οποίοι χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Διότι έχει, ξέρετε, έχουν πέσει στα χέρια μας κάτι χειρόγραφες σημειώσεις από ένα συμβόλαιο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο είχε υπογράψει το θύμα ενός ολιγάρχη της χώρας που του βάλε μια βόμβα και τον τίναξε στον αέρα. Και εκεί λέγεται, μιλάμε για παραπλάνηση δικαστηρίου, έτσι, ξέχωρα από το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο, όπου ο επιχειρηματίας φρόντισε να δώσει στο γιατρό του, από ό,τι μου λένε, τα παράνομα έγγραφα με τη μεγάλη κομπίνα σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τα οποία να τα πάει στη Λατινική Αμερική. Έλα όμως που εμείς τα βρήκαμε. Και τώρα θα πρέπει, όχι, δεν είναι επιχείρηση εδώ αντεκδίκησης. Εδώ είναι δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Εδώ είναι αποκάλυψη. Δεν καλύπτεται η αποκάλυψη. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν ανήκω, εγώ προσωπικά δεν ανήκω πουθενά. Δεν με ενδιαφέρει οποιοδήποτε. Ό,τι βρίσκω μπροστά μου και το διασταυρώνω, θα το βγάζω στον αέρα. Τέλος. Και σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνα. Σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνα. Δεν το σηκώνω. Η κλίση σας προωθείτε. Κύριε Χαραλαμπίδη, το ξέρετε την κλίση σας προωθείτε. Η κλίση σας προωθείτε. Δεν σηκώνω τηλέφωνα. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε και κάτι ακόμα. Εάν τυχόν σηκώσω, κάθε τηλέφωνο που θα με παίρνετε καταγράφεται. Κακά τα ψέματα. Το λέω νομίμως για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οποιοσδήποτε με παίρνει τηλέφωνο θα καταγράφεται από εδώ και πέρα. Διότι άντε μετά να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν πάει κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι για εκβιασμό, γιατί επιχειρηματίες πάνε και κάνουν καταγγελίες. Το παίζουν μαγκάκι. Το παίζουν μαγκάκια. Το παίζουν μαγκάκιδες. Ό,τι κλίση υπάρχει θα καταγράφεται. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε ένα όνομα το οποίο είναι γνωστό στην Εκκλησία, στους πολιτικούς, στους βουλευτές και έχει σχέση με τη μαφία. Αλλά όχι με τη μαφία που ξέρετε. Μιλάμε για την υπόθεση Λευκού Κολάρου. Ένας από τους πιο έξυπνους, διορατικούς, σατανικούς θα έλεγα, κάποντι κάποι, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Στην Ιταλία γίνεται κόλαση αυτήν την ώρα. Έχουν κατέβει εισαγγελίες, η Μελόνι, ο στρατός και προσπαθούν να τσακίσουν τα πλοκάμια της Ιταλικής μαφίας. Μάλιστα ο αρχιεισαγγελέας, ο οποίος φυλάσσεται καλύτερα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί κινδυνεύουν να τον καθαρίσουν. Γκρατέρι, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κατέβει στην Νότια Ιταλία και τους έχει πάρει όλους παραμάζεμα. Ένας από τους κάποντι κάποι της ελληνικής μαφίας ήταν ένας απότακτος αστυνομικός των ΕΚΑΜ με το όνομα Σπύρος Παπαχρίστος. Την 1η Μαΐου του 18, ακούστε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί είναι διαβολικές σύμπτωσεις. Ο άνθρωπος αυτός είχε μια τεράστια ατζέντα και μιλούσε με ανώτατους, απότακτος αστυνομικός των ΕΚΑΜ, ο οποίος είχε εκδιωχθεί από το σώμα γιατί έκανε βρώμο δουλειές με τη δίωξη ναρκωτικών και τον είχαν συλλάβει να παίρνει μαύρο χρήμα και να διακινεί μαύρο χρήμα. Δηλαδή ουσιαστικά να αποτελεί το μαύρο ταμείο της μαφίας ανάμεσα στους πολιτικούς και στους παραβατικούς, στον υπόκοσμο. Ο πολιτικός κόσμος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον υπόκοσμο. Οι αποδείξεις είναι απίστευτες, ατράνταχτες και πάνω απ' όλα δεν ειδοποιούν όταν είναι να βγουν. Ο Παπαχρίστος, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο Ισραήλ, είχε μεγάλες σχέσεις με την Ισραηλινή Μοσάντ, Μάλιστα σήμερα υπάρχει μια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό μας. Ξέρετε, αυτοί δήλωναν και δηλώνουν και άνθρωποι του Θεού. Είναι όπως στην Ιταλία. Σκοτώνει ο άλλος πέντε και μετά πάει στην εκκλησία και κάνει το σταυρό του. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της εκκλησίας. Δηλαδή πριν σκοτώσει ο άλλος, πριν εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου ή διατάξει την εκτέλεση συμβολέου θανάτου, πάει και κάνει το σταυρό του στην εκκλησία. Ο Παπαχρήστος, στην πλάτη του, αν δείτε τη σημερινή μας εφημερίδα και μια συγκλονιστική φωτογραφία, φωτογραφίζεται μέσα σε έναν ιερό ναό και από πίσω υπάρχουν εικόνες. Οι μισές από αυτές τις εικόνες είναι δωρεές δικές του. Ο Παπαχρήστος ήταν ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Η ατζέντα του περιελάμβανε ανώτατους δασοφόρους της ελλαδικής εκκλησίας. Μάλιστα λέγεται ότι γινόταν ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα από συγκεκριμένους θύλακες της ελλαδικής εκκλησίας. Επίσης, ήξερε όλους τους επίορκους και διεφθαρμένους αστυνομικούς χώρας. Τρίτον, γνώριζε όλους τους επίορκους πολιτικούς. Τέταρτον, γνώριζε το σωματοφύλακα του κυρίου Σαμαρά. Παρακαλώ, αν υπάρχει διάψευση, πολύ ευχαρίστως να τη δεχτώ. Θα πρέπει ο υπασπιστής του κυρίου Σαμαρά, τον οποίο έχουμε σήμερα εξώφυλλο, να βγει να μιλήσει δημόσια ή να πάει να καταθέσει ό,τι γνωρίζει για τη μαφία. Τα ψέματα τέλειωσαν. Θα υποστείτε όλοι τη βάσανο του ρεπορτάζ και ειδικά όταν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπασπιστής συντηρητικού πολιτικού, δεξιού πολιτικού και να γνωρίζεις ανθρώπους τύπου κόσμου και να συναλλάσσεις μαζί τους. Το τηλέφωνο του Παπαχρήστου όταν το σκότωσαν εξαφανίστηκε και το εξαφάνισε ο τότε προϊστάμενος του τμήματος ανθρωποκτονιών, ο οποίος αργότερα με προτροπή, με παρέμβαση, εντολή από συγγενικό πρόσωπο του Μαξίμου, διορίστηκε σε επιτελική θέση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να του κλείσουν το στόμα, γιατί είχε κάνει βρωμοδουλειές. Πέρασε από δίκη και αθώθηκε. Πέρασε από δίκη και αθώθηκε γιατί έκρυψε τηλέφωνα κορυφαίων παραβατικών της χώρας και του Παπαχρήστου, που ήταν αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Αθώθηκε στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Τον αθώωσαν συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού. Στην ατζέντα του αρχηγού της ελληνικής Κόζα Νόστρα που τον σκότωσαν έξω από ταβέρνα, θα σας πω και για την ταβέρνα. Είναι φοβερή η ιστορία αυτή. Και δεν τολμάει να την πιάσει κανένας. Την έπιασε μόνο ο πατέρας, ο Βρετανός πατέρας της άτυχης Καρολάιν που σκότωσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο πιλότος. Τι σχέση έχει όμως ο Αναγνωστόπουλος με τον Παπαχρήστο και με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας? Θα σας πω αμέσως. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε μετά τη δολοφονία Παπαχρήστου κρεμασμένο, όχι, πυροβολημένος στον Ημιτό, αυτοκτονημένος με τρεις σφαίρες. Ξέρετε κανέναν αυτοκτονεί με τρεις σφαίρες? Που σημαίνει ότι τον καθάρισαν. Στην ταβέρνα αυτή πήγαινε ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα που δολοφονήθηκε εκεί, στον προάβλιο χώρο, 2 η ώρα το ξημέρωμα, της 1ης Μαΐου 18, αλλά και ο πιλότος που σκότωσε τη γυναίκα του, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Τι λέγεται λοιπόν? Λέγεται ότι ο Αναγνωστόπουλος αυτά τα λέει ο πατέρας της Καρολάιν, ο οποίος είναι Βρετανός και υπηρετούσε σε συγκεκριμένο κλιμάκιο των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Δεν είναι βλάκας ο άνθρωπος. Και μάλιστα έχει έρθει τηλεοπτικό συνεργείο στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, έχει καταγράψει ένα ντοκιμαντέρ και θα προβληθεί το Σεπτέμβριο στο BBC. Θα μας κάνουν ξεφτύλα πάλι. Η Ελλάδα της μαφίας. Τι γίνεται λοιπόν? Εξαφανίζεται ο ιδιοκτήτης ταβέρνας και τον βρίσκουν μετά από 2 μέρες σκοτωμένο στον Ημιτό. Σε αυτή την ταβέρνα είχε δολοφονηθεί ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα, που ήξερε όλους, μπάτσους, θρησκευτικούς ηγέτες, μητροπολίτες, ανθρώπους της πολιτικής, βουλευτές, υπουργούς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα τότε. Αλλά και τον κύριο Σαμαρά. Μάλιστα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο δολοφονημένος αρχηγός της ελληνικής Κοζανόστρα έδινε 5.000 ευρώ μεροκάματο σε υπασπιστές πολιτικών αρχηγών. 5.000 ευρώ μεροκάματο. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα το Σάββατο. Ο νέος πρωθυπουργός θα είναι άνθρωπος της μαφίας. Και νομίζω ότι κάνω πλάκα. Πριν από λίγο καιρό είχα προβάλει ένα βίντεο στους ραδιομακελάριδες. Δεν τα ακούσουμε όλο γιατί είναι μεγάλο και δεν μας παίρνει ώρα. Αν και νομίζω ότι ο κ. Μπογδάνος είναι... είχε επανάληψη, λέει, στην εκπομπή του. Κύριε Χαραλαμπίδη, θα πάω μέχρι τις 6 τέταρτο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και θα βάλετε τον κύριο Μπογδάνο σε επανάληψη 6 τέταρτο. Έχασε το αεροπλάνο, λέει πάλι. Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο κόλος του τον πονεί. Το βίντεο, κύριε Χαραλαμπίδη. Το βίντεο.
1: Το θρίλερ αυτό με την υπόθεση εξαφάνισης, προσέξτε να δούμε τώρα αν είναι εξαφάνιση αυτό, του 53χρονου Σταύρου Δογιάκη. Σας περνάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα. Ιδιοκτήτη της ταβέρνας Κρητικός στην Γκάντζα. Έχει δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση και στις αστυνομικές και στις δικαστικές αρχές και στους οικείους του και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Φέρεται κατά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται ο άντρας αυτός να έχει εξαφανιστεί από τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, να έχει αφήσει σημείωμα στον αδερφό του με το οποίο τον καθιστά κληρονόμο του. Το γεγονός έχει κινητοποιήσει την αστυνομία και βεβαίως και το Missing Alert σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του 53χρονος πήγε σε γάμο και έκτοτε αγνοείται. Ο 53χρονος, ιδιοκτήτης της ταβέρνας Κρητικός, γνώριζε πάρα πολύ καλά τον δολοφονηθέντα το βράδυ της 1ης Μαΐου πριν από 2 χρόνια, τον δολοφονηθέντα ως φερόμενο αρχηγό της ελληνικής Κοζανόστρα, πρώην αστυνομικό των ΕΚΑΜ, Σπύρο Παπαχρήστο, ο οποίος δολοφονήθηκε στην πόρτα της ταβέρνας του.

Συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Στην ταβέρνα στην οποία δολοφονήθηκε ο άνθρωπος, ο οποίος εξισορροπούσε τις αντικρουόμενες και αλληλοσπαρασόμενες φατρίες των παραβατικών στη χώρα, έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίστηκε, όχι από μας, ο πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστος, που δολοφονήθηκε στην ταβέρνα, κριτικός στην Γκάντζα, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που τον γνώριζε καλά, έχει εξαφανιστεί.

Κυρίες και κύριοι, ο πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστος δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου, τη νύχτα της 1ης Μαΐου, Πρωτομαγιά, του 2018. Κάνα εγώ λάθος, όχι του 19, του 18. Ο Παπαχρήστος δολοφονήθηκε στην είσοδο της ταβέρνας Κρητικός την ώρα που εξερχόταν για να πάει στο σπίτι του. Φέρεται ότι οι δράστες ήταν δύο. Τον πυροβόλησαν με ένα 20διάρι και με ένα ακόμα όπλο και τον σκότωσαν την ώρα που προσπαθούσε ο έμπειρος αστυνομικός, πρώην αστυνομικός, και ο άνθρωπος ο οποίος εξισορροπούσε τους παραβατικούς, με αποτέλεσμα να μην χύνεται αίμα στην ελληνική Κοζανόστρα, χαρακτηρίστηκε ως ένας άνθρωπος που είχε περάσει από το ένα κομμάτι στο άλλο, αλλά τουλάχιστον επιδίωκε μια ισορροπία στις αντικρουόμενες τάσεις ένοπλα τάγματα της ελληνικής Κοζανόστρα. Και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας δεν είναι σύμπτωση, δεν θεωρώ ότι είναι σύμπτωση, στην οποία πήγαινε συνεχώς. Ο δολοφονηθής Παπαχρήστος έχει εξαφανιστεί. Έχουν χαθεί τα σημεία ζωής του. Εδώ μιλάμε για τρομακτικές καταστάσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Όχι στην Κολομβία των Βαλκανίων, που μπορεί να είναι χώρα. Στην Ελλάδα!

για την υπόθεση αυτή του Σπύρου Παπαχρήστου, του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά ήταν κυρίαρχος στο χώρο αυτού που λέμε οργανωμένης έτσι κατάστασης διαπλοκής μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας των δικαστικών αρχών και του οργανωμένου εγκλήματος. Ουσιαστικά ο Παπαχρήστος ήταν ένας άνθρωπος που έχερε σεβασμού από τις αντικρουόμενες φατρίες της ελληνικής Κοζανόστρα. Σεβασμού και συμπάθειας πολλών. Μάλιστα, στην δολοφονία Παπαχρήστου την 1η Μαΐου του 2018 στην ταβέρνα Κρητικός, όπου ο ιδιοκτήτης έχει εξαφανιστεί και αγνοείται και φέρεται να έχει αφήσει ένα σημείωμα στον αδερφό του καθεστώντας τον κληρονόμο, ενώ αναφέρει και άλλες και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό το σημείωμα, χάθηκε ως διαμαγεία στο κινητό του τηλέφωνο εκείνη τη νύχτα που κρατούσε επάνω του, και στο οποίο κινητό τηλέφωνο καταγράφονταν οι κλήσεις του, καταγράφονταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία γνώριζε ο δολοφονηθής, και βεβαίως ήταν και πολύ περίεργος ο τρόπος που δολοφονήθηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε να μην φοβάται συγκεκριμένα πράγματα, κι όμως εξαφανίστηκε το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό εάν έχει γίνει αυτοψία στο χώρο του σπιτιού του. Πληροφορίες λένε ότι δεν έγινε αυτοψία στο χώρο του σπιτιού του, και επίσης δεν επιδιώχθηκε από την ελληνική αστυνομία. Για ποιο λόγο, εάν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε, να μην ψαχτεί το σπίτι του για στοιχεία τα οποία θα διευκόλυναν τη σύλληψη των δολοφόνων του. Κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο Σπύρος Παπαχρήστος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο απασχόλησε και εμάς και μας απασχόλησε δημοσιογραφικά στο πλαίσιο της ερεύνης. Και κάτι ακόμα, είμαι πια απόλυτα σίγουρος και πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν τον Σπύρο Παπαχρήστο στην ταβέρνα και Κρητικός, που έχει εξαφανιστεί ο ιδιοκτήτης της, οι άνθρωποι οι οποίοι τον δολοφόνησαν γνώριζαν, γιατί μερικοί από αυτούς είναι ήδη και αυτοί δολοφονημένοι, γνώριζαν πολύ καλά ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, οι δύο από αυτούς, ήρθαν τη νύχτα της 27ης Ιουλίου έξω από το σπίτι μου για να με σκοτώσουν.

0: κεφάλαιο ο Σπύρος Παπαχρήστος δεν έχει κλείσει και δεν μπορεί να κλείσει για την αστυνομία αν δεν βρει πρώτον ποιοι τον σκότωσαν και δεύτερον τι ακριβώς, ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του συγκεκριμένου δολοφονηθέντος στην υπόθεση.
1: Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα που είχαμε παίξει εκείνες τις μέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα πράγματα σε πολιτική έκφανση. Ο δολοφονημένος ο Παπαχρήστος ήξερε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Ήξερε τον αρχηγό, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Σαμαρά. Αφήστε μη μου λέτε όχι. Τους ήξερε όλους. Μιλούσε με όλους. Με όλους. Ήξερε τον επικεφαλής της Εκκλησίας Ελλάδος. Ήξερε όλες τις δραστηριότητες που γίνονταν φιλανθρωπικές για την Εκκλησία της Ελλάδος. Ήξερε συγκεκριμένο Μητροπολίτη που τρέφει μεγάλη συμπάθεια στον κύριο Σαμαρά, στον πρωθυπουργικό ανιψιό, στον κύριο Δημητριάδη. Μιλάω για τον Μητροπολίτη, γνώστος και μη εξαιρεταίος. Είναι ο Μητροπολίτης Νέας Φιλαδελφίας και Ιωνίας. Ήξερε γνωστούς εφοπλιστές της χώρας. Και βεβαίως ήταν προσωπικός υπεύθυνος ασφαλείας της οικογένειας Λάτσι. Της οικογένειας Λάτσι, της Μαριάννας Λάτσι και του γιού της, του Πάρη Κασιδόκοστα. Ήταν υπεύθυνος ασφαλείας. Ο αρχηγός στην Κόζα Νόστρα στην Ελλάδα, υπεύθυνος ασφαλείας στην κορυφαία οικογένεια της χώρας. Στην οικογένεια Λάτσι. Θέλετε κάτι άλλο? Και μάλιστα όταν έφυγε, γιατί είχε πάρα πολλές δουλειές, άφησε στο πόστο του έναν άλλον διεφθαρμένο αστυνομικό. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά? Ωραία, ε? Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι!

Κυρίες και κύριοι, είναι αβιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πρέπει να αντιληφθείτε όλοι ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο στημένο και ξεπουλημένο. Που έγινε, έλεγε ο Βασιλάκης ο Παπακοσταντίνου, αριστερός. Βάζει σε μια συναυλία, θυμάμαι, που το λέγανε κάτι φίλοι. Στο Λυκαβητό είχε πάει και είχε κάνει μια συναυλία ο Βασιλάκης ο Γερακομίτης στο Λυκαβητό. Αμύτη, καρφώνει, μπριζόλα στα 3 μέτρα. Και μάλιστα την ώρα που τραγούδαγε, του πετάξανε ένα χιλιάρικο κάτω και έλεγε: Παιδιά, ζήτω αγώνα, ζήτω αριστερά, ζήτω η αναρχία. Του λέει: Βασιλάκη, σου έχει πέσει ένα 500 ρε κάτω στα πόδια σου, μάζεψε και πάρτο. Λοιπόν, αυτή είναι όλη η αριστερή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει δώσει καλά τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, όπως ενημερωνόμαστε, Δευτέρα απόγευμα. Πέθανε ένας πολύ μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι ο σπουδαίος Kevin Keegan, πολύ μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου, τεραστίων διαστάσεων ποδοσφαιριστής, τα καλύτερα εξτρέμ της Ευρώπης, ο Kevin Keegan, ο δεινός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, πέθανε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία. Εγώ θυμάμαι τον Keegan όταν έπαιζε στη Λιβερπούλ, στο Αμβούργο και στη Νιούκαστλ. Και βεβαίως και παίξει και στην Εθνική Αγγλίας. Μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Ήταν 2 φορές κάτοχος της χρυσής μπάλας. Πατέρας, σύζυγος και παππούς. Ο Keegan θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Πραγματοποίησε 750 συμμετοχές σε συλλογές.

Στην Ηλιούπολη, ξημέρωμα, 5 και 20 το πρωί, δολοφονείται ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας. Ο Γκιόλιας, σύμφωνα με όσα ξέρουμε, δολοφονήθηκε από την Κόζα Νόστρα, τη μαφία. Είναι γνωστά τα περιστατικά. Είχε αποκτήσει τεράστια ισχύ το τελευταίο διάστημα της ζωής του, έχοντας στήσει στο διαδίκτυο το blog Τροκτικό. Μέσα από το Τροκτικό αναδεικνύονταν θέματα που δεν έπαιζαν σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ισχύ του Τροκτικού από πλευράς αναγνωσιμότητας ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο θεάς την ημέρα. Στο λογαριασμό του Γκιόλια βρέθηκαν χρήματα. Γύρω στο 1 εκατομμύριο. Χρήματα τα οποία προέρχονταν πιθανότατα από νόμιμες συναλλαγές με τον επιχειρηματία Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Η δολοφονία του Γκιόλια δεν εξηχνιάστηκε ποτέ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως τότε ήταν ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τι παράξενο. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως επί δολοφονίας Καραϊβάζ ήταν ο κ. Θεοδωρικάκος. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέλαβε να εξηχνιάσει την υπόθεση. Η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο και οι ένοχοι, οι μέχρι τότε κατηγορούμενοι μάλλον, αθώθηκαν. Εις εξ αυτών είχε πολύ μεγάλη δράση στο οργανωμένο έγκλημα και γνώριζε υπασπιστές πολιτικών προσώπων, διεφθαρμένους αστυνομικούς, δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτές και κυκλοφορούσε με πάρα πολλά χρήματα στη τσέπη του και με τα κότερα και τα αεροπλάνα γνωστού κατηγορούμενο και καταδικαστέντα σε 126 χρόνια φυλακή για το θέμα των υποκλοπών. Έναν από τους πιο εύπορους επιχειρηματίες της χώρας και εθνικούς προμηθευτές. 16 χρόνια μετά, η δολοφονία του Γκιόλια παραμένει ανεξιχνιάστη. Όπως και η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και η απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον. Τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν και στις τρεις περιπτώσεις Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ήταν ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για να μην ξεχνάμε. Η δολοφονία Γκιόλια έχει ένα τεράστιο παρασκήνιο. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής με κάλεσε 2 φορές να καταθέσω για τη δολοφονία Γκιόλια λόγω των αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων της εφημερίδας Μακελιό, αν και δεν ήμουν εκδότης του Μακελιό. Γνωρίζω πολλά πράγματα για τη δολοφονία Γκιόλια. Αλλά δυστυχώς, τόσο οι ανακριτικές όσο και οι δικαστικές αρχές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να την εξηχνιάσουν. Γιατί πίσω από αυτή την ιστορία πιθανότατα κρύβεται ένα κομμάτι της ελληνικής μαφίας που έχει σχέση με επίορκους αστυνομικούς, επίορκους δικαστές και επίορκα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Τα περισσότερα τα πούμε αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε ένα καλό πρωτοσέλιδο. Θα σχολιαστεί και αυτό. Ξέρετε εσείς. Έχουν περάσει 52 χρόνια από εκείνο το ξημέρωμα που οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Δεν θέλω να καθίσω να σας πω εδώ πόσο ηλίθιος ήταν ο Ιωαννίδης, πόσο ξεπουλημένοι ήταν οι αρχηγοί των τότε ενόπλων δυνάμεων. Ο Γαλιατσάτος, ο Αραπάκης, ο Κιζίκης και όλα αυτά τα καθήκια της Χούντας μαζί με τον Ιωαννίδη που έστειλαν κυριολεκτικά, ενώ γνώριζαν. Απλώς είχαν παραμυθιάσει οι Αμερικανοί και τους λέγανε θα ανοίξουμε τούνελ στο Αιγαίο για να βρούμε πετρέλαια και θα σας δώσουμε την Κωνσταντινούπολη. Την πάρουμε από τους Τούρκους και θα τη δώσουμε σε εσάς. Μιλάμε για τόσο ηλίθιους ανθρώπους. Θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι την Παρασκευή ένα μοναδικό αφιέρωμα το οποίο δεν έχει προβληθεί ποτέ ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο τίτλος του είναι «Ήρωες χωρίς παράσημα». Είναι μια συμπαραγωγή του Κυπριακού καναλιού με κριτικό κανάλι. Και επικεφαλής έρευνας είναι 2 άξιοι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Σκάλκος και ο κύριος Φασούλας.

Θέλω να του συγχαρώ. Το είδα όλο. Είναι διάρκεια μια ώρα. Θα ακούμε ένα δεκάλεπτο την ημέρα και την Πέμπτη θα το παίξουμε όλο. Μία ώρα διάρκεια. Το αφηγηματικό ντοκιμαντέρ είναι συγκλονιστικό. Διότι δεν μιλούν οι λήθοι πολιτικοί πουλημένοι, διεφθαρμένοι, αργυρώνητοι που τους κρύβουν στο φάκελο της Κύπρου. Μιλούν οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Τα παλικάρια της πρώτης ΜΚΑΠΑ, μήνας καταδρομών, που πήγε κάτω και έχασε 31 Ελληνόπουλα από την πτώση του Νόρ Άτλας. Του νούμερο 2 Νόρ Άτλας στην επιχείρηση Νίκη. Οι μοναδικοί που κατέβηκαν στην Κύπρο να πολεμήσουν τους Τούρκους ήταν η πρώτη μοίρα καταδρομών από το Μάλεμε. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν κριτικά παλικάρια. Ό,τι και να πούμε για την Κρήτη έχει βγάλει παλικάρια. Τελεία και παύλα, όπως έχει βγάλει και η Μάνη. Σπουδαίοι Έλληνες αξιωματικοί που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα ήταν μανιάτες και κριτικοί. Και Μακεδόνες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Διότι τρέχει αίμα κολοκοτρονέικο μέσα μας. Και στο Μοριά, και στην Κρήτη, και στη Μακεδονία. Θα ακούσουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Ήρωες χωρίς παράσημα. Πρώτη μοίρα καταδρομών. Μάλεμε. Επιχείρηση Νίκη. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο το απόγευμα. Καλό ξημέρωμα και να προσέχετε. Να προσέχετε τις γωνίες. Να προσέχετε γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι σας έρχεται από απέναντι. Ποτέ. Ένα σερπιτζί. Κανα ντρόν. Καμιά βόμβα. Καμιά ρουκέτα. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλό ξημέρωμα.

εδώ είμαστε κεντράλ. Δεν είχαμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ανακατευόμασταν με τα γεγονότα της περίοδου. Κάναμε τη δουλειά μας, υπήρχε σύμμια, υπήρχε αγάπη.

0: εγώ είμαι βέβαιος 100% ότι υπήρξε προδοσία και το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν ετιμωρήθη η στρατιωτική ηγεσία του ΓΕΦ και της Ελλάδος.
1: Βρήκαμε και την ονομασία Νίκη. Είπε πώς θα το πούμε, πετάχτηκε ένας χειριστής, λέει Νίκη.

Αυτό που συνέβαινε βέβαια σε μένα συνέβαινε και όλους τους στρατιώτες επί 10 μέρες, 15. Και μερικοί για ένα μήνα που ήταν σε μακρινά χωριά δεν μπορούσαν να δώσουν σημεία ζωής ότι εμείς είμαστε ζωντανοί. Σε μερικούς μάλιστα κάνουν και μνημόσυνα.

Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος.

0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1974, το Μάλεμε, έδρα της Αλφα Μοίρας Καταδρομών, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ατίλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη Μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάληψη δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το αρχηγείο στρατού τα αλλάζει όλα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννακας.
1: Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά επειδή δεν μπορούσε ανοιχτά να μου μιλήσει από τηλέφωνο, μου λέει: ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ενέλο, κάτω. Ξέρεις που μου λέει: εκεί που είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν ο διοικητής καταδρομών της Κύπρου, ο Κομπόχης. Ήταν διοικητής συντάγματος καταδρομών. Και μου λέει: κατάλαβες, όχι με αυτό που ετοιμάζεστε, με το άλλο. Με αυτό που έχει στο στήθος. Δεν κατάλαβα, του λέω. Και θα πάτε με τα άλλο μέσο. Και επέμενα, του λέω: να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ως Βόλης.
0: Ο Γιώργος Βόλης, διοικητής της Β' Μοίρας Καταδρομών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε λάβει εντολή από το Πεντάγωνο την προηγούμενη μέρα, 20 Ιουλίου, να επιβεβαστεί μαζί με τους καταδρομείς του σε αεροπλάνα της Ολυμπιακής με προορισμό την Κύπρο. Δύο σχεδιασμοί που έγιναν για αυτή την αποστολή με την κωδική ονομασία Αλέξανδρος ακυρώθηκαν.
2: Και εγώ πιστεύω, είναι επιβίωση και σήμερα, ότι εάν δεν ματαινόταν εκείνη η αποστολή εκείνο το βράδυ, το είπα και προηγουμένως, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Δεδομένου ότι με τις οδηγίες που μου έδωσε ο Γιάννακας, μου λέει, και εδώ θέλω να προσέξετε, ότι ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τα μεγάλα, τους όλους εννοούσα, να πάρεις τους 60, τα μικρά, τα πορτοκάλια. Κατάλαβα, του λέω. Δεν ήθελα να δω, να ακούω να λέει τέτοια χαζά πράγματα από τηλέφωνο. Και κάνα δύο τελαμόνες. Πέρασε πόλεμο με δύο τελαμόνες φυσικά. Και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και να ξέρεις, μου λέει, δύο δεν χρειάζονται αυτά, διότι μέχρι αύριο στις 10. Μετά μακάρι κρατούντες. Αυτό λέξει. Είναι φανερό ότι ο Γιάννακας, για να μου δίνει τέτοια εντολή, οπωσδήποτε ήταν ενήμερος του τι είχε προδιαγραφεί. Πώς ήξερε από την προηγουμένη ότι την επόμενη θα γίνει εγχειρία.
0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, οι καταδρομείς, με προφορική και όχι γραπτή διαταγή, επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για τη μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροαποβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα Χανιά, ο κόσμος τους αποχαιρετά, σαν να γνωρίζει που πηγαίνουν.
3: Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εμψυχωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το χώρο αυτό προς το αεροδρόμιο, στο δρόμο τραγουδούσαμε το πότε θα κάνει ξαστεριά.

0: Ήταν κόσμο δεξιά και αριστερά και χαιρετούσε στο καλό να πάτε. Καλό βόλι, διάφορα τέτοια. Με το καλό να γυρίσετε. Μας χειροκροτούσανε. Ξακολουθούσαμε να τραγουδάμε. Κάποια στιγμή είδα μια κυρία σε ένα παράθυρο και τραβούσε τα μαλλιά της. Εμείς τραγουδούσαμε, αυτή τραβούσε τα μαλλιά της.
1: Θυμάμαι συγκεκριμένα δίπλα μου ήταν ο Λοχίας ο Καβροχωριανός από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε έρθει μετάθεση στο Λόχο πριν μια εβδομάδα. Με αμοιβαία μετάθεση με τον Λιάκο, τον Αντώνη από την Περαχώρα. Ήταν και αυτό σημαδιακό, να σκοτωθεί ο Λοχίας και να σωθεί ο Λιάκος.
2: Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1974, το αρχηγείο αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταγωγικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρος απόρριτη αποστολή.
1: Την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είχαν έρθει τα Νοράτλας και αμέσως άρχισε η επιβίβαση για να μεταφερθούμε στην Κύπρο.
2: Στην 115 πτέρυγα μάχης ενσωματώνεται στη μοίρα και ένας λόχος από τη γάμα μοίρα αμφίβιων καταδρομών.
3: Έφτασα πρώτος στα Χανιά της Σούδας, όταν προσγειώθηκα. Ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ένας μήναρχος, μου είπε, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πάτε για την Κύπρο.
2: Η διαταγή εκτέλεσης της επιχείρησης που δίνεται στους κυβερνήτες από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή πτήση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 700 ποδών με απόλυτη υγεία σειρμάτου και όλα τα φώτα πλεύση ως βιστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν νοτιότερα, από τη Σούδα προς το Τιμπάκι και στη συνέχεια νότια μέχρι το 34ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελλαδικό εναέριο χώρο πριν το ξημέρωμα.
4: Κάποια στιγμή, αφού βάλαμε μπροστά για να φύγουμε, μας λέει ο πύργος ότι όσοι απογειωθήκανε μέχρι τώρα, καλώς, οι άλλοι θα σβήσετε διότι περίεργη η ώρα. Εγώ δεν έζησα, δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία για την Κύπρο.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρεις κουριβλαμμένη μεταξύ σου ή τρομερό?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Έλα καλημέρα και σήμερα εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 23 του Ιούλη του 2026, ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 69 074 83 484.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Προπαρασκευή. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 47%. Με 27 ξημερώνει Αττική, με έθριο ουρανό και περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 58%. Έχει ωραία δροσούλα εδώ σε μας πάντως έξω. Χθες το βράδυ τι ωραίο αεράκι ήταν εκείνο, ε. Δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Η θερμοκρασία βλέπω ότι έχει πέσει. Η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, ενώ αναμένουμε βροχές, καταιγίδες και ανέμους στο Ανατολικό Αιγαίο, οι οποίοι τοπικά θα πνέουν έως 7 μποφόρια. Εντάξει, δρόσησε λίγο. Τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ήταν καλά, και τώρα έχει έτσι έξω ωραία δροσούλα. Νότια δεν ξέρω τι γίνεται, τι κάνετε εκεί πέρα προς Αθήνα και τα λοιπά.

Καλημέρα στο Viber. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο Ησυχία. Λέει θα απαγγείλω, το γράφει. Και σήμερα λαμόγια, νουδού και λυπή θα πάρετε για πρωινό. Μα δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Γράψε ρε εσύ, είναι και πρωί ακόμη. Γράψε, είναι ακατάλληλο για μικρούς. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία. Και οι μετεωρολόγοι λέει ακολουθούν τα χνάρια του Μητσοταχισμού. Όλο και βροχές έλεγαν και ούτε σταγόνα χθες. Ναι ρε εσύ. Αυτό το πράγμα πάλι. Τίποτα, ούτε να μας φτύσει έτσι λίγο να πούμε ότι ναι ρε, έβρεξε λίγο, εντάξει. Σε κάποια στιγμή είδα συνέφιαζε έτσι όταν άρχιζε να ανοιχτώνει. Λέω λες να μας την κάνει, λες να βρέξει. Ευτυχώς δεν έχω πλύνει και το αυτοκίνητο. Τελικά δεν έβρεξε. Αν έπλαινα όμως το αυτοκίνητο, κατακλυσμό θα έκανε. Λασποβροχές θα έριχνε και αφρικανική σκόνη. Τον ξέρω εγώ τον καιρό, δεν τον ξέρω. Την τύχη μου την ξέρω, δεν είναι. Καλημέρα στον Κώστα στην Ευκαρπία. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα στην Αστυπάλια με 27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης με υγεία σε σένα και τους ακροατές σου. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Κρήτη. Την καλημέρα μου λέει στον ένα και μοναδικό τον ανυπέρβλητο εννοείς. Των Ερτζιανών. Ξημερών με λέει με 28 βαθμούς Κελσίου. Αν να μου χαθείτε με κάνετε σαν τα μούτρα σας. Γιατί δεν κατάλαβα τι έχουν τα μούτρα μας. Μια χαρά είναι. Ξυρισμένα. Όχι εντάξει εγώ είμαι λίγο αξύριστη. Αλλά μια χαρά είναι δεν κατάλαβα γιατί. Τι έχουν τα μουτράκια μας. Φτού μη μας ματιάσουν. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Στον Αργύρι τον Παρούτα καλημέρα από την Φραγκφούρτη με 14 βαθμούς Κελσίου. Να μας φέρεις λουκάνικα όταν θα έρθεις Αργύρι. Από εκεί από τη Φραγκφούρτη. Αυτά τα μεγάλα τα χοντρά τα οποία τα τρώμε και μας αρέσουν. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλό πρωινό Πέμπτης, δροσούλα σήμερα. Α, ωραία, και στην Αθήνα δροσούλα έχουν, μια χαρά. Στο Σάκη τον Έλλην καλημέρα. Βρέχει, λέει, σας κλείνουν μέσα. Χιονίζει πάλι μέσα. Έχει δυνατό αέρα πάλι μέσα. Έχει ζέστη πάλι μέσα. Τι έγινε, αποφασίζουν αυτοί για τη ζωή σας. Ναι, ναι. Γιατί όχι, δηλαδή. Γιατί να αποφασίσουμε εμείς για τη ζωή μας. Ας αποφασίσει και κανένας άλλος. Ας τα κομμάτια. Τόσα έχουμε να κάνουμε. Ας αποφασίζει κάποιος τουλάχιστον για εμάς. Πριν από μας. Όλα γίνονται για το καλό μας, δεν κατάλαβα.

από το μειπτώσει της θερμοκρασίας θα δούμε σήμερα, αφού η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε ολόκληρη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 2 ως 3 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά ως 6 μποφόρα. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, θα δροσίσει. Θα δροσίσει. Ήδη έχει δροσίσει, καλά είναι. Αλλά επειδή σε αυτό το κράτος, ρε παιδί μου, το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργεί, σε περιοχές του Κικής, να ξέρετε ότι από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Ναι. Θα σας τα πω όμως μετά για να τα πούμε αναλυτικά.

Άντε βρε προπαρασκευή είναι σήμερα, πού είστε? Τι έγινε? Σήμερα πρέπει να είστε ζωηροί, έτοιμοι. Αύριο είναι Παρασκευή, μεθαύριο έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν βλέπω κινητικότητα, δεν ξέρω.

Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Τουλάχιστον αυτό είναι ξύπνιο. Σαν άδεια σε λίγο η πόλη. Έτσι το βλέπω. Σαν κάτι να γίνεται. Να δούμε πόσοι θα πάνε φέτος διακοπές που τα πράγματα είναι δύσκολα. Γεια σου κύρα μου, καλημέρα, καλό πρωινό.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιεζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Και εμείς που έχουμε πελαγώσει. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ξέρω ότι θα πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 23 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα το 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wops με τη μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη. Σαν σήμερα το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αντμέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σαν σήμερα το 1974 πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή, με την συμμετοχή των πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Τέλος, σαν σήμερα το 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρο φαινομένου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Σαν σήμερα το 1920 έρχεται στη ζωή η Αμαλία Ροντρίγκερς, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Ενώ σαν σήμερα το 1957 έρχεται στη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας κάλαθος φεριστής.

0: what I want to do. 6 and 2 is 8. Come on, baby, don't you make me laugh.
1: Καλημέρα στο Σάκη που μας στέλνει την καλημέρα του από τα πολύ βόρεια, από την Ορεστιάδα. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλη τη πρωινή ενημέρωση. Όσοι πάνε διακοπές δεν το κατάλαβα, λέει, μας δείχνουν τα κανάλια, τα λιμάνια για το αυτονόητο. Ναι, για να δείξουν, ρε παιδί μου, ότι ο Έλληνας έχει φράγκα. Ορίστε, πάει διακοπές. Γκρινιάζει, αλλά πάει διακοπές. Το λέει και ο Κυρανάκης. Άλλωστε, ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων. Άσχετα αν το 71% των Ελλήνων δεν έχει ούτε 1000 ευρώ στην τράπεζα, ο κύριος Κυρανάκης βλέπει αυξήσεις στις καταθέσεις μας. Δεν κατάλαβα γιατί υπουργός είναι ό,τι θέλει βλέπει. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα. Με 12 βαθμούς, λέει, στη Γερμανία. Ο φίλος ο Ηλίας, καλημέρα, καλό πρωινό.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τη γράφοντα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να περάσουμε μετέπειτα στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα. Σύνταξη κυρία ανοίγει παράθυρο για τα αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη μονολότιο τροπολογία που ψηφίστηκε δεν την αποκλείει. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδοκίμιο κατά μία πενταετία από το 1990. Ωστόσο, αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και η ανεξιχνία στις πτυχές του δράματος. Για τον Μπάζωμα, ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο του Στριαντόπουλου Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Μέγαρο Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μεριλίντα 1935-2026. Μία φωνή, μία εποχή. Για επικεφαλής, ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπόθεση Γεωργίου συνελήφθη Αιγύπτιος για τη δολοφονία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές, τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Όχι από το State Department για τα F-35 στην Τουρκία. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Αφάμελος κράτησε την βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στο Τσίπρα. Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη, εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Ήλιο βασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Η Μέρι Λίντα, η μουσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα Καθημερινή, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Παράθυρα διαφθορά στο σύστημα με τις ηλεκτρονικές άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε έναν φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει εκτός ελέγχου, πως ένα πρόγραμμα χάκαρε από μόνο του μια ολόκληρη εταιρεία. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, καύσωνας εργοδοτικής ασυδοσίας. Με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης ξεσαλώνει εργοδοσία. Κυβέρνηση και εφοπλιστές στέλνουν συνειδητά σε ναρκοπαίδιο τους ναυτεργάτες. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

0: Για σταμάτες οι πολεμικές συγκρούσεις. Συνταξιούχοι, επιβίωση με συντάξεις κατώτατου μισθού. Σύγησε η σπουδαία Μεριλίντα. Την αποχαιρετά με θλίψη το κουκουέ. Μαχητική μαζική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο, όχι αλλά Τέμπη Βιολάντες Ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εφημερίδα Κόντρα, με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τέξαν. 300.000 ευρώ αντί για 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδων Γεωργιάδη. Αργοσβήνει η αγορά, η ΕΣΕ προειδοποιεί για νέα λουκέτα στο εμπόριο. Τραγωδία Τεμπών, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Αγοραστού και Τριαντόπουλου για τον Μπάζωμα. Δολοφονία Γεωργίου, στο μικροσκόπιο το DNA από τα νύχια του θύματος για τον εντοπισμό του δράστη. Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δραματική αύξηση του καρκίνου. Εφημερίδα των συντακτών, ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδων Γεωργιάδη. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Ανακύκλωση 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση. Νομοσχέδιο για το νερό, ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Καύσωνας εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες. Μεριλίντα 1935-2026. Μία ζωή από τραγούδι και έρωτα. Εισαγγελέας για Μπάζωμα Τεμπών, Τριαντόπουλος και Αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Καύσιμα ομόλογα και μετοχές στη τριάδα της φωτιάς απειλεί την οικονομία. Ποδόσφαιρο απαγορεύονται τα λάθη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μετά τις αποκαλύψεις βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο στη Βουλή, ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Αίτηση για κατάθεση όλων των εγγράφων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Σαδιστική εκτέλεση έργων σε ακατάλληλες ώρες. Καθημερινό μαρτύριο για εκατομμύρια Αθηναίους εν μέσω καύσωνα στο μετρό. Στο βάθος ο ΠΚΠ εταιρεία στην Κρήτη πίσω από τους εμπριστές της Μεσσηνίας. Βγήκαν μαχαίρια, ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο πραξικόπημα, περίεργη παράταση ενός έτους της διοίκησης των δικαστηρίων. Μπάζωμα Τεμπών στο Σκαμνί Τριαντόπουλος και Αγοραστός. Η πρόταση του εισαγγελέα. Εφημερίδα Απογευματίνη, η πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Άλλη μια πρόκληση αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Αντιμπέρναμ στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. State Department ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Από σύνθεση τα βρόντιξε και ο φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μεριλίντα ένωσε λαό και κολονάκι. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Εφημερίδα One Voice, συνέντευξη φωτιά για την ΕΡΤ και όχι μόνο με τον Νίκο Μαστοράκη. Μουντιάλ και social media, απάντηση της Τσόους για την ΕΡΤ. Οι σοβαροί μάνατζερ δίνουν εξηγήσεις, κύριε Παπαδόπουλε. Δώσε πίσω την έδρα του, αδιέξοδο πήρε μαζί του και τον εξώστη του Τσίπρα. Μάριος Σαλμάς, τα SMS για την Νοβάρτης που καίνε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Editorial, το χρηματιστήριο έγινε ξανά ζωντανός οργανισμός άντλησης κεφαλαίων. Βλέπει την κορυφή στον ευρωπαϊκό κλάδο έλασης αλουμινίου. Ο Νίκος Ακελαρίου αναλύει το πλάνο του ομίλου. Δικαίωση στην One Voice, βέτο Μητσοτάκη στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Εφημερίδα Μανιφέστο, καταιγιστικός Άδωνης για Νοβάρτης. Βόμβες κατά Σαλμάκη Ανδρουλάκη. Ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικάνοι. Κυρανάκηση των τύπων των Ηλίων Γιακοβέση. Υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκόνη και θρύψα, αλλά το πολιτικό παράδοξο της επιτυχημένης διακυβέρνησης του Αλέξη. State Department εύσημα στην Ελλάδα για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Εφημερίδα Το Ποντίκι, τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τζίπρα. ΔΕΘ, δημοσκοπήσεις και ψηφοδέλτια. Ασθενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς. Λίγοι και εκλεκτοί από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα των διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Κυβέρνηση, προεκλογικό στρες, βάζουν τα γκάλο. Μέση Ανατολής, επικίνδυνη καμπή, αιώνια σύγκρουση. Υπογεννητικότητα, τρεις σκληρές αλήθειες για το δημογραφικό. Οικονομία και ΔΕΘ, τα μέτρα κλειδιά για μισθούς, συντάξεις και στέγη. Εφημερίδα Εστία απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Ο Υπουργός επεκτείνει με τροπολογία τη θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιωνός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγωγής έως μεγάλων ποινικών υποθέσεων. Η ρύθμιση αναστάτωση στο δικαστικό κόσμο. Ερώτηση Γεώργιου Βλάχου στον Πρωθυπουργό για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ισκιώδης Υπουργοί Εξωτερικών και ο γεωπολιτικός λαϊκισμός. Αξίζει να διαβάσετε προς παραπομπή Τριαντόπουλου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα. Η Εστία προέβλεψε την αποτυχία της Χαριλάου Τρικούπη. Σαλμάς διαπλοκή Γεωργιάδη και φαρμακευτικών για χορηγίες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σπάνε το φράγμα των 2 ευρώ οι τιμές των καυσίμων. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική ναυπήγηση Bulkariers γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν τα συμβατικά καύσιμα. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγόριθμου με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα οι οφειλές πολιτών προς το δημόσιο. ΟΣΔΕ στην υπεύθυνη και γεωπόνοι και λογιστές αλλά και γεωτεχνικοί για τις δηλώσεις. Χρηματοδότηση επιπλέον 330 εκατομμύρια ευρώ πρίκα στο ΤΕΠΗΧ. Όμιλος Άκτιορ υπερκάλυψη στην ΑΜΕΚΕ με ισχυρές συμμετοχές. Εκτιμάται ότι θα αντληθούν πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ. Μέση Ανατολή φόβη για κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. Τουρισμός αθρώες αυξήσεις Βρετανών αλλά και Αμερικανών.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 23 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 παρεούλα εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης, με όλα όσα γίνονται στην επικαιρότητα και όχι μόνο, όπου έχουμε καταιγιστικότατες εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, είπα έτσι να μπω με ένα τραγούδι της Μέρης Λίντα και του Μανώλη Χιώτη, ένα χαρακτηριστικό τραγούδι, γιατί μεγάλη ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια, η Μέρη Λίντα, που τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενείται στο γυροκομείο Αθηνών. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έφυγε χθες τα ξημερώματα, ξημερώματα Τετάρτης δηλαδή. Η Μέρη Λίντα, η οποία είχε γίνει η φωνή και η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού σε εποχές όχι σαν αυτές που ζούμε σήμερα, σε πολύ καλύτερες εποχές που μπορεί να υπήρχε φτώχεια, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ανθρωπιά, μια ανθρωπιά η οποία δυστυχώς έχει χαθεί. Σε κάποια συνέντευξή της είχε πει ότι το μόνο που μου λείπει από τη ζωή μου και θα μου έλειπε για πάντα ήταν ο Χιώτης. Θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά την συνέντευξη αυτή. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρξε μόνο η γυναίκα του Μανώλη Χιώτη, υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια η οποία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι. Μια καλλιτέχνηδα η οποία κακά τα ψέματα μεγάλωσε γενιές Ελλήνων και μια γυναίκα η οποία γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, ακόμη και τη βία δυστυχώς, τις απώλειες, τη μοναξιά. Παρ' όλα αυτά όμως την έβλεπες ότι πάντοτε χαμογελούσε, πάντοτε ήταν έτσι με έναν καλό λόγο, ποτέ δεν την άκουσες να λέει κάτι άσχημο. Ήταν μια μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού η οποία δυστυχώς έφυγε και δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Καλό ταξίδι θα της ευχηθούμε. Είναι από τους καλλιτέχνες οι οποίοι σημάδεψαν, ήταν μάλλον από τους καλλιτέχνες οι οποίοι σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά με τα τραγούδια τους, και βέβαια το σίγουρο είναι ότι αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν εκείνες τις δεκαετίες δεν ήταν τραγούδια, πώς να το πω, fast food, δηλαδή να περάσει, να το ακούσουμε, να φύγει, να έρθει το επόμενο. Ήταν τραγούδια τα οποία έμειναν, τα οποία μπορεί να έχουν περάσει 40, 50, 60 χρόνια από τότε και να ακούγονται μέχρι σήμερα, είναι διαχρονικά τραγούδια. Τραγούδια τα οποία δεν βγαίνουν σήμερα. Και γιατί δεν βγαίνουν σήμερα τέτοιου είδους τραγούδια? Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τα βιώματα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και οι ερμηνευτές, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι γράφανε τότε τραγούδια και τα λοιπά, τα γράφανε με την ψυχή τους και δεν τα γράφανε με την τσέπη τους. Μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα, γιατί πλέον αυτό το οποίο κοιτάζουν είναι να κάνουμε μια επιτυχία, να κάνουμε μια αρπαχτή, να βγάλουμε κάνα φραγκάκι και τα λοιπά, και μετά το τραγούδι θα περάσει στα ζήτα γιατί θα έρθουν άλλα. Εκεί πέρα όμως, εκείνες τις εποχές υπήρχαν βιώματα. Υπήρχαν τα βιώματα της φτώχειας, ήταν και μια Ελλάδα μεταπολεμική. Νομίζω ότι όλα αυτά εδώ πέρα μπορούσαν να αποτυπωθούν στο χαρτί και να γίνουν τραγούδι. Πλέον όλα είναι αρπακόλα, δεν σου λέει ο άλλος ό,τι προλάβουμε να κάνουμε, ό,τι αρπαχτή προλάβουμε να κάνουμε, και γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνουν πλέον τραγούδια διαχρονικά, τραγούδια τα οποία να έχουν νόημα, τραγούδια τα οποία να τα ακούς και να λες ναι ρε παιδί μου, είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο μιλάει στην ψυχή μου. Καλό ταξίδι στην μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, τη Μέρη Λίντα.

0: Τώρα, σαν σήμερα το 2018 είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά, τις μεγάλες πυρκαγιές εκεί πέρα στην Αττική, στο Μάτι, στην Κινέτα, στο Νέο Βουτζά. Η πρώτη ήταν στην Κινέτα, είναι οι μεγαλύτερες που υπήρχαν, και η δεύτερη ήταν κοντά στον Ταού Πεντέλης. Ειδικότερα η δεύτερη πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πέρασε μέσα από τους οικισμούς του Νέου Βουτζά αλλά και το Μάτι, και αυτό είχε ως τραγικό αποτέλεσμα 104 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν, να καταστραφούν ολοσχερώς σπίτια, να πάθουν τεράστιες υλικές ζημιές, ενώ κάηκαν και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Μάλιστα η καταστροφική πυρκαγιά η οποία κατέληξε στο Μάτι, μέχρι στιγμής, και εύχομαι να μην σπάσουμε το ρεκόρ, ήταν η φωνικότερη δασική αστική πυρκαγιά στην ιστορία του νεότερου σύγχρονου ελληνικού κράτους. Θεωρείται η δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως, μετά τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, όπου εκεί πέρα είχαν σκοτωθεί, είχαν καεί 173 άτομα. Αρχικά η πυρκαγιά στην Κινέτα είχε ξεκινήσει από καλώδια σε κολόνα της ΔΕΗ, ενώ η πυρκαγιά στο Μάτι προκλήθηκε από έναν ηλικιωμένο ο οποίος έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Η εισαγγελία της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του τον Μάρτιο του 19 για εμπρισμό από αμέλεια, για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη κατά συρροή, ενώ για το δεύτερο και τρίτο αδίκημα ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά άλλων 19 ατόμων, μεταξύ των οποίων είναι και ο τότε αρχηγός και υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειάρχης Αττικής και η Δήμαρχη εκεί της περιοχής. Το θυμάμαι πολύ έντονα, γιατί είχαμε στο μέσο το οποίο εργαζόμουν τότε, είχαμε κατέβει κάτω στην Αθήνα και πήγαμε εκεί πέρα στην Κινέτα, στο Μάτι. Ήταν, το τι συνέβαινε ήταν απίστευτο, το τι αλαλούμ υπήρχε, γιατί ήμουν από τους ανθρώπους που το ζήσανε το Μάτι. Ήμασταν μια εβδομάδα κάτω και καταγράφαμε όλα τα γεγονότα, τα περιστατικά. Ο κόσμος, το 112 ανύπαρκτο, η πολιτική προστασία ανύπαρκτη, στην πυροσβεστική υπηρεσία να γίνεται ένα αλαλούμ, ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνο την πυροσβεστική, η πυροσβεστική να μην απαντάει, να έρχονται να πιάνουν εμάς και να μας λένε βοηθήστε μας, και εμείς να μην ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε τον κόσμο, γιατί πού να πάρεις τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή, ποιος να το σηκώσει και τι να γίνει. Ένας χαμός πραγματικά, στέλνανε τους κατοίκους προς την αντίθετη πλευρά, δηλαδή τους στέλνανε προς τη θάλασσα αντί να τους στείλουν προς την εθνική για να μπορέσουν να φύγουν. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι στη θάλασσα, δεν μπορούσαν να τους πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία. Μια κατάσταση τραγική, ειλικρινά, δηλαδή να μην τη ζήσει άνθρωπος. Ειλικρινά να μην τη ζήσει άνθρωπος και να μην χρειαστεί ποτέ ξανά κανείς να κάνει ένα τέτοιο είδους ρεπορτάζ. Είναι δηλαδή ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Να καίγονται τα πάντα, να μην υπάρχει μέριμνα, να μην υπάρχει τίποτα πραγματικά. Δηλαδή ήταν μια δραματική κατάσταση. Χάθηκαν και δεν θα ξεχάσω ποτέ, ειλικρινά. Αρχικά να πω ότι πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ότι υπάρχουν νεκροί, το γνωρίζαμε ότι υπήρχαν νεκροί. Πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα δίδυμα τα κοριτσάκια. Όλοι πιστεύαμε ότι κάπου είναι. Όλοι πιστεύαμε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι θα βρεθούν. Και όταν μετά ήρθε η ενημέρωση ότι τα δύο δίδυμα κοριτσάκια βρέθηκαν απαδρακωμένα, νομίζω ότι δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έκλαψε εκείνη τη στιγμή. Ειλικρινά, δηλαδή, να φανταστείτε δύο μικρά παιδιά, πόσο χρονών ήταν, 6-7, μικρά κοριτσάκια ήταν. Φανταστείτε δηλαδή τώρα δύο μικρά παιδιά να έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες, να φοβούνται, να φωνάζουν, να κλαίνε, και οι φλόγες να τα πλησιάζουν και στην τελική να καίγονται. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Και ξέρετε κάτι, γίνανε πολλά λάθη. Εκείνη την περίοδο, ναι, γίνανε πάρα πολλά λάθη. Αρχικά ήταν ανύπαρκτος επιχειρησιακός σχεδιασμός. Γιατί το μάτι δεν περιλαμβανόταν καν στις επικίνδυνες περιοχές του σχεδίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν είχε καν προβλεφθεί ότι μπορεί να υπάρξει άνεμος ο οποίος θα έσπρωχνε τη φωτιά προς τη θάλασσα. Κανείς δεν σκέφτηκε τίποτα. Υπήρξανε καθυστερήσεις στην αντίδραση. Μία ώρα στην εντολή της Γενικής Επιφυλακής. Λίγα οχήματα επιχειρούσαν στην περιοχή, όπου πολλά είχαν σταλεί στην πυρκαγιά στην Κινέτα. Είχε γίνει λάθος εκτίμηση της κατεύθυνσης και της κατανομής των δυνάμεων, γιατί βασίστηκαν σε λάθος πρόβλεψη των ανέμων και σε κάποια δορυφορικά μοντέλα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να είναι στη Διόνυ, ενώ η φωτιά έφτασε και μπήκε μέσα στο μάτι. Δεν δόθηκε ποτέ καμία σαφή εντολή μαζικής εκένωσης από την πυροσβεστική, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπήρχαν μόνο ασαφείς αναφορές ότι να φύγει ο κόσμος. Και οι πολίτες έμειναν μόνοι, αβοήθητοι, χωρίς να έχουν καμία απολύτως καθοδήγηση για το τι να κάνουν, πώς να φύγουν, από πού να φύγουν. Υπήρχε και το πρόβλημα των περιορισμένων αλλά και των προβληματικών εναέριων μέσων, γιατί ήταν μειωμένος ο στόλος των εναέριων μέσων τα οποία επιχειρούσαν εκεί πέρα στην περιοχή. Κάποια μάλιστα είχαν υποστεί και βλάβες. Είχαμε και έναν κάκιστο συντονισμό των εναέριων μέσων, όπου στις κρίσιμες στιγμές επιχειρούσε η πυροσβεστική με ελάχιστα ελικόπτερα και πολλές δυστυχώς αποτυχημένες ρήψεις νερού. Είχαμε ελάχιστη παρουσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο μάτι, σχεδόν μηδενική παρέμβαση μέσα στον οικισμό όπου καίγονταν σπίτια και άνθρωποι. Δεν βρισκόταν κανένας, μα κανένας, γιατί ψάχναμε να βρούμε έναν ανώτατο αξιωματικό να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Κανένας δεν βρισκόταν στο σημείο και γινόταν ένα χάος στην κυκλοφοριακή διαχείριση, γιατί οι εκτροπές των οχημάτων γινόταν προς το μάτι, υπήρχε τρομερό μποτιλιάρισμα σε στενούς δρόμους και εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα γιατί δεν μπορούσαν να διαφύγουν, και δυστυχώς η λεωφόρος Μαραθώνος δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως φραγή για να σταματήσει η φωτιά εκεί, και κατάφερε η φωτιά να περάσει απέναντι από τη λεωφόρο Μαραθώνος και να κατακάψει τα πάντα. Υπήρχε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, γιατί πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, δήμοι, ακόμη και η περιφέρεια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Κλήσεις οι οποίες γινόντουσαν στο 199 διαβιβάζονταν λάθος, όπως για παράδειγμα σε αστυνομία η οποία δεν είχε αρμοδιότητα διάσωσης κτλ. Υπήρχαν προβλήματα με το λιμενικό και την άφιξη των πλοίων, γιατί δεν δόθηκε ποτέ εντολή να μην αποβιβαστούν οχήματα και επιβάτες στη Ραφίνα ή να κατευθυνθούν κάπου αλλού, τέλος πάντων επιδεινώνοντας την κίνηση. Το χειρότερο είναι ότι υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης και προετοιμασίας των πολιτών, γιατί δεν υπήρξε καμία απολύτως προειδοποίηση, κανένα απολύτως σχέδιο εκένωσης οικισμών, καμία απολύτως εκπαίδευση. Και δυστυχώς στο μάτι είχαμε και πολλές παράνομες δομές αλλά και πυκνή βλάστηση, η οποία αύξησε την περαιτέρω τον κίνδυνο από την φωτιά. Αλλά είχαμε και υποστελέχωση και πολλά συστημικά κενά, γιατί είχαμε έλλειψη χειριστών, έλλειψη επικοινωνιών, έλλειψη σχεδίου διάσωσης, και τότε εκείνη την περίοδο υπήρχε και μια υποχρηματοδότηση και ήταν και αδύναμη η πρόληψη και διαχείριση για τα δάση. Συνέβησαν δηλαδή πάρα πολλά και τραγικά λάθη, τα οποία, ναι, σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα. Αλλά δεν είναι μόνο, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ευθυνόταν μόνο η κυβέρνηση του Τσίπρα για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ευθύνονταν και όλοι οι προηγούμενοι, οι οποίοι για να κερδίσουν ψήφους σου έλεγαν ότι νομιμοποίησε το αυθαίρετό σου. Νομιμοποίησαν οι άνθρωποι πολλά αυθαίρετα, κάποια βέβαια δεν ήταν νόμιμα. Και το θέμα είναι ότι εκεί πέρα τον οικισμό τον αφήσανε στο έλεος του Θεού. Δεν σκέφτηκε ποτέ κανένας αν πιάσει φωτιά τι θα γίνει. Δεν σκέφτηκε ποτέ κανένας σε έναν οικισμό ο οποίος ήταν, είχε πυκνή βλάστηση, να φτιάξει δρόμους διαφυγής, να υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης όπου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης θα μπορέσουν να φύγουν οι κάτοικοι. Τίποτα. Κανένας δεν σκέφτηκε τίποτα. Απλά νομιμοποίησανε τα αυθαίρετα μόνο και μόνο για να καταφέρουν να πάρουν ψήφους και τίποτα παραπάνω. Και οι άνθρωποι έμειναν στο έλεος της πυρκαγιάς. Κάηκαν πολλοί εξ αυτών, δυστυχώς 104 άνθρωποι, διανοήστε τον αριθμό, 104 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, μικρά παιδιά χάθηκαν, περιουσίες χάθηκαν, άλλοι πόσοι τραυματίστηκαν. Πραγματικά δηλαδή, άμα φέρω στο μυαλό μου εικόνες από τότε, ήταν, δεν ξανά μην το ζήσει άνθρωπος αυτό το πράγμα, αλήθεια. Αλήθεια να μην το ζήσει άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και πραγματικά, δηλαδή, λυπάμαι που οι κύριοι υπεύθυνοι δεν πήγανε στη φυλακή. Λυπάμαι πραγματικά που οι κύριοι υπεύθυνοι δεν διώχθηκαν, δεν πήγανε ποτέ στη φυλακή. Και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται ξανά να μας ζητήσουν να τους εμπιστευθούμε για να ξαναπάρουν τη χώρα στα χέρια τους, και δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να κάνουν. Ειλικρινά δηλαδή, μας απέδειξαν ότι είναι απόλυτα ακατάλληλοι. Θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε τα ηχητικά της αστυνομίας και της πυροσβεστικής από εκείνη την μοιραία νύχτα που ξέσπασε η πυρκαγιά εκεί στο Μάτι, τα οποία είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικά.
1: Για ελάτε τώρα, Ποσειδόνος, Ποσειδόνος και Αργυρής Ακτής. Αργυρής Ακτής στη Νέα Μάκρη, στην καφετέρια Κάβος. Υπάρχουν αρκετά άτομα τραυματισμένα εκεί πέρα, να ενισχύσουμε λίγο για το σημείο. Ελάτε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Τα ένα-ένα. Θα πάτε πανώ 7 στο Βουτσά. Είναι και το 2-2 της Τέταρτης. Θα έχουμε ε10 από την πυρκαγιά. Θα πάτε εκεί πέρα τώρα εσείς 1-1.
0: Το ε10 που λέει είναι ότι έχουμε ανέβρεση πτώματος. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε καεί.

0: να έχετε λίγο το νου σας, καθώς μας ενημερώνουν από απέναντι, από τα Σπάτα, ότι βλέπουν φωτιά. Από την εικόνα που έχουμε και από τα τρία κέντρα της Αττικής, μόνο η Κινέτα φλέγεται αυτή τη στιγμή. Όχι μας πάτων, πιθανόν ο καπνός να είναι από απέναντι από την Κινέτα, θα δούμε πάντως.
1: Και για να γνωρίζετε, κύριε Ταξιάρχη, έχουμε και Ε9 στην Πεντέλη, στην περιοχή Ταού Πεντέλης, στην Καλλιτεχνούπολη έχουμε Ε9 σε δασική έκταση, από ενημέρωση έχουν καεί και οικίες.
2: 3-3.
3: 83-3 δεν είμαστε.
2: Το λέω βουτσά, είμαι κάπτυνε. Εδώ υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα από καπνούς. Δεν υπάρχει ορατότητα και δεν υπάρχει και σε υπηρεστή γράμμη του σημείου να ενημερωθούμε να έρθουν προς τα δω.
4: Και δεν πήγανε ποτέ.
2: Γιατί απαραίτητε οι δυνάμεις του νέου βουτσά. Πολλές τις δυτικές του κυφόρα που ανέβουν προς τα δω.
3: Το λάβαμε.
2: Οι αστυνομικές δυνάμεις του Βουτσά να αποκόψουν την κίνηση προς το αιώνα του οικισμού.
1: Όταν εξακριβώσουμε για τις οικίες, πόσες οικίες έχουν καεί, αν υπάρχει κάποιο άτομο που να έχει τραυματιστεί, μια ενημέρωση.

0: Δέλτα 3, ελάτε στο κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε τα οχήματα, να μην πηγαίνει κανένα όχημα παραλιακά για τη Νέα Μάκρη. Από το κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε. Εκεί στο κυκλικό κόμβο Δημοκρατίας.
1: 43-17,
0: διαβιβάστε.
1: Έχουμε αποχωρήσει από το σημείο. Δεν γίνεται να κάνουμε εκτροπή. Οι δυνέμεις του μαθηκήματα και ρότα έχουν ευθύνια. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εκτροπή και το σημείο. Θα μας πατήσουμε.
0: Κανένα όχημα να μην περάσει σε εκτροπές. Κανένα όχημα. Ό,τι και να λένε, όπου και να πηγαίνουν. Κανένα όχημα δεν θα περάσει σε εκτροπές. Να διευκολύνουμε τα οχήματα που είναι για την απομάκρυνση από το τόπο της πυρκαγιάς. Αυστηρές εκτροπές από τα σημεία σας.
2: Κύριε Διευθυντά, 10:30 θα έχουμε άφηξη στο Βενιζέλος του Α610.
3: Εδώ πέρα είναι η αναγγελία της άφηξης του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, όπου θα πήγαινε στο συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Χαλάνδρι.
2: Και θα έχουμε κίνηση για το συντονιστικό της ΠΥ στη Ριζαρίου, στο Χαλάνδρι.
1: Για ελάτε τώρα Ποσειδώνος και Αργυρής Ακτής. Αργυρής Ακτής στη Νέα Μάκρη. Στην καφετέρια Κάβος. Τώρα κανονίστε για το δρομολόγιο πώς θα μεταβείτε από το σημείο λόγω του Ε9. Υπάρχουν αρκετά άτομα τραυματισμένα εκεί πέρα, να ενισχύσουμε λίγο για το σημείο. Ελάτε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Θα παρακαλέσουμε να μην απομακρυνθείτε από το Σουσμανόγλιο. Θα μεταβείτε εκ νέου στο Σουσμανόγλιο. Υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη Ραφίνα. Θέλουμε να μάθουμε τον αριθμό και την κατάστασή τους.
4: Αν είναι κάποιο σοβαρά.
1: Αν είναι κάποιο σοβαρά, τουλάχιστον αυτό μας ενδιαφέρει κατά πρώτη εκτίμηση. Θα πάτε πανό 7. Πανό 7 στο Βουτσά. Είναι και το 2-2 της Τέταρτης. Θα έχουμε ε10 από την πυρκαγιά. Θα πάτε εκεί πέρα τώρα εσείς 1-1.
3: Το ε10 ήταν η στιγμή που ανακοινώθηκε στους ασυρμάτους της αστυνομίας ο πρώτος νεκρός από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Και όλα αυτά γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι άνθρωποι είχαν τις τύχες μας στα χέρια τους και τι κάνανε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα έρχονται ως κάτι διαφορετικό για να μας ξανασώσουν, για να ξαναβοηθήσουν τάχα μου δήθεν την Ελλάδα από τις δυσκολίες τις οποίες περνάει. Άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτα αποτυχημένοι και ακατάλληλοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν μια τέτοια κρίση και εξαιτίας αυτής της κακοδιαχείρισης 104 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί με τόσο τραγικό τρόπο. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Όλα αυτά γίνανε σαν σήμερα στις 23 του Ιούλη του 2018.

Το θέμα είναι ότι γίνανε δικαστήρια τα οποία κατέληξαν σε καταδίκες για εγκληματική αμέλεια σε πρώην αξιωματικούς της πυροσβεστικής με πολυετής ποινές, αν και υπήρξαν και κάποιες ρυθμίσεις. Αλλά αθώθηκαν αρκετοί πολιτικοί αλλά και τοπικοί παράγοντες. Η τραγωδία αυτή αποκάλυψε βαθύτατα συστημικά προβλήματα όπως η έλλειψη συντονισμού, η έλλειψη πρόληψης, η έλλειψη του σχεδιασμού και πολλά από αυτά τα κενά τα μετέπειτα χρόνια έχουν συζητηθεί εκτενώς με κάποιες μικρές βελτιώσεις όπως για παράδειγμα καλύτερα συστήματα προειδοποίησης. Αλλά η συζήτηση για μια πλήρη μεταρρύθμιση δυστυχώς 8 χρόνια μετά συνεχίζεται. Η τραγωδία αυτή παραμένει ένα μεγάλο σύμβολο αποτυχίας του κρατικού μηχανισμού σε μια τόσο έντονη κρίση. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα Τυμποτίτση, στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε λίγο τι γίνεται και με το μπάζωμα στα Τέμπη, όπου Τριαντόπουλος και Αγοραστός παραπέμπονται, και να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης, που έλεγε ότι δεν υπήρξε κανένα μπάζωμα. Και φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης ήταν εκείνος ο οποίος δεν γνώριζε και τίποτα. Πάμε, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και όλα αυτά αμέσως μετά.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, 7 και 10 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ράδιο Μάχη, 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, στο πρωινό της 5ης, 23 του Ιούλη του 2026, καλημέρα, καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα των τεμπών και όσον αφορά το μπάζωμα. Καθότι έχουμε την παραπομπή των κυρίων Αγοραστού και Τριαντόπουλου σε δίκη για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Όπου την επαναφέρει στη δημοσιότητα η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, εφόσον έκατσε και μελέτησε εκτενέστερα την δικογραφία, εισηγείται ότι πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για παράβαση καθήκοντος. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι η απόφαση για το μπάζωμα, όπως είχε αποκαλυφθεί εκείνη την περίοδο, πιθανόν για επικοινωνιακούς λόγους, ώστε να μην προβάλλεται το σημείο της σύγκρουσης με τα συντρίμμια των τρένων, φαίνεται ότι πάρθηκε η απόφαση μετά από σύσκεψη κυβερνητικών αλλά και τοπικών παραγόντων εκεί πέρα στο σημείο της τραγωδίας. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν ο τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Ξυφαράς, ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός και ο γενικός γραμματέας της πολιτικής προστασίας, ο κύριος Παπαγεωργίου, καθώς και κάποια αξιωματική της αστυνομίας αλλά και στελέχη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Όπως καταγγέλει τώρα η πλευρά των θυμάτων, το μπάζωμα του χώρου αλλά και η μεταφορά τόνων από υλικά από το σημείο οδήγησε στην εξαφάνιση και από υπολείμματα των σωρών αλλά και κυρίως στην αδυναμία ανέβρεσης κρίσιμων στοιχείων για την φωνική εκείνη έκρηξη η οποία ακολούθησε μετά από τη σύγκρουση του Intercity 62 με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Στη συνάντηση αυτή τώρα φαίνεται ότι συζητήθηκε η πλήρης, πώς να το πω, η πλήρης εξαήλωση του σκηνικού της τραγωδίας. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να καλύψουν το έγκλημα αυτό το οποίο έγινε. Αλλά το εντυπωσιακό στοιχείο το οποίο αναδεικνύεται από τις καταθέσεις είναι ότι τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας ζητούσαν από τους πολιτικούς αλλά και από τοπικούς παράγοντες να παραμείνει ο χώρος της τραγωδίας ακέραιος. Γιατί θα γίνονταν οι αναμενόμενες αυτοψίες από τους πραγματογνώμονες αλλά και θα υπήρξε μετά και ενημέρωση για το επικείμενο αυτό μπάζωμα και ωστόσο όπως αποδείχθηκε οι αστυνομικοί δεν εισακούστησαν σε καμία από τις προτάσεις που έκαναν λόγω του ότι υπήρχε μία λύσα ρε παιδί μου να εξαφανιστούν τα στοιχεία τα οποία θα έδιναν φως για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα. Εκτός τώρα από την σύσκεψη των κυβερνητικών στελεχών που είχε γίνει στις 3 Μαρτίου του 2023 ξεκίνησε και η μεταφορά των συντριμμιών των τρένων από τον Ευαγγελισμό προς το κουλούρι της Λάρισας εκεί πέρα στη Μάντρα παντρεμένο νομίζω εκεί αν δεν κάνω λάθος και όπως είχαν γίνει αναφορές και από τον κύριο Λακαφώση όλες οι εργασίες για το μπάζωμα έγιναν με μια απίστευτη ταχύτητα και με ένα κόστος το οποίο έφτασε τις 700.000 ευρώ. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα
Τα πήρε μια εταιρεία η οποία μέχρι πρώτη μηνός ήταν ανύπαρκτη. Πήγε μια εταιρεία εκεί πέρα για να μπαζώσει το χώρο, μια εταιρεία που δεν ήταν καν εταιρεία, και μετέπειτα για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματα έγινε η σύσταση της εταιρείας. Και τρεις ημέρες μετά ο χώρος είχε γίνει κυριολεκτικά λαμπίκο. Τα εξαφάνισαν όλα. Δεν υπήρχε καν ίχνος της σύγκρουσης. Είχε διαμορφωθεί στο σημείο μια μεγάλη πλατεία η οποία ήταν έτοιμη να υποδεχθεί ακόμη και ένα εκκλησάκι. Ωστόσο, το βασικό στοιχείο γύρω από το μπάζωμα στο οποίο στέκεται και η ΕΔΑΠΟ είναι το γεγονός ότι για όλα όσα συνέβησαν στο σημείο που έγινε αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν ευθύνεται κανείς. Πραγματικά, δηλαδή όλοι πετάνε τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Όπως έχει διαπιστωθεί από τον έλεγχο των φωτογραφιών οι οποίες αποκαλύφθηκαν στα αρχεία των πραγματογνωμόνων λίγες μόλις ώρες μετά από το έγκλημα που έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, τα φορτηγά αλλά και οι εξκαφείς ξαφνικά έκαναν την εμφάνισή τους στο σημείο και ξεκίνησαν δουλειά. Από την πρώτη στιγμή πάρθηκε η απόφαση για να μπαζωθεί και να, να καθαριστεί ο χώρος. Που όταν συμβαίνει ένα έγκλημα, όταν συμβαίνει ένα, πάρτε το, ένα δυστύχημα, ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, να το πάρουμε έτσι, για μένα δεν είναι δυστύχημα, είναι έγκλημα. Θα έπρεπε ο χώρος να περιφραχθεί, θα έπρεπε να μην μπορεί να πλησιάσει κανένας. Βλέπαμε εμείς την κυρία Σακελαροπούλου, πήγαινε εκεί πέρα και τη στιγμή που οι διασώστες ήταν μέσα στα βαγόνια και ψάχνανε για νεκρούς, ψάχνανε για εγκλωβισμένους, η κυρία Σακελαροπούλου, πρόεδρος της Δημοκρατίας, πετούσε τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, τι πετούσε τέλος πάντων από τα παράθυρα των βαγονιών και μέσα ήταν οι διασώστες και ψάχνανε για ανθρώπους. Δηλαδή ήταν απίστευτο όλο αυτό που έγινε, ενώ εκεί δεν θα έπρεπε να πλησιάσει κανένας, δεν θα έπρεπε να γίνει καμία ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι θέλανε να εξαφανιστούν πολύτιμα στοιχεία. Αυτό είναι και κάτι το οποίο το αναφέρουν και οι συγγενείς των θυμάτων, όπου το λένε ξεκάθαρα πως πρόκειται για μια τραγική συγκάλυψη. Και πραγματικά μέχρι στιγμής επί της ουσίας δεν είδαμε κανέναν κυβερνητικό να πηγαίνει για κακούργημα να δικαστεί. Ακόμη και ο κύριος Καραμαλής, ο μοιραίος υπουργός, ο οποίος έχει τα χέρια του βαμμένα με το αίμα των 57 αυτών ανθρώπων που έφυγαν άδικα, διώκεται για πλημέλημα. Γιατί στην Ελλάδα του 2026, όταν σκοτώσεις 57 ανθρώπους, διώκεσαι για πλημέλημα. Άμα κλωτσίσεις κανένα γατί, κανένα σκυλί, μπορεί να πας ισόβια.

0: δεν θα τα χρησιμοποιούσε. Δηλαδή, μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίσανε καμία ανθρώπινη ζωή. Και ο εισαγγελέας κανονικά θα έπρεπε να καλέσει τον κύριο Γεωργιάδη, να τον καθίσει στο σκαμνί και να του πει ότι γνωρίζατε κύριε Γεωργιάδη για την επικινδυνότητα του πράγματος και παρόλα αυτά δεν ενημερώσατε τον κόσμο. Βάζατε τον κόσμο σε επικίνδυνα τρένα, χάσανε τη ζωή τους 57 άνθρωποι και δεν είχατε μιλήσει, δεν είχατε πει τίποτα. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στην Τρένοσέ, στη Hellenic Train και τα λοιπά, στέλνανε εξώδικα στον κύριο Καραμαλή και του λέγανε ότι είναι, θα θρηνήσουμε θύματα. 8 μέρες πριν γίνει η τραγωδία των Τεμπών, είχε βγει ο κύριος Καραμαλής στο Βήμα και είχε πει ότι είναι, την περιβόητη αυτή φράση, ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι να μιλάμε για θέματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και μετά από 8 μέρες έγινε αυτό που έγινε και θρηνήσαμε 57 ανθρώπους και άλλους πόσους τραυματίες. Και είναι και ένα νέο παλικάρι, ο Γεράσιμος, ο οποίος 3-3,5 χρόνια μετά παλεύει ακόμη για να μπορέσει, είναι ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι, από το βαγόνι του Κιλκίου, όπου έφαγε και τη μεγαλύτερη σύγκρουση, ο οποίος δίνει μία μάχη για να μπορέσει να επανέλθει, και οι δικοί του άνθρωποι βέβαια που είναι δίπλα του και τα λοιπά, που εδώ και 3-3,5 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει τα πάνδυνα. Γι' αυτά εδώ πέρα τα εγκλήματα δυστυχώς οι κύριοι υπεύθυνοι δεν έχουν πάει στη φυλακή. Όλοι, και κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να ανοιχτούν οι συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων στο θέμα των Τεμπών. Μα του Μητσοτάκη θα είναι, μα του Τριαντόπουλου θα είναι, μα του Αγοραστού θα είναι, μα του Ξυφαρά θα είναι. Πρέπει όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες να ανοιχτούν. Να δούμε, γιατί στις δημοκρατίες, σε ένα κράτος δημοκρατικά ευνοούμενο όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Οι εισαγγελίες λοιπόν θα έπρεπε να είχαν διατάξει να ανοιχτούν όλες οι συνομιλίες, να βγουν όλα στο φως. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δηλώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα, είναι καθαρός, θα έπρεπε ο ίδιος να πει ναι, να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές μου συνομιλίες, να δείτε ότι εγώ ποτέ δεν έδωσα εντολή για κανένα μπάζωμα. Να το δούμε ξεκάθαρα, να υπάρχει καθαρότητα, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε ο καθένας μας να είναι μέσα σε αυτά τα τρένα. Θα μπορούσε το κάθε παιδί το οποίο σπουδάζει και πηγαίνει έρχεται με το τρένο να είναι εκεί πέρα μέσα. Είναι τραγικό πραγματικά, και το χειρότερο είναι αυτό, ότι ευθύνες δεν έχουν αποδοθεί μέχρι στιγμής σε πολιτικά πρόσωπα.
1: Και κύριε, το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, του Χρήστου Τριαντόπουλου, στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα στο χώρο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Ζητά και την παραπομπή στην τακτική δικαιοσύνη του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και ακόμα τριών μη πολιτικών προσώπων.
2: Ο εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου προτείνει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο λοιπόν για παράβαση καθήκοντος ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχιάς Λάρισας.
3: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
4: βαγόνια.
3: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο. Τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας να αναπαράγονται με τόσο μεγάλη συστηματικότητα και να πρέπει εμείς να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είναι ανυπόστατες. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το κάνω δεν είναι να πείσω εσάς ή τους τηλεθεατές σας, γιατί μπορεί να μην μπορέσω να τους πείσω. Είναι να έρθει η ίδια η δικαιοσύνη, η οποία έχει αναθέσει σε δεύτερο πραγματογνώμονα και καλά κάνει, ενδεχομένως να μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, να διαψεύσει όλα αυτά τα οποία εγώ γνωρίζω με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου, ότι είναι αναλυθή. Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
0: Δεν υπήρξε κανένα μπάζο. Αυτό μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Τον οποίο

πραγματικά θα έπρεπε να τον καλέσει και αυτόν ο εισαγγελέας. Νομίζω ότι στη χώρα δεν θα υπάρξει πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη συγκεκριμένη. Όσα χρόνια και να περάσουν, ο κόσμος θα θυμάται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Μη σας πω ότι είναι και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τότε που συστάθηκε το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα.

Η μόνη λύση είναι να πάμε σε εκλογές και να γίνει ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά εγκλήματα στις πλάτες τους. Δεν είναι μόνο οι 57 νεκροί στα Τέμπη, είναι και οι νεκροί που είχαμε την περίοδο του κορονοϊού, που είναι πάνω από 2.000 άνθρωποι που δεν βρίσκανε μονάδα εντατικής θεραπείας και πεθαίνανε σωριδών. Είναι οι νεκροί οι οποίοι αυτοκτόνησαν εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών και του γεγονότος ότι ήρθαν σε αδιέξοδο και χάσαν την αξιοπρέπειά τους και πάνω σε μια στιγμή τρέλας έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά υποφέρουν από τις εγκληματικές τακτικές της συμμορίας του Μητσοτάκη και για όλα αυτά θα πρέπει να πληρώσουν. Θα πρέπει επιτέλους να πληρώσουν το τίμημα το οποίο θα είναι βαρύ. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι καταφέρουν και κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Ειλικρινά δεν ξέρω. Όταν έχουν στις πλάτες τους τόσα εγκλήματα φορτωμένα, όταν ο λαός έξω υποφέρει, όταν ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει ανθρώπους από τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα στη χώρα,

0: να πάμε και σε ένα άλλο θέμα λίγο πριν πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, όσον αφορά τη δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Βρέθηκε ένας 28χρονος Αιγύπτιος ο οποίος τον δολοφόνησε. Η ταυτοποίηση έγινε από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και από γενετικό υλικό το οποίο βρέθηκε στο σημείο. Είχαμε μια ραγδαία εξιχνίαση της στιγερής αυτής της δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου και χθες το βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 28χρονου ο οποίος είναι Αιγύπτιος, και αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το αναφέρουν τα μέσα, ότι δεν ήταν Έλληνας, ήταν Αιγύπτιος. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος προσήχθη και στη συνέχεια ομολόγησε τις πράξεις του, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τις τελευταίες στιγμές του άτυχου δικηγόρου. Βέβαια, η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψή του ξεκίνησε από την αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού, όπου σε ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας ο Σταύρος Γεωργίου καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας να σταθμεύει το όχημά του απέναντι από το γραφείο του και να κατευθύνεται προς την πολυκατοικία στην οδό της 3ης Σεπτεμβρίου, και ήταν συνοδευόμενος από έναν δεύτερο, από μια δεύτερη φιγούρα. Τα δύο πρόσωπα μπήκανε μαζί στο κτίριο και αυτό επιβεβαιώνει πως δεν υπήρξε καμία παραβίαση της εισόδου. Μετέπειτα η ταυτοποίηση του 28χρονου Αιγύπτιου έγινε μέσω της διασταύρωσης του οπτικού υλικού και των δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά και το γενετικό υλικό, το οποίο συνέλεξαν τα κλιμάκια των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Και βέβαια κομβικό στοιχείο το οποίο επί της ουσίας εγκλώβησε τον κατηγορούμενο ήταν το γεγονός ότι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς φέροντας σπασμένο χέρι, τραύμα το οποίο προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της βίαιης επίθεσης η οποία έγινε. Από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος βρισκόταν παράνομα στην χώρα, είναι από αυτούς τους λάθρομετανάστες οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα μέσα και κάνουν ό,τι κουστάρουν, καθώς η αίτηση ασύλου η οποία είχε υποβάλει είχε απορριφθεί, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο και διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο 28χρονος, γνωρίστηκε με τον ποινικολόγο το βράδυ της Δευτέρας μέσω κοινής παρέας σε ένα κατάστημα της περιοχής όπου κατανάλωσαν ποσότητα αλκοόλ. Ο δικηγόρος προσφέρθηκε, όπως λέει, σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο 28χρονος, να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό του. Ωστόσο, έκαναν μια στάση στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, χώρο τον οποίο ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε και για περιστασιακή διανυκτέρευση. Εκεί, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δράστης, ξέσπασε ένας έντονος διαπληκτισμός για προσωπικούς λόγους. Ο 28χρονος περιέγραψε την άγρια αυτή επίθεση και ομολόγησε πως άρπαξε τον δικηγόρο από το κεφάλι και άρχισε να τον χτυπάει με μανία στους τοίχους και τα κομοδίνα, και μετέπειτα τον χτύπησε και με γροθιές και κλωτσιές. Και όταν το θύμα έπεσε ανέστητο στο δάπεδο, ο δράστης άρπαξε βιαστικά το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου, ένα λάπτοπ, αλλά και χρηματικό ποσό το οποίο είχε πάνω του, και μετέπειτα τράπηκε σε φυγή. Η τραγωδία βέβαια αποκαλύφθηκε όταν οι ανήλικες κόρες του, οι 16χρονες δίδυμες του Σταύρου Γεωργίου, άρχισαν να τον αναζητούν, δεν ξέρανε που ήταν, δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις. Και μετέβησαν στο γραφείο του, όπου όλα ήταν κλειστά. Ο θυρωρός της πολυκατοικίας άνοιξε την πόρτα και όταν μπήκανε στο εσωτερικό τον αντίκρισαν νεκρό, χωρίς τα ρούχα του και φέροντας εμφανή ίχνη άγριου ξυλοδαρμού. Βέβαια υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ήταν ερωτικό το έγκλημα ανάμεσα στον ποινικολόγο και τον 28χρονο, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά με βάση αυτά τα οποία λέει ο 28χρονος, του ζήτησε, λέει, πρώτα να συνευρεθούν και μετέπειτα να τον πληρώσει, κάτι το οποίο εξόργησε την περαιτέρω τον δράστη. Όλα αυτά βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε να δούμε το πόρισμα το οποίο θα βγάλει η αστυνομία, ο ιατροδικαστής. Και όλα όσα θα δοθούν στην δημοσιότητα το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:32. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή 23 του Ιούλη του 2026. Η ώρα είναι 7 και 37 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης σε ένα δροσερό πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι μετά από τον τετραήμερο καύσωνα που. Εντάξει, κάψωνα δεν το λες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το πράγμα έχει πάει σχετικά καλά. Φέτος δηλαδή βλέπω ότι το καλοκαίρι δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει εκείνη την άπνη, εκείνη την τρελή ζέστη, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν ξέρω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέχρι στιγμής ήταν ήπια τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε έτσι ένα μίνι καύσωνα, όπου από σήμερα σταματάει. Η θερμοκρασία έχει επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε έντονη κακοκαιρία, αύριο δηλαδή, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια, ξαφνική άνεμη, χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνή. Όλα αυτά τα ωραία τέλος πάντων, και τα φαινόμενα όπως λένε θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη την χώρα, όπου η μεγαλύτερη ένταση αναμένεται να είναι σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μάλιστα καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως από το απόγευμα αύριο της Παρασκευής. Τώρα, σήμερα Πέμπτη, από τις 7.30 ώρα τώρα το πρωί, τώρα πριν από λίγη ώρα δηλαδή, ως τις 9 το βράδυ, έχουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Κιλκής λόγω των αναμενόμενων δυσμενών συνθήκων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας του Κιλκής, απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις περιοχές τις οποίες θα σας αναφέρω. Στο Λόφο των Ηρώων της πόλης του Κιλκής, στην περιοχή αναδασώσεων του Μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου του Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του δάσους χιλίων δέντρων, στη Δημοτική Ενότητα Μουριών του Κιλκής, στο Δημοτικό Αλσίλιο της Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή των καταρρακτών του Σκρά της Γαλάζιας Λίμνης, εκεί στον Δήμο Παιωνίας. Επίσης να πω ότι για τον Λόφο του Αγίου Γεωργίου ισχύουν ότι από την απαγόρευση εξαιρούνται η Ιεράμονη Αγίου Γεωργίου Κιλκής, η επιχείρηση εστίασης Λόφος, το θέατρο του Λόφου του Δήμου Κιλκής, αλλά και ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος Δημήτριος Ζωηρός, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ισχύουσας απαγόρευσης λειτουργούν κανονικότερα. Οπότε καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύως της εν λόγω απόφασης απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε όλο το μήκος της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, μιλάω για το Κιλκής πάντα έτσι, από τη συμβολή της με την οδό 21ης Ιουνίου ως και τη συμβολή της με την οδό Αγίου Γεωργίου, από την πλευρά που είναι το άλσος και ο λόφος του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, το ρεύμα ανόδου της οδού Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη από τη συμβολή της με την οδό Ίδρας έως και την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου. Και επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην οδό Αγίου Γεωργίου από τη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου και τη συμβολή της με την οδό Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, καθώς και στην ανώνυμη οδό η οποία οδηγεί προς το γήπεδο του τέννις. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι αδιέξοδος. Σε αυτά τα σημεία απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων. Το ξανατονίζω, μιλάω για την πόλη του Κιλκής. Ευελπιστώ ότι εφόσον, όπως λένε, περιμένουμε τόσο έντονη κακοκαιρία αύριο Παρασκευή, ευελπιστώ ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος. Γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία με τρομάζουν στη ζωή μου. Το δεν έχω τίποτα της γυναίκας και το είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Πάντως, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπα και χθες, ξεκινάει η έρευνα για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, όπου αγόρασαν περίπου 200 σπιτάκια ανακύκλωσης με 300 χιλιάρικα το ένα, αντί για 50-60 χιλιάρικα που κοστίζει το καθένα στην ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι εδώ πέρα έγινε μεγάλη μπίζνα, γιατί τα αγοράσαμε 500% πάνω, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, αλλά πέντε φορές πάνω, ίσως και 7 φορές πάνω, γιατί τα 200 σπιτάκια μαζεμένα κατεβάζουν πολύ την πραγματική τιμή, γιατί όταν πας να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο θα πάρεις μεγάλη ποσότητα, σίγουρα δεν το πληρώνεις 66 χιλιάρικα. Θα πληρώσαμε 300 χιλιάρικα το ένα, διανοήστε για τι νούμερο μιλάμε αυτή τη στιγμή, τα νούμερα. Δηλαδή με 300 χιλιάρικα μπορώ να πάω να αγοράσω διόροφο στο Πανόραμα και αυτοί αγοράσαν ένα σπιτάκι ανακύκλωση. Η υπόθεση αφορά έναν φωτογραφικό διαγωνισμό και το φωτογραφικό που αναφέρω είναι σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, με βάση τον οποίο έγινε το 2020 αυτή η προμήθεια των 200 σπιτιών ανακύκλωσης, όπου πληρώσαμε 83 εκατομμύρια ευρώ. 83 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στα ευρήματα πάντως του συγκεκριμένου πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για κάθε ένα από τα σπιτάκια αυτά καταβλήθηκε το ποσό αυτό των 300.000 ευρώ έναντι 66.000 που κοστολογείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά.
1: Όλες οι διευθύνσεις, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
2: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, διαγωνισμό, με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής αλλά και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για καθένα από τα σπιτάκια αυτά καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά, Λένα.
1: Τώρα, η διαφορά, αν είναι αυτή, είναι μεγάλη και φαντάζομαι ότι αυτό ελέγχουν και έβαλαν την υπογραφή στο να υπάρχουν αυτές οι μεγάλες αποκλήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Εντάξει, μιλάμε για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δηλαδή κοιτάξανε πώς να φάνε ακόμη και από εκεί πέρα λεφτά. Και οι πληροφορίες λένε ότι η εταιρεία η οποία, από την οποία προμηθεύτηκαν τα συγκεκριμένα σπιτάκια δεν έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει κάτι τέτοιο. Είναι ένα μεγάλο οικονομικό έγκλημα το οποίο έγινε πραγματικά. Δηλαδή τύφλα να έχουν οι πληγές του Φαραώ. Οι γαλάζιες ακρίδες οι οποίες έχουν πέσει πάνω από τη χώρα και λισομανάνε και έχουν κατασπαράξει τα πάντα είναι χειρότερες και από τις πληγές του Φαραώ, πραγματικά. Και ξέρετε κάτι, εκτός από το να καταδικαστούν όλοι οι υπεύθυνοι, θα πρέπει να απαιτηθεί και η επιστροφή όλων των χρημάτων τα οποία εκλάπησαν. Μιλάμε για κλοπή, κανονικότατη κλοπή.

0: στιγμή λοιπόν που αυτοί τρώνε εκατομμύρια, τη στιγμή που γίνεται διασπάθηση δημοσίου χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων δεξιά και αριστερά, ο κύριος Κυρανάκης βλέπει ότι ο Έλληνας αποταμιεύει. Ναι, έχουμε αποταμιεύσεις, λέει, εκεί που το 71% των καταθετών έχει κάτω από 1000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό για να βγάλει το μήνα. Ο κόσμος χρωστάει παντού και ο κύριος Κυρανάκης μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει ότι μπορούμε και κάνουμε αποταμιεύσεις.
1: Μέσα σε ένα λεπτό που βρήκα κάτι πολύ πρόχειρο, 71% των καταθέσεων είναι κάτω από 1000 ευρώ στην Ελλάδα. Και είναι
2: έκθεση
1: γεσέ, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, για παράδειγμα. Ή ο μέσος ετήσιος μισθός. Θέλετε να σας πω ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πόσο έχει αυξηθεί με σχέση με το 19 που είπατε και πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σχέση με το 19.
2: Ναι, πείτε μου, ναι.
1: Στοιχεία εδώ. Τα λέγαμε και με τον κύριο Μαρινάκη σε συνέντευξη, μάλιστα. Εδώ φαίνεται λοιπόν 19,7 αυξημένο σχέση με το 19 ο πραγματικός μισθός, ο ονομαστικός μισθός, με συγχωρείτε, ενώ ο πληθωρισμός στο 20%. Νίκο μου, εννοείται. Να απαντήσετε, παρακαλώ.
2: Οι καταθέσεις τράπεζες επί Νέας Δημοκρατίας μειώθηκαν ή αυξήθηκαν?
1: Επί Νέας Δημοκρατίας, ναι. Αυξήθηκαν.
2: Αυξήθηκαν.
1: Ναι. Άρα λοιπόν
2: εσείς λέτε ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει από τις 15 του μηνός χρήματα για να φάει, αλλά για κάποιο λόγο οι καταθέσεις των καταθετών, των πραγματικών, στις ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί.
0: Άρα από τι λέει ο
3: άνθρωπος.
2: Άρα από τα μία. Ένα το κρατούμε. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ωραία. Γιατί δεν μπορεί και να αποταμιεύουν χρήματα στις τράπεζες και να μην έχουν χρήματα 15 του μηνός και μετά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν ισχύει. Δεύτερον, ο μισθός και ο μέσος μισθός, ναι, ο οποίος ήταν γύρω στα 1000 ευρώ, έχει πάει ήδη 1500. Το είχαμε υποσχεθεί.
0: Ποιος παίρνει 1500, ρε παιδιά, στις μέρες μας?
2: Δεν λέω δεν υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει, αλλά είναι μικρότερος από την αύξηση.
0: Τι λες?
2: Και ο κατώτατος μισθός, ναι, από τα 600 ευρώ πήγε στα 920 και θα πάει στα 950 και παραπάνω. Αυτό είναι αύξηση ήδη 41%.
0: Τι λες?
2: Ο πληθωρισμός είναι 20. Τι αθρηστικά. Λες? Άρα 20% πληθωρισμός, 41% στο βασικό μισθό. Η αποταμίευση λοιπόν, η αυξήση μισθών, η αυξήση οδημάτων και η μείωση ανεργίας, όλα αυτά είναι οικονομικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι είμαστε μια σωστή πορεία.
0: Δώστε ρε σε αυτόν τον αλήτη 800 ευρώ να ζήσει. Δώστε του 800 ευρώ να ζήσει, να δούμε πώς θα μπορέσει να βγάλει το μήνα που βγαίνει και κοροϊδεύει τον κόσμο. Δώστε του 800 ευρώ, δεν ντρέπονται λιγάκι? Περισσότερο πρέπει να ντρέπεστε εσείς που τους ψηφίζετε, βέβαια, όχι αυτοί. Η αλήθεια είναι αυτό. Μιλάει για αύξηση των αποταμιεύσεων. Ποιος έχει ρε πάνω από 1000 ευρώ μέσα στο τραπεζικό του λογαριασμό? Πόσοι είναι αυτοί που έχουν πάνω από 1000 στο τραπεζικό του λογαριασμό? Πόσοι είναι? Μιλάει για μείωση του δημοσίου χρέους. Τι να το κάνω που μειώνετε το δημόσιο χρέος και χρωστάτε κάτι δισεκατομμύρια στους ιδιώτες σας? Τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Δεν πληρώνετε τον έναν, δεν πληρώνετε τον άλλον για να ξεπληρώσετε το δημόσιο χρέος. Τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Πλασματική μείωση. Αύξηση, λέει, μισθών και εισοδημάτων. Έδωσαν 30 ευρώ αύξηση στο βασικό μισθό και το έχουν κάνει σημαία αυτό το πράγμα. Δώστε τους 800 ευρώ να πάνε να ζήσουν, να δούμε πώς θα βγει ο μήνας με 500 ευρώ ενίκιο. Με 100 και 150 ευρώ ρεύμα και 200 ευρώ το μήνα, να τους δω πώς θα ζήσουν. Που παίρνουν ένα σωρό χρήματα που έχουν φάει και αν δεν έχουν φάει. Εκτός, κύριε Κυρανάκη, αν εννοείται την αύξηση των αποταμιεύσεων τις δικές σας. Γιατί δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει αυξήσει τις αποταμιεύσεις του και τα ακίνητά του. Δεν υπάρχει. Τα τελευταία 7 χρόνια, άμα πιάσετε να δείτε το ποθενέσχες τους, θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανένας νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει αυγατήσει ο τραπεζικός του λογαριασμός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μείωση της ανεργίας, λέει, ποια μείωση της ανεργίας? Με τα προγράμματα Fast Track, έλα να σε πάρω 6 μήνες με το πρόγραμμα αυτά τα επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ τα προγράμματα αυτά, έτσι, γιατί τώρα που θα τελειώσει και το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί να σας δω τι θα κάνετε. Εκεί βέβαια θα μας ξεσκίσετε έτσι περαιτέρω στη φορολογία, για να μπορέσετε να βγάλετε λεφτά και να κάνετε κυβερνητική πολιτική, άλλο αυτό. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Φάγατε και φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μείωση της ανεργίας, λέει, που οι νέοι σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Έτσι μειώνεται η ανεργία με τον brain drain. Και μείωση των φόρων. Ποια είναι η μείωση των φόρων? Ποια μείωση των φόρων όταν ο κόσμος πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και σφαδάζει? Αυτό που λέτε ότι θα διαγράψουμε το ΦΠΑ σε τρόφιμα τα οποία είναι σάπια για να τα τρώει ο κόσμος? Σε κοντόλικτα τρόφιμα? Δηλαδή εκεί που θα τα πετούσανε τα σούπερ μάρκετ, γιατί οι εταιρείες δεν τα παίρνουν πίσω, θα βγάλουν και από εκεί. Καταλαβαίνετε γιατί κοροϊδία μιλάμε? Καταλαβαίνετε γιατί αδίστακτους ανθρώπους μιλάμε? Βγαίνουν δημόσια και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άνθρωποι οι οποίοι, κάτσε ζήσε ρε κυρανάκι μου, 800 ευρώ με 1000 ευρώ το μήνα. Κάτω από τις συνθήκες τις οποίες το κόμμα σου έχει δημιουργήσει. Να σε δω. Θα τα καταφέρεις να βγει ο μήνας. Δεν ντρέπεστε λιγάκι? Λοιπόν, για να πάω στο Viber στα μηνύματα, γιατί έχω περίπου 9 λεπτά στην διάθεσή μου. Καλημέρα στον Θοδωρή. Πρώτη μέρα αδείας, λέει, από την πανέμορφη Ρακλίτσα. Καλά, μια ψάρεμα και φραπεδάκι, την αγάπη μου σε όλους. Γεια σου, Θοδωρή μου, να περάσει όμορφα στην αδειά σου. Να περάσει όσο το δυνατόν ομορφότερα. Μα αυτό είναι ομορφιά. Να έχεις καλή παρέα, το καφεδάκι σου, το καλάμι σου εκεί με το να ψαρέψεις, να κάνεις αυτό που αγαπάς τέλος πάντων και να ηρεμήσει το κεφάλι σου. Μη σκέφτεσαι ούτε προβλήματα ούτε τίποτα. Καλό είναι να τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ. Μας θέλουν ασθενείς, μη τους κάνετε το χατήρι. Καλημέρα στο Θανάση από το Περιστέρι της Αττικής. Καλημέρα στο Μανώλη από την Τούζλα. Με το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου να είναι κολλημένο στον Focus 103,6 όπως μου δείχνει στη φωτογραφία. Εύχομαι να περνάτε όμορφα. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Στην Ιορδάνα καλημέρα που καλημερίζει όλη την ομάδα. Στην Ιορδάνα από το εξωτικό Μπούπερταλ. Καλημέρα στον Αλέκο, δεν ξέρω λέει, αλλά μήπως εκεί στο μάτι φύτρωσαν ανεμογεννήτρες τώρα. Όχι, δεν έχουν μπει ανεμογεννήτρες, εκεί πέρα έγινε, δεν περίμεναν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κατοικημένη περιοχή, δεν μπορούν να βάλουν ανεμογεννήτρες εκεί πέρα. Αλλά έγινε πραγματικά εκεί, ό,τι έγινε, έγινε εξαιτίας της έλλειψης του συντονισμού του κρατικού μηχανισμού. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Καλή εκπομπή. Χθες λέει, λέγατε για τα πατίνια και τα ποδήλατα για πινακίδες και ασφάλεια. Πριν χρόνια ένα αναπηρικό αμαξίδιο μου έκανε ζημιά και έφυγε. Και εγώ δεν πήρα αποζημίωση. Αυτός έτρεχε και εγώ ήμουν κανονικά στην πορεία και αυτός ξαφνικά έκανε αλλαγή. Τέλος πάντων, έτρεχε με το αναπηρικό αμαξίδιο. Πόσο μπορεί να πιάσει το αναπηρικό αμαξίδιο? Νομίζω ότι ελάχιστο πηγαίνει. Τέλος πάντων. Τα αναπηρικά αμαξίδια τώρα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, αλλά αυτό το οποίο έλεγα χθες είναι ότι τα πατίνια, τα ποδήλατα και γενικότερα οτιδήποτε κινείται μέσα στον δρόμο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, προκειμένου άμα συμβεί το οτιδήποτε να μπορέσει να καλύψει κάποιος τη ζημιά που θα έχει γίνει. Ο Σάκης λέει, από την πρώτη στιγμή έλεγα ότι από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουν οι ανεκρίσεις, από τον Τριαντόπουλο και Αγοραστό, αλλά όλοι προσπαθούν να βρουν από πού προήλθε η πυρόσφαιρα και μέσα από τις σωστές ανακρίσεις θα έβγαινε και ο Λαθρέμπορος. Yeah, yeah, είπαμε, άμα θέλουμε πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης, να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων και του ίδιου του Πρωθυπουργού, να δούμε ποιοι δίνανε εντολές και πού. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Κάθε μέρα και μια τραγική είδηση έρχεται ξανά στη μνήμη μας. Τραγικό, λέει, πώς αφήσαμε να καταντήσει έτσι η Ελλάδα μας. Ξυπνάτε Έλληνες, κάντε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, την αξιοπρέπεια, αυτό που αξίζει στον καθένα. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, καλημέρα, λέει, ότι έπαιξες τραγούδι της Λίντα είναι είδηση. Εντάξει, η γυναίκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μια ωραία φωνή, μια ωραία κυρία του λαϊκού τραγουδιού. Όλοι θα τη θυμόμαστε, ιδιαίτερα όσοι είστε μεγαλύτεροι. Πριν από λίγες μέρες έφυγε και η ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Τουλάχιστον είναι σε μεγάλη ηλικία. Πήγανε σε μεγάλη ηλικία. Καλημέρα στον Bill the Greek. Με επίσημα στοιχεία, λέει, ένας στους δύο Έλληνες δεν πάνε ούτε μία μέρα διακοπές. Ντροπιαστικό, λέει, ένα ακόμη επίτευγμα της χρυσής επταετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, τα επίσημα στοιχεία αυτό λένε, ότι ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές. Άκου να δεις τώρα, να είσαι στην Ελλάδα με αυτό τον όμορφο ήλιο, με τόσο ωραίες παραλίες, με σ' αρέσει το βουνό, πάνε στο βουνό, πάνε εκεί στο Πήλιο ρε παιδί μου να απολαύσεις βουνό. Σ' αρέσει η θάλασσα, πάνε στη θάλασσα, θες Χαλκιδική, θες όπου θέλεις. Και να μην μπορείς να πας, να μην σου φτάνουν τα χρήματα ρε αλήτες, να μην φτάνουν τα χρήματα στον κόσμο για να πάνε διακοπές. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Αν υπήρχε, λέει, ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, θα είχε δοθεί εντολή να ανοίξουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες το βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές αυτών που σήμερα κάηκαν ζωντανοί, που σαν σήμερα κάηκαν ζωντανοί από την κυβερνητική αδιαφορία και τα λάθη επιλαθών. Στο Σπύρο, καλημέρα από τη συννεφιασμένη Αλόνισο. 23 βαθμοί Κελσίου στην Αλόνισο. Κρατικός μηχανισμός και ετοιμότητα, λέει, δεν πάνε μαζί σε αυτή τη χώρα. Η υπόπη από τον Πειραιά στέλνει την καλημέρα της. Έχουν φάει, λέει, και τις πέτρες και αν δεν φύγουν, Γάζα θα μας κάνουν. Γάζα, λωρίδα της Γάζας εννοείς. Ας ξυπνήσουν, λέει, οι κοιμισμένοι νεοέλληνες. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Ρίξαν λίγο χαλίκι, λέει, να πατήσουν οι γερανοί. Ακόμη γελάνε και τα χαλίκια εντωμεταξύ. Άστα να πάνε. Καλημέρα στον φίλο το Χρήστο. Είμαστε άξιοι της τύχης μας, μου γράφει. Ο Πασχάλης, καλημέρα. Δικαιώθηκε, λέει, για μια φορά ο πρόεδρος σχετικά με το μπάζωμα και μάλιστα το 2023 από το Βήμα της Βουλής, απευθυνόμενο στον ίδιο τον Τριαντόπουλο. Ο Βελόπουλος δεν τα έλεγε αυτά από την Βουλή, από το Βήμα της Βουλής, και όχι μόνο έλεγε, μιλούσε για τον μπάζωμα και τα λοιπά. Προσπαθούσαν να τον βγάλουν τρελό. Να τώρα τα αποτελέσματα, έπεσε μέσα ο Βελόπουλος. Καλημέρα στον Σπύρο. Τόσα πολλά προβλήματα, λέει, για τους πολλούς. Για να τρώνε οι λίγοι είναι φοβερό, λέει ο Σπύρος από τα Άνω Λιώσια. Στον Κυριάκο, καλημέρα. Είμαι πεπισμένος, λέει, ότι ο Έλληνας δεν θέλει να σωθεί. Ασχέτως, λέει, κάποιοι νομίζουν ότι είναι αφυπνισμένοι και εξυπηρετούν το σύστημα. Μεγάλη μάστιγα τα προγράμματα. Άντε τώρα να εξηγήσει τον Νεοδημοκράτη πώς μειώνουν την ανεργία. Αλλάξτε μυαλά, λέει, γιατί αυτοί που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα θα φύγουν. Αλλά με αυτά τα προγράμματα εννοείται η ανεργία δεν μειώνεται. Δεν είναι λύση να πάρεις τον άλλον για 4, 5, 6 μήνες, πόσο κρατάνε αυτά τα προγράμματα, τέλος πάντων, και μετέπειτα να τον ξαναβγάλεις στην ανεργία. Καλημέρα στη Βέρα. Μια καλή ερώτηση, λέει, στον Κυρανάκη θα ήταν πόσοι κάνουν αποταμίευση, οι περισσότεροι ή οι λιγότεροι, γιατί εγώ νομίζω οι λιγότεροι. Οπότε, αν υπάρχει αύξηση στις καταθέσεις και οι καταθέτες είναι λιγότεροι, σκέψου τι γίνεται και πώς μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Μα με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 71% των Ελλήνων έχει κάτω από 1.000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό. Τι να λέει. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ξέρουμε, λέει, αν έδωσαν παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Μου λείπουν, λέει, τα 40 ευρώ της λογίστριας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται αυτόματα. Πλέον, τουλάχιστον η δική μου έγινε αυτόματα. Πιστεύω ότι και ολονών. Οπότε πλέον νομίζω ότι δεν χρειάζεται λογιστής, απλά χρειάζεται να το κοιτάξεις να δεις αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Καλημέρα στον Κώστα. Λες να ανοίξουν οι γραμμές από εκείνο το βράδυ. Λέει, πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό. Αν θα ανοίξουν οι γραμμές, θα φανεί ποιος έδινε εντολή στο Μητσοτάκη. Γι' αυτό ξέχνα. Αυτό λέω, ότι δεν ανοίγουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν. Θα φανούν πολλές αλήθειες. Ο Αποστόλης λέει, άμα είχα 1.000 ευρώ στην τράπεζα, θα τα είχα βάλει σε θηρίδα. Ναι, άστα να πράγματα. Ο Κυριάκος μου λέει ότι μέχρι τις 24 Ιουλίου είναι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν στέλνονται όλες αυτόματα, μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay, δεν το γνώριζα. Αυτό, παρ' όλα αυτά, ναι, μέχρι τις 24 Ιουλίου. Και εσύ, ρε Πασχάλη, μου πας τη λογίστρια να το κάνει και πες, θα στα δώσω μετά. Τι να κάνω, οικονομικές δυσκολίες, όλοι τα περνάμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου στην Οδό Αχαρνών, ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον δικηγόρο μετά από έντονο καυγά. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια μέσω αποτυπωμάτων και βιντεοληπτικού υλικού, ενώ καθοριστικό στοιχείο υπήρξε το σπασμένο του χέρι από την συμπλοκή. Επίσης, διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια εις βάρος μίας ανήλικης. Η νεκροτομή επιβεβαίωσε την βιαιότητα της επίθεσης με σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα. Οι αρχές αποκλείουν το κίνητρο της ληστείας και εστιάζουν σε προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών. Πρώτο πυλόν βρίσκεται η συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση του μπαζώματος στο σημείο του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, καθώς ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας εισηγείται προς το δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη προσώπων. Η εισαγγελική πρόταση αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τις παρεμβάσεις στον χώρο που οδήγησαν στην αλλίωση της σκηνής του δυστυχήματος και της απώλειας κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, δείχνοντας παράλληλα στο εδόλιο στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, στον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και στους πρώην επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχιάς Λάρισας. Η τελική απόφαση για την παραπομπή των παραπάνω προσώπων ανήκει πλέον στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Σήμερα, 8 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων έχει προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας νέα ποινική έρευνα για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης. Έρευνα για αταυτοποίητα ανθρώπινα λείψανα και σοβαρές παρατυπίες στις διαδικασίες της ταυτοποίησης αλλά και της ταφής. Την ίδια ώρα που οι ποινικές ευθύνες των υπαιτίων έχουν πλέον κριθεί από τη δικαιοσύνη, η Μαύρη Επέτειος επαναφέρει το ζήτημα για το κατά πόσο το κράτος έχει θωρακιστεί ουσιαστικά, καθώς το 112 και τα νέα επιχειρησιακά μέσα δεν αρκούν χωρίς βαθιά πρόληψη και χωροταξία. Ταξικό σχεδιασμό. Τα έργα πολεοδομικής ανασυγκρότησης στην περιοχή καθυστερούν δραματικά. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας προκειμένου να δώσει τη σφραγίδα έγκρισης σε ένα γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα για τη συνολική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκεται η ενεργοποίηση της ασπίδας του Αχιλλέα του νέου πολυεπίπεδου αμυντικού θόλου, καθώς και η προμήθεια μεταφορικών αεροσκαφών C390 Millennium, οπλισμένων drones, συστημάτων VBAT, υποβρυχίων οχημάτων VICTA, πυράβλων Hellfire και νέων sonar για τις φρεγάτες MECO. Σημαντικές ανατροπές, αυξήσεις που φτάνουν έως και τα 772 ευρώ τον μήνα, αλλά και τη διαγραφή παλαιών οφειλών, φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή, καταργώντας οριστικά τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Η ρύθμιση αυτή δεν διορθώνει απλώς μια αδικία ετών για χιλιάδες δικαιούχους, αλλά παράλληλα και με την βούλα του ελεγκτικού συνεδρίου ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για δικαστικές διεκδικήσεις αναδρομικών ποσών για τη χρονική περίοδο 2020-2026. Σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα χθες. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ακόμη ότι αύριο Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο που μας έρχεται. στην διεθνή επικαιρότητα, το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών ζητά εκτάκτως από το Κογκρέσο πρόσθετη χρηματοδότηση 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Η έγκριση του κονδυλίου παραμένει αμφίβολη, καθώς η αμυντική ηγεσία δέχθηκε διακομματικά πειρά στη Γερουσία για την απουσία σαφού στρατηγικού σχεδιασμού. Το 68% των Αμερικανών πολιτών απορρίπτει τη στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, ενώ η χρηματοδότηση είναι σημαντική για τη συνέχεια των επιχειρήσεων. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον των σαουδαραβικών δεξαμενόπλων Εντσίλια και Λάιλα, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που ανακοίνωσαν κατά του Ριάντ. Η νέα αυτή ανάφλεξη εκδηλώνεται ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις ΣΕΝΚΟΜ πραγματοποιούν για 12η διαδοχική νύχτα στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Σήμερα στην Αττική το σκηνικό του καιρού αλλάζει ελαφρώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν με βοριάδες από 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα κυμαθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι μαζί μας, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μέχρι τις 10 Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο. Να προσπαθήσουμε έτσι να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές. Να προσπαθούμε να ξεδιαλύνουμε και για εσάς αυτό που ονομάζουν ο Μίχλ του πολέμου, λέει, ότι δεν ξέρεις τι κάνει ο απέναντι. Συνοδοιπόρος στην προσπάθειά μας και στις μουσικές επιλογές, στην κονσόλα, στον ήχο. Με μουσικά γούστα που κινούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ινδία, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και πέραν του ότι φροντίζει να βγαίνουμε στα ραδιοκύματα, στα FM, ως άνθρωποι, κάνει το ίδιο και στα ψηφιακά. Διότι σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, αμφιβάλλω βέβαια, θα έπρεπε να το γνωρίζετε, μπορείτε να μας ακούτε εκτός από το ραδιόφωνο σας, είτε αυτό είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι οπουδήποτε αλλού, μπορείτε να μας ακούτε και από το σταθερό υπολογιστή σας, από το φορητό υπολογιστή σας. Ποια είναι η ελληνική λέξη για το τάμπλετ, την ταμπλέτα σας, όχι, ταμπλέτα δεν είναι ωραίο. Ή οτιδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο διαθέτεται. Πώς μπαίνετε στο www.machfm.gr. Ενημερώνεστε, διαβάζετε την επικαιρότητα, όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε. Αλλά έχει και το κουμπάκι ακούστε ζωντανά, οπότε μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από εκεί. Ένα συνοδοιπόρος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, χιλιάδες συνοδοιπόροι εσείς, οι οποίοι μπορείτε να συμμετέχετε κανονικότατα στην εκπομπή με τα μηνύματά σας στο Viber. 6943-63-54-51. 6943-63-54-51 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Έχουμε εδώ πέρα μια μεγάλη οθόνη. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, μας έρχονται μπροστά μας. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε ήδη, όπως ήδη έχουν κάνει κάποιοι, να μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Να μας στέλνετε, να μας λέτε από πού μας ακούτε. Δηλαδή έχω δει πολλοί κόσμος ακούει από μέρη που δεν περίμενα, ρε παιδί μου. Από οικοδομές και χωματουργικά μέχρι λεωφορεία, περιπολικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.

μας ακούτε και από το εξωτερικό, σας έχετε πάει σας στην αυλή τώρα πρωινό καφεδάκι ελληνικό, κάτω από το πλάτανο, την τηλιά, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας. Αυτό είναι και ό,τι καλύτερο. Και εκεί πέρα στείλτε και καμία φωτογραφία να ανοίξει λίγο και το δικό μας το μάτι. Αν και σήμερα είναι λίγο καλύτερα, έτσι. Γιατί βγήκα το πρωί, 20 κάτι βαθμούς είχε, 27 βαθμούς το πρωί που βγήκα, 26 βαθμούς, ωραίο αεράκι και τέτοια, καμία σχέση. Και είδα και ελαφρώς μειωμένη κίνηση, μπορεί να έτυχε σε μένα. Εύχομαι να τύχει και σε εσάς.

Δεν μπορούμε πάντως να ξεκινήσουμε με ωραία σήμερα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με... Θα μου πεις πότε ξεκινάμε με καλές ειδήσεις. Εντάξει, τώρα μην αυτό. Μην ξεγελιόμαστε, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Σήμερα είναι η επέτειος από την πυρκαγιά στο μάτι. 8 χρόνια. 8 χρόνια από μια τραγωδία ανίποτη που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 104 ανθρώπους. Τέσσερις ήταν τα θύματα, 57 είναι οι εγκαυματίες που επέζησαν. Σε μια ημέρα μνημείο του πόσο άχρηστο μπορεί να είναι το ελληνικό κράτος, το πόσο λάθος μπορεί να είναι οι προτεραιότητές τους, ακόμα συζητιέται το που αποφάσισαν εκείνη την ημέρα να στείλουν όλα τα πτυτικά μέσα που είχε στη διάθεσή της η πυροσβεστική για να προστατεύσουν τα δηληστήρια και αφέθηκε ο κόσμος στο μάτι να καεί. Οι αρχές πραγματικά αμφιβάλλω αν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε, διότι απέκλεισαν ουσιαστικά μια ολόκληρη περιοχή στην οποία επέλασε η πυρκαγιά με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που είχαμε. Ακολούθησε εκείνο το μνημείο κοροϊδίας με εκείνη τη σύσκεψη με τον Τζίπρα, τον Μπολάκη, όλους αυτούς που ήταν μαζεμένοι. Που προσπάθησαν, θυμάσαι, που από κάπου γύρισε, κάπου είχε πάει ο Τσίπρας, ήταν κάπου είχε φύγει στο εξωτερικό και γύρισε εκτάκτος με αεροπλάνο. Και πήγε κατευθείαν στο επιχειρησιακό κέντρο της πυροσβεστικής. Δεκάμιση ώρα το βράδυ. Στη δημοσιογραφική πιάτσα, και σας μεταφέρω τώρα προσωπική εμπειρία, είχαν ήδη αρχίσει να μετράνε νεκρούς. Μας έλεγαν, μαθαίναμε από ανθρώπους στην περιοχή, μαθαίναμε από το λιμενικό που είχε πάει, μαθαίναμε από διάφορες πλευρές, από τα νοσοκομεία που, στα οποία αναζητούσαν σακούλες, ότι υπήρχαν νεκροί. 11.30 ώρα το βράδυ, ο τότε πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, έμπαινε στο επιχειρησιακό κέντρο της πυροσβεστικής. Κάθισε σε ένα τραπέζι εκεί πέρα που ήταν γύρω-γύρω τα στελέχη του, προκειμένου υποθέτεται να ενημερωθεί για την κατάσταση. Είχε γυρίσει, πήρε ένα αεροπλάνο και γύρισε χωρίς να τον έχουν ενημερώσει τι συμβαίνει. Αποφάσισε να πάει εκεί πέρα να ενημερωθεί σε ζωντανή σύνδεση. Με τις κάμερες ανοιχτές ζητούσε να μάθει πώς θα κινηθούν την επόμενη μέρα τα εναέρια, τα πυροσβεστικά μέσα. Φωτιά είχε σβήσει. Όταν ήταν τέλος πάντων στα σβησίματά της, είχαν τελειώσει. Έκανε δηλώσεις μετά και βγήκε και έκανε λες και δεν ήξερε τίποτα. Εκείνη η σύσκεψη που έχει στοιχειώσει πάρα πολύ κόσμο ήταν ένας από τους κύριους λόγους για την μετέπειτα κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Σύντομα ότι πήγε και κανένα μήνα μετά, πήγε 45 μέρες μετά. Πόσο πήγε? Πάνω από ένα μήνα, 1,5 μήνα σχεδόν μετά, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στο μάτι. Πήγε στο μάτι για να συναντήσει τους κατοίκους. Και θυμάστε, τους είπε: «Έλα μωρέ, κι άμα σου δώσω 2.000 ευρώ, θα τα φας». Σε ανθρώπους εκεί που είχαν χάσει τις περιουσίες τους, είχαν χάσει τους ανθρώπους τους. Και ακόμα, να ξέρετε, δεν είμαστε σίγουροι για τον αριθμό των νεκρών. Λέμε για 104. Υπάρχουν πληροφορίες που ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε παραπάνω, σε 120, παραδείγματος χάρη. Και υπάρχει και η καταγγελία φέτος για τον ομαδικό τάφο στο μάτι, όπου έχουν παραχώσει ένας θεός ξέρει τι.

Έχουν ο Σύλλογος των Θανόντων και των Εγκαυματιών έχει σήμερα μία σειρά εκδηλώσεων. Προβλέπει για σήμερα επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό της Χυμήσεως Θεοτόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Εκεί πέρα σε αυτό το Κόκκινο Λιμανάκι, θυμάσαι τι γινόταν, Ανδρέα Γιαννιντόπουλε, που είχαν συγκεντρωθεί για να γλιτώσουν και κατέβηκε η φωτιά μέχρι τη θάλασσα. Στις 7 το απόγευμα έχει τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο Νέο Βουτζά. Και αμέσως μετά οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Ενώ στις 8.30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι. Στις 9 και 4 οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Κύλησε, υποτίθεται, αρκετό νερό από τότε στην πυροσβεστική, στην οργάνωση, στην πολιτική προστασία. Αυτό που ουσιαστικά έμεινε ήταν το 112, του οποίου όμως η χρήση, σύμφωνα με ειδικούς, δεν γίνεται κατά πως πρέπει. Τώρα με το που ανάβει κάτι 112 και να απαλλαχθεί από τις ευθύνες ο κρατικός μηχανισμός, τον οποίο πληρώνουμε για να κάνει αυτή τη δουλειά, τον πληρώνουμε συνεχώς. Μεγάλη κουβέντα. Για όσους το ζήσαμε τότε και το ζήσαμε και τουλάχιστον εγώ δημοσιογραφικά από το μετερίζι του ρεπορτάζ, ψάχαμε να δούμε τι γίνεται, μιλάγαμε με κόσμο. Η αγωνία, καθώς βλέπαμε να μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων, ήτανε... Δεν το πιστεύαμε ότι είχαμε φτάσει να μιλάμε για τόσους νεκρούς. Αυτό όμως που πραγματικά ήταν υπεράνω ποταμών και αυτό που εξόργησε τον κόσμο ήταν το ότι ακολούθησε, διότι δεν ήταν μόνο η σύσκεψη, δεν ήταν μόνο η σύσκεψη που βγήκανε και κάνανε τους ανήξερους. Γιατί αυτό κάνανε σε εκείνη τη σύσκεψη, δεν ξέρουμε κάτι για τους νεκρούς και θα ενημερωθούμε και πώς θα πετάξουν αύριο τα εναέρια μέσα. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση μέσα στην οποία μέσα σε λιγότερο από μια ώρα ένας παραθαλάσσιος οικισμός στη μέση του καλοκαιριού όπως είμαστε τώρα, γεμάτος παραθεριστές, οικογένειες, μικρά παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους, έτσι. Παγιδεύτηκε σε ένα πύρινο κλειό. Baby, 26 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί αγκαλιασμένοι σε ένα οικόπεδο λίγα μέτρα από τη θάλασσα τότε. Ακολούθησε μια προσπάθεια συγκάλυψης. Βγήκανε στον αέρα. Βγήκανε στον αέρα διάλογοι ανάμεσα σε διοικητές της πυροσβεστικής, υφιστάμενούς τους. Έτσι σε ένα περίεργο γύρισμα της τύχης, η τότε περιφερειάρχης Αττικής, η κυρία Ρένα Δούρου, είναι σήμερα στο πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάφερε να βρει το δρόμο της προς την αρχηγία, έτσι, του συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού που τον είχε χάσει τότε το 19, γιατί μέχρι τότε ήταν από τα κορυφαία στελέχη η κυρία Δούρου. Στην κατακραυγή που ακολούθησε θεωρήθηκε ότι έχασε το δρόμο της, τα έφερε έτσι η τύχη ώστε να τον ξαναβρει. Δικαιώθηκαν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αθώθηκαν οι κατηγορούμενοι, αυτοί που ήταν από την αυτοδιοίκηση. Καταδικάστηκαν 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα. Στην πρωτόδικη απόφαση.

Εδώ πέρα βλέπω τα μούτρα του Αντρέα έχουν πέσει. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε να ξεχαστούν αυτά τα πράγματα για να μην ξαναγίνουν. Και αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα και αυτά που ακολούθησαν μετά με την κυβερνητική προσπάθεια να μας πείσουν να διαχειριστούν την τραγωδία, αλλά και τα όσα ακολούθησαν μετά με την προσπάθεια να ξεφύγουν από τις οποιασδήποτε δικαστικές ευθύνες. Και τη μάνδρα, έτσι, διότι είναι και η μάνδρα, τότε που πνιγήκανε στη μάνδρα. Are you ready, Boots? Start walking.

Αυτό που προτεύει τώρα από αυτή την υπόθεση, από τη συγκεκριμένη υπόθεση στο μάτι, είναι να διερευνηθεί άμεσα από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τώρα σηκώνει τα χέρια ψηλά. Με τα δείγματα γραφή που έχει δει από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πραγματικά δεν ξέρω τι και πώς θα διερευνήσουν. Αν και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Να μην τυχόν και αμφισβητήσουμε το αν η δικαιοσύνη κάνει σωστά τη δουλειά της ή όχι. Μην τυχόν. Μετά γίνεσαι απόβλητος, γίνεσαι περιθωριακός, γίνεσαι συνωμοσιολόγος, ακροδεξιός, μποτάκι του Πούτιν. Όλα, τα πάντα όλα γίνεσαι. Ζητούν να διερευνηθεί και θα το λέγαμε και προχθές και θα το λέμε. Εάν υπάρχει ομαδικός τάφος στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, εάν εκεί έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και προσωπικά αντικείμενα. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το πρωτεύον αυτή τη στιγμή όσον αφορά στην τραγωδία στο Μάτι. Ευτυχώς φέτος, παρά τις δραματικές προειδοποιήσεις που είχαμε για χτες. Χτες μιλούσαν, είχαν βγει και είχαν βγει πυρομετεωρολόγοι, φίλε. Αυτή η καινούργια ειδικότητα, εγώ δεν την ήξερα. Φέτος την έμαθα ότι υπήρχε. Τόσα χρόνια κάνουμε ρεπορτάζ, είμαστε στη δημοσιογραφία. Εγώ προσωπικά μπορώ να έχει τύχει, να είμαι χαζός. Πυρομετεωρολόγος.

Λοιπόν, ο πυρομετεωρολόγος, να ξέρεις, είναι ένας επιστήμονας που μελετά πόσο καιρός επηρεάζει τις δασικές πυρκαγιές, αναλύοντας τον άνεμο, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Εξηγούν, λέει, δύσκολα φαινόμενα όπως τα πυρονέφη και οι κυλιδώσεις που απλώνουν τη φωτιά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ το έμαθα. Μπορεί να υπήρχε, μπορεί να προϋπήρχε. Απλά να μην είχε τύχει να τα ακούσω εγώ. Τι να πω. Για χτες πάντως προέβλεπαν συνθήκες παρόμοιες με το μάτι. Βγήκανε και το είπανε αυτό, παραμονή του ματιού. Αυτό είναι λίγο, αγγίζει τη χυδαιότητα. Τέλος πάντων, ισχυρούς αέριδες κτλ. Ευτυχώς δεν τα είχαμε χτες αυτά. Λοιπόν, πάμε να πούμε καμία καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα στο Θεοδόση, καλημέρα στο φίλο το Βαρδί, τον οδηγό του λεωφορείου. Καλημέρα στο Γιάννη από το φορτηγό του που πάει στην Αυλώνα. Καλημέρα στη Σοφία που το αισθάνθηκε, είναι κάτω από τηλιά. Καλημέρα στον Άκη που μας στέλνει τη φωτογραφία του από... Ταξί είναι αυτό ή φορτηγό? Ή βανάκι, δεν ξέρω, με μπερδεύει. Από τον Πειραιά πλέον, επέστρεψε από τις εκδρομές του. Καλημέρα, στέλνει ο Σίβης. Πήγε η γυναίκα μου να κάνει μαγνητική στο Ρίκος Ντινάν. Με συνταγογράφηση από γιατρό. Ακολούθησε δηλαδή τη διαδικασία. Έκλεισε ραντεβού, λέει, αλλά όταν πήγε πλήρωσε 250 ευρώ γιατί τον Ντινάν δεν έκανε δεκτό το παραπεμπτικό του γιατρού, λόγω, λέει, υπέρβαση των συνταγών που μπορεί να γράψει ένας γιατρός. Τα πλήρωσε τα 250 ευρώ λόγω του επίγοντος εξετάσεις. Να κάνεις εξετάσεις η γυναίκα. Σε δημόσιο νοσοκομείο δεν υπήρχε ραντεβού ούτε σε 3 μήνες. Είναι δυνατόν να μην εκτελείται συνταγή γιατρού? Υπάρχει όριο συνταγογραφήσεων?

0: Αγαπητέ Σύφινε, υπάρχει όριο συνταγογραφήσεων, έτσι από μία πρόχειρη αναζήτηση. Κάθε γιατρός έχει ένα συγκεκριμένο μηνιαίο χρηματικό όριο, το έχει βάλει το πλαφόν εκεί πέρα το Υπουργείο Υγείας, για τη δαπάνη φαρμάκων και εξετάσεων που μπορεί να γράψει. Αυτό βγαίνει αυτόματα το όριο με κάποιο αλγόριθμο, με βάση την ειδικότητα του γιατρού, την περιοχή, τον αριθμό των ασθενών που εξετάζει και τα στατιστικά στοιχεία της ειδικότητάς του, λέει. Τώρα αυτό με τον Τινάν δεν το ξέρω, θα το κοιτάξω, θα το προωθήσουμε το μήνυμά σου, μήπως μπορέσει και βρεθεί καμία άκρη, αλλά είναι χαρακτηριστικό το πώς εκμεταλλεύονται την ανάγκη κάποιου ανθρώπου να βρει, να κάνει τις εξετάσεις του γρήγορα, να μην περιμένει. Καλημέρα στην Τίνα, μου στέλνει εδώ πέρα μία λίστα με αναπάντητα ερωτήματα για το μάτι που υπάρχουν ακόμα. Ένα από αυτά είναι, έτσι έριξα μια ματιά, ζητείτε λέει από τους συγγενείς ο έλεγχος και η αξιολόγηση κάθε ψηφιακού ή άλλου αποδεικτικού μέσου που μπορεί να συμβάλλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τώρα όταν δεν τα καταφέραν αυτό με τα τέμπη, πήγε η εταιρεία και έσβηνε τα ψηφιακά μέσα, έσβηνε τα βίντεο, έσβηνε τα... δίκη είναι, τρέχει και για τα ηχητικά, αν μπήκανε σε μονταζιέρα ή όχι και όλα τα υπόλοιπα. Τόσο πίσω στο μάτι, δεν ξέρω πραγματικά 8 χρόνια πίσω αν θα καταφέρουν να βρουν κάτι. Ο Γιώργος στέλνει από το Περιστέρι, και είναι ανθρώπους στα τρένα, και είναι ανθρώπους στο μάτι, πνίγουν ανθρώπους στα μέγαρα. Και όλοι έξω σόι και αυλαβείς. Να πούμε εδώ πέρα ότι είναι κάποια άτομα, νομίζω είναι 4 που είναι στη φυλακή για το μάτι. Και σε εμάς λέει, αν μπει σπίτι μας κανένας Πακιστανός να μας ληστέψει και τον σκοτώσουμε στο ξύλο, θα μας πάνε ισόβια. Σίγουρα θα σε πάνε ισόβια. Είχε βγει και το είχε πει ο Τόσκας και το τηρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κάντε ό,τι κοιμάστε. Αυτό. Κάντε ό,τι κοιμάστε. Βανάκι μου διευκρινίζει ο Άκης. Καλά είδα και μπερδεύτηκα. Καλημέρα, λέει, με τέτοια τρομοκρατία στο σώμα, ποιος θα αποδώσει δικαιοσύνη? Γιατί δολοφονήθηκε, λέει, ο ποινικολόγος, είχε αναλάβει την υπόθεση στις 17 Νοέμβρη. Αλλά μας στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες ο φίλος ο Βασίλης από το χωριό του. Ωραία μέρη φαίνεται. Πες μας και πού είναι, βρε Βασίλη. Ο Δημήτρης στέλνει τις φωτογραφιάρες του, τις κλασικές. Η Βέρα μου λέει ότι αυτό το πλαφόν έχει οδηγήσει τους γιατρούς, λέει, να μην γράφουν και συνταγές οι οποίες έχουν μεγάλο κόστος, προκειμένου μπορεί, υποθέτω, να χρειαστεί να γράψουν κάτι ακόμα, οπότε κρατάνε καβάντζα. Στα μάλια είναι ο φίλος, στέλνει ο Βασίλης. Ωραία είναι. Δεν έχω πάει στην Κρήτη, παιδιά, δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται υπέροχο το μέρος. Τροπή μου στο μεταξύ, δεν έχω πάει στην Κρήτη, η αδερφή μου μένει μόνη μας στην Κρήτη. Μου λέει κάθε χρόνο, έλα ρε παιδί μου, και δεν έχω καταφέρει να πάω. Εντάξει, τώρα με 4 παιδιά δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να οργανώσει στρατιωτική επιχείρηση τώρα, να πας με το πλοίο. Δεν ξέρω πώς έχουν πάει και οι τιμές. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρω. Τώρα χωρίς πλάκα, για να κανονίσεις διακοπές εκτός του χωριού σου, ξέρω εγώ, με 4 παιδιά, σκέψου τι προμήθειες, τι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου να πάρεις μαζί, πώς να φορτώσεις, πώς να το φορτώσεις αυτό το έρμο το αμάξι, ρε, πόσο να το φορτώσεις και να πας κάπου για 3 μέρες, δεν αξίζει, ο κόπος. Πρέπει να πας κάπου να κάτσεις 10 μέρες. Τα κόστη και αυτά είναι τραγικά, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για τα κόστη, σου λέω μόνο την οργάνωση. Καλημέρα και στο φίλο τον Νότικο. Μου στέλνετε τώρα για Σαλμά, μου στέλνετε για Γεωργιάδη, μου στέλνετε για διάφορα, θα τα δούμε όλα αυτά και πολλά περισσότερα. Μου στέλνετε για Τριαντόπουλο. Θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε. Πάμε όμως πρώτα να ρίξουμε μία ματιά, να μας δώσει ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης μία εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Είμαι μόνο εγώ, ήμουν τυχερός το πρωί που δεν πέτυχα κίνηση, ή είναι γενικά λίγο καλύτερα τα πράγματα, δεν ξέρω.
1: Ότι πρέπει να σου τυχερός, δεδομένου το ότι εκείνες τις ώρες δεν θα υπήρξε τόση κίνηση στην λεωφόρο και φυσού.
0: Καλά, δεν έρχομαι και 4 το βράδυ.
1: δεν έχει να κάνει. Προλαβαίνουμε στο τσακ, έτσι. Αυτή την ώρα η πραγματικότητα είναι διαφορετική και η εικόνα που παρουσιάζεται είναι επίσης διαφορετική και είναι χειρότερη. Διότι στη Λεωφόρο Κηφισού αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες, φαίνεται πως υπάρχουν συνθήκες μποτιλιαρίσματος και καθυστερήσεις έντονες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτή την ώρα υπάρχει και στην κάθοδο και στην άνοδο. Τα δύσκολα ξεκινούν από το ύψος Εγάλαιο, συγκεκριμένα λίγο πιο πάνω από την συμβολή των δρόμων με τη Λεωφόρο Αθηνών σε αυτό το ύψος, έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Όπως βλέπω επίσης, σε αρκετά δύσκολη κατάσταση είναι η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο των δρόμων. Στην είσοδο τα πράγματα γίνονται χειρότερα όσο πλησιάζουμε στο κέντρο της Αθήνας. Στην έξοδο τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα από το ύψος Χαϊδαρίου, λίγο πιο έξω στο ύψος του Δάσους, έως και την συμβολή των δρόμων με την περιφερειακή Εγάλαιο. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Σχιστού, έχουμε κίνηση στην Λεωφόρο Θιβών, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Φιλής, στο ύψος του Ζεφυρίου, έως και τους Αγίους Ανεργύρους κατά τόπους μετά το πάρκο στο Ήλιον, το πάρκο Τρίτσι. Έχουμε κίνηση στην Αλιπέδου και στις αρχές της Λεωφόρου Ποσειδώνος, εκεί που γίνεται η συμβολή με τη Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Γηπέδων και ευρύτερα. Έχουμε κίνηση στο ύψος του πάρκου, του πάρκου Φλίσβου, στη Λεωφόρου Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα, και μετά λίγο καλύτερα για αυτήν την ώρα στο ύψος Αλίμου. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης κατά τόπους καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Πειραιός. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Σύγκρου, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας. Έχουμε κίνηση κατά τόπους στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, στη Πανεπιστημίου, στη Πατησίων και στην Αχαρνών. Έχουμε κίνηση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και όπως βλέπω είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα στο πεδίο του Άρεως. Έχουμε κίνηση κατά τόπο στην Κηφισία, στα δυσκολότερα καταγράφονται στο ανωδικό ρεύμα, όπου τα πράγματα είναι δύσκολα ήδη από το κέντρο, στο νέο ψυχικό, στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι, και λίγο καλύτερα γίνονται μετά τα πράγματα στην Ερυθρέα, στο ύψος αυτό.
0: Καλά, άμα είσαι στην Ερυθρέα, εντάξει, δεν έχεις να πας και πουθενά.
1: Και κίνηση επίσης παρουσιάζεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείου. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνω. Να πούμε ότι στην Αττική Οδό, ξέχασα πολύ βασικό, την Αττική Οδό, έχουμε δυσκολίες στο κόμβο μεταμόρφωσης. Έχουμε καθυστερήσεις στις τάξεις του 1 τετάρτου στην έξοδο προς την Εθνική Λαμίας, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Τώρα, στο αντίθετο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα και στην περιφερειακή Ημιτού, όχι τόσο έντονα. Ωστόσο, υπάρχουν καθυστερήσεις, δηλαδή οι πολίτες να υπολογίζουν ότι είναι περίπου στα 10 με 15 λεπτά.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή στρατηγικός συνεργάτης, η εταιρεία Vulcom, η εταιρεία που σας δίνει τη δυνατότητα αντί να είσαστε παθητικοί δέκτες, να σας παίρνουν τηλέφωνα, να σας προωθούν αυτά που θέλουν από τις εταιρείες ενέργειας, εταιρείες φυσικού αερίου, τις εταιρείες τηλεφωνίας. Σας δίνει την ευκαιρία η Vulcom να γίνετε εσείς οι θηρευτές, να ψάξετε εσείς το πρόγραμμα που σας βολεύει, το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, το πρόγραμμα που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας. Παίρνετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-020-88-08 στη Vulcom την εταιρεία. Να τους ρωτήσετε, να τους αναθέσετε, να βρουν το καλύτερο πρόγραμμα για εσάς. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, όπως μας έχει ενημερώσει η εταιρεία, υπάρχει ένα πακέτο που φυσάει. Συμφέρει απίστευτα αν είστε φοιτητής, φοιτήτρια, έχετε ένα μικρό νοικοκυριό ή οτιδήποτε άλλο, ή φιλοξενείτε κάποιο φοιτητή στο σπίτι σας. Με πάγιο μόλις 5 ευρώ και μέση τιμή κιλο και τιμή κιλοβατόρα, συγγνώμη, στα 0,095, όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας είναι στα 0,16, σε συμφέρει αν έχεις κάποια κατανάλωση συγκεκριμένη μέχρι τις 200 κιλοβατόρες. Αντίστοιχα προγράμματα, αντίστοιχα συμβόλαια υπάρχουν για, για φυσικό αέριο, για οποιοδήποτε κλάδο της ενέργειας και για τηλεφωνία. Κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom για να μπορέσετε να βρείτε άκρη, να έχετε ένα συμβόλαιο το οποίο θα σας βοηθάει να εξοικονομείτε χρήματα, αν τουλάχιστον δεν ανήκετε σε αυτή την ομάδα που, σύμφωνα με τον Κυρανάκη, όπως έλεγε χτες, αυξάνονται, ρε, αυγατίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, λέει, έχουν αυξηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Το 70% των Ελλήνων δεν έχει πάνω από ένα χιλιάρικο στην τράπεζα. Άρα συνολικά είχε βγει ο Κυρανάκης και έλεγε ότι αυξάνονται πολλά λεφτά. Θα μου πεις τώρα, μόνο αυτά που έβαλε στην τράπεζα αυτός που πήρε τη δουλειά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ε. Έχουμε, θα το δούμε.

0: Σπιτάκια ανακύκλωσης, φιλέ. Τα λέγαμε και χτες, έχουν 55, 60, 66 χιλιάρικα το ένα. Κανονικά, αν τα αγοράσεις, μια νίκη, πας και πεις Αγιαντόπουλε, θέλω να βάλω στο εξοχικό μου ένα σπιτάκι ανακύκλωση. Πας στην εταιρεία, σε μια εταιρεία. Θα πάει, δεν ξέρω γιατί, είσαι περίεργος. Πες, εγώ είμαι τρελός, ρε παιδί μου, θέλω να κάνω ανακύκλωση, να κάνω κομποστοποίηση. Δεν ξέρω κι εγώ τι, θέλω να βγω off the grid που λένε και οι Αμερικάνοι. Δεν θέλω να πετάω τίποτα, θέλω να έχω ένα σπιτάκι ανακύκλωσης. Ένα σπιτάκι ανακύκλωσης να το πάρω, να το έχω μες στο σπίτι μου. Πας στην αγορά, το βρίσκεις 55-60 χιλιάρικα, έτσι. 50 μπορεί να το βρεις. Άμα κάνεις και ένα παζαράκι, δεν ξέρω, μπορεί να σου πες και πιο κάτω, ρε παιδί μου. Πήγε το κράτος στο ελληνικό, έκανε μαζική παραγγελία, 300 σπιτάκια, ξέρω εγώ. Πήραμε 300 χιλιάρικα το ένα. Καταρχήν, σαν Έλληνας, γιατί τα έχω πληρώσει, έτσι, τα έχω πληρώσει. Θεωρώ απαραίτητο να σταματήσουμε να τα λέμε σπιτάκια ανακύκλωση. Να αρχίσουμε να τα λέμε, ξέρω εγώ, βιλάρες ανακύκλωση, κόντο ανακύκλωση, ρετυρέ ανακύκλωση. Να βγάλουμε μια, να λέμε κάτι άλλο. Το σπιτάκι με ενοχλεί, αφού το έχω πληρώσει, αφού κάποιος αυγάτισε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Ανεβήκανε. Ανέβασε το μέσο όρο. Γιατί τώρα, άμα παίρνει για κάτι το αγοράζει, αυτοί θα το αγοράζουν για το πλάνε 50, δεν θα το αγοράζουν 30, ρε αδερφέ. Δηλαδή σημαίνει ότι σε κάθε σπιτάκι που πουλάγε είχε 270. Χιλιάρικα κέρδος. Κάθε σπιτάκι που πουλάει, αγόραζε ένα κανονικό σπίτι. Ένα τεσάρι έπαιρνε. Ένα τεσάρι με 270 χιλιάρικα ψέματα και μονοκατοικία. Δηλαδή παίζει, έκανε χωριό. Αυτός που πήρε τη δουλειά, παιδιά, έφτιαξε ένα. Όχι χωριό, 300 σπίτια είναι χωριό. Είναι, ναι, χωριό είναι. Έφτιαξε ένα χωριό, παιδιά. Βιλάρες λοιπόν, τις βιλάρες αυτές ανακύκλωσης έχει μπει και τις διερευνεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα τις διερευνήσει, δεν ξέρω τι θα χρειαστεί να γίνει για να διερευνηθούν. Προσωπικά εγώ κρατάω μικρό καλάθι, σόλα, Ευρωπαϊκές Εισαγγελίες, ξεευρωπαϊκές εισαγγελίες. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί άκρη. Έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα έχει τους τρόπους του να κουκουλώνει, να θάβει, να. Μόνο άμα μπαίνουν μερικές φορές σαν ανεμφύλιο. Μαθαίνεις πράγματα, όπως μάθαμε τώρα με το Σαλμάκι, με τον Άδωνη χτες. Τώρα θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Στο μεταξύ, αυτό με τα σπιτάκια έχει προκύψει από προχθές, επειδή έγινε, λέει, η έφοδος της αστυνομίας. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα η έφοδος. Και περιμένανε τώρα να τα ακούσουν όλοι. Στο μεταξύ, εγώ αυτό το έχω ακούσει. Παίζει να ήταν σαν πέρσι, τέτοια εποχή, ρε παιδί μου. Σαν να θυμάμαι ότι ήταν λίγο πριν φύγω να πάω διακοπές αυτό το διβδόμαδο. Πέρσι θυμάμαι να ακούω για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ήτανε λίγο πριν τον Αύγουστο, το θυμάμαι, μου είχε καρφωθεί και έψαχνα, έλεγα πού είναι, πού το έχω ακούσει.
1: Ξέρετε τι είναι αυτά εδώ, θα τα καταθέσω στα πρακτικά. Είναι ένα από τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, όταν το διάβαζα στο voicenews.gr. Έχει όλα τα έγγραφα εδώ μέσα. Τα καταθέσω πρακτικά, πάρτε τα. Στο συγκεκριμένο site, αναμεταδίδεται σήμερα και από άλλα site. Είναι το πόρισμα φωτιά για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σκανδαλάρα 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σκανδαλάρα! Όταν διάβαζα το site αυτό, έλεγα δεν μπορεί. Αποκλείεται. Όταν όμως μπήκα στην ουσία, παρακαλώ, ανακύκλωσης. Τα σπιτάκια αυτά θα σου πω τώρα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, θα τα πω γρήγορα και να μην καθυστερώ κιόλας, κόστησαν το ένα 300 χιλιάρικα. Στη Γερμανία, κύριε Πιερακάκη, γιατί ζω, ξέρω τη Γερμανία, κοστίζουν 60 χιλιάρικα. Το ίδιο σπιτάκι. Με 300 χιλιάρικα, κύριε Πιερακάκη, χτίζει σπίτι 150 τετραγωνικών σε ένα ωραίο περιβάλλον.
0: Δεν θα έχει ένφια στη Γερμανία. Αυτά λογικά θα έχουν και ένφια, θα το έχουν ενσωματώσει.
1: Άμα είναι η Δυτική Αθήνα και με 100 χιλιάρικα. Τρία σπίτια, ένα σπιτάκι ανακύκλωσης. Είστε η κυβέρνηση της ανακύκλωσης, της διαφθοράς και της κομπίνας, κύριε Πιερακάκη, όχι εσείς προσωπικά, αλλά οι προηγούμενοι από εσάς. Ακούστε τώρα όμως το οξύμορο. 5 Δεκεμβρίου του 19. Εγώ θυμάμαι μερικά πράγματα, κάποιοι εδώ μέσα δεν θυμούνται καλά. Ο κύριος Πάιατ ήρθε στη Βουλή. Λίγο αργότερα.
0: Τι έκανα, κάτι έκανα. Εγώ.
1: Ο κύριος Πάιατ κυνηγούσε τον κύριο Τσίπρα απ' έξω. Μπροστά μου έγινε το γεγονός.
0: Πάτησα πώς, κατά λάθος.
1: Για ποιο πράγμα του μιλήσω, Πάιατ? Τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Διότι η εταιρεία στην Ελλάδα, η εταιρεία που λέγεται, μισό λεπτό, η Texan, πώς λέγεται, Texan, μαζί με την αμερικανική εταιρεία Envipco, η αμερικανική και η ελληνική, κύριε Κερακάκη. Η Αμερικανή, ο Μπάιετ, και η ελληνική από εδώ, η υπουργή. 300 χιλιάρικα, ένα σπιτάκι. Ένα ψητάκι, δεν θα το δει, στο οποίο λέει γίνεται ανακύκλωση. Θα σου πω και εκεί υπάρχει κομπίνα, έχω λόγο το πόρισμα. Λοιπόν, κόστος 300 χιλιάρικα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εδώ αρχίζει και ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΔΕΛ, υπήρχε άλλη μια εταιρεία που κατέθεσε προσφορά σε άλλη περίπτωση 66.000 ευρώ. Περιφέρειες, δήμοι, κομπίνες να δείτε. Εδώ στο Φάληρο πηγαίνω απέναντι και βλέπω απέναντι το σπίτι μου κοντά ένα τέτοιο σπιτάκι. Πας εκεί να κάνεις την ανακύκλωση, άλλα έλεγε η σύμβαση και άλλα υλοποιεί ο κύριος αυτός. Γιατί η σύμβαση μιλούσε για πολυκέντρα ανακύκλωσης. Αυτοί οι κύριοι τάστησαν όπως θέλανε, γιατί ο Πάιατ είχε ενδιαφέρον πριν φύγει να κάνει δύο business. Οι άλλοι business στο Βέρμιο, ξέρετε. Αν δεν κάνω αιωλική Βερμίου. Κάτι ανεμογεννήτριες που στήθηκαν πάνω στο πανέμορφο δάσος του Βερμίου. Τις έστεινε ο Πάιατ, έβλεπε τι γίνεται εκεί. Έχετε κάνει την Ελλάδα.
2: Έχω να συμπληρώσω ότι μία από τις business, γιατί το λέγαμε και χτες, μία από τις business του Πάιατ ήταν και τα περίφημα πατίνια. Έτσι έχω ακούσει εγώ, έτσι έχει κυκλοφορήσει, έτσι έχει μαδευτεί. Γι' αυτό είχε πλάκα. Δεν θυμάμαι, το έλεγα και χτες κάπου, είχαν φωτογραφίσει τον Πάιατ να πηγαίνει κάπου σε μία εκδήλωση, σε ένα συνέδριο, με ένα από αυτά τα πράσινα πατίνια. Να πηγαίνει και να τα διαφημίσει. Θα έχει πλάκα να ήταν συνέδριο για ανακύκλωση, να ήταν για τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης. Θα είχε τη δικιά του, ας πούμε έτσι, ομορφιά, να το πω έτσι. Αυτό μου στείλανε την ημερομηνία, λοιπόν. Αυτό ήταν 24 Εβδόμου που ακούγαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο από το Βήμα της Βουλής, 24 Εβδόμου του 2025. Πέρυσι, πριν από έναν ολόκληρο χρόνο. Και έρχονται τώρα και ανακαλύπτουνε το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αυτό συμβαίνει, λέει, όταν βγαίνει να σε κοροϊδεύει ο Κυρανάκης, όταν υπάρχουν αδιάβαστοι δημοσιογράφοι. Δεν συμμερίζομαι το αδιάβαστη, το συγκεκριμένο που βγήκε και τα έλεγε αυτά ο Κυρανάκης, η κυρία που έκανε τη συνέντευξη και τον πίεσε και δεν ήταν αδιάβαστη, απλά δεν μπορείς να γυρνάς συνέχεια και γύρω-γύρω.
3: Είναι καταγεγραμμένο ότι υπάρχουν πολίτες που 15 του μηνός οι περισσότεροι τελειώνει η σύνταξη.
4: Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι, παρουσιάζεται με έναν ακραία υπερβολικό τρόπο.
3: Μέσα, συγγνώμη,
5: είναι
3: πολύ πρόχειρο. 71% των καταθέσεων είναι κάτω από 1.000 ευρώ στην Ελλάδα. Και ο μέσος ετήσιος μισθός πόσο έχει αυξηθεί με σχέση με το 19 που είπατε και πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σχέση με το 19.
4: Ναι, πείτε μου, ναι.
3: Στοιχεία εδώ. 19,7 αυξημένο σχέση με το 19 ο πραγματικός μισθός, ονομαστικός μισθός, με συγχωρείτε, ενώ ο πληθωρισμός στο 20%.
6: Και το ψαλίδιασες.
4: Αυτά σου υποσχέθηκα, αυτά έκανα.
6: Τι κάνανε εδώ, ρε!
4: Εμείς κινούμαστε με βάση αυτά που έχουμε υποσχεθεί.
7: Όταν δίνεις μια υπόσχεση, λέει η προπαγάνδα, δεν είσαι υποχρεωμένος να την τηρήσεις. Αρκεί να δώσεις άλλες υποσχέσεις, να ανανεώνεις.
4: Όπως έχετε καταλάβει, το βασικό σύνθημα του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι:
8: γεια σας, παιδιά.
4: Το είπαμε, το κάναμε.
8: Ποιος ήρθε?
4: Ο δείκτης αξιοπιστίας του ιδίου προσωπικά, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ ψηλότερος σε σχέση με τον κομματικό ανταγωνισμό.
1: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
9: Είστε τις εκλογές. Άρα λοιπόν, κοιτάτε και τα άλλα κόμματα, όχι μόνο.
4: Ναι, φυσικά κοιτάμε τα άλλα κόμματα. Αλλά κυρίως κοιτάμε να πάμε στην κάλπη και να μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια με ειλικρίνεια και να του πούμε: αυτά σου υποσχέθηκα, αυτά έκανα.
10: Με ευρύτατη πλειοψηφία 175 βουλευτών, αλλά και αρκετές διακομματικές διαφοροποιήσεις, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο ομόφυλων ζευγαριών στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.
4: Και αυτά θέλω να κάνω από εδώ και πέρα.
1: Αχαθείς να πάω χαμό,
4: σε λίγο, ρε. Εφόσον μου δώσεις ψήφο εμπιστοσύνης. Ο πολίτης όμως θα ξέρει ότι από τα κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο του, ο ένας...
2: Το συνεχίζει για κανένα πεντάλεπτο, τέλος πάντων, έτσι ο Κυρανάκης, και χρησιμοποιεί ως επιχείρημα το ότι έχουν ανέβει οι τραπεζικές καταθέσεις συνολικά. Όλα, εγώ 0 ευρώ να έχω στην τράπεζα, με τόσα λεφτά που έβγαλε ο τύπος από τα σπιτάκια ή οι τύποι από τα σπιτάκια, εάν τα πήγανε σε τράπεζες, έχουν ανέβει δηλαδή με 270 εκατομμύρια. 200 σημαίνει ότι σαν να έβαλαν 270.000 Έλληνες από ένα χιλιάρικο στην τράπεζα. να αλλάζει στατιστική, φίλε. Πας από 30, από το 70% που δεν έχουν χιλιάρικος τράπεζα, πέφτει, πάει στο 65, πάει στο 64. Μόνο από μία δουλειά. Τώρα, αν πιάσουμε όλη την πίσνα της ανακύκλωσης από την αρχή ως το τέλος, γιατί μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος Κυριάκος ένα μήνυμα που έχει πολύ δίκιο. Τα μισά δε σπίτια μου, λέει, ανακύκλωσης που τα πληρώσαμε, δεν λειτουργούν. Είναι ένα εδώ σε μια πλατεία στο Φάληρο, εδώ και 8 μήνες που το έφεραν, δεν λειτουργεί, απλά κάθεται. Σε λίγο, λέει, μου στέλνει, έρχονται και τα βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Και εδώ πέρα ένας γνώστης της αγοράς μου στέλνει μήνυμα, ανέβηκαν οι καταθέσεις, λέει, διότι υποχρεώθηκαν να πληρώνουν οι εταιρείες μέσω τράπεζας. Όλο αυτό, μου λέει, είναι εικονικό, είναι τόσο απλό. Να συνεχίσω όμως για την ανακύκλωση. Έχουμε τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Τι γίνονται αυτά που μαζεύουν τα σπιτάκια της ανακύκλωσης? Πάνε στα εργοστάσια της ανακύκλωσης και μετά αυτολαμπαδιάζονται τα εργοστάσια της ανακύκλωσης. Και εμείς όχι μόνο τα έχουμε πληρώσει, τα έχουμε χρυσοπληρώσει, τρώμε, αναπνέουμε και τον καρκίνο τον ίδιο κάθε φορά που καίγονται με ρυθμούς απίστευτους. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι και 53, δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Θα τα διαβάσουμε στο δεύτερο μέρος. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Μας παρέστηρε κουβέντα. Έχουμε και το μάτι σήμερα, έχουμε τόσα πράγματα. Σεριανόπουλος Κουμανταρέας και τώρα ο δικηγόρος. Κοινό τους, λέει, ο ρυψοκίνδυνος ιδιωτικός βίος που τους στήγησε τη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές από τις οποίες μπορείς να προσεγγίσεις το συγκεκριμένο ζήτημα της δολοφονίας. Εγώ δεν νομίζω, δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε μια κουβέντα για τα προσωπικά και τι έκανε. Βγήκαν χτες ήδη πολλές λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Κάποιες από αυτές, έτσι, στη δημοσιογραφική πιάτσα ήταν ήδη γνωστές. Πιάσανε έναν Αιγύπτιο χτες, έναν Αιγύπτιο που ομολόγησε, έναν Αιγύπτιο ο οποίος βρισκόταν παράνομα στη χώρα. Είχε και παρελθόν για ασέλγεια. Σε βάρος ανήλικης, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει και αίτηση ασύλου, η οποία είχε απορριφθεί. Συνέχισε να βρίσκεται στη χώρα και προφανώς ζούσε προσφέροντας συγκεκριμένες υπηρεσίες ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος. Αυτό έγινε την ίδια μέρα που ο άλλος Αιγύπτιος είχε βγει στην Αλεξάνδρας και κυνήγαγε τις κοπέλες, τις νεαρές γυναίκες, τους έκανε επιθέσεις. Οι Αιγύπτιοι έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν σταθερά τα σκαλάκια της εγκληματικότητας, της εγκληματικής παρουσίας στους δρόμους της Αθήνας. Να το πούμε αυτό, δεν ξέρω γιατί, τι συμφωνίες έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν ήταν η Αίγυπτος μία από τις χώρες με τις οποίες πήγε και υπέγραψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάθε συμφωνίες για μετεγκατάσταση εργατικών χεριών, δεν ήταν η Αίγυπτος?

Υπάρχει μια διμερή συμφωνία Ελλάδας σε Αιγύπτου για την νόμιμη, λέει, μετάκλαση ως 5.000 εποχικών εργατών γης. Την κάνανε, λέει, αυτή τη συμφωνία για να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση. Θα έρχονται, λέμε εμείς, 5.000, να έρχονται κάθε χρόνο 5.000 νόμιμα, ρε παιδί μου, να δουλεύουν, να επιστρέφουν. Αλλά θα σας γυρνάμε αυτούς που έρχονται παράνομα. Όσο έχουμε γυρίσει, όσο μου έχουν γυρίσει εμένα η εφορία λεφτά, άλλο τόσο έχουμε γυρίσει και εμείς παράνομους μετανάστες στην Αίγυπτο. Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι η ώρα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο Ιωάννη Βασιλιάδη και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί να πούμε για Σαλμά Γεωργιάδη, να πούμε για την παραπομπή Τριαντόπουλου σε δικαστήριο για το μπάζωμα των τεμπών. Να δούμε κατά πόσον αυτή η παραπομπή έγινε σοβαρά, έγινε ως προκάλημα απλά για να πούνε ότι έγινε και ότι στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Θα έχουμε και καλεσμένο να μας τα εξηγήσει. Γι' αυτό δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στους 99,8 στον Μάχη FM. Έχω πεθάνει, προσπαθώ να καταφέρω να μην γελάσω. Θυμάστε που λέγαμε χθες την ιστορία με τον Νιγηριανό και το άγαλμα του Καραμανλή που έκανε τα δικά του. Έχουν κάνει στο Instagram, κυκλοφορούν φωτογραφίες με τον Καραμανλή. Όχι τον Καραμανλή, την πρωτομή του Καραμανλή. 9 μήνες μετά με την κοιλιά φουσκωμένη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου στην οδό Αχαρνών, ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον δικηγόρο μετά από έντονο καυγά. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια μέσω αποτυπωμάτων και βιντεοληπτικού υλικού, ενώ καθοριστικό στοιχείο υπήρξε το σπασμένο του χέρι από τη συμπλοκή. Επίσης, διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από το 2024 μια σέλγια εις βάρος μιας ανήλικης. Η νεκροτομή επιβεβαίωσε τη βιαιότητα της επίθεσης με σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα. Οι αρχές αποκλίνουν το κίνητρο της ληστείας και εστιάζουν σε προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών. Πρωτοπυλών βρίσκεται η συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση του μπαζώματος στο σημείο του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, καθώς ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας εισηγείται προς το δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη προσώπων. Η εισαγγελική πρόταση αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τις παρεμβάσεις στον χώρο που οδήγησαν στην αλλίωση της σκηνής του δυστυχήματος και της απώλειας κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, δείχνοντας παράλληλα στο εδόλιο στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, στον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και στους πρώην επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχιάς Λάρισας. Η τελική απόφαση για την παραπομπή των παραπάνω προσώπων ανήκει πλέον στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Σήμερα, 8 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων έχει προσφύγει στον Άριο Πάγο, ζητώντας νέα ποινική έρευνα για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης, έρευνα για τα αταυτοποίητα ανθρώπινα λείψανα και σοβαρές παρατυπίες στις διαδικασίες της ταυτοποίησης αλλά και της ταφής. Την ίδια ώρα που οι ποινικές ευθύνες των υπαίτιων έχουν πλέον κριθεί από τη δικαιοσύνη, η Μαύρη Επέτειος επαναφέρει το ζήτημα για το κατά πόσο το κράτος έχει θωρακιστεί ουσιαστικά, καθώς το 112 και τα νέα επιχειρησιακά μέσα δεν αρκούν χωρίς βαθιά πρόληψη και χωροταξικό σχεδιασμό. Τα έργα πολεοδομικής ανασυγκρότησης στην περιοχή καθυστερούν δραματικά. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, προκειμένου να δώσει τη σφραγίδα έγκριση σε ένα γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα για τη συνολική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκεται η ενεργοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα του νέου πολυεπίπεδου αμυντικού θόλου, καθώς και η προμήθεια μεταφορικών αεροσκαφών C390 Millennium, οπλισμένων drones, συστημάτων VBAT, υποβρύχιων οχημάτων Victa, πυράβλων Hellfire και νέων sonar για τις φρεγάτες MECO. Το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης αγνοούμενης Κινέζας μεσήτριας Yuting εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, ενώ βρέθηκε επαναφερόμενο στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Οι αρχές το έχουν στείλει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την ανάκτηση δεδομένων και καλούν εκ νέου τον σύζυγό της για συμπληρωματική κατάθεση. Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA έδειξαν πως η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη δεν ανήκει στην 50χρονη Κινέζα. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συνεχίζει τις έρευνες τόσο για την ταυτοποίηση της αγνώστου σωρού, όσο και για τον εντοπισμό της αγνοούμενης μεσήτριας. Σημαντικές ανατροπές, αυξήσεις που φτάνουν έως και τα 772 ευρώ το μήνα, αλλά και τη διαγραφή παλαιών οφειλών, φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή, καταργώντας οριστικά τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Η ρύθμιση αυτή δεν διορθώνει απλώς μια δικαία ετών για χιλιάδες δικαιούχους, αλλά παράλληλα και με την βούλα του Ελεκτικού Συνεδρίου ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για διαδικαστικές διεκδικήσεις αναδρομικών ποσών για τη χρονική περίοδο 2020-2026. Σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα χθες. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ακόμη ότι αύριο Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο που μας έρχεται. Η διεθνή επικαιρότητα σε ιρανικά ύδατα κοντά στο νησί Λαράκ φαίνεται να έχει ρημουλκηθεί και εχμαλωτιστεί το εδεξαμενόπλοιο καβομαλέας του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, το πλοίο της εταιρείας Dynacom είχε δεχθεί επίθεση με δύο βλήματα στο στενό του Ορμούς, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και το πλήρωμα να το εγκαταλείψει ΣΟΟ. Ενώ η πλοκτήτρια εταιρεία τονίζει ότι οποιαδήποτε μετακίνησή του έγινε χωρίς τη δική της έγκριση. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον των σαουδαραβικών δεξαμενόπλων Ενσίλια και Λάιλα, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που ανακοίνωσαν κατά του Ριάντ. Η νέα αυτή ανάφλεξη εκδηλώνεται ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις ΕΝΤΚΟΜ πραγματοποιούν για 12η διαδοχική νύχτα στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών ζητά εκτάκτως από το Κογκρέσο πρόσθετη χρηματοδότηση 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Η έγκριση του κονδυλίου παραμένει αμφίβολη, καθώς η αμυντική ηγεσία δέχθηκε διακομματικά πείρα στη Γερουσία για την απουσία σαφού στρατηγικού σχεδιασμού. Το 68% των Αμερικανών πολιτών απορρίπτει τη στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή. Σήμερα στην Αττική το σκηνικό του καιρού αλλάζει ελαφρώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν με βοριάδες 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία με αισθητή πτώση θα κοιμαθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2310-66-7071. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Υπενθυμίζω, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από αυτές τις πόλεις, θέλετε να το αξιοποιήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940-66-70-71 προκειμένου να μιλήσετε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη, που είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, πιστοποιημένοι, όχι σκιτζίδες, θα έρθουν εκεί, θα το φωτογραφίσουν, θα το δουν, θα σας συμβουλεύσουν πώς θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Είτε αυτό αφορά ενοικίαση, είτε αφορά πώληση, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπόνους, δεν είναι μόνο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη, αλλά δραστηριοποιείται η Πεσιρίδης Group και στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, με ένα τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα που θέλετε να το αξιοποιήσετε, μπορεί να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6940-66-70-71. Μιλάτε με το Γιάννη τον Πεσιρίδη, συμπαθέστατος άνθρωπος, να σας βοηθήσει να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, το Σωτήριο Νέτος. 8 χρόνια μετά το μάτι σήμερα. Είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης και θα συνεχίσετε να είστε για την επόμενη περίπου όλα ώρα, περίπου 50 λεπτά. 9 και 11 πρώτα λεπτά είναι αυτή τη στιγμή. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Είναι καθήκον μου να σας υπενθυμίσω και το www.machefm.gr, την ιστοσελίδα του σταθμού, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και εκεί ζωντανά, είτε στην Αθήνα, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη είστε. Είσαι φορτηγατζής και έχεις βγει με το φορτηγό, τραβάς για Γερμανία, τραβάς για Σουηδία, μπορείς να έχεις στο μηχανηματάκι σου www.machefm.gr και να μας ακούς ζωντανά από εκεί. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία, εκτός από εμάς τους τρεις που είμαστε εδώ πέρα στο στούντιο, μπορείτε να συμμετέχετε και όλοι εσείς οι χιλιάδες οι υπόλοιποι. Πώς το κάνετε? Μέσω του μηνύματος που στέλνετε στο Viber. Δωρεάν είναι, τζάμπα είναι, στείλε κόσμε. 6943-63-54-51. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, 6943-63-54-51. Είναι ο αριθμός Viber, ό,τι στέλνετε μας έρχεται κατευθείαν εδώ μπροστά μας. Αναμένουμε λοιπόν τις καλημέρες σας. Αναμένουμε να μας πείτε από πού μας ακούτε, σε τι φάση μας ακούτε. Να σχολιάσετε τα όσα συζητάμε, να θέσετε και εσείς ζητήματα πάνω στο τραπέζι που θα σχολιάσουμε. Χαμός στέλνει ο φίλος, γίνεται στην Αττική Οδό. Χαμός. Καλημέρα παιδιά, λέει, για όσους είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, θυμούνται στη συμβολή Θιβών με Καβάλας, υπήρχαν Ιρακινοί που τους απασχολούσαν οι εταιρείες για να ξεφορτώνουν κοντέινερ. Η διαλογή γινόταν με σωματικά κριτήρια. Όσοι δεν βρίσκαν μεροκάματο, τους ζητούσαν κάποιοι τύποι υψηλής κοινωνίας στο κολονάκι για συντροφιά. Τα χρόνια πέρασαν, οι Ιρακινοί έφυγαν, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι στην ελίτ της Αθήνας. Τα ίδια εγώ δεν τα ξέρω αυτά που λες, δεν είμαι τόσο μεγάλος ηλικία για να θυμάμαι τη συμβολή Θιβών και Καβάλας, αλλά ξέρω ότι το ίδιο πράγμα γινόταν και κατά την πλατεία Αμερικής. Όταν ήταν στα ντουζένια του τότε, από το 2015 μέχρι το 2019, μαζεύονταν εκεί πέρα και πηγαίνανε να βρούνε. Συνέχισαν μετά να γίνονται ακόμα και έξω από δομές φιλοξενίας ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε την υπόθεση Λιγνάδη, η οποία είναι ακόμα στα δικαστήρια, ο οποίος ήθελε να μάθει φωνητική σε νεαρούς αλλοδαπούς. Καλημέρα μας στην Ελβετία, στον κύριο Αθανάσιο. Τουλάχιστον εκεί θα έχετε δροσιά, αν και σήμερα δεν έχουμε παράπονο. Γενικά δεν έχουμε παράπονο φέτος. Καλά έχει πάει, δεν έχει κάνει τα περσινά. Πέρσι τέτοια εποχή στενάζαμε εδώ πέρα. Επέτειος για το μάτι, λέει, σήμερα και η κυρία Δούρου έσπευσε να γίνει πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, είναι να τρελαίνεσαι και να απορρίζεις με τον εαυτό σου. Βελόπουλε, χωστούς όλους τα μπουντρούμια. Την καλημέρα τη στέλνει και η Δέσποινα. Έτσι όπως το πάμε, τα δικαστήρια και οι εισαγγελείς θα ασχολούνται μόνο με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα έχουμε δικηγορική έλλειψη. Τι ζούμε, αναρωτιέται. Κάτσε, διότι όταν το σύστημα αρχίζει και καταραίει, όταν το σύστημα βρίσκεται σε αποδρομή, βγαίνουν κι άλλα. Παιδιά, βγαίνουν κι άλλα. Είχαμε χτες στο τέτοιο, έτσι, στη Βουλή, τις καταγγελίες Σαλμά για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που επανέφερε και ένα ζήτημα Νοβάρτης. Μιλούσε, έλεγε ότι κουλάντριζε επί της ουσίας ο υπουργός ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έναν από τους προστατευόμενους μάρτυρες της Νοβάρτης, και δεν το αρνήθηκε κιόλας η Γιουλιάδης. Λέει, εγώ του είχα πει ότι θα σταθώ δίπλα του. Είναι να απορείς. Είναι να απορείς με το τι συμβαίνει στο επίπεδο της δικαιοσύνης.
1: Μετρήστε τα δικήματα. Ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση της Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλε το ΣΕΙΠΑ στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, το θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό.
2: Ούτε στρώμα να πλαγιάσω.
1: Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μίμησε, για το άλλο δεν με μίμησε και δεν το απάντησε ποτέ. Το ένα που με μίμησε προφανώς είναι επειδή είπα, ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω πει κατ' επανάληψη πολλές φορές με απευθείας διαγωνισμούς, σας λέω τώρα, με απευθείας αναθέσεις και στον ίδιο τα είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής των νοσοκομείων ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Οριακά.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο που είπα, να μου απαντήσει, αυτό έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να κάνει καριέρα ο ίδιος.
4: Είμαι τεράστιος πολιτικός, σας λέω.
1: Αυτό δεν μου τα απάντησε, ούτε με μίμησε, που είναι πολύ σοβαρό και έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας.
5: Δεν είμαστε κι εμείς κοροϊδά.
1: Σήμερα όμως, επειδή παίζεται η φήμη μου, η στεροφημία μου, θα αποδείξω πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρειοπάγου που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει.
0: Βάζεται. Τώρα μεταξύ μας, τα ακούμε. Ακούμε τι λέει ο κύριος Αλμάς για τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό το ότι τώρα αποφάσισα να δείξω επειδή τώρα μου έκανε μήνυση, εμένα αυτό δεν μου κάθεται καλά. Η δικαιολογία για την απόφαση του Αρείου Πάγου, ότι αν έχεις στα χέρια σου μηνύματα τα οποία λένε ότι εμπλέκεται σε τριγωνικές συναλλαγές, ένας υπουργός, ένα μέλος κυβέρνησης αποφασίζεις τώρα, αφού διεγράφεις από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, να τα δείξεις τώρα έτσι ξαφνικά.
6: Το ένα αυτόν κόλλο, μετά το άλλο. Δηλαδή, πραγματικά και αυτό μπαίνει σε βιβλίο Guinness.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να

0: Κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις.
1: Πρέπει να γκρινιάξουμε! Αν δεν πούμε, τώρα να με χάλε, βασκάζουμε!
0: Ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση.
2: Ζάχαρη.
0: Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να τη δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή.
1: Κτλ.
3: Αυτό πάντως έχει ένα δικό του ενδιαφέρον. Τα έχει δώσει στη δημοσιότητα τα συγκεκριμένα μηνύματα. Τώρα αυτά βέβαια είναι λίγο παλιά τα μηνύματα, να πούμε την αλήθεια. Αλλά βλέπεις πως μέχρι τώρα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έβγαινε και έλεγε ότι ξέρετε ότι δεν τολμάμε να σηκώσουμε τα τηλέφωνά μας όταν έσκασε το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Μας κάνουν αιτήματα, λέει, οι πολίτες. Πολιτική διαμεσολάβηση για να βρούμε άκρη στα προβλήματά τους. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει και μια αντιστροφή της ροής των αιτημάτων. Έκανε αίτημα. Το δέχεται, λέει, το αίτημά μου στον Φρουζή να τις δώσει. Δώσε Φρουζή! Δώσε Φρουζή. Αυτά τώρα, αυτά που έχουμε ακούσει στο παρελθόν περί τριγωνικών συναλλαγών, περί του ενός, περί του άλλου, αρχίζουν και σε βάζουν σε σκέψεις. Η υπόθεση αυτή, η Σαλμά Γεωργιάδη, υποθέτω ότι θα καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες. Έχει γίνει ήδη, χτες ήρθε η ασυλία του Σαλμά, εκεί πέρα έγινε αυτή η ομιλία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά κάποιο τρόπο θεωρεί ότι ήταν η δικαίωσή του αυτά που ακούστηκαν. Ναι, χθες έχει κάνει ανάρτηση πριν από καμιά ώρα το πρωί και λέει: χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μου έδωσε, λέει, τη μεγαλύτερη δικαίωση της αδειοδρομίας μου. Και λέει, τέλος πάντων, τα μηνύματα αυτά τα είχαν και οι εισαγγελείς και τα αρχιοθέτησαν, δεν βρήκανε κάτι κακό. Λέει, όταν για το συγκεκριμένο, ο Σαλμάς, λέει, παρουσίασε ως νέα τεκμήρια και αποδείξεις παθητικής δωροδοκίας ένα μήνυμα, στο οποίο του απαντώ για ένα προηγούμενο μήνυμα του 2014 που συμπεριλαμβάνει δικογραφία Νοβάρτης, όταν, λέει, κατόπιν αιτήματος μιας δημοσιογράφου που είχε τότε ξεκινήσει ένα site για τη μητρότητα, με είχε παρακαλέσει, αν ήξερα το Φρουζή, να τις βάλουν διαφήμιση από την Νοβάρτης και εγώ του ζήτησα να τη βοηθήσουν με μια διαφήμιση και τελικά τις έβαλαν ένα μπάνερ αξίας 2.000 ευρώ. Αυτό το site δεν ασχολήθηκε και δεν ασχολείται με την πολιτική, ούτε έγραψε, λέει, ποτέ κάτι για μένα. Το θεώρησα ανθρώπινο αφού μπορούσα να το κάνω και το έκανα. Αυτό τώρα είναι τάκα υπουργείου. Μπορούσα να το κάνω και το έκανα. Το θεώρησα ανθρώπινο. Παιδιά, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, θέλω κι εγώ. Ένα μπάνερ 2.000 παιδιά. 2.000 τότε, εν μέσω μνημονίου. Την εποχή που τρέχανε όλοι, που ήταν 600 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Ήτανε φιλάνθρωπος, ήθελε να βοηθήσει δημοσιογράφους που ξεκινούσαν καινούργιες εκδοτικές προσπάθειες. Καλημέρα στην Άννα από το Κοροπή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, λέει, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς για τη Νέα Τρομοκρατία. Συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία ήθελε να πει. Είμαι ένας συνταξιούχος των 800 ευρώ και ψηφίζω Μητσοτάκη για να έχω σταθερότητα. Καλημέρα σας. Την καλημέρα μας και σε εσάς. Βλέπω μια μουγκαμάρα, λέει, από το Σπύρο. Είναι ιδέα μου η Δέσποινα. Έχουν υστεροφημία, λέει, οι κατσαπλιάδες. Έλα, καλημέρα, ο Νίκος. Ο Θανάσης θέλει να κάνει ανταλλαγή τον τραπεζικό του λογαριασμό με έναν τραπεζικό του λογαριασμό με έναν του Κυρανάκη. Τυχαία να διαλέξουμε, ρε παιδί μου. Τυχαία. Αν είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, λέει, θα είχαν καθαρίσει πολλές βρώμικες υποθέσεις. Θα είχαμε κάθε μέρα βραχιολάκια και σέναν. Ο Χρήστος από τις Αχαρνές φωνάζει Σπυρίδωνα. Έχει πολλά αλφα στο τέλος. Είμαστε για το βιβλίο Guinness. Τη μεγαλύτερη διαπλοκή θα μας διαβάζει η μαφία να παίρνει ιδέες. Δεν ξέρω, παιδιά, ο Γεωργιάδης λέει ότι είναι δικαίωση, παιδιά. Τι να σας πω τώρα. Το θεωρεί δικαίωση. Αφού μπορούσα να το κάνω, το έκανα. Πάρτε τηλέφωνο να μας δώσει ένα μπανεράκι για την εκπομπή. Όχι μπανεράκι ηλεκτρονικό, κυρία. Θα το έχει εδώ πέρα ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης και όταν θα κάνουμε εκπομπή θα το κρατάει από πίσω. Το κανονίζουμε. Θα παίρνει τα μισά, Ιωάννη Βασιλιάδη. Ένα μπανεράκι κανονικό θα είναι. Σαν πανό στο γήπεδο θα το κάνουμε. Αφού μπορείς να το κάνεις, το έκανες.

0: Ξέρω κάτι τέτοιες μέρες τι να πρωτοπιάσεις. Έχεις το Σαλμά, έχεις το με τον Άδων, έχεις το Μάτι, έχεις το νεκρό το δικηγόρο, για τον οποίο έρχονται και για το δολοφόνο του συνέχεια και περισσότερα στοιχεία. Τον βρήκανε, με τη μία τον βρήκανε. Γιατί τον είχανε, ήταν καταγεγραμμένος, ήταν παράνομος, είχε κάνει αίτηση ασύλου, είχε απορριφθεί. Εκκρεμούσε εις βάρος του δικαστήριο για ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Τόσο καιρό δεν είχανε καταφέρει να τον βρούνε, τώρα τον βρήκανε με τη μία. Θα μου πεις εντάξει, δολοφονία είναι πιο τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στην κίνηση και θα ασχοληθούμε και με το έτερο θέμα των ημερών, την παραπομπή του Τριαντόπουλου σε δικαστήριο. Πάμε όμως να μία γρήγορη ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας και πάμε μετά, διότι έχουμε και καλεσμένο που είμαι βέβαιος ότι θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, σε μια σύντομη επισκόπηση της κυκλοφορίας αυτή τη στιγμή, αυτό που παρουσιάζεται από τους οδικούς χάρτες είναι ότι στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις επιμένουν περίπου στο 1 τέταρτο με τα 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ως προς την κατεύθυνση για την Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις σημειώνονται στην περιφερειακή Μητού και στην έξοδο στην Εθνική προς τη Λαμία. Η κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην έξοδο της Κηφισίας. Έχουμε καθυστερήσεις έντονες, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Παρ' όλα αυτά, έντονη κίνηση υπάρχει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα περισσότερα προβλήματα σημειώνονται από το ύψος Εγαλέου, παραμένουν από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επικρατεί ακόμη η ίδια συνθήκη. Ως προς την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, έχουμε καθυστερήσεις επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα κυριότερα όμως προβλήματα σημειώνονται στην έξοδο από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Στην είσοδο αφορούν όσο περισσότερο πλησιάζουμε στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις υπάρχουν ευρύτερα στο λιμάνι του Πειραιά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε έντονη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ανωδικό ρεύμα, στο ύψος του Πάρκου, στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας, αλλά και στο Ελληνικό. Έχουμε κατά τόπους κίνηση σε όλους τους δρόμους της Μητροπολιτικής Αθήνας, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Σύνταγμα και στη Κηφισίας.
0: Οπότε προσέχετε για να έχετε, όσοι κινείστε ή όσοι έχετε να κινηθείτε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες στην Αθήνα. Παρά το ότι έχουμε φτάσει 23 Ιουλίου, ακόμα η κίνηση δεν έχει χαλαρώσει. Αυτό ενδεχομένως έχει αρχίσει σιγά σιγά και παγιώνει τα τελευταία χρόνια. Πάνε οι εποχές που έπιανε 15 Ιουλίου και χαλάρωνε η κατάσταση στην Αθήνα. Πλέον είμαστε σαν τους πόντικους. Παγιδευμένοι στο λεκανοπέδιο Αττικής, σε λέει που λένε και στο χωριό μου. Θέλω όμως να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε, μας κάνει την τιμή να είναι ο κύριος Δημήτρης Καρύπας, ο γνωστός νομικός δικηγόρος, έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την υπόθεση των Τεμπών και είχαμε εξέλιξη την παραπομπή, την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου σε δικαστήριο. Και πραγματικά δεν ξέρω, γιατί διαβάζω αντικρουόμενα πράγματα, εάν αυτό είναι κάποιο είδους δικαίωση για αυτούς που θεωρούν ότι έγινε μπάζωμα ή όχι. Νομίζω ότι καλύτερα να μας τα εξηγήσει ο κύριος Καρύπας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρύπα.
2: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαρά μας που σας έχουμε ξανά μαζί μας. Τι έχει συμβεί τώρα, ειδικό δικαστήριο για μπάζωμα Τριαντόπουλος και Κωνσταντίνος Αγοραστός.
2: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο επιγραμματικά, διαχρονικά.
0: Βεβαίως.
2: Η υπόθεση του Τριαντόπουλου έρχεται μετά στο... Έχουμε μία πρόταση του εισαγγελέα, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι εντεταλμένος, διορισμένος, κληρωθής στην υπόθεση που έχει παραπευθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για λογαριασμό με κατηγορούμενους τους Τριαντόπουλο, Αγοραστό, τον Χαρατάδε, μην λέω λάθος ονόματα, τον περιφερειακό
0: τον Χαρακόπουλο, λέτε τον διευθυντή της τροχέας που ήταν της αστυνομίας στη Λάξη.
2: Τον κύριο Χαρακόπουλο, τον κύριο τον υποστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος που ήταν ο επικεφαλής της περιφερειακής εκεί πέρα διεύθυνσης του πυροσβεστικού σώματος και έναν ακόμα διευθυντή της Τροχέας, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν επιληφθεί της εξυγίανσης, όπως το εμφανίζανε, του χώρου μετά το έγκλημα των Ντεμπών. Η μήνυση, για να μην την καπηλεύονται την πρωτοβουλία ούτε κόμματα, ούτε βουλευτές, ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σας λέω ότι η μήνυση ξεκίνησε από συγγενείς θυμάτων και για αυτό το επεισόδιο, αυτό που ξέρει η κοινή γνώμη ως μπάζωμα. Δεύτερο, είχαν σχηματίσει και δικογραφία εις βάρος του αγοραστού και των υπολείπων που προαναφέραμε, η οποία καταρχήν ήταν ξεχωριστή δικογραφία, στην πορεία ενοποιήθηκε με την κύρια ανάκληση που διεξήγεται από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Μπακαΐνη, εντάχθηκε στην μία δικογραφία της κύριας δίκης, να πούμε αυτή, που διεξάγεται ενώπιον της μελούς εφετίου κακουργημάτων. Απεστάλλει ο φάκελος μετά την καταμήνυση και την προσκόμιση πολλών ενοχοποιητικών στοιχείων για το ρόλο του Τριαντόπουλου ως επικεφαλής του κλιμακίου της κυβέρνησης που επελήφθη του μπαζώματος.
0: Νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο τότε είχε και η υπόθεση με τα email, έτσι δεν είναι, που...
2: Ακριβώς, και τα email και οι συνομιλίες και οι συνεντεύξεις που έδωσε ο κύριος Τριαντόπουλος και στο Βόλο και στη Λάρισα σε...
0: Τις πρώτες ώρες, ναι, τις πρώτες ώρες.
2: Τις πρώτες ώρες, ότι επιτεύχθηκε η εντολή και όλα πάνε καλά, άρα θα πάμε σε εκλογές χωρίς συντρίμια. Γιατί σας θυμίζω ότι επέκειτο οι βουλευτικές εκλογές του 23. Πήγε στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής και τελικά παραπέμπτηκε για το αδίκημα του 259 της παράβασης καθήκοντος όλη αυτή στο, και έτσι διαχωρίστηκε η δίκη από την δίκη των Ντεμπών στη Λάρισα. Διεξήχθη ανάκριση, και αυτό είναι σημαντικό, διεξήχθη ανάκριση από ειδική αρεοπαγήτησα ανακρίτρια για την υπόθεση Τριαντόπουλου αγοραστού κλπ. Απολογήθηκαν και φτάσαμε μετά την αναπλήρωση λόγω συνταξιοδοτήσεως του προηγούμενου αντισαγγελέα του Αριουπάγου στην χθεσινή πρόταση, εισαγγελική πρόταση περί παραπομπής για το 259. Παράβαση καθήκοντος Τριαντόπουλου και όλων των υπολείπων που είπα.
0: Μάλιστα.
2: Το σημαντικό όμως για την πρόταση είναι και κάτι που περνάει στα ψηλά, ότι για τον υποστράτηγο, αντιστράτηγο, εν αποστρατεία νυν Φαλάρα, και τον κύριο και τον διευθυντή, τον αστυνομικό διευθυντή, παραπέμπεται για το 259 πάλι για άλλες ελλείψεις και παράνομες παραλήψεις που ήταν επιβεβλημένες να προχωρήσουν
0: με λόγια που να το καταλαβαίνω και εγώ, κύριε Σκαρύπα, ποια είναι η διαφοροποίηση, για να το καταλάβω.
2: Η διαφοροποίηση είναι ότι έχουν άλλη μία παράβαση καθήκοντος για την διενέργεια ελλειπών αυτοψιών που είχαν την ευθύνη να κάνουν αυτοψίες για το έγκλημα των Ντεμπών.
0: Διαβάζω εδώ πέρα ότι στην εισήγηση περιγράφεται ότι οι επεμβάσεις, λέει, στο χώρο πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρχει σχετική αρμοδιότητα, χωρίς να έχει προηγηθεί άδεια των δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμο αποδεικτικό υλικό. Αν αυτό είναι γραμμένο μέσα στην εισήγηση του αντισαγγελέα, μπορούμε να πούμε ότι πλέον είναι και επίσημο το μπάζωμα?
2: Εγώ λέω απροκάλυπτα ναι. Απροκάλυπτα ναι. Η κατηγορία είναι ελλιπής, μόνο η παράβαση καθήκοντος.
0: Διότι είναι επικυκλημέλημα, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα της υπόθαλψης εγκληματιών, διότι το μπάζωμα αφαίρεσε αποδεικτικά στοιχεία για την ενοχή και άλλων για το δυστύχημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό το ότι παραπέμπονται προφανώς
0: Όλος ο κρατικός μηχανισμός παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Που ήταν τις πρώτες ώρες εκεί.
2: Και οι δύο για την έλλειψη επαρκούς αυτοψίας εξαπαλών ονείχων που είχαν υποχρέωση να διενεργήσουν στον τόπο του αδικήματος η πυροσβεστική υπηρεσία, η αρμόδια ΔΕΕ τότε και η αστυνομία που ασκούσε προανακριτικά και ανακριτικά καθήκοντα. Αυτοί λοιπόν οι δύο
0: να σας, εγώ δεν είμαι νομικός.
2: Είστε στο τριμελές πλημελιωδική ο Λάρισας, χωριστά εκτός από το 259 που πάνε στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, είτε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων για συνεκδίκαση και αυτού του αδικήματος. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό ότι απορρίπτονται στην πράξη και μετά από ανάκριση που διενεργήθηκε και έρευνα όλα αυτά τα ύβρις για τους που εξτομίζονται και από πλευράς Υπουργού Δικαιοσύνης, Φλωρίδη, ότι είναι τρελή και
0: για τα μπάζα.
2: Για τα μπάζα οι συγγενείς που επικαλούνται ότι υπήρξε μπάζωμα και όλοι τα ειδονάκια που κελαϊδούσαν τόσο καιρό. Είναι βαθύτατο έστω και όχι σε όλες τις διαστάσεις, βαθύτατο ρήγμα στον πυρήνα του Μαξίμου που επελήφθη των πρώτων ωρών μετά το τραγικό έγκλημα των Τεμπών.
0: Καλά, πρέπει να δούμε αν θα καταδικαστούν κιόλας. Εντάξει, αυτό είναι η παραπομπή,
2: αυτό,
0: έτσι.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως, με στοιχειώδη εμπιστοσύνη, στην ανάκριση που διενήργησαν και οι εισαγγελείς πρώτου βαθμού και ανακριτές πρώτου βαθμού, πολλό δε μάλλον ειδικοί ανακριτές αρεοπαγίτες, έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη θεμελίωση της αποδιδομένης κατηγορίας. Το τι θα γίνει βέβαια στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το οποίο πιστεύω να συγκροτηθεί και να ξεκινήσει τις συνεδριάσεις του το φθινόπωρο, είναι άλλο θέμα. Δεν αφαιρώ από το μυαλό μου, είμαι ο παδός του τεκμηρίου αθωότητας, όμως πηγαίνουν κατηγορούμενοι με αυτές τις με αυτό το κατηγορητήριο. Δύο πράξεις του παράβασης καθήκοντος ανώτατα στελέχη του επιληθέντος και των καθοδηγησάντων το μπάζωμα μετά το φωνικό έγκλημα των Τεμπών.
0: Να σας ρωτήσω για να δω αν έχω καταλάβει και εγώ καλά. Αυτοί που πάνε κατηγορούμενοι λοιπόν ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν τις πρώτες ώρες στις συσκέψεις για το πώς θα γίνει η διαχείριση του χώρου. Αυτοί που πήραν όλες τις αποφάσεις.
2: Και 20 το πρωί.
0: Ναι. Αυτοί όλοι.
2: Και 20 το πρωί.
0: Αυτοί όλοι πάνε κατηγορούμενοι.
2: Και λείπουν και μερικοί.
0: Ναι.
2: Λείπουν και αρκετοί.
0: Μάλιστα. Ανάμεσα σε αυτά, τα όσα έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια για την υπόθεση των Τεμπών, δηλαδή ότι έπρεπε να ληφθούν οι αποφάσεις να μπουν οι γερανοί για να μπορέσουν να σηκωθούν γρήγορα τα βαγόνια και όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα τουλάχιστον με την εισήγηση της εισαγγελέως, όλα αυτά ήταν fake news. Διότι οι άνθρωποι δεν έκαναν τουλάχιστον τη δουλειά τους σωστά. Τα κίνητρα το γιατί να μην κάνουν τη δουλειά τους σωστά είναι ένα άλλο θέμα προς συζήτηση. Αλλά αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό δεν είναι η παράβαση καθήκοντος. Και το λέω
2: ακριβώς,
0: για να πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές όλοι.
2: Ακριβώς. Και η παράβαση καθήκοντος για τον κύριο Τριαντόπουλο που αποδίδεται στον κύριο Τριαντόπουλο
0: ναι.
2: Έχει και την εξής ειδοποιώ χαρακτηριστική διαφορά. Ποια είναι ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είχε την ιδιότητα του υπουργού παρά το πρωθυπουργό και πήρε σαφέστατη εντολή να τεθεί προϊστάμενος της όλης προσπάθειας ανάταξης, πέστε το, μπαζώματος του χώρου από τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Αυτό το έχετε δει, αυτό περιγράφεται στην εισήγηση.
2: Είναι το μυαλό, τα αυτιά και το στόμα Μητσοτάκη στο χώρο της τραγωδίας και του μπαζώματος. Αυτό είναι. Πολιτικά αυτό σημαίνει.
0: Ωραία. Τώρα η διαδικασία πια είναι. Έχουμε την παραπομπή. έχει και κάποιο άλλο στάδιο ή πάει κατευθείαν σε δίκη.
2: Πρόταση,
0: ναι, πρόταση παραπομπή, συγγνώμη.
2: Και το Τριμελές και το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου,
0: ναι,
2: θα αποφασίσει για την απευθείας κλίση με αυτή την κατηγορία ή όχι στο ακροατήριο του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο θα συγκροτηθεί με βάση την κείμενη νομοθεσία. Από αρεοπαγίτες, πρόεδρο των αρχαιότερων των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, όχι των δύο, μεταξύ του Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, και αρεοπαγητών και συμβούλων της Επικρατείας.
0: Μπορεί να δούμε δηλαδή ενδεχομένως σε δεύτερο επίπεδο, όταν είναι σε αυτές τις αποφάσεις, να μην προχωράει η παραπομπή ή να προχωράει με άλλου είδους κατηγορία.
2: Με άλλου είδους κατηγορία, όχι, γιατί είναι δέσμιο το Συμβούλιο και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, να προσδώσει κατηγορίες μόνο αυτές για τις οποίες έχει παραπευθεί από την Ανακριτική Επιτροπή της Βουλής.
0: Μάλιστα. Οπότε έχει...
2: Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες,
0: ναι,
2: πρέπει να επαναδιαβιβάσει
0: σε ανακρίτρια,
2: την,
0: ναι,
2: απόφαση του, το βούλευμά του, εν πάση περιπτώσει, στη Βουλή, για να και αυτή να αποφασίσει αν θα παραπευθεί ή όχι με νέες κατηγορίες.
0: Ένας πολίτης, ένας συγγενής έχει δικαίωμα να ζητήσει να παράσταται, γιατί δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες τώρα στο ειδικό δικαστήριο κτλ., να πάει, ας πούμε, ως κατηγορία στη συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Εμείς θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και κατά του Χριαντόπουλου αγοραστού κλπ., όπως έχουμε δηλώσει για αγοραστό και τους υπόλοιπους στην προδικασία. Πιστεύω ότι η υποστήριξη, η προσπάθειά μας, το αίτημά μας θα γίνει δεκτό από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, παρόλο που γιατί οι συγγενείς των θυμάτων υφίστανται πέραν των άλλων άμεση βλάβη από τις παραλήψεις των συγκεκριμένων υπηρεσιακών παραγόντων. Όπως το έχουμε κερδίσει και σε άλλα δικαστήρια, θα το κερδίσουμε και σε αυτό.
0: Και ωραία.
2: Θα είμαστε παρόντες.
0: Έχετε να μας δώσετε και κάποιο άλλο στοιχείο για τις εξελίξεις, τη δίκη των Τεμπών, την κεντρική, πώς προχωράει και τα λοιπά, σε τι κατάσταση είναι.
2: Να σας πω και εκεί τα πράγματα.
0: Γιατί διαβάζουμε πολλά για το τι γίνεται απ' έξω το δικαστήριο, αλλά δεν μαθαίνουμε για μέσα πώς προχωράει η υπόθεση.
2: Ναι, δεν αποτελεί πλέον ιδιαίτερο αντικείμενο ενδιαφέροντος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω δύο θετικά σημεία που εγώ τουλάχιστον τα αξιολογώ ως τέτοια. Είχαμε ένα κλείσιμο της διαδικασίας με την κατάθεση της εισαγγελικής προτάσεως στους ισχυρισμούς, στις ενστάσεις που υπέβαλαν οι κατηγορούμενοι στην κύρια δίκη για ακυρότητες του κλητηρίου θεσπίσματος, για διαχωρισμό της δίκης με την, και συσχετισμό της για διαχωρισμό 16 κατηγορουμένων να πάνε να δικαστούν στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την 7-17. Ενστάσεις του 57, μη σας μπερδεύω τώρα και εσάς και τους ακροατές σας με νομικού χαρακτήρα διατάξεις. Όμως η πρόταση της εισαγγελέως ήταν να απορριφθούν όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί. Νομίζω ότι το δικαστήριο θα ενστερνιστεί και θα ασπαστεί την εισαγγελική πρόταση και θα απορρίψει αυτές τις ενστάσεις. Και από 7 Σεπτεμβρίου την απόφαση πιστεύω ότι μπορεί να την έχουμε 28 Ιουλίου, την επόμενη Τρίτη, και από 7 Σεπτεμβρίου πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η ακροαματική και η αποδεικτική διαδικασία.
0: Ναι.
2: Το τρίτο σημείο που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς εισφέραμε, η οικογένεια Τιλκερίδη, εγώ με την κυρία Βαλάνη και τον κύριο Λαχανά, εισφέραμε την Τρίτη σημαντικά έγγραφα στο δικαστήριο, από τα οποία αποδεικνύεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας του ΟΣΕ από τον ΕΡΑ και από την Ελληνική Αρχή Σιδηροδρόμων,
0: ναι,
2: Τυράς, η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, είχε λήξει 15 Φεβρουαρίου του 2023, 15 μέρες πριν περίπου από το τραγικό έγκλημα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραμαλής τότε κουνούσε το δάχτυλο ότι μιλάμε για ασφαλή σιδηροδρομική μεταφορά. Και το σημαντικότερο είναι ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα η Ελλάδα είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για άγνοια και μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας που έθετε ο ΕΡΑ και η Ευρωπαϊκή Κανονισμή Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων. Αυτά νομίζω ότι θα είναι σημαντικά και θα επιτείνουν τον ενδεχόμενο δόλο, το δόλο των κατηγορουμένων με τις ιδιότητες που είχαν εκείνο το διάστημα για τη διατάραξη των συγκοινωνίων.
0: Κύριε Σκαρύπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Νομίζω ότι μπήκαμε στην ουσία, δώσαμε και στον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως να διάβασε ή να άκουσε, τι ακριβώς συνέβη.
2: Και είμαι βέβαιος ότι στον βαθμό που μπόρεσα, ναι, συνέβαλα κάπως τη διαλεύσκανση αυτών των πράγματι δύσκολων και πρωτόγνωρων νομικών θεμάτων που έχουν τεθεί ενώπιον της κοινής γνώμης πλέον.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να ξαναμιλήσουμε, διότι οι εξελίξεις δεν σταματούν. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Σκαρύπα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ.

Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα με ένα μαχαίρι στο χέρι. Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ένας 40χρονος, λέει, τις στιγμές τρόμου που έζησε το βράδυ της Τρίτης, όταν μετά από καυγά με τη σύντροφό του την είδε να κρατάει μαχαίρι και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Το ζευγάρι, λέει, είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα από την Ελβετία. Αλλά βαρέθηκε, λέει, η 32χρονη σύντροφος και βγήκε με μαχαίρι να τον εμαχαιρώσει. Όλα τα ζευγάρια μαλώνουν. Ήρθαμε από τη Ζυρίχη για να περάσουμε ωραίες διακοπές. Τον περισσότερο καιρό όμως ήμασταν μέσα στο σπίτι. Βαρέθηκα που δεν βγαίναμε και ήμασταν συνέχεια στο σπίτι και του ζήτησα να γυρίσω πίσω στην Ελβετία νωρίτερα. Κάπου εκεί τσακωθήκανε και βγήκε με το μαχαίρι. Αυτή, λέει, παρεξήγηση. Έβγαινα από την κουζίνα και κράταγα το μαχαίρι στο χέρι. Δεν είχα σκοπό για κάτι άλλο. Ξαφνιάστηκα. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και ο σύντροφός μου ειδοποίησε την αστυνομία, σημείωσε. Συμβαίνουν και αυτά στις διακοπές. Σας θέλω όσους είναι να φύγετε το επόμενο διάστημα με το έτερο νήμιση να είστε προσεκτικοί. Να είστε προσεκτικοί, τι μπορεί να συμβεί. Μου στέλνετε ακόμα για τους γκρίζους λύκους χτες που έκαναν το υποβρύχιο σοου. Βρήκαν οι γκρίζοι λύκοι. Έχει γίνει τώρα στο μεταξύ ένας χαμός. Δεν προλάβαμε να τα πούμε. Τουρκία, βγαίνει το Roots Race. Ξαναβγαίνει Ανατολική Μεσόγειο. Θυμάστε το 20 τι γινόταν με το Roots Race. Που είχαν βγει, είχε βγει εκοβεβόλτες. Βγήκανε χτες γκρίζοι λύκοι με καταδύσεις. Ζήλεψαν τον Κικίλια, ρε. Κάνανε υποβρύχιο, κάνανε scuba diving με σημαίες του ψευδοκράτους, με σημαίες τουρκικές και πανώ ότι η ανεξαρτησία των Τουρκοκυπρίων είναι ακλόνητη. Γενικά έχουν ξεφύγει το αφήγημα στην Τουρκία αυτές τις μέρες είναι ότι οι φλόροι οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να ρίξουν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη-Κύπρο και εμείς πάμε και κάνουμε φυσικό αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα στα κατεχόμενα και στην Τουρκία. Άρα κερδίσαμε, παιδιά. Σφύριξε και έλειξε. Πάει το παιχνίδι. Σφύριξε και έλειξε. Αυτό λένε οι Τούρκοι, πανηγυρίζουν, κάνουν τώρα και τα τσαλιμάκια τους στους ΟΗΕΔες που θέλουν να πάνε να δώσουν ένα σχέδιο το οποίο θα είναι από ό,τι φαίνεται χειρότερο σύμφωνα με τα όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα, τέλος πάντων, που κοιτάμε γύρω-γύρω, χειρότερο και από το σχέδιο Ανάν που είχαν απορρίψει οι Κύπροι, αλλά εμάς δεν μας νοιάζουν όλα αυτά διότι το ελληνικό κράτος έχει άλλες προτεραιότητες. Δεν μας έφτανε ο Τηρεσίας, δεν μας έφτανε η ΑΔΕ, δεν μας έφτανε το Νετάλο. Άκου τώρα, Ιωάννη, τι ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται credit score για όλους μας. Credit score. Κρατικός Τηρεσίας, καινούργιος Τηρεσίας. Θα λειτουργεί, λέει, θα δημιουργεί ενιαία πιστοληπτική εικόνα και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Θα τη δίνει, άμα θες να πάρεις δάνειο, να πάρεις ένα πλυντήριο για το σπίτι καινούργιο. Θα πρέπει να πηγαίνεις να ζητάς από αυτόν τον νέο οργανισμό του δημοσίου credit score. Το λένε με πιο ωραία λόγια, το λένε ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας. Το ακούς και λες πω, τι κάνανε οι τύποι. Η νέα αξιολόγηση, λέει, θα κατατάσσει τα φυσικά πρόσωπα σε 6 βαθμίδες και τις επιχειρήσεις σε 10. Συνδυάζοντας, λέει, στοιχεία από το δημόσιο τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης του ιδιωτικού τομέα. Μεγάλος αδερφός μου φαίνεται εμένα αυτό, σε παρακολουθούν. Άμα έτυχε να χρωστάς λίγο στο δημόσιο κάποια στιγμή σε κανένα ασφαλιστικό ταμείο, κάτι την έχει πατήσει. Ούτε πλυντήριο για το σπίτι δεν μπορείς να πάρεις. Δεν σου δίνουν, ρε. Θα είναι θελοντικό, λέει. Μόνο άμα το ζητάς εσύ θα στο δίνουν. Αλλά για να σου κάνω, ξέρω, να βάλεις δόση, 12 δόση, να πάρεις ένα σίδερο, ρε παιδί μου, μια σιδερόστρα. Θα σου λέει η ιδιωτική εταιρεία, δεν μπορεί να γίνει αν δεν μας φέρετε το credit score σας. Θα είναι εκεί μέσα όλα, δηλωθέντα εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση, ένφια, βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές, συρρυθμίσεις, συνέπεια στις πληρωμές, ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές προς το ΚΕΑΟ, στοιχεία από το ηλεκτρονικό μητρό φερεγγιότητας, όπως πτωχεύσεις και πληστηριασμοί, ενδείξεις για μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, τα πάντα όλα, ούτε νερό από το περίπτερο δεν θα σου δίνουν. Κατά τα άλλα έπεσε η Χούντα και κατήργησαν τους φακέλους, παιδιά. Και έχουν φτιάξει από τότε όχι φακέλους κάποιον,
αναλυτικό σου έχουν από ποια πλευρά κοιμάσαι το βράδυ, όταν πέφτεις από τα αριστερά ή από τα δεξά. Και είναι και περήφανη για το φακέλωμα αυτό. Στο μεταξύ, σκέψου τι φάκελος έχει να γίνει όταν στην εφορία, χτες δεν το λέγαμε, χρωστάνε 4.600.000 Έλληνες. Για να είναι 4.600.000 στο μεταξύ, είναι παραπάνω από τους μισούς του ελληνικού πληθυσμού, γιατί οι πολλοί δεν είναι ενεργοί οικονομικά. Τα παιδιά δεν μπορούν να χρωστάνε στην εφορία, εκτός αν έχουν κληρονομήσει τίποτα χρέη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάνω από τους μισούς Έλληνες λοιπόν δεν θα είναι σε αυτό το credit score, θα πάνε κατά διαόλου, γιατί θα χρωστάνε στην εφορία. Έχουνε ζηλέψει τους Κινέζους, παιδιά, τους Κινέζους. Τα λέω εδώ και χρόνια ότι εδώ πέρα οι δικοί μας όλοι, οι Ευρωπαίοι, θέλουν να μας κάνουν Κίνα. Το μοντέλο που γουστάρουν είναι Κίνα. Να σε παρακολουθούν AI κάμερες, AI κάμερες, όχι AI κάμερες, AI κάμερες από παντού. Σε κάθε φανάρι, σε κάθε στενό. Να ελέγχουν τώρα με αυτό που φέρνουν για τα social media, τι, πού μπαίνει στο internet, ποιο είσαι, σε τι σελίδε μπαίνει και τα λοιπά. Σε ποιον χρωστά, τι θε να αγοράσει, όλα ασφυκτικό έλεγχο. Για όταν θα έρθουν τα επόμενα lockdown, να μην έχουν πρόβλημα. Θα σου έρχονται ειδοποιήσει κατευθείαν. Κατευθείαν, δεν μπορεί να βγει. Θα στέλνει μήνυμα, θέλω να βγάλω το σκύλο βόλτα, και θα σου λένε, ο σκύλο σου πέρασε τα 7 χρόνια, δεν χρειάζεται βόλτα. Κράτα τον μέσα. Μας ετοιμάζουν ωραία πραγματάκια. Κρατικό στηρεσίας, αυτό χρειαζόταν η χώρα. Ένα ακόμα ελεγκτικό μηχανισμό. Δεν μας έφτανε η ΑΔΕ, δεν μας έφτανε η ΔΕΟΣ, δεν μας έφτανε η εφορία. Δεν μας έφταναν, δεν μας έφταναν, δεν μας έφταναν. Αυτό χρειαζόμασταν.

Έχουμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς μία πυρκαγιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, η οποία φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις. Τρέχουνε, είναι 55 πυροσβέστες, οχήματα, ελικόπτερα κτλ. Να το προλάβουνε, διότι έχουνε και σήμερα έχουνε πιάσει αέριδες. Δεν ξέρω πάνω στη Θεσσαλονίκη τι έχει, εδώ στην Αθήνα είχε πάντως αέριδες. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε σήμερα τέτοιου είδους περιστατικά. Πάλι 3-1, ρε παιδιά. Έχουμε πάλι, θυμάστε το περιστατικό στο Πειραιά με την 3-1. Έχουμε κι άλλο περιστατικό με 3-1. Δεν ξέρω, είναι, πήγε είδε την Οδύσσια, έχει κανένα ρόλο ο Ποσειδώνας. Δεν ξέρω, παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη ένας 36χρονος επιτέθηκε με 3-1 σε άνδρα 41 ετών, πιστεύοντας ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που τον είχαν ξυλοκοπήσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Αλλά έκανε λάθος, ήταν άσχετος. Να περπατάς στο δρόμο και να δεις να σούργεται ο άλλος με την 3-1, παιδιά. Δεν ξέρω τι μόδες είναι αυτές με τις 3-1. Πρώτη φορά τον έβλεπα στη ζωή μου, λέει αυτός που τον κυνήγαγε ο άλλος με την 3-1.

σηκωθεί όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο τελικός κριτής της εκπομπής. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το στούντιο σιγά σιγά, να αδειάσουμε τον χώρο για τους επόμενους. Επειδή όμως εμείς θα το κάνουμε αυτό, εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Ακολουθεί άλλωστε Ανδρέας Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Καλή συνέχεια από εμάς. Είναι τόσα θέματα, δεν προλάβαμε να τα πιάσουμε. Τίποτα δεν προλάβαμε να πιάσουμε. Δεν πειράζει, να έχουμε να συζητήσουμε και αύριο. Αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς εμείς θα είμαστε εδώ πέρα. Να είστε και εσείς.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολιτική θυέλα στη Βουλή και σύσσωμο αίτημα της αντιπολίτευσης για επανεξέταση του φακέλου της Νοβάρτης προκάλεσαν οι καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά σε βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του, ο Σαλμάς κατέθεσε γραπτά μηνύματα τύπου SMS, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύουν παρασκήνιες συνεννοήσεις με τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Νίκο Μανιαδάκη, καθώς και μεσολαβήσεις προς φαρμακευτικά στελέχη και διαφημιστικά κονδύλια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απέναντι στο μέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούν εισαγγελική παρέμβαση, ο Άδωνης Γεωργιάδης απέρριψε τις αιτιάσεις, δηλώνοντας πως η οριστική απάντησή του θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες. Σοβαρά κενά ασφαλείας στο ψηφιακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών ή άδειες φέρνει στην επιφάνεια το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αφορμή τους ελέγχους για τη διαφορά στην πολεοδομία Ρόδου. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι πολιτικοί μηχανικοί κατοχύρωναν αριθμούς πρωτοκόλλου υποβάλλοντας εικονικά ή ακατάλληλα δικαιολογητικά για να προλάβουν τις προθεσμίες κατά παρέκκληση δόμησης, τροποποιώντας μεταγενέστερα τα στοιχεία των αιτήσεων. Η απουσία ψηφιακών ασφαλιστικών δικλείδων σε συνδυασμό με εσωτερικές μεθοδεύσεις για την ανάθεση υποθέσεων σε συγκεκριμένους υπαλλήλους για αυθαίρετα επιτρέπει την εκτεταμένη διαφθορά στις πολεοδομίες. Σε συνθήκες έντονων καθυστερήσεων βρίσκονται οι κυριότεροι οδικοί άξονες της Αθήνας. Η λεωφόρου Κηφισού αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έντονη είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Αθηνών, Πειραιός, Ιερά Οδός, Λεωφόρου Φιλής, Θιβών, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, αυξημένες καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό, ιδιαίτερα στις εξόδους προς τη Λαμία και στο τμήμα από το κόμβο μεταμόρφωσης έως το Ηράκλειο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου στην Οδό Αχαρνών, ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον δικηγόρο μετά από έντονο καυγά. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια μέσω αποτυπωμάτων και βιντεοληπτικού υλικού, ενώ καθοριστικό στοιχείο υπήρξε το σπασμένο του χέρι από τη συμπλοκή. Επίσης, διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια εις βάρος μιας ανήλικης. Η νεκροτομή επιβεβαίωσε τη βιαιότητα της επίθεσης με σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα. Οι αρχές αποκλίνουν το κίνητρο της ληστείας και εστιάζουν σε προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών. Πρωτόπυλον βρίσκεται η συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση του μπαζώματος στο σημείο του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, καθώς ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας εισηγείται προς το δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη προσώπων. Η εισαγγελική πρόταση αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του που οδήγησαν στην αλλίωση της σκηνής του δυστυχήματος και τις απώλειες κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, δείχνοντας παράλληλα το εδόλιο στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό, στον τότε πρώτο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και στους πρώην επικεφαλείς της Πυροσβεστικής και της Τροχιάς Λάρισας. Η τελική απόφαση για την παραπομπή των παραπάνω προσώπων ανήκει πλέον στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Συμπληρώνοντας 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών κατέθεσε επίσημη αναφορά στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας την άμεση διενέργεια ποινικής έρευνας. Στο επίκεντρο της νέας δικαστικής παρέμβασης βρίσκεται ο χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, όπου καταγγέλλεται ότι έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, καθώς και σοβαρές παρατυπίες στις διαδικασίες ταυτοποίησης και διαχείρισης των σωρών. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση τυχών ευθυνών. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας προκειμένου να δώσει την σφραγίδα έγκρισης σε ένα γιγαντιό εξοπλιστικό πρόγραμμα για τη συνολική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκεται η ενεργοποίηση της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου πολυεπίπεδου αμυντικού φόλου, καθώς και η προμήθεια μεταφορικών αεροσκαφών C390 Millennium, οπλισμένων drones, συστημάτων VBAT, υποβρυχιών οχημάτων Victa, πυράβλων Hellfire και νέων για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα χθες. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε επίσης ότι αύριο Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο που μας έρχεται. Σήμερα στην Αττική το σκηνικό του καιρού αλλάζει ελαφρώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν με βοριάδες 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε χάσει και τις μέρες. 23 Ιουλίου, μια εβδομάδα σχεδόν πριν φύγει και ο Ιούλιος. Είμαστε ήδη περάσει, έχουμε ήδη περάσει τα μισά του καλοκαιριού. Θα πέσει η θερμοκρασία, λέει, σήμερα 10 βαθμούς. Τι θα γίνει, πώς θα ζήσουμε χωρίς καύσονες. Κλιματική αλλαγή και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Πάντα θέλω να το τονίσω αυτό, με τη δική σας βοήθεια και συνδρομή, διότι πρέπει να εξομολογηθώ ότι πολλές πληροφορίες, πολλές από τις πληροφορίες ή ειδήσεις ή ειδήσεις που δεν κυκλοφορούν στην συστημική ειδησιογραφία, μας τις δίνετε εσείς. Μας τροφοδοτείτε εσείς με πηγές, με links, με ανοιχτές μεν πηγές, αλλά είναι τέτοιο το μέγεθος των πηγών, τέτοιος ο όγκος, τέτοιος ο πληθωρισμός της πληροφόρησης που όσο περισσότεροι συμμετέχουν στην αναζήτηση της πληροφορίας, τόσο περισσότερες πληροφορίες έρχονται. Και σε αυτό εσείς οι ακροατές του Μάχη FM και της εκπομπής Μάχη Υπερπίσεως και Πατρίδος δεν είστε απλώς και απλοί ακροατές, είστε συνοδοιπόροι από μια άποψη, είστε συνεργάτες, είστε συνάδελφοι, ας το πούμε έτσι, στην αναζήτηση της πληροφορίας, της είδησης, του παρασκηνίου, της ίντριγκας, της διαφορετικής προσέγγισης. Πολλά εξ αυτών λοιπόν που ακούγονται οφείλονται στην δική σας συνδρομή και συμμετοχή, που σε κάθε περίπτωση βοηθάει ώστε να δίνετε το έναυσμα για να ψάξουμε και παρακάτω, και πολλά τα ψάχνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς τέλος πάντων, για να μην το κουράζω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλους. Καλημέρα κύριε Θανάση στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα κύριε Μιχάλη στη Φραγκφούρτη. Εκεί δεν έχει καύσονες, ε. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω από αυτό, από το συστημικό της πληροφόρησης. Θα πάμε στα βαριά λίγο πιο μετά. Αλλά σήμερα, λέει, συνεδριάζει και μας το διατυμπανίζουν, και μπράβο, μπράβο, συνεδριάζει, λέει, το ΚΙΣΕΑ για εξοπλιστικά 4,2 δις ευρώ. Μπράβο και ξανά μπράβο και δώσ' του μπράβο και χίλια μπράβο. Ποιος θα πει όχι στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Πρέπει να είναι, αν μη τι άλλο, μία χέφρον ή κάτι άλλο, για να μην το πει, να μην το θέλει. Αρκεί αυτό? Τι θέλω να πω. Θα δόκουμε, γιατί εμείς θα τα δόκουμε, εσείς θα τα δόκετε. Δεν θα τα δόκουν αυτοί, αυτοί τα παίρνουν. Αυτοί, όπως λέει και ένας φίλος μου χιουμορίστας που κάνει τώρα τις διακοπές του στο Ψιλωρίτη, και να είναι καλά ο φίλος μου ο Γιώργης, πού να μας ακούει στο Ψιλωρίτη, εκτός και αν έχει τώρα, δεν ξέρω, εκεί τα wifi, τα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, α, μου λέει, ξέρεις, εσύ, μου λέει, μην γκρινιάζεις. Λέω, γιατί? Γιατί αυτοί, μου λέει, ένα νησί ξέρουνε. Λέω, ποιο? Την Πάρο. Την Δίνο, μου λέει, δεν την ξέρουνε. Καλό, ε. Αυτοί, λέει, ξέρουνε μόνο την Πάρο. Την Δίνο δεν την ξέρουνε. Λοιπόν, ακριβώς, κύριε Σάβα μου, προλάβατε. Το ζήτημα δεν είναι απλώς να δόκουμε άλλα 4,2 δις ευρώ και να πω και κάτι. Τώρα, άντε να μιλήσουμε με όρους
ρεαλισμού και κινησμού. Βέβαια θα πέσουν και μίζες. Σιγά που δεν θα πέσουν μίζες. Σιγά που δεν θα πέσουν μίζες. Σε τι δεν πέφτει μίζες, για να το πούμε έτσι, θα μου πεις νομιμοποίηση. Όχι βέβαια, απλώς δεν είναι δελοτυφλό. Άλλο θέλω να πω δυστυχώς. Και τα εξοπλιστικά θα πληρώνουμε. Και τα παντελόνια θα κατεβάζουμε στους Τουρκούς, για να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω. Τουλάχιστον λέω παιδιά, ένα από τα δύο ας μην συμβαίνει. Αφού κάνουμε εξοπλισμούς και πληρώνουμε και πληρώνουμε και θα ξαναπληρώσουμε και είμαστε οι καλύτεροι λέει πληρωτάδες σε εξοπλιστικά στο ΝΑΤΟ. Οι καλύτεροι. Τα είμαστε large, έχουμε χρήμα και το δίνουμε. Γιατί πάμε όλο βήμα πίσω. Και αντί για να το πω ανάποδα και προβοκατόρικα. Αν είναι να πηγαίνουμε πίσω, να μην εξοπλιζόμαστε τουλάχιστον. Τουλάχιστον αυτά τα λεφτάκια, τα δισεκατομμύρια και τούτα και τα άλλα και τα παραπάνω, να τα πάρει ο κόσμος. Να τα πάρει ο πολίτης, το νοικοκυριό, που μετράει το ευρώ, όχι στο τέλος, στη μέση του μήνα, για να καλύψει τα έξοδα. Αν είμαι κάπου παράλογος ή απλουστευτικός, γιατί μπορεί να είμαι και απλουστευτικό αυτό που λέω, επιφανειακό. Εδώ είμαι, να το συζητήσουμε, να δω που κάνω λάθος να το διορθώσω. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω αυτή την αντίφαση, ποιος θα την συγκεράσει. Πληρώνουμε και θα δώσουμε πανηγυρίζοντας 4,2 δις ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ασπίδα του Αχιλλέα, αν είναι αυτή τώρα δεν τα ξέρω ιδιαίτερα, αν είναι αυτοί που έχουν κάτω εκεί στο Ισραήλ και που είχαν το θόλο και λοιπά και λοιπά, αντί για ασπίδα ρε παιδιά μήπως να την πείτε και Αχίλλειο Πτέρνα του Αχιλλέα, διότι τους αλλάξαν τα φώτα σε κάποια φάση οι άλλοι εκεί κάτω. Και Σμπολάδες, Ιρανοί και διάφοροι αλυταράδες, ξέρετε. Α, τώρα που είπα και αυτό, αμέσως μετά θα σας διαβάσω που δεν έχει παίξει στα ελληνικά μέσα, μα πουθενά. Δεν το έχω δει εγώ τουλάχιστον, αν έχει παίξει, θα έχει παίξει σε τίποτα δευτερεύουσες στήλες. Κάτι πολύ ενδιαφέρον αναφορικά με το Ισραήλ. Το σημειώσω να μην το ξεχάσω, να το πούμε μετά. Αλλά ξαναλέω, 4,2 δις ευρώ για την Αχίλλειο Πτέρνα, την ασπίδα του Αχιλλέα. Δίνουμε τόσα δισεκατομμύρια. Τα παντελόνια γιατί τα κατεβάζουμε διαρκώς και όλο και πιο πολύ απέναντι στην Τουρκία. Ποιος θα μας απαντήσει.

Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναθέτω το ερώτημα. Ναι, κύριε Σάβα, βέβαια, αν τα δώσουν σε εμάς, πώς θα τσεπώσουν μίζα αυτοί. Εμείς δεν δίνουμε, λέτε, μίζα. Κακός, κυρία. Κακός, να μάθετε να δίνετε. Αν δεν μάθετε να δίνετε μίζες, δεν θα προκόψετε στη ζωή σας. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά αυτό διδάσκει η ζωή. Και δεν το λέω εγώ, θα το αποδείξουμε ξανά σήμερα, όπως και χτες που σας είπαμε, νομίζω, κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δεν θα τα ακούσετε πουθενά μα πουθενά αλλού. Πουθενά μα πουθενά αλλού. Καλημέρα, κυρία Στέλλα, και σε εσάς. Γράφει ο κύριος Μανώλης. Συμφωνώ απόλυτα. Ή τα παίρνεις και αλλάζεις στάση, ή τα δίνεις στον Έλληνα. Α, λέτε μήπως θα πάρουμε και τα δώσουμε στην Ουκρανία. Καλό τρολάρισμα αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε κάτι που έχει σημασία για να μην μας διαφύγει. Γιατί μου στέλνετε κάτι, έχετε απόλυτο δίκιο και για το Ισραήλ. Έχει συμβεί, μου έχει διαφύγει εμένα, την είχα δει την είδηση, χάθηκε μετά μέσα στον Οριμαγδό. Χάθηκε μέσα στον Οριμαγδό, αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό. Θα πω όμως το εξής, καταρχάς, για να μην ξεχαστεί. Γιατί ένα μυαλό τι να προλάβει, που λέει και... Στο Ισραήλ, λοιπόν, που έχουν και εκλογές, ακούτε δήλωση. Σας διαβάζω σε εισαγωγικά και μετά θα σας πω από ποιον προέρχεται για να σας κρατήσω έτσι τσιτωμένους λίγο. Το Ιράν είναι μια χώρα 80 φορές μεγαλύτερη από το Ισραήλ, με περίπου 92 εκατομμύρια κατοίκους. Όποιος πίστευε ότι το ιρανικό καθεστώς θα μπορούσε να αντικατασταθεί με στρατιωτική ισχύ, ήταν αποκομμένος από την πραγματικότητα, άσχετος με την ιστορία και άσχετος με το ίδιο το Ιράν. Φυσικά ευχόμουν εκείνο το βάναυσο καθεστώς να εξαφανιστεί. Αλλά το να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να αντικατασταθεί εγκαθιστώντας ένα άτομο ή με λίγες χιλιάδες, εγκαθιστώντας ένα άτομο ως ηγέτη, ή με λίγες χιλιάδες Κούρδους μαχητές, είναι εντελώς μη ρεαλιστικό. Η αποστροφή, όλο αυτό το κατεβατό είναι σε εισαγωγικά από δηλώσεις που έκανε αυτές τις μέρες ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, ο Γκάντι Άιζενκοτ, που θα αντιπαρατεθεί με τον Νετανιάχου στις εκλογές του Οκτωβρίου 27, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος δεν θα πω, δεν ξέρω κάτι άλλο γι' αυτόν, ούτε να τον αξιολογήσω, ούτε να τον επενέσω, ούτε να τον κατακρίνω, και δεν με ενδιαφέρει. Τη δήλωσή του διαβάζω ως αρχηγού της αντιπολίτευσης, κόμματος εκεί της αντιπολίτευσης, εκεί πάνε και έρχονται τα κόμματα. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Προέρχεται από τον Ισραηλινό στρατό, υπήρξε αρχηγός του Ισραηλινού στρατού. Έχει τεράστια σημασία. Και επιπλέον, ακόμα πιο σημαντικό, στη Γάζα στον πόλεμο, σε μια εβδομάδα, έχασε τον γιο του, που ήταν υπολοχαγός,
και δύο ανιψιούς του. Πληρώσε με αίμα η οικογένειά του και η δική του. Προερχόμενος από το στρατό, δήλωσε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς ότι μπορεί μια χώρα 80 φορές μεγαλύτερη από το Ισραήλ, με, περίπου 92 εκατομμύρια κατοίκους, να αλλάξει το καθεστώς, να εξαφανίσει το καθεστώς ως διαμαγείας. Αυτό το κρατώ, το καταθέτω, γιατί οφείλω να το πω, επειδή δεν το έχω δει στην ελληνική δισογραφία. Πραγματικά δεν το έχω δει, μόνο σε ξένα μέσα τα βρίσκεις αυτά. Όπως επίσης, γιατί πράγματι και αυτό έχει τεράστια έχει σημασία στη διπλωματική σκακέρα στην οποία εξελίσσονται όλα, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Θυμάστε την δήλωση της Ισραηλινής κυβέρνησης Νετανιάχου για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και την δήλωση ότι θα προτείνει την νομοθέτησή της από την Ισραηλινή Βουλή. Δεν θυμάστε. Όλοι τη θυμόμαστε. Και όλοι πανηγυρίσαμε στο πλαίσιο των τακτικών κινήσεων στην εξωτερική πολιτική, Τουρκία, όλα τα συμπαρομαρτούντα. Τι θυμόσαστε? Αυτό που δεν θυμόσαστε, γιατί δεν ακούσαμε ή δεν ακούστηκε όσο θα έπρεπε, είναι ότι το νομοσχέδιο πάγωσε. Αφαιρέθηκε από την ατζέντα της Βουλής. Κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του Νετανιάχου. Λίγο πριν η Κνεσέτ εισέλθει στις διακοπές της την περασμένη Παρασκευή εν όψη των γενικών εκλογών του Ισραήλ, το νομοσχέδιο αφαιρέθηκε. Ο Υπουργός Εξωτερικών βέβαια λέει ότι δήλωσε στην εφημερίδα Χάρετς ότι υπάρχει μια κυβερνητική απόφαση να αναγνωρίσει την γενοκτονία και εγκρίθηκε ομόφωνα. Δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι ένα σημαντικό και ιστορικό γεγονός. Δεν λέει κάτι άλλο, δεν θα αλλάξει. Τι καταλαβαίνω εγώ, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα? Διπλωματική πίεση ασκείται. Το λέγαμε και από την αρχή, ότι δεν ξύπνησε ξαφνικά τώρα το Ισραήλ και είπε μετά από 70 τόσα χρόνια θα αναγνωρίσω τη γενοκτονία των Αρμενίων, έτσι. Γίνεται αυτό το μπραντεφέρ, το πόκερ μάλλον. Το διπλωματικό γεωστρατηγικό, έτσι. Το βάζει. Και αυτό, προσέξτε τώρα, είναι αυτό που δεν κάνει καν η Ελλάδα αντιστοίχως. Το Ισραήλ, και σε αυτό καλά κάνει για το λογαριασμό του, ρίχνει το χαρτί στο τραπέζι, λέει θα κάνω αυτό που πονάει την Τουρκία, την τζούζη. Το βάζει διαπραγματευτικά, εκβιαστικά, παζαρευτικά και το έχει στο τραπέζι. Λέει το φέρνω, το έχω, να το ψηφίσω ή να μην το ψηφίσω. Κάτσε ρε, περίμενε, δύο λεφτά, μη το... Θα το τραβάω πίσω. Όπως έχει κάνει ο Ερντογάν εδώ με τη γαλάζια πατρίδα. Θα θυμίσουμε αμέσως μετά τι έχει γίνει με τη γαλάζια πατρίδα.

αυτά που φώναζαν τα μάτια σου με πόνο. Δεν τα κατάφερες και πώς να μου κρυφτεί.

Επανέλθαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Μαζευτήκανε τώρα λίγο πολλά. Okay, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, καταρχάς, πολύ σωστά, καλημέρα φίλε Μιχάλη, μας γράφει, μας θυμίζει ότι το πιο κακό και μειονεκτικό απέναντι στους γείτονες είναι ότι εμείς δημιουργούμε πρόσθετο, λέω εγώ, δημόσιο χρέος για αγορά εξοπλισμών, ενώ οι απέναντι κατασκευάζουν και εξάγουν όπλα και άλλα συναφή. Έχουν τουρκική βιομηχανία, έχουν αμυντική βιομηχανία. Πολύ σωστά. Δεύτερο, βεβαίως, δεύτερο παράλληλο μεγάλο ζήτημα μαζί με όλα τα άλλα. Πολύ σωστά το επισημαίνουμε. Να πω πριν μιλήσω για την Γαλάζια Πατρίδα ότι επιπλέον, προσέξτε, η Χάρετζ, η Ισραηλινή εφημερίδα, αποκαλύπτει ως παρασκήνιο ότι σε αυτή την αλλαγή στάσης ο Νετανιάχου οδηγήθηκε ύστερα από πίεση του Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν μπήκε στη μέση εκ μέρους της Τουρκίας. Δηλαδή ανέλαβε ένα ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Τουρκίας, για λογαριασμό της Τουρκίας με το Αζερμπαϊτζάν, διότι και με το Ισραήλ το Αζερμπαϊτζάν έχει πολύ καλές σχέσεις. Γιατί το Ισραήλ κάνει εισαγωγές πετρελαίου από το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο μεταφέρεται μέσω του αγωγού Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας-Τουρκίας πριν βγει στη Μεσόγειο. Και ανάλογα, αντίστοιχα, το Αζερμπαϊτζάν κάνει εισαγωγή Ισραηλινής στρατιωτικής τεχνολογίας, η οποία ήταν καθοριστικής σημασίας για να νικήσει το Αζερμπαϊτζάν. Τι να νικήσει, δηλαδή, τα έδωσε όλα, τα κατέβασε ο προδότης ο Πασινιάν στον Αγκόρνο Καραμπάχ το 2020. Το CNN θυμίζει εδώ η δισογραφία ότι Ισραηλινές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει από το έδαφος του Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια σύγκρουσης ΗΠΑ Ισραήλ-Ιράν. Λοιπόν, αυτό το διπλωματικό πόκερ παίζεται και θα πω για την Τουρκία τώρα, επειδή είπα για τη Γαλάζια Πατρίδα, τι έκανε κάτι αντίστοιχο ο Ερντογάν. Ανακοίνωσε, ετοίμασε το νομοσχέδιο τη Γαλάζια Πατρίδα, αυτό το φέρνουμε, το ψηφίζουμε κλπ. Την κρίσιμη ώρα παραμονές τη Συνόδου του ΝΑΤΟ, είπε το αναβάλουμε. Θα το αφήσουμε για το φθινόπωρο, για τον Οκτώβριο, αργότερα, να το έχει διαπραγματευτικό χαρτί και απέναντι σε μας. Στρατηγία ΝΑΤΟ, ανοιχτή υπόθεση, νέα στρατηγία ΝΑΤΟ, και στο παιχνίδι με την Τουρκία, με την Αμερική, συγγνώμη, για τα μαχητικά. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τους S-400 και πώς πάει και έρχεται το θέμα. Και απάντησε, λέει, χθες βγήκαν τα φιλοκυβερνητικά μέσα, πανηγυρίζανε, λέει, το State Department, απάντησε σε ένα βουλευτή ότι η Τουρκία δεν πληρεί. Υποβάθμισαν το ακόμη όμως, αυτή η λεξούλα, ακόμη, τις προϋποθέσεις. Πολύ διπλωματική απάντηση. Και βγήκαν και πανηγύρισαν τα αθηναϊκά πρακτορία. Α, είδατε! Η κυβερνητική προπαγάνδα. Δεν! Δηλαδή, μας περνάνε για εντελώς. Χαζούς. Εντάξει. Είπαμε, ρε παιδιά, αλλά όχι και τόσο. Λοιπόν, και η Αμερική μέσω Αζερμπαϊτζάν πίεσε το Ισραήλ. Και ας μην φαίνεται, είναι μια σωστή εκδοχή. Και αυτή, ναι, κυρία Βαλεντίνα, ναι, πολύ σωστά μου το στέλνετε το link με τη δήλωση. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη τις προϋποθέσεις. Μα αφού δεν τις έχει ακόμη, τι να πούνε, αφού δεν έχει λυθεί το θέμα με τους S-400, οριστικά πρώτα θα λυθεί, πρώτα θα μπουν. Θα φύγουν, θα μπουν οι υπογραφές, θα φύγουν τα συστήματα κλπ. Έτσι γίνονται
τα διπλωματικά παζάρια. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα τα περιγράφουμε για να δούμε σε τι περιβάλλον βρίσκεται η χώρα την ώρα που συνεδριάζουν για να δώσουν 4,2 δις, 4,5 πόσα για εξοπλιστικά με απευθείας δηλαδή, εντάξει, τι θέλετε δηλαδή, να κάνουν διαγωνισμούς, να τα μοιράζουν σε όποιον μπαρνέα απ' έξω? Τι λέτε κύριε, δεν γίνονται αυτά. Τόσα λεφτά θα τα πάρει ο Πάσα ένας να τα σκορπίσει, που να μην ξέρει και τι να τα κάνει. Και τι να τα κάνεις και τόσα λεφτά, φίλε μου, να πάρεις 4,5 δις, τι να τα κάνεις εσύ? Ας να τα δώσουμε εμείς εκεί που ξέρουμε, να τα πάρουν αυτοί που ξέρουν, να τα πάρουν αυτοί που ξέρουν. Άντε πια. Βεβαίως. Ξαναθέτοντας λοιπόν το ερώτημα, αφού θα δώσουμε τόσα λεφτά, τόσα δισεκατομμύρια ξανά, γιατί δεν χαράσουμε έστω, να χαράξουμε, να συναποφασίσουν, γιατί θα μαζευτούν και μεθαύριο πανάθεμά τους. Ευτυχώς βλέπω ότι στη λίστα των πολιτικών αρχηγών, δεν θα μπω σε ονοματολογία, των πολιτικών αρχηγών που δεν θα παραστούν φέτος εις την δεξίωση, έχουν προστεθεί Καλλιοαργά και άλλοι. Θα πάνε στο πανηγυράκι την Παρασκευή, νομίζω Παρασκευή δεν είναι, αύριο, ναι, 24. Αποκατάστασης της δημοκρατίας, για να μας πούνε τι. Δεν θέλω να το χοντρίνω, δεν έχει νόημα. Αλλά έστω εκεί που θα καθίσουν στο περίπτερο, λέει, του Προεδρικού Μεγάρου, του Προεδρικού Κήπου, δεν θα μπορούσαν, επιβάλλεται κατά την ταπεινή μου γνώμη, να κλειδωθούν μέσα και να συμφωνήσουν, να συναποφασίσουν μία στιβαρή εθνική στρατηγική, πατριωτική, πραγματική πατριωτική πολιτική απέναντι και στην Τουρκία και σε όλα τα εθνικά θέματα. Ούτως ώστε και αυτά τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια, να πιάσουν τόπο. Αλλά θα μου πείτε, εδώ έγινε το μνημόσυνο, το αρχιερωτικό, το ετήσιο για τους πεσόντες της Κύπρου το περασμένο Σάββατο. Το Σάββατο, όχι το περασμένο τούτο, το Σάββατο. Και ο μεν κύριος Στασούλας ήταν στα Γιάννενα με τη Μενδώνη και ανακαίνιζαν τουρκικά εκεί παλιά, χαμάμ, λουτρά, τζαμιά και ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Αλλάχ δηλαδή. Βρήκε τη συγκυρία, βρήκε τη μέρα, το 24ωρο κι αυτός. Μη χάσει. Καλά, το συμβολισμό αν μη τι άλλο. Δεν λέω τη σκοπιμότητα για να μην είμαι σκληρός. Το συμβολισμό δεν το σκέφτηκε κανείς εκεί στην Προεδρία? Όχι. Δεν ήτανε κανείς, μα και από την κυβέρνηση δεν ήτανε κανείς. Και μη μου πείτε ότι ήταν ο Γιάννης Λοβέρδος, γιατί με όλο το σεβασμό στον πρώην συνάδελφο δημοσιογράφο, κύριο Λοβέρδο δημοσιογράφο, αλλά συγγνώμη, ως υφυπουργός η προσβολή ήταν μεγαλύτερη, γιατί δεν είναι καν αρμόδιος. Είναι μεν σε Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά είναι για τον απόδημο ελληνισμό. Δηλαδή υποβιβάστηκε ακόμα πιο προσβλητικό απέναντι στην Κύπρο και τους Κύπριους αδελφούς, υποβιβάστηκαν οι Κύπροι σε αποδήμους. Από αδέλφια μας μετετράπησαν, βαφτίστηκαν σε αποδήμους. Και άντε πήγε. Μια κουβέντα, μια φράση δεν είχε να πει. Να εκφωνήσει δύο γραμμές. Θα μου πείτε, μα αυτά έχουν σημασία? Προφανώς και δεν έχουν μόνο αυτά σημασία. Αλλά αυτά είναι τα αυτονόητα. Είναι τα στοιχειώδη. Είναι
Όχι η ΑΒ, είναι το Α. Ούτε αυτό. Άρα τι θα μαζευτείτε να μας πείτε αύριο, για ποια δημοκρατία, για ποιο πολίτευμα θα μιλήσουν αύριο απέναντι σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, εκ των οποίων η πλειονότητα το 80, το 85 και παραπάνω της 100, ακόμα και από τα ποσοστά που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία σε αυτούς συμμετέχουν, έχουν μια απέχθεια, μια αποστροφή, μια κόπωση απέναντι σε αυτό το οικοδόμημα που έχει στηθεί, τους θεσμούς, την απαξίωση, την προσβολή, την ισοπαίδωση που συμβαίνει

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σταθερά εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, επικοινωνούμε με εσάς, γιατί μας δίνετε, ξαναλέω, πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να είναι από ανοιχτές μεν πηγές, αλλά είναι τόσες πολλές και οι πηγές και οι πληροφορίες που η διήλυση είναι απαραίτητη και το ξεψάχνισμα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, όντως, αλλά πολύ εξημών είστε καταπληκτικοί reporters και οφείλω να το πω και να το υπογραμμίσω και να το εκφράσω, να εκφράσω τις άπειρες ευχαριστίες μας. Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να πούμε λοιπόν ότι την ίδια ώρα έσκασε ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης δεν θα το δείτε να πολυπέζει. Γράφεται μεν, διότι έρχεται από το εξωτερικό δελτίο που λέμε, από τα διεθνή, ως είδηση, η δισογραφία, χάνεται. Λοιπόν, και θα είναι και σημερινή, η σημερινή μέρα σημαντική. Θυμάστε που σας αποκαλύψαμε την περασμένη εβδομάδα, όχι ότι το βρήκα, ότι το ανακαλύψαμε εμείς, το έγραψαν οι Financial Times. Εδώ δεν είχε παίξει πουθενά μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Ότι η Ελλάδα δια του κυρίου Βράιλα, του πρέσβη της Ευρωπαϊκή Ένωση, έβαλε μπλόκο, έκανε μπλόκο σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και είπαμε, όπ, τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσαμε. Όχι, αλλά γιατί είπε ο Βράιλας ότι δεν θέλουμε να πάθει ζημιά η ναυτιλιακή εταιρεία του κυρίου Προκοπίου, ο οποίος συν της άλλης, όπως έχουμε πει, έχει διευθύνοντα σύμβουλο στα ναυπηγεία του τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η κορυφαία ένδειξη πολιτικής, αν μη τι άλλο, διαπλοκής, και μη μου πει κανείς ότι δεν είναι έτσι. Για να φάμε τα μουστάκια μας. Εγώ έχω τουλάχιστον μουστάκια. Λοιπόν, επανήλθε το θέμα εχθές των κυρώσεων. Επανήλθε. Το Reuters κάνει το δημοσίευμα, το αναμεταδίδει το πολιτικό, αλλά και που επανήλθε, η Ελλάδα διατήρησε τη στάση της και μπλόκαρε την επιβολή κυρώσεων. Δεν διευκρινίζεται αν εκτός από την Ελλάδα είναι και άλλες χώρες, ήταν η μόνη. Σήμερα θα ξανασυνεδριάσουν. Έναν επιπλέον γύρο διαπραγματεύσεων σήμερα το πρωί, ίσως και τώρα που ομιλούμε. Σε μια προσπάθεια, λέει, να διασώσουν το πακέτο, όπως είπε διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί εκπεριτροπή στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε χθες να επιτραπεί στα ευρωπαϊκά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, LNG, να εξάγουν ρωσικό φυσικό αέριο προς τρίτες χώρες έως τον Ιανουάριο του 29. Η πρόταση, την οποία είδε το πολιτικό, προέβλεπε επίσης ανώτατο όριο στις ρωσικές εξαγωγές και απαγόρευση της σύναψης νέων συμβολέων. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση ούτε αυτό δέχεται. Ωρε, μπράβο, Προκοπίου, Προκοπή που έχεις βρει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπράβο, συγχαρητήρια και έβγε. Έχει απορρίψει μέχρι τώρα και αυτό το συμβιβασμό και ανταυτού ζητά εξαίρεση αόριστης διάρκειας, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Είδατε ρε αθεόφοβοι, κακοπροαίρετοι, κακεντρεχείς Έλληνες, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαπραγματεύεται σκληρά, χτυπάει ρε το χέρι στο τραπέζι. Δεν καταλαβαίνει από πιέσεις, δεν κολώνει ρε, δεν κάνει πίσω που βγαίνετε και μου λέτε να πω ότι κάνει πίσω. Πού κάνει πίσω?
Όχι, λέει, ρε, δεν κάνω πίσω. Ή αυτό που θέλω ήταν την έζω όλα στον αέρα. Α, εντάξει, με συγχωρείτε, αφορά τον κύριο Προκοπίου αυτό. Οκ. Και λέω εγώ τώρα που είμαι καλός άνθρωπος. Αφού το κάνει για τον κύριο Προκοπίου, γιατί δεν το κάνει και για τη χώρα με τον ίδιο τρόπο και την ίδια αποφασιστικότητα να βγω στους δρόμους εγώ, εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε οι άλλοι, να πανηγυρίσω και να την υποστηρίξω και να πω μπράβο. Συγχαρητήρια και έβγε και μαζί σου. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να έχεις κάνει. Να σου δώσω εγώ συγχωροχάρτη, να σου δώσω εγώ άφεση αμαρτιών ως πολίτης. Γιατί δεν το κάνεις. Όπως το κάνεις για τον κύριο Προκοπίου. Αφού μπορείς. Τούτο εδώ μου δείχνει ότι μπορείς. Αλλά δεν θέλεις. Γιατί κάτι άλλο έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Ενώ όταν υπάρχουν εδώ συγκεκριμένα ζητήματα, το κάνεις. Περιμένω με ενδιαφέρον, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μέχρι τις 12 θα έχουμε κάποια εξέλιξη επί του θέματος, αλλά σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, διότι πλέον δεν υπάρχει θέμα δηλαδή του να μην είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι και ας μην έχει βγάλει άχνα η ελληνική κυβέρνηση, ας μην έχει βγάλει άχνα ο κύριος Βράιλας μέχρι τώρα, μούγκα στη στρούγκα!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι θα λάβουν τα αποτελέσματα επιτυχίας τους μέσω γραπτού μήνυματος SMS στο κινητό τηλέφωνο, αλλά και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας results.e.mindu.gov.gr. Η φετινή διαδικασία ολοκληρώθηκε νωρίτερα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για την συγκρατημένη άνοδο στις ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές, περιορισμένες μεταβολές στις νομικές και πτωτικές τάσεις σε αρκετά τμήματα ψυχολογίας. Η ανακοίνωση των σχολών επιτυχίας, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στις ηλεκτρονικές εγγραφές των φοιτητών και την αναζήτηση στέγης. Ολοκληρώθηκε από την Περιφερειατική η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης στους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου, ένα έργο ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι κάμερες θα καταγράφουν 24 ώρες το 24ωρο της παραβάσης, αποστέλνοντας αποδεικτικό υλικό απευθείας στην ελληνική αστυνομία, ενώ μέχρι τον Αύγουστο αναμένεται η διασύνδεση των πρώτων 100 συσκευών με το ψηφιακό σύστημα για την αυτόματη έναρξη επιβολής των προστήμων. Πολιτική θύελα στη Βουλή και σύσσωμο αίτημα της αντιπολίτευσης για την επανεξέταση του φακέλου της υπόθεσης Νοβάρτης προκάλεσαν οι καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά σε βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του. Ο Σαλμάς κατέθεσε γραπτά μηνύματα SMS υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύουν παρασκήνιες συνεννοήσεις με τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Νίκο Μανιαδάκη, καθώς και μεσολαβήσεις προς φαρμακευτικά στελέχη και διαφημιστικά κονδύλια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης απέναντι στο μέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούν εισαγγελική παρέμβαση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απέρριψε τις αιτιάσεις, δηλώνοντας πως η οριστική απάντησή του θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες. Σοβαρά κενά ασφαλείας στο ψηφιακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών ή άδειες φέρνει στην επιφάνεια το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αφορμή τους ελέγχους για την διαφθορά στην πολεοδομία της Ρόδου. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι πολιτικοί μηχανικοί κατοχύρωναν αριθμούς πρωτοκόλλου υποβάλλοντας εικονικά ή ακατάλληλα δικαιολογητικά για να προλάβουν τις προθεσμίες της κατά παρέκκληση δόμησης, τροποποιώντας μεταγενέστερα τα στοιχεία των αιτήσεων. Η απουσία ψηφιακών ασφαλιστικών δικλείδων σε συνδυασμό με εσωτερικές μεθοδεύσεις για την ανάθεση υποθέσεων σε συγκεκριμένους υπαλλήλους για αυθαίρετα επιτρέπει την εκτεταμένη διαφθορά στις πολεοδομίες. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου στην οδό Αχαρνών, ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον δικηγόρο μετά από έντονο καυγά. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια μέσω αποτυπωμάτων και βιντεοληπτικού υλικού, ενώ καθοριστικό στοιχείο υπήρξε το σπασμένο του χέρι από τη συμπλοκή. Επίσης, διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια εις βάρος μιας ανήλικης. Η νεκροτομή επιβεβαίωσε την βιαιότητα της επίθεσης με σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα. Οι αρχές αποκλίνουν το κίνητρο της ληστείας και εστιάζουν σε προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών. Πρώτο πυλόν βρίσκεται η συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση του μπαζώματος στο σημείο του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, καθώς ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας εισηγείται προς το δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη προσώπων. Η εισαγγελική πρόταση αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τις παρεμβάσεις στο χώρο που οδήγησαν στην αλλίωση της σκηνής του δυστυχήματος και της απώλειας κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, δείχνοντας παράλληλα το εδόλιο στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, στον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και στους πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Η τελική απόφαση για την παραπομπή του των παραπάνω προσώπων ανήκει πλέον στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Συμπληρώνοντας 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών κατέθεσε επίσημη αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας την άμεση διενέργεια ποινικής έρευνας. Στο επίκεντρο της νέας δικαστικής παρέμβασης βρίσκεται ο χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, όπου καταγγέλλεται ότι έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, καθώς και σοβαρές παρατυπίες στις διαδικασίες ταυτοποίησης και διαχείρισης των σωρών. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση τυχών ευθυνών. Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24 Ιουλίου η εφαρμογή του μικρού δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026, δίνοντας τέλος για τους θερινούς μήνες τους περιορισμούς της εκπεριτροπής κυκλοφορίας με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, κατέληξαν οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκρίνοντας την 12μηνη παράταση στο πλαφόν της τιμής του ρωσικού πετρελαίου. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, έγινε δεκτή η εξαίρεση που ζήτησε η Αθήνα, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG σε τρίτες χώρες από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες. Για την οριστική ισχύ της συμφωνίας, εκκρεμεί η τυπική έγκριση των 27 κρατών μελών. Σήμερα στην Αττική το σκηνικό του καιρού αλλάζει ελαφρώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις και τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα κυμανθεί στους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Επανήλθαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι εδώ λίγο μετά τις 11 στον Μάχη FM, Μάχη Περπίστος και Πατρίδος, και να που μέσα σε λίγη ώρα, τελικά όση ώρα διαρκούσε το διάστημα από την προηγούμενη επαφή μας και ακριβώς πάνω στο δελτίο ειδήσεων, ακούσαμε την αιχμή της είδησης που μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από το Reuters ως αρχική πληροφόρηση, ότι επήλθε, λέει, σε αυτή την πρωινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνία για το νέο, το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αυτό που μεταδίδεται και μένει να δούμε τώρα ακριβώς για το θέμα του LNG, που ήταν το επίμαχο ζήτημα, το Reuters αναφέρει ότι δόθηκε, αυτό ήταν το δύσκολο, ας το πούμε, σημείο, ετήσια εξαίρεση που επιτρέπει την μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG προς τρίτες χώρες με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Καλωσορίζω, λέει, έκανε ανάρτηση το κορίτσι η Ούρσουλα, τη συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια εποχή που η Ουκρανία έχει χτίσει στρατιωτική δυναμική, και οι Ρώσεις μας συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τις πολεμικές βάσεις της Ρωσίας. Σε μια εποχή, το είπαμε, ναι, προσθέτουμε, λέει η Ούρσουλα, 32 ακόμα ρωσικές τράπεζες στη λίστα απαγόρευσης συναλλαγών μας, καθώς και εταιρείες κρυπτονομισμάτων, πλατφόρμες εμπορίας πετρελαίου. Παγώνουμε την προσαρμογή του ανώτατου ορίου τιμής του πετρελαίου για ένα έτος, ώστε η πολεμική μηχανή της Ρωσίας να μην επωφεληθεί από το κράχ της αγοράς. Για πρώτη φορά στοχεύουμε σε πλοία που βοηθούν το σκιώδη στόλο της Ρωσίας και κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την επίσημη απαγόρευση εισόδου ρωσικών μαχητικών δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές ευχαριστίες στην Ιρλανδική Προεδρία για τη διευκόλυνση αυτής της συμφωνίας. Αυτή είναι η ανάρτηση της Ούρσουλας. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς προβλέπετε, τι είναι αυτή η ετήσια εξαίρεση για το LNG, δηλαδή για ένα τουλάχιστον χρόνο ακόμα. Πόσο έβγαλε, λέει, 900 τόσα εκατομμύρια, περίπου ένα δις, η εταιρεία του κυρίου Προκοπίου τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια, δισεκατομμύρια, ψίχουλα. Έτσι, και αυτό ξαναλέω, όπως διαπραγματεύεται και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι για τον κάθε Προκοπίου, κάθε, δεν είναι και πολύ, δεν μπορεί να το κάνει και για τους Έλληνες, όχι. Για τη ρημάδα την Ελλάδα, όχι. Όχι. Όχι, διότι κύριοι δεν είστε Προκοπίου. Δεν έχετε τζίρους δισεκατομμυρίων, κέρδη δισεκατομμυρίων, να μπορείτε να κάνετε και μια σωστή διανομή των κερδών. Δεν μπορείτε, άρα μη ζητάτε πολλά. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να διευκρινιστεί. Η πρώτη εικόνα λοιπόν είναι αυτή. Η πρώτη εικόνα είναι αυτή. Και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ αυτή η γραφειοκρατία εκεί, δεν έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε να πούμε όταν είναι εν γέννη να υπηρετηθούν και να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα που δεν είναι και μικρά, γιατί δεν είναι μόνο Προκοπίου που κάνει τις, είναι και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Ωχ, Θεέ μου, τι υποκρισία, θα έλεγε κανείς. Όπως
Τώρα, επειδή λέω υποκρισία, ακούσαμε τις ειδήσεις για τη δολοφονία που συνέβη με τον Σταύρο Γεωργίου, τον ποινικολόγο. Σεξουαλικό έγκλημα είναι, έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο 28χρονος, λέει, Αιγύπτιος, ο οποίος, δεν επαναλαμβάνω, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, ήταν ελεύθερος, μόλον ότι υπήρχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το 24 για επίθεση ασέλγεια σε βάρος ανήλικης κοπέλας, κάτι τέτοιο. Κυκλοφορούσε ελεύθερος. Άρα ήταν παράνομα στη χώρα. Το αίτημα ασύλου το οποίο είχε υποβάλει είχε απορριφθεί. Παρά τα αυτά τον είχαν ελεύθερο, δεν τον είχαν μαζέψει. Και λέω για την υποκρισία, διότι εδώ είναι ευκαιρία να θυμίσουμε και να θυμηθούμε τι δήλωνε ο κύριος Μητσοτάκης όχι πολύ παλιά, τώρα πριν από 10 μέρες. Τι 10 μέρες? Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι 10 μέρες, προχθές. Στην Ελλάδα, λέει, δεν ασχολείται κανείς με το μεταναστευτικό, είπε ο κ. Μητσοτάκης, γιατί το λύσαμε αποτελεσματικά και με κοινωνική συνένεση. Είπε προχτές ο κ. Μητσοτάκης. Τόσο καλά. Για πήγαινε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, που έγινε και η δολοφονία του ποινικολόγου. Για πηγαίνετε. Και την ίδια ώρα, για να δείτε πώς το πάρτι συνεχίζεται σε όλα αυτά τα μέτωπα, υπάρχουν καταγγελίες από ανταγωνιστές προφανώς προς την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων για την διακήρυξη του διαγωνισμού ύψους 133 εκατομμυρίων ευρώ, όχι και λίγα, που διενεργεί το Υπουργείο Μετανάστευσης για τις δομές. Καταγγέλλονται φωτογραφικές διατάξεις, παράνομοι όροι, αθέμητος ανταγωνισμός, εύνοια άλλων οικονομικών φορέων και φωτογραφικές όντως ρυθμίσεις καταγγέλλονται προς όφελος εταιριών οι οποίοι είχαν κερδίσει, λέει, την προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία του 2021. Ενώ μάλιστα είναι για 133 εκατομμύρια ευρώ ο διαγωνισμός, θα έχει διετή διάρκεια, θα υποδιαιρείται σε 9 τμήματα κλπ. Η συνολική προβλέπεται, λέει, δικαίωμα προαίρεσης, όπως τα λένε. Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης, να το μάθω να το λέω κι εγώ, έως ποσοστό 100%. Δηλαδή διπλασιασμό του ποσού. Είδατε τι απατεώνες είναι. Κάνουν μια προκήρυξη, βγάζουν ένα ποσό, λέει αυτό, εντάξει, λογικό ακούγεται ρε παιδί μου, σου βάζει και έναν όρο, το δικαίωμα προαίρεσης, έως ποσοστό 100%. Αυτό μεταφράζεται σε διπλασιασμό. Άρα δηλαδή τα 132,9 εκατομμύρια ευρώ
μπορούν να γίνουν με τη μία 265,9 εκατομμύρια ευρώ. 266 εκατομμυριάκια ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Χωρίς το ΦΠΑ. Τώρα, να πούμε τι λένε οι καταγγελίες. Δεν έχει κανένα νόημα. Εννοώ να μπούμε στις λεπτομέρειες. Σημασία έχει ότι το πάρτι γύρω και πέριξ του μεταναστευτικού συνεχίζεται και η μασαμπούκα συνεχίζεται. Προϋποθέσεις λέει για τους τζίρους, για το ένα, όλα αυτά τα φωτογραφικά που σημαίνει ότι κάπου κάτι, όχι απλώς μπάζει, κάπου κατευθύνεται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και κατά τα άλλα ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει, είπε στους δικούς του εκεί προχθές, ότι όλα πάνε μια χαρά. Λύσαμε το μεταναστευτικό. Το λύσαμε το μεταναστευτικό.

Εδώ λοιπόν είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν είμαστε, είπαμε, εν αναμονή και της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ για τα 4,2 ή 5 δις εξοπλιστικά, την ώρα που επανέρχεται και το Oruç Reis. Βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, πάει να κάνει σεισμικές έρευνες πάνω στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα μαζευτούν τώρα οι πολιτικοί αρχηγοί και οι πολιτικάντιδες αύριο το βράδυ να γιορτάσουν με τα ακριβά τους ενδύματα. Επίσημο ένδυμα, λέει η πρόσκληση που εστάλει από τον κύριο Τασούλα. Επίσημο ένδυμα. Τουαλέτες θα φορέσουν. Ρούχα ακριβά. Κοσμήματα. Συνοδούς, συνοδείες. Παρατρεχάμενους, υποτακτικούς. Σερβιτόρους να σερβίρουν. Το Oruç Reis βγαίνει, λέει, και θα κάνει ό,τι μας έκανε η, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα, και το 2020. Σκηνικό έντασης πραγματικό, στημένο, προσποιητό, όλα είναι ανοιχτά με αυτούς, δεν ξέρεις. Το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε λοιπόν, αφού δίνουμε που δίνουμε τα δισεκατομμύρια του ελληνικού.

το λαό. Γιατί καθόμαστε παθητικοί θεατές? Θα το θέτω εγώ το ερώτημα συνέχεια, μονότονα, κουραστικά, έτσι για εμπέδωση. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις, περιμένεις απάντηση. Γιατί ο Άδωνης, το ακούμε και στις ειδήσεις το ακόμα από χτες, ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε για τα στοιχεία που του έβγαλε τα αυτά, τα μηνύματά του, δηλαδή αυτά δεν αφισβητούνται, είναι πρωτογενή. Ο Σαλμάς για την υπόθεση της Νοβάρτης. Θα πάμε, λέει, στα δικαστήρια, θα κάνουμε, θα ράνουμε και λοιπά και δεν φεύγω από υπουργός και έτσι και αλλιώς και από εδώ και από εκεί. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Δεν πρέπει να ξανανοίξει ο φάκελος του σκανδάλου της Νοβάρτης? Διότι ειδικώς για ορισμένα από τα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο κύριος Γεωργιάδης, η υπόθεση έχει αρχιοθετηθεί, που σημαίνει ότι αν προκύψουν νέα στοιχεία, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, μπορεί να ανασυρθεί από το αρχείο και επιβάλλεται να ανασυρθεί από το αρχείο. Και αυτό είναι το αιτούμενο της στιγμής. Έχει αρχαιοθετηθεί, διότι το εισαγγελικό πόρισμα λέει ότι βρέθηκαν, λέει, στους λογαριασμούς του ιδίου και μελών της οικογένειάς του κάποια ποσά, αδιευκρίνιστες πιστώσεις όπως αναφέρονται, αλλά, λέει, δεν προκύπτει ότι συνδέονται με τις Νοβάρτης, με το σκάνδαλο, με τις μίζες της Νοβάρτης. Έλεγε το πόρισμα ότι θα χρειαστεί, θα πρέπει να γίνει για τις πιθανές φορολογικές παραβάσεις που έχουν συντελεστεί για αυτά τα διευκρίνιστα ποσά, να γίνει έρευνα, να γίνει φορολογική έρευνα. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει, δεν μας το έχει πει κανείς, και αν έχει γίνει που έχει καταλήξει. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που τίθενται στο τραπέζι νέα δεδομένα, δεν θα έπρεπε ήδη να έχει διαταχθεί. Δεν θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει, να έχει ανασυρθεί από το αρχείο ο φάκελος της Νοβάρτης, τουλάχιστον ως προς τον συγκεκριμένο υπουργό. Εφόσον προκύπτουν ζητήματα, εφόσον προκύπτουν θα το πούμε στοιχεία. Γιατί θα γίνει? Τι κάνει η δικαιοσύνη? Τι κάνει η κορυφή της δικαιοσύνης? Τι κάνει η ηγεσία της δικαιοσύνης? Γιατί μέχρι τώρα το μόνο που έχουμε δει είναι οι χαμηλόβαθμες δικαστικές αρχές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, δηλαδή πρωτοδίκες στα μονομελή δικαστήρια, την προηγούμενη φορά με το θέμα των υποκλοπών, τα 126 χρόνια που έριξαν στους 4 Ντίλιαν και λοιπούς για τις υποκλοπές, ή προχθές για παράδειγμα που το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη σε βάρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη,
αναγνωρίζοντας στον δημοσιογράφο το δικαίωμα να του ασκεί κριτική και να κάνει χαρακτηρισμούς, ακόμα και η κουμπάρη των υποκλοπών, συμπεριλαμβάνοντας τον κύριο Δημητριάδη, διότι είναι κουμπάρος με τον κύριο Λαβράνο, και διότι ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει, λέει, να είναι δεκτικό κριτικής. Λέει ο δικαστής για τον κύριο Δημητριάδη, ως δημόσιο πρόσωπο, τον οποίο ο κύριο Δημητριάδη, η πλειοψηφία της Βουλής, η νεοδημοκρατική πλειοψηφία της Βουλής, δεν δέχτηκε, αρνήθηκε το, απέρριψε το αίτημα κλήσης του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υπό το πρόσχημα ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Τώρα έρχεται λοιπόν η δικαιοσύνη και τον χαρακτηρίζει δημόσιο πρόσωπο. Αυτομάτως, κύριε Κακλαμάνη μας, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρέπει να ανασκευάσετε, να διορθώσετε την προηγούμενη απόφασή σας, αφού είναι δημόσιο πρόσωπο με δικαστική βούλα, κύριε Δημητριάδης, και να τον καλέσετε να πει τι εννοούσε όταν είπε «έφαγα εγώ τη σφαίρα για να μείνει επάνω το αφεντικό». Όλα αυτά δεν πρέπει. Η κορυφή της δικαιοσύνης και η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης που ανέλαβε πριν από λίγες μέρες, εβδομάδες. Δεν πρέπει. Μουγκή. Γιατί διαβάζουμε και την είδηση ότι σύν της άλλης τώρα η κυβέρνηση, ο κύριος Φλωρίδης, έφερε, λέει, διάταξη με την οποία παρατείνεται κατά ένα έτος και η διοίκηση των δικαστηρίων, που ήταν να γίνουν τώρα το φθινόπωρο οι νέες εκλογές. Για ποιο λόγο? Πολλά λέγονται στο παρασκήνιο, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ξαναλέω, είναι κουβέντες που γίνονται στο παρασκήνιο, αλλά και δημιουργούν πολλούς προβληματισμούς και ανησυχίες ως προς την επιχείρηση, προσπάθεια της κυβέρνησης να κρατήσει για ένα ακόμα χρόνο κάποιες διοικήσεις δικαστηρίων. Ποιες? Έχει σημασία η διοίκηση του δικαστηρίου σε πολλά πράγματα, στη διευθέτηση υποθέσεων, για ένα χρόνο ακόμα. Για ποιο λόγο? Για να μην αλλάξουν αυτές οι διοικήσεις των δικαστηρίων μέσα στον επόμενο χρόνο που είναι κρίσιμος. Και βέβαια είναι κρίσιμος. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τουλάχιστον την άνοιξη, το καλοκαίρι του χρόνου, λέω εγώ τώρα, που θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να μείνει ο κ. Μητσοτάκης στην καρέκλα, η δικαιοσύνη θα είναι βασικός μοχλός επηρεασμού των καταστάσεων.

Εδώ είμαστε και πάλι. Να επανέλθω και σε αυτό που σας που λέγαμε χθες, το πολύ ενδιαφέρον και δηλωτικό της κατάστασης παρακμής, αποσύνθεσης, αποδρομής, όπως θέλετε πείτε το, που στην πραγματικότητα βρίσκεται η κατά τα άλλα κυβέρνηση των αρίστων του κ. Μητσοτάκη, στο ζήτημα που προέκυψε, μόνο από εδώ το ακούσατε χτες, έτσι, και αυτό. Να ευλογήσω λίγο τα γένια μου που έχουν μεγαλώσει, η αλήθεια είναι. Να μην τα ευλογήσω. Με το πρώτο θέμα. Σας διάβασα χθες, σας είπα ότι εξαπολύθηκε μια επίθεση από το πρώτο θέμα που είναι η ναυαρχίδα των ναυαρχίδων, ο ναυαρχίδα της κυβερνητικής γραμμής και προπαγάνδας κατευθείαν από το Μαξίμου. Έτσι. Εξαπέλυσε μια επίθεση αναφορικά με το πώς, προσέξτε τώρα, πολλαπλών επιπέδων, δεν είναι απλώς, διότι θα μπορούσε να πει κανείς, εντάξει τώρα τσακώνονται γιατί ξέρω εγώ, ζητάνε κάτι παραπάνω. Αυτό εντάξει συμβαίνει, εμένα τι με ενδιαφέρει όμως, εμάς μας ενδιαφέρει, ότι μέσω αυτής της σύγκρουσης αποκαλύπτεται, ομολογείται από τους ιδίους, όχι από κάτι κακεντρεχής σαν εμάς εδώ, ομολογείται από τους ιδίους πώς γίνεται το πιάτσικο του δημοσίου χρήματος. Δεν το λέει ο Χ. Τσιμπικουλίδης. Το λέει το πρώτο θέμα, καρφώνοντας την κυβέρνηση, την ίδια, τον πυρήνα της, το κέντρο της, την ηγεσία της. Όταν λέει ότι τις κρατικές συμβάσεις για την διαφήμιση την έχετε αναθέσει σε έναν εκεί δικό σας και κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο παρασκήνιο μεταξύ των δύο πλευρών, μπορεί να φαντάζομαι και εγώ διάφορα, αλλά βγαίνει όλο το, τι να πω, στον αφρό, όλο το, η βρωμιά τώρα. Και βγαίνει γιατί αποσυντίθεται το σκηνικό, αποδυναμώνεται, δεν είναι αυτό που δείχνουν. Όταν μια εξουσία, μια κατάσταση είναι ισχυρή, τα σκυλιά είναι δεμένα. Πώς το λέει και το ρητό. Δεν μιλάει κανείς. Σήμερα λοιπόν, γιατί το περιγράφω και επανέρχομαι σε αυτό. Διότι σήμερα επανέρχεται το πρώτο θέμα. Στο θέμα. Δεν το προσπερνάει. Και μάλιστα θα σας διαβάσω τι γράφει. Στη στήλη την οποία όλοι γνωρίζουν ότι γράφει και επιμελείται ο ίδιος ο εκδότης και διευθυντής. Ο ίδιος ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας. Ο Τάσος Καραμίτσος. Δεν είναι δηλαδή κάποιος κάπου κάτι. Είναι η κεφαλή. Γράφει λοιπόν σήμερα πρώτο σχόλιο στη στήλη του. «Ο αόρατος άνθρωπος» είναι ο τίτλος ενός πασίγνωστου στους βιβλιοφάγους αγγλικού μυθιστορήματος τρόμου του George Wells που γράφτηκε το 1897. Η ήρωας του βιβλίου είναι ένας ιδιοφυής φοιτητής της χημίας, ο οποίος ανακαλύπτει τη μυστική συνταγή που τον κάνει αόρατο. Δεν γνωρίζω αν ο Γιάννης Δέτσης της Τσούζ, γράφει ο κ. Καραμίτσος, στον οποίο αναφερόμουν χθες, έχει σπουδάσει χημεία. Γνωρίζω όμως με τα βεβαιότητας ότι έχει βρει ή έχει ξαναβρει,
και αυτό στο φάρμακο της αορατότητας. Γιατί όποιον ρώτησα χθες αν τον ήξερε ή τον ξέρει και τον εισήγαγε εισαγωγικά στο κυβερνητικό σύστημα διανομής κρατικής διαφήμισης ή άλλων δημοσίων συμβάσεων, περίπου 200 πήρε από το 2019, μου έδειξε τον διπλανό του. Προσέξτε, δεν μου είπε κανείς ότι εγώ έγραψα κάτι λάθος, αλλά ότι δεν τον ξέρει αυτός και τον ξέρει ο άλλος. Κάτι σαν τα παιδιά στην αίθουσα διδασκαλίας που κάνουν τη βρωμιά και δείχνουν τον διπλανό ή τον μπροστινό τους. «Σταματώ εδώ για την ώρα», γράφει ο κύριος Καραμίτσος στη στήλη του με μπολταρισμένα τα γράμματα «Σταματώ εδώ για την ώρα» και αναρωτιέμαι και εγώ τι σημαίνει αυτό το «Σταματώ εδώ για την ώρα». Δηλαδή θα επανέλθω ή για να μην επανέλθω ξέρω εγώ τι. Απορίες τώρα. Όπως και να έχει και ό,τι και να γίνει, θα μου πείτε δεν έχουν γίνει άλλα τέρατα και σημεία και δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Εντάξει, τι να κάνουμε εμείς, αυτό το καθήκον έχουμε, να αναδεικνύουμε αυτά που συμβαίνουν. Από εκεί πέρα άλλο πράγμα, άλλο κάτι δεν μπορούμε να κάνουμε. Για να μην πω ότι και αυτό πολλοί είναι, γιατί δεν βλέπω να το κάνουν και πολλοί. Διότι εχθές λοιπόν στην ίδια στήλη ο κύριος Καραμίτσος φορά παρτίδα εκεί, πρώτο τίτλο επάνω, ο εθνικός μας διαφημιστής τα παίρνει όλα και συμφέρει από το δημόσιο. Τα παίρνει όλα από το δημόσιο και συμφέρει. Έβγαζε στη σέντρα κανονικά τον κύριο Δέτσι, που δεν τον ξέρω καν. Τώρα μαθαίνω κι εγώ. Ο οποίος έχει την εταιρεία Τσούζ, επιλογή μεταφράζεται αυτό, Τσούζι εγώ καταλαβαίνω τώρα, η οποία έγραφε εταιρεία, μέχρι το 18 έπαιρνε κάτι ψηλοδουλίτσες από το ΣΥΡΙΖΑ, έφνης έγινε της κυβερνήσεως από το 19 και μετά, κάτι σαν το Μάκη Σεργιάτο. Θα τον θυμούνται λέει οι παλαιότεροι, αν και χρεοκόπησε ο άνθρωπος. Νέο τζάκι, λέει ο Γιάννης Δέτσης, ο οποίος τα παίρνει όλα και μάλλον συμφέρει αφού του τα δίνει η κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση, όταν μιλάμε για την κρατική διαφήμιση και όλο το κομβικό κομμάτι της δημόσιας διαφήμισης και συμβάσεων, η κυβέρνηση δεν είναι ο υπουργός Κλαπάτσας, έτσι, ούτε καν ο υπουργός. Δείτε, λέει, μερικά νούμερα τζίρου για να καταλάβετε. Το 18 η εταιρεία είχε τζίρο 1 εκατομμύριο και κέρδη 16.000 ευρώ. Το 19 1,9 εκατομμύριο ευρώ και τα κέρδη 81.000. Μετά άρχισε η απογείωση. Το 21 ο τζίρος πήγε στα 4 εκατομμύρια ευρώ, το 22 στα 10,4 εκατομμύρια ευρώ, το 23 στα 17,1 εκατομμύρια ευρώ, το 24 έπεσε κάπως στα 14,1, αλλά το 25 έφτασε τα 25 εκατομμύρια ευρώ και κέρδη 5,56 εκατομμύρια ευρώ. Και προσθέτει ο κ. Καραμίτσος με βάση στοιχεία που έχουν αντιληφθεί, επίσημα στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Η Τσούζ έχει πάρει 229 συμβάσεις αξίας άνω των 255 εκατομμυρίων ευρώ από τις 21 Αυγούστου του 2017 έως και τις 14 Ιουλίου φέτος, με τελευταία καταχωρημένη σύμβαση 14 Ιουλίου πριν από, δηλαδή, ούτε 10 μερούλες. Ούτε 10 μερούλες. Την ώρα που εμείς εδώ νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε, άλλοι βάζουν υπογραφές και παίρνουν πόσα πήρε από το Υπουργείο Τουρισμού η κυρία Κεφαλογιάννη, βέβαια, και μετά πήγε και μέχρι και κάτω από την Ακρόπολη η κυρία Κεφαλογιάννη με τις τουαλέτες της και τα λούσα της και τους ακριβούς φίλους της να γιορτάσει και τη γιορτή της να είναι καλά. Είχε μπει υπογραφή 5,32 εκατομμύρια ευρώ. Υπουργείο Μετανάστευσης 40,6 τα εκατομμύρια ευρώ. Υπουργείο Εργασίας Νίκη Κεραμέως άλλα 28 και άλλα 18
δηλαδή κάπου 46 εκατομμυριάκια ευρώ, δεν τα λες και λίγα, ή μάλλον είναι λίγα, θα μπορούσε να είναι και περισσότερα. Και έπονται, λέει, δεκάδες άλλες μικρές, μεσαίες και μεγάλες συμβάσεις, όλες από το δημόσιο ή από δημόσιους οργανισμούς και όλων των ειδών. Και βεβαίως, κύριε Σάβα μου, τώρα γιατί το ευτελίζετε το σύντημα, 260.000 ευρώ, τι είναι, δηλαδή τώρα αυτά ψίχουλα είναι. Τώρα δηλαδή ντροπής πράγματα να ψέγουμε οποιονδήποτε που πήρε 260 χιλιάρικα, ψωροχιλιάρικα από την ΕΡΤ. Δηλαδή ντροπή. Ντροπή, τι πήρε ο άνθρωπος, τι του δώσανε. 260 χιλιάρικα για να φτιάξει κάποια βιντεάκια στο YouTube και στα social media τις ημέρες, λέει, του Μουντιάλ. Ντροπή δηλαδή. Αυτά σας μαράνα, λέει, αγαπητέ. Ναι, έχω δίκιο, κύριε Σάβα, τι να κάνουμε. 260 χιλιάρικα είναι λεφτά. Είναι, Οκ, εντάξει, να το ξαναδούμε το θέμα. Λοιπόν, τέτοια καταμέτωπον επίθεση από τον Τάσο Καραμίτσο του πρώτου θέματος στην καρδιά του κυβερνητικού συστήματος δείχνει ότι έχει χαθεί μπάλα. Και τι είπε προχτές ο Μητσοτάκης μετά την νίκη της Ισπανίας? Έχουμε την μπάλα και βάζουμε γκολ. Εγώ νομίζω ότι τα αυτογκόλ είναι που τρώει και δεν ξέρει από πού του έρχονται, και εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην τα τρώει μέσα από το κόμμα του, γιατί ποιος, σιγά το είδαμε, να μην μπορεί να τα φάει από αποτελεσματικά από την αντιπολίτευση. Τα τρώει από την κοινωνία και από την πραγματικότητα. Το παιχνίδι το έχει χάσει στη μεγάλη περιοχή που λένε, ξέρω εγώ πώς θα τα πούνε και τα ποδοσφαιρικά. Το μεγάλο παιχνίδι έχει χάσει ο κ. Μητσοτάκης, όχι το μικρό εκεί. Τις διευθετήσεις αυτές οι οποίες είναι και πάρα πολύ εύκολες, διότι ακριβώς γίνονται όπως περιγράφει ο Καραμίτσος. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέει κάποιος άλλος κακοπροαίρετος, κακεντρεχής. Κάτι στράβωσε εκεί πέρα τώρα μεταξύ τους και βγάζει ο Καραμίτσος τη φόρα που τα ξέρει από μέσα ως εφημερίδα τα άπλυτα. Και μας περιγράφει πώς γίνεται η χειραγώγηση. Γιατί με τη βοήθεια, θα ξαναπώ, του Google και του Σέρτσι, βρήκαμε ότι τον Γενάρη ο κύριος Δέτσης, η εταιρεία του, εξαγόρασε και την MRB, την ιστορική και εμβληματική εταιρεία δημοσκοπήσεων του κυρίου Μαύρου, και επιπλέον, για να δείτε πώς επιβεβαιώνεται αυτό που λέω εγώ από την αρχή, Μητσοτάκης Τσίπρας, οι όψεις του ίδιου νομίσματος, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Θα την πούμε και αυτή.

Φαντάζομαι λοιπόν σιγά σιγά και εμείς στη σημερινή μας επαφή για το θέμα που έχει ανακύψει, τεράστιο θέμα κατά τη γνώμη μου, το αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί είναι, και ας μην έχει την δέουσα προσοχή. Κρατήστε και αυτό. Ο ίδιος ο κύριος Δέτσης, που παίρνει τις κρατικές συμβάσεις όλες, καταγγελόμενος από τον κύριο Καραμίτσο του πρώτου θέματος, και έχει αγοράσει και την MRB, είναι και ένα από τα ιδρυτικά μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που συστάθηκε για τη λειτουργία του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, του Αλέξη Τσίπρα. Καλό! Του κυρίου Τσίπρα. Και η σύνδεσή του με το Ινστιτούτο και της εταιρείας του αφορά τον τομέα της στρατηγικής και την παρουσίαση ποιοτικών ερευνών. Γι' αυτό και στη διεθνή διάσκεψη που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα το 2024 παρουσιάστηκε η πρώτη μετεκλογική πανελλαδική έρευνα σχετικά με τις ευρωεκλογές, τα αποτελέσματα της οποίας έρευνας ανέλησε ο ίδιος, ο κύριος Δέτσης, μέσω της εταιρείας του. Θα μου πείτε, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, δουλειά κάνει. Πολύ σωστά, εγώ δεν λέω κάτι κακό. Προσέξτε, επαγγελματίες, οι εφοπλιστές, ο Προκοπίου, όλη τη δουλειά τους κάνουν. Το κράτος, η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα, το ερώτημα είναι τι κάνει. Ανοίγει τρύπες, ανοίγει διόδους, ανοίγει κερκόπορτες και περνάνε και βολεύονται. Και ταυτοχρόνως διαμορφώνονται σχέσεις διαπλοκής και τα, πώς το λέει, πατάνε και σε δύο βάρκες διάφοροι και από εδώ και από εκεί. Γιατί? Γιατί πρέπει να έρθουν κοντά, ακόμα πιο κοντά. Και ας φαίνονται αντίπαλοι, Μητσοτάκης, Τσίπρας. Δεν είναι. Ο ένας αβαντάρει τον άλλον, για να το πούμε πολύ απλά και κατανοητά και λαϊκά. Ο ένας αβαντάρει τον άλλον. Και αυτό βολεύει και τον Μητσοτάκη, διότι σου λέει συσπυρώνω, φοβίζω τον κόσμο μου, τον συσπυρώνω, και βολεύει και τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, διότι σου λέει εγώ προβάλλομαι ως το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη, άρα ελάτε πίσω από μένα για να τσιμπήσω κι εγώ, να συσπηρωθώ κάπως, να διαλύσω και ό,τι άλλο έχει μείνει. Βλέπετε πώς ευτελίζει, δηλαδή αυτό και μόνο, που έγινε χθες και με το Φάμελο, τέλος πάντων, τι να ασχολείται κανείς με αυτά, δείχνει τις μεθοδεύσεις. Κάπως έτσι λοιπόν είπαμε όσα προλάβαμε, όσα είχαμε, όσα μπορούσαμε, όσα ξέραμε, θα δούμε κι άλλα. Σιγά σιγά πάμε προς το μια τελευταία μουσική ανάσα για να πάμε και προς το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και αμέσως μετά ακολουθεί εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν αλλάζεται ραδιοφωνική συχνότητα. Καλό σας μεσημέρι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για εμάς δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Είναι σαν να πέρασαν μόλις 8 λεπτά, δηλώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόνων και Εγκαυματιών στο Μάτι, Κάλλη Αναγνώστου, περιγράφοντας το ανεπούλωτο τραύμα που βιώνουν μέχρι και σήμερα οι επιζώντες της τραγωδίας στο Μάτι. Η ίδια υπογραμμίζει ότι σε αντίθεση με την φύση που ξαναπρασινίζει, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναγεννηθούν ούτε να επιστρέψουν στην πρώτερη ζωή τους, κουβαλώντας για πάντα τις σωματικές και ψυχικές τους πληγές. Ο Σύλλογος έχει καταθέσει επίσημη αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας την άμεση ενέργεια ποινικής έρευνας. Στο επίκεντρο της νέας δικαστικής παρέμβασης βρίσκεται ο χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, όπου καταγγέλλεται ότι έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα. Την πόρτα του εισαγγελέα θα περάσει σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Όπως υποστήριξε, ο Σταύρος Γεωργίου προσφέρθηκε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό του, όμως οι δύο άνδρες κατέληξαν στο γραφείο του ποινικολόγου. Ο ίδιος περιέγραψε στους αστυνομικούς της ασφάλειας την άγρια επίθεση μέσα στο γραφείο του θύματος στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Όπως υποστήριξε, μετά από έντονη προσωπική συμπλοκή, άρπαξε το κεφάλι του δικηγόρου και το χτυπούσε επανειλημμένα στους τοίχους και τα έπιπλα μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσε και ένα λάπτοπ πριν τραπεί σε φυγή. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια μέσω αποτυπωμάτων και βιντεοληπτικού υλικού, ενώ αποδείχθηκε γνώριμος των αρχών, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικη. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα επιτυχίας τους μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τηλέφωνο, αλλά και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας results.e-mindu.gov.gr. Η φετινή διαδικασία ολοκληρώθηκε νωρίτερα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Με την ανακοίνωση των σχολών επιτυχίας, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στις ηλεκτρονικές εγγραφές των φοιτητών και την αναζήτηση φοιτητικής στέγης για όσους πέρασαν εκτός τόπου κατοικίας. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης στους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Ένα έργο ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι κάμερες θα καταγράφουν 24 ώρες το 24ωρο της παραβάσης, αποστέλνοντας αποδεικτικό υλικό απευθείας στην ελληνική αστυνομία. Πρώτο πυλόν βρίσκεται η συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση του μπαζώματος στο σημείο του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, καθώς ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας εισηγείται προς το δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη προσώπων. Η εισαγγελική πρόταση αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τις παρεμβάσεις στο χώρο που οδήγησαν στην αλλίωση της σκηνής του δυστυχήματος και τις απώλειες κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, δείχνοντας παράλληλα το εδόλιο στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγορά, στον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και στους πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχιάς Λάρισας. Η τελική απόφαση για την παραποπή των παραπάνω προσώπων ανήκει πλέον στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Στην διεθνή επικαιρότητα, νεκρός στο σπίτι του κοντά στο Παρίσι βρέθηκε ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ντανιέλ Σιάντο, ο οποίος κατηγορούνταν για βιασμούς και θεωρούνταν βασικός ύποπτος για την τροφοδοσία του Τζέφρι Επστάιν με γυναίκες στη Γαλλία. Οι αρχές διενεργούν έρευνα και νεκροψία για να εξακριβώσουν τα αίτια του θανάτου του. Η εξέλιξη ακολουθεί τους θανάτους του ίδιου του Επστάιν και του συνεργάτη του Ζαν Λινγκ Μπρινέλ. Σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας κατέληξαν οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκρίνοντας την 12μηνη παράταση στο πλαφόν της τιμής του ρωσικού πετρελαίου. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού έγινε δεκτή η εξαίρεση που ζήτησε η Αθήνα, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG σε τρίτες χώρες από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες. Για την οριστική ισχύ όμως της συμφωνίας εκκρεμεί η τυπική έγκριση των 27 κρατών μελών. Σήμερα στην Αττική το σκηνικό του καιρού αλλάζει ελαφρώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μία ψηφιοποίηση από μόνη της δεν μπορεί να είναι μεταρρύθμιση. Διότι εσείς μεταφέρετε τη γραφειοκρατία από το χαρτί στον υπολογιστή. Δεν φτιάχνεις σύγχρονο κράτος, αλλά ψηφιακή γραφειοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Και αυτό είναι δεδομένο. Αυτή είναι η γενική μας αρχή σε σχέση με το νομοσχέδιο. Ο εισηγητής μας σας έκανε τις παρατηρήσεις. Αλλά πάμε στην ουσία του προβλήματος. Λέτε, κύριε Υπουργέ, ψηφιακό κράτος. Τι δεν λέτε όμως? Ότι αυτό το ψηφιακό κράτος που οραματίζεστε είναι μια ψηφιακή φυλακή για τον Έλληνα. Κανονική ψηφιακή φυλακή. Είναι η τυραννία διαφάνειας και η υποταγή του ανθρώπου σε ένα όρατο χέρι το οποίο θα του ελέγχει τη ζωή αλλά και το θάνατο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξοδέψατε 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτή την ιστορία με την ψηφιακή, με το ψηφιακό κράτος. Τόσα είναι τα ποσά. Ξέρετε όμως ότι πληρώσαμε μόνο το χτίσιμο του κράτους αυτού. Δηλαδή, διακομιστές, πλατφόρμες, καλώδια. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που σας διαφεύγει είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Τώρα που θα τελειώσει λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο απαγορεύει ρητά την κάλυψη αδειών συντήρησης, άδειες, συνδρομές, ασφάλεια, από πού θα καλυφθούν τα χρήματα αυτά, πού θα τα βρείτε? Μήπως θα γίνουν όπως τα Ολυμπιακά ακίνητα, σκόνη και θρύψαλα? Μήπως δηλαδή πετάξαμε 4 δις στον κουβά, αλλά στη συντήρηση που εκείνη τα λεφτά τα πολλά θα έχουμε αδυναμία πληρωμής που σημαίνει θα καταστραφεί όλο αυτό το δίθεν οικοδόμημά σας? Κύριε Υπουργέ, έχετε πείσει, έχετε χειραγωγήσει τον Έλληνα ότι η ψηφιακή εποχή θα του λύσει τα χέρια. Τον έχετε πείσει, όχι τον νέο Έλληνα, όχι όλους τους Έλληνες, ότι θα είναι πιο εύκολη η ζωή του. Το τυρί, την ευκολία την είδαν οι νεοέλληνες. Οι Έλληνες όμως είδαν και την παγίδα. Ποια είναι η παγίδα? Η δουλεία μέσα από την οποία θα βγει η ψηφιοποίηση. Ο έλεγχος, ο παντόπτης, ο άγνωστος κύπου που θα ελέγχει τα πάντα. Προχωράει κανονικά το σχέδιο. Δεν είναι δικό σας, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εκεί ξεκινάει και εκπορεύεται το σχέδιο. Ο έλεγχος των Ευρωπαίων πολιτών και κατ' επέκταση και των Ελλήνων. Με συνέπεια, όποτε είναι ατίθασος και απίθαρκος στις νόρμες σας, θα του κόβετε το ρεύμα. Αφού όλα σε ένα, τακτοποιημένα θα είναι. Όλα. Θα του κόβετε το μισθό, τη σύνταξη. Εάν αντιδρά, εάν δεν αντιδρά και είναι καλό παιδί με όσα λέτε, αν του κάνετε εμβόλια, αν του κάνετε ό,τι θέλετε, θα κάνετε τα καλύτερα για τον πολίτη. Εάν γίνει και ρωτάω την κυβέρνησή σας ένα blackout όπως έγινε στην Ισπανία και εκείνος ο κακομοίρης ο αυτιάς, ο ευρωβουλευτής σας, έλεγε δεν μπορούσα να αγοράσω ψωμάκι, λέει, έγινε blackout και δεν μπορούσα να πληρώσω πλαστικό χρήμα. Πώς θα πληρώνουμε? Γι' αυτό επιμένουμε. Μετρητά και μόνο μετρητά και όχι πλαστικό και ψεύτικο ψηφιακό χρήμα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μοναδικό θαύμα. Και επίσης θα μιλήσουμε για το πώς η Γερμανία καταδυναστεύει τη χώρα μας τον τελευταίο αιώνα. Ως κράτος. Ίσως να είναι και λίγο αποκαλυπτική η εκπομπή, αλλά ξέρετε ένα πράγμα. Θα μάθετε όλα αυτά τα οποία οι άλλοι κρύβουν και δεν τολμούν να πούν, γιατί είναι εξαιρετημένοι από τον ξένο παράγοντα, ενώ η ελληνική ρύση δεν είναι. Από κανένα παράγοντα δεν είμαστε εξαιρετημένοι. Μόνο από τους Έλληνες, και παλεύουμε μέρα και νύχτα με χίλια προβλήματα, με επιθέσεις βρώμικες, με δημιουργία υποκομματιδίων, κομματιδίων πριν τις εκλογές, με τον Βαρυπινίτη που τον βγάζουν από τη φυλακή οπότε έχουμε εκλογές για να βρίζει εμάς, με το κόμμα της συμπόνιας, τον real estate και όλων αυτών που το κάνουν μόνο και μόνο για να δημιουργήσει πρόβλημα σε εμάς. Το κόμμα του Μητσοτάκη είναι γι' αυτό. Το κόμμα του Τσίπρα που είναι κόμμα του Μητσοτάκη και αυτό, γιατί χωρίς αυτούς δεν επιβιώνει ο Μητσοτάκης. Θέλει τα τίποτα για να μπορεί να φαίνεται ο Μίστερ Τίποτα ότι είναι ο καλύτερος από τα τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ θα σας τη λέω. Δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγηθούν κάποιοι. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο μόνος εθνικός, κοινωνικός, πατριωτικός αν θέλετε, χώρος είναι η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι είναι βιδωμένοι διορισμένη και κυρίως φτιαγμένη από το σύστημα, το οποίο τροφοδοτεί με ατμό, έτσι, τα κόμματα αυτά, επίτηδες, και όποτε χρειάζεται τα φουσκώνει, όποτε χρειάζεται τα ξεφουσκώνει. Αυτά τα βλέπετε. Φαντάζομαι και ότι καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται μια περιοδία, θα καταλάβει ο καθένας τι συμβαίνει. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές συνέχεια. Συνέχεια πάω στις λαϊκές. Πουθενά άλλου. Ούτε μαζεύω κομματικούς. Ελάτε να σας τα πω πως ο Τσίπρας μαζεύει 50 άτομα και τα χαμηλά η κομματική. Για βγες στη λαϊκή, αδερφέ. Βγες να δεις ντομάτα που έχεις να φας εσύ και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Και οι άλλοι με το real estate, η κυρία που δεν θα έκανε κόμμα, αλλά έκανε κόμμα, που είπε θα παίρνει λεφτά, δεν πήρε λεφτά, που δεν πήρε το ακίνητο, αλλά το πήρε. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Μέσα στο ψέμα και στη διαφθορά βουτυγμένοι όλοι τους. Και λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι. Και εμάς μόνο με fake news επιχειρούν να μας αποτομήσουν. Μόνο με fake news. Γιατί δεν μπορούν να βγουν κάτι άλλο. Και με λάσπη. Την οποία, η οποία μας δεν μας αγγίζει με τίποτα. Πάμε τώρα να δούμε το θαύμα που λέγεται Αγία Σοφία. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, φίλες και φίλοι. Στην πόλη των πόλεων, στη βασιλεύουσα, υψώθηκε ένα έργο που δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός χώρος. Η Αγία Σοφία δεν ήταν απλά ο θρησκευτικός χώρος. Ήταν μια δήλωση δύναμης. Μια δήλωση επιστήμης. Μια δήλωση ανθρώπινης φαντασίας. Η Αγία Σοφία, το μεγαλύτερο τέμενος εντός εισαγωγικών εκκλησία για μας, ιερό, ιερός χώρος, που έγινε ποτέ στον κόσμο. Δεν ξαναυπήρξε ποτέ. Τίποτα σαν και αυτό ομοιότητα δεν υπάρχει στην Αγία Σοφία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ισουνιαζός λοιπόν δεν ήθελε να κατασκευάσει απλά ένα μεγάλο ναό. Όχι. Ήθελε να δημιουργήσει την αίσθηση του κέντρου του κόσμου και την αίσθηση ότι ο ουρανός είχε κατέβει στη γη στην Αγία Σοφία. Όσοι έχετε επισκεφτεί την Αγία Σοφία, εγώ την επισκέφτηκα δύο φορές κατά το παρελθόν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξαναπάω έτσι κι αλλιώς. Είμαι ανεπιθύμητος στην Τουρκία για προφανείς λόγους. Γιατί με τους Μογγόλους δεν τα πάω καλά, εγώ, όπως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Για να πετύχει το όραμά του, τι έκανε? Κάλεσε δύο από τους σπουδαιότερους επιστήμονες της εποχής του. Ο Ανθέμιος, που έχουμε μιλήσει γι' αυτό κατά το παρελθόν, τον Τραλιανό και τον Ισίδωρο τον Μιλήσιο. Μίλητος. Μίλητος. Δεν συζητάμε τώρα. Μίλητος. Η Μικρά Ασία ήταν το κέντρο της Ελλάδος, παιδιά. Αυτοί προσέφεραν τα πάντα. Από την αρχαιότητα, η Μικρά Ασία. Ίσως γιατί εδώ στην Υπηρετική Ελλάδα σκοτωνόταν μεταξύ τους οι πόλεις για την Πρωτοκαθεδρία. Η Θήβα, η Σπάρτη, η Αθήνα, η Βιωτή, η Αιτωλή, σκοτωνόταν μεταξύ τους. Στη Μικρά Ασία όμως ανεδύθη ένα πνεύμα απίστευτο. Επιστήμονες απίστευτες. Γράμματα απίστευτα. Αποικίες απίστευτες. Δηλαδή οι Φωκαείς, έτσι, πήγαν και απέναντι. Και από απέναντι πήγαν και πού, στη Μασσαλία. Για να μην ξεχνάμε. Αυτοί λοιπόν δεν ακολούθησαν την παραδοσιακή λογική των βαρέων και κλειστών κτίριων. Τα κλειστά κτίρια. Αντίθετα, τόλμησαν κάτι απίστευτο, παιδιά. Και ήταν αδύνατο να γίνει στο μυαλό κάποιον. Πολύ αδύνατο με την επιστήμη της εποχής. Πώς μπορεί ένας τεράστιος τρούλος να στηριχτεί πάνω σε έναν ανοιχτό χώρο? Ανοιχτός χώρος. Οι καμάρες. Δεν είναι έπεσε ο τρούλος επάνω όπως γίνεται τώρα και κλείνει. Μιλάμε τώρα για τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Με τα τεχνολογικά μέσα της εποχής. Ήταν θαύμα των θαυμάτων αυτό. Η απάντηση λοιπόν είναι μια επαναστατική ιδέα για την εποχή. Τα λοφεία. Αυτά τα γεωμετρικά στηρίγματα μετέφεραν σταδιακά το βάρος. Το βάρος που το μετέφεραν, γιατί ήταν τεράστιος ο όγκος της Τρούλ. Τεράστιος το βάρος. Το μετέφεραν στην κατασκευή του κτηρίου, όχι ακριβώς πάνω στον τρούλο, ώστε να φαίνεται ότι αιωρείται. Δηλαδή αιωρείται αυτό το πράγμα επάνω από τον τρούλο. Δεν είναι κάτι που έχετε και κουμπώνει πάνω στον τρούλο. Αιωρείται. Ο επισκέπτης λοιπόν έβλεπε απλά πέτρα. Πέτρα. Και στηρίγματα. Και μάρμαρο. Έβλεπε ένα χώρο που η μηχανική μετατρεπόταν σε θέαμα. Γιατί η τεχνολογία της εποχής σου δίνει άλλες δυνατότητες. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η τεχνολογία αυτή. Ούτε γερανοί υπήρχαν, έτσι, ούτε μηχανήματα ανυψωτικά, τίποτα. Χεράκια από δαράκια. Μυαλό και σοφία που διέθεταν οι άνθρωποι που έκαναν την Αγία Σοφία. Το φως που έμπαινε λοιπόν από τα πολλά παράθυρα στη βάση του τρούλου έδινε την εντύπωση ότι η οροφή δεν στηριζόταν στη γη. Σαν να αιωρούταν πάνω στον ουρανό. Αφού έμπαινε από παντού φως. 54 παράθυρα γύρω-γύρω, κρακ, φως, ενωνόταν στο κέντρο και φαινόταν ότι ο τρούλος είναι πάνω, έτσι, στον αέρα. Αυτό το βλέπετε με πολύ απλό τρόπο σήμερα, γιατί ξέρετε τεχνολογία, AI και όλα αυτά. Τότε ήταν εξαιρετικό δημιούργημα. Εξαιρετικό, απίστευτο επιστημονικό δημιούργημα. Η Αγία Σοφία λοιπόν δεν έμεινε απλά ως ένα μνημείο της Βυζαντινής μεγαλοπρέπειας. Και δεν είναι τέτοιο. Μετατράπηκε σε ένα πρότυπο που θα καθόρισε την πορεία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για πολλούς αιώνες. Το αντίγραφο, το πρωτότυπο, το αντέγραφαν κάποιοι άλλοι, το πώς δημιουργήθηκε δηλαδή ο Τρούλος, το πώς δημιουργήθηκαν τα εσωτερικά και πολλές κυρίως εκκλησίες στην Ιταλία, στην Νότια Ιταλία, γίνονται με βάση την πιστότητα αυτού του δημιουργήματος στην Νότια Ιταλία. Στην Βόρεια είναι αλλιώς τα πράγματα. Οι ηγεμόνες της Δύσης λοιπόν, όταν πήγαιναν και έβλεπαν την Αγία Σοφία και την Κωνσταντινούπολη, δεν έβλεπαν μια πρωτεύουσα, μια απλή πόλη. Έβλεπαν έναν κόσμο που είχε καταφέρει να συνδυάσει την επιστήμη, την τέχνη, τη μουσική, την εξουσία με μια μοναδική μορφή. Η επιρροή λοιπόν του Βυζαντίου φαίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Ραβένα, αν έχετε πάει, έχω πάει, ο ναός του Αγίου Βιταλίου αποτέλεσε ένα από τα πρώτα παραδείγματα υιοθέτησης της βυζαντινής αισθητικής. Στο Άχεν, ο Καρλομάγνος επιχείρησε να δημιουργήσει ένα κέντρο εξουσίας που θα αντανακλούσε το κύρος Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό πήγε να κάνει. Να αντιγράψει. Ακόμη και η Βενετία, όταν έκτιζε τον Άγιο Μάρκο, κοίταξε προς την Ανατολή για έμπνευση. Από εκεί πήρε τα περισσότερα δείγματά της, υιοθετώντας την τεχνική των μηχανικών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όχι των Ρωμαίων, του Βυζαντίου δηλαδή. Πέραν βέβαια του γεγονότος ότι καταλήστεψαν το 1204 και πήραν ό,τι είχε μέσα η Κωνσταντινούπολη και το πήγαν στη Βενετία και σε άλλες πόλεις. Να μην ξεχνιόμαστε. Ο Φιλίππο Μπρουνελίσκι, όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα του τεράστιου Τρούλ της Φλωρεντίας, στράφηκε στις τεχνικές που θύμισαν την παλαιότερη βυζαντινή εμπειρία. Αυτός έκανε τον Τρούλ στη Φλωρεντία. Έχεις πάει Φλωρεντία? Είναι μια εξαιρετική πόλη, μεσαιωνική πόλη που τηρεί τα. Με τα οχυράτζι γύρω-γύρω, με το ποτάμι δεξιά-αριστερά. Ανεβαίνοντας δεξιά, κατεβαίνοντας αριστερά. Είναι μια πόλη, έτσι. Ωραία πόλη. Ωραία. Αλλά κλεμμένα όλα. Τα περισσότερα είναι κλεμμένα. Ειδικά στη Βενετία, συλλημμένα από τους Βενετούς που κάναν το 1204 και για 60 χρόνια καταδυνάστευαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και την Κωνσταντινούπολη. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Γιατί ποτέ δεν ήταν φίλοι μας οι Ιταλοί, οι ηγέτες. Ποτέ. Μια ζωή μας μισούσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε τώρα στους άλλους που μας μισούν. Γερμανούς.

Την Επανάσταση του 21 λοιπόν, από το 1821 μέχρι την οικονομική κρίση του 2009 και τις σύγχρονες γεωπολιτικές ισορροπίες, επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο. Η Γερμανία ενισχύει τα δικά της συμφέροντα και η Ελλάδα συχνά επομίζεται το κόστος. Όπως τα ακούτε. Αυτό συμβαίνει. Στην περίπτωση της Γερμανίας και της Ελλάδος υπάρχει μια βαθύτερη πολιτισμική διάσταση. Τεράστια, παιδιά. Η αρχαία Ελλάδα αποτέλεσε το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η γερμανική πνευματική παράδοση επιχείρησε πολλές φορές να συνδεθεί με αυτήν την κληρονομιά. Αυτό είναι αλήθεια. Αντί ακόμη και ο Χίτλερ, οι Χιτλερικοί, πριν όταν έκαναν την επανάστασή τους και επέβαλαν τον ναζισμό το χειρότερο καθεστώς, πήραν αγάλματα αρχαιοελληνικά και δημιούργησαν την Αρία Φυλή μες στο μυαλό τους. Και λέγανε ότι οι Γερμανοί είναι Άριοι. Αρία Φυλή, ελληνική, Άριοι. Φτάνοντας στο σημείο, ορισμένοι διανομούμενοι και προσπάθησαν να παρουσιάζουν τους Γερμανούς ως πραγματικούς πνευματικούς συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων. Ποιοι οι Γερμανοί που ήταν ανθρωποφάγοι μέχρι τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν. Ποιοι οι Γερμανοί, οι σημερινοί Γάλλοι, Φράγκοι, γιατί γερμανικά φύλλα αυτά. Οι Λοβαρδοί, οι Βορειοϊταλοί, γερμανικά φύλλα, παιδιά, βάρβαρα φύλλα. Όλη η Ευρώπη κατοικοεδρεύεται, κατοικείται κυρίως από Φράγκους, από γερμανικά φύλλα Λοβαρδούς, Βυσιγότους, Δρογότους. Αυτά γερμανικά φύλλα, παιδιά. Τα οποία είναι μέσα στην Ευρώπη όλοι. Πριν το Βίκινγκς και το μικρό κλαδί που λέγεται Σλάβι, που είναι Βίκινγκς για αυτοί. Το 19ο αιώνα, θεωρίως όπως του Φιλίπ Φαλμεράιερ, υποστήριξαν ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν άμεση σχέση με τους αρχαίους προγόνους τους. Ποιος, από πού ήταν ο Φαλμεράιερ, για ψάξε λίγο. Ψάξε λίγο να δεις, Φαλμεράιερ, από πού είναι η καταγωγή του, για να καταλάβουμε ποιοι είναι. Γερμανός ήταν. Γερμανός ήταν. Έφτιαξε το δημιούργημα ο Εμποράκος για να δείξει ότι οι Γερμανοί είναι οι απόγονοι των αρχαίων, και οι αρχαίοι, οι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Αυτό έλεγε. Απόγονοι Αβανών, ξέρω εγώ, Σλάβων, είναι οι Έλληνες, γιατί ήθελαν να δείξουν ότι οι Γερμανοί έχουν την υπεροχή. Μας μισούσαν πολιτισμικά, πολιτιστικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτές οι απόψεις δεν ήταν απλώς ιστορικές θεωρίες. Ενίσχυσαν μια αντίληψη πολιτισμικής υπεροχής και προσπάθησαν να αποσυνδέσουν τους νεοέλληνες από την αρχαία Ελλάδα και από την ταυτότητά τους. Και εδώ ακριβώς έχουν μερίδιο ευθύνης οι καθηγητές ιστορίας, οι οποίοι υπόδουλοι πνευματικά στον δίθεν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μισώντας το Βυζάντιο, μισώντας την αρχαία Ελλάδα, μισώντας, εν πάση περιπτώσει, την ελληνική μας καταγωγή, λέγανε ότι είμαστε ένα κράμα φυλών και εθνοτήτων από άλλες χώρες. Ποιος το είπε αυτό, ρε Μπαγλαμά? Το συγγνώμη για την έκφραση. Ποιος το είπε, ρε Μπαγλαμά, ο Φαλμεράιερ? Αφού η γενετική επιστήμη, που είναι η μεγαλύτερη επιστήμη που υπάρχει, λέει άλλα πράγματα. Ότι είμαστε απόγονοι των Μυκηναίων και των Μινωητών. Μπαγλαμάδες, σας βαρέθηκα, συχάθηκα. Είτε γιατί είστε ψευτοαριστεροί, είτε γιατί είστε μισέλληνες. Η γερμανική εμπλοκή λοιπόν στην ελληνική επανάσταση δεν ήταν αποκλειστικά πράξη φιλελληνισμού. Η οικονομική κλίκη, η τραπεζική κύκλη και η κοίτα των αγώνων της εξαιρετικής ευκαιρία για να βγάλουν κέρδη. Μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Ροτσάιλντ που μας δάνεισε από την Αγγλία είναι γερμανική η καταγωγή της. Γερμανοεβραίοι είναι. Δεν είναι Γερμανοί, δεν είναι Άγγλοι. Γερμανοεβραίοι είναι. Και θα κάνουμε και μια εκπομπή και για τον Ροκφέλλερ και για τον Ροτσάιλντ σε επόμενες μέρες, φαντάζομαι. Τα δάνεια της περίοδου του 24 και 25 δόθηκαν με επαχθείς όρους και αποτέλεσαν ένα από τα πιο οικονομικά βάρη του νεοσύστατου κράτους που έγινε ποτέ. Η χώρα μπήκε από νωρίς σε ένα κύκλο εξάρτησης από ξένα κεφάλαια και πολιτικές πίεσεις. Βρετανική. Οι Γερμανοί είχαν βασιλιά τον Όθωνα, Γερμανός ήταν ο άνθρωπος, αλλά οι Βρετανοί είχαν την Ελλάδα. Οι Γερμανοί ήταν ένα μικρό παλιβρομοκρατήδιο, μια σταλίτσα. Οι Αυστρο-Ούγγροι όμως ήταν ισχυροί. Η Αυστρία. Γερμανοί κι αυτοί. Αλλά η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν ο αδύναμος κρίκος. Ο αδύναμος κρίκος. Λέμε Γερμανοί, να ξέρετε, είναι και οι Αυστριακοί Γερμανοί. Είναι και οι Ούγγροι λίγο, ένα μικρό κομμάτι βορειοδυτικά. Είναι και οι Γερμανοί κανονικοί. Μετά την εξαιρεσία, η άφηξη του Όθωνα από τη Βαβαρία σηματοδότησε μια περίοδο έντονης γερμανικής επιρροής. Βέβαια, σύμβουλοι Βαβαροί, στρατιωτικοί, διοικητικοί ανέλαβαν κεντρικές θέσεις, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η Ελλάδα ήταν τυπικά ανεξάρτητη, αλλά ουσιαστικά εξαρτώμενη από τη Γερμανία. Λεφτά μας έδινε η Βρετανία για να μας ελέγχει οικονομικά, τη διοίκηση την ασκούσε η Γερμανία. Ο Όθωνας και οι σύμβουλοι του. Είχαμε Γερμανούς στρατιώτες. 3.000 και παραπάνω θα τους πλήρωνε το ελληνικό κράτος Γερμανούς για να φυλάνε τον Όθωνα. Τον οποίο θεωρώ τον καλύτερο βασιλέα στην πορεία, βέβαια, πριν όταν μεγάλωσε και μετά, γιατί αγάπησε την Ελλάδα σαν Έλληνας, για να τα λέμε όλα αυτά, έτσι.

Μαλία το έκανε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Η οποία απλά είχε ένα πρόβλημα, δεν έκανε παιδιά. Μεγάλο πρόβλημα και το είχε μαζί της. Το 41 η ναζιστική Γερμανία εισβάλλει στην Ελλάδα και επιβάλλει αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο διεκδικήσεων. Από κανέναν βέβαια. Όχι από την Ελλάδα. Η Πολωνία το διεκδικεί. Η Ελλάδα όχι. Γιατί οι γερμανικές κυβερνήσεις επιλέγονται και εκλέγονται ή βοηθούνται υπογείως, υπεργείως λόγω Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από ποιους? Από τους Γερμανούς. Αφού η Ευρώπη είναι γερμανική πλέον. Τρίτο Ράιχ ακούμε, παιδιά. Όχι, τέταρτο Ράιχ. Το τρίτο είναι κρυφό τώρα. Έγινε τέταρτο Ράιχ. Να ξέρετε, έχουμε το τέταρτο Ράιχ. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Η κατοχή δεν περιορίστηκε εκεί. Κλέψαν αρχαιότητες. Δημιούργησαν περιουσίες. Ο λοιμός μας ισοπαίδωσε 41-42, γιατί οι Γερμανοί πέραν τα εφόδια και τα τρόφιμα, τα τρώγανε αυτοί και η παρέα τους, οι δοσύλλογοι των Γερμανών, και δεν δίναν στους Έλληνες. Άσχετα αν ο Μητσοτάκης ο πατέρας του έτρωγε από τρία συσίτια. Άλλοι δεν είχαν να φάνε το ένα συσίτιο. Για να καταλάβετε τι τεράστια ζημιά μας έκαναν. Αλλά για να τρώσεις επί γερμανικής κατοχής τρία συσίτια σημαίνει ότι είχες άκρες με τους Γερμανούς. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας έτσι ήταν. Ο Γιώργης Παπανδρέου είχε άκρες με τους Βρετανούς, έτσι πάει η δουλειά στην Ελλάδα. Ο καθένας είχε τις άκρες του. Και όπως ήταν ο καθένας τα βόλευε. Αλλά οι Γερμανοί πάντοτε μας μισούσαν. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ο Χίτλερ χρησιμοποίησε στις παρελάσεις τους και σε όλα αυτά το αρχαιοελληνικό πνεύμα. Το ναζιστικό καθεστώς χρησιμοποίησε ιδεολογικά την Ελλάδα. Έκανε το δικό του αφήγημα. Και έρχεται ο 21ος αιώνας, που η σύγκρουση μεταφέρθηκε στο πεδίο των πολέμων και στο πεδίο της οικονομίας. Εδώ να πω κάτι πολύ απλό. Η Γερμανία είναι τουρκόφιλη όχι μόνο γιατί δεν γουστάρει τους Έλληνες ή δεν θέλει τους Έλληνες, αλλά γιατί η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο ήταν των Βρετανών και τώρα των Αμερικανών. Και οι Γερμανοί πάντοτε και στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο δεύτερο στήριζαν την Τουρκία. Λόγω των πετρελαίων είχαν τους λόγους, όχι αγάπησαν την Τουρκία. Και τώρα ακόμη και τώρα κάνουν εκεί επενδύσεις και όχι στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα την ξεφτελίζουν, την ευτελίζουν, αλλά οι επενδύσεις κάνουν στην Τουρκία. Δεν θα μιλήσω για την κρίση χρέους. Δεν θα τα πω αυτά. Θα πω όμως κάτι πολύ απλό. Σήμερα η Γερμανία διατηρεί τις σημαντικότερες σχέσεις με την Τουρκία και εμείς έχουμε πολιτική ηγεσία Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Μητσοτάκη που είναι δούλοι των γερμανικών συμφερόντων. Εγώ μεγάλωσα μέχρι κάποια ηλικία βέβαια από το σχολείο στη Γερμανία. Οι γονείς μου ήταν εκεί επί χρόνια. Ξέρω τι σημαίνει η Γερμανία. Εσείς δεν ξέρετε. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει η Γερμανία, σας λέω ένα πράγμα. Οι Γερμανοί φίλοι δεν πιάνονται με την Ελλάδα γιατί έχουν ταυτιστεί με τα τουρκικά συμφέροντα. Καταλάβετε το. Όπως και ο Τραμπ στην παρούσα φάση. Από κάπου τον έχει πιασμένο ο Ερντογάν. Τα έχουμε πει σε άλλη εκπομπή. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με όλους, φίλες και φίλοι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλωσορίζω στις παρεμβάσεις τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε από το φρέσκο θέμα σήμερα των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη για τα 23 δις της επόμενης τετραετίας. Ουσιαστικά απευθύνεται, όπως λέει, σε όσους αδίκησε τα προηγούμενα χρόνια η οικονομική του πολιτική. Έχω δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, εργαζόμενους.
1: Μία παρατήρηση μόνο έχω να κάνω για αυτά που ο κύριος Τουρνάς. Στη Βουλή, στον κύριο Τουρνά, απευθυνόμενος και στον αρμόδιο υπουργό, τους είχα πει ότι με ένα κονδύλιο 90 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσαν τα ελικόπτερά μας να πετούν και το βράδυ. Δεν το έδωσαν και σήμερα.
0: Όργανο νυχτερινής προήγησης.
1: Πανεύκολα. 90 εκατομμύρια για να τα συναβάλουμε σε όλα τα ελικόπτερα. Για να μπορούν να πετούν και το βράδυ. Γιατί το βράδυ καθυλώνονται. Αυτό σημαίνει τι? Είτε είναι ανίκανοι, είτε είναι επικίνδυνοι. Είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο, είναι για τη χώρα επικίνδυνοι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το λέω με πολύ έκομψο τρόπο, γιατί έχω κουραστεί να τους δίνω προτάσεις συγκεκριμένες και να κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, ότι δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους τον ανθρώπινο παράγοντα, την ανθρώπινη ζωή. Τα καμένα μπορούν να ξαναφυτευτούν. Αν και με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω δει να φυτεύονται πουθενά, έχω δει να φυτεύονται, ψέματα λέω, αναμογεννήτριες στα καμένα. Ναι, μετά την κυρία Σακελαροπούλου που επιδοκιμάστηκε το 12 η απόφασή της να βάζουμε στα καμένα νομογεννήτριες, την κάναμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από τότε τα καμένα αντί να φυτεύουμε δέντρα, φυτεύουμε νομογεννήτριες. Μπας περιπτώσει, κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να σοβαρευτούμε. Και να μην κάνουμε επικοινωνιακά σοου. Βγήκε τώρα και ο Τουρνάς να μας πει κάτι απλό. Το αντιλαμβάνομαι. Και τι, για να το πει ο Τουρνάς, το ξέρουμε όλοι αυτό. Το λένε τα κανάλια, το λένε οι δημοσιογράφοι.
0: Να επισημαίνει τον κίνδυνο, γι' αυτό το λένε.
1: Αν, ακούστε, η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη. Ο πολιτικός πρέπει να προβλέπει το γεγονός και όχι να το καταστέλει. Άρα πρέπει να προβλέψουν από πριν και τα πτυτικά μας μέσα να είναι άξια λόγου, να μην είναι τα καναντέρ που είναι 60-70 ετών. Θα μπορούσαν να πάρουν από την Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη. Τους το είχα προτείνει και αυτό. Δεν λέω να πάρουμε από τη Ρωσία, μα αυτούς κάνουν πόλεμο. Ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε και από την Ρωσία πτυτικά μέσα. Εμείς άνοιξαμε πόλεμο με τους Ρώσους, επιβάλαμε κυρώσεις πλην του κύριου Προκοπίου και κάποιων εφοπλιστών που έθεσε φέτο ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, μαρουλάκι, ντομάτα, ραπανάκι δεν μπορώ να στέλνω στη Ρωσία. Πετρέλαιο όμως μπορώ να παίρνει ο Προκοπίου, ο κάθε Προκοπίου και να το φέρει στην Ελλάδα. Και είδαμε τι επάθαμε με την Μαύρη Θάλασσα και με το Ιράν με τα πλοία μας. Το λέω γιατί έχω κουραστεί, ξέρετε. Δεν
0: μπορούσαμε λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως να μην.
1: Μα έθεσε φέτο. Στο μοναδικό θέμα που έθεσε φέτο ο Πρωθυπουργός είναι στα πετρέλαια του Προκοπίου. Και εδώ λέω εγώ, Financial Times το λένε. Ολόκληρη σελίδα αμερικανική μας εκθέτει διεθνώς και μας λέει ότι ο Μητσοτάκης έθεσε βέτο για την Ουκρανία σε ένα θέμα για τις κυρώσεις. Μόνο για τα πετρέλαια του Προκοπίου.
0: Μόνο ένας εφοπλιστής είναι που κάνει πετρέλαια.
1: Μόνο γι' αυτό είναι λέγεται δημοσίευμα. Και ο Αλαφούζος φέρνει. Ναι. Και ο Μαρτίνος φέρνει και ο Αλαφούζος φέρνει. Εγώ τα έχω πει μέσα στη Βουλή αυτά, δεν τα λέω εδώ. Έτσι, με τους εφοπλιστές φάει ποιες αλυσβερίσεις μην έχεις. Εγώ ούτε τρώω, ούτε πίνω μαζί τους, ούτε αλυσβερίσεις έχω. Έτσι, θα ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας.
0: Ωραία. Λοιπόν. Πάμε
1: για τα 23 δις.
0: Στα πολιτικά, ναι, τα 23 δις.
1: Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι σημαίνουν 23 δις. Επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά τι είπε ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα υπέρ των φτωχών λαϊκών στρωμάτων είναι ένα δις. Ένα δις θα δώσει το Σεπτέμβριο στην ΤΕΤ. Τα 23 δις αφορούν, μισό λεπτό, τεχνητές νοημοσύνες, data center, υποδομές.
0: Απαραίτητα δεν είναι και αυτά όμως.
1: Τα data center όχι. Στη Νέα Υόρκη απαγορεύτηκαν, ξέρετε. Γιατί είναι ενεργοβόρα και βρωμίζουν το περιβάλλον. Αν το ξέραμε, θα αφήναμε στην Παιανία να βρωμήσει η Παιανία. Πήγαν και στήσαν δύο data center εκεί. Ήρθε και ο Bill Gates εδώ και μας έκανε χαρούλες ο Πρωθυπουργός οι μεγάλες επενδύσεις. Θέσεις εργασίας δεν προσφέρουν.
0: Κάπου δεν πρέπει να εγκατασταθούν όμως.
1: Όχι στην Ελλάδα. Δεν θα γίνουμε αποθήκη εμείς αποβλήτων. Ό,τι απόβλητο υπάρχει το παίρνει η Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω επενδύσεις. Πραγματικές επενδύσεις. Και οι πραγματικές επενδύσεις, κύριε Λιάρα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είστε και χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν είναι αυτές που μας λένε. Είναι ο μικρομεσαίος. Ο οποίος είναι ο Έλληνας, ο οποίος επενδύει στη μικρή του επιχείρηση και θέλει από εκεί να βγάλει υπεραξία και κέρδος και από εκεί να φορολογηθεί. Τσακίσαμε τον μικρομεσαίο στη φορολόγηση και δεν υπάρχει πλέον προοπτική. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά.
0: Ναι, γιατί το παραγωγικό μοντέλο που ιδιοθέτησε η κυβέρνηση και ήταν, νομίζω, παρασύρθηκε και από την έκθεση Πισαρίδη, είναι να οργανωθεί οι μικροεπιχειρήσεις να γίνουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις για να είναι πιο εύκολα να
1: εργαστούν. Το μοντέλο Πισαρίδη έλεγε να εξαφανιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
0: και να γίνουν μεγάλες.
1: Όχι, να μείνουν οι μεγάλες. Το μικρό παντοπολείο, το μικρό ψιλικατζίδικο. Το
0: μπορεί να κάνει μια μεγάλη εταιρεία.
1: Αυτό δεν το δίνουν δάνειο, κύριε. Ξέρετε, ο Ταμείο Ανάκαμψης που έφαγε αυτή η κυβέρνηση 100 δισεκατομμύρια ευρώ είχε να διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση. Είναι το ΕΣΠΑ, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν και το μαξιλάρι των 37 δις που άφησε ο περιβόητος Τσίπρας που κατέστρεψε τη χώρα. Είναι περίπου 100 δις λεφτά αυτά. Δεν έχει πάει ούτε ένα ευρώ δάνειο στη μικρομεσαία επιχείρηση. Έχουν πάρει. Όλοι, οι ανεμογεννήτρες, τα φωτοβολταϊκά, ψευτοεπενδύσεις, έχουν πάρει όλοι δάνεια χαμηλότερα.
0: Γι' αυτό προφανώς υπόσχεται τώρα για την επόμενη τετραετία.
1: Μα πάλι ο άξονα του είναι ίδιο, δεν έχει αλλάξει γραμμή. Δεν λέει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πάρουν από τα 23 δις 10 δις. Εγώ από τα 23 δις θα δίνω τα 10 δις σε αυτό το θέμα. Και άκουσα και το ύποπτο. Υποδομές, ξέρετε τι σημαίνει υποδομές. Αφού τις υποδομές ξεπουλάει. Σημαίνει δρόμους. Για τους εργολάβους, τους φίλους του. Ξέρετε.
0: Καλά, και δρόμοι χρήσιμοι είναι πάντως.
1: Σαφώς είναι χρήσιμοι, αρκεί να είναι ελληνικοί.
0: Ναι.
1: Όταν πληρώνω δύο, δεν είναι ελληνικοί οι δρόμοι. Είναι του ιδιώτη. Και ξέρετε κάτι. Ο περιβόητος Ε65 που έκανε η χώρα μας με κρατικό χρήμα, ακούστε, ήταν να κοστίσει 500 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο κόστησε. 2,1 δις ευρώ. Ακούστε το νούμερο.
0: 4 φορές πάνω.
1: Μπράβο. Έχουμε κι άλλα. 239 χιλιόμετρα έκανε το κράτος, 78 έκανε η κατασκευαστική εταιρεία. Και ποιος παίρνει τα έργα αυτά? Τα παίρνει τα διόδια η εταιρεία για να παίρνει τα λεφτά και δεν έχει βάλει το ευρώ. Τον πήρε έτοιμο το δρόμο. Πλήρως ο Έλληνας ο πολίτης.
0: Άρα τα 23 δις λέτε θα πάνε στις υποδομές.
1: Τα 23 δις θα πάνε στις υποδομές στο μεγαλύτερο μέρος τους. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι το τελευταίο δίμηνο η κυβέρνηση αυτή, γιατί λέμε που θα βρούμε τα λεφτά. Σας είπα εδώ, από τα 500 πήγαμε στα 2 δις. 1,5 δις τσεπάτα κάποιοι τα πήρανε. Το οποίο τα πήρανε, αν υπήρχε δικαιοσύνη, θα το βρίσκε. Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. 700 περίπου εκατομμύρια, ακούστε λίγο, σε τρεις μήνες, στους τελευταίους τρεις μήνες, πλήρωσε αποζημιώσεις στο κράτος. Πού? Στον ΒΟΑΚ, στο Καστέλ και στο Μετρό σε δύο μήνες.
0: Για καθυστερήσει είναι αυτό.
1: Ναι, είναι η προσφυλή τακτική των κυβερνήσεων. Δεν σχεδιάζουν καλά, δεν υπολογίζουν καλά, μεταθέτουν την υλοποίηση του έργου. Ο εργολάβος αποζημιώνεται χωρίς να κάνει δουλειά, χωρίς να βάλει ένα χημικό τσιμέντο. 700 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Είναι οι συντάξεις των ανθρώπων που κόψανε, ξέρετε. Γιατί 1,5 δις και 700 εκατομμύρια μας κάνουν 2,2 δις. Να που θα βρούμε τα λεφτά.
0: 13η σύνταξη που λέτε.
1: Και 4η. Mm-hmm. Και 14η. Δεν είναι μόνο 13η.
0: Εσείς λέτε και 14η.
1: Μα τα λεφτά δεν είναι 2 δις είναι. Αφού λέτε 2 δις.
0: Οι 14 είναι άλλα 2 δις.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Εδώ ψεύδεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Ψεύδεται ο Υπουργή. Η 13η και η 14η όλα μαζί είναι 2,2 δις. Πώρα, πώς θα βγάζουν αυτοί 2 δις μόνο το 13ο μισθό, δεν το καταλαβαίνετε.
0: Το γενικό λογιστήριο λέει.
1: Δεν λέει αυτό το λογιστήριο του κράτους. Δεν λέει αυτό. Και στην τελική το πω διαφορετικά. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αν κάνεις περιστολίδα πάνω από το δημόσιο φορέα, από τις δημόσιες φορείς, θα βγάλεις τα δισεκατομμύρια. Και υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα.
0: Αυτό τώρα λίγο έολο δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι έολο.
0: Τι περιστολίδα θα κάνεις στο δημόσιο?
1: Πολύ απλά. Εγώ είμαι επιχειρηματία.
0: Καταρχήν, όταν λέτε ότι δώσετε 13ο μισθό στο δημόσιο, αυτομάτω δεν μπορεί να γίνει περιστολή εξόδου.
1: Είναι πανεύκολα να το εξηγήσω, γιατί εγώ προσωπικά δεν είμαι τεμπέλης πολιτικός. Οι άλλοι είναι τεμπέλητες πολιτικοί. Δεν
0: είστε επιχειρηματία.
1: Εγώ δουλεύω, όχι. Και θα συνεχίσω να δουλεύω και είναι το πλεονέκτημά μου, γιατί ξέρω πώς θα βρω τα λεφτά. 41 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο κύριος Τουρνάρ, 45 είπε μάλλον, όχι 41, είναι το μαύρο χρήμα στην αγορά. Το χρόνο. 45 δις. Τι θα κάνω εγώ? Ελάτε εδώ κύριοι. Όσοι έχετε μαύρο χρήμα, φέρτε σε μια κεντρική τράπεζα, κρατική τράπεζα. Υπάρχει αναπτυξιακή τράπεζα της Ελλάδος, είναι κρατική. Φέρτε εδώ, φορολογήστε με 10%. Μαζεύω 5 δις επιτόπου, ναι ή όχι? 5 δις θα μαζεύω. Μισό λεπτό. Έχουμε κι άλλα. Τα 5 δις με μόχλευση γίνονται 20 δις. Αυτό είναι ένα παιχνίδι των εισαγωγικών, η μόχλευση των τραπεζών. Γιατί δεν το κάνει μια κρατική
0: πολλοί
1: τράπεζα.
0: Πολλοί το έχουν προτείνει το θέμα και παλιότερα.
1: Όχι, μόνο η ελληνική λύση το έχει προτείνει και εγώ προσωπικά με τον κύριο Βιλιάρδο. Που κάναμε τη μελέτη. Την
0: και γιατί δεν το δέχονται αυτό?
1: Θα χάσουν οι τραπεζίτες οι φίλοι του.
0: Πώς θα χάσουν?
1: Αν θα έχουν μια κρατική τράπεζα ανταγωνιστική που θα έχει επιτόκια χαμηλότερα για τα δάνεια και πολύ πιο καλά τα επιτόκια των καταθέσεων. Εδώ μας κλέβουν και με τις καταθέσεις. Σου λένε επιτόκιο κατάθεσης 0,3, πάω παραδάνειο 7%, 10%. Γιατί?
0: Αυτά, οι κάρτες 15%.
1: Οι ψαλίδες που λέμε εδώ, για να κερδίσουν τραπεζίτες. Mm-hmm. Τα λέω αυτά γιατί ως επιχειρηματίας γνωρίζω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα μπορώ να κυβερνήσω. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Τώρα πείτε μου κάτι άλλο. Ως επιχειρηματίας ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει μισθολογικό κόστος. Έχετε πει ότι ο βασικός μισθός, ο κατώτερος μισθός μπορεί να πάει πόσο?
1: Βέβαια. Μπορεί να πάει στα
0: 1000.
1: Όχι. Πόσο? Είχα πει, εάν ποτέ αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κάνει εξορίξεις και αντιγράψει το νορβηγικό μοντέλο που πρότεινε μετά ο κύριος Μανιάτης του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος που το είπα εγώ.
0: Για το Ταμείο των Γενναιών λέτε.
1: Μα ακριβώς. Ναι. Εγώ έλεγα νορβηγικό μοντέλο, το Ταμείο των Γενναιών.
0: Αυτό για τη συντάξη όμως. Εγώ έλεγα για τους μισθούς.
1: Όχι, μισό λεπτό. Ένα-ένα. Όταν εγώ λοιπόν έχω εισρωή χρήματος, μπορώ από τα χρήματα αυτά να αποδώσω και μισθούς καλύτερους και συντάξεις καλύτερες. Είναι απλά πράγματα. Γιατί η ποσότητα πετρελαίου που έχει η Ελλάδα για το φυσικό αέριο και επίτηδες καθυστερούν εδώ και δεκαετίες είναι τεράστια. Δεν τα λέω εγώ. Οι ειδικοί, ο σύμβουλός μου ο κ. Ζελελίδης, που είναι καθηγητής γεωλογίας, ειδικός στα πετρέλαια, Μου έχει κάνει ολόκληρη μελέτη την κατάσταση στην Βουλή.
0: Για να μας καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε.
1: Ό,τι θέλω.
0: Αύριο έστω εμφανίζεται ένα τζίνι και σας κάνει πρωθυπουργό. Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός?
1: Αύριο, άγιο πρωθυπουργό, πώ θα γίνει?
0: Αύριο.
1: Να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ δουλεύω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αύριο κάνω κάτι στην επιχείρηση.
0: Ξεκινώ. Θεωρητική προσέγγιση.
1: Ακουστάω.
0: Πόσο θα είναι?
1: Η οικονομία είναι θεωρία.
0: Τα σημερινά
1: δεν
0: είναι
1: πράξη. Σα λέω τα αυτονόητα. Αν εγώ σα λέω στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, μπορώ να κάνω μια κρατική τράπεζα. Όπω την είπα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Που το έχουν κάνει. Δηλαδή του Τούρκου, του Ισραηλινού, του Βούλγαρου και του Ρουμάνου τα λεφτά τα μαύρα όταν παίρνουν ακίνητα.
0: Δεν τα. Ο μισθό τι σχέση έχει με την κρατική τράπεζα?
1: Θα σε εξηγήσω.
0: Επιχείρηση δική σας. Έχετε επιχειρήσεις.
1: Έχουμε δύο ειδών πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε το δημόσιο τομέα και τους μισθούς.
0: Αφήστε το δημόσιο.
1: Τομέα.
0: Μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Εάν εγώ λοιπόν.
0: Κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό
1: τι
0: τομέα.
1: Τι θα κάνω εγώ
0: ναι.
1: την επόμενη μέρα?
0: Mm-hmm.
1: Θα μειώσω τις ασφαλιστικές φορές. Δεν μπορεί να πληρώνω.
0: Πόσο?
1: Μα δεν μπορεί. Ακούστε, αυτά που πληρώνω δεν τα παίρνω πίσω. Και η εργοδοσία όσα ασφάλιστα πληρώνει, που είναι περίπου το 75%.
0: Από τις ασφαλιστικές φορές πληρώνουν τις συντάξεις όμως.
1: Ποιες συντάξεις?
0: Αυτές που δίνει σήμερα.
1: Ποιες δίνει σήμερα?
0: Από τους εργαζόμενους
1: σήμερα. 62 δισεκατομμύρια σε ρέπος. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Λιάρο? 62 δισεκατομμύρια σε ρέπος δανείστηκε το κράτος από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν θα έχουν να πληρώσουν συντάξεις. Εάν δεν
0: κάνουμε. Άμα μειώσετε και τις κρατήσεις.
1: Μα σας λέω. Μα δεν κάνουμε όκλευση. Πάει και αποπληρώνουν δάνεια του 35. Με επιτόκιο, ακούστε λίγο, 1,7%, 1,8% και αλανίζονται με 4% κάθε μήνα. Αυτά δεν είναι πολιτική οικονομική. Αυτό πραγματικά είναι έγκλημα εναντίον της Ελλάδος. Έγκλημα καθοσιώσεως. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Σας είπα 5-6 πράγματα που μπορείς σε ένα εξάμηνο, 7 μήνο, mm-hmm. αφού μαζεύεις τα χρήματα, να κάνεις τα αποδοτικά της κινήσης σου. Δεν τις κάνεις από την πρώτη μέρα. Δεν μπορεί να το κάνεις από την πρώτη μέρα αυτό. Αλλά μέσα σε ένα εξάμηνο, 7 μήνο, γιατί θέλει δουλειά, θέλει σχέδιο, θέλει πρόγραμμα. Πέστε μου σε ποια άλλη χώρα έχουμε 68 φόρους άμεσους και έμεσους. Ξέρετε ότι έχουμε 68 άμεσους και έμεσους φόρους? Κανένας το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Ακούστε. Φόροι εισοδήματος, 10 φόροι. Φόροι μεταβίβαση ακινήτων, 5 φόροι. Έμεση φόροι κατανάλωσης, 14 φόροι. 5 δημοτικά τέλη τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. 11 φόροι. Ειδικά τέλη επιβαρύνσης, 15 φόροι. Χρηματοοικονομικά και λοιποί φόροι, 4 φόροι. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, 3 φόροι.
0: Ωραία.
1: Δασμοί, εισαγωγές, 3 φόροι.
0: Το αντίδοτο σε αυτό ποιο είναι?
1: 15% οριζόντιος φόρος. Έτσι πατάς τη φοροδιαφυγή και έτσι μπορείς να βάλεις στο ταμείο σου λεφτά. Φοροδιαφεύγει ο Έλληνας γιατί έχει 68 φόρους στο κεφάλι του.
0: Και γιατί αυτός που φοροδιαφεύγει σήμερα δεν θα φοροδιαφύγει και με το 15%?
1: Γιατί με 15% οριζόντιο φόρο δεν συμφέρει σε κανένα επιχειρηματία να κλέψει την εφορία, το λέω εγώ. Ως επιχειρηματίας. Δεν πρόκειται να κλέψει την εφορία. Κανένας επιχειρηματίας. Τα λαμόγια, 1, 2, 3 μπορεί να το κάνουν. Αλλά με μία αίρεση. Αν σε τσακώσω, έχεις πάει φυλακή. Κανονικά όπως στην Αμερική. Και δεύτερον, αυτή η σκροκέρδια που λένε. Τι λέω εγώ, δρακόντια μέτρα. Δεν τιμωρείς την εταιρεία, ένα βενζινάδικο που κλέβει, ένα στα τρία λένε κλέβει, το τιμωρείς ως εξής. Τιμωρώ το χώρο. Για 1-2 χρόνια δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο στην περιοχή. Ούτε σούπερ μάρκετ το ίδιο ή άλλη εταιρεία. Γιατί αλλάζουν διαχειριστή και τι κάνουν, βάζουν άλλο μπροστινό και ανοίγουν την εταιρεία με άλλη πινακίδα. Όχι, ο χώρος θα τιμωρείται. Θα ξανακλέψει κανένας? Νόμος και τάξη παντού με την ελληνική λύση. Υπέρ το φτωχόνο.
0: Αυτό τον ενιαίο φόρο 15% δεν είχε προσπαθήσει και η κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν το έχει φτάσει στο ένα φόρο. Αν θυμάμαι καλά, είχε στοχεύσει σε δύο φόρους. Μία ανώτερη κλίμα και μία κατώτερη.
1: Με το άλογο σκούφι, ρε παιδιά.
0: Αδειάσανε τα λεφτά.
1: Με το άλογο σκούφι, ρε παιδιά.
0: Τι θα πει ο λόγος?
1: Εκείνοι οι Ολυμπιακοί αγώνες, κύριε Λιάρο. Εκείνοι οι Ολυμπιακοί αγώνες, κύριε Λιάρο, ήταν οι προηγούμενοι Ολυμπιακοί αγώνες που μας οδήγησαν στο δυστυχώς επτοχεύσαμε. Φαγώθηκαν δισεκατομμύρια λεφτά όπως και τώρα φαγώνονται. Είδαμε τα Ολυμπιακά κίνητα τι γίνανε. Σήμερα και εγώ όταν δεν ξέρω τι έγινε, μου είπαν ότι καίγεται η περιοχή και στα Ολυμπιακά κίνητα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν υπάρχει χρηστή διαχείριση. Δεν υπάρχει χρηστή διαχείριση. Δεν ξέρουν να διαχειρίζονται το χρήμα. Το λέμε πολύ απλά λόγια για να μην το πω πιο άκομψα. Και να το πω διαφορετικά. Άνθρωπος που δεν δούλεψε, όπως εσείς που δουλεύετε χρόνια γνωριζόμαστε, δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσει, να φτιάξει, να υλοποιήσει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα. Πείτε μου τι δουλειά κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Γιατί ο άνθρωπος που δεν δούλεψε, δεν βόγγιξε, δεν μόχθησε, δεν ξέρει τον πόνο του ελληνικού λαού τι σημαίνει σε 10 μέρες να τελειώνουν τα λεφτά μου σε 15. Δεν το ξέρουν. Δείτε ποιοι είναι οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα το πω ευθέως. Από επιλογή άνεργος Τσίπρας, το επιλέγει είναι άνεργος. Δεν μην γελάτε. Δεν δουλεύει. Θεωρείται η πολιτική επάγγελμα για αυτός. Αυτός θεωρείται είναι επάγγελμα την πολιτική. Παρατήρησε και αποβουλευτής και δεν δουλεύει. Είναι επαγγελματίας άνεργος. Κάθεται και περιμένει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Ένας άνθρωπος που από επιλογή είναι άνεργος μπορεί να κυβερνήσει.
0: Είναι αυτό.
1: Όχι, είναι άποψή μου, είναι επιλογή του. Δεν είναι άνεργος που απολύθηκε από κάπου. Από μια επιχείρηση, από ένα τομέα. Όχι. Απαραίτηθηκε από βουλευτής. Ο βουλευτής είναι λειτουργήμα, κύριε Λιάρο. Δεν είναι επάγγελμα.
0: Σίγουρα, παραιτήθηκε.
1: Δεν... Και όταν τη δουλειά κάνει.
0: Μπορεί να έχει κάποιες αποταμιεύσεις. Στο
1: από, δουλειά, από τη δουλειά του.
0: Από την δραστηριότητά του πολιτικός. Πληρώνονται οι πολιτικοί.
1: Τα έχουμε μπερδέψει τώρα. Τα έχουμε μπερδεμένα, κύριε Λιάρο.
0: Δεν τα έχουμε μπερδεμένα.
1: Η πολιτική είναι λειτουργήμα.
0: Ωραία. Όταν δεν πρέπει να πληρώνεται.
1: Ακούστε, όταν κάνει μια
0: εκδήλωση. Το λειτουργήμα δεν πρέπει να πληρώνεται.
1: Επειδή κάνουν εκδηλώσει. Όταν κάνει μια εκδήλωση όπω έκανε στο Περιστέρι, χρειάζεται και 200 χιλιάρικα. 150 με 200. Γιγαντοοθόνε και όλα αυτά. Συγγνώμη, πόσα λεφτά έβγαλε τη βουλευτική αποζημίωση. 5,5 χιλιάρικα πριν το μήνα. Πόσα έβγαλε. 200-300 χιλιάρικα. 400. Πήρε και ένα δάνειο από την τράπεζα, πήρε και σπίτι, μια χαρά. Πηγαίνει και στο Ιβούλα Σούνιο με 1000 ευρώ νίκη, ο δίνω 1500. Το είπα στη Βουλή. Του πρότεινα του κύριου Τσίπρα, μπροστά ήταν. Λέω, δίνετε 1000 ευρώ, είπατε. Σας δίνω 1600 ευρώ το μήνα, εγώ για το σπίτι στο Σούνιο. Θα βγάζετε 600 ευρώ παραπάνω. Δώστε σε μένα. Δεν είναι λαϊκισμός. Μπα σε ξυπνήσει ο Έλληνας, τα λέω. Τα λέω τόσο ομά, τόσο άκομψα, πολιτικά incorrect. Αλλά τα λέω για να καταλάβει ο Έλληνας ότι τον κοροϊδεύει ο άλλος. Σε δουλεύει, βραδεφέ. Αριστερός με τα πουρα τη Σαρδινία, όπω λέγεται στη Σαρδινία και στα κότρα τη Παναγωπούλου. Δεν υπάρχει. Δεν γίνονται αυτά. Συγγνώμη, κύριε Λιάρο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτοί οι φόροι, αν δεν καταργηθούν, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Υιοθετείτε την κριτική που του έκανε ο κύριος Γεωργιάδης για τους διαφθαρμένους πρωθυπουργούς.
1: Τα μισά είπε ο κύριος Σπύρος Γεωργιάδης. Τα μισά είπε. Διότι.
0: Ο κύριος Σπύρος.
1: Έστω πριν σε εγώ. Μετά έγινε το Άδωνης.
0: Άδωνης Σπύρος.
1: Ναι. Άδωνης, θέλετε, Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης, με ενδιαφέρει. Ο κύριος Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης είπε το εξής. Ότι τα πήρε, τα πήρε, γι' αυτό έκανα μην κυρία αναφορά εγώ, για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ξέχασε ο κύριος Γεωργιάδης ότι με τον ποινικό κώδικα αυτό αθωώθηκε παιδαραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βόλεψε και τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο τον Ολιγάρχη, γιατί και ο Ολιγάρχης βολεύτηκε και ο παιδαραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βολεύτηκε τότε και αθώθηκε. Άρα και οι δύο το ίδιο πράγμα είναι. Αλληλοκαλύπτονται. Γιατί δεν είπε και ο Γεωργιάδης ή ο Τσίπρας για τον παιδραστή που ευνοήθηκε από τους ποινικούς κώδικες του Τσίπρα. Ούτε ο Τσίπρας αμήνθηκε. Ούτε μήνυση του έκανε, ενώ έκανε μήνυση του Μαξεβάν.
0: Άρα ο ψηφοφόρος που ακούει όλα αυτά, κύριε Βελόπουλε, τι πρέπει να υποθέσει για
1: τίποτα,
0: την πολιτική.
1: Εγώ πήγα,
0: συνολικά,
1: έκανα μηνύτη. Ποια πολιτική?
0: Για την πολιτική συνολικά. Γιατί εσείς λέτε αυτά, κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός λέει κάποια άλλα.
1: Μπα, παιδεραστή δεν πει κανένα σε μένα. Ούτε ότι αθώθηκα από παιδεραστίες.
0: Δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Μπορεί να
0: μιλάω για αυτό το παιχνίδι που καταγγέλλετε και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και άλλοι για την εξουσία, την πολιτική εξουσία που διαμορφώνει
1: δεκαετίες στη δημοσιογραφία.
0: 48.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι οι πολιτικές συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Θέλετε παραδείγματα? Γιατί κανείς δεν μιλάει για τους εργολάβους που τους χαρίστηκαν τα δισεκατομμύρια τους τελευταίους τρεις μήνες? Κανένα ακόμα. Γιατί δεν μιλάει κανένας? Ο Μητυλινέος είναι, για εκτέρνα είναι και πολλοί άλλοι είναι και στο μετρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι τους χαρίστηκε, για να καταλάβουμε.
1: Τα κόμματα γιατί δεν μιλάει για αυτά?
0: Τι τους χαρίστηκε, ρωτάω.
1: Εγώ σας ρωτώ, γιατί δεν καταγγέλουν τα κόμματα αυτό?
0: Τι λέτε εσείς τώρα? Τι τους χαρίστηκε?
1: Όχι, μόνο ελληνικής καταγγέλει. Και με ονόματα. Δηλαδή, εγώ είπα ότι ο Ολιγάρχης με τους ποινικούς κώδικες του κυρίου Τσίπρα, τη δωροδοκία, ακούστε, τη δωροδοκία στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό βίο, την απενεχοποίησε ο Τσίπρας. Μπορείς να πληρώνεις ένα δημόσιο λειτουργό, τον πρόεδρο της ΔΕΗ, για να σου κάνει μια δουλίτσα 500 εκατομμυρίων ευρώ και να μην την βοηθείς.
0: Δεν σημαίνει τίποτα αυτό που λέτε.
1: Όχι, αυτή η υπόθεση ήταν. Ήταν η υπόθεση της ΔΕΗ τότε, ο Ολιγάρχης έδωσε λίγα λεφτά, σιλικατζίδες. 250.000 του έδωσε για να φέρει, για να του δώσει τη δουλειά. Του την έδωσε τη δουλειά. Πιάστηκε η δωροδοκία, πηγαίνουν στα δικαστήρια και βγαίνει ο ποινικός κώδικας του Τσίπρα και τον αθώνει τον Ολιγάρχη. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, αυτό είναι Κόστα Νόστρα. Με όρους μαφίας συνδιαλέγονται και συναλλάσσονται. Αυτά εγώ θα τα τελειώσω. Τα χρήματα αυτά είναι του ελληνικού λαού. Δεν είναι ούτε του Λιάρου, ούτε του Βελόπουλου, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Μητσοτάκη. Είναι χρήμα των Ελλήνων. Και το λέω με πόνο ψυχής. Γιατί ο Έλληνας ματώνει, κύριε Λιάρο. Τη δέκατη μέρα έχει πρόβλημα να πληρώσει ο άνθρωπος. Τους βλέπω καθημερινά. Τον έχουμε πραγματικά τσακίσει στη φορολόγηση, στην υπερφορολόγηση. Ξέρετε ότι δουλεύουμε 6 μήνες το χρόνο για να πληρώνουμε μόνο τους φόρους? Είναι το 40% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού είναι από τους φόρους. Ξέρετε πόσο στην Ευρώπη? 24%. 24% στην Ευρώπη, 40% στην Ελλάδα. 6 μήνες δουλεύει ο Έλληνας για να πληρώνει φόρους. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι η τυραννία της διαφάνειας. Τυρανούν τον Έλληνα με τους φόρους. Αυτά να τα κόψουμε. Οριζόντιο φόρος, έσοδα-έξοδα, ό,τι απομένει φορολογείται. Τι πιο απλό από αυτό?
0: Πείτε μου όμως, τα λέτε αυτά.
2: Και γλιτώνει δισεκατομμύρια έτσι.
0: Και καλά, και κάθομαι και σε ακούμε με πολύ προσοχή.
2: Κύριε Λιάρο, ένα δισεκατομμύριο το χρόνο πληρώνετε εσείς και εγώ για τις ανεξάρτητες αρχές. Το ακούτε το νούμερο.
0: Πρέπει να υπάρχουν
2: όμως. Όχι.
0: Γιατί όχι.
2: Το Σύνταγμα λέει 5. Γιατί έχω 38. Για να βολεύονται οι κολλητοί του Μητσοτάκη.
0: 38 ανεξάρτητες αρχές.
2: Βέβαια, 38 έχουμε. Ψάξτε το παράδειγμα του Υπουργού στη Βουλή. Και όλοι δεν παίρνουν 2.000 και 1.5. Όχι. 7, 6 και 8 χιλιάρικα το μήνα. Για να κάνω μια καρέκλα και να παραστάω τι.
0: Μου, αυτά τα λέτε χρόνια. Γιατί ο κόσμος σας έχει στο 10% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
2: Κύριε Λιάρο, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε μόνο του.
0: Αυτά που λέτε είναι πολύ εντυπωσιακά.
2: Δεν είναι, είναι αλήθεια.
0: Ωραία.
2: Σε κάθε πραγματικότητα.
0: Δεν μπορώ, δεν έχω στοιχεία να το αντικρούσω.
2: Θα εξηγήσω.
0: Και το ακούμε προσοχή.
2: Διότι εμείς...
0: το ακούω επίσης γιατί δεν σας ψηφίζει.
2: Γιατί δεν σας ψηφίζει. Αυτή τη στιγμή είμαστε τέταρτο κόμμα. Μισό λεπτό. Ξεκινήσαμε με 4,5%.
0: Ωραία.
2: Πάμε
0: και
2: στο
0: 10.
2: Στο 10.
0: Ωραία.
2: Ναι. 200% επάνω και 250. Και είναι λίγο. Δεν ξεκίνησε από το 10 να πάω στο 20.
0: Άρα για να φτάσει στο 30, πώς το θέλετε, για να καταλάβω.
2: Δεν είναι τι θέλω. Εγώ τι θέλω ο ελληνικό λαό έχει μέσα. Εγώ δεν θα κάνω, ακούστε, δεν θα κάνω τον, να τον θεσία στον ελληνικό λαό. Του λέω ότι πρέπει να κάνει κατά την άποψή μου. Αν εμπιστευτεί την ελληνική λύση, ένα είναι βέβαιο. Δεν θα κλέβουμε και τα λεφτά θα επιστρέφονται στου Έλληνε. Όχι στου ολιγάρχε, ούτε στην πλουτοκρατία. Απλά είναι τα πράγματα. Και γιατί δεν μα επιλέγουν. Α πω εγώ γιατί. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται ένα μηντιακό πραξικόπημα. Και το καταγγείλα και με στη Βουλή. Μηντιακό πραξικόπημα. Όλα τα περιλαντικά κανάλια παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία και καλούν κόμματα φαντάσματα. Ο Ελλάς είναι κόμμα του κύριου Τσίπρα που μολύνει και το όνομα Ελλάς πρόεδρο στη Μακεδονία.
0: Γιατί υπάρχει καμία νομοθεσία που
2: δεν. Βέβαια, η οδηγία του Εσουρού είναι ξεκάθαρη. Ναι. Λέει αναλογικότητα. Δεν είναι με στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας. Πώς το παρουσιάζουν κάθε Βερόπουλε, μέρα.
0: Έχετε περάσει από αυτό το επάγγελμα και ξέρετε ότι η αναλογικότητα έτσι όπως τη ζητάει το Εσουρού δεν μπορεί να ισχύσει.
2: Άλλο να πάω σου πω.
0: Φανταστείτε 8 σε μια εκπομπή να έχουμε 8
2: κανάλια. Υπάρχουν άλλα 70 κανάλια.
0: Και να είναι ισότιμη η Νέα Δημοκρατία που γίνει κυβέρνηση
2: ναι.
0: Και έχει αυτό το ποσοστό που
2: έχει. Όχι, άλλο κάτι.
0: Με το μικρότερο ποσοστό
2: του. Προκαταλαμβάνετε τη σκέψη μου.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλα 10-20 κόμματα που δεν παρουσιάζονται ποτέ.
0: Ωραία.
2: Γιατί δεν σε παρουσιάζουν αυτούς.
0: Υποτίθεται.
2: Κοινοβουλευτικά κόμματα, σας λέω, έχουν υποδιέστερη παρουσία από το κόμμα Ελλάς ή το άλλο κόμμα της κυρίας που έπαιρνε σε πληστηριασμούς σε σπίτια. Υποδιέστερη παρουσία. Κοινοβουλευτικά κόμματα, δεν μιλάω για μένα. Και για την Νίκη, θέλετε την πλεύση, θέλετε. Και ακόμα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν να έχω δίπλα μου εγώ έναν τύπο ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος και να μου λέει ό,τι αρλούμπα του κατεβαίνει επάνω.
0: Γιατί δεν έχει δικαίωμα να πει την άποψή του.
2: Όχι, έχει δικαίωμα όπως έχουν και άλλοι. Όπως έχει το κίνημα 21, όπως έχουν και οι πατριώτες και τα διάφορα άλλα κόμματα. Αυτός ποιος είναι. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα και δεν την ξανακυβερνήσει. Ο Τσίπρας. Και τον έχουν κάθε μέρα στα κανάλια.
0: Η Γερμανία του δίνει 15% στα δημοσκοπικά.
2: Να μην κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε μόνο δημοσκοπήσεις.
0: Όχι, αλλά μέχρι να γίνουν εκλογές
2: θα πέσει. Όχι, μέχρι να γίνουν εκλογές το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. 4,5% ελληνική λύση έχει. Άρα είναι μες στο κοινοβούλιο. Άρα πρέπει να καλείτε.
0: Σας καλούμε.
2: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Δεν σας καλούμε.
2: Αφήστε τη δική σας παρουσία. Σας εξηγώ. Σε πανελλαδικά κανάλια οι βουλευτές μου, δεν λέω για την ΕΡΤ, εμφανίστηκαν το 2026. Από το 19 στη Βουλή είμαστε. Οι βουλευτές μου σας λέω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν τους καλούσανε. Και μόνο το ΟΠΕ και το λέω δημοσίως, καλεί πού και πού βουλευτές μου. Το ΜΕΓΑ δεν μας καλεί. Ο ΣΚΑΙ δεν μας καλεί. Ο ΑΛΦΑ δεν μας καλεί. Το ΣΤΑΡ δεν μας καλεί τους βουλευτές.
0: Επειδή τους καταγγέλλετε.
2: Όχι. Επειδή δεν τους εξυπηρετώ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν συναλλάσσω μαζί τους. Είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν κάνεις συναλλαγή μαζί τους, δεν σε καλούν, δεν σε πουσάρουν. Ή δεν το ξέρει όλη η πιάτσα. Ότι και ο κύριο Μαρινάκη, ο κύριο Μελισανίδη, για του δικού του λόγου. Και ο κύριο Λαβρεντιάδη σπρώχνουν τον κύριο Τσίπρα. Δικοί του λόγοι.
0: Αυτό το λέτε εσείς, δεν υπάρχει στοιχείο.
2: Άμα δείτε το ΜΕΓΑ ή άμα δείτε το αυτεμπορική τα λοιπά, θα καταλάβετε. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Δεν. Στο ΜΕΓΑ οι βουλευτές δεν εμφανίζονται.
0: Πάντως, να σας πω.
2: Δικαιωμάτω είναι μισό λεπτό. Ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα να κάνει την οδύση.
0: Επειδή έχετε περάσει από τηλεόραση, ξέρετε και τους κανόνες. Εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο όντως δεν είναι στη Βουλή. Και εκφράζεται δημοσκοπικά. Είναι η μοναδική μέτρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Παιδιά, δεν είναι μέτρηση
0: δημοσκοπήση. Μισό λεπτάκι. Η δημοσκοπήση είναι μέτρηση. Είναι μια επιστημονική προσέγγιση.
2: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Και είναι εμφανίζεται.
2: Μισό λεπτό. Η εκτίμηση ψήφου.
0: Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω για την πρόθεση.
2: Ακούστε.
0: Είναι ένα κόμμα που έχει ανακοινωθεί, έχει καταθεθεί στον
2: άνθρωπο. Να μην κάνουμε εκλογές, να αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα δεν κάνουμε εκλογές. Απλώς τον καλούμε να ακούσουμε τι έχει να
2: πει. Πόσες φορές την ημέρα η συνταγή της αντιβίωσης ισχύει. Τρεις φορές την μέρα η συνταγή της αντιβίωσης είναι. Τρεις φορές την μέρα θα πάρουμε αυτό το κόμμα. 6 φορές. 8 φορές. Μα σε κάθε κανάλι από 3 άτομα κάθε μέρα έχουν. Αυτό το λέω γιατί. Για μένα είναι πραξικόπημα μηντιακό αυτό. Είναι η πλήση εγκεφάλου που γίνεται για ένα προϊόν και υπερπροβολή του. Με ενοχλεί γιατί δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν τίποτα και παρουσιάζονται. Και λένε τι. Αρλούμπες. Δωρεάν λέει μέσα μεταφοράς, δωρεάν συγκοινωνίες. Τι άλλο λέει.
0: Ό,τι θέλει,
2: είμαι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν θα καταργήσω τον νόμο, γιατί υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Σοβαρά. Άρα λοιπόν, ό,τι αντιλαϊκό ψήφισε ο Μητσοτάκης, θα το συνεχίσει στο κράτος το επόμενο. Τι λέτε τώρα. Είναι σοβαρή πολιτική αυτή, κύριε Λιάτσο. Κύριε Λιάρο μου. Εντάξει, πρόεδρε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, γιατί είστε καταγγελτικός.
2: Όχι, δεν είμαι καταγγελτικός. Κάνετε ένα λάθος.
0: Και καταγγελτικός και χυμαρόδης.
2: 400 σελίδες πρόγραμμα έχει η ελληνική λύση και το αλλάζουμε κάθε χρόνο εμείς.
0: Όχι καταγγελτικός στο
2: διαδίκτυο.
0: Όσον αφορά
2: την αλήθεια, θα λέει η ελληνική λύση. Και ας ενοχλεί το σύστημα. Και δεν μας ενδιαφέρει. Θα πορευτούμε με τον ελληνικό λαό. Όχι με το σύστημα. Όταν εγώ είπα για τον ΟΕΚ, γιατί μας αντιγράφουν όλοι. Είπα για τον ΟΕΚ. Οργανισμό εργατικής κατοικίας. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη, δωρεάν. Μπορούμε να το κάνουμε. Πήραν 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια τα τελευταία 40 χρόνια από τον ΟΕΚ. Γιατί δεν το κάνουμε τώρα. Και δεν βάζει λεφτά το κράτος, εισφορές από τα ασφάλιστρά μας που πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς. Και τελείωσε η ιστορία. Ναι. Εύκολο είναι. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι τόσο δύσκολα. Αλλά ξέρετε, όταν ο άλλος δεν έχει δουλέψει και είναι μια ζωή πολιτικός. Γιος βουλευτή, γιος υπουργού, πρωθυπουργού ή ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα. Είτε λέγεται Τσίπρας είτε Ανδρουλάκης. Τα αποτελέσματα θα είναι ναυάγιο. Και η Ελλάδα θα πάει σε ναυάγια. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα ναυάγιο. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικούς που ξέρουν από οικονομία και μπορούν να βοηθήσουν το φτωχοπολίτη.
0: Δεν έχει υπάρξει επομένως πολιτικός που δεν έχει εργαστεί και δεν ήταν και ήταν πετυχημένος.
2: Πολύ φοβούμαι τα τελευταία 70 χρόνια.
0: Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε ασκήσει
2: επάγγελμα. Φοβάμαι ότι τα τελευταία 70 χρόνια η πολιτική που είχαμε όλοι ήταν παιδιά.
0: Ήταν καθηγητής.
2: Κοιτάξτε, η παροχή υπηρεσίας είναι ένα επάγγελμα. Mm-hmm. Δεν είναι παραγωγή πλούτου. Εγώ να σου πω κάτι. Ενοχλούμε.
0: Πρέπει να έχει παράξει πλούτο, δηλαδή.
2: Να παράγει υπεραξία προϊόντος. Εγώ ενοχλούμε από ένα πράγμα. Βλέπω στη Βουλή δικηγόροι και γιατροί όλοι. Δικαστικό μέγαρο είναι η Βουλή ή νοσοκομείο. Πρέπει να έχει αγρότη, κτηνοτρόφο, μικρομεσαίο επιχειρηματία. Εγώ έχω δύο. Μικρομεσαίους επιχειρηματίες, βουλευτές, οι οποίοι ασχολούνται με το επάγγελμα αυτό. Ανθρώπους του μόχθου και του πόνου. Ακόμη και λαϊκαζί. Ναι. Ακόμη και κτηνοτρόφο. Χρειάζεται η Βουλή. Αυτοί ξέρουν τα προβλήματα. Οι άλλοι από τη γραφιάρα τους, την καραβάδα τους, δεν ξέρουν τα προβλήματα ούτε της μελισσοκομείας, ούτε της αγροτικής οικονομίας, ούτε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς τα γνωρίζουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν.
2: Εγώ σας ευχαριστώ
0: για την ενδιαφέρουσα και εύχομαι επιτυχία στα σχέδιά σας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο πλαίσιο θεμελιώνεται με νέα κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας. Το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας θα ενοποιήσουν τα στοιχεία τους σε ένα νέο κρατικό σύστημα αξιολόγησης τύπου Credit Score μέσω του gov.gr. Η ηλεκτρονική αυτή βαθμολογία θα εκδίδεται εντός 24 ωρών κατόπιν συνένεσης, θα ισχύει για 3 μήνες και θα κατατάσσει την αξιολόγηση των φυσικών προσώπων σε 6 βαθμίδες και τις επιχειρήσεις σε 10 βαθμίδες, η οποία θα αποτυπώνει αναλυτικά τη συνολική τους οικονομική συνέπεια και κατάσταση. Στο στόχαστρο του γαλλικού διεθνή τύπου βρίσκονται οι τραγικές συνθήκες που επικρατούν στην Ακρόπολη. Εκτενές ρεπορτάζ στυλιτεύει την οξία έλλειψη βασικών υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο, όπως οι εκτός λειτουργίας τουαλέτες και οι ελλειπείς χώροι σκίασης, και παρά το αυξημένο εισιτήριο των 30 ευρώ. Το δημοσίευμα μεταφέρει σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων για δυσλειτουργίες στον ανελκυστήρα των ΑΜΕΑ, συνωστισμό λόγω της εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες, αλλά και περιστατικά προσβολής του χώρου από απελπισμένους τουρίστες. Ταυτόχρονα στυλιτεύεται η σταδιακή μετατροπή του Ιερού Βράχου σε πεδίο εμπορικής εκμετάλλευσης μέσω VIP ξενεαγήσεων και επιπληρωμή παροχών. Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης δέχεται 4,5 εκατομμύρια ετησίους επισκέπτες. Για εμάς δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα. Είναι σαν να πέρασαν μόλις 8 λεπτά, δηλώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στο Μάτι, Κάλλη Αναγνώστου, περιγράφοντας το ανεπούλωτο τραύμα που βιώνουν μέχρι και σήμερα οι επιζώντες της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Σύλλογος έχει καταθέσει επίσημη αναφορά στην εισαγγελέα του Αριουπάγου, ζητώντας την άμεση διενέργεια ποινικής έρευνας. Στο επίκεντρο της νέας δικαστικής παρέμβασης βρίσκεται ο χώρος σωματικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, όπου καταγγέλλεται ότι έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρωπίνα υπολείμματα. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα επιτυχίας τους μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τηλέφωνο αλλά και από ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Σήμερα στην Αττική το σκηνικό του καιρού αλλάζει ελαφρώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία με αισθητή πτώση θα κυμαθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Άκουσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία.

0: Τσαμπίκος, ωραίο όνομα. Έχω πάει και στην Παναγία Τσαμπίκα. Εκεί στη Ρόδο τα χαιρετίσματά μας. Και άμα οι Τούρκοι παίρνουν αέρα και ανεβάζουν τα βάτια να ακούγονται, θα έρθουμε κάτω εκεί πέρα, θα φέρουμε καμιά 10 μηχανήματα να τα κουμπώσουμε πάνω στις κεραίες και θα βάλουμε να παίζει όλη μέρα το εμβατήριο, όλη μέρα ο εθνικός ύμνος. Για να μην αρχίσουμε να βάζουμε τους ύμνους του 1821 και αρχίσουν οι Μόγκολοι να φεύγουν προς το Καζακστάν. Θα τσιτώσουν οι κεραίες κάτω στη Ρόδο και στη Χίο και στη Θράκη και παντού μέσα από την εκπομπή. Και θα αρχίσει η μύτη να παθαίνει απανωτά κεφαλικά. Έτσι, καμπάνα να ακούγεται θέλω, καμπάνα. Λοιπόν φίλοι μου, κανένας εκεί πέρα έξω δεν θα πεθάνει για εσάς, να το ξέρετε. Στην Ελλάδα όλοι λένε ότι είναι δίπλα σας, αλλά κανένας στην ουσία δεν το παραδέχεται ότι τη δύσκολη στιγμή θα την κάνουνε. Δεν το παραδέχονται. Ξέρεις, ξεκινάς και λες, πάμε για παράδειγμα, πρώτη γραμμή, όλοι μαζί, να συγκρουστούμε με τους εχθρούς. Και όπως περπατάτε προς τους εχθρούς, σιγά σιγά βλέπεις ο ένας ζούλα κατσίκα εξαφανίζεται, ο άλλος λέει έχω δουλειές, ο άλλος κάνει πως μιλάει στο τηλέφωνο, ο άλλος λέει φοβάμαι. Εδώ δεν μπορούμε ρε καλά καλά να διώξουμε όλους τους διεφθαρμένους. Τόσα σκάνδαλα και ακόμα δεν έχουν φύγει. Γιατί φοβάται ο λαός. Υπάρχει εκφοβισμός. Σου λέει θα αποκτήσω πρόβλημα, θα στιγματιστώ, θα με πολεμήσουνε, θα με εκδικηθούνε, θα μου στείλουνε έλεγχο, θα μου κάνουν το ένα, θα μου κάνουν το άλλο. Όσο όμως παραμένουμε ενωμένοι, δεν κάνουνε τίποτα και φοβούνται περισσότερο, να το ξέρετε. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι όλοι μαζί. Αλλιώς, ετοιμαστείτε για την κατάσταση πληθυσμού, ετοιμαστείτε να παραδώσουν εθνική κυριαρχία. Ήδη τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά, θα κάνουν ιδιωτικό και το νερό. Και τρέχα γύρευε εσύ μετά. Ποιοι είναι σε αυτά τα καρτέλ ενέργειας, ποιοι είναι στα καρτέλ υδροδότησης, ποιοι είναι οι ιδιώτες, γεκ, τέρνες και πάει λέγοντας που έχουν αναλάβει τους δρόμους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ξέρεις τώρα. Ξέρεις τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Σιγκαπούρι θα μας κάνουν. Εγώ τα λέω αυτά, αλλά ποιος με ακούει. Εδώ πέρα δεν έχει δώσει ακόμα εξηγήσεις η ΕΡΤ για τις 600.000 ευρώ απευθείας ανάθεση για τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ. Ο επικεφαλής ο Γιάννης Παπαδόπουλος, γιατί δεν δίνει εξηγήσεις για αυτή την απευθείας ανάθεση. Σκέτο ανέκδοτο. 600.000 ευρώ για αναρτήσεις στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ του 2026 και για βίντεο 15 λεπτά στο YouTube. Τι κάνουνε, ό,τι γουστάρουνε, παίρνουνε χρήμα από εδώ, παίρνουνε χρήμα από εκεί, μέσα από την ΕΡΤ, μέσα από διάφορες άλλες υπηρεσίες, για δημόσια έργα, για το ένα, για το άλλο, υπερκοστολογήσεις. 600.000 ευρώ σε διαφημιστική εταιρεία για να κάνει 15 εκπομπές στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα social media για να προωθήσει η ΕΡΤ το Μουντιάλ. Το έχετε ξανακούσει πουθενά αυτό? Ρε, ο Έλληνας πεινάει, ο Έλληνας δεν έχει να φάει, τρέχει στα συσίτια. Και εσείς έχετε κατασπαράξει, έχετε λαϊλατήσει τα κρατικά ταμεία και δεν τρέπεστε. Και δεν φτάνει αυτό. Βλέπεις και κάτι περίεργους, κάτι παράνομους που δηλώνουν άνεργοι να κυκλοφορούν με Λαμποργκίνι. Και λες τι έγινε ρε φίλε, από πού βρήκε αυτός ο άνεργος εδώ πέρα τη Λαμποργκίνι. Από πού και ως πού αυτός ο άνεργος μένει μες στη βίλα. Όταν ο Μπακογιάννης στην Αθήνα ξύλωνε πεζοδρόμια και δέντρα και αγόραζε τα πλατάνια 437 ευρώ, λες και ήταν τα χρυσά πλατάνια. Λες και τα πλατάνια βγάζανε, να πούμε, το χρυσό καρπό. Και σας έλεγα, ρε, πώς γίνεται να πήρε τόσο ακριβά ένα πλατάνι. Πήγα σε ένα φυτώριο εδώ πέρα και ένα ίδιο πλατάνι το είχε 37 και 40 ευρώ. Μπορεί κάτω στην Αθήνα να τα πουλάνε ακριβότερα, ξέρω εγώ. Μήπως ήταν υπερκοστολόγηση, ήρεμα ρωτάω. Θυμάμαι και εκείνα τα μηχανήματα που είχαν βάλει στην Ομόνοια που καθαρίζουν, λέει, τον αέρα και ισοδυναμούν με 30 δέντρα και κάτι τις βλακίες. Τα φίλτρα, παμάρες, πώς τα λέγανε. Που καθαρίζουν, λέει, τους ατμοσφαιρικούς ρήπους που τοποθετήθηκαν στην Ομόνοια και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε, βάλτε δέντρα εκεί πέρα, έχετε κόψει όλα τα δέντρα. Αφήστε τη φύση, έχετε γκριζάρει της πόλης, έχετε δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα στο λαό. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί βλέπω από χθες κάποια μηνύματα. Και γιατί κάποιοι λένε, Γρηγόρη, είχες κάποιους φίλους οι οποίοι αλλάξανε στρατόπεδο. Είχες κάποιους καλεσμένους οι οποίοι κατεβαίνουν με το ένα ή με το άλλο κόμμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ πέρα, 12, τώρα σχεδόν 13 χρόνια, έχουμε πάει κόντρα σε πάρα πολλούς. Έτσι και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν φοβόμαστε κανέναν. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε ενωθεί κάποιοι πατριώτες, έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα, ελληνικό όραμα. Έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στόχο. Να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει, και είμαστε, να σου το πω έτσι απλά, μια παρέα ανθρώπων που αγαπάνε την Ελλάδα. Όποιος θέλει να σταθεί απέναντι, ας σταθεί απέναντι. Δεν θα είναι ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη φορά. Όποιος καλεσμένος θέλει να πάει και να γλύφει αλλούς όπως κάνανε πάρα πολλοί, έτσι, και να αλλάζουν τα λόγια τους και να κάνουν κολοτούπες και να με βρίζουν μετά, ας πάνε. Ας πάνε. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Δεν τους είχαμε ποτέ ανάγκη. Εγώ και μόνος μου να μείνω εδώ πέρα στο τέλος, την αλήθεια να τη λέω για όλους αυτούς. Θέλετε να ξεκινήσουμε από κάτι ενεργειακούς που όλη μέρα γλύφανε, να πούμε, κάτι προέδρους από πατριωτικά κόμματα και τώρα γλύφουν όλη μέρα την Καριστιανούμπας και πάρουν καμιά καρεκλίτσα? Θέλετε να πάμε σε αυτούς, γιατί πάλι χθες είδα μια ανάρτηση. Και θα πούμε για τον Τριαντόπουλο. Θέλετε να πούμε για το Μελετόπουλο ή για τους άλλους, τους 91 μάζιδες που σας έλεγα εδώ ότι πάνε για την καρέκλα και σιγά σιγά ανακοινώνεται ότι τους βάζουν στο επικρατείας και σε άλλες θέσεις. Δικαιώνεται ο Γρηγόρης πάλι για τους Μελετόπουλους και τους μάζιδες. Και για το επικρατείας και για τα κόμματα και για τις καρέκλες και για το πώς πάνε όλοι και για τους καλεντερίδιδες και τους γρίβες και όλους αυτούς. Πάλι μέσα έπεσε ο Γρηγόρης. Πάλι δίκιο έχει ο Γρηγόρης. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Εγώ δεν ζητάω τίποτα από εσάς. Ούτε την ψήφο σας θέλω, ούτε τα λεφτά σας θέλω. Θέλω μόνο να ανοίξετε τα μάτια σας σε αντίθεση με αυτούς που σας ζητάνε ψήφο για να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να το παίζουν ευεργέτες. Ενώ στην πραγματικότητα θα μπαίνει κάθε μήνα ο μισθός. Γι' αυτό τους πονάει. Γι' αυτό σκούζουνε. Εγώ σας το ξαναλέω. Εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Όσοι θέλουν να σταθούν απέναντι, ας πάνε απέναντι. Θα υποστούν όμως και τις συνέπειες. Γιατί η αλήθεια είναι αλήθεια. Εντάξει. Γιατί ή λες ότι θα αγωνιστείς και θα προσπαθήσεις να πας κόντρα στα συμφέροντα ή γίνεσαι ένα με τα συμφέροντα. Οπότε όποιος θέλει να λέει ότι είναι πατριώτης και ότι συνεχίζει για τη μεγάλη Ελλάδα, την ισχυρή, την αυτόνομη, με αυτάρκεια Ελλάδα, είναι εδώ μαζί μας. Οι υπόλοιποι ας τραβήξουνε, να απλώσουνε το χέρι, να πάρουν κανένα φράγκο. Τώρα πάμε στο Σταύρο Γεωργίου, γιατί μου λέτε, γιατί δεν σχολιάζεις το Σταύρο Γεωργίου και γιατί χθες δεν είπες τίποτα και βρέθηκε δολοφονημένος και ήταν γυμνός και είχε χτυπήματα και κάτι τέτοιες τρέλες. Πρώτα απ' όλα, χθες δεν πρόλαβα να αναφερθώ στο Σταύρο Γεωργίου. Είχα στο μυαλό μου να πω περισσότερα πράγματα, αλλά με πρόλαβε η επικαιρότητα. Με όλα αυτά που γίναν με τα μηνύματα με τον Άδωνη, θα πούμε και γι' αυτά. Και τώρα εδώ πέρα λένε ότι ένας Αιγύπτιος ήταν μαζί του για ποτά. Για ποιο λόγο ο Σταύρος Γεωργίου έπινε ποτά με έναν Αιγύπτιο? Δεν θέλω να εμβαθύνω. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Εντάξει. Δεν ξέρω τι, άμα ήταν τώρα σεξουαλικό ή δεν ήταν σεξουαλικό, άμα είχαν άλλο αλυσβερίσει. Μετά λέει από τα ποτά φύγανε μια βόλτα μαζί. Τον είπε, λέει, τον Αιγύπτιο να το γυρίσει σπίτι. Και ξαφνικά, λέει, βρέθηκε στο γραφείο. Και όπως λένε, λέει, και οι γείτονες και οι φίλοι του, στο γραφείο πήγαινε πολλές φορές αργά το βράδυ και δεν ξέρει κανένας τι έκανε στο γραφείο του εκεί πέρα. Είχε δουλειά, μεσάνυχτα είχε δουλειά. Και πήγε, λέει, με τον Αιγύπτιο και εδώ πέρα τώρα κάτι λένε για λεφτά μπροστά ή μετά τα λεφτά ή τώρα τα λεφτά ή πρώτα θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και μετά θα στα δώσω και μαλώσανε. Και λέει, ο Αιγύπτιος τον έπιασε το κεφάλι και τον πήγαινε από κομωδίνα σε τείχους και πάει λέγοντας. Θεός χωρίζει τον άνθρωπο, βέβαια, έτσι. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, κουράγιο. Αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ φυσιολογική αυτή η κατάσταση. Λυπάμαι που το λέω. Κάτι παίζει εδώ πέρα, κάτι βρωμάει. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε κάποια άλλα γούστα. Μπορεί. Περίεργη καιρή. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Πρέπει να υπενθυμίσω όμως ότι ο Σταύρος ο Γεωργίου είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις. Σταύρος Γεωργίου είχε αναλάβει τον Άλεξ, τον μικρό Άλεξ αν θυμάστε. Είχε κάνει δηλώσεις για το Λιγνάδι ο Σταύρος ο Γεωργίου. Έχει δηλαδή μια προϊστορία. Και φυσικά γνωριζότανε και με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο γυαλί και σε πολιτικά γραφεία. Και αλλού, και αλλού, ναι, και αλλού. Σαμαρά, μαθαίνω ότι θες να κατεβάσεις τον Πατούλη. Πέρα από όλους τους άλλους, τους ροζ πάνθυρες, θες να κατεβάσεις, λέει, και τον Πατούλη. Και θα πούμε και ποιους θέλει να κατεβάσει ο Σαμαράς. Και τη δεύτερη ώρα θα σας φέρω και το δημοσκόπο εδώ πέρα να μιλήσουμε για τις δημοσκόπησεις. Το Πατούλη, ε! Άρε το Πατούλη! Ο Πατούλη, τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Ξέρετε τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Και οι δύο έχουν φωτογραφία με τον Ηλία Μίχο. Ε! Τυχαίο! Τυχαίο! Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σαλμά. Ο Άδωνης και ο Σαλμάς, γιατί χθες έγινε χαμούλης, ο Άδωνης και ο Σαλμάς, φίλοι μου, ήτανε κολλητάρια. Κολλητάρια ήτανε. Ο Σαλμάς, μην ξεχνάτε, ότι υποστήριζε φανατικά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, κατέβηκε με τον Μητσοτάκη, βοήθησε δηλαδή τον Μητσοτάκη να αναλάβει την εξουσία. Ο Σαλμάς, ο οποίος είναι 25 χρόνια περίπου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι πολλά χρόνια στη Βουλή και τόσα χρόνια δεν τον είχαμε ακούσει να μιλάει για κάτι. Δεν τον είχαμε ακούσει να βγάζει άχνα γενικά το Σαλμά. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι λένε τώρα, «Α, ο Σαλμάς, άνοιξε τη γλώσσα, άνοιξε το στόμα και έβγαλε τη γλώσσα και είπε και έκανε και έρανε». Ναι, αλλά τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν μιλούσε? Τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν κελαϊδούσε? Τόσα χρόνια δεν ήξερε? Δηλαδή θα βγάλουμε τώρα το Σαλμά τι ήρωα? Σε καμία περίπτωση δεν είναι ήρωας ο Σαλμάς. Τόσα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαλμάς. Είναι ξεκάθαρα συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Ξεκάθαρα συνένοχος. Ένα πρόσωπο το οποίο από ό,τι φαίνεται ήξερε και δεν έλεγε. Το ίδιο και ο Σαμαράς. Και ο Σαμαράς είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και ο Καραμαλής είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και όσοι υποστηρίξανε τόσα χρόνια τη Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι. Μη σας κοροϊδεύουν επειδή τώρα χτίστηκε ένα άλλο παρεάκι στη Νέα Δημοκρατία ότι όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες τόσα χρόνια δεν τους στήριζαν. Δεν στήριξε ο Σαλμάς Μητσοτάκη? Δεν μάζεψε ψήφους για το Μητσοτάκη? Φυσικά και μάζεψε. Βάλε να ακούσουμε όμως τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχει πλάκα η κατάσταση. Έχει πλάκα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να της δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Νοβάρτης.

0: Κοιτάξτε τι έλεγε το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα. Στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου. Που του λέω ότι στο τίσι Άρη σου είναι ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκι. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση τη δική μου. Μου λέει ο Γεωργιάδης. Στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκι εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα αδικήματα, ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση του Σλοβάτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιά.
1: Ρε παιδιά, χθες έγινε κάτι απίστευτο. Χθες έγινε κάτι απίστευτο. 22 Ιουλίου το 2026 έμαθε ο Σαλμάς ότι ο Γεωργιάδης, πέρα από αδιευκρίνιστα ποσά στο λογαριασμό του, έστελνε και αδιευκρίνιστα SMS. Τόσο καιρό δεν έχω δει να κάνετε κάποια μήνυση, κύριε Σαλμά. Τόσο καιρό, κύριε Σαλμά, γιατί δεν έχετε πάει στην εισαγγελία? Τώρα το θυμηθήκατε? Γιατί κατεβαίνετε με το Σαμαρά και θέλετε να το παίξετε ήρωας και θέλετε να πείσετε τους νεοδημοκράτες ότι α, κοιτάξτε να δείτε, ελάτε εδώ σε εμάς, και εσείς Νέα Δημοκρατία είστε. Και στη Δέθο Μητσοτάκη θα ανακοινώσει και δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μοιράσει για να πέσουν πάλι στην παγίδα οι Έλληνες πολίτες. Αλλά οι Έλληνες πολίτες δεν θα πέσουν στην παγίδα. Εγώ βρήκα πάλι ένα ηχητικό. Ρε παιδί μου, αν σκαλίξεις και αν ψάξεις, θα βρεις. Δεν υπάρχει. Αυτός που θέλει να μάθει, αυτός που θέλει πραγματικά να δει την αλήθεια, αν ψάξει, θα βρει. Και βρήκα ένα ηχητικό που ο Άδωνης Γεωργιάδης στάζει μέλη για το Σαλμά. Λέει τα καλύτερα για το Σαλμά πριν κάποια χρόνια. Τότε ήσασταν φιλαράκια, κύριε Σαλμά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τότε ήσασταν κολλητάρια.
2: Με τα φάρμακα τώρα τι γίνεται? Ποιος τα άφησε, ο Γεωργιάδης ή ο Σαλμάς?
3: Ο Σαλμάς έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο Υγείας και μείωσε πάρα πολύ τη φαρμακευτική δαπάνη.
2: Ναι.
3: Πάνω στα χνάρια του Σαλμά και με τα εργαλεία που έχει ο Σαλμάς, ο οποίος με τη σειρά του είχε πάρει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον Λοβέρδο, έχει συνεχίσει την ίδια δουλειά και ο Γεωργιάδης και μειώσει έτσι περαιτέρω τη φαρμακευτική δαπάνη. Εγώ και ο Μάριος είχαμε ήδη δύο διαφορετικούς στόχους. Ο Μάριος είχε περίπου 2.400 να κλείσει τη χρονιά. Εγώ έχω 400 εκατομμύρια λιγότερα. Άρα οι πολιτικές είναι λίγο διαφορετικές.
1: Ρε τα κολλητάρια! Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, η Δήμητρα και ο Θοδωρής. Ρε το Σαλμά και τον Άδωνη, τα δυο τα φιλαράκια που είχαν τα εκατομμύρια να διαχειριστούνε και τελικά μαλώσανε. Και τώρα βρίζει ο ένας τον άλλον, μήπως να σας κάνουμε οικογενειακές ιστορίες. Σαλμάδες και αχταρμάδες. Βάλε και τον μπράβο της Καριστιανού. Ταιριάζει εδώ τον μπράβο της Καριστιανού. Δώσε σε παρακαλώ πολύ και τον μπράβο της Καριστιανού, η οποία λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Δώσε και λίγο Καριστιανού, ναι, δώσ' την.
4: Πάτως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ... Πάτως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και... εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία και δεν προσκυνούν... το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή ότι... και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω και προσπαθώ.
1: Ρε, θέλετε να μας τρελάνετε? Τι παρεάκι έχετε φτιάξει εκεί πέρα? Τι παρεάκι τρελό είστε εσείς? Το πρόβλημα με τον κόσμο, ξέρετε τι είναι? Ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες. Οι έξυπνοι άνθρωποι φοβούνται. Οι έξυπνοι άνθρωποι το ξανασκέφτονται. Ενώ οι χαζοί, οι ηλίθιοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Και είναι φουλ παρανομητικοί. Δηλαδή δεν τους νοιάζει να ακούσουν, δεν τους νοιάζει να μάθουν. Έχουν γνώμη χωρίς να έχουν γνώση. Και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και μετά την πληρώνουν και οι υπόλοιποι που έχουν την ενσυναίσθηση και που προσπαθούν να χτίσουν κάτι.

0: Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Σοβαρό πρόβλημα. Βάλε ρε το Σοφιανόπουλο να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος, γιατί υπήρχαν και Έλληνες οι οποίοι πηγαίνανε πραγματικά κόντρα στο σύστημα. Άκουσαν όλους αυτούς τους υποτακτικούς, να πούμε, όλους αυτούς που έχουν σκύψει και προσκυνάνε. Βάλε λίγο Σοφιανόπουλο, τα έλεγε πριν το 1993, το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος. Από το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος και δεν τον ακούγατε ρε. Δεν τον ακούγατε και τον βγάζατε τρελό τότε, γιατί και τότε πιστεύατε στην προπαγάνδα. Και τότε τρώγατε αμάστο το σανό. Και τότε οι σαλμάδες και οι σαμαράδες στηρίζαν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι οι νεοδημοκράτες ήτανε. Τότε βάζαν τα θεμέλια για τη σημερινή καταστροφή. Οι σαλμάδες και οι σαμαράδες και οι υπόλοιποι καραμαλίδες και πάει λέγοντας. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος.
1: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Ναι. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγατε. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών τότε? Ποιος υπέγραφε συμφωνίες αργότερα με τον Ερντογάν? Ο Σαμαράς δεν υπέγραφε? Ρε μην πέφτετε στις ίδιες παγίδες, θα φωνάζω και θα το λέω, γιατί βλέπω τι προετοιμάζουν και τι προσπαθούν να κάνουν. Ο Θέμης ο Σοφός που το βγάζαμε εδώ στην εκπομπή. Καλά ρε Σοφέ. Καλά ρε Σοφέ. Εδώ δεν έβγαινες και έλεγες ότι δεν υπάρχουν θεσμοί και ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εγώ σας έχω πει δεν έχω κανέναν ανάγκη. Ούτε Σοφούς έχω ανάγκη, ούτε Μελετόπουλους, ούτε κανέναν. Είμαι μόνος μου. Και προσπαθώ να ενώσω τον ελληνικό λαό κόντρα σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, κόντρα σε κόμματα, κόντρα σε χρώματα και κόντρα σε όλους αυτούς που κοιτάνε την παρτούλα τους και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους υπόλοιπους. Οκ. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Ρε Σοφέ, εδώ πέρα το ονοματάκι σου παίζει για ψηφοδέλτιο Σαμαρά. Εγώ έχω κάτι συνεντεύξεις μαζί σου εγώ. Να τις βγάλω λίγο να τις ξανακούσει ο κόσμος, να δούμε τι έλεγες. Για διάκριση εξουσιών και πάει λέγοντας. Ο Σαμαράς τι έχει κάνει τόσα χρόνια? Θα μας πείτε όλοι εσείς υποψήφοι του Σαμαρά, τι έχει κάνει ο Σαμαράς τόσα χρόνια στην Ελλάδα? Τον έχετε κάνει Άγιο, μόνο που δεν έχετε κάνει αναφορά στο Πατριαρχείο να του κάνουμε εικόνα του Σαμαρά. Να του βάλουμε και κάνα φωτοστέφανο του Σαμαρά. Μήπως θέλετε να ετοιμάσουν και συγκεκριμένα χάρτινα... Πώς λέγονται αυτά που πουλάνε ρε του Αγίου Παϊσιού? Προσομοιώσεις, πώς λέγονται? Πώς λέγονται αυτά τα χάρτινα που προσωμιώνουν, να πούμε, τον Άγιο πάνω σε κάτι όρθια που τα βάζουν στον κήπο? Πού τα βάζετε αυτά τα χάρτινα? Ένας Θεός ξέρει και πού τα βάζετε. Τι θέλετε να το κάνουμε? Θέλετε να το κάνουμε κανένα άγαλμα το Σαμαρά μήπως? Λέω εγώ τώρα. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε όλοι αυτοί για να πάρουν μια καρεκλίτσα? Δεν είναι φοβερό? Δηλαδή βλέπεις ο άλλος είναι αναλυτής, ο άλλος ήταν χρόνια εδώ, χρόνια εκεί, ο άλλος ποινικολόγος, ο άλλος λέει είμαι σοβαρός δικηγόρος, ο άλλος λέει είμαι αυτό. Και ενώ τόσα χρόνια λέγανε για τον Σαμαρά, για τον έναν, για τον άλλον, και είχαν άποψη για τους θεσμούς, για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα που κατεβαίνουν υποψήφοι, αν τους ρωτήσεις για τον Σαμαρά, σου είναι ο καλύτερος. Αν τους ρωτήσεις, για αυτόν που υποστηρίζω, σου είναι δεν υπάρχει άλλος. Και δεν ντρέπονται, ρε, μεγάλοι άνθρωποι. Και αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί δηλαδή βγαίνουν έξω σε μια πλατεία και έχουν τζάμπα WiFi που τους είχε υποσχεθεί ο Σαμαράς. Όλοι αυτοί που πηγαίνουν, ας πούμε, πιο κάτω και περπατάνε και κάτω στο κολονάκι στις καφετέριες, δεν θυμούνται ποιος έφερε αυτούς τους ιεροδιδάσκαλους στη Θράκη. Ποιος άνοιξε τα σύνορα. Ποιος άνοιξε τα σύνορα. Ο Σαμαράς δεν τα άνοιξε. Ποιος έκανε περικοπές. Ο Σαμαράς δεν έκανε. Ο Μπεν δεν έκανε. Ποιος έλεγε δεν θα συγκυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ και πήγε και αγκάλιασε τον Ελευθέριο. Τον Ελευθέριο. Τον Ευάγγελο τον Βενιζέλο. Μόνο που δεν ανέβηκε καβαλίκα πάνω του να τον πάει βόλτα. Μόνο που δεν φιλήθηκαν σε live μετάδοση. Ενώ έλεγε εγώ δεν θα συνεργαστώ ποτέ με αυτούς. Και οι Σαλμάδες τα ίδια. Οι Σαλμάδες το παίζουν τώρα ήρωες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Που για μένα να τιμωρηθεί ο Άδωνης, να τιμωρηθεί και ο Σαλμάς αν έχει παρανομήσει. Γιατί και οι δύο στο ίδιο καζάνι βράζουνε. Και να τιμωρηθούν όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, ενός κόμματος που χρωστά εκατομμύρια. Που έχει πάρει χίλιες αποφάσεις για την Ελλάδα και έχει φέρει χίλιες τροπολογίες και έχει αλλάξει χίλιους νόμους για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Στο ίδιο καζάνι βράζουν όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες. Στο ίδιο ακριβώς καζάνι δεν είναι ούτε ο ένας η σωστή επιλογή, ούτε ο άλλος. Ούτε Σαμαράδες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε Σαλμάδες, ούτε Άδωνης. Καμία σχέση με όλους αυτούς, φίλοι μου. Καμία σχέση, έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Βάλε ρε το Σαμαρά. Βάλε ρε να ακούσουν εδώ πέρα οι καθηγητάδες και οι ξεκαθηγητάδες και οι αναλυτές και οι Σαλμάδες. Βάλε. Γιατί θα με τρελάνετε εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάλε να θυμηθούμε λίγο το Σαμαρά τι έλεγε. Να θυμηθούν και αυτοί, γιατί από ό,τι φαίνεται ο σοφός θέλει να κατέβει υποψηφίος να μπει στη Βουλή και ξέχασε.
2: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια.
0: Κάνα καλτσόν μπορεί να έσκησε.
2: Μήνα μήνα, εβδομάδα εβδομάδα, μέρα μέρα, σελίδα σελίδα, λεπτό με λεπτό.
3: Στα δύσκολα, ένας λαός κοιτάζει πίσω του. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα μπροστά.
4: Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
5: ασφαλώς,
4: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
5: Να σας πω
4: για
5: κάτι.
4: Για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
5: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
0: Μα δεν έχουμε! Την κράτησε την υπόσχεσή του και το συνεχίζει!
5: Αυτό είναι...
4: Να πρέπει να το κάνει τρόπο το πατώ.
5: Θα το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
5: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Να πρέπει να το κάνει τρόπο το πατώ.
5: Θα το κάνω.

0: Απίστευτο.
1: Πάρε τα ψέματα, τα υπόλοιπα ψέματα.
2: Για να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
1: Το πριν και το μετά.
2: Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε μετά μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τι έκανε ο Σαμαράς.
2: Και ακόμα προβλέπεται ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
3: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
1: Μελετόπουλε, γρήβα, μάζι, σοφέ, ξεσοφέ, αλμάδες, ξεσαλμάδες, Παναγιωτόπουλοι, ξεπαναγιωτόπουλοι, όλοι εσείς εκεί πέρα. Ακούτε. Ακούτε καθόλου. Τι είστε χρυσόψαρα, είστε. Άμα είστε χρυσόψαρα, να σας βάλουμε όλους μαζί σε ένα ενιδρίο να κολυμπάτε πέρα δόθε. Να σας πετάμε και λίγο ψωμί και να μαλώνετε ποιος θα φάει το ψωμί.
3: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Στα επόμενα ψέματα του Σαμαρά.
4: Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Συγκυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα. Για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
1: Και μετά πήγε, έκανε συγκυβέρνηση με τον Πασόκ μετά από όλα αυτά που είπε. Και εσείς μου λέτε ότι δεν είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Ποιος? Ο Σαμαράς. Και βγαίνουν τώρα όλοι αυτοί και μας λένε είναι ο καλύτερος. Μαζί με την Αφροδιτούλα που τα έλεγε παλαιότερα ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Ρε, είστε σοβαροί. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Ο ελληνικός λαός γυρνάει την πλάτη σε Σαμαράδες, σε Μητσοτάκηδες, σε Καραμαλίδες, σε Τσίπρες, σε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς και όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην εξουσία και απέδειξαν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ πέρα μας λένε ότι κανένας δεν είναι εγκληματίας, ότι κανένας από τους πολιτικούς δεν έχει κάνει τίποτα λάθος. Ωραία. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Μητρούλιας, προτείνει, λέει, προς το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού, παρά τον πρωθυπουργό, του Χρήστου Τριαντόπουλου. Επίσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Κώστα Αγοραστού. Αγοραστέ, όσες αγκαλίτσες είχαν κάνει στο Μητσοτάκη, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μάλλον δεν σώζησε με τίποτα. Λοιπόν, και άλλων τριών προσώπων από την πολιτική προστασία, του Παπαγεωργίου, του Χαρακόπουλου από την αστυνομία και του Φαλάρα από την πυροσβεστική. Εγώ θα βάλω ένα ηχητικό του Τριαντόπουλου. Το τι έλεγε ο Τριαντόπουλος. Γιατί στέλνει ο Μητρούλιας προς το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου τον Τριαντόπουλο και για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, αλλά πρέπει να στείλει και το Μητσοτάκη. Γιατί ακούστε τι έλεγε ο Τριαντόπουλος για όσα συνέβησαν στα Τέμπη.
5: Εγώ ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα.
1: Με εντολή του Πρωθυπουργού, λέει, έτυχε να το διαχειριστώ κιόλας. Με εντολή του Πρωθυπουργού, είναι ξεκάθαρο το ηχητικό.
5: Κοντά να βρεθώ. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
0: Υπάρχει ο σταλμένος από τον Πρωθυπουργό, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό στο χώρο. Ποιος αστυνομικός διευθυντής, ποιος διευθυντής.
1: Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε, φίλοι μου. Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε. Και για ποιο λόγο δεν πάει στο ειδικό δικαστήριο και ο Πρωθυπουργός. Εγώ ήρεμα ρωτάω, για ποιο λόγο. Μήπως όλοι αυτοί λειτουργούν σαν το Δημητριάδη που είπε ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Μήπως, λέω εγώ, μήπως. Μήπως ακολουθούν και αυτή την ίδια τακτική. Και δεν φτάνουν όλοι αυτοί. Έχουμε και τους άλλους τους θεοπάλαβους, οι οποίοι μαλώνουν για την ονομασία. Δηλαδή έχουμε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς, όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς οι οποίοι τόσα χρόνια καταστρέφουν την Ελλάδα, από Πασόκ, από Νέα Δημοκρατία, από ΣΥΡΙΖΑ, από ΤΣΥΡΙΖΑ, από διάφορα κόμματα τέλος πάντων και από το ΚΚΕ. Και υπάρχει και το ΚΚΕ, μιας και το ανέφερα, Μιλανδά, μαρξιστικό, λελινιστικό, είναι το ΚΚΕ. Ακούστε τώρα εδώ παράνοια στην Ελλάδα. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που ψηφίζουν ΚΚΕ μαρξιστικό λελινιστικό και αυτοί που ψηφίζουν μαρξιστικό λελινιστικό ΚΚΕ. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Όχι, εγώ υποστηρίζω, λέει ο άλλος, το μαρξιστικό λελινιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι, εγώ υποστηρίζω πρώτα το μαρξιστικό και μετά το λελινιστικό ΚΚΕ. Δεν γίνεται να βάζεις πρώτα το Λένιν και μετά το Μάρξ. Εμείς βάζουμε πρώτα το Μάρξ και μετά το Λένιν. Και φόρα κράνος και πάρε τσόπι και παίξε ξύλο με κόκκινη σημαία. Είναι λες και συναντιούνται δύο σύντροφοι σε ένα εκλογικό κέντρο και λέει ο άλλος, έλα ρε φίλε, τι θα ψηφίσεις? Θα ψηφίσω μαρξιστικό λενιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι. Εγώ θα ψηφίσω λενιστικό μαρξιστικό ΚΚΕ. Και του λέει άλλος, γιατί έτσι? Έτσι γιατί, του λέει. Και μαλώνουν. Ρε, έχετε χαζέψει. Πραγματικά, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, άσε τι λέει ο Κασιδιάρης, που λέει όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Βάλε με τον Κασιδιάρη να τον ακούσουμε που λέει ότι όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Βάλε, εγώ διαφωνώ κάθετα. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Και εγώ είμαι υπέρ της ενότητας. Γίνεται να υπάρξει ένα πατριωτικό κόμμα ισχυρό. Να μαζευτούν όλοι κάτω από αυτή την ομπρέλα και να πάνε να πάρει αυτό το πατριωτικό κόμμα ένα 30% και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα ένας πατριώτης. Ένας άνθρωπος που είναι περήφανος για τη σημαία, για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τον ελληνισμό.
6: Ποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Ποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Ποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Ποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Ποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο.
1: Όχι. Όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Γιατί θα σπάσει ο κόσμος σε 10 μέτωπα. Και θα πάρουν όλα αυτά τα κόμματα ένα 1%, 2%, 3% και τι θα καταφέρουνε δηλαδή. Τι θα καταφέρουνε. Δεν θα καταφέρουνε τίποτα. Αυτή είναι μια φθηνή δικαιολογία γιατί θέλει να κάνει κόμμα. Και ξέρει ότι εγώ φωνάζω εδώ από τα μικρόφωνα υπέρ της ενότητας και σου λέει κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω, σου λέει ο Κασιδιάρης. Γιατί για άλλη μια φορά ο πατριωτικός χώρος θα ανοίξει τα δύο σαν καρπούζι. Πώς θα δικαιολογήσω το ότι έχω εγωισμό και θέλω να είμαι αρχηγός και δεν μπορώ με τίποτα να βάλω την πατρίδα πάνω τον εγωισμό μου. Πρέπει να δικαιολογήσω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλά κόμματα και λέει αυτά εδώ. Είναι να σε πιάνει μια τρέλα. Αν συνεχίσουμε έτσι, εγώ σας το λέω. Η Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει νέο έλεγχο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που σας έλεγα εδώ πέρα ότι αλλού τα παίρνουν 60 χιλιάρικα, εμείς τα παίρνουμε 300 χιλιάρικα. Και τώρα δεν δουλεύουν καν, δεν σας τα έλεγα. Έχετε ανακατέψει τις ζωές των ανθρώπων. Τόσα χρόνια όλοι εσείς που το παίζετε αρχηγοί. Κανένας δεν είναι αρχηγός. Ο πατριωτικός χώρος πρέπει να παραμείνει ενωμένος, χωρίς πρόσωπα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα. Ενωμένος και να κινείται στρατηγικά και να στηρίζει αυτούς που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να αποκτήσουμε δύναμη για να μπορέσουμε επιτέλους να αποτρέψουμε πράγματα. Εγώ εδώ, εσύ εκεί και η ζωή πιο πέρα. Γιατί, κάποιοι έχουν εγωισμό μέσα τους. Όχι ρε, δεν θα το επιτρέψω, δεν με νοιάζει τι λέτε. Τελεία και παύλα. Κόντρα στους εγωιστές. Κόντρα σε όλους αυτούς που κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Κόντρα σε όσους πάνε για το χρήμα. Υπέρ της ενότητας, υπέρ του ελληνισμού. Για ένα καλύτερο αύριο. Όχι στη διάσπαση, όχι στο διέρε και βασίλευε. Πού ήταν όλοι αυτοί κατά την πανδημία όταν φωνάζαμε και λέγαμε αλήθειες για τα εμβόλια, όταν φωνάζαμε και λέγαμε τις αλήθειες και τρώγαμε πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ, 25 χιλιάρικα πρόστιμο φάγαμε. 25 χιλιάρικα ρε! Εγώ τα πλήρωσα, δεν τα πληρώσατε εσείς. Και φυσικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά μέσα από αυτές τις συχνότητες για μια καλύτερη Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα δεν είμαι εγώ και όλοι οι άλλοι, είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί, σε αυτό το πατριωτικό όμιλο είμαστε όλοι μαζί. Κόντρα στην κυβέρνηση και σε κάθε διεφθαρμένο και σε κάθε παράνομο. Είμαστε εμείς, η ραδιοφωνική αυτή παρέα, ναι. Και όποιος δεν γουστάρει να πάει απέναντι, να πάει με αυτούς όλους τους ολιγάρχες, με όλους αυτούς που πούλησαν ό,τι πούλησαν. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται το ότι έχει υπάρξει μια αποζημίωση κοντά στις 300.000 ευρώ σε ένα 30χρονο για βαρύτατες επιπλοκές από το εμβόλιο. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε δύναμη και προσπαθούν με εκφοβισμό να μας πείσουν ότι δεν έχουμε. Έχουμε δύναμη και μπορούμε να τους ρίξουμε και η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανατροπή έρχεται και ότι αργά ή γρήγορα όλα θα ξαναπάρουν το σωστό δρόμο. Όσο και αν θέλουν όλοι αυτοί οι καπιταλιστές και όλοι αυτοί που μας το παίζουν βασιλιάδες να μας κάνουν δούλους τους, δεν θα περάσει με τίποτα. Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο φάμελος, ο κομπάρσος της πολιτικής που έλεγε παλαιότερα ότι όποιος παρετείται πρέπει να παραδίδει την έδρα. Αυτό δεν έλεγε. Όποιος παρετείται από ένα κόμμα πρέπει να παραδίδει την έδρα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται, αδερφέ, ο ελληνικός λαός να σε ψήφισε να εκλεχθείς με το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα στην προκειμένη φάση και εσύ μετά να παρετήσεις και να παίρνεις και την έδρα μαζί και να φεύγεις. Το ίδιο έκανε και ο Φαραντούρης που πήγε στο Πασόκ. Τον ψήφισε ο λαός για ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και είναι ευρωβουλευτής Πασόκ πλέον. Γιατί πήδηξε σαν την ακρίδα σε άλλο κόμμα. Τι λες, ρε. Θες να πας σε άλλο κόμμα, θα παραδώσεις την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο λαός σε ψήφισε, εκείνος ο λαός που πετάει χαρταετό για να είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος αυτό έλεγε επίσης, ότι πρέπει να παραδίνουν τις έδρες. Και ο ίδιος δεν την παραδίδει την έδρα. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραδίδει την έδρα. Δηλαδή, ωραίο το αφήγημα, ωραία να τα λέμε για τον κόσμο να τα ακούει, ωραία να λαϊκίζουνε, και όταν έρχεται η δική του στιγμή, δεν κάνουν το σωστό. Βάλε να τον ακούσουμε, ρε, και το Φάμελο, που δεν παρέδωσε την έδρα, τον μπρος και το πίσω του. Τι έλεγε και τι λέει τώρα.
7: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
7: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
9: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
8: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή έχουμε τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
7: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
9: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
8: Είναι προφανές αυτό.
7: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
7: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
9: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
8: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή έχουμε τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
7: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω την Βουλή.
1: Τον όρκο! Έχεις παραδεχθεί το ότι είσαι ανήθικος με όλες τις δηλώσεις σου. Πάρ την σπίτι, ρε, την έδρα. Καλά σε λένε. Πάρ την σπίτι την έδρα, κάντε να και κάδρο. Λες και είναι δική σου να πω. Άρε, πώς τα λέγανε και πώς τα λένε. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα, φίλοι μου. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που όταν φεύγουν από τη δουλειά μέχρι και το στυλό, μέχρι και το χαρτί, μέχρι και το χαρτί υγείας παίρνουν μαζί τους. Και τώρα έγινε, λέει, αρχηγός Ιδούρου. Ιδούρου η οποία πριν κάποια χρόνια στο μάτι δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της και είχαμε ακούσει μάλιστα και τον Ματθεόπουλο να δίνει οδηγίες για τη Δούρου σε έναν άνθρωπο που κατέγραφε και έπρεπε προσπαθούσε να κάνει μια αναφορά. Ποιος πραγματικά αθώωσε τη Δούρου? Η δικαιοσύνη που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις αντάλλαξαν μήπως την αθώωση, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, ρωτάω. Και σε όλες αυτές τις οικογένειες στο μάτι, τι θα πείτε αύριο μεθαύριο όλοι εσείς? Να πάνε να ψηφίσουν τη Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ? Τι άνθρωποι ακόμα πονάνε, ακόμα φοράνε μαύρα ρούχα, ακόμα κάθονται στο τραπέζι να φάνε και οι άνθρωποι τους λείπουνε. Και κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Το ίδιο θα πω και για τον Ψινάκη. Ο Ψινάκης που είναι γαμμένος στο γυροκομείο. Τον πόνο σου εκεί πέρα έξω κανένας δεν τον νιώθει, φίλε μου, που ακούς αυτή τη συχνότητα. Τα βάσανά σου κανένας δεν τα βλέπει. Αλλά τη μέρα που θα κάνεις λάθος θα τρέξουν όλοι να σε θάψουνε. Γιατί ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να σε επιβραβεύσει. Ο κόσμος είναι έτοιμος μόνο να σε κρίνει. Και αυτό πρέπει να σφίξεις τα δόντια, να μην ακούς κανέναν, γιατί πιο ψηλά στη ζωή τους φτάνουν ποιοι? Οι κουφοί! Αυτοί που δεν ακούν κανέναν. Ποια Δευτέρα παρουσία και ποια Τρίτη παρουσία? Περιμένω εγώ τη Δευτέρα παρουσία, την κάτσα με τη βάρκα. Επίσης με το Σαμαρά θα κατέβει ο Ανεστίδης. Ανεστίδη, τι έγινε ρε μεγάλε? Κατέβαινε στα μπλόκα παλαιότερα και έκραζε στην κυβέρνηση Σαμαρά. Και τώρα πας με το Σαμαρά, άλλος από εκεί πέρα. Και από τους αγρότες έχω πραγματικά απογοητευτεί. Πραγματικά από τα συνδικάτα αυτά, έτσι, από τους συνδικαλιστές. Γιατί ο απλός αγρότης που είναι στο, ο αγρότης που είναι στο χωράφι δεν φταίει σε τίποτα. Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας θα έπρεπε να ανθίζει. Είναι το θεμέλιο της οικονομίας. Είναι το θεμέλιο της χώρας. Είμαι με τους αγρότες. Αυτούς όμως που δεν πάνε με τα συμφέροντα. Αυτούς που δεν κάνουν κολοτούμπες και που δεν υποστηρίζουν πολιτικά λαμόγια και πολιτικούς απατεώνες και πολιτικούς εγκληματίες. Πόσα χρόνια περάσανε από το σκάνδαλο Siemens, από το σκάνδαλο βατοπεδίου, από τη διεθνής οικονομική κρίση, από τη δολοφονία ανθρώπων, από τις αυτοκτονίες. Από όλα αυτά που ζήσαμε μέσα στις τραγωδίες και στα εγκλήματα, από όλα αυτά που έχουμε δει και έχουμε ανακαλύψει για τις μίζες των πολιτικών και για τις κολοτούμπες των πολιτικών, που μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει σε σκάνδαλο υποκλοπών, και παλαιότερα υπήρχαν σκάνδαλα παρακολουθήσεων. Και παλαιότερα γινόντουσαν αυτά, το έχουν συνήθειο στην οικογένεια. Τι θέλετε να πούμε για τα Τέμπη? Τι θέλετε να πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε να πούμε για τον Κελπνό? Τι θέλετε ρε να πούμε? Η λίστα δεν τελειώνει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Είμαστε εδώ για να σας ξεβρακώσουμε όλους, για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, για να ξέρουν τι πραγματικά κάνετε και όχι να υποκύπτει και να τρώει αμάσιτη την προπαγάνδα που προβάλλεται στα μέσα μαζικής εξαπάτησης τα οποία έχετε εξαγοράσει. Στα μέσα μαζικού επηρεασμού και στα καναλάκια τα οποία κάνουν πλήση εγκεφάλου κυριολεκτικά σε όλους. Η σιωπηλή άλωση της Ελλάδας δεν θα υλοποιηθεί. Γιατί υπάρχουν ακόμα και κάποιοι που δεν είναι φυλάργυροι. Τι να πούμε, τον τελευταίο μήνα τι έχει συμβεί? Θέλετε να ξεκινήσουμε από τη φυλάκιση του πρώην ευρωβουλευτή της Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και όλο αυτό που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τα προσωπικά δεδομένα και απαραβίαση περιουσιακού απορρίτου και απαράβαση της νομοθεσίας επί προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον προεκλογικό της αγώνα? Τι θέλετε να πούμε για τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, που δίνει συνεντεύξεις και μιλάει λες και είναι από τη Γιακούζα? Τι θέλετε να πούμε για τον κατασκευαστή του Predator, τον Tal Dillian, που πήγε στο Ισραήλ σε δικαστήριο και είπε ότι πούλησε το παράνομο λογισμικό στην ΕΕΠ και στην κυβέρνηση? Τι θέλετε να πούμε για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μελά, που ελέγχεται για κακουργήματα, για το σκάνδαλο και για παράβαση καθήκοντος? Για τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διώκονται για απιστία? Για τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που θέλει να στείλει τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό και τους υπόλοιπους σε ειδικό δικαστήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για το έγκλημα και για τη συγκάλυψη και για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα που έβγαινε ο Πρωθυπουργός και μας έλεγε ότι δεν υπήρξε ποτέ? Τι θέλετε να πούμε για τον Σαλμά και τον Γεωργιάδη που μαλλιοτραβιούνται και πάνε στα δικαστήρια και λέει ο ένας τον άλλον ότι πιάνανε μάρτυρες που ήταν προστατευόμενοι και τους λέγανε τι να πούνε με ανταλλάγματα, με διαφημίσεις, με ιστορίες? και με φαρμακευτικές εταιρείες και με σκάνδαλα Νοβάρτης και με υποσχέσεις και με όλα αυτά που βλέπουμε. Που τον Άδωνη τον έχουμε δει να μαλλιοτραβιέται και με τον Πολάκη για κάτι μαύρες σακούλες με τον Καλογρίτσα. Και εκεί υπήρχαν αναφορές για μαύρο χρήμα και για μίζες και ο εισαγγελέας κοιμόταν, ήταν διακοπές. Γιατί θέλετε να πούμε που εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, για την Εύα Καϊλή, για ποιο θέλετε, για τι θέλετε να πούμε για να καταλάβω, θέλετε να πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης που τα δισεκατομμύρια πήγανε σε 30 εταιρείες. Οι μισές είναι του Λάτσι, οι άλλες μισές είναι του Βαρδινογιάννη, οι άλλες μισές είναι φίλοι του Πρωθυπουργού, οικογένεια Σαράντι, οικογένεια Βασιλάκη και πάει λέγοντας. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλετε να πούμε, για το ρεύμα θέλετε να πούμε, για τι θέλετε να πούμε, για τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στην ελληνική αστυνομία, για το Θοδωρικάκο και για το παιδί του που έμπαινε μέσα στα αστυνομικά τμήματα και έλεγε να σβήσουν αναφορές. Τι θέλετε να πούμε τέλος πάντων, που μας λένε ότι είναι και άριστοι. Όλα θα τα πούμε. Και έρχομαι δεύτερη ώρα με το δημοσκόπο να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και κατά πόσο επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις όλα αυτά που συναντάμε καθημερινά. Έρχομαι δεύτερη ώρα με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Γιάννενα. Νότος News στη Ρόδο, τα χαιρετίσματά μας στο Τζαμπίκο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4 Γρηγόρη Ερέτη. Πάμε με ένα ποντιακό τραγουδάκι γιατί ξέρω ότι με ακούν οι φίλοι μου οι πόντι. Οι οποίοι είναι έτοιμοι, έτοιμοι να γιορτάσουν τις ρίζες τους. Που τιμάνε τις ρίζες τους. Τι άποψη έχουνε για το Φίλι και για τον Τσίπρα οι πόντι που λέγανε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Δώσε μια τριγώνα να τους υπενθυμίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Κανένας Elon Musk. Δεν ασχολούμαστε εμείς με καπιταλιστές. Ο Elon Musk να πάει να φτιάξει κανένα πύραυλο. Κούλι πονάς και φταίει ο ελληνικός λαός.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα στα Ινόφυτα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στην κατάσβεση επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Πράσινο φως στο γιγαντιαίο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 4,2 δισεκατομμύριων ευρώ έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας. Το Συμβούλιο έδωσε έγκριση σε 11 κομβικά προγράμματα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων με αιχμή του δόρατο στην ασπίδα του Αχιλέα, ένα πολυεπίπεδο αντιεροπορικό, αντιευαλιστικό και αντιδρόν θόλο, την προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 Millennium Drones και πυράβλων Hellfire. Η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο εγχείρημα συμμετέχει με 700 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση προκαλεί δυσφοδρές αντιδράσεις από απέναντι στη τακτική των απευθείας αναθέσεων δισεκατομμυρίων και την πλήρη στρατηγική εξάρτηση που προκαλεί απόφαση της ελληνικής άμυνας από το Ισραήλ. Η υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, καθώς ο 28χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας και οδηγείται στον εισαγγελέα με δικογραφία για ανθρωποκτονία, έχοντας ομολογήσει την πράξη του όταν ήρθε αντιμέτωπος με τα συντριπτικά στοιχεία των αρχών. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η ταυτοποίηση έγινε γρήγορα από τα αποτυπώματα και το βιντεοληπτικό υλικό, ενώ ο δράστης έφερε τραύμα στο χέρι από τη σφοδρότητα της επίθεσης, για το οποίο είχε ήδη αναζητήσει πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο. Στο ουσιαστικό κομμάτι, η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη ως προς την πλήρη αποσαφήνιση του κινήτρου και των συνθήκων, καθώς ο συλληφθής αρνείται ότι λίστεψε το θύμα, την ώρα που διαπιστωμένα λείπουν από τον χώρο το λάπτοπ, το κινητό, το πορτοφόλι και προσωπικά έγγραφα του δικηγόρου. Νέο πλαίσιο θεμελιώνεται με νέα υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας. Το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας θα ενοποιήσουν τα στοιχεία τους σε ένα νέο κρατικό σύστημα αξιολόγησης τύπου Credit Score μέσω του gov.gr. Η ηλεκτρονική αυτή βαθμολογία θα εκδίδεται εντός 24 ωρών κατόπιν συνένεσης, θα ισχύει για 3 μήνες και θα κατατάσσει την αξιολόγηση των φυσικών προσώπων σε 6 βαθμίδες και τις επιχειρήσεις σε 10 βαθμίδες, η οποία θα αποτυπώνει αναλυτικά τη συνολική τους οικονομική συνέπεια και κατάσταση. Στο στόχαστρο του γαλλικού διεθνή τύπου βρίσκονται οι τραγικές συνθήκες που επικρατούν στην Ακρόπολη. Εκτενές ρεπορτάζ στυλιτεύει την οξία έλλειψη βασικών υποδομών στο αρχαιολογικό χώρο, όπως οι εκτός λειτουργίας τουαλέτες και οι ελλειπείς χώροι σκίασης, και παρά το αυξημένο εισιτήριο των 30 ευρώ που υπάρχει στο μουσείο. Το δημοσίευμα μεταφέρει σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων για δυσλειτουργίες στον ανελκυστήρα των ΑΜΕΑ, συνωστισμό λόγω της εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες αλλά και περιστατικά προσβολής του χώρου από απελπισμένους τουρίστες. Ταυτόχρονα στυλιτεύεται η σταδιακή μετατροπή του ιερού βράχου σε πεδίο εμπορικής εκμετάλλευσης μέσω VIP ξεναγήσεων και επιπληρωμή παροχών. Ο ιερός βράχος της Ακρόπολης δέχεται 4,5 εκατομμύρια ετήσιους επισκέπτες. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα επιτυχίας τους μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τηλέφωνο αλλά και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας results.e.mindu.gov.gr. Σήμερα στην Αττική το σκηνικό του καιρού αλλάζει ελαφρώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: μας έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πανελλαδικά ακουγόμαστε, τέλος πάντων. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Έχω απέναντί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη. Καλησπέρα, Γιώργο Βασιλιάδη.
4: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθει. Θα έρθω, σε μια ώρα είμαι εκεί. Εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων, με τις εκλογές που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, θα έρθουν εκλογές?
4: Κάποια στιγμή θα έρθουν.
3: Αυτό είναι δεδομένο.
4: Κάποια στιγμή θα έρθουν. Εγώ το βλέπω την Άνοιξη.
3: Την Άνοιξη.
4: Την Άνοιξη.
3: 27.
4: Μου άνοιξα. Ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνιος βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
3: Ναι, κοίτα. Ναι. Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
4: Ναι.
3: Γιατί λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, θα πάει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλώς ή κακώς, θα μαζευτούν όλοι τις παράταξεις. Ξέρεις πως έχει το πράγμα. Mm-hmm. Από κάτω, από πάνω, Μητσοτάκης. Θα πει: μοιράζω 5 δισεκατομμύρια. Πάρτε τα προγράμματα. Έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους, στους Αντιδημάρχους. Σε κάθε πρόεδρο του ΔΣ, τέλος πάντων. Έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους. Τα λέω όλα.
4: Έχει μοιράσει χρήμα.
3: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μια και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσεις εσύ μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή, που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος?
4: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
3: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
4: Όχι, όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και η ΔΕΦ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
3: Ναι.
4: Θα εξαντλούσα την τετράκια.
3: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό.
4: Ναι, τώρα...
3: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια πόσες φακέλους να χωρέσουνε. Ο Κακλαμάνης δεν έχει συρτάρια. Παραγγέλνει συρταριέρες, μαθαίνω. Λίγο να σου πω. Εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία καλώς ή κακώς ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες, ενώ δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
4: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
3: Κανένας δεν ξέρει.
4: Υπάρχει
3: τι θα
4: αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά, αλλά την άλλη ποιο να φοβηθεί, το Τσίπρα.
3: Το Τσίπρα, όποιος το ψηφίζει για μένα, είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως. Γιατί,
4: ναι.
3: Γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις.
4: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
3: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
4: Ναι, α, μάλιστα.
3: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις
4: ναι,
3: τους και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
4: Ναι.
3: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
4: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
3: Ναι.
4: Κάτσε, ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα, εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
3: Αυτή είναι ανεύθυνη για μένα.
4: Ναι.
3: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχεις πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνεις. Συμφωνώ μαζί.
4: Πολύ σωστά.
3: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
4: Υπάρχει μια χώρα τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος. Που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
3: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
4: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου.
3: Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
4: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
3: Υποχρεωμένος να πας να ψηφίσεις για
4: ναι,
3: μένα, έτσι.
4: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
3: Παίζει και το ρόλο της.
4: Παίζει και το ρόλο της προφανώς. Προφανώς παίζει και το ρόλο της, αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
3: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
4: Ναι, σωστά, έτσι.
3: Δηλαδή,
4: είναι, ναι.
3: Άντε, κάποιοι θέλουν να. Ξέρεις, παλαιότερα κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατέβουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
4: Καλά,
3: που απήχε.
4: Αυτό δεν υπάρχει. Ναι,
3: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή,
4: ναι,
3: υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη για τη λέξη, που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
3: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8% το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
4: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πώς μοιράζονται οι αναποφάσιστοι. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση. 5% από την Νίκη. 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας. 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
4: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας
3: ναι,
4: πούμε.
3: Γιατί
4: αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσιστους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Εντάξει. Πλησιάζει πολύ.
3: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστούμε.
4: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στους δύο αναποφάσιστους είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Ένα στους δύο αποφάσεις. Αυτό είναι και καλό από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις.
4: Ναι.
3: Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
4: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
3: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
4: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία θέλει να δει. Προερημένη και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
3: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
4: Απαράδεκτο.
3: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
4: Εντάξει.
3: Ναι, υπάρχει αυτό.
4: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο. Αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου, αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
3: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
4: Πολύ σημαντικό.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσε ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
4: Ναι.
3: Να μην το ξεχνάμε.
4: Σωστά.
3: Ωραία. Πάμε γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
4: Ναι.
3: 26,8.
4: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
3: πρόθεση, ναι. Ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, ναι. Αυτή την
4: πρόθεση. Πρόθεση δεν βγάλαμε.
3: Αν εκκίνηση. Την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει,
4: ναι,
3: πάνω. Αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία. Πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8. Θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
4: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
3: Για
4: θέλω...
3: πες την άποψή μου.
4: Όχι, δεν είναι 26, είναι 20.
3: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι
4: 26? Μπορεί να είναι και κάτω από
3: 25%. Κάτω από 25% εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
4: Τι να σου πω, εσύ, Γρηγόρη, δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο, έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
3: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε.
4: Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
3: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή, εδώ τώρα... Εδώ όμως, ναι. Εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
4: Ναι.
3: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός, το να έχω κάνει 1000 λάθη, το να έχω πει 1000 ψέματα, το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία, το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους.

0: Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε και δύο.
1: Στο εξωγικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος. Σωστά, ήταν άνθρωπος σωστή λίγο. Ήθελε να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο. Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες?
0: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το Πασό, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
1: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
0: Ναι,
1: Έφη Αχτσιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσουμπές. Βαρουφάκηδες. Κωνσταντοπούλου. Όλοι αυτοί μαζί.
0: Έτσι.
1: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιο λιγάρχη ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε. Αυτό είναι η αριστερά.
0: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
1: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
0: Ναι.
1: Στο λόγο. Δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τα δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
0: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
1: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται ο Τσίπρας. Έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
0: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συγχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
1: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα εδώ. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε, παιδιά, είστε σοβαροί?
0: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
1: Τρελό πράγμα, δεν μπορώ.
0: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
1: Εντάξει, αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πάμε παρακάτω. Μαζί σου, μαζί σου.
1: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, ναι, και κάνανε, ναι, μαζί συγκυβέρνηση. Ναι, ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Πάμε, 10,1%.
0: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκη. Μισό λεπτό. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριό του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
1: Εντάξει. Και ό,τι θέλουν κάνουν.
0: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
1: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
0: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
1: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα, αλλά σου, ναι, λέω. Σαν σκακιστής, προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%. Ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
0: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, δεν το βλέπω.
0: Δεν
1: κάτω
0: ξέρω.
1: Από το 10.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα αυτοδύναμη δεν θα βγει αυτό που ήθελα να σου πω η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
0: Άμα βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
1: Δεν βγαίνει το έργο.
0: Δεν βγαίνει το έργο.
1: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν.
1: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω.

0: με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
1: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο τώρα.
0: Το βλέπω, σου λέω για παράδειγμα, γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα και το έχω ακόμα ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο στο μυαλό μου, γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον, γιατί κι αυτό είναι ο χαλαρό παίκτη του. Μια χαρά φωτογραφίες με την Τώρα έβγαινε στις Λέσχες στο εξωτερικό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μια χαρά παρεάκι είναι.
1: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
0: Για Γερουλάνο.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνος, να σου πω την αλήθεια.
1: Για Δούκα.
0: Για Δούκα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, περίεργο.
1: Και αυτό το διεκδικεί και δεν νομίζω να έχει αλλάξει, ας πούμε, άποψη από την τελευταία φορά.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί.
0: Θα τον στηρίξουν όμως το Δούκα, λες. Περίεργο λίγο αυτό με το Δούκα.
1: Περίεργο, ναι.
0: Δεν είναι τόσο παλιός για μένα ο Δούκα στην παράταξη.
1: Όχι, φρέσκος είναι.
0: Φρέσκος.
1: Φρέσκος, αλλά για φρέσκος δηλαδή έφτασε να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δηλαδή έδωσε μια μάχη.
0: Ναι.
1: Έχει έναν κόσμο. Εκεί στην Αθήνα δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με το Δήμο. Μάλλον με άλλα πράγματα ασχολείται.
0: Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως, ναι, δεν το είχα σκεφτεί, να σου πει την αλήθεια, για το Δούκα τώρα. Ο Δούκα χλιαρός τύπος. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
0: Έχει όμως, δηλαδή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή, τώρα μας λες στον αέρα εδώ πέρα ότι θα αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, αλλά εγώ, αν ήμουν Πασόκ, θα ήθελα να δω αλλαγή. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη στις εκλογές, όταν οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν οριακά μονοψήφιο ποσοστό. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει, τώρα. Ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Κανονικά όλοι αυτοί δεν θα έπρεπε να μπορούν να κατέβουν υποψήφοι καν, γιατί το Πασόκ χρωστάει εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω όμως. Για να δούμε τώρα Πασόκ και Πράσινος Ήλιος ακόμα, που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα, να πούμε, στον κόσμο. Έτσι,
1: ναι.
0: Κανονικά είναι κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται από την νομοθεσία για τον ποινικό κώδικα και από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και έχει άλλο όνομα και άλλο λογότυπο να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμα και στα φυλάδια που μοιράζουν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κίνημα αλλαγής και το λογότυπο του κινήματος αλλαγής.
1: Δεν το έχει αλλάξει ακόμα, Ανδρουλάκη, στο.
0: Εκεί είναι το αφημί.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω.
1: Okay.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είναι ψευδόνυμο δηλαδή τώρα. Ουσιαστικά.
0: Ναι, στην ουσία είναι σαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια. Okay. Το φαίνω αυτό το παράδειγμα. Ο Ηρακλής ξέρει, παίζει σαν Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα το αφημί του γράφει Τρίγλια.
1: Α, σοβαρά.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν το γνωρίζα. Μάλιστα.
0: Τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι έχει 11 μονάδες διαφορά κάτω από τη δημοσκόπηση γράφεται. Έτσι, 11 μονάδες διαφορά. Θεωρείς ότι θα μειωθεί αυτό το ποσοστό?
1: Εμένα, αν με ρωτάς, πραγματικά σαν Γιώργο και όχι σαν πολιτικό αναλυτή, θεωρώ ότι θα μειωθεί.
0: Από πρώτο σε δεύτερο λέμε τώρα, έτσι.
1: Από πρώτο σε δεύτερο. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα του Τσίπρα μπορεί να φτάσει και το 20%.
0: Ο Τσίπρας θα φτάσει 20%.
1: Έτσι, εγώ το πιστεύω. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους αναλυτές στην εταιρεία, για παράδειγμα τον πατέρα μου, που είναι ο αρχή αναλυτής, δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει, βλέπει ένα ταβάνι στο 17. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και 20%.
0: 20%,
1: ναι.
0: Γιατί το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε μου?
1: Το πιστεύω γιατί η αριστερά, όπως σου είπα, είναι διαλυμένη και κάπου πρέπει να βρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, ειδικά όπως είπαμε πριν στη δεύτερη Κυριακή, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ψηφίζει Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ακόμα και Πλεύση Ελευθερίας, οτιδήποτε, δεν θα τα αφήσει αυτά τα κόμματα.
0: Κοίτα, λες στην ουσία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος,
1: ναι.
0: Γιατί εγώ και εσύ τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στην ουσία λες ότι το κόμμα του Τσίπρα θα απορροφήσει το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει αυτά τα δύο κόμματα έχουν εξολοθρευτεί, δεν υπάρχουν, αλλά και του Κασελάκη και του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.
1: Του Βαρουφάκη θα έκανα μία εξαίρεση, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ ειδικό κοινό πλέον. Από τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή, εγώ που βλέπω τους ψηφοφόρους των κομμάτων, δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα το Βαρουφάκη για τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι όμως το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι.
0: Και την Κωνσταντοπούλου.
1: Και την Κωνσταντοπούλου.
0: Εγώ
1: ναι.
0: Πιστεύω η Κωνσταντοπούλου έχει πιο σταθερό κοινό από το Βαρουφάκη, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Και η Κωνσταντοπούλου, καλός ή κακός, είναι και επαναστάτρια σε εισαγωγικά που ξεσηκώνεται, φωνάζει το σόου αυτό το εφετζηλίκι.
1: Παίζει λίγο πιο αντισυστημικά, είναι η αλήθεια, ναι.
0: Και πιο εφετζηλίκη, δεν είναι, πιο ενεργή δηλαδή και στην επικαιρότητα, την βλέπεις.
1: Μπορεί, αλλά και πάλι θα πιεστούνε στη δεύτερη Κυριακή αυτά τα κόμματα.
0: Καλά, στη δεύτερη Κυριακή σίγουρα.
1: Γι' αυτό και βλέπω έναν Τσίπρα κοντά στο 20%.
0: Τι να σου πω, στεναχωριέμαι γι' αυτό.
1: Και μπορεί όχι μόνο, ξέρεις, από τα αριστερά κόμματα, μπορεί και από κάποια άλλα δεξιά κόμματα που θα τους βγει αυτό το αντιμητσοτακισμός. Και θα θέλουν απλά να διώξουν το Μητσοτάκη. Είτε είναι δεξιός αριστερός, θα ρίξουν Τσίπρα.
0: Άρα δίπολο.
1: Δίπολο, ναι.
0: Πάλι ο Έλληνας το ίδιο δίπολο. ή κόκκινο ή μπλε.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό θέλει και το σύστημα. Το σύστημα αυτό προωθεί, το δίπολο. Δεν
1: μια
0: θέλει.
1: Φορά πήγε να αλλάξει και αυτό ήταν κάτω από πολύ έτσι συνθήκες. Τι να πω. Δεν βλέπω εγώ τέτοιες συνθήκες ξανά αυτή τη στιγμή.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελληνική λύση. Ελληνική λύση 8,9%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κοντά στο 9.
1: Κοντά στο 9 με τάσεις ανωδικές, πρέπει να πω.
0: Με τάσεις ανωδικές, τι εννοείς?
1: Ανωδικές. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παίρνει και κάτι. Ενώ άλλοι μπορεί να χάνουν, η ελληνική λύση παίρνει 0,1, 0,2.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο δηλαδή έχει ανωδική τάση η ελληνική λύση και παίρνει αντί να χάνει?
1: Κοίταξε να δεις. Έχουμε πολλούς ψηφοφόρους από την Καριστιανού που φαίνεται να μην αρχίζουν να δυσπιστούν απέναντί της, να χάνουν αυτό το ιδανικό που είχαν πλάσει για το άτομο της και να βρίσκουν έτσι μια συντροφιά στην ελληνική λύση.
0: Ξέρεις, είναι και αυτή η πρώτη εικόνα για την Καριστιανού. Τώρα, επειδή έχουμε την Καριστιανού, εδώ πέρα έχουμε τράβαλα. Γιατί εγώ την στήριζα ενεργά και τώρα εδώ πέρα, όντως, ξέρεις, ο Έλληνας ο οποίος είναι παρορμητικός και βλέπει ένα νέο πρόσωπο, στην αρχή ενθουσιάζεται και λέει: εδώ ναι. Είμαστε, ένα νέο πρόσωπο. Εδώ είμαστε. Τώρα έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα το σπίτι με την εισπρακτική εταιρεία, με το φαντ, που αυτό είναι κόκκινη σημαία για τον Έλληνα. Όταν πας και αγοράζεις σπίτια τα οποία τα έχουν πάρει από έναν εργαζόμενο.
1: Ναι, είναι ηθικό το θέμα.
0: Είναι ηθικό και είναι κόκκινη σημαία. Έτσι, θεωρώ δηλαδή ότι από εκεί έχασε πάρα πολύ και είναι λογικό να χάσει. Επίσης υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι, πρέπει να σου παραδεχθώ, και ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις και ζητάω απαντήσεις και έχω καλέσει σε όλα αυτά τα πρόσωπα να βγουν στον αέρα άμα θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν έρχεται κανένας.
1: Μπράβο, δεν τους βλέπεις κιόλας.
0: Μα δεν έρχονται.
1: Δεν έχουν παρουσία, ναι.
0: Δεν έρχονται, αδερφέ μου. Τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουμε, να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλω. Ξέρεις, θα σου το πω τώρα γρήγορα, γιατί καταλαβαίνω γιατί έχει φτάσει στο 5% η Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Έγινε μια συναυλία. Βγαίνει εδώ πέρα ο Νίκος ο Πλακιάς και λέει στον αέρα: παιδιά, έγινε μια συναυλία. Και υπήρχε ένα έγγραφο, στο οποίο έγγραφο έλεγε ότι αυτά τα χρήματα που θα συλλεχθούν πρέπει να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους που μέσα από το έγκλημα των Τεμπών και το δυστύχημα των Τεμπών πάθανε ό,τι πάθανε. Είτε είναι τραυματίες, είτε είναι οικογένειες που χάσανε. Όλοι.
1: Σαν αποζημίωση, ας πούμε. Ναι.
0: Μπράβο. Άρα κάνουμε αυτή τη συναυλία, έλεγε το έγγραφο, για να μοιραστούν τα χρήματα σε όλους. Τα χρήματα δεν μοιράστηκαν σε όλους. Και τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και μιλάει για εφταψήφιο αριθμό με ζυγό αριθμό μπροστά. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος θέλει να μάθει πού πήγαν αυτά τα λεφτά και επίσης στο σύλλογο πήγανε κάποιοι από το εξωτερικό, δώσαν δωρεές. Είχαμε και άλλα χρήματα τα οποία μέσα από κάποιες συνδρομές. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Μιλάτε για διαφάνεια σαν κόμμα και δεν μας λέτε πού πήγαν τα λεφτά τα οποία ο ελληνικός λαός τα μάζεψε. Και για τις 57 οικογένειες και για τους δραματίες. Δεν τα μάζεψε ούτε για το Κολωνάκι, ούτε για το.
1: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
0: Μπράβο. Ναι. Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα. Μπράβο, για να μην πούμε τώρα για το κόμμα που καπέλωσε τις δίκες και πάει λέγοντας. Άστο αυτό. Οπότε είναι βέβαιο ότι χάνει. Μετά από την ελληνική λύση έρχεται το ΚΚΕ, το οποίο το βλέπω όχι πεσμένο. 5,9% νομίζω δεν έχει ξανακαταγράψει.
1: 6% σχεδόν, εντάξει.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Για πρόθεση ψήφου θα πάρει και κάτι από τις αναποφάσεις τους. Ένα 7 θα το φτάσει.
0: Άρα απογοήτευση και στους κομμουνιστές.
1: Δεν θεωρώ ότι θα πάει πιο πάνω, όχι.
0: Απογοητευμένη λοιπόν.
1: Απογοητευμένη είναι βέβαια.
0: Δεν κάνει ο Κουτσούμπας δηλαδή.
1: Δεν κάνει, όχι.
0: Δεν κάνει, συμφωνώνται. Και η Κανέλη δεν κάνει.
1: Η Κανέλη.
0: Πού
1: τη θυμήθηκες τώρα?
0: Μα βγαίνει στα κανάλια, σαν ΚΚΕ βγαίνει καλά, στα κανάλια η Κανέλη. Σαν τι βγαίνει δηλαδή, σαν του Καραμαλή, γιατί εκεί ήτανε. Ναι. Αυτή η ακρίδα από τα δεξιά στα αριστερά και τα αριστερά στα δεξιά πήγαν σε ακρίδες. 6% το ΚΚΕ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι, ναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ναι. Μα από πού να πάρει και τι να κάνει, δεν είναι αυτό, δεν.
0: Κάποιοι μάλλον έχουν κλειδώσει τις κόκκινες σημαίες στην Πουλάπα.
1: Δυστυχώς αυτές οι κόκκινες σημαίες, Γρηγόρη, δεν είναι καθόλου κλειδωμένες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή η μειονότητα η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ θόρυβο, χωρίς λόγο, ας πούμε, κατά την άποψή μου, αλλά ναι.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί το ΚΚΕ παλαιότερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στο ότι δεχόταν κάποια οικονομική ενίσχυση από τη Ρωσία.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Υπήρχε αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Υπήρχε αυτό. Τώρα όμως με το εμπάργκο, τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, και γιατί βλέπουμε ότι και σε διάφορες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα το Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος και να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία και για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχυθούν.
1: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα? Γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚ. Δεν ξέρω αν βλέπεις την ΚΝΕ.
0: Ναι,
1: πού τα βρίσκει, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουν φοιτητή σε ελληνικό πανεπιστήμιο εδώ στο Πολυτεχνείο. Είχε η ΚΝΕ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει?
0: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε. Θα εκδώσουν τόσες αφίσες.
1: Για να δούμε.
0: Τώρα, επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από αυξήσεις, ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με τον λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Και τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν, Χριστιανού, 5,3%.
1: Ναι, ξεφούσκωσε. Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Χριστιανού?
0: Ναι.
1: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
0: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα. Αυτό είναι έχουμε πάθει φούιτ.
1: Ελεύθερη πτώση, bouncing jumping.
0: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή. Κάτω από 3.
0: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες. Βγαίνει και λέει η Χριστιανού, εγώ θέλω να κυβερνήσω, ας πούμε,
1: ναι.
0: Λέει. Ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσεις?
1: Και έχει τι πρόγραμμα.
0: Με ποιους? Δηλαδή έχεις κάνα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου, έχεις, ναι, ας πούμε, κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα, έχεις κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη. Δεν έχω δει πρόσωπα.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
1: Α, και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Χριστιανού και έχασε το παιδί της.
0: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά, ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα, νομίζω, μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί. Τώρα ξαναεπανέρχεται.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς με 3%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης.
1: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα. Δηλαδή σε όλες τις έρευνες μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία, που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
0: Έχει τάση.
1: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
0: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως ξέρεις, η νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, προσπαθούν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
1: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
0: Α, καλό το ξέρεις. Έκανε, καλό.
1: Ναι.
0: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του
1: έκανε καλό. Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή, ποιος ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση? Δηλαδή, ένας δεξιός άνθρωπος που ουδέποτε θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
0: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ω, καλά.
0: Ρε, παιδιά, τι τραβάμε, λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης
1: της κάναβης. Ναι, το διάβασα.
0: Μήπως θα κατέβει και αυτός σαν
1: και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
0: Αυτό μας έλπει να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λατινοπούλου.
1: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Ναι, ναι. Ήταν τρίτο κόμμα, Γρηγόρη. Το Μέρα 25.
0: Ωραία, σαν ανέκδοτο ακούγεται.
1: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα, το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
0: Δεν μπορώ. Πραγματικά γελάω με αυτό που λες. Αλλά εντάξει, τι να πω. Οκ. Όλα τα ακούω. Δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Αφροδιτούλα. Αφροδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες. Μιλάω για τον ανιφιό του Πρωθυπουργού. 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλοι μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης. Είναι φίλοι μου.
1: Ναι.
0: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
1: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
0: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
0: Σοφός γέροντας.
1: Σαμαρά σοφός γέροντας.
0: Και τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω, θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
0: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ναι. ας το κλείσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο κόμμα παλαιότερα να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική. Για τις πλαστές υπογραφές, εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο, εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, πραγματικά θέλουν να κατέβουνε με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις. Κρίμα δεν είναι, θα ξεφτυλιστούν. Διασυρμός είναι αυτό.
0: Με τη Δούρου τώρα.
1: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση. Πιο κάτω, μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι ερώτηση?
1: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης ή Δούρου?
0: Πολάκης, αφού λέει δεν κατεβαίνω.
1: Δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε?
0: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
1: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
0: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς
1: τους δύο. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
0: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω, τρομακτικά αυτά που
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία, πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ ότι καλό ή κακό, σαν αντιπολίτευση, είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Mm. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά, καλός ή κακός, είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο
1: δεύτερο,
0: κόμμα.
1: Δεύτερο.
0: Δεύτερο,
1: δεύτερο, δεύτερο, κόμμα, δεύτερο κόμμα. Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που του δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
0: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
1: Δεύτερο κόμμα.
0: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα το κόμμα τώρα.
1: Ένα το κόμμα.
0: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι?
1: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε, έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της. 3, κάτι νομίζω πήρε.
0: 2,9 τώρα την δίνεται.
1: 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό. 3, κάτι ήταν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Άρα την βλέπεις εκτός Βουλής.
1: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να, παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε, η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
0: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήση.
1: Είναι μια μεγάλη πλήση, ναι.
0: Βλέπω όμως ότι διπλατής στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τένις με τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια!
1: Την είδε στην.
0: Φιλαράκια!
1: Ναι, ναι, δεν ήταν.
0: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τένις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τένις.
1: Παίζω λίγο τένις.
0: Δηλαδή με φίλου σου θα παίξει τένις.
1: Ναι.
0: Με κανένα γνωστό σου.
1: Έτσι.
0: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
1: Εντάξει. Όχι, εγώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό?
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πόλεμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι στην αρχαία εποχή.
0: Ναι.
1: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, αυτό δεν το.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Στο λέω έτσι, όμα, δεν μ' άρεσε. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να σε φέρω σε αυτή τη δύσκολη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, τελειώνει.
0: Τελειώνει, ε.
1: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε ένα δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Απίστευτο.
1: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αφού αλλάξαν ένα φημί και...
1: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει,
0: λένε,
1: αλλά...
0: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, okay, λένε Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, ναι, αριστερά δεν θα το σχολιάζω καθόλου. Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριος Νατσιός είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
1: Πάνε αλλού αυτοί, ναι.
0: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η νίκη.
1: Να βάγισε, τέλος.
0: Να βάγισε, ναι, τέλος. Mm. Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα οι Θεσσαλονίκοι με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Εσύ, ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι.
0: Οπότε είναι ολόφρεσκη.
1: Είναι ολόφρεσκη, ναι.
0: Ωραία. Πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις και για Σαμαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Κόψτε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει εδώ πέρα.
1: Αμνησία έχουν πάθει. Ναι, πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό. Η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά κλείνει προς τα αριστερά.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90, μη σου πω, παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
0: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5%, Πασόκ 7,4%, ΚΚΕ 5,8% και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν, Ελληνική Λύση.
1: Τρίτο πέρα, κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β Θεσσαλονίκη.
0: Β Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε με σφαίρες,
0: Ούτε με σφαίρες.
1: Άμα σου λέω εγώ.
0: 34,7 στη Β Θεσσαλονίκη. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα, Ελληνική Λύση στη Β Θεσσαλονίκη.
1: Δεύτερο κόμμα, ναι.
0: 13,6%.
1: 13,6%.
0: Τρίτο κόμμα, ο Τσίπρας με 11,4%. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη Β
1: Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτή, απ' την άλλη, είναι παραδοσιακά πιο δεξιή η Β Θεσσαλονίκη.
0: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο πατριωτικός χώρος, το έχουμε συζητήσει, για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο πατριωτικός χώρος δεν είναι πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον πατριωτικό χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μιας και αναφέρω τον πατριωτικό χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
1: Ωραία.
0: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργό.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%, οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή.
0: Α, δεν θα μπει
1: εγώ
0: καν στη Βουλή.
1: Πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
1: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, αλλά οκ, πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα το κάνει, οκ. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί, γιατί αργεί.
0: Γιατί αργεί, γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε. Με ένα νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία, Το Δένδια, το Μπιερακάκι. Ποιες είναι οι επιλογές? Ναι. Δένδιας, Μπιερακάκι, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα έρχνα τις μάρκες μου.
1: Okay.
0: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, άντε 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο. Ναι. Για να κάνει την κυβέρνηση. Τώρα αυτό γελίο τώρα.
0: Ναι,
1: πώς θα το κάνει αυτό?
0: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
1: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
0: Όχι.
1: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
0: Εντάξει, κοίτα. Τώρα εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και εκεί ένα πρόσωπο.
1: Όχι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν είναι, είναι Μητσοτάκης το κόμμα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολύ λέγανε η παράταξη και η παράταξη που μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι.
1: Ναι. Αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Από αυτό το 30, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
0: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε. Εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και φωνολογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει.
1: Όχι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Όχι, όχι. Και μάλιστα. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι. Θα ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς.
0: Θα ξεφτυλιστεί.
1: Θα ξεφτυλιστεί, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα ξεφτυλιστεί και με και κόμμα να κάνει, πάλι θα ξεφτυλιστεί και το θεωρώ κρίμα γιατί τέλος πάντων ήταν ένας. Πρόεδρος ο οποίος ας πούμε ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη, οκ, okay, εντάξει, ναι.
0: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
1: Θα το πάθει.
0: Και δεν θα ξεφτιλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
1: Έτσι, και θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
0: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
1: Είναι.
0: Ξεφτύλα όλη την κατάσταση που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον.
1: Ναι.
0: Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα το χειρότερο ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή τι να σχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα όλα είναι δική μου άποψη. Έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει. Έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
0: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι.
0: Ναι.
1: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
0: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
1: Όχι.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχω φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά, ένα λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ό,τι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
1: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς το πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες, πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
0: Ναι,
1: το είδες αυτό,
0: ναι.
1: Με τις σημαίες. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα.
0: Ήπια νερό πάνω από τα ποτάμια.
1: Το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπια νερό από το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιανε νερό από το ποτάμι. Μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που το λέω έτσι. Κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
1: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
0: Εντάξει. Εντάξει, για να σου φέρω χαρτομάτιλα από
1: σένα. Όχι, ναι, να μου τα φέρει. Δηλαδή, γιατί αν είναι δυνατόν.
0: Για την Κνέστη να χορεύει τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
1: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά είμαι μαζί του στα έδρανα του Πανεπιστημίου. Ήμασταν μαζί στο σχολείο. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
0: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι. Ότι εσύ έπινε το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
1: Το ξέρει ότι στο Λύκειο στείνανε. Εδώ στο Πέμπτο Λύκειο, στη Θεσσαλονίκη, κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, στείνανε κάθε πρωί κνέ, έστεινε. Πώς να σου το πω. Δύο-τρεις ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσιλητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
0: Εγώ έχω δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογικό μου. Και εκεί πέρα δεν παίρνεις βιβλία, άμα δεν γραφτείς και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
1: Αυτό δεν γίνεται πλέον όμως.
0: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι. Πλέον. Να συμφωνήσουμε κάτι.
1: Παίρνουμε.
0: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, ρε Γιώργο. Κανονικά στα πανεπιστήμια, άλλος πέρα να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο του, να κάνει τις σπουδές του. Δεν έχει σχέση. Εκεί πέρα, για μένα η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια.
1: Επειδή έχω κάνει και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό λίγο, ένα έτος Εράσμους έκανα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Καμία σχέση, αλλά δυστυχώς και μπορεί να διαφωνήσεις, αν η ΔΑΠ δεν υπήρχε στο δικό μου. Στη δική μου σχολή εδώ στο Πολυτεχνείο θα είχαμε μόνο καταλήψεις. Θα είχαμε μόνο καταλήψεις, να ξέρεις.
0: Ναι, άκου. Εγώ εννοώ να μην υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
0: Να και... μην υπάρχουν γενικά κομματικές συνεδρίες στα πανεπιστήμια.
1: Εγώ. Καλά.
0: Γενικά δεν λέω να μην υπάρχει.
1: Με τα λόγια του Μητσοτάκη που έλεγε: εγώ δεν θέλω τη ΔΑΠ και τις παρατάξεις θα τις καταργήσω. Και...
0: Εντάξει, και βάζει την αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
1: Okay, εντάξει, τα έλεγε όμως αυτά. Και θεωρώ λάθος του που δεν το έκανε. Παρόλο που εγώ ήμουνα υποστηριχτής της ΔΑΠ, γιατί αν δεν είχαμε ΔΑΠ, σου λέω, θα είχαμε μόνο καταλήψεις.
0: Καλά, μου τα λες τώρα, που είναι 3 η ώρα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις κομματικές νεολαίες και για τα πανεπιστήμια και θα εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Γιώργος Βασιλιάδης, τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Στο 3 η ώρα ακριβώς μας είπε για τις κομματικές νεολαίες να μας βάλει φωτιά. Είστε συντονισμένοι στον Focus 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, τραγουδάκι. Και επανέρχομαι με ανοιχτές γραμμές να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις.
2: Είστε συντονισμένοι.
0: Τι τραγουδάνε οι αναποφάσιστοι. Οι αναποφάσιστοι, τι τραγουδάνε και όσοι κάνουν αποχή, αυτό εδώ.
2: Και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Ινοφύτων Βιωτίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 33 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα στην επιχείρηση. Συνέδραμαν κέρια από αέρος 4 ενέργεια μέσα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην αποκάλυψη ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι ενδέχεται να αυξηθεί κατά 14 έως και 18 επιπλέον θύματα, προέβη η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών Κάλλη Αναγνώστου, θέτοντας το επίκεντρο τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Όπως καταγγέλει η κυρία Αναγνώστου, η δικαστική διαδικασία περιορίστηκε στην εξέταση μόλις 102 νεκρών και 32 εγκαυματιών, την ώρα που στον ομαδικό τάφο παραμένουν ανεξακρίβωτα ανθρώπινα υπολείμματα και εκκρεμεί η ταυτοποίηση περιπτώσεων όπως αυτής μιας γυναίκας που εμφανίστηκε στα αζήτητα μέσω του νεκροταμείου σχιστού. Με την επίσημη προσφυγή στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη διερεύνηση του αριθμού των ανθρώπινων μελών που βρίσκονται στο τάφο. Πράσινο φως στο γιγαντιαίο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας. Το Συμβούλιο έδωσε έγκριση σε 11 κομβικά προγράμματα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων με αιχμή του δόρατος, την ασπίδα του Αχιλέα, ένα πολυεπίπεδο αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο, την προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών επίσης C-390 Millennium Drones και πυράβλων Hellfire. Η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο εγχείρημα συμμετέχει με 700 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση προκαλεί δυσφοδρές αντιδράσεις από την τακτική των απευθείας αναθέσεων δισεκατομμυρίων και την πλήρη στρατηγική εξάρτηση που προκαλεί η απόφαση της ελληνικής άμυνας από το Ισραήλ. Η υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, καθώς ο 28χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας και οδηγείται στον εισαγγελέα με δικογραφία για ανθρωποκτονία, έχοντας ομολογήσει στην πράξη του όταν ήρθε αντιμέτωπος με τα στοιχεία των αρχών. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η ταυτοποίηση έγινε γρήγορα από τα αποτυπώματα και το βιντεοληπτικό υλικό, ενώ ο δράστης έφερε τραύμα στο χέρι από τη σφοδρότητα της επίθεσης, για το οποίο είχε ήδη αναζητήσει πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο. Ουσιαστικό κομμάτι, η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη ως προς την πλήρη αποσαφήνιση του κινήτρου και των συνθηκών του εγκλήματος, καθώς ο συλληφθής αρνείται ότι λίστεψε το θύμα, την ώρα όμως που διαπιστωμένα λείπουν από τον χώρο το λάπτοπ, το κινητό, το πορτοφόλι και τα προσωπικά έγγραφα του δικηγόρου. Νέο πλαίσιο θεμελιώνεται με νέα κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας. Στο δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας θα ενοποιήσουν τα στοιχεία τους σε ένα νέο κρατικό σύστημα αξιολόγησης τύπου Credit Score μέσω του gov.gr. Η ηλεκτρονική αυτή βαθμολογία θα εκδίδεται εντός 24 ώρων κατόπιν συνένεσης, θα ισχύει για 3 μήνες και θα κατατάσσει την αξιολόγηση των φυσικών προσώπων σε 6 βαθμίδες και τις επιχειρήσεις σε 10 βαθμίδες, η οποία θα αποτυπώνει αναλυτικά τη συνολική οικονομική συνέπεια και κατάσταση. στο στόχαστρο του γαλλικού διεθνή τύπου βρίσκονται οι τραγικές συνθήκες που επικρατούν στην Ακρόπολη. Εκτενές ρεπορτάζ τηλητεύει την οξία έλλειψη βασικών υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο, όπως οι εκτός λειτουργίας τουαλέτες και οι ελλειπείς χώροι σκίασης, και παρά το γεγονός ότι είναι αυξημένο το κόστος του εισιτηρίου στα 30 ευρώ. Το δημοσίευμα μεταφέρει σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων για δυσλειτουργίες στον ανελκυστήρα των ΑΜΕΑ, συνωστισμό λόγω της εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες, αλλά και περιστατικά προσβολής του χώρου από απελπισμένους τουρίστες. Ταυτόχρονα, στυλιτεύεται η σταδιακή μετατροπή του Ιερού Βράχου σε πεδίο εμπορικής εκμετάλλευσης μέσω VIP ξεναγήσεων και επιπληρωμής παροχών. Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης δέχεται 4,5 εκατομμύρια ετησίους επισκέπτες. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα επιτυχίας τους μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, αλλά και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας results.e.mindu.gov.gr. Σήμερα στην Αττική το σκηνικό του καιρού αλλάζει ελαφρώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα κοιμαθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για τον νομό. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
2: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Γιάννενα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Για να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Και ελπίζω σήμερα να συζητήσουμε λογικά και να αφήσετε τις τρέλες. Έτσι, έχει πολύ ζέστη. Πάμε λίγο, ναι.
4: Έλα, Γρηγόρη μου.
3: Έλα.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Είσαι πολύ Ελληνάρα, ε.
3: Γιατί
4: μπορώ
3: το λες?
4: Μπορώ να σου πω ότι είσαι πολύ Ελληνάρα.
3: Γιατί όμως το λες αυτό?
4: Γιατί είσαι πατριώτης και πας να τους βάλεις μυαλό τους Έλληνες και αυτοί να δούμε πότε θα βάλουν μυαλό.
3: Ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Ποτέ.
4: Εγώ εύχομαι, Γρηγόρη μου, εύχομαι, από την Πάρο το παίρνω, εύχομαι, Γρηγόρη μου, αυτή τη φορά να βάλουν μυαλό.
3: Πώς πάει η τουριστική σεζόν στην Πάρο? Γιατί γενικά με παίρνουν από τα νησιά και μου λένε ότι φέτος πήγε χάλια ο τουρισμός.
4: Ξέρεις τι κάνουν, Γρηγόρη μου?
3: Τι?
4: Στην Πάρο πηγαίνουν όλοι στο σούπερ μάρκετ, Έλληνες, ξένοι, ψωνίζουν και μετά πάνε στη θάλασσα και τρώνε.
3: Καλά.
4: Τα μαγαζά όλα άδεια.
3: Ναι, τόσο χαλή.
4: Ναι, και γουστάρω πολύ, Γρηγόρη. Γουστάρω αυτό.
3: Γουστάρεις, ε.
4: Ναι, ναι. Ξέρεις γιατί γουστάρω, Γρηγόρη?
3: Γιατί?
4: Μου. Γιατί είχαν σηκώσει πολύ ψηλά τον Αμανέ.
3: Σωστό και αυτό.
4: Πάρα πολύ ψηλά τον Αμανέ. Γρηγόρη μου, και αυτός που ήταν προηγουμένως ο δημοσκόπος, τι πιστεύεις, Γρηγόρη μου, ότι εγώ θα πάω να κάνω στη Συγκρού πιάτσα, άμα έχει 29% η Νέα Δημοκρατία?
3: Καλά, εντάξει, τις αμφιβολίες όλες έχουμε. Εγώ έχω γενικά αμφιβολίες για τις δημοσκοπήσεις, αλλά καλό είναι να συζητάμε και με αυτούς τους ανθρώπους,
4: ναι,
3: οι οποίοι
4: σωστό,
3: είναι εκεί πέρα στην πρώτη γραμμή. Εντάξει, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν είναι, ναι, αξιόπιστο το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές έχουν πέσει διάφορες δημοσκοπικές εταιρείες,
4: ναι, ναι,
3: έξω σε σχέση, ναι, με τα εκλογικά αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ, ναι, πολύ.
4: Γρηγόρη μου, ένα τελευταίο να σου πω.
3: Ναι, ναι, πες.
4: Γρηγόρη μου, εγώ τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βλέπω παραπάνω από 17%.
3: Εγώ δεν τη βλέπω πάνω από 20%. Εκεί στο 18% την έχω.
4: Και εγώ. Άρα λέμε το ίδιο.
3: Να σου πω εγώ, τώρα επειδή είμαι τσιγκλάς, θα σου πω εγώ τη δικιά μου τη δημοσκόπηση τώρα.
4: Γρηγόρη μου.
3: Λοιπόν, θα στην πω τώρα, περίμενα. Να πατήσω λίγο δημοσκόπηση.
4: Να δεις και πάρω τις πράγματες που έχουν αλλάξει.
3: Μ' ακούς?
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, νόμιζα έπεσε η γραμμή. Άκουσε με.
4: Όχι, όχι.
3: Νέα Δημοκρατία έχει 18%.
4: Μπράβο.
3: Ο Τσίπρας έχει ένα 8%.
4: Μπράβο.
3: Το Πασόκ και αυτό εκεί 8%.
4: Περίπου, ναι.
3: Ο Πατριωτικός Χώρος, φίλε μου, έχει 25%. Εντάξει, μπορεί, ναι, να με λέτε κάποιοι παράλογο, αλλά εγώ το πιστεύω ότι έχει 25% ο Πατριωτικός Χώρος.
4: Όχι, το πιστεύω κι εγώ αυτό που
3: στην λέτε, Ελλάδα ο Πατριωτικός Χώρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, να το ξέρετε. Το
4: ΚΚΕ. Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου,
3: ναι,
4: αλλά δεν ενώνονται γιατί θέλουν όλοι το αρχηγηλίκι.
3: Ναι, καλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και πάλι έχει μεγάλο ποσοστό ο Πατριωτικός Χώρος. Δεν μιλάω για πρόσωπα εγώ τώρα, εγώ μιλάω γενικά.
4: Εγώ πιστεύω, Γρηγόρη, πιστεύω παραπάνω ο Πατριωτικός Χώρος έχει από 25%.
3: Σίγουρα έχει παραπάνω από 8% που τον δίνουνε. Σίγουρα.
4: Ναι, ναι. Και να σου πω και ένα τελευταίο, Γρηγόρη μου.
3: Έλα, για πες.
4: Το πιο εσχρό πράγμα είναι αυτή η Καρσιανού.
3: Γιατί το λες αυτό?
4: Γιατί είναι εσχρό πράγμα αυτή. Εκμεταλλεύτηκε αυτή.
3: Την κατάσταση με τα Τέμπη, εννοείς?
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Και εγώ θεωρώ ότι την εργαλειοποίησε, όχι ότι την εκμεταλλεύτηκε μόνο, την εργαλειοποίησε.
4: Ναι.
3: Θεωρώ δηλαδή ότι απέκτησε ένα κοινό από το πουθενά για άλλο λόγο και πάει να το μετατρέψει σε ψήφους, αλλά δεν θα της βγει.
4: Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι, να σου πω και κάτι άλλο, Γρηγόρη
3: για
4: μου.
3: Πες,
4: εμένα, άμα είχε πεθάνει το παιδί μου, δεν θα μπορούσα ούτε αναπνοή να πάω, όχι να πάω να κάνω κόμμα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Καλό μεσημέρι, ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά σε αυτό. Δεν σε ακούω, δεν έχει σήμα. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου. Ψηλά ελληνικές εννοείται. Πάντα τα λέμε.
3: Ψηλά ελληνικές σημαίες, ναι.
2: Ναι. Καταρχήν δεν νομίζω να υπάρχει. Βγήκε ένας ακροατής στην εκπομπή σας,
3: ναι,
2: προχθές, και έλεγε,
3: ναι,
2: ότι υπάρχει νόμος. Δεν με ξέρετε τον νόμο ότι απαγορεύεται να βάζουμε τη σημαία. Εγώ την έχω μόνιμα στο σπίτι μου. Δεν κατάλαβα. Ποιος θα μου απαγορεύσει ο λαθρομετανάστης ή ο Έλληνας ο άλλος που δεν γουστάρει τη σημαία. Δεν κατάλαβα. Να βγει η Τζάνα να μας φέρει τον νόμο.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόμος. Ίσως με τον αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά να έχει, ξέρεις, και με τη Χρυσή Αυγή και με αυτά που είχαν γίνει όλα, να έχει παρεξηγηθεί ο άνθρωπος που σηκώνει την ελληνική σημαία. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω μετά τη Χρυσή Αυγή έχουν παρομοιάσει τον Έλληνα πατριώτη που σηκώνει την ελληνική σημαία με Ναζί. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους Ναζί. Εγώ προσωπικά σας έχω πει ότι είμαι απέναντι σε κάθε Ναζί.
2: Θα σας πω μια περίπτωση που έγινε τότε με τη δίωξη της Χρυσής Αυγής, γιατί μια που το αναφέρατε. Έπαινα εγώ καφέ με τον πατέρα μου το συγχωρεμένο στο μπαλκόνι. Λοιπόν, και σκάνε τα περιπολικά και κοιτάνε τα, ας πούμε, και μα το Θεό, που θα σκορκίζομαι. Δεν θέλω να σκορκίζομαι. Και εγώ ψάχνω περιπολικά, βγαίναν απ' έξω, κοιτάγανε, λες και ήταν μικρά παιδιά, κοιτάγανε ποια μπαλκόνια έχουν σημαία. Το καταλαβαίνετε.
3: Και εγώ, έχω μια καταγγελία από ένα μανάβικο εδώ πέρα στο Βαρδάρι, από πίσω, ο οποίος μου λέει: Γρηγόρη, σήκωσα την ελληνική σημαία, λέει, την έβαλα πάνω ψηλά γιατί γούσταρα να έχει ελληνική σημαία το μανάβικό μου. Και ήρθε, λέει, η αστυνομία και μου έκανε, λέει, παρατήρηση. Άκου τι θα σου πω. Και μου είπε: Κατέβασε, λέει, την ελληνική σημαία, γιατί στην περιοχή, λέει, υπάρχουν Αλγερινοί, Μαροκινοί, Πακιστανοί και προκαλείς και θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Τι μας λέτε, ρε!
2: Ναι, Γρηγόρη, το θυμάμαι το περιστατικό.
3: Τι μας λέτε, ρε, ψηλά ελληνική σημαία, και άμα θέλουν οι Αλγερινοί και οι Πακιστανοί να φύγουν, να πάνε στη χώρα του.
2: Έτσι, συμφωνώ μαζί.
3: Καλό μεσημέρι, γεια σου, αδερφέ μου, υγεία.
2: Το μην κλείσεις, ένα άλλο, και ένα τελευταίο.
3: Για πες.
2: Εκεί στο τέταρτο, στο Τριεθνές, το τέταρτο το σώμα, τι κάνει για τη σημαία που δεν ανέβηκε.
3: Και η ΕΕΠ τι κάνει εκεί πέρα στη Θράκη.
2: Και η ΕΕΠ και όλη αυτή η στρατηγική. Ο κύριος Σκούπης με τα γυαλάκια.
3: Ο κύριος Σκούπης με τα γυαλάκια και τα hot dog που τρώει στο καψιμί. Και ο περιφερειάρχης ο Τοψίδης, να πούμε, και ο αδερφός του με τα συσίτια και με τα φαγητά που μοιράζουν εκεί πέρα,
2: έτσι,
3: στα hot spot.
2: Έτσι.
3: Καλό μεσημέρι, γεια σου, γεια σου φίλε, γεια σου, περιμένει κι άλλος, υγεία.
2: Όσο για τη σημαία, το θυμάμαι για την εκπομπή, το έχετε ξαναπεί.
3: Ναι.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά, πες το λέγατε. Και
3: έτσι, καλό μεσημέρι, περιμένει κι άλλος. Γεια σου αδερφέ, παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος, ξύπνα, έλα εσύ είσαι.
5: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ήθελα να μιλήσουμε για μερικά πράγματα, προβλήματα που υπάρχουν γενικά.
3: Σας ακούω. Πάμε, πάμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα.
5: Ναι. Θα ήθελα να πω, που το έχει πει και άλλες φορές, ότι οι γιατροί δεν υπάρχουν για ραντεβού, πλέον μόνο επαγγελματικά ραντεβού και δεν μπορούμε να βρούμε γιατρούς, δεν υπάρχει σελίδα του νοσοκομείου για να μπορέσουμε να κλείσουμε ραντεβού. Πρέπει να πάρουμε στο 1656, δεν σηκώνει κανένας. Αναγκάστηκα να βάλω τον κοινωνικό λειτουργό, γιατί κάνω κάτι χαρτιά για να περάσω επιτροπή, και αναγκάστηκα να κλείσω ραντεβού επαγγελματινού 60 ευρώ. Σε γιατρό. Και επίσης όλοι οι γιατροί ζητάνε λεφτά. Τώρα εξωτερικός γιατρός, εντάξει. Αλλά στο νοσοκομείο γιατί να πληρώνουμε... γιατί δεν πληρώνουμε, δηλαδή, επαγγελματικά ραντεβού.
3: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί.
5: Ναι.
3: Γιατί όταν φώναζα από εδώ πέρα ότι ιδιωτικοποιούν ακόμα και την υγεία, κάποιοι πηγαίνανε το 2023 και ψηφίζανε τον Κούλι. Γι' αυτό.
5: Και
3: καλά να πάθουν όλοι αυτοί που πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σήμερα υλοποιήθηκε όλο αυτό το σχέδιο τόσα χρόνια που ήταν σε εξέλιξη και έχουμε φτάσει σε σημείο όλα να είναι ιδιωτικά. Και το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί, θα το δείτε.
5: Ναι.
3: Έτσι είναι, φίλε μου, δυστυχώς. Όταν όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν ακούει, τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι, τι να κάνουμε.
5: Εγώ περνάω 16 χρόνια επιτροπή, σύνδεσα τα χαρτιά μου, τα έκανα στο νοσοκομείο. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου. Έχω σήμερα ραντεβού 5,5 ώρα με γιατρό και αναγκάζομαι να βάλω φίλους μου να πληρώσουν τους γιατρούς, γιατί δεν μπορώ να τους πληρώσω. Παίρνω προνοιακό επίδομα και δεν βγαίνει.

0: πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία Τουλουπάκη το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 14, όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, τον έφτιαξα το 14 δηλαδή, όπου μία φίλη μου με σβάρωσε και φτιάξει ένα site για τη μητρότητα. Είχε τότε κάτι προϊόντα Ινοβάρτη σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει να μπορούσε να με σωραδίσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι, έφτασε ο κ. Φρουζή, είπα: Ξέρετε, κύριε Φρουζή, έχω μία φίλη μου και ένα πρώτο site. Αν μπορείτε να βάλετε κάποια διαφήμιση Ινοβάρτη, και έβαλε Ινοβάρτη διαφήμιση 2.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον παθητική
1: ροή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Τι έχετε να πείτε, κυρία μου, για αυτά που ακούμε? Ξέρετε τι είναι η Νοβάρτης, ξέρετε τι είναι?
3: Η Νοβάρτης είναι η φαρμακευτική εταιρεία, δεν είναι?
2: Τι σχέση έχει ο Υπουργός Υγείας και λέει σε συγκεκριμένες εταιρείες τι να κάνουν και τι σχέση έχει με τον όμιλο Νοβάρτης και με το σκάνδαλο Νοβάρτης και τι γίνεται στην Ελλάδα επιτέλους με όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες?
3: Μπορείς να βρεις μια λύση έστω...
2: Μια λύση να ξυπνήσει ο Έλληνας ψηφοφόρος και να μην ξαναψηφίζει πρώην πρωθυπουργούς και πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην κυβέρνηση και έχουν αποδείξει ότι είναι ανίκανοι και ότι κοιτάνε μόνο την προσωπική τους τσέπη. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Ζει κύριος ο Θεός το δυνάμιο.
2: Καλό μεσημέρι.
4: Τι?
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Παρακαλώ.
5: Παρακαλώ.
4: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
2: Καλό μεσημέρι στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ποιος είναι στη γραμμή? Μ' ακούτε? Δεν μιλάει. Φίλε μου, μ' ακούς?
4: Εγώ είμαι ο δίχρονος. Τι.
2: Καλά, αδερφέ, δεν μιλάς. Σε μιλάω τόση ώρα.
4: Είδες και το ράδιο πήγαινα, το κλείνω, το άνοιγα γιατί δεν κατάλαβα τι εννοούσες.
2: Τι εννοούσα?
4: Δεν κατάλαβα, τι έγινε.
2: Γιατί τι είπα?
4: Καλό μεσημέρι, λες, με κλείνεις. Τι εννοείς?
2: Καλό μεσημέρι είπα, δεν είπα γεια σου δίχρονε.
4: Δεν κατάλαβα, λέω πως θες να με κλείσεις, δεν ξέρω τι να πω.
2: Πρέπει να σε κλείσω?
4: Έτσι νόμισα ότι για κάποιο λόγο δεν θες να βγω, έτσι νόμισα.
2: Καλό μεσημέρι!
4: Πάλι τα ίδια λες.
2: Εντάξει, δεν επιτρέπεται να πω καλό μεσημέρι, δεν δίχρονε.
4: Νόμιζα ότι με γιώνεις αυτό, έτσι το πήρα εγώ.
2: Εσύ τα παίρνεις περίεργα τα πράγματα. Για πάμε, για πες.
4: Άκου για το Ευαγγέλιο, τι ωραίο θέμα έχω. Πώς κρίνουν οι άνθρωποι και πώς κρίνει ο Θεός, πόσο διαφορετικά.
2: Καλά, ρε. Πώς και θα μιλήσεις για το Ευαγγέλιο εσύ?
4: Αφού είμαι προφήτης, τι να μιλήσω, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής.
2: Α, και προφήτης. Είσαι πρόεδρος κόμματος ή προφήτης τελικά? Αποφάσισε, για τα δύο μαζί δεν γίνεται.
4: Προφήτης είμαι εγώ και μεγάλος.
2: Πάμε, ρε μεγάλε προφήτη, δώσε λίγο γκάζι για να πούμε να πάμε στον επόμενο.
4: Ναι, ο προφήτης Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν τον εξέλεξε ο Θεός, για να δεις πόσο διαφορετικά κρίνει, ούτε ένας άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να κρίνει έναν άνθρωπο του Θεού. Ο πατέρας του, ο Ιεσέ, ένας ευλαβής Ισραηλίτης, ο Ιεσέ, γι' αυτό ψάλλουμε στην Εκκλησία, ράβδος εκ της ρίζος Ιεσέ και άνθρωπος εξ αυτής Χριστέ. Ήταν πολύ θεοφοβούμενος και θεοσεβούμενος. Κι όμως, παρόλα αυτά, κοίτα πώς έκρινε το παιδί του το ίδιο. Όταν έστειλε τον προφήτη Σαμουήλ, ο Θεός, του έδειξε σε όραμα το Δαβίδ, του έδειξε σε όραμα, ναι, του δείχνει σε όραμα το Δαβίδ και του λέει αυτός θα είναι ο επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ. Πήγαινε να το χρήσεις και πάει στον πατέρα του, τον Ιεσέ, ο Σαμουήλ και του λέει ένα από τα παιδιά σου θα τα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άντε λέει πλάκα μου, κάνεις όχι λέει. Ο Θεός μου έδειξε όραμα λέει. Όραμα σου έδειξε ένα από τα παιδιά μου, ναι. Για πέρα λέει ένα από τα παιδιά σου να τα δω ποιο θα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άσε να μιλήσω,
2: Φίλε, γκάζια δίνεις από πίσω, εγώ σε φταίω.
4: Ναι, ο Ιεσέ του δείχνει τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο ψηλό, τον πιο δυνατό, που νόμιζε ότι αυτόν θα εκλέξει ο Θεός. Ναι, δεν είναι αυτός, λέει. Δεν είναι αυτός, λέει, σίγουρα, ναι, δεν είναι. Για φέρε άλλα παιδιά σου, ένα-ένα του πάει όλα τα παιδιά, λέει, δεν είναι κανένα από αυτά, λέει. Καλά, λέει, δεν έχεις άλλα παιδιά. Έχω ένα, λέει, αλλά είναι άχρηστος, λέει, δεν κάνει, λέει. Αυτός είναι για τα σκουπίδια, λέει. Ό,τι αγκαρία έχουμε στο σπίτι, αυτό βάζουμε, λέει. Το βάζουμε να βάσει τα πρόβατα, το βάζουμε να κόβει ξύλα, το βάζουμε να σκουπίζει και να πλένει το πάτωμα, το βάζουμε να πλένει τα πιάτα. Ό,τι αγκαρία έχουμε, το βάζουμε στο φούρνο να ψήσει ψωμί. Ό,τι αγκαρία υπάρχει στο σπίτι, το βάζουμε αυτό να λέει. Τον είχαν για τα σκυλιά τον Δαβίδ, ο ίδιος ο πατέρας του. Κι όμως λέει, ο Θεός μου τον έφερε τον Δαβίδ, λέει, για φέτο να το δω. Του λέει, αυτός είναι ο βασιλιάς του Ζωή. Και τρόμαξε, αυτός είναι, λέει. Καλά, εμείς τον είχαμε για το σκουπίδι αυτό να λέει, αυτόν διάλεξε ο Θεός. Για να δει πόσο διαφορετικά κρίνουν οι άνθρωποι και πόσο διαφορετικά κρίνει ο Θεός. Και το μεγαλύτερο προφήτη να σηκώσει ο Θεός,

0: όμως είναι Φαρισαίος, δεν θα τον αναγνωρίσει. Όπως τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό δεν τον αναγνώρισαν ιερείς αρχιερείς αυτό το παχύδερμα ούτε μεγάλη μερίδα του λαού. Έτσι και εσύ και εσύ σήμερα ημέρα τα ίδια συμβαίνει. Ούτε οι θρησκευόμενοι αυτοί οι σαλιάρδες που αφήνουν τα σάλια πάνω στις εικόνες και κυνηγάνε τους προφήτες του Θεού τους ζωντανούς. Αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Οι σύγχρονοι κραμάδες και Φαρισαίοι. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω ρε προφήτη.
0: Μ' ακούς?
1: Τι να κάνω, εσύ... μπορώ κι αλλιώς.
0: Ναι. Εσύ που με αγγίζεις και με
1: ρωτήσεις,
0: σε αυτό θα μου ζητάς στην Αγία Τριάδα για να σε σώσει. Εσύ που κάνεις το μάγκα.
1: Ποιο μάγκα κάνω ρε, σ' ακούω τόση ώρα, με βρίζεις κιόλας.
0: Εσύ με ρωτήσεις, προφήτη, θα κάνεις κόμμα.
1: Εσύ είπες ότι είσαι προφήτης, θα με τρελάρεις τώρα.
0: Εσύ με ρωτήσεις να κάνω κόμμα.
1: Εσύ δεν είπες ότι είσαι προφήτης, τώρα πήρες να ξεσπάσεις πάνω μου. Δεν φτάνει που σ' ακούω τόση ώρα με τους Δαβίδ και τα Ισραήλια σου.
0: Εσύ προσπαθεί να με γελιοποιήσω, τώρα.
1: Τι να γελιοποιήσω, δεν σου μίλησα, δεν σου έκανα τίποτα, επειδή ακούει το μηχανάκι από πίσω.
0: Το ελληνοορθόδοξο ταξιτσίδων με λες το κόμμα, θέλω να κάνω και.
1: Δεν ήθελες να κάνεις κόμμα ελληνοορθόδοξων ταξιτσίδων.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο με αυτό.
1: Εγώ δεν τρέπομαι, εσύ δεν τρέπεσαι. Άντε από εδώ πέρα να πούμε, δεν φτάνει τόση ώρα που σε μιλάω, ευγενικά σε ακούω, με βρίζεις από πάνω.
0: Σε βρίζω.
1: Με βρίζεις, άντε από εδώ πέρα. Ο Χριστιανός μπερδεύει. Να σέβεσαι, δίχρονε. Θα μιλάς όμορφα. Αλλιώς πάνε στο πρωινό, ε.
2: Θέλω πλευτικά. Και λέγε, λέγε. Λέγε, λέγε. Ο Χριστιανός μπερδεύει.
1: Με έχεις μπερδεύσει εδώ κάθε φορά. Με κάνεις το μυαλό μαρμελάδα μου. Το πετάς μες στο μπλέντερ να πούμε με το Ευαγγέλιο σου. Σε μιλάω όμορφα. Σε σέβομαι, σε δίνω χρόνο. Αλλάζεις το θέμα κάθε φορά, με βρίσκεις και από πάνω. Να μιλάς όμορφα και να σέβεσαι, ε! Θα έχουμε άσχημα ξεπερδεμάτα. Από δυο χωριά χωριάτες θα γίνουμε. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Γεια σου, ρε Γρηγόρη.
1: Γεια σου, ρε αδερφέ, εδώ πέρα τρελαθούμε τελείως.
3: Τον ακούω το δίχρονο από την πρώτη φορά που βγήκε, αδερφέ. Να φτάσει αυτό το σημείο και να κάνει και αυτό σκολοτούμπα. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα βγάλω ακόμα όλα, αδερφέ.
1: Ε, μας δίνεις και από πάνω, δεν καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή. Με λέει, άκου τι μου λέει. Μου λέει, είμαι μεγάλος προφήτης. Περίμενε, με λέει, είμαι μεγάλος προφήτης. Και τον λέω προφήτη και παρεξηγείται, ρε φίλε. Αυτό μόνο ο δίχρονος που λέει ότι είναι προφήτης το παθαίνει και οι Αλβανοί. Τον Αλβανό, αν το πεις Αλβανό, παρεξηγείται. Τι παρεξηγείσαι, άδερφε, αφού Αλβανός είσαι.
3: Ε, μα τι, γιατί, άμα είσαι Έλληνας, τι, δεν είσαι Έλληνας.
1: Ε, ναι, ρε παιδί, τι πράγμα είναι αυτό με τους προφήτες.
3: Τίποτα, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Είναι τρελό αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Τίποτα, τίποτα. Εγώ τέτοια κολοτούμπα από το δίχρονο δεν την περίμενα ποτέ. Τον άκουγα κάθε φορά, τον έβαζε τα κάλια αυτά, το έπαιρνε το παγίδι, εντάξει, όλα καλά. Αλλά κάνει κόμμα.
1: Α, το δείχνω, πάμε παρακάτω. Έλα, πες την άποψή σου.
3: Έλα, άκουγα προηγουμένως την δημοσκόπηση και όλα αυτά που γινόταν. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση που υπήρχε δηλαδή, τη δημοσκόπηση, όχι πρόθεση ψήφου, όχι ψήφισαν εκείνο, όχι εκείνη τόσο ποσοστό από αυτούς. Δηλαδή, τόσο ευκολόπιστο λαό, αδούλωση του λένε να πάει και να πηγαίνει από την τηλεόραση, επηρεάζεται από το καθένα, επηρεάζεται και να αλλάζει και γνώμη. Γιατί νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ γνώμη. Όχι 26% είναι δημοκρατία, όχι αυτή του Βαρουφάκη. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι όχι ευκολόπιστη. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί τόσες πολλές, δηλαδή μέσα στη δημοσκοπήση, τόσες πολλές αναλλαγές και να ακούς τον κόσμο και να λέει ρε παιδί μου να πηγαίνει μία από εδώ και μία από εκεί. Δηλαδή πόσο κάθε διάστημα είναι αυτή τη τηλεόραση, με αυτή τη τηλεόραση τι έχει γίνει τελικά τέλος πάντων.
1: Κατευθυνόμενα μυαλά είναι, δεν μπορούν να σκεφτούν μόνοι.
3: Ναι, αυτό ρε παιδί, αδερφέ. Δηλαδή έπαθα πλάκα. Δηλαδή τους πετάς κάτι και πάνε εκεί. Τους ξαναπατάς πάνω δίπλα κάτι ακόμα, με άλλη ορολογία, ξαναπάνε εκεί. Και ξαφνικά ακούσε τη σκοπή, δημοσκοπή και λένε μία από εδώ και μία από εκεί. Καλά, δηλαδή. Μια ψηφοφορία, να βγάλουμε έναν άνθρωπο τέλος πάντων, όποιος είναι αυτός, τουλάχιστον ποιος πιστεύει ο καθένας. Αλλά και να πηγαίνουν τόσο εύκολα δεξιά και αριστερά, το περίμενα.
1: Ναι, κοίτα, τους προωθεί το σύστημα και το δίπολο. Γι' αυτό ή κόκκινο ή μπλε τους λένε. Εδώ είμαστε. Ή αυτό να
3: είναι. Καλά, δεν έχουμε λίγο μυαλό στο
1: κεφάλι. Μα εδώ πέρα βλέπεις παρουσιάζουν μόνιμα στις τηλεοράσεις. Ανδρουλάκι, Τσίπρα, ναι, Μητσοτάκι. Ναι, ναι. Σαν να τους δίνουν τρεις επιλογές είναι.
3: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ δεν τους παρακολουθώ. Δεν κάθομαι να δω τηλεόραση.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές όμως, φίλε μου. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό που κάνει η τηλεόραση και γενικά όλα αυτά τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξαπάτησης είναι λάθος. Και κανονικά θα πρέπει να έχει παρέμβει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
3: Τώρα που να πάω, μόνο σε εσένα παρεβαίνει και τόσα τα πρόσθεμα, γιατί πες μια κουβέντα παραπάνω. Του άλλου από εκεί πέρα που λένε, που βρίζουν και κάνουν και ακούμε ένα σωρό πράγματα στην τηλεόραση και μη βλέπουμε, δεν τρέχει τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε, είμαστε πολιτισμένοι εμείς.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
3: Γεια σου.
1: Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
4: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Έλα, Γρηγόρη.
1: Έλα, φίλε.
4: Κώστας από Αθήνα.
1: Γεια σου, ρε κοτσό.
4: Τι κάνουμε.
1: Καλά, φίλε μου, εσύ.
4: Μια ερώτηση ρητορική θα τη χαρακτηρίσω στα λεγόμενά μου.
1: Για πες.
4: Εάν αύριο εσύ ή εγώ δεν πάμε στη δουλειά μας θα πληρωθούμε?
1: Όχι, φυσικά.
4: Αυτοί οι κοπρίτες, οι 300.
1: Να μιλάμε λίγο πιο όμορφα, πάμε.
4: Αυτοί οι 300 οι εκλεγμένοι από εμάς,
1: ναι,
4: τα πρόβατα, για ποιο λόγο δεν πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα?
1: Σωστό.
4: Που τους έχουμε ορίσει εμείς.
1: Κανονικά υποχρεωτικό θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα στη Βουλή.
4: Γι' αυτό η ερώτηση ήταν αν εγώ ή εσύ δεν πάμε στη δουλειά μας, αν θα πληρωθούμε την επόμενη μέρα.
1: Υποχρεωτικό να είναι εκεί πέρα και ξέρεις τι γίνεται. Άκουσε με, κότσο. Άκουσε με. Όταν πάνε, πληρώνονται και παραπάνω.
4: Τα γνωρίζω, το γνωρίζω, ναι.
1: Αλλά δηλαδή, δεν φτάνει υπερμισθό. Όταν πάνε σε κάποια συμβούλια, παίρνουν και παραπάνω λεφτά.
4: Όπως ένας ανεκδίκητος είπε ότι επειδή είναι υπουργός και δεν πληρώνεται ως υπουργός, χάνει τις εκτροπές και χάνει τα 75 ευρώ της συνεδρίας της.
1: Να σου κάνει και χάρη. Τον Άδωνη που έλεγε ότι δεν έχει βγάλει ένα ευρώ.
4: Αρχίζουμε με το ίδιο γράμμα. Εγώ τον λέω ανεκδίκητος. Τον λες με το ένα από τα δύο ονόματά του.
1: Το Σπυρίδωνα. Ποιο να δω, το Σπύρο λέει.
4: Μια δεύτερη ερώτηση, πάλι θα τη χαρακτηρίσω ρητορική.
1: Ναι.
4: Κάποιος που προκαταβάλει μια απόφαση. Τι είναι?
1: Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείς να μου εξηγήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θες να πούμε. Τι θες να συζητήσω?
4: Ο ανεκδίκητος που είπα πριν.
1: Ναι. Ποιος είναι ο ανεκδίκητος, ο Σπυρίδωνας?
4: Ο Σπύρος, φυσικά.
1: Ωραία, ναι, τι?
4: Σε τηλεοπτική εκπομπή. Κάνοντας μια ανάλυση, κατέληξε ότι ποιος αποφασίζει, ήταν τελευταία φράση, λέξεις, η Βουλή. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή? Εμείς. Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ναι, ότι αυτοί θεσμοθετούν δηλαδή και αυτοί αποφασίζουν τι θα γίνει.
4: Όχι. Δεν, άλλο η θεσμοθέτηση, άλλο η ψήφος.
1: Αυτό που είχε πει είναι το ότι αποφασίζουν αυτοί αν θα πάει κάποιος φυλακή.
4: Δεν διαφωνούμε. Δεν λέμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια από την
1: κατάσταση. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ.
4: Δυστυχώς.
1: Πάμε. Ολοκλήρωσε.
4: Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν και πολύ σωστά τα λες, αλλά σε ακούνε, θεωρώ, λίγοι, όχι όσοι θα έπρεπε να σε ακούνε.
1: Πολλοί ακούνε, λίγοι καταλαβαίνουν. Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου.
4: Να σε καλά.
1: Πάλε λίγο το ηχητικό του Άδωνη εδώ πέρα που έλεγε ότι δεν έχει φράγκο στην τσέπη.
5: Ή θα τα πάρω από κάποιο πλούσιο. Τι πιστεύετε τα δύο?
6: Μπορεί και τα δύο.
5: Άρα λοιπόν, εάν κάνουμε αυτό που λες στο 380 ευρώ, το κάνουμε.
6: Εγώ το κάνουμε
5: ψηφίζω.
6: Έτσι.
5: Σημαίνει.
6: Δεν σας ψηφίζω για να πλουτίζετε. Εγώ αυτό
5: με
6: λέω.
5: Τη σειρά, αδερφέ, με τη σειρά.
6: Με τη σειρά, αδερφέ, με αυτή είναι η σειρά όμως.
5: Αυτό που λέω. Λέτε και που λέγατε επί χρόνια ορισμένοι είναι, ναι, το πιο αντιδημοκρατικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο με 480 ευρώ. Κανένα. Ξέρεις γιατί?
6: Γιατί?
5: Γιατί αν φτιάξεις ένα, αυτό το κοινοβούλιο θα γίνει ή σώμα των πλουσίων ή σώμα των αγορασμένων. Αν θες να το κάνεις, κάντο. Αλλά να ξέρεις τι κάνεις. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Και σου μιλάει κάποιος που εγώ παραιτήθηκα, όπως και ο Λοβέρδος από εδώ δίπλα μου, παραιτηθήκαμε από τα αναδρομικά που μας έδινε το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά παραιτήθηκα από 175.000 ευρώ. Και δεν τα πήρα. Να δω εσύ αν δεν παίρνω να μην πάρεις 175.000 ευρώ.
6: Εγώ,
5: αν τα δικαιούσουν.
6: Εγώ δεν παραιτήθηκα, γιατί δεν έχω επιλογή, κύριε Γεωργιάδη.
5: Αφήστε το λαϊκισμό με τη Βουλή.
6: Κατάλαβα, σας
5: φτάνει ο λαϊκισμό με τη Βουλή.
6: Εγώ λαϊκισμό.
5: Έτσι.
6: Εγώ λαϊκισμό, με κοιτάς τα μάτια μου, λέτε παίρνω 6.000 και παίρνω 12. Φορολογούμε για τα 6, με κοιτάς τα μάτια.
5: Δουλεύω από 15 χρονών.
6: Σοβαρά, μπράβο, και εγώ από 12.
5: Έχω μια επιχείρηση,
6: ναι,
5: που έχει χρεοκοπήσει τώρα, ναι, λόγω της κρίσης.
6: Ναι.
5: Δεν περιμένω εσένα να μου την πεις.
6: Εγώ θα σου πει ο ίδιος. Ποιος θα σου πει, αν σου πω εγώ? Εμένα μισή μου φίλη.
5: Άρα άσε να πάμε να βρούμε καμιά λύση. Τώρα και άσε τον λαϊκισμό.
6: Καλά. Πραγματικά λυπάμαι, μα το Θεό. Δεν πήρα
5: κανένα. Να μην λυπάσαι καθόλου.
6: Αλλά με κοιτάς και σαν
5: να μην λυπάσαι καθόλου. Εγώ δεν είμαι αυτό που ξέρει που φοβούνται να απαντήσουν.
7: Καλημέρα. Καταρχήν ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κυριαζόλου Κωνσταντίνος λέγομαι. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυρίους για ένα λόγο. Πίστευα ότι ήμουν χαζός. Ήρθα και πίστευα γιατί ό,τι έχουν πει οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Πραγματικά είμαι χαζός. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το θέμα της ανεργίας που λένε και της οικονομίας. Το θέμα της οικοδομής που δουλεύουν 2 εκατομμύρια κόσμος και το έχουν παρατήσει, το έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Γιατί το φτιάχνουν? Που δουλεύει ο κόσμος, θα μπορεί να δουλέψει.
1: Να κάνουμε έναν έρανο, παιδιά, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει λεφτά. Δεν έχει μία ο άνθρωπος. Παρακαλώ, έλα να μην περιμένεις τη γραμμή, θα το άβαζα να το ακούσουμε όλο. Έλα, έλα.
8: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, φίλε, για να μην περιμένεις. Πάμε, καλησπέρα.
8: Ο Πανελλήνιος με Γρηγόρη.
1: Έλα, ρε Πανελλήνιε, να πούμε.
8: Τι έγινε, σ' άρεσε η καινούργια φανέλα, σ' άρεσε?
1: Δεν μ' άρεσε.
8: Δεν σ' άρεσε?
1: Δεν μ' άρεσε.
8: Την παρήγγειλα, εγώ την περιμένω να έρθει.
1: Και τι έγραψες από πίσω, Πανελλήνιος?
8: Όχι, ρε, Κωνσταντέλιας.
1: Κωνσταντέλιας.
8: Ναι.
1: Εντάξει, Κωνσταντέλια, αξίζει να γράφει. Γιατί τι σ' άρεσε σε αυτή τη φανέλα, για πες μου.
8: Ήταν ωραία, ήταν και το σήμα για τα 100 χρόνια. Είναι τον 100 χρόνο, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Καλά τώρα, εντάξει να πούμε, βλαχομαγκές, πάμε.
8: Μα βέβαια να αλλάξουμε, να πάμε στην Adidas. Καλύτερες φανέλες βγάζει.
1: Κοίτα, θα μπορούσαν λοιπόν το λογότυπο αυτό εδώ πέρα το, που βάλανε το μπάουκ, αυτό το σύμβολο, αυτό να το βάλουν κάπου αλλού. Δεν μ' άρεσε εκεί που είναι, αυτό είναι όλο.
8: Στην καρδιά, πάνω από την καρδιά.
1: Δεν είναι στην καρδιά, αυτό είναι εδώ πέρα κάτω από το λαιμό, να πούμε. Στην καρδιά έπρεπε να είναι το σύμβολο, ρε Πανελληνιέ.
8: Είναι μεγάλο το πουλί του πάουκ, Γρηγόρη μου.
1: Εντάξει, τώρα ξεφεύγεις. Πάμε παρακάτω.
8: Λοιπόν, θέλω να σου δείξω λίγο τα θέματα της Κύπρου. Γιατί δεν μου αρέσει. Εννοείται ότι και εμείς αγαπάμε την Κύπρο, την αγαπάω την Κύπρο, έτσι, μέσα στις φλέβες μου την έχω, πατρίδα μου είναι. Δεν υπάρχει όμως, δηλαδή, που ρίχνουν ας πούμε το γάντι στη Χούντα ότι πρόδωσε την Κύπρο, ωραία. Την Κύπρο την πρόδωσε ας πούμε η Χούντα, ωραία, τέλεια. Εσύ τι έκανες σαν δημοκρατία μετά που πήρε την ανάληψη της εξουσίας, την πήρε ο Καραμαλής? Αντί να γυρίσεις και να κάνεις ανακατάληψη, να μαζέψεις να κάνεις εκστρατεία και να διώξεις τους Τούρκους από την Κύπρο, τι έκανες? Γύρισες και είπες, να πούμε, σαν δημοκράτης Καραμαλής και σαν δημοκρατική κυβέρνηση, η Κύπρος χείται μακράν. Ξέρεις πότε νομιμοποιήθηκαν τα κατεχόμενα? Από τότε που βγήκε ο Καραμαλής, γύρισε και είπε η Κύπρος χείται μακράν. Και από τότε μέχρι και σήμερα νομιμοποιείται η παράνομη κατοχή της Κύπρου κάθε μέρα. Που καθόμαστε και κλαίμε. Και λέμε ότι είναι παράνομη η κατοχή της Κύπρου. Ωραία, κάντε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένη η Τουρκία να εγκαταλείψει την Κύπρο, ακόμα κι αν γυρίσει ο Τραμπ και ο Πούτιν να του πούνε του Ερντογάν, μάζεψα και φύγε. Δεν συμβαδίζει αυτό με την οτροπία και τη λογική του τουρκικού λαού αυτό το πράγμα. Αυτός ο ζωβινισμός που έχουν μέσα στο αίμα τους. Ένας τρόπος υπάρχει για να λυθεί το κυπριακό. Ή θα πρέπει να κάνουμε σύνορα 50-50, δηλαδή η μισή Λευκοσία να είναι ελληνική πλευρά, δηλαδή και η ελληνική Κύπρος να προσαρτηθεί στην περιφέρεια, στην επικράτεια της Ελλάδος, όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Θράκη. Και η Θράκη χωρισμένη είναι. Είναι μάλλον τριχοτομημένη η Θράκη. Είναι η Ανατολική Θράκη, η Δυτική που είναι η δική μας και η Βόρεια που είναι στους Βουλγάριους.
1: Και η Ανατολική δική μας είναι. Και η Βόρεια δική μας είναι.
8: Άι, πες μου εσύ τώρα, πώς θα την κάνεις ελληνική.
1: Λοιπόν,
8: δεν θα την κάνεις.
1: Κοίτα, όταν χάνεις έδαφος είναι πολύ δύσκολο να το ξαναπάρεις πίσω. Αυτό είναι δεδομένο.
8: Α, μπράβο.
1: Συμφωνώ. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα, πρέπει να γίνει πόλεμος να τα ξαναπάρεις αυτά.
8: Α, μπράβο. Άρα δηλαδή, ένας τρόπος που υπάρχει κατ' εμέ για να λυθεί το κυπριακό, θα πρέπει η ελληνική πλευρά της Κύπρου να προσαρτηθεί στην Ελλάδα, στην επικράτειά της, και η τουρκική να προσαρτηθεί στην Τουρκία επίσημα. Αλλιώς υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Θα πρέπει να κάνεις εκστρατεία κατά της Τουρκίας. Δεν γίνεται. Εκτός άμα επαληθευτούν και οι προφητείες των καλόγερων που λέγανε ότι θα τους την πέσουν τους Τούρκους ή από πάνω το ξανθό γένος και αναγκαστικά θα πρέπει να τραβήξουν από τα καταληφθέντα εδάφη της Κύπρου οι Τούρκοι δύναμη. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλο. Αυτό τώρα το να κάτσουμε να κάνουμε, ήθελα να σου το πω και παραπροχθές, την προηγούμενη εβδομάδα βασικά, στις 15 που ήταν, δεν γίνεται να καθόμαστε να κλαίμε «Α, η Κύπρος είναι γη ελληνική». Ναι, το ξέρουμε ότι είναι η Κύπρος γη ελληνική. Το ξέρουμε ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι ελληνικά.
1: Όλα αυτά είναι ελληνικά. Και άμα τα πάρουμε, ξέρεις τι, άκουσε, εγώ δεν ξέρεις, δεν πολιτεύομαι, αλλά άμα ποτέ σου λέω, πέφτει ένα αστέρι, κάνω μια ευχή, πες ρε παιδί μου, μια φορά και από το πουθενά γίνεσαι πρωθυπουργός. Ωραία, Πανελλήνια, γίνεσαι εσύ πρωθυπουργός, άσε μένα, γιατί με μένα είναι κομπλεξικοί περισσότεροι και τρέμουν άμα ναι, πω ότι κατεβαίνω και κάνω και ράνω. Ή θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θέλω να γίνω πρόεδρος και ιστορίες. Άκου τώρα. Εσύ είσαι πρωθυπουργός.
8: Ναι.
1: Θα πάλευες για τον ελληνισμό, θα πάλευες.
8: Θα πάλευα για τον ελληνισμό.
1: Ένα λεπτό, Πανελλήνια. Πανελλήνια, άσε με να σου πω. Εφόσον λες ότι θα πάλευες για τον ελληνισμό, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις σαν γνήσιος Έλληνας, ξέρεις τι θα ήταν? Να μιλήσεις για τη Μεγάλη Ελλάδα. Να μιλήσεις δηλαδή για ό,τι ελληνικό υπάρχει εδώ πέρα στο δυτικό πολιτισμό και στον ανατολικό, για το τι ακριβώς έχουμε κάνει εμείς σαν λαός και να αρχίσουμε να διεκδικούμε. Εδώ, αυτό δεν κάνει κανένας.
8: Όμως, και οι άλλοι λένε το μακρύ και το κοντό τους. Βλέπω οι Αλβανοί λένε είμαστε πελασγοί, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Βγαίνουν τα Σκοπιανά.
1: Δεν θα πάρουμε από την αρχαία Ελλάδα, από τη Βυζαντινή περίοδο. Μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει?
8: Έχουν φάει αφιόνια στις χώρες τους. Εδώ πέρα στη Μελίτη προχθές. Στη Μελίτη Φλωρίνης, απάνω σε εσάς, εκεί απάνω, Φλωρίνη. Ναι. Μου χορεύανε σκοπιανικά. Αλήθεια να σου πω κάτι. Εκείνος, πώς το λέγανε ρε εσύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σάλτσας, πώς λέγονταν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που χόρευε και μίλαγε και τραγούδαγε σκοπιανικά απάνω στη Μελίτη Φλωρίνης?
1: Σέλτσας.
9: Πώς?
1: Σέλτσας.
9: Σέλτσας, Σέλτσας. Ναι. Που μου μίλησε μέχρι και σλαβομακεδονικά εντός εισαγωγικών σε τηλεοπτική κάμερα.
1: Βουλευτής Φλόρινας που ήτανε.
9: Φλόρινας, μπράβο. Αυτός τι θα είναι στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Για να τους ψάξουμε λίγο. Για να τους ψάξουν όλοι αυτοί οι σαλτιμπάγκοι που πάνε να ξαναψηφίσουν Τσίπρα.
1: Για να δούμε. Και άμα τελικά θα είναι, άμα πάει τώρα στο Τσίπρα, θα τον λένε Σάλτσα. Δεν ξέρω τι σαπούμα. Αρό Σάλτσα, δεν ξέρω τι Σάλτσα. Σάλτσα θα είναι σίγουρα, γιατί μόνο Σάλτσε θα λέει άμα πηγαίνει.
9: Αλλά να σου πω όμως και.
1: Πάμε, ολοκλήρωσε. Έχει κι άλλο στη γραμμή, Πανελλήνια, πάμε.
9: Ναι.
1: Ολοκλήρωσε.
9: Αλλά αυτό το πράγμα όμως νομιμοποιείται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή που λένε ρε εσύ αδερφέ, λέει η Χούντα πρόδωσε την Κύπρο και, και τον ελληνισμό της Κύπρου.
1: Ναι.
9: Η δημοκρατία είναι 50 χρόνια, να πούμε 54 χρόνια ρε μάγκες. Τι κάνατε εκεί πέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Πανελλήνια.
9: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, η Θράκη παλαιότερα, στα αρχαία χρόνια, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε κάτι, πάμε στον επόμενο. Η Θράκη, η αρχαία Θράκη εκτινόταν από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Τι θέλετε να πούμε για Μαρόνια, για τον Οδυσσέα, για τα Άβδυρα, για τη Σαμοθράκη, τι θέλετε να πούμε για την Νίκη. Ας, χαμός γίνεται, παρακαλώ. Όλα ελληνικά είναι, ναι, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, με ακούτε?
1: Ναι, βέβαια σας ακούμε.
10: Προχθές κάλεσε και δεν ακούγομαι, για να καλά.
1: Ναι, πάμε φίλε μου, σε ακούω. Τώρα σήμερα σε ακούω καθαρά, καμπάνα σήμερα.
10: Ναι, ναι. Εγώ και μένω στο λαγωγής από τη Θράκη, μια μου το αναφέρατε. Υπήρχε το Βασίλειο των Ειδησιών που ήταν όντως μεγάλο. Ναι, έστανε μέσα στα βουνά του Έμου, από εκεί βγαίνει και η Χερσόνησος. Αλλά τέλος πάντων, εγώ λοιπόν είμαι 19 χρονών και όλα αυτά τα σύστημα με τον κοινοβουλευτισμό και τα κόμματα που μαλώνουν για χαλουμάρες και επιφανειακά θέματα και τα δίπολα, ειλικρινά με αφήνει παντελώς αδιάφορο και δεν νομίζω ότι με κάτι μέσα από αυτό το σύστημα θα λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Ναι.
10: Αλλά θέλω να δείξω και άλλο ένα θέμα, επειδή έτσι, μ' αρέσει η εκπομπή σας, γνώρισα από τον τραπεζικό που μ' αρέσει πολύ όταν μιλάει. Θέλω να προσθέσω κάτι στο χθεσινό θέμα που έθιξε.
1: Ναι.
10: Έτσι.
1: Ναι, σε ακούω.
10: Αγγίζει πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, πίσω στο 1913. Τι έγινε εκείνη τη χρονιά? Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, η Διεθνή Συνήθεια των Τραπεζιτών ήρθε την Federal Reserve.
1: Για ποιο θέμα θες να μιλήσουμε, φίλε μου, το όνομά σου αρχικά ποιο είναι?
10: Θα συζητηθώ ως Ίκαρος.
1: Ίκαρε, πες μου λίγο τι ακριβώς θες να συζητήσουμε, για να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί περιμένουν και άλλοι άνθρωποι στη γραμμή.
10: Θέλω να καταλήξω το θέμα με τον καρκίνο που μιλήσατε χθες.
1: Ναι, θεωρείς δηλαδή και εσύ όπως ο τραπεζικός θα σου κάνει μια ζήτηση ότι υπάρχει θεραπεία για τον καρκίνο και δεν τη βγάζουν οι φαρμακευτικές γιατί θα χάσουν κέρδη?
10: Δεν έχω ξεκάθαρη θέση και κάποια γνώση για αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να πω ότι μαζί με πολλά πράγματα όπως οι IRS δηλαδή που μαζεύουν τους φόρους και Federal Reserve και Κεντρική Τράπεζα, όλα αυτά τα πράγματα και το σύστημα της υποδούλωσης των δανείων κλπ.
1: Ναι.
10: Υπήρχε το ίδρυμα Rockefeller που παρουσιαζόταν ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που επένδυσε πράγματα σχετικά με την υγεία και τη διατροφή του κόσμου. Το αποτέλεσμα αυτό το δραστήριο ήταν είναι τα τελειτιασμένα τρόφιμα και τα φάρμακα που δεν μας γιατρεύουν ακριβώς. Και παράλληλα ιδρύθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου. Επίσης υποτιθέμενη φιλανθρωπία όπου πρόθεσε έτσι τη χημειοθεραπεία που ξεκίνησε με απαγορευμένα χημικά που χρησιμοποιούσαν στους πολέμους, οδηγώντας την βιομηχανοποίηση του καρκίνου, καθώς παράλληλα με τα δηλητηριασμένα τρόφιμα και την πρόθεση του καπνίσματος και όλα αυτά αυξανόταν η καρκινοπάθεια και με τη χημειοθεραπεία που δεν δίνει οριστική θεραπεία στον καρκίνο. Είναι μια πάρα πολύ κερδοφόρη επιχείρηση του καρκίνου. Είναι πολύ σχετικό με όλα αυτά τα πράγματα και την προέλευση των ανθρώπων που επένδυσαν σε
1: αυτό
10: το εγχείρημα. Καθώς τότε έτσι την ίδια χρονιά δίχτηκε το ADL, άλλο ένα εγχειρικό ίδρυμα που φρόντιζε μέσα από, πίσω από τη βιτρίνα ενός ακτιβισμού να προωθήσει αφηγήματα με διάφορες ιδεολογίες τέτοιας προέλευσης. Εντάξει.
1: Κατάλαβα, φίλε μου, ποια είναι η θέση. Ολοκλήρωσε, γιατί περιμένει ένας ακόμα άνθρωπος στη γραμμή.
10: Πίσω από αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
10: Και πολλά άλλα.
1: Ναι.
10: Όπως και τη σκηνοθέτηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που
1: ναι.
10: Το μυαλό μου βρίσκεται η τραγουδική κοσμοθεωρία της.
1: Ωραία, άκουσε με λίγο, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, άκουσε με. Θα συζητήσουμε
10: για αυτό.
1: Θα συζητήσουμε και για αυτά, αλλά τώρα εδώ πέρα περιμένει και ένας ακόμα άνθρωπος να τοποθετηθεί για όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα.
10: Ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα πήγε στο Πρώτο Παγκόσμιο, άμα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
10: Ναι, ναι, ναι. Για να κλείσω, το προτείνω στον κόσμο ένα μικρό βιβλίο από τον Χένρι Φόρντα, σας με την εταιρεία με τα αυτοκίνητα που λέγεται Ο Διεθνής Ευρέας, το σημαντικότερο ζήτημα του κόσμου. Και ένα άλλο μικρό βιβλίο, τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών.
1: Έτσι.
10: Έχετε μιλήσει και για αυτά, νομίζω.
1: Βέβαια, βέβαια. Να πάνε να το διαβάσουν το βιβλίο, να δουν τι γράφανε οι σιωνιστές. Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
10: Επίσης.
1: Υγεία, παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
11: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
11: Ούτε.
1: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Εγώ ένα πράγμα ήθελα να σου πω, δεν σας καθυστερήσω πολύ. Είμαι 22 χρονών και έχω απελπιστεί τρομερά με όλη την κατάσταση που οδεύει τη χώρα μας. Όλες οι κυβερνήσεις από πολύ παλιά μέχρι και τώρα έχουν πάει κατά διαόλου μόνο για να φάνε και να καταστρέψουν. Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι έστω το μοναδικό κόμμα το οποίο υπάρχουν ελπίδες να σώσει κάτι? Θα φάει, όλοι θα φάνε. Αλλά ποιο είναι αυτό που μπορεί ίσως να το βοηθήσει? Δεν θέλω εννοείται να... Για απλά τη γνώμη σου αυτό.
1: Εγώ, ναι, έχω τοποθετηθεί και έχω πει τη γνώμη μου πάρα πολλές φορές. Ποια είναι η γνώμη μου, λοιπόν, φίλε μου? Θεωρώ ότι με τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τους παράνομους μετανάστες, με τη φορολογία, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις ξένες δυνάμεις, με τις ιδιωτικοποιήσεις, χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη η οποία θα πάει κόντρα στην παγκοσμιοποίηση, στη νέα τάξη πραγμάτων, κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις, για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ισχυρή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Για να μπορέσει αυτή η δύναμη να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα που είναι τα θεμέλια της πατρίδας μας. Πόσο γρήγορα σε απάντησε, έτσι.
11: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ποιος είναι αυτός αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά?
1: Γιατί, κοίτα, η ερώτησή σου, πόσο λάθος είναι η ερώτησή σου. Τι πάει να πει ποιος είναι αυτός? Ο ελληνικός λαός είναι αυτός. Ο οποίος σύσσωμα πρέπει να διαλέξει ποιοι είναι οι κατάλληλοι. Για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό το όραμα. Γιατί όταν εσύ πας και ψηφίζεις, δεν μιλάω για σένα, έτσι. Όταν εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς, πας και ψηφίζεις με κριτήριο ποια είναι όμορφη ή αν έχει τραγουδήσει 10 τραγούδια ο άλλος ή άμα ήταν καλός ποδοσφαιριστής, το πρόβλημα καταλαβαίνεις και εσύ ποιο είναι. Ότι δεν διαλέγουν τους σωστούς ανθρώπους αυτό. Δεν υπάρχει ποιος. Μόνο τους σωστούς πρέπει να διαλέξουμε.
11: Στη σχολή μου, όταν σπούδαζα, έχω αλλάξει διάφορες παρέες. Τώρα, πριν ένα-δύο χρόνια, τα μόνα θέματα που ενδιαφερόντουσαν είναι γκόμενες, τζόγος, αμάξια, ποδόσφαιρο ή που θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Τι να περιμένουμε σωτηρία από αυτούς?
1: Αυτό σου λέω, αδερφέ. Τι να πες, σωτηρία, αν περιμένεις από τους υπόλοιπους, δεν θα βγει άκρη. Σωτηρία, πρέπει να ξεκινήσεις εσύ με τον εαυτό σου, να κάνεις μια συζήτηση και να πεις ότι θα φέρω εγώ την ανατροπή. Και θα προσπαθήσω εγώ να αφυπνίζω και τους γύρω μου, οι οποίοι είναι βαριεστημένοι, να τους πούμε, ρε παιδιά, πάμε λίγο εδώ πέρα να αλλάξουμε λίγο όλο αυτό που ζούμε, γιατί μας αφορά άμεσα. Μ' ακούς?
11: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Πάμε λίγο να αφυπνίσουμε τον κύκλο μας. Πάμε λίγο, φίλε μου. Αφού είσαι πατριώτης και εσύ και συμφωνείς ότι χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη, σύσσωμα και ενωμένα πάντα. Γιατί άμα σπάσουμε σε 10 κομμάτια, καληνύχτα. Άμα κάνουμε σαν τους κομμουνιστές, που με λέει ο άλλος ότι είναι πρώτα μαρξιστικό και μετά λελινιστικό, και μαλώνει με τον άλλο τον κομμουνιστή που είναι πρώτα λελινιστικό και μετά μαρξιστικό, και αρχίζουμε και εμείς τώρα έτσι η σημαία, η ελληνική, η πολεμική η σημαία του Άγιου Γεωργίου και άστο.
11: Ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες. Απλά όσες φορές, γιατί το προσπάθησα πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να κάτσουν να συζητήσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι τα προβλήματα ή απλά δεν τους νοιάζει. Έχουμε χάσει πλέον τη δυνατότητα να συζητάμε και να κάνουμε υπομονή, έναν υγιή διάλογο. Το έχουμε χάσει εντελώς αυτό. Όταν δεν υπάρχουν τα βασικά, πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
1: Ναι, καλός ή κακός, πρέπει να βρούμε τον τρόπο όμως. Δεν μπορώ εγώ να σου πω. Είναι ανάλογα με τον άνθρωπο τώρα για όλους. Ο καθένας έχει διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να σου πω εγώ πώς θα συζητήσει με τον καθέναν. Πρέπει όμως να ανοίξει τα μάτια του και να δει ότι είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι όλοι και ότι μας λέει λατούν.
11: Από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή.
1: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: Να σας πω εγώ γιατί, με δύο-τρία λόγια, γιατί οπωσδήποτε θα θέλει να υπάρχει και κάποιος άλλος.
1: Δεν έχουμε χρόνο για άλλον, είστε η τελευταία για σήμερα, πάμε.
12: Μάλιστα, Ελένη με λένε.
1: Το ξέρω, κυρία Ελένη.
12: Συμβαίνουν δύο, τι να.
1: Για πείτε.
12: Ή το ένα ή το άλλο βέβαια, ή και τα δύο. Καταρχήν, έχει μάθει ο κόσμος ή το ένα, πώς το λένε, το ένα άκρο που είναι το τι θα φάει ο καθένας, που θα πάει να διασκεδάσει, όποιος έχει, έτσι. Και ο άλλος άνθρωπος που δεν έχει, υποφέρει επειδή δεν έχει και επειδή σκέπτεται πώς θα ανταπεξέλθει σε αυτό το κράτος, τι να πω τώρα, το κάκιστο, το χείριστο. Έτσι όπως είναι η χείριστο, εννοώ την παρούσα κυβέρνηση, τέλος πάντων. Λοιπόν, και όταν πιστεύουν ότι οι κυβερνώντες ότι μόνο με το τάξιμο θα καταφέρουν να μας πάρουν με το δρόμο τους και όχι τίποτε άλλο και όχι με συζήτηση και όχι, και ξέρετε, ξέρετε πώς να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη, γιατί η μετριότητα έχει διδαχθεί από εμάς τους Έλληνες, από τους δικούς μας συγγραφείς, τον Σοκράτη. Έτσι, ξέρετε, αν πάρει κανείς να μελετήσει τον Σοκράτη, το διάλογο μεταξύ του Κρήτονος και του Σοκράτη, εγώ το έχω μελετήσει, το έχω διδαχθεί και δεν μπορώ να το ξεχάσω ακόμα.
1: Εντάξει.
12: Δεν μπορώ να το ξεχάσω.
1: Μην το ξεχάσετε ποτέ, κυρία Ελένη, αυτό.
12: Ποτέ.
1: Ποτέ.
12: Και ξέρετε, με αυτό θα είναι η τελευταία μου στιγμή. Αυτό. Και μόνον αυτό, και από ξένους παράγοντας, από ξένους πολιτισμούς. Τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
1: Α, και τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
12: Βεβαίως.
1: Γιατί πρώτα τα έργα του Μπετόβεν, κυρία Ελένη. Δηλαδή, εντάξει, θα βάλετε τώρα να πούμε τον Μπετόβεν πάνω από τον πολιτισμό της Ελλάδας.
12: Λάθος, λάθος. Και τα δύο, είμαι τόσο πολύ ερωτευμένη και με τα δύο που δεν ξέρω.
1: Θα βάλετε το γερμαναρά πάνω τους Έλληνες, κυρία Ελένη.
12: Όχι, κυρία, τα ελληνικά. Γιατί σας έχω πει προηγουμένως για τον Σοκράτη. Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε. Σοκράτη ή Μπετόβεν, διαλέξτε.
12: Όχι, κοιτάξτε.
1: Δεν έχει, όχι. Διαλέξτε Σοκράτη ή Μπετόβεν.
12: Καταρχήν να σας πω τώρα. Σοκράτη,
1: εντάξει. Τότε συνεχίζουμε. Έχετε άλλο ένα λεπτό.
12: Να είστε πάντα καλά και προσπαθήσετε να κρατήσετε τον εαυτό σας για να έχετε υγεία, έτσι, και μην αναφέρετε συνέχεια ότι ξέρετε θα τους στείλουμε φυλακή το ένα ή το άλλο. Γιατί...
1: Μέσα όλοι μέσα, χειροπέδες, ναι, και ναι, μέσα, ναι, ναι. Βάζω λίγο Μπετόβεν, ναι, να ηρεμήσετε, κυρία Ελένη,
12: ναι.
1: Ποιο θέλετε
12: τι θα βάλουμε τώρα?
1: Καλό μεσημέρι.
12: Αυτό.
1: Καλό μεσημέρι. Για να ηρεμήσετε λίγο, κυρία Ελένη. Γιατί πήρα τα φόρα. Προχώρα τώρα λίγο, θα μας πάρει ο ύπνος. Πω, δεν ακούγεται το Μπετόβεν. Μπετόβεν, τι κάνεις? Σαν να χάλασε το σταθερό, ακούγεται. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Με Μπετόβεν κλείνουμε σήμερα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολα Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Τι θέλετε ρε εκεί στη Ρόδο? Με Μπετόβεν. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Γιάννενα. Πω, κυρία Ελένη, τώρα πρέπει να έχει σηκωθεί και να χορεύει. Έλα ρε κλείστονα, ρε κλείστονα, ρε βάλε κάνα μπουγά να ακούσουμε εδώ πέρα, να γουστάρουμε με Μπετόβεν. Τι Μπετόβεν! Εδώ είσαι, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης.
13: Μια και βρεθήκαμε από όσους συγκέντρωσα στον Καναδά.
1: Έλα, κυρία Ελένη, να στανιάρεις λίγο.
13: Για τη σινιόρα Τσιτσιολή.
1: Βάλε ένα ουίσκι με δύο παγάκια και άραξε τον καναπέ.
13: Τσιτσιτέλη πάμε.
1: Μπετόβεν, τι Μπετόβεν. Άκου εδώ ένα τσιτσιτέλη να θυμηθείς τα νιάτα σου.
13: Belly dance. Come on, ladies.
1: Αυτός είναι ο πολιτισμός μας.

0: Πιάνα και αηδίες. Δώσε εδώ το κλαρίνο. Ζόλους. Και τους ουρνάδες και τα ταούλια.
1: Καλή στη βουλή που τους τρελάνες για αυτούς.
0: Τα λέμε αύριο. Κουραφέξαλα, κουραφέξαλα.

στήξω. Όπου τα πέταξε όλα. Η ίση που φταίξει και η φτώχεια μου την μυρίζεις. Όταν σε

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στοιχεία για 8.650 υπόχρεους που δεν έχουν υποβάλει δήλωση υπόθεν αίσχες από τις αρχές του 2026, αποκάλυψε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο πρόεδρος της Χαράλαμπος Βουρλιώτης ζητά την άσκηση κακουργηματικών διώξεων. Ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα που απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ περιλαμβάνονται δήμαρχοι, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πανεπιστημιακοί και υπάλληλοι πολεοδομιών. Ενώ οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν παράλληλα στο ελεγκτικό συνέδριο για την επιβολή προστίμων. Την παραδοχή ότι το κρίσιμο σύστημα αυτόματης παίδησης του λεγόμενου ETCS δεν λειτουργεί ούτε σήμερα, πάνω από 3 χρόνια μετά τη τραγωδία των Τεμπών, έκανε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Νέου ΟΣΕ Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, Χρήστος Παλιός. Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής, ο επικεφαλής του οργανισμού ισχυρίστηκε ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό, αναγκάστηκε όμως να παραδεθεί πως στην πράξη βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η παραδοχή αυτή προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, καθώς το ETCS αποτελεί το βασικό ηλεκτρονικό σύστημα που παρακάμπτει τους χειρισμούς του μηχανοδηγού και ακινητοποιεί αυτόματα το τρένο σε περίπτωση κινδύνου ή ανθρώπινου λάθους. Στην αποκάλυψη ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι ενδέχεται να αυξηθεί κατά 14 έως 18 επιπλέον θύματα, προέβει η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών Κάλλη Αναγνώστου, θέτοντας στο επίκεντρο τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Όπως καταγγέλει η κυρία Αναγνώστου, η δικαστική διαδικασία περιορίστηκε στην εξέταση μόλις 102 νεκρών και 32 εγκαυματιών, την ώρα που στον ομαδικό τάφο παραμένουν ανεκρίβωτα ανθρώπινα υπολείμματα και εκκρεμεί η ταυτοποίηση περιπτώσεων όπως αυτή της γυναίκας που εμφανίστηκε στα ζήτητα μέσω του νεκροταμείου σχιστού. Με την επίσημη προσφυγή στην εισαγγελία του Αριουπάγου, οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη διερεύνηση του αριθμού των ανθρώπινων μελών που βρίσκονται στο τάφο. Πράσινο φως στο γιγαντιό εξοπλιστικό πακέτο ύψους 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έδωσε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας. Το Συμβούλιο έδωσε έγκριση σε 11 κομβικά προγράμματα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμων με αιχμή του δόρατος στην ασπίδα του Αχιλλέα, ένα πολυεπίπεδο αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόν φόλο. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα επιτυχίας τους μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τηλέφωνο, αλλά και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας results.it.mindu.gov.gr. Σήμερα στην Αττική το σκηνικό του καιρού αλλάζει ελαφρώς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα νότια του νομού θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα στο νομό. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
8: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αρποντώνη να εξαιρεθούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της.
14: Ο αδερφός της.
11: Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στα κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
11: αλλά γέλανε. Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που είσαι ξαναμοραθή, ξαναμοράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
11: κουάσει. Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
11: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
11: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
11: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Πρώτο Οικονομία, Δευτέρα, Τρίτη και Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Alert 8 με 9. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Κάθε Δευτέρα στις πλατφόρμες από το Σεπτέμβριο πια. Πέσα στο Χαλκιότυπο, εκεί μπαίνουν κατά εκατομμύρια οι θεάσεις. Σήμερα θα κάνω μια ωραία συζήτηση, μια απλή συζήτηση, σαν να είμαστε μια οικογένεια. Εδώ δεν μιλάμε κομματικά, υπάρχουν άνθρωποι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Ελλάδα, τη καθημερινότητα, για την οικονομία, για την οικογένεια και για το αύριο των παιδιών μας. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο της δικής σας παρέμβασης. Αυτή η εκπομπή εδώ είναι η δική σου φωνή με ανοιχτές γραμμές. Και 64-363-54-51. Θα θέλαμε να ακούσουμε αν φύγετε, αν έχετε φύγει για διακοπές, πού είστε. Μια καλησπέρα, καλό μεσημέρι, να ανοίξουμε τη συζήτηση.

Παμακυλιό.gr. Τρέμουν οι αγορές στο πετρέλαιο των 100 δολαρίων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για νέα ακρίβεια και πληθωρισμό.

0: έκανα μια βόλτα σήμερα
1: εδώ στον Κορυδαλό και είδα ότι ο κόσμος πραγματικά περισσότεροι, όχι έχουν φύγει και πολλοί, μιλάμε ψέματα, περισσότεροι ντουμπίζουν σε βοβερό οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή ξέρω ανθρώπους που κάνουν 10 μέρες διακοπές, μου είπανε Γαβρίλο 2 μέρες max. Σαββατοκύριακα, ίσως λύστε τίποτα φίλων εξοχικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δικιά σας πραγματικότητα ποια είναι όμως? Εσείς θα πάτε διακοπές, θα μείνετε, έχετε κλείσει. Μπορείτε να αντέξετε το κόστος αυτό, μπορείτε. Και για να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι όλη η Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως του πληθυσμού είναι σε μεγάλη οικονομική δυσκολία. Σε μεγάλη.

0: θεωρείς τον εαυτό σου απλό, με άρση το 10.
1: Γιατί τα βασικά ερωτήματα που έρχονται να απαντηθούν από τον απλό πολίτη μέχρι και τον εξειδικευμένο οικονομολόγο είναι η οικονομία που έχει γίνει συνώνυμο με την ακρίβεια, ενώ είναι άλλα πράγματα, είναι άλλο πράγμα το άλλο. Η υψηλή φορολογία, το στεγαστικό, χιλιάδες φόροι πληρώνει ένας χιλιάδες, πολλούς φόρους πληρώνει ένας πολίτης αυτής της χώρας. Τι γίνεται σήμερα, πώς είναι τα πράγματα. Και εμείς εδώ μιλάμε απλά και ανθρώπινα.

Και επειδή καθημερινά βλέπουμε δημοσκοπήσεις, είναι σαν τις ειδήσεις τρεις φορές την ημέρα. Η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στα πάνελ. Η πραγματική δημοσκόπηση μπορεί να είναι μια δημοσκόπηση που είναι στα πάνελ, όμως ρε παιδιά. Πού γίνεται η πραγματική δημοσκόπηση? Η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, γίνεται στο καφενείο, γίνεται στη Λαϊκή, γίνεται με λίγα λόγια εκεί που συχνάζει ο κόσμος, που εκεί μιλάνε ανοιχτά οι πολίτες, ανεξάρτητοι ψηφίζει ο καθένας. Και εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε τη δυσκολία. Φαίνεται ο κόσμος είναι δύσκολος. Και η ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε είναι, σήμερα με αυτά που βλέπουμε καθημερινά, πιστεύουμε στις δημοσκοπήσεις ότι αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα? Υπάρχει άποψη ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια σφιγομέτρηση της στιγμής. Νίχνουν τάσεις όμως. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά που ανακοινώνται καθημερινά ενδιαφέρουν τους πολίτες και ότι αυτή η δημοσκόπηση που δίνει τη δυναμική των κομμάτων στη Βουλή είναι η πραγματική τους δύναμη στην κοινωνία?

πολίτη σήμερα αυτό που τον ενδιαφέρει με το που ξυπνά είναι τι ποσοστό έχει το κάθε ένα κόμμα ή πώς θα μπορέσει να ικανοποιήσει τα παιδιά του, τον εαυτό του, τη γυναίκα του, να πάνε κάπου να ξεκουραστούν, να πάρουν κάτι, να αλλάξει η ψυχολογία του, να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, να προσπαθούν να περάσουν καλά. Τι πιστεύετε ότι τα δύο είναι το πρώτο μέλημα του πολίτη αυτή τη χώρα? Τι ποσοστό θα πάρει το κάθε ένα κόμμα ή πώς θα μπορέσει να επιβιώσει στην καθημερινότητα? Εγώ πιστεύω το δεύτερο.

Έχει σφίξει πολύ ο καιρός, πολύ ζέστη, έχουμε τρελαθεί. Και όλοι πραγματικά θέλαμε να φύγουμε. Αλλά όμως, για πόσο αυτό είναι εφικτό? Πόσοι μπορούν δηλαδή να πάνε να κάτσουν μία εβδομάδα σε ένα νησί? Μία εβδομάδα σε ένα νησί είναι λίγο δύσκολο. Ένα άτομο θέλει για μία εβδομάδα 2.000. 100 ευρώ το ξενοδοχείο και 100 ευρώ να τρώει. Μαζί με τα βγενέλα, αυτό εννοώ. Άρα θέλει 2, 7, 14, 1.400 ευρώ. Πόσοι από εσάς μας ακούτε μπορείτε να χαλάσετε για τον εαυτό σας για μία εβδομάδα 1.400 ευρώ? Άρα εδώ δεν υπάρχει οικονομική ελευθερία. Και δεν μιλάμε να πάει σε ένα κλειδό το νησί. Να πάει τώρα, εδώ τώρα, σε, να μην πω τα νησιά, μικρονησιά, μου λένε ότι ξέρεις κάτι, την ημέρα έχει 80%. Σε μικρονησιά, δηλαδή όχι κοσμοπολιτικά. Ποιος μπορεί λοιπόν σήμερα να δώσει 1.400 ευρώ και να δώσει 1.400 ευρώ και να μην τον επηρεάζει αύριο το πρωί, έτσι? Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι που μπορούν να δώσουν 1,5 χιλιάρικο για μία εβδομάδα και να μην επηρεάσει την καθημερινότητά του. Δεν λέμε μετά να μην πληρώσει τις υποχρεώσεις του, λέμε να πληρώσει κανονικά ο άνθρωπος αυτός αυτά που πρέπει να πληρώσει και να μην έχει πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να ακούσω και εσάς στο 2.17.18.000, αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα από που μας ακούτε που μπορούν άνετα να δώσουν 1.400 ευρώ ένα άτομο για μία εβδομάδα χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Για ένα άτομο μιλάμε τώρα, έτσι. Ένα άτομο. Και στείλτε και τα μηνύματά στο Viber 694-363-5451. Για ένα άτομο μπορείτε πολύ να δώσετε 1.400 ευρώ για μία εβδομάδα. Τόσο είναι.

0: και μιλάμε για ένα άτομο. Τώρα, αν αυτός ο άνθρωπος έχει και οικογένεια, εκεί τα πράγματα μπροδεύουν πολύ. Να μου πεις τώρα γιατί να θες να ξεκουράσεις και 7 μέρες. Κάτσε ρε, ποιος είσαι. Αν δουλεύεις θα το σκλάβω το πρωί το βράδυ. Ήλιο με ήλιο. Το κατάλαβα. Γιατί να θες να κάνεις και διακοπές. Γιατί να θες να κάνεις διακοπές, γιατί θες να φας ένα σουβλάκι, γιατί θες να φας ένα παγωτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Στο τέλος μας βλέπω πολύ περιορισμένα. Και ξέρετε τι γίνεται. Ακούω διάφορους μιλάνε για ελευθερία, για δημοκρατία, για δικαίωμα. Το δικαίωμα στην καλή ζωή το έχουμε. Το δικαίωμα στο να περνάμε καλά το έχουμε. Ερωτώ. Ποιοι από όσους εσάς με ακούτε, δεν με ενδιαφέρει τι έχετε ψηφίσει, αδιάφορο μου είναι, παντελώς. Πόσοι μπορείτε να χαλάσετε 1.300 ευρώ ένα άτομο, μια εβδομάδα να κάτσετε, τόσο είναι. Βέβαια, αν βάλουμε και οικογένεια, εκεί εντάξει, εκεί δυσκολεύει το πράγμα. Άρα πώς θα το αντιμετωπίσετε, 2.17.18.000, πόσοι από εσάς έχετε δυνατότητα να χαλάσετε σε μια εβδομάδα 1.300 ευρώ, μπείτε το, πείτε περικλείσετε, λέγεστε και σας λέγεται Σπύρος, μας ενδιαφέρει τα ονόματα. Φωνή του λαού θέλουμε να ακουστεί και να εκμεταλλεύεστε αυτές τις εκπομπές που δίνουν λόγο σε εσάς. Κάνουμε αυτές τις εκπομπές για να δούμε λόγο στον ανώνυμο πολίτη, στον άνθρωπο που δεν ακούγεται, στον άνθρωπο που στεναχωριέται στη δουλειά του, στην οικογένειά του, στην καθημερινά του. Και του λέμε λαβιές μίλησε. Να μην τις χάνετε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν πάνε παντού, ούτε πάντα. 2.17.18.000, ποιοι από εσάς μπορείτε να χαλάσετε 1.400 ευρώ για μια εβδομάδα και να πείτε πήγα μια εβδομάδα. Και να μην έχετε πρόβλημα. Για πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Ορίστε.
1: Είμαι η Ευαγγελία από Εύβοια.
0: Μάλιστα, κύριε Ευαγγελία.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ομόνη, λοιπόν, δόξα την Παναγία.
1: Λοιπόν, εννοείται ότι στη σημερινή οικονομική κατάσταση που βιώνει ο λαός μας, οι διακοπές είναι είδος πολυτελείας, για την πλειοψηφία μιλάω του λαού, όχι για τους λίγους τυχερούς. Όσοι ζούμε στην επαρχία είμαστε τυχεροί, εντάξει. Δεν χρειάζεται να πάμε διακοπές, δεν έχουμε να υποστούμε το τσιμέντο και το καυσαέριο και τα λοιπά και τα λοιπά της Αθήνας. Τώρα όσοι άτυχοι ζουν στην Αθήνα, σε εισαγωγικά το άτυχοι, η μόνη λύση, και δεν έχουν το βαλάντιο, η μόνη λύση που τους απομένει είναι κάποιο σπίτι στην επαρχία, συγγενικό τους, φιλικό τους, γιατί για ξενοδοχεία και τέτοια ούτε λόγος. Ακόμα και οι αλλοδαποί που έρχονται εδώ πέρα, οι τουρίστες εννοώ, Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι κτλ. Όχι Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι περισσότερο, τη βγάζουν με τροφή από τα σούπερ μάρκετ, όπως θα γνωρίζετε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για τους λίγους τυχερούς και τα ξενοδοχεία είναι και οι ταβέρνες είναι, ό,τι ήταν για όλους στο παρελθόν δηλαδή. Τώρα ψωμί, τυρί και ντομάτα, ας πούμε. Εντάξει. Αυτά τα ολίγα, και να είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Πάντα, πάνω απ' όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Πού θα πάμε.

Είναι κάποιες στιγμές στη ζωή κάποιων ανθρώπων που καταλαβαίνουν τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει να έχεις λεφτά, αλλά και πιο πολύ τι σημαίνει να έχεις τους 5 ανθρώπους να σε στηρίζουν. Αυτό θα πω μόνο. Δεν έχω πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, Γορδόνη. Να είσαι καλά.

Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ρε παιδιά, θέλω να μείνω λίγο εδώ. Γιατί άμα είμαστε μόνοι μας, λέμε εντάξει, εμείς και το τομάρι μας δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, θα πάμε να τη βγάλουμε με το φίλο μας, αφήνουμε ένα καφέ στην πλατεία. Τι γίνεται όμως, άμα έχεις δύο παιδάκια, ένα παιδάκι, και σου λέει, ρε πατέρα, μήπως θα πάμε διακοπές. Ο Γεωργάκης έφυγε με τους γονείς του. Του λες, δεν έχει πάει διακοπές, έχει πάει λίγο στη γιαγιά του που είναι άρρωστη. Έρχεται όμως ο Γεωργάκης και του λέει στο γιο σου ότι ξέρεις, κοίτα, πέρασα πολύ ωραία, πήγα εκεί. Οι σωστοί γονείς, εντάξει, εγώ είμαι μαμάκιας, έχω άσει τη μάνα μου, αλλά είχα αδυναμία μεγάλη στη μάνα μου. Και έχω. Οι σωστοί γονείς είναι και οι δύο, εντάξει. Απλά πολλές φορές η μάνα είναι λίγο πιο κοντά. Τέλος πάντων, οι σωστοί γονείς, όταν στιγμή που αποφασίζεις να κάνεις οικογένεια και εγώ έτσι θέλω να την πάμε την εκπομπή σήμερα, θέλω να την πάμε λίγο πιο ανθρώπινα. Τις ειδήσεις τις ακούσατε, τα νέα τα ξέρετε, το βράδυ δείτε και το alert, θα τα μάθετε όλα. Εγώ θα μιλήσουμε λίγο για τον άνθρωπο σήμερα, γιατί τελειώσαμε τις τελευταίες εκπομπές που κάνουμε. Ο σωστός πατέρας, η σωστή μητέρα, τι λέει. Λέει, ρε παιδί μου, έκανα μια οικογένεια, άζησε τη ζωή μου, αποφάσισα να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο, να συζήσω, βάλω τώρα εσύ, ό,τι θέλετε τώρα. Εγώ με το παντρευτώ, εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Και κάνει, μας ευλογεί ο Θεός, κάνουμε και ένα παιδάκι. Αυτό το παιδάκι δεν μπορεί να μπαίνει στην τελευταία μοίρα. Πάνε οι γονείς πίσω για να πάει το παιδί αυτό σε πρώτη μοίρα. Για να μπορέσει να γίνει τι. Να μπορέσει να δώσει τα πάντα η μάνα και ο πατέρας που στο παιδί τους. Και έρχονται στιγμές που πραγματικά δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ενώ έχεις μεγάλη θέληση, θες να βοηθήσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πατέρας ή καμία μητέρα σωστή που δεν θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό. Νομίζω ότι αξίζει μια κοινωνική οικονομία, να μπορούμε μια δικαιοσύνη οικονομική, που να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Μιλάω για ανθρώπους που θέλουν να δουλεύουν. Τώρα να μου πεις μερικούς ανθρώπους, έχει τύχει και ο Θεός θα φέρει έτσι, για κάποιους λόγους έχουν κάποια προβλήματα. Το μόνο που έχω να πω είναι να έχουμε υγεία, το βασικότερο, ακούστε που σας μιλάω. Δεν πάει να έχεις ένα εκατομμύριο, δεν πάει να έχεις 300 εκατομμύρια, άμα δεν έχεις την υγεία σου, έχεις το απόλυτο μηδέν. Αν έχεις την υγεία σου και ευρώ να μην έχεις την τράπεζα, σιγά σιγά μπορείς να δημιουργήσεις και να τη βγάλεις και να δημιουργήσεις και να πετύχεις και. Χωρίς υγεία σου το απόλυτο μηδέν. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς που είναι ευνίδιο γεγονός στη ζωή τους, τους έχει έτσι λίγο επηρεάσει, όλοι οι άλλοι νομίζω ότι μπορούμε και θέλουμε να διεκδικήσουμε τα πάντα. Αλλά να μην χαθούμε στο ταξίδι. Δηλαδή, όταν πάμε να διεκδικήσουμε τους στόχους μας, μην χάσουμε τη διαδρομή, να τη ζήσουμε τη διαδρομή. Όταν λοιπόν ξεκινάει ένα παιδί ενός ανθρώπου που βγάζει λίγα χρήματα, με ένα παιδάκι ενός ανθρώπου που έχει περισσότερα χρήματα, να έχουν ζωή και τα δύο, δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ίδιο. Και εκεί έρχονται οι γονείς και στεναχωριούνται αφάνταστα. Δηλαδή, εγώ έκανα σήμερα από το πρωί 5 ραντεβού, το οποίο μου λέγανε ρε εσύ, και θα το πω. Σήμερα έκανα σήμερα ένα κούρεμα και μου λέει, να σου πω κάτι, Γαβρίλο, με κλείτωσε και την προκαταβολή. Έτσι, θα πάω να τη φάω στις διακοπές. Να φας, ρε, του λέω. Να πάω να τα φας, ρε, του λέω. Ναι, να πάω να τα φας. Θα τα δίνει στο φαν. Ξέρετε, εμείς εδώ πέρα θα ζήσουμε μια ζωή, θα ζήσουμε 200. Μην νομίζω ότι δηλαδή θα ζήσετε 200 ζωές και θα είσαστε για πάντα αλόβητος, δηλαδή άτρωτος. Μην τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Άρα, να μου πεις πώς έφυγες από τις διακοπές και πήγες. Παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όλες τις ευκαιρίες στη διεκδίκηση των στόχων μας. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να αγωνιστώ. Να μπορεί ο γιος του ψαρά να γίνει πρωθυπουργός. Μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Δεν θα πρέπει όλοι να έχουμε ίσες ευκαιρίες. Και βέβαια, ανάλογα και την ικανότητα του καθενός, ανάλογα και την τύχη του καθενός, αλλά να μπορεί να διεκδικήσει. Βλέπεις τα παιδιά που περάσανε στις Πανελλήνιες και να πω συγχαρητήρια σε όλους, όχι μόνο σε αυτούς που πέρασαν πρώτη, δεύτερη ή περάσανε. Θα πω συγχαρητήρια και στα παιδιά που δεν περάσανε. Για τον αγώνα τους, για την προσπάθειά τους. Παιδιά, είναι
μία δοκιμασία που περνάτε. Δεν τρέχει τίποτα. Απολύτως τίποτα όμως. Σας μιλάει ένα παιδί που έχει γνωρίσει και μεγάλες επιτυχίες και μεγάλες αποτυχίες. Και επειδή ξέρω ότι μετά από το TikTok, μετά από τα 2.200 που με βλέπουν, 2.200.000 άνθρωποι που παρακολουθούν το τελευταίο TikTok και σύμφωνα με τα στατιστικά το 40% ήταν και νέοι. Άρα σας λέω λοιπόν ότι με ακολουθούν και νέοι. Μάγκες, επειδή ξέρω ότι με ακολουθείτε, μη στεναχωριέστε, δεν τρέχει τίποτα. Και μάγκες, άντε. Δεν περάσατε, δεν περάσατε του χρόνου. Δεν τρέχει τίποτα. Χαμογελάμε. Έχουμε χαμηλά το κεφάλαιο όταν βλέπουμε τον συνάνθρωπο και πολύ ψηλά όταν βλέπουμε τον Θεό.

Λοιπόν, πάμε Voice News. Μπαίνουμε να ενημερωνόμαστε. Τρομερό site. Σοκ στην υπόθεση Γεωργίου, η νύχτα που άλλαξε τα πάντα και ομολογία του 28χρονου. Η νύχτα που κατέληξε σε έγκλημα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία, προσέχτε, του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε στις αρχές ότι προκάλεσε το θάνατο του 73χρονου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Πολλά έχουν ακουστεί. Μένουμε εδώ, μπείτε, διαβάσετε το site, έχει πολλά ενδιαφέροντα άθρα, καθώς και στο μακελιό, και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του μέχρι να έχουν την τελική θέση της αστυνομίας.

Εγώ σίγουρα θα πιέζω την εκάστοτε κυβέρνηση να φέρει ό,τι πιο λαϊκό μέτρο γίνεται, όπως πιέσαμε για τις συντάξεις και δικαιωθήκαμε. Όπως πιέσαμε για τις συντάξεις χειρίας, δικαιωθήκαμε. Δεν κάνω μια. Γιατί ξέρετε, τηλεοπτικά η σεζόν κλείνει τον Ιούλιο, δεν κλείνει τον Δεκέμβριο. Κάναμε προσπάθειες μαζί με τη Βορδόνη, έχουμε πετύχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πάντα πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει κάτι που να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Έφερε ένα νόμο ο κύριος Σπυρακάκης. Δεν είναι και το τέλειο, δεν υπήρχε. Αυτά βέβαια, την προστασία πρώτης κατοικίας για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς, η θέση δική μου είναι ξεκάθαρη. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους δικηγόρους και έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη στους δικαστές. Δεν θέλω το μέλλον μου το κρίνει μια πλατφόρμα. Θέλω να το κρίνει ένας δικαστής και θέλω και τους δικηγόρους δίπλα, όλους τους δικηγόρους από όλους τους συλλόγους. Ο καθένας με την εμπειρία του, ο καθένας με την προσπάθειά του, να έρχονται να προστατεύουν. Γιατί νομίζω ότι οι δικηγόροι είναι σημαντικοί σήμερα. Τώρα, δεν θέλω να ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε κοντά όλες αυτές οι ειδικότητες, προστατεύουμε όλοι μαζί τους δανειολήπτες. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Όποιος φέρνει, προσπαθεί να βοηθήσει τους δανειολήπτες, είναι μαζί του. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει ένα κοινό. Ένας κοινός στόχος. Ποιος είναι αυτός ο κοινός στόχος? Να προσπαθήσουμε να σώσουμε τα σπίτια των πολιτών για όσους αυτούς επιθυμούν. Γιατί υπάρχει και ο πτωχευτικός που εκεί σου λέει: άλλος, εγώ θα πάω σε έναν δικηγόρο και καλά θα κάνεις να πας. Και τι θα κάνω? Θα προσπαθήσω μέσα από μια διάθεση δικαστηρίου να κάνω τη διαγραφή των χρεών. Νομικά θέματα θα τα βρείτε με τους δικηγόρους σας. Από εκεί και μετά όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όλους εσάς. Γιατί πρέπει να δέχτηκα αυτή την ερώτηση τουλάχιστον 500 φορές τη Δευτέρα, που εκεί γράφουμε ιστορία. Το πέσα στο χαλκιό 8 η ώρα σε όλες τις πλατφόρμες. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά τώρα. Τι να σας λέω, δεν θέλω. Πρέπει να μας βατιάσετε. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς θέλουμε όλοι, όλοι εγώ δηλαδή, θέλω όλοι τώρα να πάρετε το 49-64-569, όλοι και να αναλάβω όλων όλων τις υποθέσεις. Για μένα αυτό ήταν το καλύτερο. Όμως, εσείς μπορεί να μην θέλετε να το κάνετε αυτό. Και πάλι φίλοι μου είσαστε. Κάντε κάτι άλλο όμως. Μην πάτε μόνοι σας με τίποτα. Πάρτε έναν άλλο δικηγόρο, έναν άλλο σύμβουλο. Μην πάτε μόνοι σας με τίποτα. Έχω δει τόσα τα μάτια μου. Δηλαδή, έχω δει δανειολήπτωρο και μου λέει: εντάξει, μου λέει μια τυπική, ένα τυπικό έλεγχο. Μου λέει: θέλετε να κάνεις. Χρώσταγα τόσα, τα πήγαμε τόσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όταν παίρνω και εκπροσωπώ και λέω: γεια σας, Γαβρίλος Καλκιώτης, κάνουνε. Αυτό είναι πάντα. Σου λέει: τώρα μπλέξαμε εδώ. Θα πάμε ό,τι λέει ο νόμος, όχι ότι είμαι μάγκας. Ό,τι λέει ο νόμος και όσο μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη ρύθμιση. Και λέω: εντάξει, λέω, ξέρετε, λέω εδώ, μου λέει ο Δανειολήτης ότι ζητάτε, λέμε, τυχαία τα νούμερα του, έτσι. 3.000 προκαταβολή, κόβετε 50.000. Ωραία, δώστε μας ένα αριθμό λογαριασμού, να σπεράσουμε τα 3 χιλιάρικα και στείλτε μας ταυτόχρονα και τις συμβάσεις. Μου λέει: ποιες συμβάσεις, ποια 3 χιλιάρικα. Λέω: τι εννοείται? Μου λέει: 3 χιλιάρικα είναι η δόση. 50.000 μου λέει προκαταβολή. Και ο άνθρωπος απέναντι δικαιώνει εμένα που του είχα πει: ρε, αυτό που μου λες είναι αδύνατο να γίνει. Μα μου λέει: μου το είπε. Μου το είπε, μου λέει, μα μου το είπε τώρα, μου λέει, το πρωί. Του λέω: μισό λεπτό, γιατί είναι εδώ ο κύριος Πελατόπουλος που του είχε πει, αλλά δεν κατάλαβα, λέει ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβε. Τι δεν κατάλαβε, του λέω. Είπατε 3.000 προκαταβολή και θα δώσετε και μια δόση 200. Όχι, όχι, όχι, μου λέει, όχι. Όχι. 50.000 προκαταβολή και 3.000 το μήνα. Και επειδή αυτό το έχω δει πάρα πολλές φορές και πολλοί ερχόσαστε και μου λέτε: ξέρεις, έχω αυτή την πρόταση, θέλω να βοηθήσεις. Επειδή ξέρω ότι τις περισσότερες περιπτώσεις είναι προφορικές συζητήσεις, προφορικές έτσι, προσπάθειες, που δεν λέω τώρα ότι ο εκπρόσωπος λέει ψέματα, εγώ λέω ότι αξιολογεί αυτός. Εμένα όλοι μου οι δανειολήπτες, όλοι μου οι φίλοι, όλοι εγώ τους δανειολήπτες θεωρώ οικογένειά μου, γιατί από αυτό ζω και αυτοί με έχουν φέρει εδώ που με έχουν φέρει. Όλοι, μα όλοι, όλοι, όλοι ενημερώνονται από μένα γραπτός. Όλοι. Και είτε έρθεις να λάβω τα 10 εκατομμύρια που στα ρύθμισα και στα έκανα και πολύ προνομιακά, γιατί είμαστε, θα σου το πω τώρα που κλείνει η χρονιά, η καλύτερη μας διαπραγμάτευση γίνεται στα επαγγελματικά δάνεια, τα μεγάλα δάνεια εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Θα μείνω εδώ, είναι δύσκολα. Τα λύσεις δύσκολα, τα επαγγελματικά δάνεια δύσκολα, που πίσω έχουν περιουσίες όλα, μεγάλους τζίρους. Έχουμε περιπτώσεις δανειολήπτη που μπορούσε να βρει άκρη σε 5 χρόνια, τη βρήκαμε. Έχουμε έναν άλλο δανειολήπτη, ο οποίος όντως
Είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο δάνειο, δεν ήξερε τι είχε υπογράψει. Του ζητάγανε τώρα 800.000, 500.000, 300.000. Τα ρυθμίσαμε όλα καλά. Θέλει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Μην κάνει, κατά την άποψη δική μου, κανένα σας από εσάς, κανένα, να μην κάνει καμία διαπραγμάτευση μόνο του. Πάρτε ένα δικηγόρο, πάρτε ένα σύμβουλο, πάρτε όποιον θέλετε εσείς. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ. Τα γραφεία θα είναι ανοιχτά και τον Αύγουστο 2, 10, 49, 64, 569. Η ψυχή μας, η καρδιά μας είναι μαζί σας. Πολλές φορές όμως σας ζορίζουμε. Σας ζορίζουμε γιατί σας έχουν φουσκώσει τα μυαλά διάφορα παπαγαλάκια που λένε ιστορίες για αγρίους. Μέχρι εδώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Τώρα τελευταία μέρα, τώρα δεν θέλω να πω πολλά. Αλλά σας λέω κάτι και προσέξτε το καλά. Μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτούς που αναλαμβάνουν. Όχι αν είναι καλοί άνθρωποι, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Όλοι καλοί είμαστε. Αν μπορεί και έχει τη δυνατότητα λόγω εμπειρίας να φέρει το αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν εσύ έρχεσαι στο γραφείο σου, στο γραφείο μου και μου λες, ξέρεις κάτι, χρωστά 100.000, μου πάνε 50.000 κουρεμένο τελειώσε. Του λέω, μπορεί να το δω γραπτός. Μου λέει, μην πω, όχι γραπτός, προφορικός. Μα εγώ προφορικά δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Εκτός στη Βορδόνη, ό,τι μου πει προφορικά την εμπιστεύομαι. Λοιπόν, πώς θα μπορέσω εγώ να είμαι σίγουρος για αυτά. Άρα, εγώ τι θέλω, χαρτάκια. Τι λέγαμε, παπίερ. Αλλά όρες οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι εγγράφος. Εγγράφος και να τηρούμε ό,τι λέμε. Και θα πω και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Τι σημαίνει ανθρώπινος παράγοντας? Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή είπε 10, προσπάθησε ο άνθρωπος και δεν το έκανε 10 και τελικά είναι 310. Εγώ δεν μπορώ να εκπροσωπώ έναν δανειολήπτη με προφορικές συμφωνίες. Άρα όλοι μου συμφωνίες που έχω κάνει και το μεγάλο κούρεμα των 711.000 που έγινε 150, όταν τους φώναξε, λέω, παιδιά, πάμε για εκεί. Πάμε. Ένας άλλος δανειολήπτης μου είπε, έλα ρε, τι πάμε και ξεπάμε, μου λέει. Το έχεις πάρει, μου λέει, αλλά δεν το έχεις γραπτός. Του λέω, εσύ που το ξέρεις? Έλα, μου λέει, σε παρακολουθώ τόσα χρόνια. Σε παρακολουθώ, μου λέει, στο Μάχη, σε παρακολουθώ στο Αλέξη, σε παρακολουθώ σε τόσα κανάλια. Σε παρακολουθώ, μου λέει, εκεί που μπαίνουν 2 εκατομμύρια στο TikTok, στο μπορείς να το σώσεις, στο πέσω στο Χαλκιώτη. Το έχεις, μου λέει, εσύ απλά τυπικά είσαι, μου λέει, θες να το πάρεις και χάρτη. Γέλαγα. Του λέω, δεν υπάρχει τίποτα ακόμα επίσημο. Γιατί έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Θα σας πω και γιατί. Θα σας δώσω μια άλλη εξήγηση που μπορεί να μην έχετε καταλάβει. Ας πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε εκατομμυριούχος, ρε παιδί μου, και έφυγε, τα παράτησε. Εσύ δεν πρέπει να έχεις ένα χαρτί από εμένα, που είμαι φαν, που είμαι τράπεζα. Δεν πρέπει να έχουμε ένα χαρτί από αυτούς που να λέει, παιδιά, ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνουν τα πράγματα. Ο κύριος Πελατόπουλος δεν χρωστάει εκατομμύρια, χρωστάει 100.000. Και να μεταβιβαστεί το δάνειο και να πάει όπου πάει, 100 ισχύει. Δεν θα έρθει να κρίνει ο επόμενος. Εγώ θέλω να κλείνουν οι δουλειές. Όπως μια άλλη κουβέντα που έκανα, μια άλλη οικογένεια, είπα, παιδιά, να το κλείσουμε. Μα μου λέει, λέει, να σταματήσουν τον πληστηριασμό. Εσύ μου λέει, θα το κλείσει κιόλα. Βεβαίως θα το κλείσω. Εμείς εδώ κάνουμε δουλειά σοβαρή. Και θα το πω για τελευταία φορά και δεν το ξαναπώ. Σέβομαι όλες τις ειδικότητες σε όλη την Ελλάδα. Εγώ όμως έχω έναν άλλο τρόπο, κατά την άποψή μου, πιο αποτελεσματικό. Μέχρι εδώ θα το πω. Άρα, εάν σας ενδιαφέρει να διεκδικήσετε ένα κούρεμα, να διεκδικήσετε ένα κούρεμα και στον πληστηριασμό και στη διατική πληρωμή, να διεκδικήσετε, λέω. Τίποτα, μα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα. Όλα ξεκινάνε από το μηδέν. Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Ενδεικτικά να σας πω, την περασμένη εβδομάδα το έδειξα χτες στο TikTok και έγινε χαμός. Τι να πω τώρα, μηνύματα. Λοιπόν, σταματήσαμε 2 πληστηριασμούς χωρίς προκαταβολή. Με παίρνεις τώρα και μου λες, α, ωραία, έχω πληστηριασμό. Εγώ δεν θέλω, δεν θέλω καθόλου, θέλω να δώσω και 10.000. Γίνεται, δεν ξέρω, είναι η απάντηση. Όλες οι υποθέσεις ξεκινάνε από το μηδέν. 2 πληστηριασμούς σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή, ο ένας στις τράπεζες Παύλα Φαντς και το άλλο στο δημόσιο. Και με κούρεμα και οι δύο. Μα μπορώ να μου υποσχεθείς 1% κούρεμα? Τίποτα δεν μπορώ να υποσχεθώ σε κανέναν. Και θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω και θα το ξαναθυμίζω. Γιατί όποιος δεν σέβεται το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Τα κουρέματα στην Ελλάδα τα δείξαμε για πρώτη φορά στο Μακελιό. Πριν 14 χρόνια πόσο ήταν. Άρα μην μου μιλάτε μένα για κουρέματα. Κανένα κούρεμα δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Κανένα κούρεμα δηλαδή δεν είναι εγγυημένο. Πώς να το πω. Όλα τα ξεκινάμε το μηδέν. Για μένα θα πρέπει ο δανειολήψης συνεργάζεται με ένα γραφείο. Το πρώτο πράγμα που να σταθούν άπαντες είναι η εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη, καλώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και να προσπαθήσουμε, γιατί
στους 68.000 πληστηριασμούς του 2026, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχει ούτε ένας δικός μου δανειολήπτης. Δικοί μου δανειολήπτες που έκαναν πληστηριασμό κλείσαν όλοι με κουρέματα. Σε μια οικογένεια φιλική μου με πήραν και μου πάνε: ρε τρελίνοι άνθρωποι, έχουμε υπογράψει και στέλνουν άλλα χαρτιά. Καλά, λέω, εντάξει, άσως. Να πω για άλλη περίπτωση που είχε μπροστά του τη ρύθμιση, μπροστά του, στα χέρια του. Και τον πήρανε πάλι και του λένε: μας χρωστά τα λεφτά. Λέει: ποια λεφτά, ρε, έχω υπογράψει σύμβαση. Ποια σύμβαση, ρε, του λέει: τίποτα, έχει υπογράψει. Δεν ισχύει τίποτα. Μα είμαι εδώ, λέω, στο κύριο Χαλιό το γραφείο και έχω τη συμβάση στα χέρια μου. Του. Έκλεισε το τηλέφωνο. Και αν εσείς έχετε αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Μου μια άλλη οικογένεια την περασμένο μήνα μου λέει: κάθε φορά που διαπραγματευόμασταν ανεβάζαν 10.000. Εμένα αυτά δεν μου τα πούνε τώρα, ξεχάστε το. Να μου πεις γιατί εσύ είσαι μάγκας. Όχι, εγώ είμαι επαγγελματίας. Είμαι διαμεσολαβητής. Ξέρω το αντικείμενο 32 χρόνια. Άρα θέλω να σου πω να καταλάβετε ότι πρέπει κατά τη γνώμη τη δική μου άπαντες να καλέσετε τώρα στο 210-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, τα νησιά, Ιόνιο, παντού, διαδώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι πρέπει να πάρουμε και από εκεί την άποψή του. 210-49-64-569. Μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνικά ραντεβού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα, έχω πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη και μου ήρθανε χαρτιά και δεν ξέρω τι να κάνω και μου ήρθε πληστηριασμός. Εγώ προτείνω πάντα εξοδικαστικά. 2-10-49-64-569. Έκανε τον εξοδικαστικό, αλλά δεν εγκρίθηκε. 2-10-49-64-569. Πήγα στη διαπραγματεύση, έχω πληστηριασμό. Κάθε. Δεν μπορώ να βρω άκρη. 2-10-49-64-569. Τόσο απλά σας τα λέω. Αν εσείς τώρα που μας ακούτε δεν έχετε πρόβλημα, παρακαλώ, ενημερώστε φίλους και γνωστούς. Αλληλεγγύη. Αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Βγείτε εκεί στη γειτονιά που ξέρετε έναν και που δεν πολύ μιλάτε. Του λέτε, έλα σου πω κάτι, πάρε αυτό το τηλέφωνο. Μα πες του. Και μίλα. Βοηθήστε τους ανθρώπους σας. Αν χάσει ο δίπλα το σπίτι του, μπορεί να χάσετε αύριο εσείς το δικό σας. Αν είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες, αν όλοι μαζί ενδιαφερόμαστε, αν όλοι αγαπάμε ένας τον άλλο, θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν, είναι αμαρτία να χάνονται ακίνητα, γιατί αυτό το ακίνητο πολύ καλό, το δάνειο των 711.000, ήταν οι άνθρωποι έτοιμοι να τα παρατήσουν. Και έγινε κούρεμα 150.000 υπόλοιπο, δηλαδή κουρευτήκαν όλα 550, πόσο είναι αυτό, 560. Τα 711 τα πήγα 150. Άτοκα, μου κάτσε. Δεν τα βγάζω όλα άτοκα. Προσπαθώ για τους περισσότερους. Για τα κουρέματα, παιδιά, δεν είναι για όλους, αλλά είναι για πολύ περισσότερους από εσείς που νομίζετε. Αλλά αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ και να σας υπογράψω ό,τι θέλετε. Κανένας δικός μου πληστηριασμός, κανένας δανειολήπτης που ήρθε στο γραφείο το δικό μου, κανένας όμως, δεν έχει χάσει όχι το σπίτι του, ούτε παράθυρο. Σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Άρα μπορεί να αισθάνεται μια ασφάλεια. Τι, θα σας πω την αλήθεια. Θα σας πω τι ισχύει και νομίζω ότι μετά από 32 χρόνια, 33, εγώ ξέρω πόσο έχω, άνετα, πολύ άνετα, μπορώ να είμαι στο ακριβώς, στο 100% της ενημέρωσης. Τώρα με τους δικηγόρους, τους δικούς σας, συνεργαστείτε, πάρτε απόψεις, εγώ μιλάω έξω δικαστικά. Έχουμε τώρα και τις 72 δόσεις, αφορά την υπόθεση του 23, όμως εγώ θα συνεχίσω να είμαι υπέρμαχος των 240 δόσεων. Γιατί 240 δόσεις έρχονται και ρυθμίζουν σε περισσότερους μήνες, με χαμηλότερο επιτόκιο και το βασικότερο απ' όλα. Προβλέπεται και κούρεμα που ίσως να το πάρεις. Σε 72 δόσεις δεν προβλέπεται κούρεμα. Δεν μιλάμε πολιτικά ούτε κομματικά εδώ. Λέμε πώς μπορεί η κυρία Μαρία από το Πέραμα, ο κύριος Γιώργος από την Καλαμάτα, ο κύριος Κώστας από τη Θεσσαλονίκη να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και αν συνδυαστούν τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει το κάθε ένα εργαλείο, είναι ακόμα καλύτερο για εσάς. Άρα αυτό που θέλουμε είναι το εξής. Να μπορείτε να έχετε το καλύτερο ενημέρωση. Για να έχετε καλύτερη ενημέρωση, που εσείς μπορεί να έχετε ενημερωθεί από άξιους συνεργάτες και συναδέλφους, άξιοι είναι όλοι για μένα, και να μην έτυχε το αποτέλεσμα. Για πάρτε στο 2-10-49-64-569 τώρα. 2-10-49-64-569, καλό τώρα και ενημερώνομαι. Έχω αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει λύση. Έχω εκείνο το πρόβλημα. Υπάρχει λύση. Έχω το άλλο πρόβλημα. Υπάρχει λύση. Ακούστε και εμάς, δεν θα χάσετε. Να ενημερώσω ότι οι πληστηριασμοί δεν γίνονται τον Αύγουστο. Προσέξτε τι σας λέω. Όμως τα προγράμματα γράφονται κανονικότατα. Και εμείς έχουμε μια αρχή. Είτε έχεις εξώδικο, είτε έχεις διαταγή πληρωμής, είτε έχεις πρόγραμμα πληστηριασμού,
Όχι να το σταματάω απλά και να το λύνω, να το τελειώνω, να πάμε σε οριστικές λύσεις. Με πολλές δόσεις αυτό εννοώ. Άρα σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε σοβαρά το 210-49-64-569. Παρόλο που το έπαιξε ο φίλος μου στον ήχο, θα ξαναζητήσω να κλείσουμε τη χρονιά με το τραγούδι της Βιόλιου, Λογαριασμός. Οι προσπάθειες που κάνουμε είναι για τα λεφτά. Να μπορέσουμε να σας μειώσουμε όσο μπορούμε το υπόλοιπο, δηλαδή το λογαριασμό. Και όσο μπορούμε να πιέσουμε την εκάστοτε κυβέρνηση σε καλύτερα μέτρα που αφορούν τον πιο αδύναμο της κοινωνίας που ζούμε. Δεν είναι όλοι, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμοι και εμείς νομίζω ότι ηθικά, εγώ προσωπικά αγωνίζομαι για αυτό το πράγμα. Για να μπορέσω όσο μπορώ περισσότερο να πιέσω την εκάστοτε κυβέρνηση να δώσει κάτι περισσότερο στους ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να έχετε υγεία, να προσέχετε. Δοξολογούμε τον Θεό που μας έχει χαρίσει την υγεία. Και πάνω απ' όλα να θυμάστε ότι τρέχουμε, κυνηγάμε τους στόχους με την ευλογία του Θεού που θα τους πετύχουμε. Αλλά μην χάσουμε τον εαυτό μας. Μην ξεχάσουμε να ζήσουμε. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή της Γαλάτιτσας στο Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε αγροτική έκταση και σύμφωνα με πληροφορίες και οι καλαμιές και ξερά χόρτα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες για την ώρα δεν απελούν σπίτια ή υποδομές. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες. Για τη συγκεκριμένη φωτιά συνελήφθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Την ίδια στιγμή υπό μερικό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά στα Ινόφυτα. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγεί το αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των Τεμπών μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα, την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος. Και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλλέα του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ κατά την συνεδρίασή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη στη Νότια Γαλλία, τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετόπων. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα με το Brent να πλησιάζει στα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να διευρύνεται καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων και δεξαμενόπλοιων. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, έκτακτο δελτίο καιρού, εξέδωσε η ΕΜΗ και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ιμαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σύνει στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
5: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Πέμπτης. Φάκελος δολοφονίας ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η σκηνή του εγκλήματος, το άγριο ξύλο, το θύμα χωρίς ρούχα και το γραφείο κρεβατοκάμαρα συνθέτουν το προφίλ του ψυχρού φωνιά. Υπόθεση καθαρά προσωπική. Η σύλληψη στον Γκάζι, η 15χρονη σύντροφη και η υπόθεση του Άλεξ. Το μεγάλο ξέπλυμα της Τεξάν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξετινάζει την πράσινη απάτη των εκατομμυρίων. Πως τα σπιτάκια της αμαρτίας των 66.000 χρεώθηκαν 300.000 ευρώ στην πλάτη των πολιτών. Εκδότες, δημοσιογράφοι και καναλάρχες στο κόλπο της μεγάλης αρπαχτής. Έφυγε και η Μέρι Λίντα. Η ζωή με τον Μανώλη Χιώτη, τα εκατοντάδες σουξέ και η προσφορά της στο λαϊκό τραγούδι. Μεραρχία ελληνική. Το βιβλίο μαρτυρία του στρατηγού Πανουργιά Πανουργιά για την αποχώρηση των Ελλήνων στρατιωτών από την Κύπρο. Ο Βασιλιάς, ο Παπαδόπουλος, οι ξένες δυνάμεις. Στο μακελιό της Πέμπτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, θα μεταδώσουμε ένα ωραίο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ από την πρώτη μοίρα καταδρομών, από την μοναδική ελληνική στρατιωτική επίλεκτη δύναμη, η οποία συνέδραμε τους ελληνοκύπριους αδερφούς μας για να σώσουμε το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ήταν η μοναδική οργανωμένη στρατιωτική επέμβαση η οποία χαρακτηρίστηκε ως μια επιχείρηση αυτοκτονίας. Τον Ιούλιο του 1974, με εντολή του Αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων, η πρώτη μοίρα καταδρόμων αποτέλεσε την επίλεκτη ελληνική μονάδα στην οποία έτυχε ο κλήρος να συμμετέχει στην επιχείρηση ενίσχυσης της Κύπρου, γνωστή με την κωδική ονομασία Νίκη. 344 καταδρομής της μοίρας πριν τα μεσάνυχτα της 21ης με 22 Ιουλίου του 1974, μαζί με δύο δημιουργίες της ΓΑΜΑ ΜΚΑΠΑ υπό τη διοίκηση του Ταγματάρχη Παπαμελετίου, επιβάστηκαν σε 15 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου North Atlas της 354 μοίρας μεταφορών στο αεροδρόμιο του ακροτηρίου Χανίων με αποστολή την αποβίβασή του στη Λευκωσία. Παρόλο το θλιβερό γεγονός της πτώσης ενός αεροσκάφους και της προσβολής όλων των άλλων από εχθρικά κεφύλια αντιεροπορικά πυρά, μιλάμε για 29 νεκρούς και 11 τραυματίες καταδρομής, η υπόλοιπη μοίρα υπερασπίστηκε ηρωικά το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας μέχρι την παράδοσή του στις δυνάμεις του ΟΗΕ και δίχως καμία περαιτέρω απώλεια. Στη συνέχεια, η μοίρα συνέχισε να πολεμά τους Τούρκους εισβολής με κεκαλυμμένη ταυτότητα ως 35 ΜΚΑΠΑ, συμμετέχοντας στις μάχες της σχολής Γρηγορίου και στην υπεράσπιση της Λευκωσίας. Οι απώλειες της μοίρας στην περίοδο αυτή αναγράφονται στην επιτύμβιο στήλη, στον χώρο του ηρώου των πεσόντων Ελλαδιτών, στον τύμβο της Μακεδονίτισσας, στη Λευκωσία της Κύπρου, σε ένα λιτό πυραμιδόσχημο μνημείο και το ανάλογο μνημείο στο χώρο παρατάξεων του στρατοπέδιου των Αλεξιωτιστών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, η προδοσία είχε συντελεστεί. Όταν η πρώτη μοίρα καταδρομών επιχείρησε να προσγειωθεί με τα νοράτλας στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, οι Κύπροι αδερφοί μας, οι οποίοι δεν ήταν ενημερωμένοι ότι θα προσγειώνονταν μεταγωγικά ελληνικά αεροσκάφη, άρχισαν να βάλουν Έλληνες κατά Ελλήνων. Με αποτέλεσμα την κατάρριψη του ενός αεροσκάφους και τους 27 συν 4 άτομα από το πλήρωμα νεκρούς στο τύμβο της Μακεδονίτσας. Θέλουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα στην επόμενη ώρα να ακούσετε αυτό το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι συμπαραγωγή κριτικού τηλεοπτικού σταθμού με το κρατικό κανάλι της Κρήτης.

Εδώ είμαστε έκεντρα, βλέπετε, δεν είχαμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ανακατευόμαστε με τα γεγονότα της περίοδου. Κάναμε τη δουλειά μας, υπήρχε σύμμια, υπήρχε αγάπη.

0: εγώ είμαι βέβαιος 100% ότι υπήρξε προδοσία και το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν ετιμωρήθη η στρατιωτική ηγεσία του ΓΕΦ και της Ελλάδος.
1: Βρήκαμε και την ονομασία Νίκη. Είπε πώς θα το πούμε, πετάχτηκε ένας μετά σε ένας χειριστής, λέει Νίκη.

Αυτό που συνέβαινε βέβαια σε μένα συνέβαινε και όλους τους στρατιώτες επί 10 μέρες 15 και μερικοί για ένα μήνα που ήταν σε μακρινά χωριά δεν μπορούσαν να δώσουν σημεία ζωής ότι εμείς είμαστε ζωντανοί. Σε μερικούς μάλιστα κάνουν και μνημόσυνα.

Ελληνική Κυπριακή λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος.

0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1974, το Μάλεμε, έδρα της Αλφα Μοίρας Καταδρομών, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ατίλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη Μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάληψη δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το αρχηγείο στρατού τα αλλάζει όλα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννακας.
1: Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά επειδή δεν μπορούσε ανοιχτά να μου μιλήσει από τηλέφωνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ενέλο, κάτω. Ξέρεις που μου λέει, εκεί που είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν ο διοικητής καταδρομών της Κύπρου, ο Κομπόχης. Ήταν διοικητής συντάγματος καταδρομών. Και μου λέει, κατάλαβες, όχι με αυτό που ετοιμάζεστε, με το άλλο. Με αυτό που έχει στο στήθος. Ναι, κατάλαβα, του λέω. Και θα πάτε μετά άλλο μέσο. Και επέμενα, ναι, του λέω. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ο Βόλης.
0: Ο Γιώργος Βόλης, διοικητής της Β' Μοίρας Καταδρομών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε λάβει εντολή από το Πεντάγωνο την προηγούμενη μέρα, 20 Ιουλίου, να επιβεβαστεί μαζί με τους καταδρομείς του σε αεροπλάνα της Ολυμπιακής με προορισμό την Κύπρο. Δύο σχεδιασμοί που έγιναν για αυτή την αποστολή με την κωδική ονομασία Αλέξανδρος ακυρώθηκαν.
2: Και εγώ πιστεύω, είναι βεβαίως και σήμερα, ότι εάν δεν ματαινόταν εκείνη η αποστολή εκείνη το βράδυ, το είπα και προηγουμένως, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Δεδομένου ότι με τις οδηγίες που μου έδωσε ο Γιάννακας, μου λέει, και εδώ θέλω να προσέξετε, ότι ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τα μεγάλα, τους όλους εννοούς, να πάρεις τους 60, τα μικρά, τα πορτοκάλια. Κατάλαβα, του λέω. Δεν ήθελα να δω, να ακούω να λέει τέτοια χαζά πράγματα από τηλέφωνο. Και κάνα δύο τελαμόνες. Πας τώρα σε πόλεμο με δύο τελαμόνες στη Σιγεία. Και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και να ξέρεις, μου λέει, δύο δεν χρειάζονται αυτά, διότι μέχρι αύριο στις 10. Μετά μακάρι κρατούντες. Αυτό λέξει. Είναι φανερό ότι ο Γιάννακας, για να μου δίνει τέτοια εντολή, οπωσδήποτε ήταν ενήμερος του τι είχε προδιαγραφή. Πώς ήξερε από την προηγουμένη ότι την επόμενη θα γίνει εγχειρία.
0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, οι καταδρομείς, με προφορική και όχι γραπτή διαταγή, επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για τη μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροαποβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα Χανιά, ο κόσμος τους αποχαιρετά, σαν να γνωρίζει που πηγαίνουν.
3: Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εμψυχωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το χώρο αυτό προς το αεροδρόμιο, στο δρόμο τραγουδούσαμε το πότε θα κάνει ξαστεριά.

0: ήταν κόσμος δεξιά και αριστερά και χαιρετούσε στο καλό να πάτε, καλό βόλι, διάφορα τέτοια. Με το καλό να γυρίσετε, μας χειροκροτούσανε, ξακολουθούσαμε να τραγουδάμε. Κάποια στιγμή είδα μια κυρία σε ένα παράθυρο και τραβούσε τα μαλλιά της. Εμείς τραγουδούσαμε, αυτή τραβούσε τα μαλλιά της.
1: Θυμάμαι συγκεκριμένα δίπλα μου ήταν ο Λοχίας ο Καυροχωριανός από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε έρθει μετάθεση στο Λόχο πριν μια εβδομάδα. Με αμοιβαία μετάθεση με τον Λιάκο, τον Αντώνη από την Περαχώρα. Ήταν και αυτό σημαδιακό, να σκοτωθεί ο Λοχίας και να σωθεί ο Λιάκος.
2: Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1974, το Αρχηγείο Αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταγωγικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρος απόρρητη αποστολή.
1: Την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είχαν έρθει τα Νοράτλας και αμέσως άρχισε η επιβίβαση για να μεταφερθούμε στην Κύπρο.
2: Στην 115 πτέρυγα μάχης ενσωματώνεται στη μοίρα και ένας λόχος από τη γάμα μοίρα αμφίβιων καταδρομών.
3: Έφτασα πρώτος στα Χανιά της Σούδας, όταν προσγειώθηκα, ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ένας μήναρχος, μου είπε, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πάτε για την Κύπρο.
2: Η διαταγή εκτέλεσης της επιχείρησης που δίνεται στους κυβερνήτες από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή πτήση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 700 ποδών με απόλυτη υγεία σειρμάτου και όλα τα φώτα πλεύσεως σβηστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν νοτιότερα, από τη Σούδα προς το Τιμπάκι και στη συνέχεια νότια μέχρι το 34ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελλαδικό εναέριο χώρο πριν το ξημέρωμα.
4: Κάποια στιγμή, εφόσον φούαλα μπροστά για να φύγουμε, μα λέει ο πύργος ότι όσοι απογειωθήκανε μέχρι τώρα, καλώς, οι άλλοι θα σβήσετε διότι περίεργη η ώρα. Εγώ δεν έζησα, δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία για την Κύπρο.
3: Στην ενδιάμεση απόσταση Κρήτης-Κύπρο, ανάψανε τα φώτα από το αεροπλανοφόρο, του έκτου στόλου. Εμείς συνεχίσαμε, προφανώς αυτοί είχαν προσγείωση εκείνη την ώρα. Δηλαδή μας είχαν εντοπίσει, μας είχαν αναγνωρίσει και την ώρα εκείνη προσγειωνόντουσαν.
2: Η προσέγγιση των ελλαδικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας γίνεται εν μέσω πυκνών αντιαεροπορικών πυρών. Το σκηνικό από ψηλά θυμίζει Ανάσταση. Όμως εκεί ανοίγουν για τους άνδρες της μοίρας οι πύλες της κολάσεως.
5: Και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο, αρχίσαμε τους κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για να προσγειωθούμε, καθυστερούσαν. Μου λέει, τι σημαίνει. Λέω, πάνω εδώ.
6: Μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα έρθουν ελληνικά αεροπλάνα. Είτε στο αεροδρόμιο μας εδώ, είτε στην Τύμπου. Και μας είπανε να ετοιμάσουμε και ροζίνη, διότι τα αεροπλάνα θα ήταν jet.
3: Φτάσαμε στην Κύπρο. Το πρόβλημα το δικό μου ήταν, έφτασα πρώτος θηλυκός, ότι δεν μου ανάβαν τα φώτα του αεροδρομίου. Το γιατί δεν ξέρω.
6: Η πρώτη κλίση ήταν το πρώτο αεροπλάνο, ότι είναι 4.000 πόδια και έρχεται προς τη Λευκωσία για προσγείωση και θέλουν οδηγίες.
3: Τελικώς με ανάψαν τα φώτα όταν πλέον πέρναγα προς τους Τούρκους εγώ.
5: Προχώρησα λοιπόν και πήγα στο πλωτήριο. Λέω, τι γίνεται, μου λέει, κοιτάξτε εδώ. Ένα χωνί από κάτω με τροχιοδεικτικά βυσίγια, μου λέει, δεν ξέρω, με λέει, αν μπορούμε να με αυτή την κατάσταση να προσγειωθούμε. Τι γίνεται εδώ, δεν είναι ελεύθερο το αεροδρόμιο.
7: Ο πιλότος ο δικός μας φώναξε, παιδιά, μόλις αν φτάσουμε στο έδαφος, αμέσως κατεβείτε κάτω, διότι έχει καταστραφεί ο ένας κινητήρας και μάλιστα μύριζε κυροζίνη μέσα στο αεροπλάνο.
6: Αυτός ήταν ακόμα όταν ήταν ψηλά. Ακούσαμε πυροβολισμούς, αυτόματα, ό,τι φανταστείς. Πυροβολάνε, λέει, αλλά θα προσγειωθώ. Αυτός αποφάσισε να κατέβει. Και κατέβηκε.
3: εγώ καλούσα σε διεθνή συχνότητα. Γιατί δεν είχα το UHF, είχα μόνο VHF ασύρματο. Όταν ακούστηκε ο Παπακοσταντίνο, τον E7, τον E7 που λες, όταν ακούστηκε να μιλάει, αυτός που ήταν κάτω, τον εγνώρισε και έτσι άναψε τα φώτα.
8: Ποντικέ, εσείς ποντικέ. Και μου απαντάει, ρε Φίλιππα, γιατί δεν απαντάς με στο μικρό μου όνομα και τα λοιπά. Και τότε αντιλήφθηκα ότι είναι μεταφορικά και δεν είναι πολεμικά, όταν πλησιάζει το αεροδρόμιο.
5: Ρωτάω τον πιλότο. Έχει προηγηθεί κανένας? Μου λέει, ένα αεροσκάφο νομίζω δεν προηγηθεί. Αφού έχει προηγηθεί ένα αεροσκάφος, εδώ είναι η διοίκηση της μοίρας. Επομένως, το αεροσκάφος το δικό σου θα προηγηθεί οπωσδήποτε.
9: Κάθισα στην πόρτα μαζί, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν και ένας στρατιώτης από τα Ανόγια, αν δεν κάνω λάθος, Χρονιάρης. Το αεροπλάνο ευάλετο με πυκνά πυρά από το έδαφος. Και τα τορχιοδιεκτικά τα βλέπαμε που περνάγανε μέσα από την άτραχτο. Ο Χρονιάρης έγειρε το κεφάλι του στον ώμο και μου λέει, κύριε διοικητά, απέθανα. Του λέω, αφού μιλάς, δεν είσαι πεθαμένος. Μου λέει, δεν ακούς τις σφαίρες, πώς κάνουν σαν το κοκοσέλι.
2: Στις μονάδες πυροβολικού γύρω από το αεροδρόμιο επικρατεί σύγχυση. Το σήμα από το ΓΕΕΦ

0: Όταν δείτε πράσινη φωτοβολίδα θα βάλετε, όταν δείτε κόκκινη δεν βάζετε.
1: Απλώς εγώ εκεί τη στιγμή, όπως πρόκειται το σχέδιο, έρεξα φωτοβολίδες πράσινες να ειδοποιήσω τα περιφερειακά, ας πούμε, φυλάκια, τα φύλλα, ότι έρχονται φύλλα αεροσκάφη και όχι εχθρικά.
0: Είδαμε και τη φωτοβολίδα και αρχίσαμε και βάζαμε νέα βλήματα.
2: Ο Φίλιππος Κόλλιας, ο άνθρωπος που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στον πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι κανείς δεν γνώριζε στο ΓΕΕΦ για την άφιξη των οράλθας.
1: Τίποτα δεν ξέρουμε, διότι εγώ τελευταία στιγμή πήρα το ΓΕΕΦ, το κέντρο επιχειρήσεων, και τους λέω, κοιτάξτε, αυτά τα οράλθα που έρχονται είναι οράλθας. Τι είναι οράλθας, και αυτοί περιμένουν να ρωθούμε. Κανείς δεν ήξερε στη Λευκοσία ότι έρχονται μεταφορικά αεροσκάφη.
2: Το Νίκη 4, όπου είχε επιβεβαστεί η δημιουργία του έφεδρου δόκιμου αξιωματικού Δημήτριου Τσαμκυράνη, δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Ήταν το τρίτο στη σειρά Νοράτλας που προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Λευκοσίας μέσα σε καταιγισμό πυρών.
3: Κατέβηκε χαμηλά. Εν τω μεταξύ αυτός παραπονιόταν ότι του χτυπάνε. Στον αέρα δεν εφλεγόταν στον αέρα. Το είδαμε να κατεβαίνει χαμηλά. Δεν μιλούσε πλέον ο πιλότος, του δώσαμε εξουσιοδότηση για προσγείωση. Και το χάσαμε. Και εκεί που το χάσαμε, βλέπουμε μία φλόγα, έτσι σαν πορτοκαλί χρώμα. Τότε, τι να σου πω, εγώ δεν θυμάμαι πότε ξανά κλάψα στη ζωή μου.
4: Την πτώση του αεροπλάνου εγώ προσωπικά την είχα αντιληφθεί από τη φωτιά που φαινόταν στο ύψωμα της Μακεδονίτσας.
3: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους τι ζουν, είναι προδοσία. Τους τρώμε, εμείς. Πώς που θα πάει αυτό. Τα αεροπλάνα συνεχόντως, αντί να τα σηκώσουν να φύγουν τα αεροπλάνα, τα φέρανε το ένα πίσω από το άλλο, είχαν διαταγή να έρθουν τα παιδιά. Αυτοί οι πιλότοι για μένα ήταν ήρωες.
5: Όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης που διενεργήθη το καλοκαίρι του 1974 από αξιωματικούς της μοίρας, τα Νοράτλας προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκοσίας δέθηκαν διασταυρούμενα πυρά κυρίως από φίλια μέσα. Το Νίκη 4, βαριά πληγωμένο, συνετρίβει εδώ στο λόφο της Μακεδονίτισσας, παρασύροντας το θάνατο 27 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Από την κόλαση βγήκε ζωντανός μόνο ο Θεσσαλονικιός καταδρομέας Θανάσης Ζαφυρίου.
6: Χιλιάδες ρεπές ρίχναν από κάτω τα τετράδημα. Ρίχναν και μετά που λίγο ακούμε ένα μπαμ, το μπαμ που έγινε ήταν εμπόφορο. Από ό,τι το έμαθα μετά, πήρε φωτιά το αεροπλάνο και εγώ ήταν όλοι, εγώ μου και εγώ όλοι φωνάζανε. Πιο πολλοί σκοτώθηκαν μέσα στο αεροπλάνο.
2: Στις ατράκτους που γαζώνονται από τα άναρχα πυρά κάθε λογής διαμετρήματος, στελέχοι και καταδρομής προσπαθούν εν αγωνίως να ευθυγραμμίσουν τα κορμιά τους με τις διαπεραστικές αντιεροπορικές βολές. Γαντζωμένοι στο σκαρί που αναταράσσεται, στέκονται όρθιοι για να μειώσουν τον όγκο των σωμάτων τους και να γλιτώσουν από τις φωνικές ρηπές. Δευτερόλεπτα πριν την τροχοδρόμηση, με το άκουσμα της εντολής κάθε κυβερνήτη που φωνάζει για άμεση εγκατάλειψη του αεροσκάφους, ρίχνονται έξω με την ορμή της ταχύτητας στον μικρό Διάβλο 27.
7: Προσγειωνόμαστε κάπου στη διαδρομή, ανοίγει τις πόρτες και βγαίναμε έξω κακήν κακούς. Ένα τροχοδρομούς ακόμα το αεροσκάφος.
8: Βγαίνω αμέσως από το αεροσκάφος και βλέπω να γίνεται μια κόλαση. Βλήματα, τροχιοδεικτικά, ρηπές να ακούγονται από παντού.
9: Λέω στους φαντάρους, οπλίστε, γεμίστε, όταν πέσουμε κάτω, ακροβολιστείτε, όπου μας βαρέσουν, βαράτε. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι κάτω. Αφού μας βαρέσανε, λογικό είναι, λέω, να είναι Τούρκοι.
7: Μάλιστα, μας ρίξανε και κάτι σμήνιδες. Μας ρίξανε και δεν ξέραμε ότι είμαστε Έλληνες, το ξέραμε ότι είναι Τούρκοι.
10: Μα τώρα τι γίνεται εδώ, λέει ο Μελέτης. Να ανοιχτούμε περιμετρικά, να δούμε από αυτήν η πλευρά των βαρκεφυρωμάτων των Τούρκων. Ενδεχομένως από εκεί να μας ρίχνουν.
2: Το Νίκη 6, με τη δημιουργία του υπολοχαγού Σταύρου Μπένου, δέχεται και αυτό σφοδρά πυρά. Όμως ο κυβερνήτης Γεώργιος Δημητρός και το πλήρωμά του καταφέρνουν να το προσγειώσουν. Δύο καταδρομείς, ο Νόμπελης και ο Οικονομάκης, χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 9 τραυματίζονται.
3: Όταν του δώσαμε εξουσιοδότηση για προσγείωση, μας είπε ότι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε. Αλλά κατάφερε και το προσγείωσε. Εκεί που κυλούσε μετά την προσγείωση, το έβγαλε εκτός διαδρόμου.
11: προσγειώθηκε το αεροπλάνο που ήταν ο Σταύρος ο Μπένος, με δυστυχώς μέσα εκεί άρχισε να φωνάζει. Τρέξτε γρήγορα, έχω τραυματίες, έχω σκοτωμένους.
12: Κινητήρες συγγύσανε, εκεί με ζώσαν τα φίδια. Σε κάποια στιγμή πήραμε τρίτο βήμα, το οποίο ήταν μέσα πλέον στην άτρακτο. Τα βοκιτά αυξάνονται, πιάνει φωτιά μέσα. Οι καταδρομείς με τα παγούρια τις σβήνουνε, καταφέρουμε να τις σβήσουμε. Οι τραυματίες έρχονται, μ' αγκαλιάζουν τα πόδια. Κύριε Πολοχαγέ, πονάω εδώ που χτυπήθηκες εσύ, εγώ στην κοιλιά, εγώ στο λαιμό, άλλο στο πόδι. Έχουν γίνει ένα κουβάρι από τα παιδιά.
0: Άλλοι ήταν χτυπημένοι, άλλοι δεν ήταν χτυπημένοι. Το αεροπλάνο είχε μια τρύπα από κάτω, περίπου μισό μέτρο από κάτω. Ήταν όλο σφαίρες το αεροπλάνο, πάνω στις μηχανές, κάτω, όλα αυτά. Εκεί που τους κουβαλούσαμε και μιλούσαμε μαζί με τα παιδιά και τους τραυματίες και τους μας λέγανε, γιατί μας χτυπάτε ρε αδέρφια.
7: Εντάξει, τα αντιλοπορικά ρίχνουν. Από το γύρω από το αεροδρόμιο, κάποια αντιλοπορικά, όχι όλα.
0: Συγκρατούσα τα δάκρυα μου, τα οποία είχα προηγουμένως, συγκρατούσα. Είναι σκηνές που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στη ζωή. Συγγνώμη να δακρύζω. Αλλά αυτή η προδοσία που χάσαμε τα καλύτερα παιδιά, διότι μετά αυτοί σώσανε και το αεροδρόμιο μερικοί από αυτούς.
8: Φτάνοντας στον πύργο δεν συναντάω κανένα. Ανεβαίνω απάνω στον πύργο και εκεί, στον τελευταίο όροφο που ήταν και τα μηχανήματα, εκεί συνάντησα τον πρώτο άνθρωπο που είδα στην Κύπρο, που ήταν ο ανθρωπολογικός ο Κότσαλης. Μετά το σοκ που είδα στα μάτια του που μας είδε, μου απήντησε έκπληκτος ότι πριν από λίγη ώρα μας ειδοποίησαν ότι έρχονται αεροπλάνα από την Ελλάδα.
9: Μόλις πήγα στο αεροδρόμιο, βρίσκω τον λογαγό τον Κυριάκου, που ήταν τρίτο γραφείο, δεύτερο νομίζω, και του λέω, κύριε Λοχαγέ, μία δημιουργία, του λέω, δεν την βρήκα. Φοβόμουν και εγώ, θα πούνε, άφησε ο λογαγός τη δημιουργία του. Μου λέει, δημοσθένη, μία δημιουργία έπεσε, θα πούμε ότι γύρισε πίσω.
13: Από το 1974 έχουν καταγραφεί αρκετές μαρτυρίες χειριστών αντιαεροπορικών μέσων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι χτύπησαν τα ελληνικά νοράτλας το κρίσιμο βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Σήμερα έρχονται να προσθεθούν νέες μαρτυρίες, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τα τραγικά εκείνα γεγονότα του 1974.
0: Πιστεύουμε ότι χτυπήσαμε το αεροπλάνο. Τώρα, αν έπεσε νιό δεν το είδαμε, αλλά ήρθε κάποιος αξιωματικός με έναν λάντροβε στρατιωτικό αυτοκίνητο και μας λέει, ρε τι έχετε κάνει, λέει. Χτυπήσετε δικό μας αεροπλάνο. Τι έκανε, λέει, τους λέω εγώ.
2: Ξημερώματα της 22ης Ιουλίου, οι 300 επιβιβάζονται σε λεωφορεία και μεταφέρονται στην Ιερατική Σχολή Δυτικά της Λευκωσίας. Εκεί θα μάθουν από το διοικητή τους τα άσχημα νέα για το χαμό των συναδέλφων τους. Το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των νεκρών ανατέθηκε στον ταγματάρχη Δημήτρη Κυριάκου και τον υπολοχαγό Νίκο Ντούβα.
4: Πρώτα πήγα στη Μακεδονίτισσα. Εκεί η κατάσταση ήταν τραγική. Το αεροσκάφος είχε χτυπήσει στο έδαφος, είχε τροχιοδρομήσει. Δηλαδή ο αεροπόρος ήταν γερός, δεν είχε σκοτωθεί στον αέρα. Γιατί πολλοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και είχαν καεί. Είχε πάρει φωτιά εν πτήση. Και εγώ ήταν μέσα στην άτρακτο. Και πολλοί στρατιώτες είχαν αρχίσει να καίγονται μέσα στην άτρακτο, την ώρα που πέταγε το αεροπλάνο.
2: Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες που βγαίνουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας για τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο 29 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις απόρριτες καταθέσεις των επιτελών του ΓΕΕΦ, το σήμα που θάναβε το πράσινο φως για την προσγείωση της Α μοίρας στη Λευκωσία εκδόθηκε καθυστερημένα. Το σήμα έφερε το χαρακτηρισμό αστραπιαίων, καθώς διαβιβάστηκε στους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων μόλις 20 λεπτά πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλας. Χρόνος περιορισμένης αντίδρασης την εποχή εκείνη για την ταχεία ενημέρωση των επικεφαλής των διάσπαρτων μέσων πέριξ του αεροδρομίου.
0: Στο ΓΕΕΦ υπήρχε ο Μήναρχος ο Καραστατήρας, ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος και ο οποίος κατεμεφέρει και ακεραία την ευθύνη.
13: Ποια είναι ευθύνη δηλαδή, ότι δεν
0: ενημέρωσε τους αυτούς και δεν ενημέρωσε ότι επεκράτησε αυτή η βλακώδης. Άποψε ότι να μην διαρρεύσει. Μα να μην διαρρεύσει τον κόσμο, όχι στον διευθυντή του δευτέρου γραφείου.
2: Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο τότε αεροπορικός διοικητής Κύπρου, Σμήναρχος Ιωάννης Καραστατήρας, έδωσε εντολή για την έκδοση του αστραπιαίου σήματος μισή ώρα πριν από την άφιξη του πρώτου Νοράτλα στη Λευκοσία, ενώ ο ίδιος ήταν ενήμερος ιεραρχικός για την αποστολή αεροσκαφών τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν. Σε επικοινωνία μας στις 23 Μαρτίου του 2010, ο κύριος Καραστατήρας ζήτησε να αρκεστούμε στα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τότε διοικητών της 184 πυροβολαρχίας Ταγματάρχης Ευασλίδη και 185 μοίρας παιδινού πυροβολικού Ταγματάρχης Αλικίδη, που στάθμευμα στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, το αστραπιαίον σήμα ελήφθη, ενώ τα εντεροπορικά τους μέσα έβαζαν ομαδικά κατά των ελλαδικών μεταγωγικών.
14: Η εντολή δόθηκε όταν ήδη το αεροπλάνο έπεσε. Την ώρα που έπεσε το αεροπλάνο. Έτσι βγαίνει καθαρά.
2: Ο εκλοιπών Άγγελος Αβραμίδης, ο τότε υποδιοικητής της Μοίρας, είχε αναλάβει το δύσκολο έργο της έρευνας που σκόνταψε σε ευθύνες ανώτερων αξιωματικών του βαθμού του Ταγματάρχη. Ευθύνες δεν αποδόθηκαν ποτέ, παρά την επίγουσα διαταγή του ΓΕΕΦ για ένορκη προανάκριση. Σιγήκε από το ΓΕΕΘΑ που έλαβε τις μαρτυρικές καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων αξιωματικών που είχε ζητήσει ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου. Οι μαρτυρικές καταθέσεις περιλαμβάνονται στο φάκελο της Κύπρου που παραμένει έως σήμερα κλειστός.
14: Δεν μπορεί να κάνει προανάξει ένα αεροπλάνο που έπεσε και σκοτωθήκαν όλο το πλήρωμα πλήν ενός και οι στρατιώτες, τη δική μου, και να μην αναφέρεται η ευθύνη. Κανένας δεν έχει, ο Θεός ευθύνεται δηλαδή αυτό.
8: Οι στρατιώτες είχαν αποτεφρωθεί οι περισσότεροι. Ο αρθυπουργός Αμκυράης, ο Χριστόπουλος και τον άλλο δεν τον θυμάμαι δυστυχώς ποιος ήταν. Ήτανε ολόσωμοι και λόγω της φοβερής ζέστης είχαν αρχίσει και μυρίζανε. Ειδοποιήσαμε το νοσοκομείο και έστειλε το ασθενοφόρο και πήρε τα τρία άτομα. Τους δε υπολείπους, επειδή δεν μπορούσαν να τους μαζέψουμε καθόλου. Και ένας, θυμάμαι χαρακτηριστικά, που είχε την μορφή του ανθρώπινου σώματος, μόλις τον πιάσαμε για να τον μεταφέρουμε στο ασθενοφόρο, διελύθηκε και όπως φύσαγε έγινε σχόλιο. Εκείνη την ώρα έδωσε εντολή να έρθει ένα γκρέιντερ, να ανοίξει ένα λάκκο και να μαζέψουμε όλα τα συντρίμμια και την στάχτη των στρατιωτών και ορισμένα υπολείμματα από σάρκες και να τα βάλουμε μέσα στον ομαδικό τάφο αυτόν και να τον καλύψουμε.
15: Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει όλα τα λείψανα που ανήκουν στους νεκρούς πεσόντες καταδρομής του αεροσκάφους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Με την ευκαιρία αυτή κάνω και μια έκκληση. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα ειδικά οι οποίοι γνωρίζουν και ζητούμε την βοήθεια τους.
2: Το πρωί της 23ης Ιουλίου 1974 η Αλφα Μοίρα Καταδρομών βρίσκεται για ανασυγκρότηση στην Ιερατική Σχολή και προετοιμάζεται για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
14: Με παίρνει από τα ΓΕΦΟ ένας ταγματάρχης των διαβιβάσεων, ο Λιάπης. Με παίρνει, μου λέει, Γιώργο, ξέρεις, στείλε ένα λόχο στο αεροδρόμιο.
9: Γιατί είχαμε πληροφορία ότι πηγαίνουν 700 περίπου Τούρκοι να πιάσουν το αεροδρόμιο.
14: Λέω, αμέσως δίνω εντολή να πάει ο λόχος του Κολοκοτώνη.
8: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, συνάντησα τον διοικητή του αεροδρομίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου είπε, επιλέξει μάλιστα, περιμένουμε αεροπορική προσβολή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό προστάτεψε τους καταδρομείς. Έρχεται πάλι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του αεροδρομίου, και μου λέει, οι Τούρκοι ετοιμάζονται για επίθεση. Αμέσως συγκεντρώνω το λόχο και δίνω εντολή στους δημιουργείτες μου, στον υπολοχαγό, τον Σταύρο τον Μπένο, να πάρει τη δημιουργία του και να πάει στην ταράτσα του αεροδρομίου, του κεντρικού κτηρίου του αεροδρομίου, όπου να ταχθεί εκεί, ενισχύοντάς το και με αυτόματα όπλα και αντιαρματικά από το λόχο. Τους δύο άλλους δημιουργείτες, τον ανθυπολαγωγό, τον Ηλία τον Σιακαβέλα και τον δόκιμο τον Πέτρο τον Γκρικέλη, τους έδωσα διαταγή να ταχθούν μπροστά από το κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου.
2: Ο υπολοχαγός Σταύρος Μπένος, που αναλαμβάνει την αντιαρματική κάλυψη του αεροδρομίου, τοποθετεί στην ταράτσα του κεντρικού κτηρίου 7 οπλοπολιβόλα, ένα πολιβόρο 30 και ένα ΠΑΟ 90 χιλιοστών. Εκεί συναντά και τέσσερις καταδρομείς της 33 Κυπριακής Μοίρας που έχουν ήδη τοποθετήσει ένα οπλοπολιβόλο και ένα πολυβόλο.
12: Είναι λοιπόν εντολή στα δύο πολυβόλα. Εσύ από τη μία άκρη της γραμματιάς θα κάνεις προοδευτική βολή και εσύ από την άλλη άκρη της γραμματιάς θα κάνεις αναδρομική. Θα συναντιέται τα πυρά. Όταν θα μπουν οι Τούρκοι, όχι όταν ξεκινάνε, θα μπουν οι Τούρκοι μέσα, θα τους αφήσετε και όταν θελήσουν να γυρίσουν πίσω, τότε θα τους περιλάβετε.
14: Πήγε ο λόγος, σε λίγο μου λέει, ξέρεις, είναι τα πράγματα να πάει για άλλος ένας λόγος. Τώρα εκεχηρία ήταν, φεύγει ο δεύτερος λόγος, οπότε σε ένα ανησυχώ, δύο λόγοι εκεί, τι άλλο γίνεται. Θα φοβόνται τίποτα, καμία διέλευση τουρκική και ρίξουν κανένα, γιατί ήξερα τα αεροπλάνα, τα τουρκικά οργώνουν. Πέρασε κανένα αεροπλάνο, ρίξει κανένα λόγο αλληλεπιστών και έληξε το αεροδρόμιο. Εκεί πήγε το μυαλό μου.
10: Όταν λοιπόν έφυγε ο δεύτερος λόγος, μου λέει ο διοικητής ότι Αντρά, να επιβαστείς εσύ στο τελευταίο, να πάει να λάβεις τη διοίκηση της δηλοχίας.
14: Και πήγε ο Μανούρας, το μεταξύ σε λίγη ώρα πάλι ο ίδιος μου λέει, ξέρεις, να πάει ένας λόγος. Οπότε μόλις είπαν για τον τρίτο λόγο, εκεί πλέον τα πράγματα αλλάζουν.
2: Και μόλις πλησιάσαμε τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να τοποθετήσουμε σε κρίσιμα και επίκαιρα σημεία τους λόχους και να συντονίσουμε την άμυνα του αεροδρομίου. Όμως δεν πέρασε πολύς χρόνος και ενώ είχαν βγει πάνω στο κεντρικό κτίριο και παρακολουθούσα τις κινήσεις, βλέπω σε απόσταση 300 μέτρων κινήσεις αρμάτων και πεζικού.
10: Ο πρώτος λόγος είχε φτάσει, έφτασα εγώ με τον δεύτερο λόγο. Βλέπω μια κατάσταση φοβερή, πέφτανε βλήματα όλμων, ρηπές δεξιά-αριστερά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, λίγο μας βάζουν από εδώ, μας βάζουν από εκεί.
2: Μετά και την αναχώρηση του τρίτου λόχου, ο διοικητής της Αλφα Μοίρας Καταδρομών παίρνει και αυτό στο δρόμο για το αεροδρόμιο για να αξιολογήσει η διεισόμαση την κατάσταση.
14: Πηγαίνω. Φουλ. Δεν είναι ο ασύρματος, ήταν συλλογισμένος στους ασύρματους των λόχων. Αλλά εγώ δεν θεώρησα αναγκαίο να τους πω ότι πηγαίνω στα αεροδρόμια, δεδομένου ήταν και χειρία.
8: Γύρω στις 11 η ώρα περίπου άρχισε η μάχη με τους Τούρκους. Δίρκεσε γύρω στη 1,5 με 2 ώρες.
10: Κάποια ώρα λοιπόν διαπιστώθηκε ότι κινούνται με άρματα οι Τούρκοι από την πλευρά της, τη βορειοδυτική πλευρά του αεροδρομίου, από την πλευρά της Σελβίκ.
16: Και όταν πλησιάσανε οι Τούρκοι τα άρματα και ήταν σε θέση βολής, αρχίσαν οι δικοί μας. Και από ό,τι θυμάμαι είχαν κινητοποιήσει από τα 9 άρματα τα 8.
14: Όταν έφτασα σε ένα σημείο, εν όψη του κτηρίου, φαίνεται ότι η παρουσία μου λόγω του ασυρμάτου που είχε μεγάλη κεραία τους ενόχλησε. Αυτούς που σχεδίαζαν να κάνουν πλάτες, να το πάρουν οι Τούρκοι και να ησυχάσουν.
13: Οι Οιέδες δηλαδή.
14: Οι Οιέδες, αφού αυτοί ήταν αφεντικά εκεί πέρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο δέχομαι μία ρήπη, η οποία ήταν αποκλειστικά για μένα και για τον οδηγό.
9: Έβαλα τη μία δημιουργία στο ένα κτίριο, την άλλη στο άλλο και έτρεχα από το μία δημιουργία στην άλλη. Κάποια στιγμή περνάω μπροστά από ένα μειοχτώ και μου λέει ο οδηγός, λέει, έρχεται ένα ρεπιστριοφόρο. Λέει ο δικό μας, όχι, λέει, δεν έχουμε εδώ πέρα ρεπιστριοφόρα. Αναφέρω εγώ στον Μανουρά, τον ταγματάρχη, μου λέει εντάξει, λέει, θα πω εγώ.
10: Την ίδια ώρα όμως που γινόντουσα όλα αυτά τα γεγονότα, ακούω στον ασύρματο, εγώ έδωνα εντολές με τον ασύρματο στους διοικητάς στο λόγο, ακούω στον ασύρματο τη φωνή του διοικητού. Μου λέει, Μανουρά, τι γίνεται, τι είστε καλά. Του λέω, καλά είμαστε, Αργεντίνα. Λέω, εσείς που είστε. Λέει, ερχόμουνα και κάπου εδώ με χτυπάνε και από αριστερά και από δεξιά. Λέω, αυτοί που σε χτυπάνε από δεξιά είναι Τούρκοι. Αυτοί που σε χτυπάνε από αριστερά, ενδεχομένως να είμαστε εμείς.
14: Λέω, πού στο διάλογο είμαι, του λέω, πού είναι αυτό το φυλάκι, πού είναι αυτές οι σημαίες με τους κολοϊέδες, λέω, εκεί από μέσα είμαι. Θα κάνω, λέει, αντεπίθεση, του λέω, να μην κάνεις τίποτα.
10: Φωνάζω τον ταγματάρχη του Παπαδόπουλου εκεί πέρα. Εμείς δεν είχαμε ούτε άρματα, ούτε ερπιστοφόρο. Είχε ένα άρμα και ένα ερπιστοφόρο. Του λέω, θα μου δώσω το άρμα και το ερπιστοφόρο να πάρω το διοικητή.
14: Στείλανε ένα τεθωρακισμένο και σκοτώθηκε ο υποξωματικός μπροστά στα μάτια μου, στα 5 μέτρα. Ένας υποξωματικός μόνιμος, κατά που, αλλά έβγαινε στον πύργο και έκανε βόλη κατά τον Τούρκο που ήταν δεξιά μας, κατά για να τους αποτρέψει. Γιατί οι Τούρκοι δεν ξέρουν πώς είμαστε εμείς εκεί.
9: Φεύγει το τροχοφόρο μπροστά και μετά από λίγο γύρισε πίσω. Είχε σκοτωθεί ο Φωτόπουλος, ο αρχιλοχίας νομίζω, και γύρισε πίσω το τροχοφόρο ο άλλος του πληρώματος. Εν τω μεταξύ αρχίσανε και βαράγανε οι Τούρκοι. Βγαίνω στο πίσω μέρος του αεροδρομίου με την επιλογία μου και βλέπω μέσα στο αεροδρόμιο, στο διάδρομο, πέφτανε βλήματα. Μου λέει: «Επιλογίες είναι αυτά?» Λέω: «Είναι βλήματα όλμο». Μπες, του λέω, μέσα πάλι. Ανεβαίνω πάνω στα γραφεία. Εκεί είχα τοποθετήσει ένα πολυβόλο, τον πολυβολητή, το μαυράκι από την Αλικαρνασό Ηρακλείου, και βάραγε με το πολυβόλο.
7: Εκείνη την ώρα αρχίσαν να μας βαράνε από κάπου δεξιά. Ποιοι είναι, ποιοι μας βαράνε από εκεί? Εμείς, οι πληροφορίες που είχαμε ήταν του Τούρκου, ήταν απέναντι. Είχε ένα αρτσίλιο απέναντι. Και στη μέση είχε ένα δρόμο υπερυψωμένο. Τέλος πάντων, φάγαμε από εκεί δύο-τρεις ρεπές από τη δεξιά πλευρά.
14: Όταν ήμασταν στην ταράτσα του αεροδρομίου, δεχτήκαμε πυρά μέσα από το στρατόπεδο του ΟΗΕ.
7: Πιθανόν ήταν από εκκλέσους. Εκεί μέσα ήταν φυλάκιο των ΟΗΕΔων και των αγγλικών υπηρεσιών.
2: Βλέποντας οι δυνάμεις του ΟΗΕ ότι οι Τούρκοι αδυνατούν να καταλάβουν το αεροδρόμιο, παρεμβαίνουν και ζητούν κατάπαυση του πυρός. Εκεί αρχίζει μια νέα μάχη, αυτή τη φορά σε διαπραγματευτικό επίπεδο.
8: Από ό,τι έβλεπα από τον πύργο, από την ταράτσα του αεροδρομίου, του κτηρίου, που φαινόταν όλο μπροστά το πεδίο πάρα πολύ καλά, οι Τούρκοι είχαν σημαντικότατες απώλειες, διότι τα αυτοκίνητά τους μετά την κατάπαυση του πυρός μαζεύανε επί αρκετή ώρα.
14: Οι Τούρκοι ήθελαν να βάλουν στο χέρι το αεροδρόμιο. Οι δικοί μας, ήδη που είχαν αρχίσει υπό την υποδόση εδώ με τα πρεσβείες ή με τα άλλα, ήδη είχαν, γιατί οι Τούρκοι ήταν αμετάπιστοι, θέλανε τέτοια κατά το αεροδρόμιο. Γιατί φοβόντουσαν ότι θα πάνε δυνάμεις από την Ελλάδα κτλ. Θέλανε να κλείσουν αυτή την είσοδο. Αλλά και περισσότερο να έχουν το δικό τους, γιατί με το αεροδρόμιο είναι ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Μπορούσαν να κατεβάσουν όλη την Τουρκία εκεί μέσα σε μισή μέρα.
10: Πρώτα υπήρχε και χειρία από την προηγούμενη το μεσημέρι και οι Τούρκοι δεν τηρήσανε. Λοιπόν, εμείς μας δημιουργήθηκε εντύπωση ότι οι Τούρκοι θέλανε ευνηδιαστικά να καταλάβουν το αεροδρόμιο, να σηκώσουν κάποιο σημείο και να πούνε ότι ξέρεις, εμείς το κατέχουμε το αεροδρόμιο. Μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αυτό μπορεί να γινόταν και στην παιγνία με τους Σοβιέτες.
17: Το BBC, το οποίο άκουγα, διότι τα τηλέφωνα σταματήσανε, έλεγε ότι το αεροδρόμιο εγκατελείφθηκε. Είχα το ραδιόφωνο και άκουγα τα νέα. Ότι κατελήφθη το αεροδρόμιο από τους Τούρκους. Και ήταν ψέμα.
18: Οι ΟΗΕΔΕΣ δεν κατάλαβαν καν ότι εμείς κινηθήκαμε κάτω από τη μύτη τους και καταλάβαμε το αεροδρόμιο. Δεν το καταλάβαμε.
13: 36 χρόνια πριν, το ματωμένο 1974, εδώ στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο και βρίσκεται στα χέρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 300 Ελλαδίτες καταδρομής πέτυχαν μια σημαντική νίκη απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις. Να μην πέσει το αεροδρόμιο στα χέρια του Ατίλα. Γιατί κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει σήμερα ποια θα ήταν η τύχη της Λευκωσίας, αλλά και της Κύπρου γενικότερα, εάν το αεροδρόμιο είχε πέσει στα χέρια των κατακτητών.
5: Έτσι λοιπόν, στις 23 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, παράλληλα με τη μάχη του αεροδρομίου, βρισκόταν σε εξέλιξη άλλη μια μάχη. Εκείνη σε διπλωματικό επίπεδο. Το τρίγωνο Αθήνα-Ουάσιγκτον-Άγκυρα είχε πάρει φωτιά, με τους Μαύρο, Κίσιγκερ και Ετζεβίτ να διαπραγματεύονται σκληρά για την τύχη του αεροδρομίου.
10: Καθυστερήσαμε εμείς να εκτελέσουμε αυτή την εντολή της παρτός του αεροδρομίου και διημήθησαν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το γεύμα με πήρε με τον διοικητή του γραφείου
13: και
10: μου έλεγε να φύγετε αμέσως από το αεροδρομίο. Του λέω πώς θα φύγουμε το αεροδρομίο. Αν φύγουμε το αεροδρομίο θα γυρίσουμε στην πλάτη μας στον εχθρό. Δεύτερον, εάν φύγαμε το αεροδρομίο, ποιος μας λέει ότι θα ήθελαν οι Τούρκοι να το καταλάβουν? Εμείς δεν μπορούμε τώρα. Λέει, ακούστε, τώρα θα φύγετε. Είναι εντολή. Του λέω, άμα θέλετε να παραδοθεί το αεροδρόμιο, ελάτε εδώ, να το παραλάβετε εσείς, να φύγουμε εμείς και μετά εσείς να το εγκαταλείψετε. Εμείς το αεροδρόμιο θα το εγκαταλείψουμε μόνο αφού το παραδώσουμε στα χέρια, όπως λέτε, τον ΟΗΕΔΟ. Θα τους παραδώσουμε τις θέσεις τις οποίες κρατάμε, να το κρατήσουμε, ώστε να μην μπορούν οι Τούρκοι να μπουν. Δεν πίστηκε ο άνθρωπος και χρησιμοποίησε και τον πρέσβη. Ήρθε ο πρέσβης λοιπόν στην Ελλάδα, θέλει να σας μιλήσει, να σας δει ο πρέσβης της, ο κύριος Λαγάκος. Εγώ μέσα στη σύγχυση και λέω, Ποιος Λαγκάκος? Εδώ τα κοντάξει Μανουράς.
14: Πέρα του Μανουρά είναι κουράγιο και εδώ είμαι εγώ. Λίγες τους ό,τι πρόβλημα έχουν. Λοιπόν, γιατί μου λέει ήδη παίρνουν λέει να φύγουμε και να κάνουμε. Ας του να λένε κανένα εγώ. Οπότε σε μια στιγμή παίρνει ο Κομπόκης να διοικητής καταναλωμών. Λοιπόν, εμείς τον ξέραμε σαν δικό μας άνθρωπο και δεν μπορούσαμε να το πούμε άντε στο διάλογο που λέγαμε ανέτος στους άλλους. Ανέτος. Μετά από τέτοιο φιάσκο.
10: Λοιπόν, με πήρε ο Κομπόκης, μου λέει Μανουρά να φύγετε. Του λέω, μα γνωρίζετε κατάσταση, κύριε Συνταγματάρχα. Γιατί τον γνώρισα μέσα στον τάδε. Ναι, μου λέει, αλλά είναι, πρέπει να φύγετε. Ναι. Του λέω, δεν μπορούμε να φύγουμε. Θα παραδώσουμε το εργόμενο και θα φύγουμε. Δηλαδή, λέει, τι εννοείς. Να έρθουν οι ουγέδες, να τους παραδώσουμε τις θέσεις τις οποίες κατέχουμε, να διαφυλάξουν το εργόμενο από τυχόν πονηρή επέμβαση των Τούρκων, διότι εμείς πιστεύουμε ότι οι Τούρκοι καραδοκούν να φύγουμε και να έρθουν να στήσουν την Τουρκία σήμερα εδώ πέρα και να πούνε ότι αυτοί κατακονούνται εδώ.
14: Λοιπόν, τι να του πεις τώρα. Όχι, ναι. Αφού δεν έπρεπε να φύγω, τι είδαμε, ξυπνήσαμε. Με τρόπο μάλιστα. Λοιπόν, του λέω πες να μας στείλουν αυτοκίνητα. Είπα ψέματα βέβαια. Πού να βρουν αυτοκίνητα να μας στείλουν και αν μας στέλνανε, ποιος τους λέει ότι ήρθανε. Οπότε είχα εγώ τον χρόνο με το μέρος μου με το ψέμα αυτό.
2: Αψηφώντας τις εντολές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς αλλά και του Έλληνα πρεσβευτή για εγκατάλειψη του αεροδρομίου, ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου παίζει με ψυχραιμία το τελευταίο του χαρτί. Έχοντας τους άντρες του με το δάκτυλο στη σκανδάλη, καλεί τους και ανόκρανους να απομακρύνουν τις τουρκικές δυνάμεις που καροδοκούν με αντάλλαγμα τον έλεγχο του αεροδρομίου από τον ΟΗΕ.
14: Λοιπόν, εγώ έδωσα από το ασύρματο τον μπαίνω. Όταν μου ανέφερε αυτό, είχα φωνάξει τον υπολογαγό τον ΟΗΕ, του λέω να μην ρίγουν καπνογόναλε και έχουν τι καλαμίες, να τις φάνε, του λέω. Και επειδή και το άρμαλο που είναι εκεί και γράφει ο ΟΗΕ, μου φαίνεται είναι καμουφλαρισμένο είναι τουρκικό. Και αυτό, άμα κινηθεί, θα βυθεί, του λέω. Είναι σκοπευμένο. Και του λέω του υπολογαγού, του μπαίνω, του λέω, εάν κινούνται, όπως μου είπε, εσύ, του λέω, θα πεις επισκοπών έτοιμοι, το πυρ θα το δώσω εγώ, του λέω. Αυτά τα ακούγανε τώρα οι Βίδες.
2: Αμέσως, ο επικεφαλής των Κιανόκρανων ζήτησε από τον αντισμήραρχο Φίλιππο Κόλια, που βρισκόταν σε οπτική επαφή, να μεσολαβήσει ώστε να μην εξαπολύσουν νέα επίθεση οι Ελλαδίτες καταδρομής.
14: Τους έβαλε ο και πέσαν πριν ήταν κάτω. Τόσο φοβηθήκαν σου, αυτός είναι τρελός. Ό,τι κινείται θα βάλετε. Έδωσε εντολή από ασύρμα του. Με τέρμα, μην κινείστε, όπου είσαστε. Και ο κοκκάλος τους είπαν.
10: Ήρθε λοιπόν ένα τάγμα των ΟΗΕΔΟ. Προχώρησε, έπιασε δεξιά και αριστερά, έπιασε τις θέσεις τις οποίες κατήχαμε εμείς και στη συνέχεια επιβαστήκαμε εμείς σε λεωφορεία.
14: Θέλω να έρθει ένας ομοβάθμιος ταγματάρχης με την σημαία του ΟΗΕ μπροστά στη φάλαγγα, πίσω εγώ με το αυτοκίνητο μου και μετά η φάλαγγα. Τον έχω μπροστά το κέρατα. Δεν είχα εμπιστοσύνη σε κανέναν. Να μην μας στείλουν σε καμία ενέδρα για να μας πετσοκόψουν οι αυτοί. Και φύγαμε με την ευχή που τους είπα τώρα, αν είσαστε άτιμοι, παραδώστε τους Τούρκους. Αλλά όχι, μας κοροϊδεύετε.

0: Μετά την εκεχηρία της 22ης Ιουλίου, η Τουρκία συνεχίζει να αποβιβάζει άνδρες και πολεμικό υλικό στην Κύπρο και να κατακτά εδάφη δια της βίας. Στην Ελλάδα, η Χούντα έχει καταρρεύσει. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, Κωνσταντίνος Καραμαλής αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στις 26 Ιουλίου πραγματοποιούνται συνομιλίες στη Γενέβη μεταξύ των τριών εγγυητριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας για την κατάσταση στην Κύπρο. Στις 14 Αυγούστου οι διαπραγματεύσεις καταραίουν. Αμέσως η Τουρκία προχωρά στον Ατήλα 2. Πραγματοποιεί αεροπορική επιδρομή βομβαρδίζοντας ανελαίητα μεγάλες πόλεις όπως η Λευκωσία και η Αμόχωστος. Το πρωί της 16ης Αυγούστου 1974, ο αρχηγός ΓΕΕΦ δίνει κατεπίγουσα εντολή στον διοικητή Γιώργο Παπαμελετίου να παράσχει η μοίρα αντιαρματική κάλυψη με 6 στοιχεία ΠΑΟ στην πράσινη γραμμή, προστατεύοντας την Κυπριακή πρωτεύουσα από την τουρκική επίθεση.
1: Είπα την Τούβα που είχε τα βαρεόπλα να με 2 αυτοκίνητα να πάρει και έναν ανθυπολογικό μόνιμο. Λέω πάρει και τον Κοεμτόγλου, 2 αυτοκίνητα. Και του λέω φουλ, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Μπαίνουν οι Τούρκοι στη Λευκωσία.
2: Όλο το πρωινό, και καθώς ξεκινούσαμε από το Σταυροβούνι και πηγαίναμε, η αεροπορία η τουρκική συνεχώς βομβάρδιζε τη Λευκωσία, τα περίχωρα της Λευκωσίας.
1: Εν τω μεταξύ, εκεί σε ένα χωριό όμως φιλωτή, που είναι δεξιά το Πυρόι, που ήταν Τούρκοι πλήρη. Λοιπόν, ο στρατηγός μου λέει, προς Θεού, τι θα κάνουμε τώρα, διότι εδώ είναι μια. 2 ύλες αρμάτων και ανεβαίνουν προς το Πυρόι. 1 χιλιόμετρο να πέφτανε, κόβαν το δρόμο. Ήταν πολύ άνετο. Ούτε υπήρχε στρατός εκεί, τίποτα. Το επιτέλειο ήταν εκεί με τη μοίρα τη δική μου. Μόνο. Του λέω: μη φεύγεις, Ντούβα, στρίψε δεξιά. Τον αφιένα, κατάλαβε ο Ντούβα. Εκεί θα βρεις από τη μοίρα που είναι να κλείσει αυτό το μονοπάτι.
3: Στις 16 Αυγούστου του 1974 δόθηκε μια καθοριστική μάχη στο ύψημα Κολοκασίδη στη σχολή Γρηγορίου. Εκεί μια ομάδα ελλαδιτών καταδρομέων με επικεφαλή στον ανθιπολοχαγό Νίκο Κοϊμτζόγλου έκοψε τις ορέξεις στον Ατήλα 2, αποκρούοντας με επιτυχία την προέλαση των τουρκικών αρμάτων μάχης προς τη Λευκωσία.
0: Ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Νίκος Κοϊμτζόγλου συναντά τον Αλέξανδρο Σερέτη, έναν από τους 13 καταδρομείς που στάθηκαν όρθιοι εμποδίζοντας την τουρκική προέλαση μιας ύλης αρμάτων μάχης και ενός τάγματος πεζικού να καταλάβει τη Λευκωσία. Αρχικά ο Αλέξανδρος Σερέτης μαζί με τον Μπικάκη και άλλους 2 συναδέλφους τους που επάνδρωναν ένα από τα 3 στοιχεία ΠΑΟ είχαν σταλεί στο λόφο 180 κοντά στο ύψομα Κολακασίδη.
2: Και εκεί μας είπε ο διοικητής ότι πρέπει να πάμε ο ένας να πάει, το ένα στοιχείο να πάει σε εκείνο το ύψομα και το άλλο στοιχείο να πάει στο άλλο ύψομα. Και με τον άλλον που τον είχαν πει από το πρωί του Μπικάκη να πάει στο 180 είχαν χάσει την επαφή του, δεν είχε πάει αυτός επάνω γιατί χτυπούσε το ύψιμα, του χτυπούσαν το πυροβολικό και η αεροπορία.
4: Μας προέτρεπε κάποιος αξιωματικός εκεί της Κύπριος να ανεβούμε πάνω στο ύψιμα για να έχουμε οπτική επαφή και να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους Τούρκους, αλλά ήταν αδύνατο. Δεν, ο Μανώλης Θεός χωρέστανε, ήθελε να πάμε. Του λέω είναι αδύνατο γιατί ήταν σίγουρο ότι θα σαν να πηγαίναμε σε αυτοκτονία.
2: Ενώ προσπαθούσαμε εκεί στο σταθμό διοικήσεως να μιλήσουμε με τον Μπικάκη να μας πει πού είναι και τι είναι, στο απ' έξω από το αυτό ήταν το roundabout, είναι μια στρογγυλή πλατεία. Στη στρογγυλή πλατεία ήταν σταματημένο ένα 113 ο ΙΕΔ και εμείς προσπαθούσαμε να μιλήσουμε. Γινόταν φασαρία πολύ, σας λέω αεροπορία, πυροβολικό, όλοι χτυπούσαν μπροστά τα υψώματα. Είχε φύγει το 113 που ήταν στο roundabout και εκείνη την ώρα, λίγο μετά, μόλις έφυγε το 113, πάθουν 2 βλήματα όλμου. Ακριβώς στο σταθμό διοικήσεως.
5: Σπιθήκαμε 8 άτομα, 6 πρέπει να ήταν Κύπροι, υπήρχαν 2 νεκροί και ήμασταν και 2 τραυματίες. Ένας εξ αυτών ήμουν εγώ. Έχω 7 τραύματα πάνω μου. Έχω ένα βλήμα θωρακικού που είναι μέσα στο στήθος μου αυτή τη στιγμή. Δεν με ενοχλεί.
4: Προσπαθήσαμε επανειλημμένα να έχουμε επαφή με τον ασύρματο. Ήταν αδύνατο. Μείναμε για λίγη ώρα ακόμα εκεί. Εν τω μεταξύ, αυτές τις ώρες οπισθοχωρούσε η ΛΥΚ. Δηλαδή, είναι δυνατό να μείνουν άλλο.
2: Πήγαμε εκεί απάνω. Είχε ορισμένα άτομα ταγμένα εκεί στο ύψομα. Εμείς βγήκαμε πιο μπροστά, γιατί πιο μπροστά από την κορυφογραμμή είχε ξεφορτώσει κάποιος μπάζα. Είχε ανατρεπόμενο, αδειασμένο. Πήγαμε κάπου εκεί μπροστά, στήσαμε το ΠΑΟ οι τρεις μας. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν από τη σχολή Γρηγορίου που φαινόταν στο βάθος, εμφανίστηκαν τα άρματα, τα οποία τα ακολουθούσε πεζικό. Γεμίζουμε το ΠΑΟ, ρίχνει ο Καβακιώτης ένα βλήμα, τίποτα. Ρίχνει δεύτερο βλήμα, τίποτα. Στέλνω τον Μπόμπολα πίσω, κάτω στο round down εκεί στην αντιπροσωπεία της Φόρτ, που ήταν το Μπέφορτ, να πάει να πάρει δύο βλήματα, όσα τρία βλήματα, είχε πάνω βλήματα άλλα το αυτοκίνητο. Όταν πήγε λοιπόν κάτω εκεί ο Μπόμπολας, βρίσκει εκεί τον Μπικάκη. Και τους τέσσερις αυτούς που ήταν, τους βρίσκει εκεί να προσπαθούν να βάλουν μπρος το αυτοκίνητο για να φύγουν για το Σταυροβούνι.
4: Συγχρόνως βλέπω και τον ανθολοχαγό, τον Γονιτζόγλου. Του λέω και τον ανθολοχαγέ τι έγινε. Μου λέει ας τα πούμε μετά. Πάρτε όσα βλήματα μπορείτε και πάμε πάνω για το ύψωμα.
2: Όλοι έρχονται απάνω, στείνει ο Μπικάκης το ΠΑΟ, ρίχνει ένα βλήμα, ενώ τα άρματα είχαν φτάσει στα 100 μέτρα. Και πετυχαίνει αυτό το άρμα, το οποίο πήρε φωτιά και άρχισε να καίγεται. Και έμεινε εκεί. Εν συνεχεία χτυπήσαμε άλλο ένα άρμα.
1: Ο Μπικάκης λοιπόν ήταν ένας στρατιώτης εκπαιδευμένος που δεν έχανε βολή. Αυτό ήταν ο Μπικάκης.
4: Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι όλα τα άρματα είχαν χτυπηθεί από το Μανώλη. Από τη στιγμή που και τα δύο ΠΑΟ έβαζαν. Εντάξει, τώρα εκεί δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι τα χτύπησε όλα ο Μπικάκης, τα χτύπησε ο Καβακιώτης, αυτά και τα άλλα.
2: Εγώ πιστεύω πως ήταν καθοριστική, διότι αν εκείνη τη στιγμή τα άρματα αυτά προχωρούσαν, διότι πίσω από τα άρματα υπήρχε και πεζικό, η σχολή Γρηγορίου είχε καταληφθεί από το πρωί και το στρατόπεδο της Ελδίκ από το πρωί, εγώ πιστεύω ότι αν δεν σταματούσαν εκεί θα αποκόπτανε και θα παίρνανε τη Λευκοσία.
0: Λίγες ημέρες μετά την επέλαση του Ατήλα 2, οι δρόμοι στην Κυπριακή Πρωτεύουσα βράζουν από διαδηλώσεις. Η Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκοσία είναι περικυκλωμένη από εκατοντάδες διαδηλωτές που φωνάζουν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στην παραζάλη της έκριθμης κατάστασης, οι επιτελείς του ΓΕΕΦ οδηγούνται σε μια παράλογη σκέψη. Ζητούν από τη μοίρα να στείλει ένα λόχο στη Λευκοσία για να προστατεύσει την Αμερικανική Πρεσβεία. Ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου σπέβδει αγανακτισμένος στο αρχηγείο και τα βάζει με τους επιτελείς.
1: Μα ίσως δεν μετακαλαλού. Να πάει τμήμα της μοίρας να προστατεύσει τον Αμερικανό, την Πρεσβεία την Αμερικανική. Τι είναι, χωροφυλακή, αστυνομία, γιατί εγώ τη ρήμη του λόγου και με την ταραχή που είχα υποστεί, και λέω, ο Θεός ο ίδιος να διατάξει, εγώ τέτοια, όσο είμαι διοικητής της μοίρας, τέτοια εντολή, τέτοια διαταγή δεν την εκτελώ.
0: Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αμερικανός πρεσβευτής δολοφονείται μέσα στην Πρεσβεία. 36 χρόνια μετά, μαζί με τους βετεράνους Βασίλη Μανουρά, Βασίλη Φθενό και Κυριάκο Λάρκο, βρισκόμαστε στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Ακριβώς το σημείο εκείνο που σημάδεψε τη ζωή τους το μαύρο βράδυ της 21ης Ιουλίου. Ο χρόνος έχει σταματήσει στο 1974. Το πληγωμένο κτίριο θυμίζει με την πρώτη ματιά τις τραγικές εκείνες ώρες του ματωμένου Ιούλη.
6: Η διάταξη ήταν ο τρίτος λόγος δεξιά, που κάλυπτε τη ΣΥΤΑ, τη λεγόμενη ΣΥΤΑ τότε, το κέντρο διαβιβάσεως του αεροδρομίου. Στη συνέχεια υπήρχε ένα κενό, όπου το κάλυπτε η δημιουργία του υπολογαγού Φθενού.
7: Εδώ αριστερά έχει ένα στρατόπεδο του ΟΗΕ. Πίσω ακριβώς από εκεί υπάρχει ένα αρσίλιο. Και από εκεί, πίσω από αυτό το αρσίλιο ήταν οι Τούρκοι.
6: Εδώ πάνω στο κτίριο ήταν ο πρώτος λόχος με τον λοχαγό Κολοκοτρώνη και τον υπολοχαγό μπαίνουν στην ταράτσα με τα αντιερματικά. Στη συνέχεια ήταν ο λόχος του λοχαγού Ρούκα.
8: Τι να πω, ανάμεικτα αισθήματα. πίκρας και ενοχές. Αν μπορώ να πω ενοχές. Εμείς εκτελούσαμε διαταγές.
3: Έχετε, αν μου επιτραπεί η λέξη, τύψεις για το
8: γεγονός. Έχουνε.
3: Γιατί από δικά σας πειρά μπορεί να χάθηκαν χωρίς εσείς βέβαια να ευθύνεστε και χωρίς να το ξέρετε.
8: Πρέπει να χάθηκαν. Δεν ξέρω.
6: Νιώθω μεγάλη ταραχή και συγκίνηση που μετά από 36 χρόνια βρίσκομαι εδώ. Πολλές φορές προβληματίζομαι όπως και τώρα, εάν δεν το είχαμε παραδώσει, εάν δεν υπακούαμε στην εντολή εκείνη, που βεβαίως δεν ήταν εύκολο, διότι ήταν εντολή άνωθεν. Εάν δεν το παραδίδαμε, ποια θα ήταν η εξέλιξη σήμερα? Θα ήταν ελεύθερο το αεροδρόμιο, θα λειτουργούσε ή θα είχαμε χαθεί όλοι εδώ?
0: Για όσους χάθηκαν, μια φωτογραφική σύνθεση προκαλεί τον κοινό νου. 29 καταδρομοί σκοτώθηκαν από λάθη και παραλήψεις πριν προλάβουν να πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο, όταν κανένας από τους συναδέλφους του στη μοίρα δεν έπεσε στα πεδία των μαχών. Οικονομάκης Κωνσταντίνος, Αναστασόπουλος Ανδρέας, Δαλαμάγκας Ηλίας, Νόμπελη Σπυρίδων, Λιγδής Χρήστος, Νάκος Γεώργιος, Ζησιμόπουλος Αντώνιος, Δοητσίδης Χριστόδουλος, Σιωρόκος Δημήτριος, Τσάκωνας Ευάγγελος, Χριστόπουλος Αθανάσιος, Γιανακός Στέφανος, Γιανόπουλος Παναγιώτης, Κασιμάκης Σωτήριος, Ηλίας Κωνσταντίνος, Τσιλιβάκης Στέφανος, Τζουράς Σωτήριος, Καυροχωριανός Νικόλαος, Τούλης Ηλίας, Χατζόπουλος Χρήστος, Τσαμκυράνης Δημήτριος, Μονιάς Εμίλιος, Γιανακάκης Κοσμάς, Πρινιανάκης Τηλιανός, Κατέρος Κωνσταντίνος, Παρότας Κωνσταντίνος, Κουρούνης Σωτήριος, Σκιαδαρέσης Νικόλαος, Μανιάτης Σπυρίδων.

0: Το καλοκαίρι του 1976 ολοκληρώθηκε ο σταδιακός επαναπατρισμός των αδρών της Σμύρας. Για τα στελέχη και τους καταδρομείς δεν υπήρξε υποδοχή ηρώων, καμιά αναγνώριση της προσφοράς και της αυτοθυσίας, καμιά πρόνοια από την πατρίδα σ' όσους τραυματίστηκαν εν ώρα καθήκοντος.
1: Για μας και για μένα προσωπικά ήταν μια εμπειρία μοναδική. Όμως θέλω να πω ότι εμείς φύγαμε εδώ ως Ελλαδίτες στρατιώτες και γυρίσαμε Κύπροι. Και αυτό το αποδεικνύει αυτή η ταυτότητα. Ονοματεπώνυμο Μαλακωνάκης Αργύρης, του Αντωνίου και της Αντωνίας. Τόπος καταγωγής Λάρνακα και τόπος διαμονής Λάρνακα.
2: Ήταν, είναι συμπεριφωνημένο, θα πάρουν την Κυρίνια οι Τούρκοι, αν τους την δώσουμε, διότι θα πούνε προδότες που λύσετε την Κύπρο. Αν την καταλάβουν, θα πάμε εκεί και τελείωσε.
3: Για μένα ήταν προδοσία. Και γι' αυτό ο φάκελος της Κύπρου δεν άνοιξε και δεν ανοίγει.
4: Έχουν τίποτα να κρύψουν? Εγώ έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχαν τίποτα να κρύψουν, θα βγαίνουν και θα λέγαν. Κανένας δεν βγαίνει να πει. Άρα κάτι έχουν και κρύβουν.
5: Εγώ σαν μόνιμος αξιωματικός, δικαιωμένος φυσικά δεν νιώθω. Διότι πήγαμε, είχα 29 στρατιώτες μαζί με τον δόκιμο νεκρούς από το αεροπλάνο της δημιουργίας μου και τελικά αυτοί οι στρατιώτες γιατί σκοτώθηκανε? Τι κερδίσαμε? Τίποτε.
6: Στη μάχη του αεροδρομίου, κατά τη μάχη και προς το τέλος, κατάλαβα ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει. Γιατί η παρέμβαση λοιπόν των τμήματων, των στρατιωτικών τμήματων του ΙΕ, να καταλάβουν εκείνο το αεροδρομίο, εμείς είχαμε τα όπλα και το είχαμε κρατήσει με τα όπλα, ήταν μια προδοτική ενέργεια η οποία από κάπου υπαγορεύονταν.
7: Είμαστε τυχεροί που ζούμε, δηλαδή μας είχαν όλους διαγραμμένους.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Οριοθετήθηκε μετά και την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου της Χαλκιδικής. Οριοθετήθηκε νωρίτερα και η φωτιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, όπου πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Πλαγιά του Λακανανίας και είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο Βουλευτή Υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των Τεμπών μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος. Και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλλέα του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν βθόλου και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα ανέκρινε το ΚΙΣΕΑ κατά τη συνεδρίασή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη. Στη Νότια Γαλλία, τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετόπων. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα με το Brent να πλησιάζει τα $100 το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να διευρύνεται καθώς οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδοαραβικών πετρελαιοφόρων και δεξαμενόπλοιων. Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις πρώμες ημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, γεια σας σε όλους και σε όλες.
6: Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλώς ήρθατε στον Μάχη 99,8. Αν δεν ήσασταν ήδη εδώ, αν ήσασταν ήδη εδώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά που είστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ο Θοδωρής Μπαρμπαρής έχει γίνει ένας τρίκουκλος, πρέπει να σας πω. Έχει κουρευτεί, φαίνεται το υπέροχο σχήμα του κρανίου του. Και είναι άλλος ένας άντρας ο οποίος αντιμετωπίζει κατάματα την πραγματικότητα της τριχόπτωσης. Φίλε μου, πρέπει να σου πω από μακρά εμπειρία, τα μαλλιά είναι υπερεκτιμημένα, αν όχι απολύτως περιττά. Επίσης είσαι κουκλή. κουκλί ζωγραφιστό. Και φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, η φαρμακευτική κάνναβης στην Ελλάδα είναι ελεύθερη, είναι νόμιμη. Λοιπόν, και είναι και σχετικά εύκολος ο τρόπος να την προμηθευτείς. Προμηθευτείτε την λοιπόν για να ακούσετε τη σημερινή εκπομπή, διότι σήμερα θα το πάμε τσιλ και όλα πόπα. Πόπα, μπόμπα, τούμπανο, τζετ. Όλα πούδρα, αφρός, δεν τρέχει τίποτα. Και θα το πάμε έτσι, διότι από την Άγκυρα έρχονται τα νέα του εθνικού μας κάζου. Αλλά τα νέα του εθνικού μας κάζου, φίλες και φίλοι, δεν είναι καθόλου νέα. Αυτό είναι το βασικό. Εκεί πρόκειται να επικεντρώσουμε σήμερα. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 210-71-08-000, να βγείτε στον αέρα και να τα πούμε. Για μηνύματα γραπτά στο 6943-635-451. Μόνο Viber, 6943-635-451. Ξαναλέω, μόνο αποκλειστικός και μόνο Viber. Καλησπέριζω την Αφροδίτη Παπά. Καινούριο μήνυμα πρέπει να αυτό. Χάιλ Ζέμεν, μου λέει ο Βαγγέλης ο Καρούμπαλης. Γιώ Κωνσταντίνε, λέει, έχει παραγγελίες σήμερα. Ναι, αλλά θέλω, φίλε, να το πάρω. Θέλω να το πάω Ganja style. Τα Hebo Widowman. Πώς το λέγανε, Matafix. Είναι και όνομα μπάντας, η Matafix. Οι οποίοι Matafix, ξέρεις τι σημαίνει στα τζαμαϊκανά, Matters Fixed. Όλα καλώς, Matafix. Σας είπα, κυρίες και κύριοι, τσιλ και όλα πόπα σήμερα. Διότι παίρνει η Τουρκία τα F-35. Τι μας νοιάζει, πλάκα μας κάνεις. Το ξέρουνε 2 χρόνια τώρα. Και θα σας αποδείξω σήμερα σε αυτή την εκπομπή, με ντοκουμέντα και με ηχητικά, ότι το ξέρουν 2 χρόνια τώρα. Στην δε καρδιά του όλου ζητήματος είναι το πρόσωπο των ημερών, ο κύριος Ντόκος. Τα νέα λοιπόν της ημέρας δεν είναι ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Επίσης, όποιος είναι συντονισμένος στον Μάχη 99,8 ή βλέπει alert, ξέρει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Το ξέρετε από πέρυσι. Ορισμένοι το ξέρετε και από πρόπερσι. Φαίνεται το πράγμα. Φωνάζει η μάνα μου. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Τι κάνουμε εμείς. Έχουμε στρίψει και έχουμε ανάψει. Έχουμε σκάσει, έχουμε κάψει. Μια 85φιλη εκεί πέρα κατάσταση. Νόμιμη νομιμότατη. Και πετάμε αετό. Έχουμε αράξει την αρίδα και την πέτσα μας κάτω από το Κοκοφίνικα. Και παρακολουθούμε τους Τούρκοι να φορτώνουν όπλα. Και για να μην έχουν κανένα πρόβλημα και ξεβουλευτούμε εμείς κάτω από το Κοκοφίνικα, τους φτιάχνουμε και μια συμφωνία διακήρυξης των Αθηνών, τόσο ώστε όποιος πάει να πει «Μα η Τουρκία είναι κακός γειτονάς», να γυρίζει ο Ντόκος και φίλοι του για να πούνε «Τι λέτε, κύριε, η Τουρκία είναι από τα παιδιά». Έτσι λοιπόν, Rastaman, rise up. Και σήμερα να το πάμε έτσι. Παραγγελίες άμα θέλετε. Γεια σου ρε Νίκο Γίγαντα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Νίκο μου. Καλησπέρα στον Μιχάλη που ξέρω ότι με ακούει. Δεν έχω προλάβει να μην πω να τι να κάνω. Να πτήσω. Καλησπέριζω τον Στάδη και τον Κρις. Και πρέπει να σας πω ότι έπεσα στο Facebook, μου έκανε ένα like πάνω σε ένα προφίλ της Φραντζέσκας. Έχετε υπόψη σας ότι αυτή η γλυκύτατη κυρία, η Φραντζέσκα, με την οποία συνομιλούμε, κυρία το λέω 20 χρόνων, κυρίες της λέω, δεν είναι δηλωτικό ηλικίας, είναι bodybuilder. Φίλε, μπήκα μέσα, είδα, λέω στην αρχή είναι Photoshop. Δεν παίζει. Είναι AI. Κι όμως είναι η Φραντζέσκα, είναι bodybuilder. Οπότε, αν συμφωνείτε μαζί της, πάρα πολύ καλά κάνετε. Παρακαλώ να συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς μοτίβο. Redemption song θα προτείνα.

φτιάχνει τα Καάν. Καάν είναι το όνομα του τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους με της γενεάς το οποίο σχεδιάζεται, γι' αυτό το έβαλα. Πάμε πάλι. Τι παίρνει ο Ερντογάν αν φτιάχνει τα Κανάν. Κι οι δικοί μας σκατά τα Κανάν. Ωχ, μανούλα μου. Λοιπόν, πάμε πλήν τα χέρια μου. Βάλε εκεί πέρα να παίζει καμία μουσικούλα και ξανάρχομαι. Μην πάρετε τηλέφωνο ακόμα, θα σας πω εγώ πότε να πάρετε.

Εδώ κυρίες και κύριοι, εξωτερική πολιτική αυτή, Τζαμάικα. Αραχτή, μπουριά, κοκοφίνικες, ρέγγε και λακέρδε και σαρδέλε, κολίτσιρο σαλάτε και σκουμπριά. Πόσα χρόνια τώρα μας λένε, έλα μωρέ τώρα με τους Τούρκους. Επειδή είμαστε σούπερ καταπληκτικοί και καραμπουζουκλίδες, μας λένε τώρα. Έλα μωρέ με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι τι έχουν εκεί πέρα, με 116 που δεν πετάνε, δεν τους δίνουν τίποτα άλλο. Άμα μπούμε, ποια άγκυρα φίλε, να την προσπεράσουμε την άγκυρα να κάνουμε παράκαμψη. Δεν μας νοιάζει καν να μπούμε μέσα, να πάμε κατευθείαν να πάρουμε τον Μπακού και το Αζερμπαϊτζάν, άμα είναι θα καταλάβουμε. Κολυμπήσουμε μετά στην Κασπία, θα βγούμε στο Ιράν. Ξανακάνουμε το Μεγάλο Αλέξανδρο. Ξέρεις και τη φωνή την κάνω έτσι, διότι ξέρεις υπάρχει το ανάλογο του πέ στην όλη ιστορία. Άμα ρε τώρα με τους Τούρκους. Του πέ σπατανέου παπηλή με φράτζα. Και πεταλούδα, ξέρεις, την ώρα που το λέει, έλα μου ρε τώρα με τους Τούρκους. Στρογγυλοφάναρος. Έτσι, αυτό είναι το τουπέ. Το εσωτερικό τουπέ δηλαδή των τελευταίων χρόνων, κυρίως των συμβουλατώρων του Πρωθυπουργού. Πρώτος και καλύτερος εκ των οποίων ο κύριος Αθανάσιος Ντόκος. Η παρέκκια και λακέρδια και σαρδέλε και θυμήθηκα μεγάλη σκηνή της εγχώριας ελληνικής ρεγγής σκηνής. Σήμερα μόνο ρέγγε προς τιμήν της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

λέει ο Φάνης, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή Τετάρτη με υγεία. Σαν χώρα, λέει, πέσαμε ηθικά και πολιτισμικά από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τότε που συνεργάζομαι με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Φυσιολογικό λειτουργία να τα παίρνει όλα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλει νική, είναι απλώς Τετάρτη. Ο Ρούτε λέει, απαντά στο Μητσοτάκη για το Κάσπερ. Μην μπλέκετε, μην με μπλέκετε, λέει, σε διμερίζει. Τι μάθα, παιδιά, δεν υπάρχει ο Ρούτε. Δηλαδή, ουρίτσα απ' έξω. Ουρίτσα απ' έξω σε masterclass επίπεδο. Πάει ο Ερντογάν και λέει, να τη παιδιά να τα δώσουμε, είναι φίλος μας. Και είναι πολύ πιο στενή μας συμμάχη, πολύ πιο loyal, πολύ πιο πιστή από άλλους που υποτίθεται.

και αν τα πάρουν τα F-35. Τώρα πάμε σε πολύ ελληναράδικη ανάλυση. Θα πάμε δηλαδή στον πιο πορωμένο φιλομετσοτακικό ταξιτζή. Έλα μωρέ σου, λέει το. Πλάκα μου κάνεις. Εμείς, λέει, τους πατάγαμε όλους κάτω όταν ποτέ δεν είχαμε υπεροπλία. Είχαμε ποτέ υπεροπλία? Ποτέ, πουθενά, σε οτιδήποτε? Θυμόμαστε να είμαστε εμείς να έχουμε το πάνω χέρι? Τίποτα. Και μια ζωή τους πατάγαμε κάτω. Τώρα πάλι θα τους πατήσουμε κάτω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Το πρόβλημα είναι, ξαναλέω, ότι εμείς αυτό το ξέρουμε από το 2024. Και ξαναλέω, θα σας το αποδείξω στην πορεία της εκπομπής. Πιο πριν όμως, μεγάλη στιγμή της ελληνικής ρεγγύης.

εδώ κανονικά θα έμπαινε ο Σάκης Μπουλάς, αλλά εγώ το σταματάω για να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούτε, δηλαδή, πραγματικά, δεν έχω λόγια. Θα έπρεπε να είναι Ελληνίδα πεθερά ο Μάρκο Ρούτε. Έχει το DNA για να είναι η υπέροχη, καταπληκτική Ελληνίδα πεθερά, η οποία καταφέρνει να μην βάζει φυτίλια στη σχέση του ανδρόγυνου. Βέβαια, ρίχνει πάντοτε τον έναν. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν γίνεται το σπίτι Βιετνάμ. Είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον Μητσοτάκη για το κάζος μπέλους της Τουρκίας. Το απάντησε, επειδή βγήκε ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, θα πρέπει να το πούμε. Βγήκε. Το άμε τι ύφος βγήκε, πώς βγήκε, τι έγινε πριν βγει, τι έγινε αφού βγήκε, αν μπήκε μετά αφού βγήκε ή έμεινε έξω στο κρύο. Βγήκε πάντως ο Μητσοτάκης και είπε, ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε και ένα κάζος μπέλι. Και αυτό δεν συνάδει με τις σχέσεις της καλής γειτονίας. Συγγνώμη, εγώ είμαι εδώ στην Ακρούλα, μιλάω. Γεια σας. Φωνούλα του Μητσοτάκη τώρα στην Άγκια. Γεια σας, εγώ από τη γωνία να σας πω. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό, Τραμπ έλεγε πόσο special είναι η Ελλάδα. Καταπληκτική, λέει. Έχουν φερθεί σπαθή. Μπράβο, ρε φίλε, ευχαριστώ δηλαδή που το αναγνώρισες και μας το ξεπληρώνεις. Δηλαδή, ανταμοιβόμεθα. Γεια σας από πίσω, Μητσοτάκη. Εγώ είμαι Φωνούλα. Έχουμε ένα κάζους μπέλι. Και γύρισε ο Μαρκ Ρούτε και είπε το εξής. Μη μας μπλέκετε σε διμερεί ζητήματα. Βρέστα με την κόρη μου! Σε απλά ελληνικά.

Κουνολάμ, κυρίες και κύριοι, είναι το όνομα της εταιρείας η οποία πρωτεύει στην φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα. Το λέω γιατί, διότι εάν κάποιος έχει έναν πόνο, μια ισχυαλγία για παράδειγμα, μπορεί να πάει σε έναν γιατρό και να του δώσει μια συνταγή για ιατρική κάναβη. Με τον τρόπο αυτό η κάναβη είναι προσβάσιμη στον μέσο Έλληνα και έχω την αίσθηση ότι στον μέσο Έλληνα εντάσσεται και η διπλωματική ομάδα των συμβούλων του Πρωθυπουργού επί ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και σχετικής στρατηγικής.

γυναίκες κουμπριά. Είμαι βέβαιος ότι αυτά καταναλώνουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Από τότε θα μου το επιβεβαιώσει ο Ιάσον Τσέτσος. Ιάσονα, είμαι βέβαιος σχεδόν, πρέπει να σου πω, ότι από τη στιγμή που κατέστη η φαρμακευτική κάναβη προσβάσιμη στην Ελλάδα, οι κύριοι ευεργετούμενοι αυτής της ορθής κατά τα άλλα διατάξεως πρέπει να είναι η ομάδα συμβούλων στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον κύριο Ντόκο. Διότι εμείς εδώ το λέμε από το 2024 ότι η Τουρκία πρόκειται να πάρει τα F-35. Το γράφεις, το λέμε, το έχω διαβάσει στο Mea Culpa, το έχω δει στο Alert, το έχω ακούσει στον Μάχη 99,8 από το 2024. Δηλαδή, τι μπάφο πρέπει να έχει στρίψει ούτως ώστε 2 χρόνια να μην έχει καταλάβει ότι αυτό το πράγμα όχι είναι αντεπόρτας, είναι σχεδόν τετελεσμένο, συντελεσμένο. Άρα, σήμερα, μόνο Τζαμάικα και μόνο Τζαμάικα σήμερα για τον φίλο μας, τον κύριο Ντόκο και την ομάδα του. Εδώ για κάποιο λόγο δεν ακούγεται όμως, πρέπει να σου πω. Έτσι, έτσι. Δεν είναι τετραϊδροκαναβινόλη, έχουν ανεβάσει το, πώς το λένε. Υπάρχουν και άλλες, δηλαδή είναι 5-υδροκαναβινόλη, 6-υδροκαναβινόλη. Υπάρχει 10-υδροκαναβινόλη. Τα κατήρησε ο Άδωνης, αλλά αυτά που έχουν τετραϊδροκαναβινόλη είναι προσβάσιμα στα φαρμακεία. Με ιατρική συνταγή. Αυτό λέω, ότι πρέπει να είναι η νούμερο ένα ευεργετούμενη αυτής της διάταξης, πρέπει να είναι η ομάδα του κυρίου Ντόκου. Δεν είναι δυνατόν από το 2024, όλοι εδώ πέρα, ο Κοντορούς το έχει κάνει 5 θέματα. Μες στον τελευταίο χρόνο το πως η Τουρκία παίρνει τα F-35, πρέπει να έχουν ανάψει ένα μπουρί 25άφυλλο, ρε φίλε, εκεί πέρα στο Ηλιαμέπ. Αυτή είναι η μία άποψη επί του θέματος. Η άλλη άποψη του θέματος είναι ότι θέλουν η Τουρκία να πάρει τα F-35, διότι αυτό διευκολύνει τις διεργασίες προς πρέσβεις του Αιγαίου.

0: liar, like a lion.
1: Ναι, προφανώς πάσα κάτι, εγώ το κλείσα. Σε κρέμασα στον αέρα. Τα είχαμε, όπως το λένε εδώ πέρα, κλείσει λίγο και έπαιζα με το κινητό. Βλέπω ένα παράθυρο, το κλαπ το κλείνω. Τα, ήταν στον αέρα. Εντάξει, τι έγινε, γι' αυτό υπάρχει ο Μπαρμπάρης. Φίλε, εγώ κάνω σήμερα εκπομπή με την ίδια νοοτροπία και τα ίδια vibes ουσιαστικά. Είναι Greek diplomacy vibes η σημερινή εκπομπή. Good diplomacy, ε. Λοιπόν, μόνο ρέγγε, διότι είναι chill η ελληνική διπλωματία. Είναι chill η συμβουλή του Πρωθυπουργού. Είναι όλα ποπά. Ποπά σημαίνει μπομπά στα νεανίστικα. Όλα ποπά, δηλαδή κομπλέ. Όπως λέγαμε παλιά, τούμπανο. Η Τουρκία λέει θα πάρει F-35 5 χρόνια μετά που θα έχει πάρει το Ισραήλ F-36, λέει, αν βγουν ποτέ. Καλησπέρα σε όλους. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Το Ισραήλ είναι σούπερ στριμωγμένο. Σούπερ στριμωγμένο. Δεν έχει υπάρξει πιο στριμωγμένο το Ισραήλ. Και είναι σούπερ στριμωγμένο διότι αντλούσε παραδοσιακά την δύναμή του από την ειδική σχέση την οποία έχει με τις ΗΠΑ. Όχι μόνο με τις κυβερνήσεις, αλλά και με τους κυβερνώντες και με τους κυβερνόμενους. Στις ΗΠΑ έχει γυρίσει τούμπα το κλίμα για το Ισραήλ. Όταν βλέπεις δηλαδή ανθρώπους όπως ο Τάκερ Κάρλσον που ήταν full υπέρ του Ισραήλ, όπως και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί, να σου λένε μας έχουν καταστρέψει, μας έχουν σύρει σε ένα πόλεμο όπου μόνο ζημία έχουμε. Και για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα μιας ξένης χώρας, πλήττουμε τα δικά μας. Να μην σας πω τι γίνεται στην Ευρώπη. Έλα μέσα, δεν πειράζει. Έλα, έλα, Νίκο. Καταπληκτικά. Αύριο ανατρεπτικό. Κυρίες και κύριοι, είμαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να σας πω ότι αύριο το βράδυ θα τα πούμε στο ανατρεπτικό. Θα τα ανατρέψουμε όλα! Δεν πειράζει, αδελφέ μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αύριο, αύριο. Like a lion in Zion. Όχι, περίμενε. Διότι έλεγον πρώτερον ότι θα επιχειρηματολογήσουμε ως προς το πώς και το γιατί οι γνώστες ήδη από το 2024 επισημαίνουν, και δεν λέω επισημαίνουμε, εμείς απλά αναπαράγουμε, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ με συγχωρείτε, λέω, η Τουρκία είναι μισό βήμα από τα F-35. Γιατί πέφτουμε τώρα από τα σύννεφα? Αυτοί δηλαδή οι πεφτοσύννεφακιδίστικοι ελληνική συνήθεια τώρα εκδηλώνεται σε άλλο ένα πεδίο, σε άλλο ένα θέμα. Τώρα ξανά τη βλέπουμε μπροστά μας για κάτι το οποίο ξαναλέω. Να πάρει ευχή να πάρει. Δεν έχω καμία, μα καμία, απολύτως καμία διάθεση να πώς λέμε join the, να συμμετάσχω στη χωρία των σταλεγάκηδων.
2: Στάλεγα.
1: Ή των σταλεγαμεδάκηδων. Σταλέγαμε. Μεγάλο κριτικό σου, οι σταλεγαμεδάκηδες. Αλλά ρε παιδιά, κάπου λίγο έλεος. Καλησπέρα Κωνσταντίνη μου, λέει η Σοφία. Πότε θα κάνεις εμφάνιση στο ανατρεπτικό? Αύριο, Σοφία. Χαμός.

ο Γιώργος, τον οποίο τον υπολείπτομαι και ως ετούτου τον εμπιστεύομαι. Λέει δεν θα πάρει η Τουρκία F-35 διότι δεν θέλει το εβραϊκό λόμπι. Γιώργος Παλαιόφαλαιο. Νομίζω ότι θα το χάσει το εβραϊκό λόμπι. Το συγκεκριμένο ματσάκι. Και θα το χάσει το συγκεκριμένο ματσάκι διότι όλα του τα έχει κάνει ο Τραμπ, του Μπιμπί. Και εδώ πέρα θα του πει, α, σε παρακαλώ, αυτό δικαίωμα.

μεταξύ, πρέπει να ήμουν από τους ελάχιστους ανθρώπους παγκοσμίως που στο USA Belgium υποστήριζα USA. Ωπα, νάτος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Πρώτη φορά ακούω το σταθμό αφού δεν γνώριζα την ύπαρξή του. Πρώτη εκπομπή σήμερα, το Στέφανο ακούω και τώρα εσένα. Να τα λέτε να τα ακούνε. Χα! Χα! Φίλε μου, Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Σήμερα, Κωνσταντίνε, να ξέρεις, δεν είναι χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, αλλά δεν υπάρχει χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, διότι κινούνται σε πολλά μήκη κύματος και πλάτινες, σου πω. Μία μέρα μπορεί να έχουμε μόνο συζητήσεις, την άλλη μέρα μπορεί να έχουμε μόνο ακροατές. Την τρίτη μέρα μπορεί να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες αναγνώσεις εδώ πέρα. Παρνασσός style. Άλλη μέρα θα παίζουμε μόνο μουσική. Εν τω μεταξύ, ενώ η ημερήσια διάταξη έχει περισσότερη ροκ, σήμερα το πάμε ρέγγε και τιμάμε την ελληνική διπλωματία και την καπνιστική συνήθεια που έχει αναπτύξει σε μια σχέση έρωτα με τη μαριχουάνα, διότι αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι από το 2024 εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και οι Έλληνες συμβουλατόροι του Πρωθυπουργού λένε chill, χαλάρα, χαλάρα, οπα. Επίσης νομίζω ότι η πιο όμορφη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι η κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη του νομού Λασιθίου. Το λέω γιατί κάποια σατανική σύμπτωση θέλει να την έχω παρακολουθήσει να αγορεύει 15-20 φορές, πάντα αυτή την ώρα και πάντα μάλλον στο πλαίσιο κάποιας επιτροπής που πρέπει να συνεδριάζει αυτή την ώρα. Άσχετο τελείως. Απλά τη βλέπω μπροστά μου. Και το σωστό να λέγεται. Ωραία ως Ελληνής. Κριτική αγέροφη μαυρομαλούσα ομορφιά. Λαμπάδα και κομψότατη. Ρέγγε μόνο σήμερα. Men at Work, Down Under. Αυστραλιανό.

πούμε ότι εδώ κάνουμε μια εξαίρεση, διότι το συγκεκριμένο κομμάτι των Men at Work έχει μια αρρητή αναφορά στην μπύρα. Δεν είναι γκάντζα ρέγγε, δεν είναι ρέγγε μαριχουανοπρεπής, είναι ρέγγε μπυρόδης. Ναι, έχει μέσα τον στίχο που λέει «I come from a land down under where beer does flow and men chunder».

Όντως, το κομμάτι θυμίζει τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Να σου πω, δεν υπάρχει τώρα αμφισβήτηση ως προς την σχέση αιτιότητας. Πρώτα νομίζω ήρθαν οι Men at Work και μετά ο Δάκης. Δεν είμαι βέβαιος, βέβαια, διότι τον Δάκη τον εκτιμώ βαθύτατα. Το μόνο, λέει, που πήρε η Τουρκία, μου λέει ο Αντώνης Βενετόπουλος, είναι λόγια και υποσχέσεις, όχι F-35. Οι υπογραφές, λέει, για Eurofighter έπεσαν ή ακόμα περιμένουν. Και ναι, ό,τι και να πάρουν, μπούφι θα παραμείνουν. Σε αυτό, Αντώνη Βενετόπουλε, μαζί σου. Μπούφος, να πούμε ότι στην διάλεκτο των αεροπόρων είναι μπόγκι, λέμε. Δηλαδή, ο εισβολέας, ο εχθρός, ο αντίπαλος. Μπόγκι at 6 o'clock, μπούφος στις 6. Και βέβαια για τους Έλληνες αεροπόρους δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία ότι οι τουρκαλάδες μπούφι ήταν, μπούφι είναι και μπούφι θα παραμείνουν. Χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία. Οπα, τι μα λέει για την ελληνική γκάντζα, δεν θυμάμαι πώς τους λένε, τα παιδιά που το λένε, κάνε τη ζωή σου πιο χαλαρή. Θα το βρω. Εδώ Sunshine Reggae, Laid Back. Έχουμε βάσει πολύ κλασικά κομμάτια. Παίζουμε Reggae σήμερα για τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ειλικρινώς δεν ξέρω αν έχει τέτοιου είδους καπνιστικές ή καταναλωτικές συνήθειες, διότι δεν καπνίζεται μόνο η μαριχουάνα, μπορεί να καταναλωθεί και με άλλους τρόπους και η δραστική ουσία αυτής επίσης να ληφθεί με άλλους τρόπους, όμως η πολιτική του είναι σίγουρα μπάφος. Μεγάλος, χοντρός,

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Οριοθετήθηκε μετά και την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Οριοθετήθηκε νωρίτερα και η φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο για τη συγκεκριμένη φωτιά. Συνελήφθη 50χρονος, ο οποίος φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκανανίας, κίνησε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, επιχειρούν για την κατάσβεση 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την ασπίδα του Αχιλέα του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ κατά την συνεδρίασή του. Επίκουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής. Στη διεθνή επικαιρότητα στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη. Στη Νότια Γαλλία τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετόπων. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν σήμερα με τον Brent να πλησιάζει τα $100 το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να διευρύνεται, καθώς οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίε και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Καλησπέρα σας σε μια εκπομπή αφιέρωμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Γκάντζα, ρέγγε, μαριουάνα. 2 χρόνια τώρα ξέρουμε ότι το πράγμα πάει για να πάρει η Τουρκία τα F-35. Αλλά η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ανάψει ένα 25φυλλο, έχει αράξει κάτω από έναν κοκοφίνικα σε μια χρήση παραλία με σμαραγδένια νερά. Και απλά chill. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο οποίος στη Συμβούλος Εθνικής Ασφαλείας και ο οποίος είναι ο τρίτος άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε από το Embraer όταν το αεροσκάφος των πλοίων της ελληνικής αποστολής έκανε touchdown στην Άγκαρα. Προσεδαφίστηκε λοιπόν το αεροπλάνο, προσεγειώθη και ανοίγοντας αυτήν την τσουρούτικη πορτούλα, διότι πρέπει να σας πω ότι το Embraer είναι πραγματικά, δηλαδή να το βλέπεις να το λυπάσαι. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνεις σε night club με το Toyota Corolla και περιμένεις κιόλας εκεί πέρα στους πορτιέριδες, τους κοιτάς και με νόημα, δηλαδή γιατί είναι ήρθαν να πάρει το Toyota μου. Κάπως έτσι είναι και το Embraer, το δεύτερο, το ελληνικό, διότι νομίζω το πρώτο μας πρέπει να είναι το Falcon. Falcon, όχι, τι είναι, Lear, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο λοιπόν, το άσπρο, διότι έχουμε και το γκρι. Με το γκρι πήγε ο πρωθυπουργός με τη Μαρέβα. Τους υπόλοιπους τους φορτώσαν σε ένα άσπρο, το δεύτερο. Τη Δευτεράτζα είχαμε και ένα τρίτο, ένα γκάλφ. Νομίζω και το πρώτο γκάλφ είναι. Είχαμε λοιπόν και ένα τρίτο, το οποίο το δώσαμε στους Κυπρίους. Κάναμε και ολόκληρη εκδήλωση. Ταρατατζούμ, φανφάρες. Ευχαριστούμε Ελλάδα που μας δίνει αεροσκάφος, προεδρικό και τα σχετικά. Πήγαμε να το βάλουμε μπρος και χάλασε. Βασικά δεν πήγαμε να το βάλουμε μπρος και χάλασε. Πήγαμε να το βάλουμε μπρος και κατάλαβαν ότι τους δώσαμε χαλασμένο αεροπλάνο. Εν πάση περιπτώσει. Κατεβαίνοντας λοιπόν από το Embraer, δηλαδή το μικρό, το τσουρούτικο, το πεταματού, το Toyota Corolla στην Άγκυρα όταν έφτασαν, βλέπεις κατεβαίνει πρώτος ο Γεραπετρίτης, δεύτερη η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία έχει έναν αγκαλισμό περιπαθή, δεν ξέρω με ποιον όμως, δεν το έχω βρει, θα το μάθω αυτό και θα σας πω αύριο, και ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει, θα δείξω. Να το πω, δεν μπορώ. Λοιπόν, ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει είναι ο κύριος Ντόκος. Τόσο σημαντικός είναι ο Ντόκος στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Ξέραν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά οι φαρσέρ τι κάνανε. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις ποιος τραγουδάει εδώ. Αυτό το κομμάτι το βρήκα επίτηδες. Έντι Μέρφι, φίλε. Ναι. Πώς το λένε, με Snoop Lion. Αυτή είναι η φωνή του Eddie Murphy, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι είναι και κιθαριστής. Μια χαρά κρατάει rhythm guitar ο Eddie Murphy.

Βήχα μου λέει με ανακοίνωση, πρώτη φορά ακούσαμε. Τι να κάνω, αδελφέ. Θα βήχω. Εγώ τον βήχα τον έχω όταν θέλω να βρίσω. Βήχω λίγο μέσα στο... στο εκπαιμπόμενο γαλλιστή μήνυμα. Άντε, σου. Και μπορείς να το πεις χωρίς να φοβάσαι το σουρού. Κατάλαβες. Σε διευκολύνει, μπορεί να βρεις μια λύση μέσα από το βιγαλάκι. Εξού και απορία ψάλτου Βίξ. Ήξεραν τι έλεγαν. Έτσι πάνω, έτσι πάνω. Λοιπόν, καλησπέρα. 2-10-71-08-0-0-0. Τι έχω τηλέφωνο, πλάκα μου κάνεις. Άντε βγάλω το, θα το βγάλω πάνω στα ρέγγια το τηλέφωνο. Δεν θα σταματήσω τις μουσικές σήμερα για κανέναν. Και θα είναι σύντομα τα τηλέφωνα. Ελπίζω να είναι και επί του θέματος. Μέσες άκρες τουλάχιστον στην γενική διάθεση της εκπομπής. Καλησπέρα Κωνσταντίνο μου, λέει ο Μάνος. Λέει, ακόμα συνέχεια για τα F-35 σκέφτομαι τι θα αλλάξει η Τουρκία, πάρει τα αεροπλάνα. Μπράβο φίλε μου, το ίδιο σκέφτεται ο Ντόκος. Έλα μωρέ, είναι πολύ μικρή η ζωή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Έλα και τι έγινε, άραξε την αρίβα και την πετσά σου ρε μπρο.

0: κάτω από τον κοκοφίνικα ελληνική εξωτερική πολιτική, με επικεφαλής έναν εκτών, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Το λέω γιατί, διότι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες με την φάρσα που του κάνανε οι δύο Ρώσοι, που κατέδειξαν με τον τρόπο αυτό και το πόσο σουρωτήρι είναι η ασφάλεια εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλειά μας. Διότι ξαναλέω ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι σύμβουλος ξηρών καρπών και ανατινάξεων, πυρηνικής βοσκής και γεμιστού μπιφτεκίου. Είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας. Αλλό. Ναι. Εμπρός. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας και εσάς.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά. Σας πω το παλέμι.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να ακούω.
1: Έχω μία ερώτηση μόνο.
0: Αν μπορώ. Ανδρέα.
1: Ένας ένστολος δεν υπάρχει να βάλει καμία φωνή
0: μου. Οπα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ κύριε μου. Οι ένστολοι ακολουθούν και αυτοί την οδό.
1: Έχετε της... το κλειδί μαζί σας?
0: Το κλειδί όχι, δεν το έχω.
1: Το έχω εγώ.
0: Και φοβάμαι πλέον, αγαπητέ μου φίλε αγαπημένοι, ότι δεν έχω γενικώς το κλειδί.
1: Sorry, υπάρχει δίκο να μείνω. KYTAF 12. KYTAF 12. Με συγχωρείτε κύριε Κωνσταντίνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ούτε πρόβλημα, τι λέτε τώρα.
1: Μόνο έτσι θα ρίξει το πρόβλημα πάνω στο σημερινό μου.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι και οι ένστολοι το έχουν ρίξει στις μαριχουαϊνικές κάτω από τους μεγάλους κοκοφίνικες.
1: Όχι, όχι, έχετε δίκιο και τέτοιο.
0: Λέτε,
1: ε. Όλοι, φτράμε να συγκλούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι χαρά στο κουράγιο σου φτάσει ακόμα και ασχολείσαι.
0: Μα δεν βλέπεις πως ασχολούμαι πλέον? Παίζω Bob Marley από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής και λέω μερικά πράγματα από την καρδιά μου για να περνάει η ώρα. Διότι έχω αρχίσει και βρίσκομαι και εγώ σε ένα σημείο παρετήσεως που προσομοιάζει με το δικό σου.
1: Δεν είναι πράγμα αυτό που ζούμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αναμένω τηλεφώνημά σας.
0: Αθήνα ή Κέρκυρα?
1: Τώρα Αθήνα, αύριο Κέρκυρα.
0: Καταπληκτικά. Σας φιλώ με πάρα πολύ αγάπη.
1: Εγώ.

θρησκευτικό είναι το κομμάτι. We'll be forever loving Jah. Jah είναι ο Θεός. Ναι, το υπερτατόν. We'll be forever loving Jah. Ναι, εντωμεταξύ είναι και επηρεασμένη και από την Ορθοδοξία, πρέπει να σου πω. Διότι είναι επηρεασμένη από την πνευματικότητα της Αβυσσινίας, ήτη δηλαδή των Αιθιώπων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα χρώματα των Τζαμαϊκανών, των Ρασταφαριανών, όπου Ρασταφαρί βγαίνει από το κεφαλί του λιονταριού, που είναι το προσωνύμιο του αυτοκράτορος της Αιθιωπίας, Φερρυππίν Χαϊλέ Σελασιέ Ρασταφαρί. Βαθύτατα λοιπόν επηρεασμένη από την πνευματικότητα της Αιθιοπικής Εκκλησίας, η οποία είναι βαθύτατα επηρεασμένη και από την Καθημάς Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι ο Σαράντος Καργάκος, για τον οποίο η αγαπητή φίλη της οικογένειας που μας κυβερνά, κυρία Ευθυμιοπούλου, όταν είχε αποβιώσει, ο τεράστιος Σαράντος Καργάκος, είχε γράψει «Ένα εθνική λιγότερο». Ο Σαράντος λοιπόν Καραγκάκος είχε χαρακτηρίσει τους Αιθίωπες Έλληνες της Αφρικής. Και λοιπόν από τους Αιθίωπες ξεκινάει μια ολόκληρη γραμμή πνευματικότητας, η οποία απολύγει μέρος αυτής και στην Τζαμάικα και στον Μπομπ Μάρλεϊ και σε όλη αυτή την κουλτούρα των Ρασταφαριανών. Οπότε μέσα στα πράγματα είναι και η ελληνική εξωτερική πολιτική, μέσα στα πράγματα είναι και ο κύριος Ντόκος, δηλαδή είναι στη γενική ατμόσφαιρα, κολλάει τα μαμ. 15 φίλος από εδώ μέχρι την Πάρο, που λέμε και στην Άξο, τσαφ, σκάστον. Και τώρα παίρνει δεν παίρνει F-35 η Τουρκία, οι φίλοι μας λένε ενέν, να κι αν ζήσεις, να κι αν δεν ζήσεις.

Εδώ που τα λέμε. Εδώ που τα λέμε. Αν το σπίτι σου υπάρχει φωτιά, καίγεται,

Ο γιος σου είναι στο κάτεργο. Η κόρη σου πάνω στο Αλγέρι.

0: και είσαι σε κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ένα βήμα από το κατάντημα του αιώνος. Ωραία, έχεις χάσει εκπομπάρα, πρέπει να σου πω σήμερα. Όχι, δεν το έβαλα, αλλά έχεις χάσει εκπομπάρα, μόνο αυτό να σου πω. Χαιρετίζω και τον Χρήστο Νάνο. Τι λέει, ο εγγονός του πρώτου Ζαμπέτα συνεχίζει τη ραπ τέχνη του παππού του. Ήταν ο πρώτος διδάξας στην Ελλάδα, ωραίο. Α, να το βρω αυτό. Μην μου πεις ότι το έβαζε, όχι, εντάξει, μην είναι. Αν λοιπόν είσαι κατεδαφισμένος, ρε αδερφέ, το μαύρο στο χάλι, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μισό βήμα από τον κρεμό, έτσι σε νοιάζει αν ο γείτονας θα αγοράσει Range Rover? Ότι είμαστε σε μια φάση τώρα λίγο τέτοια με τους Τούρκους. Αυτό που κάνανε οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες στην Άγκυρα ήταν όχι επίδειξη δυνάμεως και κάτι παραπάνω. Εμείς πάντως μ' αρέσω, είμαστε χαλαροί, είμαστε chill άτομα, είμαστε... Τι είμαστε? Μια παξιμάδο κλίθρα. Λοιπόν, δεν θα βγάλω τις μουσικές από κάτω, θα βάλω όμως τους ακροατές από πάνω να πούμε μια καλησπέρα. Πριν άκουσα το φίλο μου τον Ανδρέα, πολύ χαίρομαι. Υπέροχος άνδρας, υπέροχος. Πραγματικά δηλαδή, 100 τέτοιους να έχει η γενιά του. Είναι μισή γενιά πριν από μένα ο Ανδρέας. Η χώρα θα ήταν σε εξαιρετικά καλύτερη κατάσταση. Αλλά αφήστε. Βράστα και κατούρατα. Οι Λιθουανοί έχουν μια έκφραση που μοιάζει με το βράστα και κατούρατα, που είναι βάφτο και πέτατο. Paint it and throw it away. Αυτό. Βάφτο και πέτατο. Καλησπέρα, ποιος είναι? Ναι.
1: Βάψω γαλάζιο και πέτω στη θάλασσα.
0: Γεια σου αγόρι μου θαλασσινό.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις φίλε μου, πώς είναι η Μαρία?
1: Ποια Μαρία?
0: Α, sorry. Α, είχα την αίσθηση ότι ήσουν ο Κορονιωτάκης. Αλλά δεν είσαι ο Κορονιωτάκης.
1: Όχι, όχι, καμία θέση.
0: Όχι, όχι.
1: Παραλία Πρασινών σε τηλεφωνώ, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Από πού παίρνεις, από?
1: Παραλία Πρασινών.
0: Πού είναι αυτά?
1: Το βρω.
0: Πού?
1: Σταυρό, Θεσσαλονίκη.
0: Α, αδελφέ μου, σου ζητάω συγγνώμη. Τις παραλίες Θεσσαλονίκης, ενώ θα ήθελα πολύ να τις ξέρω καλύτερα, δεν τις ξέρω αρκετά καλά.
1: Είναι δυνατόν? Δεν είσαι έτσι ποτέ?
0: Άστο, είμαι ασυγχώρητος. Δεν είμαι, βγάλε με πρωινή αναφορά, ευπιθώς αναφέρω, δεν δικαιολογούμε με τίποτα. Είμαι ο απόλυτος αλφα-αλφας.
1: Επειδή ήμουν αλλοχεία, θα σε βγάλω πρωινή αναφορά.
0: Βγάλε με να χαιρετήσω, αλλά έχω μάθει το κόλπο. Άμα ο λοχαγός είναι της προκοπής και εσύ χαιρετήσεις κανονικά σαν άνθρωπος, σαν καλό στρατιώτης, συνήθως τη χαρίζει. Τα παρτάλια δεν αντέχει ο διοικητής.
1: Θα σου πω κάτι. Είμαι σε μια περιοχή που ναι, τώρα εντάξει είναι γεμάτη με κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά το χειμώνα, εδώ που μένω εγώ, είμαι μόνο εγώ και σκύλα μου.
0: Τι ωραία ρε φίλε μου. Τι ωραία. Πώς τη λέει τη σκυλίτσα σου?
1: Τζίνα.
0: Τζίνα. Και είναι ράτσα ή είναι αδεσποτάκι ή μίαιμο?
1: Βασικά είναι ράτσα. Είναι ελληνικός ανιχνευτής.
0: Τι λες, η χνηλάτης είναι? Είναι αυτή που έχει τις βούλες, τις μαύρες...
1: Είναι ναι, μαύρο με καφέ.
0: Μαύρο με καφέ.
1: Μαύρο με καφέ.
0: Ναι.
1: Και πίστεψε με, το μοναδικό μου παράπονο είναι ότι έχει συνέχεια το κεφάλι της κάτω και μυρίζει τα πάντα. Μόλι τι λέω, ακόμη και στα αυτοκίνητα. Δεν έχει ναρκωτικά εδώ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Φυσικά έχει.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι λαγόσκυλο όμως. Αυτό κάνει. Μυρίζουν
1: είναι
0: αυτά.
1: Λαγόσκυλο.
0: Μυρίζουν αυτά. Εδώ εγώ που έχω ένα κοκονοειδές, που δεν είναι κυνηγόσκυλο να πεις. Λοιπόν, είναι συνεχώς με το μουσούδι κάτω, ειδικά άμα τη βγάλω έξω, ξέρω εγώ και τα σχετικά, με το μουσούδι κάτω να βρει από πού πέρασε η γάτα και να νιώσει Sherlock Holmes των σκύλων.
1: Όχι, εδώ πέρα ευτυχώς δεν έχουν πρόβλημα με τις γάτες. Είναι πολύ φιλικοί. Άσε που γέννησε και πριν από το Φεβρουάριο γέννησε, ναι, πριν από 2 εβδομάδες δώσαμε τα νεκρά σε έναν που έχει αρνιά Και τα φίλοι και καημένοι κάτι και τα ψάχνουν.
0: Αχ, το μωρέ. Έλα μωρέ τώρα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι, για να βγουν την αλήθεια.
0: Είναι τώρα μεταξύ μας είναι λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, πάντως, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Ναι, για πες.
1: Επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Όταν ήσουν στο Sky, σε έβριζα, δεν σε πήγαιναμε τίποτα.
0: Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Και εγώ δεν με πήγαινα τότε, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Θα σου πω, ξέρω εγώ, δεν πειράζει όμως.
1: Από τότε που μπήκε στη Βουλή και άρχισε να ταχώνεις ο ίδιος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μου άνοιξε την καρδιά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γιατί έφαγα πάρα πολύ ξύλο, μεταφορικά ομιλώντας.
1: Όχι, είδα και το ξύλο που έφαγες. Μην τα ξεχνάμε.
0: Όχι, εγώ δεν εννοώ το πραγματικό. Λέω ότι μου γίνανε πολλές επιθέσεις μέσα στα χρόνια. Επειδή είπα, εμείς πέντε πράγματα είπαμε. Δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσουμε τώρα όλα αυτά.
1: Και τελικώς
0: βρέθηκα εκτός. Για πες.
1: Είμαστε συνονόματοι, έτσι. Mm. Η αιδία του σημερινού κράτους είναι ότι δεν δέχονται την αλήθεια.
0: Φίλε μου,
1: να τους πεις την αλήθεια και σου λένε όχι, δεν είναι έτσι. Ρε παιδιά, άσπρο είναι, γκρι είναι, όχι μαύρο είναι. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Τους λες κάτι και σου λένε ακριβώς αντίθετο.
0: Νομίζω, φίλε μου, ότι ζούμε σε μια εποχή που με την έννοια της αλήθειας γενικώς δεν τα πάει καλά, διότι έχει ξεχάσει και τη σχέση της με τον Θεό. Ε. Η αλήθεια είναι...
1: Το κυριότερο. Σκέψω ότι εγώ που είμαι, επειδή δεν οδηγάω, δεν μπορώ να πάω Πάσχα στην Ανάσταση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία. Κάθε Κυριακή θα πάω να ανάψω το κατελάκι μου εδώ πέρα, θα το βγάλω έξω στον κήπο. Είναι μόνη μου επαφή με το Θεό. Και φυσικά...
0: Πόσο μακριά είναι, φίλε, κάτσε μια στιγμή, περίμενε να σε συντρέξουμε. Πόσο μακριά είναι η εκκλησία από εκεί που μένεις?
1: 5 χιλιόμετρα.
0: 5 χιλιόμετρα, οκ. Okay. Είσαι στο Σταυρό, μου είπες. Πού είσαι?
1: Όχι, δεν είμαι Σταυρό, είμαι παραλία Πρασινών. Είμαι διάμεσα Ασπροβάλτας με Σταυρό.
0: Ωραία.
1: Εγώ, είτε λοιπόν... Ασπροβάλτα είναι... Είτε Σταυρό είναι 5 χιλιόμετρα.
0: Να σου πω, άμα βρούμε έναν άνθρωπο να έχει διάθεση, αφού πηγαίνει και ο ίδιος στην εκκλησία και είναι από εκείνη την περιοχή, να σταματάει να σε παίρνει την Κυριακή το πρωί, να το φτιάξουμε.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Το τηλέφωνο μου...

0: γνωρίζει, γιατί είμαστε κοντά σε ηλικία. Mm. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο από σένα. Mm-hmm. Μεγαλώσαμε με Jack Norris, με Bruce Lee. Mm. Είχαμε κάποια ιδανικά, κάποια εντάλματα. Αυτά χαθήκανε. Κατάλαβε, θέλω να σου πω. Δηλαδή πηγαίναμε δισκοτέκ, ακούγαμε δίσκο ρε παιδί μου και χορεύαμε. Τώρα πάνε δισκοτέκ, αν υπάρχουν δισκοτέκ βέβαια, και ακούνε ό,τι παλαβομάρα έχει βγει. Επειδή ήμουνα, είχα και δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό, γι' αυτό σου λέω, και άκουγα κάποτε τραγούδια και έλεγα, τι βλακές είναι αυτά εδώ που βγάζουν, δεν μου δηλαδή. Τέλος πάντων, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες.
1: Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Σε φιλώ.
0: Να είσαι καλά. Και εσύ, η κοράκλα σου και η γυναίκα σου, να είστε καλά. Κοράκλα, ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
1: Η μεγάλη κόρη δεν είναι, η κοράκλα.
0: Α, μπράβο. Αυτό, ναι, μπράβο. Η γυναικάρα σου.
1: Έτσι, έτσι, αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Και εσύ, Κωνσταντίνε μου. Και άμα, άμα βρω άνθρωπο για τις Κυριακές, θα επικοινωνήσουμε.
0: Και να μην βρίσκουμε, θα τα λέμε μέσα από το τηλέφωνο. Μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
1: Θα χαίρομαι γι' αυτό. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά στην Τζίνα.
0: Όποτε θέλετε, όποτε μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα στο σπίτι μου, να σας φιλοξενήσω.
1: Φιλιά στην Τζίνα.
0: Και εδώ δεν θα φάτε ξύλο.
1: Μην ανησυχείς.
0: Απλά θα σε γαβγεί την Τζίνα και δεν θα σε ξέρει.
1: Φίλε, έχω μάθει να γίνομαι καπνός. Αυτό.
0: Ούτε δαγκώνει.
1: Έτσι.
0: Πίστεψε με, ούτε
1: φίλε,
0: δαγκώνει.
1: Η μάνα του Φεύγα δεν έκλαψε ποτέ. Φιλάκια. Να είσαι καλά.
0: Α, και κάτι ακόμα.
1: Για πες.
0: Άκουσες το καινούριο τραγούδι για τον Βελόπουλο.
1: Ναι, το πήρα είδηση. Ένας τύπος πάνω από Θεσσαλονίκη. Ναι, ένας τύπος από Θεσσαλονίκη το έχει κάνει νομίζω. Από
0: ναι,
1: πάνω.
0: Είναι αντιπολίθνη ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό που μιλάει για τον Βελόπουλο.
1: Mm.
0: Σήμερα παρουσίασε το καινούριο.
1: Α, θα τα ακούσω.
0: Για την ελληνική λύση.
1: Θα τα ακούσω και θα τα πούμε.
0: Το οποίο είναι απίθανο, μιλάμε, έτσι. Είναι φοβερό, δηλαδή. Εγώ σήμερα τα άκουσα 10 φορές.
1: Α.
0: Από την ώρα που βγήκε. Δηλαδή, και καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε γαμώ. Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι, ναι, μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, πώς είναι δυνατό σε δύο μέρες, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ και το βγάλε.
1: Ναι, μην, είναι, αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, το ξέρω, παιδί μου, αλλά...
1: Είναι εύκολο πλέον, εύκολο. Δεν είναι όπως ήταν πιο παλιά.
0: Αχ, ναι. Πιο παλιά, για να γράψω εγώ ένα στιχάκι για την κοπελιά μου, μου έπαιρνε ολόκληρη εβδομάδα.
1: Μωρέ, άλλες οι διαδικασίες.
0: Α, θα το ξέρω, τα μέσα. Καλά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ εσένα, σε φιλώ.
0: Γερός δυνατός να είσαι... και εντάξει, άσε τώρα λιγάκι τη ρέγγε.
1: Και λάκερδε.
0: Και άσε λιγάκι την ελληνική.
1: Από αύριο.
0: Και άσε τον... το Χίο.
1: Και τον Μυτιλίνη. Σε φιλώ.
0: Φιλάκια.
1: Να πούμε ότι και αυτό το επικό κομμάτι... της γενιάς μου, Don Pen, και αυτό reggae είναι.

Ρε και κυρίες και κύριοι, για την ελληνική εξωτερική πολιτική υπαρκτός μπαφισμός. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Ντόκος και η συναυτό είναι ευεργετούμενοι των κειμένων διατάξεων για την φαρμακευτική κάναβη, η οποία επιτρέπει πλέον στον Έλληνα πολίτη με την κατάλληλη συνταγή γιατρού να κάνει χρήση του συγκεκριμένου σκευάσματος, με αποτέλεσμα δηλαδή, σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, η ελληνική εξωτερική πολιτική να είναι high as a kite. Διότι δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται αλλιώς, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητή μου φίλη, μάλλον ερμηνεύεται. Υπάρχει άλλη μια εξήγηση, θα πάμε προς το τέλος. Το γεγονός ότι από το 2024, και θα τα ανεβάσω τώρα με το που θα κλείσουμε, επειδή, να σας πω, μου φαίνεται

αντιραδιοφωνικό τώρα να σας βάζω ολόκληρα αποσπάσματα. Και θα τα ανεβάσω λοιπόν κλείνοντας την εκπομπή μετά στο κανάλι στο YouTube τα αποσπάσματα στα οποία σας λέμε, και όταν λέω σας λέμε είναι ένας σκασμός από μέσα. Ότι δηλαδή ο Τραμπ ετοιμάζεται να κάνει την μεγάλη υποχώρηση σε αυτό το ζήτημα και ότι η Τουρκία, μάλιστα από εκεί ξεκίνησε το ρεπορτάζ. Μαγική λέξη, ρεπορτάζ. Όχι να είχαμε να λέγαμε, όχι trust me bro, ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λοιπόν από το 2024, αυτό το οποίο έλεγε είναι ότι είχαν διαμηνήσει μέσα από κάθε κανάλι και σε όλους τους τόνους οι Τούρκοι ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα S-400. Είναι σαν να μην τους έχουμε. Το 2025 έρχεται ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου κυρίας Ζαχαράκη από την Έγκριτον εφημερίδα Το Έθνος, στο οποίο λοιπόν ρεπορτάζ, το οποίο είναι τέλη Ιουνίου 2025, δηλαδή πριν από έναν σχεδόν χρόνο και λίγες μέρες, εξηγεί ότι οι διαδικασίες τις οποίες βλέπουμε τώρα να εκβάλλουν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα και να καταλήγουν στις υποσχετικές του Τραμπ έναντι των Τούρκων, ότι πρόκειται τελικώς να τα πάρουν τα F-35. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγε είναι ότι οι συγκεκριμένες αυτές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται κιόλας σε προχωρημένο στάδιο. Και αυτό μας το έλεγε πέρυσι το καλοκαίρι. Και λέω τώρα, ρωτάω,

Σας λέω λοιπόν, πόσο ρεγκεντόν πρέπει να είναι η ομάδα των συμβούλων ασφαλείας, εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Είτε κανένας δεν προειδοποίησε ότι κοίτα, να το, έρχεται.

σίγουρα δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να το αποτρέψουν και να το αποσοβήσουν, διότι το βλέπουμε να γίνεται. Η δε γενική τους προσέγγιση, αλλά και αυτά που λέγανε στον Πρωθυπουργό, και όπα τώρα εδώ πέρα, με συγχωρείτε, θα μιλήσει το ρεπορτάζ που δεν χωρά αμφισβήτηση. Πριν από τι έχουμε σήμερα, έχουμε 8 εβδόμου. Ιούνιος, περίμενε.

Λοιπόν, πριν από περίπου 3,5 μήνες, 3,5 μήνες, δηλαδή περί τα μέσα προς τέλη Μαρτίου του 2025, έγινε μια συνάντηση στο Μεγάρο Μαξίμου, στην οποία παρέστησαν ο κύριος Ντόκος, άλλο ένα πρόσωπο, δεν θα πω ποιος είναι, αλλά όποιος ακούει και ξέρει αντιλαμβάνεται ότι άμα σας λέω ότι ήταν άλλο ένα πρόσωπο, μάλλον έχω γνώση και πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Δεν ήταν καμία συνάντηση μυστική, δεν ήταν καμία συνάντηση top secret, δεν ήταν κάποια συνάντηση

κρυφή μυστική με οποιονδήποτε τρόπο. Ήταν μια συνάντηση εργασίας. Και ήταν μια συνάντηση εργασίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Και άλλου ενός προσώπου. Ο Σύμβουλος λοιπόν Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, επειδή τον ρώτησε ο Πρωθυπουργός σε εκείνη την συνάντηση, ουσιαστικά αυτό το οποίο απάντησε είναι: «Έλα μωρέ, δεν ανησυχούμε πραγματικά, διότι έχουμε με το μέρος μας το Κογκρέσο». Γι' αυτό παίζω δύο ρες ρέγγε. Επειδή η μαριχουάνα του συστήματος αυτού είναι το Κογκρέσο. Είναι, ξέρετε, έλα φίλε Κογκρέσο.

πάρουν τα F35 και ο Θάνος, ξέρεις, τραβάει μια γερή τζούρα και κογκρέσο. Τελειώνει αυτό και ρίξε το επόμενο εσύ, όποιον άνε, όποιο έχεις έτοιμο. Get up, stand up, δεν είναι αυτό? Ναι, αυτό είναι. Stand up for your right. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, δεν έχω εγώ δικαίωμα στο να τα γράφω όλα στα παλιά μου τα παπούτσια και να μην με απασχολούν αυτές ποταπές, χθαμαλές λεπτομέρειες της ιστορίας που εξελίσσεται, αδιαφορώντας πλήρως για το τι πιστεύουμε και τι αισθανόμαστε εμείς. Αυτές τις εξελίξεις, όπως για παράδειγμα ότι η Τουρκία γιγαντώνει το οπλοστάσιο της με κορυφαία οπλικά συστήματα, τα οποία μέχρι πρότινος λέγαμε ότι δεν θα μπορέσει να πάρει και ότι κάποια λίγα από αυτά θα τα έχουμε όμως μόνο εμείς. Λοιπόν, δεν έχει αυτό το ενδιαφέρον του? Και δεν μπορούμε εμείς να το κρίνουμε πολύ ενδιαφέρον και συγχρόνως να πούμε στα παλιά μου τα παπούτσια, ρε φίλε, δύο ώρες σμπότσομ, δύο ώρες ρέγγε. Ρε φιλενάδα, άκου, εγώ σήμερα παίζω μουσική για τον τόκο. Για τον τόκο, το Ελιαμέπ, την ελληνική εξωτερική πολιτική. Φιλενάδα, επειδή είσαι εδώ από το 24, τι λέμε? Ότι οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Από το 24 το λέμε. Από τον Ιούνιο του 24 έχω βρει το τελευταίο, το πρώτο βίντεο. Μπράβο, στα γενέθλιά σου. Είχαμε μαζευτεί, κόβαμε την τούρτα σου, κοριτσάρα μου, και λέγαμε θα πάρουν τα F-35. Λοιπόν, είναι 26. Οκ. Και μαθαίνουμε τώρα από όλους τους υπόλοιπους, όχι από εμάς, ότι παίρνουν τα F-35. Δύο χρόνια τι κάνουμε? Έχω λοιπόν την εξής θεωρία. Ότι από τότε που κατέστη, προσβάσιμη η φαρμακευτική κάναβη και στην Ελλάδα, σωστή εξέλιξη, τα καλά να τα λέμε. Στηρίζω. Δεν ψηφίζω, αλλά στηρίζω. Στηρίζω. Τικούν όλα μου. Πηγαίνουν στα φαρμακεία η ομάδα του κυρίου Ντόκου. Κάνουν χρήση φαρμακευτικών συνταγών. Μπορεί να έχουν μια ισχυαλγία, μια διατροφική διαταραχή. Και ο μπάφος πάει γόνα. Έχουν αράξει, έχουν σκάσει το 25φυλλο και δύο χρόνια τώρα βλέπουν τους Τούρκοι να κάνουν ό,τι κάνουν και λένε, χαλάρα, έλα ρε φίλε, χαλάρα.

Αλλά άκου τι γίνεται. Δεν συμπαθώ γενικώς την κουλτούρα της διασκευής και όλο αυτό, για παράδειγμα, μου λες, ξέρω εγώ, Linkin Park, If They Were Reggae. Τις προάλλες μου είπες κάτι διασκευές Bossa Nova. Εσύ μου τις είπες ή μου τις είπε ο Εφραίμ? Ο Εφραίμ μου τις είπε. Ο Εφραίμ, κάτι διασκευές, ξέρω εγώ, το Sweet Child of Mine σε Bossa Nova. Δεν με ψήνουνε, ρε φίλε, για κάποιο λόγο, όλα τούτα. Για δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εγώ το χαμήλωσα? Όχι. Εσύ δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εδώ είναι Ευρέγγε. Διότι είναι Jewish. Είναι Jerusalem, λέγεται το κομμάτι, τον Alpha Blondy. Ηλεκτρικό πιάνο. Φίλε, ο τύπος είναι μαύρος και πρέπει να είναι Αιθίωπς. Φοράει από πάνω το αιθιοπικό, το τρικολόρ, το πράσινο, και τραγουδάει εβραϊκά. Άκου τώρα, σε παρακαλώ.

Σε κάποια επίκληση στον Θεό είναι Χατά Χαντονάι. Αντονάι είναι ένα, νομίζω, από τα ονόματα που μπορείς να αρθρώσεις στο πλαίσιο της εβραϊκής θρησκείας και αφορά στον ύψιστο. Διότι τα hardcore ονόματα του ύψιστου δεν μπορείς να τα μιλήσεις, δεν μπορείς να τα πεις. Oh yeah, Jewish Arigue Nagila Hava Nagila Hava. Δεν κάνω πλάκα, το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο στο τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ και δείχνει και Έλληνες παπάδες.

Revelation in Jerusalem Shalom. Ακούτε, δεν σας κάνω πλάκα, είναι πραγματικό το κομμάτι. Jewish Reggae. Ευρέγγε. Ναι, Σοφία, εξωτερική πολιτική, take it easy. Chill, man. Ωπα, καλησπέρα και στον Μάνο Λιγαριφάλου. Γεια σου πάλι, Χρήστο, και γεια σου και ο Τίκο.

Για, δεν υπάρχει εδώ μεταξύ η εικόνα αυτού του ανδρός, ο οποίος πρέπει να είναι Αιθίωπς με τζαμαϊκανή περιβολή, τουλάχιστον στην κεφαλή, με αυτόν τον σκούφο τον χαρακτηριστικό, τριχρωμία, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο βεβαίως, και Παλαιστίνα από κάτω. Ο δε τύπος αυτός είναι Εβραίος.

Κατάλαβες. Κάτι τέτοια ακούει το Ελιαμέπ, κάτι τέτοια ακούνε οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και λένε αλλά μωρέ, και η Εβραίοι τσιλ. Είναι, δεν κοιτίζει. Δεν είναι, φίλε μου, δεν είναι. Είναι σουρεαλιστικό, είναι, βλέπω τον Bob Marley να μιλάει εβραϊκά.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, με μουσικές που κατά κανόνα μόνο στον Άχη 99,8 ακούτε και ίσως και μόνο σε τούτην εδώ την ώρα, έρθει σιγά σιγά η ώρα της ώρας που θα σας χαιρετήσουμε.

Πάντως παραδέχομαι τους UB40, έχουν εντάξει στο καλλιτεχνικό τους ρεπερτόριο και την θεματολογία, ρε φίλε, δεν παίζουν μόνο ρέγγε. Μιλάνε και για τις ομορφιές της Τζαμάικα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, για παράδειγμα, λέγεται Kingston Town και λέει για τα ηλιοβασιλέματα στο Kingston. The girls are playing. Speak of cultural appropriation. Λοιπόν, εκπομπή για τους πολλούς και εκπομπή για τους λίγους και σε 10 περίπου λεπτά εκπομπή No More.

And from moment to moment there will be no more moment. Ξέρεις, μου λέει ο Κώστας από που πήραν το όνομά τους, UB40. Όχι φίλε, δεν έχω πάρα μικρή ιδέα. Για ελέησέ με αυτό το snippet of information, please.

Άραγε να υπάρχει καμία πληροφορία κάπου ή κάποιο κομμάτι από μια μπάντα που λέει Eskimo Squad. Βέβαια, να το ψάξω άλλη φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θάνο Ντόκο, διότι και σήμερα μας, σήμερα ειδικά σήμερα, όχι και σήμερα μόνο, μας ενέπνευσε για ένα δύο-ωρο χαλαρωτικό στο γενικό έτσι πρότυπο και στο μοτίβο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Λοιπόν, αυτό είναι original, πρέπει να σου πω. Και όταν λέω original, εννοώ ότι την εποχή που μεσουρανούσαν οι Wailers και ο Bob Marley, υπήρχε ένα ολόκληρο οικοσύστημα έρεγε προφανώς μουσικής στην Τζαμάικα, μέσα στο οποίο διακρίνεται η μορφή των Burning Spear, ή καυτή λόγχη, ξέρω εγώ πώς θα το πεις αυτό. Ο frontman των Burning Spear, ο Winston Rodney, είναι ένας, πώς να το πω, ούτε αντι-Marley είναι, ούτε συμπληρωματικός Marley είναι. Είναι όμως από τους λίγους εκείνης εποχής που έχουν πολλά και ωραία τραγούδια στο στυλ, αν θες, και τη γενική ατμόσφαιρα των τραγουδιών των Wailers και του Marley. Ένα από τα μέλη των Wailers είναι αυτό που είχε ξεκινήσει και το συγκρότημα Burning Spears. Και το ενδιαφέρον είναι ότι σε όλο αυτό το οικοσύστημα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να είναι μέλη δύο ή και παραπάνω συγκροτημάτων ταυτόχρονα. Λοιπόν, όλα λόγω, τι λες τώρα, ο Αλφα Μπλόντι λέει το έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Τι λες ρε φίλε, wow. Λοιπόν, κοίτα, μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Για να ακούσω τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα είναι να βγάλω Burning Spear και να βάλω Αλφα Μπλόντι για να κλείσουμε έτσι. Περίμενε.

Συγγνώμη, εγώ εκεί μέσα σε αυτό το βίντεο κλιπ νομίζω ότι είδα τον αγαπητικό της Κορεάτισσας, Bruno Mars συγκεκριμένα. Λοιπόν, και κλείνουμε με Alpha Blondy. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι τις τελευταίες δύο ώρες, τουλάχιστον όσοι αγαπάτε αυτήν την μουσική, ευχαριστηθήκατε. Πλάκα-πλάκα, είναι πολύ καλοκαιρινή αυτή η ατμόσφαιρα και αυτή η διάθεση. Λοιπόν, μπασίστες, μπαφίστες και λυποί μας φίλοι και φασίστες. Φασίστες, μπαφίστες, φασίστες, μασίστες. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε ξανά τον Θάνο Ντόκο για αυτήν την έμπνευση ουσιαστικά της χαλαρότητας. Αυτό το χαλαρού ήττα, αυτό το όλα όπα και τσιλ. Μαν, οκ, μπρο, δεν τρέχει. Αυτή είναι η διάθεση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αυτή είναι η διάθεση των συμβούλων του Πρωθυπουργού τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Είτε δεν πήρανε πρέφα ότι οι Τούρκοι όντως ετοιμάζονται να πάρουν τα F-35, είτε το πήρανε πρέφα και είπανε με έναν τρόπο ο οποίος, να σου πω την αλήθεια, χαρακτηρίζει και την μεταφυσική στάση του ελληνισμού σε κέρυες και κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Δηλαδή το γεννηθεί το θέλημά σου. Μην νομίζεις, ο Ντόκος είναι ουσιαστικά η συνέχεια των Ρωμαίων πολεμιστών στα τείχη της βασιλεύουσας. Το είχαν πάρει απόφαση ότι πολύ θα τουρκέψει, αλλά λένε γεννηθεί το θέλημά σου. Κάπως έτσι λοιπόν. Τι σημασία έχει αν πήρανε μία βομβάρδα, δύο βομβάρδες, τρεις βομβάρδες, πέντε βομβάρδες? Θα την κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε βασικά τι πολεμιστή στα τείχη? Ούτε καν πολεμιστή στα τείχη. Άμεση, μοναστήρι, κατευθείαν ομφαλοσκόπηση.

τω μεταξύ, ο κύριος αυτός, ο Αλφα Μπλοντή, είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι τραγουδάει ρέγγε στα εβραϊκά. Έχει μεγαλώσει.

Παιδιά, μέχρι και το Wish You Were Here έχει κάνει διασκευή ο Αλφα Μπλόντι, που ειλικρινώς δεν ξέρω πώς μπορεί το Wish You Were Here να βγει σε τέτοιου είδους έκδοση και εκδοχή. Think you can tell heaven from hell? I'm not sure. I can, αλλά θα τα πούμε με το καλό αύριο στις 6. Φίλε, είναι καλό, ε. Περιέργως είναι καλό. Και τι γκάιντα μέσα. Δηλαδή είναι ρέγγε γκάιντα και Wish You Were Here και Pink Floyd. Ναι, είναι Highland Reggae.

Λέω αύριο ξανά μαζί με ίδια η παρέμφερη μουσική.

Δεν θα έχω αύριο. Θα τον λιώσω στη Ρέγκια. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε σε καλοκαιρινό mood. Θα μου πάρει 3-4 μέρες να ξεπεράσω, από ό,τι φαίνεται, τα ντόκο vibes. Ντόκο vibes. 2 χρόνια το ξέρουνε ότι οι Τούρκοι τα παίρνουνε. Τα F-35 δεν νοιάζονται. Οι αρίδες αράζονται. Οι Έλληνες με τους Τούρκους γιατί να σφάζονται. Κάποιες συνήθειες δεν αλλάζονται. Δεν αλλάζονται. Δεν σας αξίζει ρε αυτή η εκπομπή. Καληνύχτα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή Υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Η παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγεί το αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων στο θέμα των Τεμπών, μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνετε το χώρο του εγκλήματος. Και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν, αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλέα του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ κατά τη συνεδρίαση του. Από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και σήμερα στις 6 εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα, με τον Brent να πλησιάζει τα $100 το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να διευρύνεται, καθώς οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη, στη Νότια Γαλλία τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά. 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετόπων. Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μάχη στα σπορ» με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ μάχη στα σπορ από τις 8 μέχρι τις 9, μάχη 99,8 στα FM και έχουμε πολύ αθλητική επικαιρότητα σήμερα, δεδομένου ότι υπάρχουν πλέον ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Μία εξ αυτών του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου είναι ήδη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και μάλιστα με γκολ. Το γκολ όμως έχει έρθει από την πλευρά της Δυναμό Κιέβου με τον Μπράζγνο. Στο τρίτο λεπτό μόλις της αναμέτρησης βρέθηκε σε θέση βολής με ένα δυνατό σουτ σχεδόν στο ύψος της μεγάλης περιοχής, έκανε το 1-0 και
1: πάει το γκολ και δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Σίγουρα μια αναμέτρηση που δεν ξεκίνησε καλά με τον καλύτερο τρόπο. Τραυματίας ο Αλή, ο παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα από την ομάδα του ΠΑΟΚ, γι' αυτό τώρα βγαίνει έξω να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της ομάδας. Ο Λύση δεν δείχνει να το πιστεύει, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, και προσπαθεί τώρα να σουλουπώσει την κατάσταση. Εξέλιξη του παιχνιδιού 1-0, δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ με το καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια στην άμυνα. Στα στόπερ θα είναι ο Χατζηδιάκος, ο οποίος μόλις ήρθε στην ομάδα του ΠΑΟΚ με μία προπόνηση παίζει και το παιχνίδι μαζί με τον Μιχαηλίδη. Στα άκρα βρίσκονται οι Γκόμες μαζί με τον Κένι. Το δίδυμο στα χάφο Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρη. Ο Γιάννης Κωνσταντέλια στον αγαπημένο του ρόλο, στο δεκάρι πίσω από τον Ανέστη Μύφου. Στα άκρα της επίθεσης είναι ο Τάχα Αλή μαζί με τον Ζίφκοβιτς. Η Δυναμό Κιέβου ξεκίνησε με τον Εσχερέτ κάτω από τα δοκάρια, Μιγβάκο, Μπολβάρ, Γκεντζιόρα, ο οποίος βρίσκεται απέναντι στην παλιά του ομάδα, Ντούμπνισακ, Μπίχνανοκ, Μπράσκο, ο σκόρερ της ομάδας των Ουκρανών, Σαπαρέγκο, Γκερέρο, Βολοσίν και Μποναμαρέγκο είναι οι παίχτες που ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Είπαμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ πολύ νωρίς βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0 και θα πρέπει πλέον να δούμε πώς θα αντιδράσει απέναντι στην Ουκρανική ομάδα. Τώρα δεν είναι όμως το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa League έχουμε στο 49 Καραμπάχ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 0-0. Στο υπόλοιπα παιχνίδια πέρα του ΠΑΟΚ, Σέριφ Σπορ Μακάμπι Τελαβίβ 0-1, Τρόμσο Νορβηγίας Χράκατ Κράλοβε από την Τσεχία 0-0 και στο 8 μόλις Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1. Να θυμίσουμε ότι αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί θα βρει στο δρόμο του τον ιτημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού, δηλαδή Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Στα παιχνίδια τα οποία θα ακολουθήσουν το βράδυ στις 9, η Μπεσίκτας αντιμετωπίσει τη Μίτλαν στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, Σετ Γκάλεντ Μπενφίκα, Τβέντε Βερεσβάρος και Χάιντουκ Σπλικ Πάφος. Στο Conference League έχουμε ήδη ένα τελικό αποτέλεσμα. Έρχεται από το Κόσοβο, Μαλισέβα Κόσοβου Χιμπέρνιαν 2-0. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και έκπληξη. Και στο Αλγκασκέρτα από την Αρμενία με την Κλουζ της Ρουμανίας στο 1-1. Λιμπάγια Λετωνίας Αούστρια Βιέννης 0-2. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Σε εξέλιξη στο 78 Πανεβεζής Λιθουανία το Μπολ Καζακστάν 1-0. Στο 51, όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, Ελσίνκι Φιλανδίας Κορελέιν από την Βόρεια Ιρλανδία 3-0, Ντεμπρετσένι Πιούνικ 0-0, Ντίλα Γκόρι Γεωργίας Απόλλωνα Μεσού Κύπρου 0-2, Παϊντέ Εστονίας Ζήρα Αζερμπαϊτζάν 0-0, Φλόρα Ταλίν Εστονίας The New Sense από την Ουαλία 1-0, ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο με Μπεϊτάρια Ιερουσαλήμ είμαστε στο 0-0. Να πούμε μόνο που υπάρχουν γκολ. Ράκοφ Βαλέτα 0-1 έκπληξη μέχρι στιγμής. RFC από τη Λετωνία με τη Βέστερη Ισλανδίας 2-0. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι αρκετά, είναι στο 0-0. Αυτά λοιπόν στο ξεκίνημα της εκπομπής και κυρίως για τον αγώνα του ΠΑΟΚ που επαναλαμβάνω δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο, αλλά η Δυναμό στα πρώτα της πατήματα φαίνεται να είναι πιο έτοιμη και από φυσική κατάσταση. Τώρα ένα γέμισμα που έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή δεν εγκυμονεί κινδύνους για την εστία της Ουκρανικής ομάδας και έτσι τελείωσε αυτή η προσπάθεια
0: για τους Ουκρανούς. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει την πρόκριση και αυτό γιατί έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάτι πολύ καλό στην Ελλάδα, κάτι το οποίο έχουμε να γευτούμε από το 2011-12, δηλαδή να μπει η Ελλάδα στο top 10 των ευρωπαϊκών ομάδων βάσει της βαθμολογίας. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να πούμε ότι για πρώτη φορά το 2001-2002 και δεύτερη, μόνο δύο φορές το έχουμε πετύχει αυτό, είχαμε τέσσερις παραδοσιακούς εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, και έχουμε πενταψήφιο συντελεστή βαθμολογίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έχουμε να το κάνουμε από το 2001-2002. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει 17.500 πόντους, 15.750 ο Ολυμπιακός, 13.250 έχει ο Παναθηναϊκός, 11.000 ο ΠΑΟΚ, και αυτό ασφαλώς τους βοηθάει πάρα πολύ για να βρίσκονται ψηλότερα στην βαθμολογία και να έχουν και ευνοϊκότερες κληρώσεις. Θα μου πεις τώρα ευνοϊκότερη κλήρωση και ο ΠΑΟΚ τώρα είχε και με την Δυναμό και ήδη κάνει με 1-0. Τώρα τι χρειάζεται η χώρα μας ώστε να μπορέσει να πετύχει κάτι που από το 2004 και μετά δεν το έχει επαναλάβει, δηλαδή να έχει τρεις εξασφαλισμένες θέσεις για το League Phase. ΑΕΚ και Ολυμπιακός, ακόμα και αν αποτύχουν στα προκριματικά, έχουν μια εξασφαλισμένη θέση σε Europa League. Ο Όφι, ακόμα και αν αποκλειστεί από το Europa League, θα έχει μια θέση στο Conference League. Εάν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με τρεις προκριματικά γύρους που έχουν μπροστά τους πάρουν το 5-5, κάτι το οποίο έχει να συμβεί από το 2007, είναι πιθανό, είναι πολύ δύσκολο μάλλον να χαθεί ο στόχος για να μπούμε στο top 10. Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο πρόγραμμα, γιατί πέρα από την Δυναμό που είναι σε εξέλιξη το μάτς, είναι ήδη πίσω 1-0, αλλά αν δεν τα καταφέρει, τότε μπορεί να βρει μπροστά του την Άντερλεχτ ή ακόμα και τη Χάμαρμπι, δυνατές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά έχει πολύ πιο εύκολο έργο με την Ουγγρική Πάξη και τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα 1948, και έτσι μπορούν να έρθουν οι βαθμοί οι οποίοι χρειάζονται. Ανοίγω παρένθεση γιατί βλέπω ο Αλή ξαναβγαίνει τραυματίας, φαίνεται να έχει χτυπήσει κάπου στον ώμο, μάλλον εκεί, και ζητάει από τον γιατρό να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Να λοιπόν ένα εξτρά πρόβλημα για τον Λίτσι, ο οποίος δεν ξέρω αν σκοπεύει ήδη να μπει και σε μια προώρη διαδικασία για να κάνει την πρώτη του αλλαγή. Κλείνουμε την παρένθεση. Λέγαμε λοιπόν ότι μπροστά μας υπάρχουν η Πολωνία και η Τσεχία. Η διαφορά όμως μπορεί να καλυφθεί πολύ εύκολα. Η Πολωνία δεν έχει αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές της συμμετοχές την ομάδα που έφερε τους περισσότερους βαθμούς και ήταν η Λέγκια Βαρσοβίας. Η Κατοβίτσε για την Τσεχία είναι μια ομάδα η οποία έχει καλή παρουσία. Εν πάση περιπτώσει, με απλά μαθηματικά, η Ελλάδα έχει καλύψει μια διαφορά 3.300 βαθμών από τη 10η θέση και ίσως θα μπορούσαμε να το είχαμε πετύχει, μας έλειπε μια ισοπαλία. Φέτος ξεκινάμε πολύ δυνατά και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να το καταφέρουμε αυτό. Γιατί μπροστά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Άμα μπεις στο top 5 είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί υπάρχει Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και βάλτε σαν έκτη και την Πορτογαλία. Άρα από εκεί και πέρα μετράμε. Ο ΠΑΟΚ τώρα, να η αντεπίδεση, να και το γκολ για τον ΠΑΟΚ. Offside ζητούν, ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός ο οποίος ισοφαρίζει για την ομάδα του Δικεφάλου σε μια πολύ ωραία ενέργεια που έγινε με κάθε την πάσα. Η μπάλα κατέληξε στον Κωνσταντέλια με ένα σκαυτό σουτ. Αυτός πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της ομάδας της Δυναμό και ισοφάρισε σε 1-1. Οι Ουκρανοί είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για φάουλ, για offside, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Για να δούμε ξανά την φάση. Εδώ στη μεσαία γραμμή ο Ζαφίρης περνάει μια ωραία κάθετη πάσα σε Κωνσταντέλια. Ωραίο το σκαυτό σουτ, περνάει την μπάλα πάνω από τον Ουκρανό πορτιέρε. Έτσι λοιπόν γίνεται το 1-1 για την ομάδα του Δικεφάλου, που με αυτόν τον τρόπο ξαναμπαίνει ουσιαστικά στο παιχνίδι πολύ γρήγορα, γιατί όσο βρίσκονταν πίσω στο σκορ, σαφώς και τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για την ελληνική ομάδα. Να λοιπόν που καταφέρνω πάω να απαντήσει άμεσα.
2: Λοιπόν, αυτά με ΠΑΟΚ. Θα πάμε τώρα να δούμε όμως στο ξεκίνημα τι γίνεται και με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός ξεκινάει και αυτός τις υποχρεώσεις του σε λίγη ώρα, αντιμετωπίζοντας την ομάδα της ΠΑΞΗ. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να καθαρίσει από τώρα την υπόθεση πρόκριση, και ήδη είναι γνωστή η εντεκάδα την οποία θα παρατάξει ο Τζέικοπ Νίστρουμ, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις, με ένα σχηματισμό με 4-2-3-1. Ο Ινάγκη Πένια βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, στα άκρα είναι δεξιά ο Τσάπρας, αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος, Ντεφράι και Αχμέτ Ντουμπά είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ετιέν Καμαρά θα είναι το εξάρι της ομάδας, με τον Άνταμ Τσέριν στο 8 σαν αμυντικό χαφ. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς πίσω από τον προωθημένο Ανδρέα Τετέι, και στη δεξιά πλευρά της επίθεσης ο Άννα Ζαρουρί και αριστερά ο Σαντίν Αντίνο. Αυτή είναι η εντεκάδα των Πρασίνων. Στις αλλαγές Τσάβες, Κοτσαρίς, Κάτρης, Λάβδας, Ντρόγκελεν, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κουντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρη, Μπινιάρης και Ράστοντερ είναι οι παίχτες οι οποίοι θα είναι σήμερα στον πάγκο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να φέρει και αυτός βαθμούς για την Ελλάδα. Εξηγήσαμε παραπάνω πόσο σημαντικό είναι να έρθουν αυτοί οι απαραίτητοι βαθμοί για την χώρα μας, και σιγά σιγά έτσι όπως πάμε θα έχουμε και εξασφαλισμένες θέσεις για το Champions League, και ίσως σε πολύ καλύτερη φάση να είναι και η δεύτερη θέση που οδηγεί όχι μόνο στα αποκριματικά αλλά και λίγο περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ, βλέπω ότι μετά το γκολ το οποίο πέτυχε, πιέζει και είναι ξανά στο προσκήνιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ που ψάχνει ο Ζαφίρης, κρατάει την μπάλα, αλλάζει πόδι, δεν μπορεί να κάνει το σουτ, ούτε και την πάσα χάνει την κατοχή, δεν αλλάζει κάτι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος είναι έτοιμος για να φτάσει σε μια νίκη. Εμείς θα πάμε τώρα στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τον προπονητή, τον Τζέικοπ Νίστρουμ, ο οποίος μίλησε χθες ο εκπροσώπους τύπου, και ουσιαστικά θα πάρουμε έτσι μια εικόνα για το πώς βλέπει και πώς θα αντιμετωπίσει, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Ουγγρική ΠΑΞΗ.
3: Όπως είπε και ο Άνταμ Τσέριν, ο στόχος μας είναι σαφής και αυτός είναι η πρόκληση. Για οποιαδήποτε διοργάνωση και αν συμμετέχουμε, είτε είναι το Champions, είναι το Europa, το Conference, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και προχωράμε με σεβασμό στον αντίπαλο. Αύριο αντιμετωπίζουμε την ΠΑΞΗ, είναι μια ομάδα η οποία έχουμε δει, έχει παίξει. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε και τους δύο αγώνες που έχουμε ενώπιον της αντιπάλου. Ξεκινάμε λοιπόν αύριο και προχωράμε και βλέπουμε την συνέχεια των διοργανώσεων.
4: To put on the pitch tomorrow, if we do that, then we have a fair chance of a good starting result here in Hungary.
3: Από το επιτελείο, το staff, το ιατρικό, όλο το επιτελείο που μας περιβάλλει, τα δώσανε όλα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για μια καλή αρχή. Βεβαίως είμαστε εδώ, παίζουμε ένα παιχνίδι εκτός έδρας αύριο. Είδα το γήπεδο είναι, δεν είναι τέλειο, είναι κάπως ξερό, αλλά αυτό είναι που έχουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο και σεβασμό και στις δικές μας δυνάμεις και στη δική μας την ικανότητα, και πιστεύω ότι έχουμε πολλές δυνάμεις. Άρα ξεκινάμε αύριο με αυτό το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη ΠΑΞΗ.
4: That it was Conference League qualification, and obviously everybody knows that a qualification for Champions League or Europa League is better because of two reasons. One thing is that it's a bigger tournament, but maybe the main reason, also from my experience in Copenhagen, is that you have a security net under. So if you fuck up once, then there is the next best or the third best. I've been through.
3: Μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε, αλλά όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό, όλοι γνωρίζαμε την κατάσταση και όλοι γνωρίζαμε ότι δεν θα ήμασταν στο Champions League, αλλά επίσης ότι δεν θα υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση μαξιλαράκια. Έχω την εμπειρία από αυτήν, όπως αναφέρατε, τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε τις εναλλακτικές. Αλλά αυτό το αντιμετώπισα. Θυμάμαι και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που είχα απέναντι στην Κοπενχάγη το 2024. Τώρα βρισκόμαστε με τον Παναθηναϊκό σε μια κατάσταση για το 2026 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπάρχει πίεση. Ο στόχος όμως είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο league phase. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει και για όλες τις ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν.
4: 6 months, then it's maybe in 12 months, because perfection takes time. It takes many minutes together. Players together on the pitch, trainings, games together with their new coach. But no matter what, then we need to find our way to do results, to make good results on its way. But perfection takes more than 4 weeks, and now we have to compete. It's not friendlies anymore, and then we will see how fast, how slow things are going to take. But so far, I'm positive.
3: Ήμασταν όλοι μαζί στη διάρκεια της προετοιμασίας, παίξαμε φιλικά παιχνίδια. Οι παίκτες έμαθαν αυτά που θα θέλαμε, είδανε και κατανόησαν αυτά που πρέπει να κάνουμε. Τώρα, εάν με ρωτάτε για το στυλ του παιχνιδιού, εάν με ρωτάτε για τον τρόπο με τον οποίο θα συνδυαστούν όλοι, σίγουρα αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο 4 έως 8 εβδομάδων, αν θέλετε. Η τελειότητα θέλει χρόνο, θέλει συνδυασμούς, θέλει παιχνίδι, θέλει επαφή. Πρέπει να βρούμε στο διάβα του χρόνου την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία, αλλά για τελειότητα σίγουρα χρειάζεται πάνω από 8 εβδομάδες. Αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν είναι να παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είμαι πολύ θετικός.
0: Συνεχίζουμε και μένουμε στα θέματα του Παναθηναϊκού και φυσικά στο παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στην Ελλάδα. Παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει την νίκη, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και την ποιότητα των παιχτών. Σίγουρα δεν είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο από άποψη χημίας η ομάδα του Τριφυλιού. Το είπε και λίγο νωρίτερα αυτό ο Νίστρουπ με τις δηλώσεις του. Αλλά είναι η ποιότητα των παιχτών τέτοια που η διαφορά νομίζω είναι μεγάλη. Δείτε τι παίχτες έχει στον Παναθηναϊκό ο Νίστρουπ και θα καταλάβετε αμέσως γιατί μιλάμε ότι είναι χαοτική διαφορά, χαοτική, τέλος πάντων μεγάλη διαφορά του Παναθηναϊκού και της Πάξη. Το 1-1 παραμένει στην Πολωνία, στο Λιούμπιν, μεταξύ της Δυναμού Κιέβου και του ΠΑΟΚ. Θα παραμείνουμε εμείς όμως στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη και θα πάμε να ακούσουμε τον Τσέριν, ο οποίος είναι ένας από τους αρχηγούς πλέον της ομάδας του Τριφυλιού, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του σχολίασε την αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στην Ουγγαρία.

0: δουλεύουμε όλοι, έχουμε δουλέψει καλά, συνεχίζουμε να δουλεύουμε καλά και όπως είναι η νοοτροπία μας, προχωράμε βήμα-βήμα. Αύριο λοιπόν ξεκινάμε την καινούργια μας σεζόν και ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό.
1: And after I think the things will be much easier when we do this first step. So yeah, basically our mentality is to go step by step. We need some consistency, of course. But like I said, long will be the road will be long, and yes, we know our goal.
0: Σας ευχαριστώ για τις καλές σας ευχές. Από εκεί και πέρα έχουμε στόχο. Το στόχο τον ξέρουμε και αυτόν πρέπει να πετύχουμε. Αύριο ξεκινάει λοιπόν το πρώτο βήμα, ξεκινάμε ώστε μετά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε καλά και με καλύτερο τρόπο ώστε να είναι τα πράγματα πιο εύκολα για μας. Όπως είπα, προχωράμε βήμα-βήμα, κοιτάμε να είμαστε συμπαγείς για να πετύχουμε το στόχο μας και το στόχο μας το ξέρουμε.
2: Ποιος θα γυρίσει?
0: Good evening, Adam.
1: There was change of the coach, so we got a new coach, and obviously every coach brings.
0: Σας είπα και στην αρχή, υπάρχει ένας καινούριος προπονητής. Κάθε νέος προπονητής φέρνει νέες ιδέες. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ θετική αλλαγή. Εμείς δουλεύουμε σκληρά, το είδατε ήδη μέχρι στιγμής. Όμως η πραγματική δουλειά και ο πραγματικός στόχος αρχίζει τώρα. Άρα ουσιαστικά ξέρουμε και είδατε τι θέλουμε να πετύχουμε και που θέλουμε να φτάσουμε.
3: Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί στην Ουγγαρία και θα έχει μια ομάδα μαγιάρικη απέναντί του. Η πρώτη φορά έγινε το 65-66 στο κύπελλο πρωταθλητριών τότε στη φάση των 16. Είχε αντιμετωπίσει την Βερεσβάρος 0-0 στη Βουδαπέστη, 3-1 έχασε στην Αθήνα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Σίγουρα όμως πιο ιστορική και επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση που έγινε το 1987-88 όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Χόβετ για το κύπελλο κυπελούχων. Τότε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα ήταν πολύ βαρύ για τον Παναθηναϊκό, ήταν με 5-2. Αν θυμάμαι καλά, ο Δημήτρης Σαραβάκος είχε πετύχει δύο πανέμορφα γκολ και με αυτά ο Παναθηναϊκός ανέπνευσε για την συνέχεια. Η ρεβάνς έγινε σε ένα γεμάτο, πραγματικά γεμάτο ΟΑΚΑ και ήταν μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός τότε είχε πετύχει το 5-1, πήρε την πρόκριση με τον Σαραβάκο να έχει τρεις ασίστ σε εκείνο το παιχνίδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η πιο πρόσφατη αναμέτρηση ήταν η ισοπαλία η οποία πήρε ο Παναθηναϊκός στο Europa League την προηγούμενη σεζόν απέναντι στις Βερεσβάρος με 1-1. Σε εκείνο το παιχνίδι, ένας από τους παίχτες που είναι στο αρχικό σχήμα στη σημερινή αναμέτρηση, ο Ζαρουρί, είχε πετύχει ένα εξαιρετικό γκολ και με αυτό η ομάδα του Παναθηναϊκού πήρε την ισοπαλία. Η Πάξη δεν έχει παίξει ποτέ αντίπαλος με τις ελληνικές ομάδες, δεν έχει έτσι κάποια προϊστορία με ελληνικούς συλλόγους. Θα παραμείνουμε όμως στα θέματα του Παναθηναϊκού και θα πάμε στο θέμα του Κανκουά, που ξαφνικά άλλαξε άρδιν η κατάσταση και εκεί που φαινόταν να είναι με το ένα πόδι στην ομάδα της ΑΕΚ φαίνεται να έρχεται στην ομάδα του Τριφυλιού. Η αποκάλυψη ήρθε σήμερα το πρωί από Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι ο Παναθηναϊκός όχι μόνο έχει μπει πολύ δυνατά για να διεκδικήσει τον διεθνή ποδοσφαιριστή από τη Ζάμπια, αλλά είναι αυτός ο οποίος έχει πλέον και τον πρώτο λόγο για να τον αποκτήσει. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η πρόταση των Πρασίνων απέναντι στην Χάπολ Μπερσεβά προσεγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έχει καταθέσει η ΑΕΚ στην πρωταθλήτρια Ισραήλ. Και από ό,τι λένε πληροφορίες, η ομάδα της Μπερσεβά δείχνει διατεθειμένη προκειμένου να αποδεχτεί τη συγκεκριμένη πρόταση. Φυσικά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά τον επαναληπτικό αγώνα που υπάρχει με την επόμενη εβδομάδα απέναντι στη Βίγκεγκουρ. Να θυμίσουμε ότι 2-1 είχαν χάσει οι Ισραηλινοί. Και επίσης λένε ότι όλο αυτό το διάστημα που φαινόταν ότι μιλούσε η ΑΕΚ με τον παίχτη και την ομάδα, ο Παναθηναϊκός και αυτός είχε ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα τις συζητήσεις, και μάλιστα η ΑΕΚ ήταν η ομάδα η οποία μπήκε πιο αργά στο κάδρο

0: έβαλε. Και με αυτά τα δεδομένα πλέον η ομάδα της, του Παναθηναϊκού αποκτά αυτό το προβάδισμα απέναντι στην ΑΕΚ. Τώρα, ποιος είναι ο συγκεκριμένος παίκτης? Ο Κανκουά είναι 27 χρονών, είναι από τη Ζάμπια, κεντρικός επιθετικός χαφ. Έχει 40 συμμετοχές πέρσι, 12 γκολ, 11 assist. Πολύ παραγωγικός και γι' αυτό ακριβώς τον ήθελε τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. 40 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ζάμπιας με 7 γκολ και είναι ένας παίκτης ο οποίος αναδείχθηκε πέρσι πρωταθλητής Ισραήλ με την ομάδα της Χάπουελ Μπερσεβά. Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα αν έχει κάτι άλλο πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Απλά να θυμίσω για μία ακόμη φορά την εντεκάδα με την οποία ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσερίν, Γιάνκοσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί και Ντετέι. Οι 11 για την ομάδα του Νίστρο που ξεκινούν την αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Έχουμε όμως εξέλιξη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αυτό το οποίο σας είχαμε μεταφέρει έγινε και πράξη πλέον. Δεν χρειαζόταν και πολλά για να διακρίνουμε ότι ο Τάχα Άλι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να συνεχίσει την αναμέτρηση. Είχε αυτό το χτύπημα στον ώμο. Αντικαταστάθηκε αμέσως με τον Τάισον και πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια, και όπου του τοποθετήθηκε, όπως τουλάχιστον διακρίνουμε, ένας ειδικός νάρθικας. Έτσι ο ΠΑΟΚ πήγε πολύ νωρίς στην πρώτη του αλλαγή και ο Τάισον πλέον είναι στο αρχικό σχήμα για την ομάδα ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. Χρωστάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, χρωστάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία βρίσκεται πλέον ξανά στην Ολλανδία για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Είπαμε ότι η ΑΕΚ αισθάνεται πιο άνετα απέναντι στις άλλες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πολύ απλά γιατί έχει αυτό το μπόνους ότι θα ξεκινήσει πολύ αργά τις αναμετρήσεις που έχει. Έτσι λοιπόν, μετά από ένα μικρό ρεπό που είχαν οι παίχτες, η ΑΕΚ επέστρεψε στο Άμπτελεον, η προετοιμασία συνεχίζεται και από εδώ και πέρα πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς δίνει έμφαση στην τακτική και κυρίως για το πώς θα την παρατάξει πλέον πιο αγωνιστικά την ομάδα στα τρία φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί, και εκεί θα γίνουν πιο στοχευμένες οι δοκιμές. Θέλει να ετοιμάσει όσο γίνεται την ομάδα για τον αγώνα που υπάρχει στο Champions League και γι' αυτό θέλει να είναι έτοιμος από κάθε άποψη για να μπορέσει να παρατάξει, θα έλεγα, την καλύτερη δυνατή εντεκάδα. Η ΑΕΚ, η οποία πλέον έχοντας οπισθοχωρήσει στην περίπτωση του Κανκουά, είναι υποχρεωμένη πλέον να κινηθεί σε άλλες περιπτώσεις. Το ρεπορτάζ τώρα λέει ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα η ΑΕΚ θα κινηθεί απαραίτητα για έναν χαφ ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, και μάλιστα δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί και μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ο Λιόπουλος έχει δώσει εντολή άμεσα να βρεθεί ο παίχτης, και ειδικότερα μετά την αρνητική εξέλιξη που υπήρξε με τον Κακουά, ώστε να κλείσει το θέμα. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα πρέπει να κινηθεί και για κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ενός κεντρικού αμυντικού, αλλά και ακόμα ένα παίχτη που θα πρέπει να πλαισιώσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας της ΑΕΚ. Δεν είναι όμως κάτι που είναι σε προτεραιότητα, δεν είναι κάτι το οποίο καίει την ΑΕΚ τόσο όσο η περίπτωση του αμυντικού χαφ, εκεί που θα πρέπει να πάρει έναν ποδοσφαιριστή για να ενισχύσει την μεσαία της γραμμή, κυρίως για να καλύψει την αποσία του Πινέδα. Έχουμε όμως και κάποιες άλλες ειδήσεις ακόμα για την ΑΕΚ και στην προετοιμασία της ομάδας. Υπάρχει και ένας παίκτης που ίσως αρκετοί να μην το περίμεναν, λόγω κυρίως του νεαρού της ηλικίας του. Πρόκειται για τον Αργύρη Αργυρίου, 17 χρονών, επιθετικός. Είναι ένας από τους παίκτες που δεν είναι λίγοι που θεωρούν ότι στην ΑΕΚ μπορεί να είναι το επόμενο project της ομάδας. Γεννημένος το 2009, είναι παίχτης από την ΚΑΠΑ 17, πρώτος σκόρερ της ομάδας με 29 τέρματα και κατέριψε το ρεκόρ της κατηγορίας, το οποίο μέχρι πρότινον είχε ο Χρήστος Τζόλης αλλά και ο Λάζαρος Λάμπρου. Ο Τζόλης θα τα πούμε λίγο αργότερα για αυτόν, τεράστια μεταγραφή στην Arsenal. Τώρα, ο Αργυρίου είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ από τα 7 ως τα 14 του χρόνια. Εκεί όμως στη συνέχεια μετακόμισε στον Μακεδονικό, που πήγε αρκετά καλά και είχε πάρει και διακρίσεις, και το 2025 η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα προκειμένου να τον πάρει, γιατί δεν ήταν μόνη της, ήταν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που επίσης ήθελαν τον παίχτη. Έτσι λοιπόν ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε ανάψει τότε το πράσινο φως και ο παίχτης κατέληξε στην ομάδα της ΑΕΚ. Και πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να δει και να εξετάσει πως θα μπορέσει να τον ταιριάξει στην ομάδα της Ένωσης και αν έχει τη δυνατότητα αυτή να μπει να βοηθήσει την ομάδα. Λοιπόν, αφήνουμε και την ΑΕΚ και θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο και με τον Όφη. Αφήνω τον Ολυμπιακό λίγο πιο πίσω, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε για τους Ερυθρόλευκους. Ο Όφη, ο οποίος και αυτός προετοιμάζεται πλέον επί Ολλανδικού εδάφους και θα έχει τα φιλικά του παιχνίδια. Ο Χρήστος Κόντις είναι αυτός ο οποίος οδήγησε την ομάδα πέρσι στην κατάκτηση του κυπέλου και όπως φαίνεται και φέτος ο Όφη θέλει να έχει έτσι μια καλή χρονιά, μια χρονιά που θα είναι εντελώς διαφορετική, γιατί ο Όφη είτε στο ένα είτε στο άλλο σενάριο, όπως σας τα είχαμε πει, θα έχει μάλλον τη συμμετοχή του σε League Phase, είτε Europa Link είτε Conference Link. Είναι πλέον στα πόδια των κριτικών να δούνε πώς μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση που έχουν φέτος μπροστά τους. Γι' αυτό το λόγο θα πάμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε ο προπονητής των κριτικών, ο Χρήστος ο Κόντις, για το πώς φαντάζεται τον φετινό Όφη και πώς θα δημιουργηθεί το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό. Δεν νομίζω να είναι βάρος, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξω και σαν παίκτης και σαν προπονητής σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα. Μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας. Τόσες που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Τι χαρακτηριστικά παίκτες ψάχνουν?
1: Κυρίως ψάχνουμε παίκτες σε θέσεις. Χαρακτηριστικά παίκτων, τώρα αν κάτσω να αναλύσω τα χαρακτηριστικά των παίκτων στις θέσεις, γιατί είναι πολύ θέλουμε στόπερ, θέλουμε back δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίκτες με με εμπειρία σίγουρα, με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική. Παίχτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους, έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες. Θέλουμε κάποιους παίχτες που να ενισχύσουν την ομάδα που έχουμε. Ποιοτικούς παίχτες σίγουρα, με χαρακτηριστικά σύγχρονων παιχτών. Γρήγορους, έξυπνους, ναι, και όλα τα σχετικά. Δηλαδή σίγουρα είναι ένας στόχος της ομάδας. Όπως το είπα και πέρσι, θυμάμαι εδώ την ίδια περίοδο, όχι την ίδια περίοδο, τον Οκτώβρη που συζήτησαμε πάλι για τους στόχους και είπα το ίδιο πράγμα. Νομίζω το 5-8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μια ομάδα χτίζει νοοτροπία, νικητή καθημερινά, με εβδομάδα-εβδομάδα με τα παιχνίδια που έρχονται. Άρα, πρώτος στόχος για μένα είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις αυτές που είπα. Όσον αφορά το κύπελο, σαν κυπελούχοι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θέλουμε να πάλι να φτάσουμε ψηλά. Εγώ θα πω να φτάσουμε ψηλά, να περάσουμε όσο πιο πολλούς γύρους μπορούμε. Αυτό έχει να κάνει και με τις κληρώσεις, είναι πολλά θέματα που μπορούν να παίξουν το ρόλο τους, αλλά είμαστε οι κυπελούχοι Ελλάδος, άρα πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας με κάποιο τρόπο στα παιχνίδια που θα έχουμε να παίξουμε. Και τέλος, όσον αφορά την Ευρώπη, είναι παιχνίδια που είναι δύσκολα παιχνίδια, πιο απαιτητικά και στο physical κομμάτι. Άρα είναι παιχνίδια που θα πρέπει να τα ευχαριστηθούμε, να τα χαρούμε, να τα παίξουμε με όλο μας το είναι. Και αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι και εκεί, και όσο πιο ψηλά μπορούμε να περάσουμε, να πάμε, που σημαίνει να μπορούμε να περάσουμε κάποια φάση, θα ήταν ιδανικό για μας. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι έτσι μέσα στο μυαλό μου κάπου ψηλά. Θέλαμε πάρα πολύ σαν ομάδα και νομίζω ότι η ομάδα σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ, ενήργησε άμεσα και κατάφερε να κρατήσει τους παίκτες που θέλαμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σε όλες τις προσπάθειες που κάνουμε επιτυχείς 100%, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια βάση, μια σταθερή βάση, μια ομάδα που ξέρουμε από πού ξεκινάει. Ξεκινάει από μια ωραία πορεία περσινή. Άρα αυτή η βάση, αυτοί οι παίχτες που κάνουν αυτή την πορεία είναι εδώ. Άρα αυτοί οι παίχτες θα δείξουν τον δρόμο και στους καινούριους. Και αν καταφέρουμε και ενισχύσουμε την ομάδα έτσι πως θέλουμε, και ποιοτικά και ποσοτικά, όπως είπαμε όλο αυτόν τον καιρό, νομίζω ότι θα κάνουμε πάλι μια ανταγωνιστική ομάδα και θα δούμε πού μπορούν να φτάσουν.
0: Λοιπόν, όσο διάστημα εμείς ακούγαμε τον Κόντι, ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 40 και ο ΠΑΟΚ προηγείται πλέον με 1-2 της Δυναμό Κιέβου. Όλα ξεκίνησαν από μια ανακατοσούρα που έφερε εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή με περίτεχνη ενέργεια του Κωνσταντέλια. Η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα της ομάδας της Δυναμό Κιέβου. Απομακρύνοντάς την, έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί λαθασμένα ο αμυντικός της Δυναμό την γύρισε προς τον τερματοφύλακα, αλλά εκεί υπήρχε ξεχασμένος ο Ζαφίρης. Δεν ήταν offside, γιατί είναι γύρισμα προς τον τερματοφύλακα. Πέτυχε τον γκολ και με αυτό το τέρμα ο ΠΑΟΚ πλέον προηγείται με 1-2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είναι σε εξέλιξη, πάρτι της Ελσίνκη απέναντι στην Κόλερίν από τη Βόρεια Ιρλανδία 5-0 στο 86. Ντεμπρετσένη Πιούνικ στο ίδιο χρονικό σημείο στο 1-0. Ντίλα Γκόρη Γεωργίας από όλο Λεμεσού, οι Κύπροι πήραν πανηγυρική νίκη 0-3, είναι στο 83. Στο 86 το 0-0 παραμένει Παϊντέ Εστονίας Ζήρα Αζερμπαϊτζάν. Στο 87 Φλόρα Ταλίν Εστονίας με The New Saints από την Ουαλία στο 1-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στο 56 βρισκόμαστε. Πάντα μιλάμε για το κόφελες είναι αυτά τα παιχνίδια. Ναι, θα πάμε και στο Europa Link. Έχουμε λοιπόν την ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο να είναι στο 0-0 με την Χαμπεϊτά Ιερουσαλήμ στο 56. Η Ντουιντσάγκα Στρέντα από τη Σλοβακία με τη Βελέζα από τη Βοσνία στο 0-0. Ρακόφ Βαλέτα 1-1. RFC Λετωνίας Βέστρη Ισλανδίας 3-0. Γκάι Σουηδίας Νόρτσελαν Δανίας 1-0. Δυναμό Γεωργίας Αλγκύρης από τη Λιθουανία 3-0. Ζίμπρου Κινσινάου Νόα Αρμενίας 1-0. Μπάτε Μπόρις Οφσιών από την Ελβετία 1-1. Ουνιβερσιτέα Κλούς Μπραν 0-1. Σάντα Καλώμα από την Ανδόρα Ραπίτ Βιέννης Αυστρία 0-0. Και Βαντούς Λιχνεστάιν Αθλέτικ Κλαμπ Εσκαλάντες από την Ανδόρα είναι στο 1-0. στο Europa League, στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Πέρα από τον ΠΑΟΚ έχουμε στο 86 Καραμπάχ Τσέσκα Σόφιας 0-0, στο 43 Σέριφ Τυρασπόλ Μακάμπι Τελαβίβ 0-2, στο ίδιο χρονικό σημείο Τρόμψο Χλάγντερ Κράλοβε από την Τσεχία 0-0, ενώ Χάμαρμπι Άντρελεξ στο 44 και εδώ παραμένει το 0-1. Ήρθε η ώρα να πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, πάμε λίγο στις ειδήσεις τις εύκολες εντός εισαγωγικών. Δεν υπάρχουν εύκολες και δύσκολες ειδήσεις. Απλά έχει να κάνει με παίχτη ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού και πρόκειται για τον Μπεντακόρ, ο οποίος πλέον πήρε μεταγραφή. Ήταν δεδομένο ότι ο 33χρονος δεν θα ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Είχε δοθεί πέρσι ιδανικό στην Αλμπαθέτε, 43 συμμετοχές, 18 γκολ. Φέτος ήρθε η σειρά του να πάει στην Las Palmas. Ο Μπεντακόρ, ο οποίος συμφώνησε με την ομάδα από τα Κανάρια νησιά και έτσι θα συνεχίσει εκεί την καριέρα στην Ισπανία. Σε γνώριμα λιμέρια λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Τζολάκη, καθώς πρόκειται για μια περίπτωση που όπως φαίνεται θα προχωρήσει η μεταγραφή του στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, ο Ατζούν Ιντσάλι, το ξέρετε πολύ καλά από τα παιχνίδια τα οποία παρουσιάζει στον Sky και όχι μόνο, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για κλεισμένη μεταγραφή κατά 90%, αναφερόμενο στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Τούρκος παράγοντας πήρε θέση και τόνισε και παραδέχτηκε μάλλον ότι αυτός είναι ο εκλεκτός τερματοφύλακας για την ομάδα της Χαλ και θέλει να τον αποκτήσει. Μάλιστα τόνισε ότι είναι ενοχλημένος από το γεγονός ότι θεωρούν ότι δεν προχωράει η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά τόνισε ότι εδώ και δύο μήνες είναι περιπτώσεις, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό της ομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει η περίπτωση του Σάλιαγκα. Ο Σάλιαγκας, ο οποίος θα πρέπει να θεωρείται παίχτης του Ολυμπιακού, ένας παίχτης ο οποίος έρχεται στο λιμάνι μετά από 7 χρόνια. 1,3 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στην ομάδα της Ζακ Πάουλη και η ομάδα του Αμβούργου κράτησε ένα μικρό ποσοστό για τα σε ενδεχόμενο μελλοντικής έτσι, μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή. Είναι κάτι το οποίο το ζήτησε. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν αρνητικός πάνω σε αυτό το κομμάτι και έτσι υπογράφει τριετές συμβόλαιο με αποτέλεσμα να κλείσει αυτό το deal για τους ερυθρόλευκους. Πάμε σε μια άλλη περίπτωση που έχει να κάνει με τον Ορτέγκα. Μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να την κλείσει με, αρκετό πείσμα και ουσιαστικά θα πρόκειται σε συνέχεια της προηγούμενης είδησης που σας αναφέραμε, δηλαδή για τον αντικαταστάτη του Τζολάκη. Ο Γερμανός πορτιέρο έχει ύψος 1,85, είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή, αλλά το αγκάθι που υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν παίζει μόνο στο Ολυμπιακός. Η Στουτγκάρδη φαίνεται να έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι για την απόκτησή του και θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της. Δεν είναι όμως και η μόνη ομάδα. Υπάρχει και η Everton και η Nottingham Forest αλλά και η Levante, περιπτώσεις που κάνουν έτσι πιο δύσκολη την περίπτωση της ομάδας του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους και να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Αυτά με την περίπτωση του Ορτέγκα, ενώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο ο Ολυμπιακός θέλησε να τοποθετηθεί και έχει να κάνει με τον Γκορέτσκα. Ο Γκορέτσκα φαίνεται να ήταν στο προσκήνιο για τις μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδας του Ολυμπιακού. Υπήρχε έτσι αρκετή δημοσιότητα γύρω από τον παίχτη, αλλά η ΠΑΕ έσπευσε να διαψεύσει ότι υπάρχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τον 32χρονο χαφ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτελεί παίχτη που ενδιαφέρει την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Γκορέσκα, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τη θητεία του με την Μπάγκερ Μονάχου, ένας εξαιρετικός έτσι, κεντρικός χαφ, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά των ερυθρόλευκων. Αυτά με την περίπτωση του Ορτέγκα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει στην Δυναμό, στην Πολωνία συγκεκριμένα, στο Λιούμπλιν, απέναντι στη Δυναμό. Είπαμε ότι είναι στο 1-2. Για να δούμε λίγο πώς θα τελειώσει και το παιχνίδι. Είμαστε τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 1-2 παραμένει. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να βγουν στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ όμως φαίνεται πλέον ότι ελέγχει καλά το παιχνίδι και δεν θα έχει προβλήματα. Μάλλον θα ψάξει και ένα ακόμα γκολ για να κλειδώσει την πρόκριση. Με τον Τάισον τώρα να βγάζει μια ωραία αντεπίθεση από τα αριστερά. Ο Κωνσταντέλιας παίρνει την μπάλα εφορμή μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει να κάνει το σουτ. Θα το κάνει η μπάλα όμως, θα καταλήξει στην αγκαλιά του Ουκρανού τερματοφύλακα. Δεν αλλάζει κάτι, απομένουν δευτερόλεπτα μετά την προσπάθεια αυτή του Κωνσταντέλια για να ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό με τον ΠΑΟΚ από τα δύσκολα να αλλάζει την κατάσταση και να μπαίνει σε μια έτσι πιο βατή διαδικασία για να διαχειριστεί πλέον το πλεονέκτημα που έχει με το 2-1 το οποίο και προηγείται. Έχουμε τώρα λήξη για το πρώτο μήχρονο. Ωραία, τελειώσαμε με τον ΠΑΟΚ και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με την ομάδα του Άρη από την Θεσσαλονίκη, καθώς δεν θα έχουμε σήμερα μαζί μας τον Νίκο Πετρουλάκη. Άρης, ο οποίος περιμένει λίγο την περίπτωση του Μάνου Γκαρθία, αλλά ο Μάνου Γκαρθία είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει εξαιρετικά στο MLS και μάλιστα σκόραρε στο προηγούμενο παιχνίδι της Kansas City με ένα πολύ ωραίο γκολ. Στην Ιταλία όμως βρίσκεται πλέον ο Μπασιρού, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Νιγηριανός, ο οποίος βρέθηκε στην Ιταλία, εκεί που προετοιμάζεται η ομάδα του Άρη. Τον υποδέχτηκαν και έτσι ξεκινάει πλέον τις προπονήσεις με τους κιτρινόμαυρους. Και από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον ίσως είναι περισσότερο έντονο στο μπάσκετ, καθώς σήμερα στη Θεσσαλονίκη έφτασε πλέον ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Έλληνας διεθνής αθλητής κατάφερε να πετύχει αυτό το οποίο ήθελε, δηλαδή να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Ήρθε σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, εκεί τον υποδέχτηκαν δημοσιογράφοι. Δεν θέλησε να κάνει κάποιες δηλώσεις, αυτές θα γίνουν με την επίσημη παρουσίασή του. Υπήρχε και κάποιος κόσμος εκεί που θέλησε να τον υποδεχτεί και είναι έτοιμος πλέον να μπει στη διαδικασία για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο ο Βασίλης Τολιόπουλος, που ασφαλώς ανεβάζει πλέον τον πήχη για την ομάδα του Άρη. Πάμε και λίγο στον Ηρακλή, καθότι και εκεί έχουμε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την αλλαγή που υπήρχε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 2 μήνες μετά την έλευση του Μπασινά και του Γιάννη Αμανατίδη. Αν φώτεροι σταμάτησαν τη συνεργασία τους, ο ένας ως τεχνικός διευθυντής, ο άλλος ως αθλητικός διευθυντής από την ομάδα του Ηρακλή. Ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση, αλλά για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ δεν ήταν κάτι εξωπραγματικό, γιατί υπήρχαν έτσι παράπονα για το γεγονός ότι δεν προχώρησαν στο ρόστερ, στη δημιουργία του ρόστερ που ήδη έπρεπε να είχε γίνει στην ομάδα του Ηρακλή. Και μάλιστα υπέβαλαν την παρέτησή τους, θεωρώντας ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε αυτό το εγχείρημα. Η αντίδραση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη ήταν άμεση, καθότι επιστράτευσε τον Τάκη Γιαννόπουλο, τον ξέρουμε από τη θητεία που είχε στον Ολυμπιακό Βόλου για αρκετά χρόνια, αλλά και στον Βόλο σαν στενό συνεργάτη του Αχιλλέα Μπέου, αλλά και τον Γιάννη Στάθη, ο οποίος είχε βρεθεί στο παρελθόν και σε Καλαμάτα και σε Λάρισα. Θα πάρουν τις αντίστοιχες θέσεις στην ομάδα του Ηρακλή, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής αυτό το κομμάτι να κλείσει άμεσα αυτό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Ο Ηρακλής, ο οποίος προχώρησε και σε 2 σημαντικές κινήσεις, και μια αποκάλυψη θα σας κάνουμε τώρα. Ο Γιακούμπ Χρωμάντα, ο οποίος προορίζονταν και έλεγαν τα δημοσιεύματα ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Λεβαδιακού, μάλλον πήρε αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος Σλοβάκος, αμυντικός μέσος είναι, αγωνίζοντας στη Rapid Βουκουρεστίου, συμφώνησε και πηγαίνει Θεσσαλονίκη για να υπογράψει εκεί συμβόλαιο με την ομάδα του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν θα αποτελέσει ακόμα ένα μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα των Κιανολεύκων. Δεν είναι όμως το μοναδικό, καθώς υπάρχει και ο Γιώχαν Ρος, ο διεθνής με την ομάδα του Μπενίν, έρχεται στην ομάδα του Ηρακλή. Πρόκειται για έναν κεντρικό αμυντικό με θητεία στην League 2 στην Γαλλία. Έχει παίξει σε αρκετές ομάδες. Το 2023 βρέθηκε στη Ρουμανία στην Πλοιέστη και από εκεί και πέρα πλέον έρχεται να ενταχθεί στην ομάδα του Ηρακλή. Αυτά όσο αφορά και την ομάδα του Ηρακλή. Τώρα θα πάμε να δούμε και την περίπτωση, μάλλον όχι, θα πάμε να ακούσουμε μάλλον τι δήλωσε ο Μπάνε Πρέλεβιτς για την έλευση του Τσέριτ Όσμαν στην ομάδα του ΠΑΟΚ και τι δήλωσε σε μια συζήτηση που είχε με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Όλα αυτά τα χρόνια μια κρυφή ελπίδα μέσα μου,
4: ναι,
3: ότι η ομάδα κάποια στιγμή θα μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό ψηλό επίπεδο και να διεκδικεί τους τίτλους. Είχα ένα όνειρο μέσα μου που εντάξει ήταν λίγο εκτός πραγματικότητας για πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι.
3: Και όμως πλέον είναι πραγματικότητα και το έχουμε ζήσει σήμερα και είμαι τυχερός που συμμέτειχα στη σημερινή μέρα. Έτσι, αισθάνομαι ευλογημένος που ήμουν μέρος της παρουσίας του τόσο μεγάλου παίκτη, τον Τσέντι, τον Όσμαν, στο ΠΑΟ, καινούριος μεταγραφής και κατά την άποψή μου και τολμώ να πω μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Άμα την αναλύσουμε, πώς έχει γίνει ότι στην ουσία ο ΠΑΟ μπήκε στην διαδικασία να αγοράσει τον παίκτη από το Παναθηναϊκό και ποιο παίκτη δεν σωστά. Έχει ξαναγίνει.
4: Σωστά. Σε αυτό έχεις απόλυτο και ειδικά όταν τον πήρε στον Παναθηναϊκό που υποτίθεται ότι είναι δυνατός και πρωταθλητής και Ευρωπαίος κλπ. Έτσι.
3: Δεν το συζητώ. Και μια ομάδα που έχει μπορεί και μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη στον Παναθηναϊκό.
4: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα ακούστηκε στην παρουσίαση και ένα κοινό που έχετε με τον Τσέντι Όσμαν. Ένα κοινό προπονητή.
3: Ναι, έχουμε. Είχαμε. Οι δύο στην αρχή της καριέρας ένα προπονητή, ένα βόσνιο προπονητή, τον Ρούσμιρ Χαλίλοβιτς. Εγώ όταν ήμουν 16 χρονών και νομίζω και ο Τσέντι στην αρχή της καριέρας του. Και από το NBA ακόμα που ήταν στους Cleveland Cavaliers και μετά όταν ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει μπάσκετ. Παίζει για να κερδίσει. Παίζει με πάθος, παίζει με ψυχή που είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή. Δεν το βρίσκεις πολύ. Αρκετοί είναι απλά επαγγελματίες και παίζουν. Αυτός όμως παίζει με πάθος του, παίζει με την καρδιά, παίζει για να κερδίσει και του είπε και σήμερα ότι έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλους στόχους και για τον ίδιο και για την ομάδα που ακόμα και αυτό οι παίκτες δεν το δηλώνουν. Πάντα ναι. Οι δηλώσεις των παικτών είναι ουδέτερες. Ήρθα να βοηθήσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ για την ομάδα. Ο Τσέντι σήμερα ήταν συγκεκριμένος και ουσιαστικός στις δηλώσεις.
4: Ναι. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κρύο αίμα αυτός και αυτός όπως και εσύ. Δηλαδή παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Το έχει δείξει με τον Παναθηναϊκό πολλές φορές. Σουτάρει από οπουδήποτε γιατί έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Νομίζω δεν ξέρω, βλέπεις πολλά κοινά στοιχεία με τον Όσμαν.
3: Μακάρι να ήμουν και εγώ παίκτης όπως ο Τσέντι.
4: Εντάξει, δεν είναι. Πρόσεξε, εντάξει, όλοι ξέρουμε.
3: Είναι πολυεργαλείο. Παίζει πολλές θέσεις και επιθετικά και αμυντικά. Μπορεί να παίξει και σε οργανωμένο μπάσκετ και σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι όντως ένα πολυεργαλείο. Πολύ ταλέντο είναι. Ένας απλός άνθρωπος χαμηλών τόνων με μεγάλο όνειρο την ομάδα. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε ως ιδιοκτήτη. Δεν κρύβω ότι όσοι ασχολήθηκα εγώ με τα διοικητικά με την ομάδα ήταν όνειρό μου κάποια στιγμή. Το όνειρό μου ήταν κάποια στιγμή ένας τέτοιος άνθρωπος να αναλάβει την ομάδα. Τώρα είναι πραγματικότητα και είμαστε εδώ όλοι να στηρίξουμε, όλοι να έχουμε υπομονή, να στηρίξουμε, να πιστέψουμε στην ομάδα και να απολαύσουμε όλα αυτά που έρχονται. Η ομάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει, αυτό είναι σίγουρο. Το πρωτάθλημα του χρόνου δεν θα είναι όπως τα πρωταθλήματα τελευταίων δεκαετιών. Θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα γιατί και ο Άρης δυναμώνει αγωνιστικά. Μαζί με τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, κάπου έχω διαβάσει ότι και η ΑΕΚ αλλάζει τη σύνθεση μετοχική.
4: Ναι.
3: Μπορεί να έχουμε 5 ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Σίγουρα μεγάλο προβάδισμα έχουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί εδώ και 30 χρόνια κυβερνούν το μπάσκετ, αλλά πλέον και όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και μέσα και σε αυτές τις ομάδες είναι και ο ΠΑΟΚ, έχουν πλέον ελπίδα και διεκδικώντας κάποια στιγμή θα πετύχεις.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Πάνε Πρέλεβιτς. Πάμε να κλείσουμε με μια είδηση που έρχεται από το Ντουμπάι και κάνει λόγο ότι εάν η ομάδα του Ντουμπάι δεν προχωρήσει με την υπόθεση του Walkup, τότε οι Άραβες είναι διατεθειμένοι να κινηθούν για την περίπτωση του Grant. Άλλο έργο πάλι βλέπουμε μπροστά μας, γιατί λένε ότι ο Τσάβι Πασκουάλ έχει δει στοιχεία τα οποία θέλει, έχει ο Grant και θέλει να το φέρει στην ομάδα του Ντουμπάι. Εντάξει, όλα αυτά καλά. Τον Παναθηναϊκό το ρωτήσατε. Και εντάξει, όλα αυτά φυσικά έχουν και το τίμημά τους. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ σε αυτό το σημείο έφτασε το τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Ιωαννίδης, στην ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατευθύνονται αυτήν την ώρα στο σημείο. 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και σήμερα, από τις οποίες οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηγιαννίδης. Η παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος ομολόγησε ότι χτύπησε θανάσιμα το δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν σήμερα με τον Brent να πλησιάζει τα $100 το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να διευρύνεται, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη. Στη Γαλλία τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετόπων. Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ που προβλέπει κακό καιρό από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Κυρίες και κύριοι, ράδιο μάχη, μπες και πες και ετοιμαστείτε να μπαίνετε, να μιλάτε, να σας ακούω, να περνάμε μια ευχάριστη, όχι ώρα, ένα ευχάριστο δίωρο. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. 2-17-10-8000. Ετοιμαστείτε λοιπόν, και μάλλον έχουμε ήδη πρώτη γραμμή, Αλέξανδρε. Να πάμε στην πρώτη μας γραμμή, παρακαλώ.
1: Είμαι ο Μιχάλης.
0: Καλώς το Μιχάλη.
1: Από τη Γλυφάδα.
0: Βεβαίως, Μιχάλη μου.
1: Ο Ραφαηλίδης, δεν το λέω εγώ, το λέω ο Ραφαηλίδης, αλλά συμφωνώ μαζί του.
0: Ναι.
1: Το τρίτυχο της συμφοράς είναι η κακία, η βλακεία και η αμορφωσιά.
0: Η κακία, η βλακεία και η αμορφωσιά.
1: Και η αμορφωσιά. Δηλαδή, όταν ένας υστερεί σε ένα ή σε δύο ή στα τρία, σε μεγάλο βαθμό, είναι κακός άνθρωπος. Δηλαδή, άχρηστος άνθρωπος,
0: ναι,
1: λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι λογικός. Δηλαδή, υπάρχει πιο έξω από μένα, αλλά λογικός και δίκαιος είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να μιλάω μερικά πράγματα τα ίδια τρεις φορές, αλλά δεν έχω παράπονο, διότι και τους άλλους έτσι τους κάνετε. Απαγορεύεται να μιλάνε 2-3 φορές το ίδιο πράγμα.
0: Όχι την ίδια μέρα. Περίμενε, Μιχάλη μου. Την ίδια μέρα σπάνια να αφήσουμε ένα άτομο, όπως χθες μας ξέφυγε μια κυρία και βγήκε δεύτερη φορά. Δεν θέλουμε την ίδια μέρα, Μιχάλη μου. Από εκεί πέρα, εσύ παίρνεις κάθε τόσο και μία φορά. Τι εννοείς 2-3 φορές?
1: Δηλαδή, μπορώ να το πω. Εννοώ, δηλαδή, είχα πει κάτι πρωτότυπο εγώ, κατά τη δικιά μου όψη, πως τα πιο κύρια θέματα της ζωής είναι 4.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορώ να το λέω κάθε 3 μήνες, να τα λέω.
0: Ποια?
1: Μπορώ κάθε 3 μήνες.
0: Αυτό το πιο είπες το, ότι...
1: Τα πιο βασικά θέματα της ζωής, ναι, είναι 4. Είναι η υγεία, το χρήμα, οι συμβουλές των ανωτέρων ανθρώπων και το τέταρτον είναι το σεξ.
0: Αυτά είναι δικά σου...
1: Είναι δικά μου.
0: Δικές σου γνώμες.
1: Ναι, εγώ τελείω...
0: Το σέβομαι, καλά έκανες. Το πρώτο έβαλες την υγεία που είναι το πιο σημαντικό, Μιχάλη μου.
1: Ναι, και το δεύτερο είναι το χρήμα. Δηλαδή, ένας να κάνει οικονομία, να μην του λύσουν τα χρήματα, γιατί αν του λύσουν θα κλέψει.
0: Ούτε υγεία δεν θα έχεις.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και το άλλο, το τρίτο, είναι να ακούει τις συμβουλές των σοφών δημογερόντων.
0: Πρέπει να βρεις ιδανικούς όμως, να ξέρουν αυτό που θα ακούσεις, ότι μετράει. Όχι των μεγάλων, των σοφών, είπες σωστά την κουβέντα, εντάξει.
1: Των σοφών δημογερόντων.
0: Ναι.
1: Ή ανθρώπων που ξέρουν από τη ζωή. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω κοπλιμέντα, εσύ ξέρεις από ζωή. Δεν κάνω κοπλιμέντα, μην γίνει παρασύγηση.
0: Ναι,
1: και το τέταρτο, δηλαδή το υποδιέστερο είναι το σεξ. Ναι.
0: Και αυτό όμως πολύ σημαντικό, φίλε, δυστυχώς.
1: Όχι.
0: Είναι από τα σπουδαία της ζωής, δυστυχώς.
1: Είναι όμως το τέταρτο, δηλαδή αν εγώ έχω συστοιχίες πυράβλων, στην υγεία θα βάλω 4 συστοιχίες. Στο χρήμα θα βάλω 3, για τις συμβουλές θα βάλω 2.
0: Ναι.
1: Και στο σεξ θα βάλω μία. Δηλαδή, και να βάζω μία, ναι, σημαίνει υποδιέστερον.
0: Ακού, Μιχάλη μου, στον καθέναν είναι ικανάλογα τι θέση έχει ο έρωτας στη ζωή του, φίλε μου. Δηλαδή, κάποιοι το θεωρούν πρωταγωνιστικότητα, κάποιοι το θεωρούν πως είναι υγεία, κάποιοι θεωρούν ηρεμία, φέρει τη χαλάρωση. Ο καθένας είναι τι βάζει και ο άλλος θέλει, κάνει ταξίδια και είναι σαν να κάνει 100 σεξ.
1: Είναι ο καθένα άνθρωπο όπως σκέφτεται. Εγώ λέω, δηλαδή, λέω θεωρητικά οι μαθητές μου,
0: ναι,
1: για να τους κάνω εγώ μαθητές, πρέπει να υποστηρίξουν τα 4. Ένα παράδειγμα, θεωρητικά, ναι, αυτά τα λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω μαθητές. Ναι. Μαθητές έχω.
0: Κατάλαβα πώς το λες. Ναι.
1: 3 έχω. Ναι. Είμαι 78 χρονών και έχω 3 μαθητές. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι γελίο.
0: Ναι.
1: Οι 3 είναι γελίο. Αλλά
0: και τρεις να έχεις, για να έχεις μαθητές, πάνε να πει ότι μετράς και σε υπακούν, σε ακούν σε κάποια πράγματα.
1: Είναι γελίο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι. Ποια και ποια είπες, υγεία είπες.
1: Πρώτον
0: υγεία. Περίμενα να σου πω για την υγεία. Την αξία της μας την συστήνει ιδανικά η αρρώστια, λέω σε ένα βιβλίο μου. Ξαναλέω.
1: Σωστό.
0: Υγεία. Την αξία της μας την συστήνει ιδανικά η αρρώστια. Ένα αυτό. Το δεύτερο ποιο είπες?
1: Είναι το επάγγελμα, επειδή δεν θέλει χρήμα.
0: Περίμενε, το χρήμα είπες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρήμα, περίμενε φίλε από αυτό το βιβλίο Ακατάλληλο ή Ακατάλληλο, σε αυτό το που έχω μέρο το Α με το Ω. Χρήμα. Χρήμα. Όσο ανεβαίνει η τιμή του, τόσο χαμηλώνει η τιμή. Όσο ανεβαίνει η τιμή του,
1: ναι, ναι,
0: τόσο χαμηλώνει η τιμή. Καταλαβαίνεις ποια τιμή λέω. Των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Όσο είναι πιο δύσκολο να βρεις το χρήμα, τόσο πιο εύκολο ο άνθρωπος παραδίδεται. Προχωράμε. Ποιο είπε στο τρίτο?
1: Το τρίτο είναι να ακούνε τις συμβουλές,
0: ναι,
1: των σοφών δημογερόντων.
0: Περίμενε. Δεν έχω τέτοιο πράγμα. Έχω στο σίγμα μου. Σοφό. Φι, φι, χι, ύψιλο, πυροσήμα, τάφ, ύψιλο. Στο σήμα. Μήπως έχω στο σοφό. Σοφία.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα. Ναι. Η σοφία είναι.
0: Άκου φίλε, να στο διαβάσω.
1: Ναι, γιατί
0: έλα, και ας κουράζω το επόμενο που περιμένει. Περίμενε, γιατί αρχίσαμε φιλοσοφημένα απόψε. Θέλω για πληρωμή της εφεύρεσής μου μόνο ένα σπυρί σιτάρι στο πρώτο, δύο στο δεύτερο, τέσσερα στο τρίτο και ούτω καθεξής στα 64 τετραγωνάκια του σκακιού, είπε στο βασιλιά ο εφευρέτης του σκακιού Σίσα. Και ο βασιλιάς χαμογέλασε για τη μετριοφροσύνη του, μα όταν διέταξε να πληρωθεί, είδε πως ο τελικός αριθμός των σπυριών του σιταριού ήταν περίπου 80 φορές η ετήσια παραγωγή σιταριού ολόκληρης της γης.
1: Μέγιστο, μέγιστο.
0: Σοφία, σοφία δηλαδή, τι θα πει, άκου, είπε, δεν θέλω κάτι, θέλω μόνο κάθε σε το σκάκι. Στο πρώτο θέλω ένα σπύρι. Στο δεύτερο 2-4. Στο πρώτο θέλω 2 σπυριά. Στο δεύτερο 4. Σου λέει, τι δεν τη μου ζητάει. Κάτι άλλο λέει. Πιο σπουδαίο. Όταν είδε όμως πόσο πάει και πόσο παρουσιάζεται στο 64 τετραγωνάκια, τρελάθηκε με το πόσο σιταρί θέλει να τον πληρώσει. Λοιπόν, το πέμπτο ποιο είπες?
1: Το τέταρτον είναι το σεξ.
0: Το σεξ. Να δω αν έχω σεξ λέξη. Εσύ. Σεξ, σεξ, σεξ. Σημαία συγχώρεση, σκόπια σου, σκουλίκια, σταυρός, περίμενε. Σάπια, σκέψη, σπερματοδοχεία, σταρ, συνήθεια, σάλιο, σύμπαν, συνέστημα, σχέση, συκοφαντία, σεξ. Ναι.
1: Ο έρωτας, πάμε.
0: Άκου πως το έχω εγώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμπολες πράξεις που μπορούν να γίνουν και στο σκοτάδι χωρίς να χρειάζεται ίχνος φως για να βλέπεις. Σου αρέσει?
1: Και εδώ μεγίστη χαρά.
0: Ωραία. Αυτά είναι φίλε μου. Αυτά μου είπες εσύ. Εγώ προσπάθησα. Αποσύμπτωσα εγώ το βιβλίο σήμερα αυτό μαζί μου. 2-3 μέρες τώρα το έχω. Το Ακατάλληλο ή Ακατάλληλος. Και σου βρήκα σε κάθε λέξη και τη δική μου φιλοσοφία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ξεκίνημα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και για καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Γιατί είσαι αγνός άνθρωπος, είσαι αγνός.
1: Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Είσαι καλό παιδί, είσαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, και το εννοώ, βγάζει μια αγνότητα αυτός ο άνθρωπος, οπότε με παίρνει μερικές φορές απλοϊκές σκέψεις που μπορεί να πεις τώρα δεν είναι της πραγματικότητας ζωής. Ναι, αλλά μακάρι να είχαμε γίνει λίγο πιο απλοϊκοί, να είχαμε μείνει έτσι. Η αθότητα του Μιχάλη, μακάρι να την είχαμε. Όχι σε όλα, γιατί η ζωή άτιμη θέλει τώρα πια ρεαλισμό και ομότητα, αλλά σε κάποια. Λοιπόν, 2-17-18.000, για να διαβάσω εδώ πέρα τα καλά παιδιά του διαδικτύου τι κάνουνε. Μαρία Κόντι, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Μαρία μου. Καλησπέρα σε όλους, καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννα Βασιλοπούλου. Γεια σου από την Τουρκία στην Ελλάδα. Οπ, Ντουμπάι καινούριος. Δεν είναι ο φίλος μας ο Ιουσούφ. Άλλος μας ήρθε από την Τουρκία. Δεύτερο, Πολύ καλά. Ενώ έχουμε και ένα Αχμέτ εδώ. Αχμέτ Κουσγούν. Καλημέρα. Γκρι, δεν ξέρω το καταλάβω. Έλληνα, θέλω να μας πεις, δεν ξέρω ρε φίλε. Ο Αχμέτ να μας γράψει το δεύτερο τι είναι. Καλημέρα που διαβάζω. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλεις βάλει. Λοιπόν, 2-17-18.000. Να σε ενημερώσω εγώ παιδιά πως η εκπομπή που βλέπετε τηλεοπτικά στο Alert σε αυτό το ιδιαίτερο κανάλι, το λέω πάντοτε με το φαβερό το ειδήσεων, το ανατρεπτικό με τον Αντρέα, τον Παπακυριακόπουλο και με όλα τα παιδιά που έχει εκεί πέρα, τον Νίκο, τον Πάσχο, τον Βλάχο, όλους τους ιδιαίτερους ανθρώπους εκεί. Δεν ξέρω και πήγε κάνια φορά, π.χ. να έχω πει και στον αέρα, είναι και ο Χίος, μου λένε όχι, ο Χίος δεν είναι εκεί, δεν μπορώ να τα παρακολουθώ γιατί είναι την ώρα εκείνη που κάνω και εκπομπή. Έτσι και όποτε πια έχω πετύχει, δεν ξέρω και πότε είναι εκπομπές καθένα. Λοιπόν, αντί για τη νύχτα, μπορείτε να μας δείτε την Κυριακή, Το λέω για τους φίλους εδώ που είναι και μέρα, που είναι ακόμη πολύ καλή ώρα και να είναι καλά εκεί που κατάλαβαν το παράπονό μου στο alert και βάζουν 9 με 11 την Κυριακή. Δεν είναι Σάββατο βράδυ με 4, 9 με 11. Έτσι, στην τηλεόραση του alert και να είναι καλά η Ρία Βασιλόγαμπρου που με ενημέρωσε. Λοιπόν, παιδιά, τα μεσημέρια, 12 με 1, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Μετά ο Στέφανος ο Χίος. Και όλες τις εκπομπές που κάθε τόσο σας αναφέρω, όσες μπορώ να αναφέρω. 2-10-7-10-8-000 και να ξεκινήσω αφού ήταν μια δεύτερη γραμμή και λογικό είναι. Είδαν την κουβέντα που έκανα με το φίλο μου, με το Μιχάλη, αλλά είναι, δεν ξέρω, μερικούς ανθρώπους, τους καθυστερώ και επίτηδες. Έχω μια ευαισθησία σε κάποιους ανθρώπους που έτσι το ψάχνουν και περισσότερο, έτσι σαν αγνότητα που έχουν και κάθισα περισσότερο και κουράστηκε και μας έκλεισε όποιος περίμενε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δίνουν τις πρώτες μάχες στην Ευρώπη. Εύχομαι καλή επιτυχία εγώ Παναθηναϊκάκια. Πιστεύω πως από την ώρα που αλλάξαμε αυτόν τον προπονητή, κάτι μου λέει πως θα έχουμε ψηλό άλλο πρόσωπο. Δεν σου λέω πως θα γίνει η θαύματα αμέσως, αλλά κάτι μου λέει πως κάτι ποδοσφαιριστές, κάτι ωραίοι ποδοσφαιριστές που ήταν στην απέξω, γιατί κλίκες είναι παντού. Ο προηγούμενος δεν με ικανοποιούσε. Έβαζε κάποιους που δεν σερνόταν ή κάποιους που ήταν αδέτερος. Κάτι μου λέει πως ο Παναθηναϊκός αυτός ο προπονητής θα είναι πιο σοφός από τον προηγούμενο. Διαστησή μου είναι. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα σήμερα. Σημασία γενικά η πορεία του Παναθηναϊκού. Γιατί μπορεί να κερδίσεις και μετά να σε γιαπέταμε όλο το χειμώνα ή όλη τη σεζόν. Ή να χάσεις και να πας καλά. Εύχομαι πάντως καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Μια δυναμική ομάδα, το έχει αποδείξει τώρα τελευταία, πρωταγωνιστή στο ελληνικό πρωτάθλημα και μπράβο στο Σαββίδη που έχει φτιάξει έτσι την ομάδα, αυτή την ομάδα. Λοιπόν, να περάσω, παιδιά, έχω ένα-δύο σχόλια που ήθελα να κάνω, να δω όμως που είπα προχθές σε μία... μισό λεπτό να δω πώς μου γράψε κάποιος σε αυτά που σας έγραψα, παιδιά. Παοκάρα, ολέ, ωραία, Βαγγέλη, Παοκάρα είσαι, ε. Κοίτα, άκου γιατί πρέπει να συμπαθιόμαστε. Παοκάρα είσαι, άμα χάσουμε το κάπα, πάμε πάω και πάω, ένα κάπα μας χωρίζει. Καλή επιτυχία, φίλε. Βαγγέλη, Βαγγέλης, Χοντρολος. Όπως και να είναι, δεν διαβάζω το επιθετό του, δεν πειράζει. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, Βαγγέλη, το είπα και πριν. Έτσι. Και όπως και σε όλες τις ελληνικές ομάδες ό,τι παίξουν στην Ευρώπη. Αλλά επειδή ξεκινάνε σήμερα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, λογικό είναι. Λοιπόν, παιδιά, έκανα σχόλιο προθές. Όταν είχα τον Σαγιόρ, αυτό το μεγάλο χορευτή της δεκαετίας του 60-70 μέχρι 80, έδωσε πολύ, όποιος ξέρει από τα καλλιτεχνικά, όποιος δεν ξέρει μπορεί να πατήσει Σαγιόρ να καταλάβει με τη Μελίντα, τη Λουίζα, μια κούκλα. Ήταν ένα φοβερό ζευγάρι. Έκανα και μπορεί να δείξει κάποιους άλλους, αλλά όχι με κάποιο λόγο. Όταν κάνω και λέω, τι καλοί χορευτές, πού να τους πιάσουμε όλους. Είπα δηλαδή μεγάλα χορευτικά ζευγάρια, ο Φώτης Μεταξόπουλος Φοντάνα, να είναι καλά ο Φώτης Μεταξόπουλος, αυτή η μεγάλη μορφή του πραγματικά του χορού. Είπα για το Σάγκορ, δεν θα πει αυτό όπως αφήνουμε έξω και δεν θα πούμε Ευαγγέλης Σιλινός, Ιωαννίδου, μετά προχώρησε το τραγούδι σαν ηθοποιός Ιωαννίδου, αλλά Ευαγγέλης Σιλινός, που σπουδαίος ο Ευαγγέλης ο Σιλινός, τόσα έργα σχεδόν δεν τους έπαιζε. Ηθοποιός, χορευτής, ή άλλα φοβερά ζευγάρια, Καστρινός ή ο Φλερή, Λίντα Άλμα, Ζόκα. Μιλάμε για κάποια ζευγάρια καταπληκτικά. Εντάξει, δεν θα πει αυτό πως είπαμε κοινό, τον υποδεχθήκαμε και φέραμε μια κουβέντα που περισσότερο τους επιθεωρησιακούς του θεάτρου ανέφερα και είπαμε Ταξόπουλος και μην νομίζει κανείς να ακούς και πει καλά μας λες κορυφαία ζευγάρια μόνο αυτά δύο και δεν λες Καστρινό, δεν λες Ζόκα, δεν λες Φλερή και άλλους, έτσι. Μια διευκρινισούλα ήταν. Λοιπόν, ακούστε, χθες είχα μια κυρία η οποία ήμουνα κι εγώ λίγο επιθετικός, αλλά της πήρα λάθος το μήνυμα όπως μου το έλεγε. Είπα πως ο Χίος ξέρει, είναι διαβασμένος και μπορεί να κάνει αποκαλύψεις που έχετε δει τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Την ώρα εκείνη που μου είπε λοιπόν τι είπε η προηγούμενη κυρία και εσύ σαν να το δικαιολογώ για εκείνο το Γεωργίου θα συγχωρέστε να, ξέρετε τι θέση με εμένα, χτυπάει κάτι παιδιά, Αλέξανδρε. Ναι, κάντε ό,τι μπορείτε να μην τυραννιέται ο κόσμος. Λοιπόν, δεν αφιβάλλω λοιπόν για την, ότι είχε αποκαλύψει ο Χίος το απόγευμα. Αυτό δεν χρειάζεται εγώ να δώσω συστάσεις να κάνω τώρα να χαδέψω τα αυτιά του, του Χίου. Δεν το έχει ανάγκη. Ξέρει μια εκτίμηση που το έχω, ξέρει τα σχόλια που έχω κάνει, ξέρει τι αναφέρω εν εκπομπή συνέχεια και να μην ξέρει μου κάνει το ίδιο. Δεν είχα σκοπό, αλλά παιδιά, εκείνο που θέλω να θίξω και γιατί τη γυναίκα που μου είπε αυθόρμητα έτους δικαιολογείται. Χειρά, δεν ξέρω πώς σε λέγανε χθες, με πήρες, έχεις δίκιο, βγες στον αέρα, δεις. Που να ξέρα ο κάθε Γεωργίου, ρε κυρία, πώς σε λένε, τι ρόλο παίζει να τον βλέπω ένα ευγενικό άνθρωπο. Δεν μπορώ να ξέρω σεξουαλικά κάτι ιδιαίτερο, να μαλέψαμε όλοι, ρε. Θεός χωρέστε τον, γιατί περισσότερο σκέφτομαι τις κουρούλες τώρα και δεν μπορώ να κάνεις ούτε σχόλιο. Τον έβλεπα εκεί, κύριε, έλεγα ευγενικός άνθρωπος αυτός, χαμηλών τον. Πού να ξέρω σεξουαλικά, ρε παιδιά, τι κάνει ο καθένας. Να γιατί ήμουνα χθες σε κάποια στιγμή κύριο υπερβολικό. Μην μου λες τώρα τι είναι, δεν ξέρω μπορώ να κρίνω. Εσύ, μα ονομαλέψαμε όλοι, ρε. Τώρα θα βλέπουμε τον καθέναν και τον θα υποπτευόμαστε τι ρόλο παίζει. Αυτόν ειλικρινά, χωρίς να ξέρω. Να γιατί λέω το Χίος ήταν διαβασμένος. Χωρίς να ξέρω τι ρόλο έπαιζε. Έλεγα, κοίτα, φυσιονομία, γλυκιά. Εντάξει, ένας συμπαθητικός. Πού να ξέρα ερωτικά, σεξουαλικά παρελθόν και τέτοια. Έτσι. Για να καταλάβει και η γυναίκα αυτή χθες που ήμουν λίγο επιθετικός απέναντί της. Η γυναίκα ήταν και αυτή επιθετική όμως. Λέει, άπτε δικαιολογείται. Πού να ξέρω, ρε κυρία, πώς σε λένε να βγεις και να μου πεις να ξέρω που μου είπες ότι άκουσες το Χίο και καλά έκανες τα απόγευμα και ήσουν αδιαβασμένη. Όταν τον έβλεπα, ξαναλέω για μια φορά, παιδιά, τρελαίνομαι τώρα. Θα κοιτάω κανέναν εκεί πέρα που δεν έτυχε ποτέ να το ξέρω και έχει τηλεόραση προσωπικά και θα λέω, αμάν, είναι λογικό αυτό ή είναι μέσα στην ανομαλία ο καθένας. Πού να ξέρουμε, παιδιά, μας έχουν τρελάνει όλα. Πάμε γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Κύριε Σκακλαμάνης.
0: Ναι. Το όνομα σας θέλω πάντα.
2: Ευαγγελία από
0: ναι.
2: Εύβοια.
0: Ναι, κύριε, έλα, κύριε Ευαγγελία μου, ναι, μου είσαι ξαναμιλήσει, ναι.
2: Σας εύχομαι καταρχάς ένα ευχάριστο υπόλοιπο καλοκαιριού, έτσι δροσερό και ανάλαφρο, όσο και αν τα γεγονότα μας σκυθροπιάζουν. Σήμερα αναγκαστικά η μέρα είναι αφιερωμένη στην 8η επέτειο του ολοκαυτώματος του Ματιού, αναγκαστικά.
0: Καλά κάνεις και το λες, το έχω σημειώσει να το πω, ναι.
2: Μάλιστα, ναι, εντάξει, πήρα στην αρχή και δεν προλάβατε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και αναλογιζόμενοι τις ευθύνες των υποευθύνων, σκέφτηκα το ακαταδίωκτο, όχι μόνο για το που έχουν ψηφίσει για τους εαυτούς τους, για το ακαταδίωκτο θέλω να μιλήσω λίγο.
0: Βεβαίως.
2: Και δεν είναι μόνο το ολοκαύτωμα στο Μάτι, δεν είναι μόνο το ολοκαύτωμα στα Τέμπη, δεν είναι που πνιγήκαμε στη Μάντρα και στον Ντάνιελ, δεν είναι που κάναμε τα εμβόλια ευθανασίας, όλοι αυτοί του κορονοϊού δηλαδή, όλοι αυτοί οι εγκληματίες που ψήφισαν το ακαταδίωκτο για τους εαυτούς τους, πολιτικοί, μεγαλογιατροί, ποράκια των μέσων ενημέρωσης, εξαιρούνται οι λαμπροί δημοσιογράφοι του σταθμού, γιατί είναι όλοι έντιμοι, ένας και ένας. Λοιπόν, ξέχασαν το σημαντικότερο. Το ακαταδίωκτο δεν μπορούν να το κερδίσουν ψηφίζοντας νόμους, σε εισαγωγικά, δηλαδή κατά πόσους βολεύει. Το ακαταδίωκτο, το πραγματικό ακαταδίωκτο με κεφαλαία, χτίζεται στη συνείδηση και στη σκέψη του λαού σύμφωνα με τα έργα του καθενός.
0: Yeah.
2: Όσα ακαταδίωκτα κι αν ψηφίσουν. Yeah. Από τη στιγμή που τους έχει καταδικάσει η συνείδηση του λαού στο σύνολό του, ό,τι κι αν κάνουν...
0: Είναι η μεγαλύτερη δικαιοσύνη, καλά λες.
2: Δεν θα γλιτώσουν το κυνήγι στο τέλος.
0: Έχεις δίκιο, κύριε Ευαγγελία. Ναι, ναι.
2: Εξάλλου, οι πράξεις του καθενός είναι ένα μπούμεραγκ που γυρίζει πίσω σε αυτόν που το... Δηλαδή, ας προσέξει ο καθένας τις πράξεις του, γιατί δεν θα ξεφύγει από την έμεση, δηλαδή, και από τη θεία δικαιοσύνη. Αυτά ως προς το ακαταδίωκτο. Και κλείνοντας, για να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι, θα ήθελα να προτρέψω την αγαπητή συνακροάτρια που έκλεισε χθες την εκπομπή σας και αναρωτήθηκε τι θαύματα έκανε ο Παΐσιος. Θα ήθελα με πολύ αγάπη να την προτρέψω να πάρει το βιβλίο του Αγίου, να διαβάσει τα θαύματα με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις, κατοχυρωμένα θαύματα δηλαδή. Δεν είναι σαν τυφλά όλα αυτά. Είναι ονόματα ανθρώπων, διευθύνσεις. Και συγχωρώ την άγνοιά της, δεν μπορεί κανείς να τα γνωρίζει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελία. Σε ευχαριστώ και καλά. Σε ευχαριστώ και μου θύμισε. Να σε καλά, αυτό το φοβερό. Ποιος έπαθε κάτι από το μεγάλο κακό που έκανε, όχι μόνο σε αυτούς που φύγανε, αλλά αυτούς που μείνανε πίσω? Δύο πράγματα είχα. Δεν το λέω για δικαιολογία. Καλά έκανε, κύριε Ευαγγελία, μου το έδειξε. Και αμέσως θα το αργότερα το. Και για το μάτι, και σαν σήμερα που αυτός ο Πακιστανός άφησε έτσι όπως έχει αφήσει αυτό το κοριτσάκι, τη Μυρτώ, εκεί στην παραλία. Που τη βίασε τότε, τα καλόπαιδα αυτά. Το κάθε καλό παιδό, δεν με νοιάζεται Πακιστανός, Έλληνας, Αλβανός, Αμερικανός, Γερμανός, Γάλλο, το ίδιο θα έλεγα. Ήθιστε όμως προς τα εκεί να είναι πιο ζόμπι κάποιοι. Χωρίς να υποτιμάμε κάποιους ότι μπορεί να είναι άνθρωποι καλοί. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Μας έφερε κουβέντα, το πούμε και αργότερα. Κάνουμε σχόλιο και για το μάτι και κατά σύνδεση και από τη διαλέξη και για τη Μυρτώ, το κοριτσάκι εκείνο που η μανούλα του ξέρει τώρα εκεί. Η οικογένειά της πως συμπαραστέκεται σε αυτό το παιδί που συνήλθε μετά από 6 μήνες, μετά από το καλό παιδί αυτό τον Πακιστανό που τη χτύπησε.

0: Ναι.
1: Ρε, δεν το περίμενα τον έλεπα αυτόν και έλεγα, αυτός δεν μου εκπέμπει, λέω, πολύ. Είναι λογικό σε αυτά που έλεγε. Πού να ξέρει σεξουαλικά και ερωτικά τι κάνει.
0: Τώρα πού να τα ξέρει, είναι και προσωπικά θέματα.
1: Ωραία,
0: τέτοιο
1: πράγμα.
0: Δεν μπορεί να μπει εκεί πέρα.
1: Με αυτόν τα χάσα, το πιστεύει. Αν μου λες κανέναν άλλον που ξέρω, βλέπω μερικού τηλεόραση τώρα που το παίζουν και λίγο άντρε ή κατάχαμε γυναίκε. Ξέρω. Αυτό τον άνθρωπο δεν μου είχε πετύσει την αντίληψη. Ποτέ δεν είχε, δεν το ξέρανε. Ναι.
0: Καλά, δεν ξέρουμε για κανέναν, ναι. Αλίμονο τώρα. Δεν θα κρίνουμε αυτού που είναι έτσι ή τέτοιο. Δεν ξέρω. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου, δεν ξέρω.
1: Αλλά όμω ο Χίο έχει.
0: Ναι. Ναι.
1: Το κάθε δικαίωμα και την κάθε και καλά κάνει, γιατί είναι ρεπόρτερ ή δημοσιογράφος που κάνει ειδικά ψαξίματα, που σε αυτόν είδα σήμερα ότι έχει κάνει,
0: ναι,
1: μέχρι και
0: ψάχνει, ναι,
1: για ανήλικο και τέτοια, ο Θεός χωρέστο να πω.
0: Το ψάχνει πολύ αυτό.
1: Άσε με.
0: Λοιπόν,
1: προχωράμε.
0: Από το 1974 και μετά έχουν περάσει 50 χρόνια, Ηλία.
1: Ναι.
0: Όλες οι διαχρονικές κυβερνήσεις που ήταν δημοκρατικές,
1: ναι,
0: μόλις βγαίνανε ας πούμε στις επάλξεις, οι πρωθυπουργοί όλοι λέγανε να κάνουν κάτι καλό για το λαό, για εκείνο, για αυτό, για να μας κάνουν τα πάντα, ή από υγεία μέχρι ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει τώρα μετά 50 χρόνια στο 26, γιατί πάμε χειρότερα, Ηλία, αφού όλοι διατείνονταν ότι θα μας κάνουν κάτι καλύτερο. Και ο επόμενος που θα έρθει θα είναι χειρότερος. Άρα, μαθηματικά πάμε χειρότερα.
1: Yeah.
0: Βλέπεις τώρα, κάποτε ένας πατέρα ζούσε 5 άτομα, τώρα 5 άτομα ζουν μια οικογένεια. Γιατί δουλεύουν όλοι. Καταλαβες. Εκεί μας έχουν καταλήξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Yeah,
0: yeah. Είχες πει και ένα άλλο προχτές, έτσι που το στάθμισα αυτό.
1: Yeah.
0: Για την αγάπη που λες, να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπάνε. Το θυμάσαι.
1: Ναι, είμαι σε αυτό λίγο, μπορεί να είμαι και λάθος, ρε.
0: Είσαι λίγο λάθος, πω γιατί.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός λέει, αν αγαπάς αυτούς που σ' αγαπάνε,
1: ναι,
0: δεν έχεις κέρδος, είναι δεδομένοι, σ' αγαπάνε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αγαπήσεις αυτούς που δεν σε αγαπάνε, τότε έχεις κέρδος. Στην αγάπη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι για να το ξεμπερδέψουμε αυτό το θέμα.
1: Ναι, άμα δεν σου ανταποδίδει καθόλου, αγαπάς σε κάποιον σου κάνει κακό.
0: Όχι, δεν σου κάνει κακό. Προσπαθείς, ο Χριστός λέει, με τα νερά σου και την αγάπη να τον κερδίσεις.
1: Άμα αποτυγχάνεις συνέχεια, τι κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Και δεν μιλάμε ιδιωτικά τώρα, δεν μιλάμε ιδιωτικά.
0: Όχι.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί.
0: Μόνο, ναι.
1: Σε γνωστούς, σε φίλους, σε συνεργασίες παντού και λες, εντάξει ρε, δείχνω χίλιες φορές, ο άλλος σου ζεώνει, τι να του κάνω.
0: Ναι.
1: Μην νομίζω, όχι, εγώ σέβομαι αυτό που είπες, μένω στο δικό μου. Θέλω,
0: ναι,
1: διπλό βέλος αγάπης.
0: Αλίμονο.
1: Γιώργο μου, θέλω διπλό βέλος αγάπης. Θέλω διπλό.
0: Λοιπόν, μικρέ πυροσβέστη, να σου ευχηθώ καλύτερα υγιής και πλούσιος παρά φτωχός και άρρωστος.
1: Α, ναι. Να σου πω και,
0: ναι,
1: και ο Θεός βοηθός.
0: Και ο Θεός βοηθός.
1: Μέχρι τώρα, ναι, τώρα τον Αύγουστο, όταν, ναι, ακούω τα δε με έχει πολύ. Και περιμένουμε, μου κάνει εντύπωση, διαβασμένοι είναι που περιμένουν να μπουν οι φωτιές. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Δεν μου λες, εσύ έχεις ζήσει και τα πιο παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Τα καλοκαίρια είχαμε φωτιές όταν ήμασταν πιτσιροί και άκουγες τίποτα φωτιές. Δεν υπήρχε ο ήλιος τότε. Είχαμε φωτιές, ποτέ, ούτε πυροσβεστική καν δεν είχαμε.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ πήγαινα στον Πυθαγόρα τότε πιτσιρίκι να πούμε και βλέπα εκεί πέρα στη Φίλωνος δύο πυροσβεστικές που ποτέ δεν φεύγαν από εκεί, όλες ήταν κολλημένες.
1: Να σου πω, Γιώργο, και δεν υπήρχε καύσωνας και δεν υπήρχαν στάνες και δεν υπήρχαν, και δεν υπήρχαν πάνω πρόβατα στα βουνά.
0: Έλατε.
1: Και δεν υπήρχαν, άσε με, και δεν καίγανε και τα καίγανε χωράφια άνθρωποι. Ξέρετε, και έκανε τα τέτοια μου.
0: Ναι,
1: πολύ τσούξιμο φωτιά βλέπω τώρα. Πολύ τσούξιμο.
0: Λοιπόν, να σου πω και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Η ΔΕΗ λέει πρόκειται να μας αυξήσει πάλι το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Εγώ ήθελα να πω κάτι, βρε Ηλία μου. Να...
1: Ναι.
0: Αυτά τα φωτοβολταϊκά πληρώνουν τον ήλιο για να παράγουν ρεύμα.
1: Ναι.
0: Όχι. Οι ανεμογεννήτριες πληρώνουν τον αέρα για να παράγουν ρεύμα. Γιατί λοιπόν μας ανεβάζουν το ρεύμα. αφού αυτά είναι δωρεάν. Δεν έχουν κάτι να πω,
1: ρε Γιώργο. Το αφήνω το σχόλιο όπως το έκανες εσύ, όπως και για τις φωτιές.
0: Μα, τι πράγμα ήταν αυτά, ρε παιδί μου, μα τρελάνε.
1: Τελείωσε.
0: Δηλαδή, Γιώργο. Και στο νερό τα ίδια θα κάνουν, Ηλία. Θα βάλουν χρώματα και εκεί, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο.
1: Ναι.
0: Εσύ τι καταναλώνεις, 5 κυβικά παραπάνω, πήγαινε στο κίτρινο. Εσύ λοιπόν, ιδιωτικοποίησανε και το νερό. Σε λίγο θα ιδιωτικοποιήσουν και εμάς, θα μας βάλουν στο κούτελο χρώματα και στα νοσοκομεία θα τα κάνουν όλα ιδιωτικά με χρώματα και θα λέει τι είσαι εσύ φτωχός, να πας στο πράσινο νοσοκομείο.
1: Γιώργο, ευχαριστώ. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Έλα, Ηλία μου.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ωραίες παρατηρήσεις έκανε, μην τις απλώσω άλλες γιατί χαθήκαμε, περιμένει 5 γραμμές.
0: Λίγο το περιβάλλον, να πάμε λίγο καλύτερα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Πάμε
1: επόμενη γραμμή, παιδιά. Ναι. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Μιχάλης ο φίλος από το Facebook.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Και ρώγματα που είμαι όντως. Τις ευχές μου για τη γιορτή σου, καταρχήν.
1: Να, ας μην πείτε τις γιορτές, Μιχάλη. Περάσανε τώρα.
2: Λοιπόν, να διορθώσω και τον προηγούμενο στην ακροατή και την προπροηγούμενη.
1: Ναι.
2: Πρώτον, πυρκαγιές υπήρχαν.
1: Πόσοι?
2: Πυρκαγιές
1: υπήρχαν. Εντάξει, όχι με... Είναι δυνατόν τότε... η πυρκαγιά, τι είναι, είναι εφεύρεση τώρα, δεν εννοούμε έτσι, ρε Μιχάλη.
2: Όχι. Πώς εξηγείται.
1: Ναι.
2: Τότε και έκανε και κάνανε οικόπεδα. Αν θυμάσαι. Αυτό πέρα. Τώρα καίνε και κάνουν αναμογεννήτρια στα βουνά. Πάτε και έκανε. Εγώ θυμάμαι τη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης, δεκαετία του 80. Που υπήρχε.
1: Ναι. Πόσες λοιπόν, φωτιές είχαμε το καλοκαίρι κάποτε, ρε Μιχάλη? Πόσες φωτιές μπροστά στις εκατοντάδες που είναι αυτούς τους καιρούς?
2: Όχι, αλλά πυρκαγιές υπήρχαν.
1: Τώρα είμαι κι εγώ αυτή τη δεκαετία ολονών τώρα και τις παρακολουθούσα λόγω δουλειάς μου. Λοιπόν, είχαμε φωτιές. Δεν μπορεί να συγκριθούν με αυτό που σημαίνει να λες τώρα. Θυμάσαι τι έγινε την ίδια μέρα, 110 φωτιές.
2: Όχι.
1: Και 120 φωτιές. Μιλάμε για τρελά πράγματα.
2: Αν θυμάσαι και από δημοσιεύματα των εφημερίδων τότε,
1: ναι,
2: που κατηγορούσαν για οικοπεδοποίηση και εκεί που κεγόντουσαν τα δέντρα, μετά φυτρώνανε βίλες.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Είναι όταν αυτό κάθε χρόνο πετάγανε, τσούζανε και σε κάποια γωνία που θέλανε να τα κάνουν οικόπεδα. Ναι. Εδώ σούζουν σε κάθε γωνία. Δεν θέλω να πω τώρα περισσότερα. Πάσε τώρα από μακριά μπαίνουν όλα.
2: Όσον αφορά το ακαταδίωκτο που είπε η προπροηγούμενη στην ακροάτρια, για το θέμα στο μάτι. Έγινε δικαστήριο, είναι δίκη. Δεν υπήρξε κατά δύο.
1: Ναι.
2: Έγινε δίκη.
1: Και τι έγινε?
2: Καταρχήν στα μαλακά πρώτον,
1: ναι,
2: και κατά δεύτερον η κυβέρνηση η σημερινή πήρε τους επικεφαλείς.
1: Ναι, και τους έβαλε σε κάτι περισσότερο θέσεις. Τρελά πράγματα, κατάλαβα, σωστά.
2: Έβαλε σε καλύτερες θέσεις. Αλλά δεν υπήρξε κατά δύο, με την έννοια ότι όλοι ήταν στο απειρόβλητο. Κάποιοι αρχηγοί, κάποιοι...
1: Ξέρεις τα πει να σκοτώ 100 άτομα, ρε Μιχάλη μου. Ξέρεις τα πει 100 άτομα και τελικά να είναι τυπικά από ένας αυτό, πει δεν πρόκειται αυτό. Τι κάνανε και την ημέρα αντί να του ρίχνουν τον κόσμο, να τον πιάνουν στη θάλασσα, να τον στείλουν εκεί που έρεπε να σωθεί.
2: Ηλία, ναι, η ώρα είναι 10 παρά 20.
1: Ναι.
2: Πριν 8 χρόνια, στο λέω και να τριχιάζω, εκείνη τη μέρα 10 παρά 20 ήμουν στη Ραφίνα. Δούλευα στον τουρισμό τότε και είχα πάει με το βαν να πάρω κάτι πελάτες Αμερικανούς, ναι, που ερχόντουσαν από Μύκονο.
1: Πώς τη γλίτωσες?
2: Και ήμουνα στη Ραφίνα.
1: Ναι.
2: Ήμουνα ο μοναδικός που είχε πάει εκεί μετά σε συνεννόηση από το γραφείο. Ναι. Με το γραφείο θα πας, δεν θα πας, θα πας, πώς θα πας. Βρήκα τρόπο και πήγα για να πάρω τους ανθρώπους. Και επί δύο ώρες μέχρι να φτάσει το καράβι αναπνέαμε πώς το λένε?
1: Καπνούς.
2: Μόνο στάχτη.
1: Σωστή καπνούς, τι καπνούς, σωστά.
2: Και να έρχεται το καράβι και να σταματάει στο πέλαγο και να πηγαίνω να ρωτάω το λιμενικό τι γίνεται, γιατί έχω πελάτες πότε θα έρθει το καράβι και να μου λέει δεν μπορεί, σταμάτησε να πάρει κόσμο από τη θάλασσα.
1: Ωραία, πώς δεν μπορούσα να πάνε από εκεί λιμενικά να σώσουν το κοσμάκι?
2: Δεν υπήρχαν, γιατί όλοι ήταν στις άλλες, στα άλλα από εκεί.
1: Δεν θα κάνω εγώ τώρα το κριτή ούτε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ τότε.
2: Μάζευε για ακτοπλοεία. Στις 10.30.
1: Δεν το δέχομαι ότι πεθάνανε 100. Μην το κουβεντιάσουμε άλλο, Μιχάλη. Δεν μπορώ να βρω δικαιολογία ότι κάποιοι δεν πήγαν να ξεμπλοκάρουν από κάτω τον Κοσμάκη και πέφτανε στα άσα γλιτώσουν από τη φωτιά.
2: Σου λέω ότι είδα.
1: Ναι, παιδί μου, το σε καταλαβαίνω, αλλά δεν δικαιολογείται και ούτε κομματικό πολιτικό αποθυμένο βγάζω. Ανθρώπινα.
2: Εγώ δεν το λέω κομματικά.
1: Άντε 100 άτομα αγκαλιαστήκανε και πεθάνανε. Δεν το πιστεύω.
2: 10.30 ήρθαν οι πρώτες σακούλες με ψαροκάικα.
1: 2016, τώρα δεν είμαστε το 1800 τόσο.
2: Στις 10.30 ήρθαν με τα ψαροκάικα οι πρώτες σακούλες.
1: Μιχάλη, πάμε καπαλού. Πες μου οποιοδήποτε άλλο σχόλιο, παρακαλώ. Γιατί αν είχαμε κανένα συγγενή δικό μας πεθαμένο, θα σου πω αυτοί που κλαίνε πίσω και έχουν μείνει όποιοι μείνανε. Ή να έχεις χάσει τα παιδάκια σου, τα εγγονάκια σου ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν δικαιολογούνται αυτοί εκεί πέρα. Όποιοι ήταν.
2: Καθόλου. Ασυζητητή.
1: Και τους βοηθάνε και οι επόμενες κυβερνήσεις που έπρεπε να έχουν μπει φυλακή από δεν ξέρω τι ποιοι και ποιοι κορυφαίοι. Άσε με τώρα.
2: Και τότε με την Ηλία. Άστο.
1: Άσε με. Και δεν κάνω καμία κομματική εναντίον του, ειλικρινά σου μιλάω εναντίον του Τσίπρα. Αλλά τι.
2: Όχι,
1: τι κυβερνάγανε τότε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να πάνε στη θάλασσα να σώσουν τον Κοσμάκη.
2: Με τις πυρκαγιές στην Ηλία ήταν ο Τσίπρας. Ήταν άλλη κυβέρνηση. Είναι διακομματική η κατάσταση.
1: Άλλο πάλι εκεί. Παραλίγο κάψουμε έρχεται τον Καραμαλή ζωντανό. Άσε τώρα. Να τους πιάνε να κάνουν κάτι να τιμωρούνται. Γιατί αν πάρει τιμωρία, δεν το ή πιάσει κάποιον που έχει κάψει. Εδώ βέβαια ήταν αυτό. Άστο, θέλει πολύ. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ, Ηλία μου.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι 100 άνθρωποι αγκαλιαστήκαν εκεί και πεθάνε, βγήκε κάρβουνο. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν υπήρχαν υπεύθυνοι. Από κάτω να φύγουν. Τι μου κάνεις, πονηρό, και εμείς στρατού έχουμε. Δεν ξέρω κι εγώ τι και τι που λέμε στρατούς και τέτοια. Εκεί να επέμβω στρατό να σώσει τον Κοσμάκη και να μην έχουμε κανένα θύμα και θα σας παραδεχθώ. Και δεν θα πω εναντίον. Όποιος να ήταν πάνω, και η Νέα Δημοκρατία, τι που έκανε αλλού, τι έχει γίνει άλλο, κακό. Η μάντρα πάλι πιανού ήταν. Επί ΣΥΡΙΖΑ είναι Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, ε. Και βέβαια τα Τέμπη τα έχουμε κρίνει χίλιες φορές. Δεν το συζητάμε. Λες και είναι. Αλλά εκεί μου κάνει εντύπωση, τουλάχιστον στη μία είναι μία σύγκρουση. Μία σύγκρουση που ήταν από τους υπεύθυνους μέχρι τον άνθρωπο που ήταν εκεί με το κλειδούχο, τους άχρηστους που είχαν εκεί πέρα. Και γίνεται το στιγμαίο και λες, το άλλο εκεί πέρα να πεθαίνει ο Κοσμάκης, να λείψει ότι πέφτει στη θάλασσα, να πάει να σωθεί και να μην πάει να το σώσει κανείς. Είναι πολύ ώρα δράση να σώσεις. Δεν είναι παπ μία σύγκρουση και έγινε. Χωρίς να δικαιολογούμε καθόλου τους υπεύθυνους της σύγκρουσης. Που παραγγέλνεις μία πίτσα, το έχω ξαναπεί χίλιες φορές, δεν κάνω αναλύσεις τέτοιες. Είναι άλλοι δημοσιογράφοι άξιοι, που εγώ δεν καμία σχέση με δημοσιογραφικά. Και παραγγέλνεις μία πίτσα και σου λέει, το έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Η ταξί είναι στην στενό οπτάδη, περνάει τη Μαυρομιχάλη τώρα, ανεβαίνει στην Καρολά του και βλέπεις. Και ολόκληρα τρένα δεν είχαν το σύστημα αυτό να βλέπουν ότι πάνε συγκρουστούν δύο τρένα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ακούτε. Δεν ακούω τίποτα. Α, περιμένω λίγο ακόμη. Γεια σας.
3: Έλα.
1: Καλησπέρα.
3: Έλα, εσύ.
1: Έλα, πάτερ μου, έλα, πάτερ.
3: Δεν θα μακρολογήσω, γιατί τα γνωρίζεις όλα. Σου τα έχω στείλει και εκεί το άκου ανθρωπάκο και όλα τι έχω πει για τους δεσποτάδες, για τους παπάδες, για όλα. Μέχρι που τους δεσποτάδες τους έχω υποκαλέσει ότι μέσα από το εγκόλπιο έχουν το σατανά. Λοιπόν,
1: όχι όλοι, όχι όλοι, πάτερ, μην είσαι αφοριστικός τελείως.
3: Συγγνώμη.
1: Δεν τους θέλω όλους.
3: Όχι όλοι.
1: Δεν μπορώ να τους, γιατί αν ακούω δεσποτάδες, παπάδες ή πάντες.
3: Σου έχω αναφέρει τον
1: Ευστάθιο. Μην είσαι αφοριστικός τελείως, δεν θέλω τόσο ακραία.
3: Σου έχω αναφέρει τον Ευστάθιο της Πάρτης, τον Αμβρόσιο, ο οποίος τον στείλε στα δικαστήρια και δεν τον γανείς, τον Ιερόθεο από την Αύπακτο, τον οποίο τον πήρα προχθές γιατί είχε πάει και έκανε την εορτή του Παϊσίου. Ναι. Λοιπόν, και του είπα, πού πήγες αδερφέ του, λέω, γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι. Ναι. Πάτερ Παναγιώτη, δεν ήμουν προς το κλίμα. Μα δεν σου έχω πει για τον Παϊσίο, γιατί έζησα τον Παϊσίο. Ό,τι γράφουν οι δύο τόμοι που οικονομήσανε εκατομμύρια είναι παραμύθια. Αυτά ο Παΐσιος, ο ένας, ο άλλος που κάνει ο Πατριάρχης αυτός, ο αιρετικός που αγιοποιεί, αβέρτα πάγκα, είναι τους πληρείς ψαθποτάδες για εμπόριο.
1: Εγώ δεν τους πείστε, άκουσέ με, την κορυφή της εκκλησίας δεν τη σέβομαι όσο σέβομαι τον κόσμο τι λέει για κάποιον ιερωμένο Πάτρη Παναγιώτη. Αν κάποιοι μου πούνε και έχω πολλά κρούσματα ότι ο Παΐσιος είχε φερθεί ανθρώπινα και τους έκανε και έκανε, θα σεβαστώ περισσότερο αυτούς παρά κάποιους που αγιοποιεί κάποιον.
3: Μισό δευτερόλεπτο. Πήρα τη σουρωτή, την ηγουμένη. Και της λέω, είμαι ο Πατήρ Παναγιώτης, τάδε. Έχω πάρει λίγο και τους δύο τόμους. Σας παρακαλώ, λέω, πού υπάρχει μία αγαθοεργία. Γιατί ήξερα εκείνο εκεί που σου είπα με το βιβλιάριο. Λοιπόν, πού υπάρχει. Λέει, πάτερ μου, λέει, δεν σου φτάνει, λέει, που προσευχόταν για τον κόσμο. Μη μου κλείσει το τηλέφωνο, λέω.
1: Δεν μου λέει τίποτα. Αυτό όλοι οι ιερείς οι καλοί προσεύχονται για τον κόσμο, σωστά.
3: Μισό λεπτό. Λοιπόν, τι είπες, κυρά μου, λέω. Η προσευχή του Παΐσιου θα είναι μεγαλύτερη από τη δική μου, λέω, από τη δική σου, από του κάθε ενός φτωχού που πεθαίνει το παιδί του και πέφτει στα πόδια της Παναγίας και κλαίει, θα είναι μεγαλύτερη προσευχή του Παϊσίου. Ή του Πορφυρίου, ο οποίος έφυγε και δεν είχε πληρώσει ούτε τους εργάτες, ούτε τους εργολάβους που του φτιάξαν εκείνα τα μεγαθύρια εκεί πέρα. Θα σας τα δώσει Παναγία, για την Παναγία τα φτιάξατε. Λοιπόν, δεν μπορώ να ασχοληθώ περισσότερο.
1: Δεν αφιβάλλω για κάποια πράγματα τα σταλείς, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Προχωράμε.
3: Να ολοκληρώσω. Δεν μπορώ να μιλήσω, διότι σου είπα από τον 4ο αιώνα που αγκαλιαστήκανε με τις εξουσίες οι μεγασοφόροι, πάει η χριστιανική πίστη και έγινε θρησκολατρία, η ειδωλολατρία, όλα η ειδωλολατρία είναι.
1: Δεν αμφιβάλλω σε πολλά, ναι.
3: Να μην αμφιβάλλεις καθόλου και απαντώ σε εκείνον που σταμάτησε, λέει, η εικόνα, λέει, της Μαλεβή. Βέβαια, την πήραμε χαμπάρι, πρώτα απ' όλα δεν έκλαιγε, δεν ήταν δάκρυα. Ήτανε μύρο που το μαζεύανε στα μπαμπάκια και το βάζανε πάνω στο μπαγκάρι και κολομούσανε. Όπως κάνει ο άλλος ειδικά του σε Ιεροσόλυμα με τις πέτρες του Αγίου Παναγίου Τάφου και ο άλλος από εδώ το ξύφος και του Αγίου Τάφου. Δεν αποκαλύπτονται αυτά τα πράγματα. Εάν σας αποκαλύψω. Εάν σας αποκαλύψω αυτά τα οποία έχω διαπιστώσει προσωπικά, κάθε τέσσερα χρόνια...
1: Δεν αμφιβάλλωνε, πάτερ, για αυτά. Η χριστιανική θρησκεία, ο Χριστός, μπορεί να μου πεις πώς γίνεται...
3: Η χριστιανική θρησκεία είναι η αγάπη για τον πλησίον σου. Έτσι. Την Κυριακή δεν θα πας στην εκκλησία όταν έχεις μια γριούλα κάτω στο υπόγειο κατουρημένη. Θα πας στην πλατεία Κλαφμόνος που κάθεται ένα παλικάρι εκεί με τα χέρια έτσι για να κεράσει μια τυρόπιτα και μια πορτοκαλάδα για να κρατήσει τροφιά. Αυτή είναι η χριστιανική πίστη. Όχι αυτά τα ψέματα που έχουν γεμίσει τον κόσμο και τους παίρνουν τα λεφτά. Παραμύθια. Παραμύθια, έξω από το Ευαγγέλιο όλα είναι παραμύθια. Λοιπόν, συγγνώμη για την ενόχληση. Αν θέλεις, διάβασέ τους του Άκου Ανθρωπάκου που το προλογίζει ο Αμβρόσιος, την επιστολή μου, την έχεις εκεί. Διάβασέ την, δεν είναι δύο λεφτά.
1: Ευχαριστώ, πάτε.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ και συγγνώμη,
1: δύο μου. Ευχαριστώ, πάτε. Ευχαριστώ. Έχω πει, σέβομαι και είσαι... Καλή μορφή αιρετικό. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Α, καλό βράδυ, να δώσω άλλη γραμμή. Δεν θέλω τίποτα τώρα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, προ Θεού. Σέβομαι.
3: Να σου την απαντήσω.
1: Δεν θέλω τίποτα, σου λέω τώρα, εντάξει. Εντάξει.
3: Πώς θα γίνει τώρα.
1: Δεν θέλω τίποτα, εντάξει, δεν κάνω σχόλιο. Λοιπόν, σέβομαι το λόγο σου. Πάμε σε άλλη γραμμή.
3: Να σου απαντήσω, γιατί σε κανέναν άλλο δεν θα απαντήσω.
1: Σε ευχαριστώ, ρε πατέρα μου.
3: Αφιονισμένοι.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Οι χριστιανοί.
1: Ευχαριστώ πολύ, πάτερ. Σε ευχαριστώ. Δεν είναι ανάγκη τώρα πάκα τόσο πολύ πια. Δεν σέβομαι αυτό που λες, ότι έχει γίνει εκμετάλλευση της θρησκείας. Έχουν γεμίσει τσέπες, έχουν γεμίσει μπετά μοναστήρια και τάντε για από τον αγνό, τον κακομύρι, τον ανθρωπάκο που πιστεύει στον Χριστό μας ή στη θρησκεία μας. Δεν αφιβάλλω ότι έχουν γίνει λαμογές, ότι είναι κάποιοι που παραπλήσει εκεί και στο μοναστήρι και έχουν γίνει πάμπλουτοι και τέτοια με τα παγκάρι, δεν αφιβάλλω για όλα. Δεν μπορώ να μην δεχτώ όμως ότι υπάρχουν και δεν μπορεί τη θρησκεία να την απορρίψουμε τόσο πολύ να τα λέμε όλα μαύρα, ρε πάτερ. Είσαι λίγο αιρετικός, είσαι υπερβολικός και ενώ είσαι περάσει από αυτό, δηλαδή εσύ υπήρξες ιερωμένος. Κατατάσσεις τον εαυτό μέσα στους καλούς με την αγάπη και να κάνεις καλά. Ή πάτερ Παναγιώτη, δεν είναι η εκκλησία μου. Δεν μπορώ όμως τους άλλους να απορρίπτω όλη την εκκλησία του, όπως ακούει και πει ψεύτες ο ένας, ψεύτες και ο Άγιος. Αυτούς τους, άμα τους οριάσουμε όλους κάτω, δεν θα υπάρχει κανένας Πάτερ Παναγιώτη, Πάτερ Παναγιώτη, να πείτε πως έχετε κάνει καλό για την εκκλησία. Το λέω με αγάπη αυτό. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γιώργος από Ρέτρια, Ηλία.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Ακούω τον Πατέρα Παναγιώτη εδώ και ένα χρόνο, από τότε που αρχίσατε.
1: Ναι.
4: Τον ακούω. Με πολύ προσοχή. Και με πολύ προσοχή θα σας πω ότι είναι πλανεμένος και να μην τον ακούει κανένας.
1: Όχι, τόσο μην πεις πολύ εναντίον. Θα μου, ναι, πεις, θα μου πεις τον αντίλογό σου.
4: Ναι, ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Και επειδή μέσα σε ένα λεπτό δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα που λέει κατά καιρούς, συνιστώ να μην τον ακούει κανένας. Είναι πλανεμένος ο άνθρωπος. Καταλάβατε.
1: Εγώ ήθελα το δικό σου τον αντίλογο και όχι είναι πλανεμένο, ναι, μην τον ακούει κανένας. Δεν πάει στην, ναι, εκπομπή εδώ πέρα αυτό που λες. Τότε θα πω κι εγώ εσένα, μη σε ακούει κανένας. Δεν είναι σωστό, Γιώργο.
4: Να μην με ακούει κανένας όταν δεν λέω σωστά πράγματα.
1: Πες μου λοιπόν εσύ.
4: Να μάθω, το...
1: Όχι. Δημοκρατία.
4: Να κατηγορήσω τον Πορφύριο.
1: Πες μου λοιπόν, ρε Γιώργο, περίμενε, ρε Γιώργο. Εσύ θέλω τον αντίλογο σε αυτά που είπε. Και όχι μην τον ακούει κανένας.
4: Μα δεν ισχύουν αυτά που είπε.
1: Πες μου εσύ
4: δεν
1: λοιπόν.
4: Δεν ισχύουν αυτά που είπε. Ναι. Ο Παΐσιος. Μα είναι δυνατόν. Ακούω πράγματα εδώ και ένα χρόνο και λέω τι σώη παπάς είναι αυτός ο άνθρωπος. Μόνο η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος λέει. Οι υπόλοιπες είναι παραμύθι. Ποιος είναι ο πατήρ Παναγιώτης? Το απορρίπτει Οικουμενικές Συνόδους. Δεν μας το είπε ποτέ αυτό το πράγμα. Και δεν έχουμε κάνει ποτέ αντίλογο. Δεν έχουμε κάνει ποτέ αντίλογο. Βγαίνει και λέει. Εν τω μεταξύ ο κόσμος ακούει.
1: Ναι.
4: Και σου λέει τι γίνεται τώρα εδώ, ψέματα είναι αυτά. Ψέμα είναι εκείνο, ψέματα. Αν είναι δυνατόν.
1: Μέχρι τώρα, άκουσε με Γιώργο. Μέχρι τώρα αυτά μου είσαι πει. Δεν ήσουν καθόλου αντίλογο να το απορρίψουμε το που θέλω και εγώ τον Πάτερ Παναγιώτη. Λες πράγματα που είναι ουδέτερα. Πες μου τι εννοείς. Δηλαδή για τον Πορφύριο, για τον Παΐσιο. Πες μου
4: δεν
1: πράξη ανθρώπων.
4: Δεν ισχύουν αυτά που λέει για τον Πορφύριο και για τον Παΐσιο. Τι έκανε ο Παΐσιος, λέει, για τον πονεμένο και για τον άλλο. Και πού ξέρει εκείνος τι έκανε ο Παΐσιος? Πού το ξέρει?
1: Αυτός βρέθηκε όμως μέχρι και το, βρέθηκε μέχρι και το πάνω στην αυτού του Παΐσιου στο Αγίου Όρος.
4: Ρε παιδιά, είναι τόσες πολλές οι μαρτυρίες που οι μισές να ήταν ψέματα, οι μισές μόνο να ήταν ψέματα, δεν μπορεί να τον απορρίψει κανένας. Ούτε τον Πορφύριο.
1: Δεν τον απορρίπτω εγώ, το είπα. Το είπα, όχι δεν τον απορρίπτω.
4: Όχι για σένα,
1: ναι,
4: για το δικαστή Πάτερ Παναγιώτη. Για το δικαστή Πάτερ Παναγιώτη που βγαίνει και λέει τέτοια πράγματα. Είναι δυνατόν? Είναι παραμύθια λέει αυτά? Είναι παραμύθια αυτά που γράφουν στο βιβλίο? Από πού είναι παραμύθια? Από πού είναι παραμύθια? Ας γίνει να το αποδείξει. Είναι δυνατόν να σπηλώνει το όνομα ενός Αγίου ανθρώπου? Αν είναι δυνατόν. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να χαλαρώσουμε λίγο, παιδιά, και να είστε με. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα από Αγγλία. Καλή εκπομπή να έχουμε. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ που παρακολουθείτε από Αγγλία. Γεια σου Νίκο, και τον αέρα που αναπνέουμε αυτόν τον ξεχάσαμε να τον πληρώνουμε. Καλά λέει η Πασχαλία το Πούζι. Καλά λέει, εκεί θα φτάσουμε. Καλά λέει η Πασχαλία. Μια μέρα το είπα αυτό. Λέω κάποια στιγμή τον αέρα, τώρα δεν είναι τίποτα άλλο. Τι κάνεις παιδί μου, εσύ αναπνέει, πώς αναπνέεις πέρυσι την ημέρα, τόσο εκεί τα πάνε. Λοιπόν, φωτιές συνέχεια στην ανάβηση εδώ και 30 χρόνια θυμάμαι, λέει η Πασχαλία. Μπαίνανε ρε Πασχαλία, ρε παιδιά, δεν είμαι καν μικρό παιδάκι να θυμάμαι κι εγώ. Βάζανε φωτιές και γράφανε και εφημερίδες φωτιές. Και νιώθαμε εμείς σαν στην Αττική καίγεται κάτι. Τα μπουρλέτα που έχουμε τελευταία χρόνια μπορεί να συγκριθούν με τις φωτιές τότε. Έχετε δει στην Ελλάδα πόσες φωτιές κάτι μέρες, όχι φέτος μέχρι τώρα, δόξα τω, μέχρι ένα σημείο είναι. Θυμάστε, πες 120 φωτιές την ίδια μέρα. Κάθε μέρα 130, 140, 170 φωτιές, 150. Τι είμαστε παιδάκι να μην θυμόμαστε? Παρά είναι τώρα. Δεν μπορώ να ξέρω πώς είναι αυτό. Εγώ δεν είμαι εναντίον το λες και το φταίει κανένα κυβέρνηση πάνω να βάλει φωτιές. Ποιοι μας βάζουν φωτιές, λέω. Εκεί αναρωτιέμαι, που τις φωτιές πια τώρα μπαίνουν από μακριά. Δεν είναι ο Τσοπάνος που αγαπάει τη φύση, ο άνθρωπος και τα πρόβατά του και παρακαλάει να είναι καλά εκεί το δάσος. Δεν είναι τρελό να πάει να βάλει φωτιά. Γιατί έχουμε ακούσει τρελά πράγματα. Σε μία στάνη λέει ξεκίνησε η φωτιά εκεί πάνω. Έχετε δει ρε τους οπάνητες? Έχετε δει ακόμη οι δημοσιογράφοι το λένε? πώς αγαπάνε το πώς προσέχουνε, μην τους πάρει κανιά φωτιά, κανένα μαντρί και κάψουνε και τα πρόβατά τους. Δεν μπορώ να ακούω παραμύθια. Τι συμβαίνει, δεν μπορώ να δώσω λύση. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή, γεια σου ουρανία. Στην Ελλάδα από τι ζούμε δεν προνοούν για τίποτα. Σοφό και σωστό Πασχαλία. Ηλία μου, ο Δήμος εδώ που βρίσκομαι στο Άγιο Όρος δεν λειτουργεί και τόσο καλά το δίκτυο. Δεν μπορώ να μιλήσω τηλεφωνικά μαζί σου και σου στέλνω μηνύματα. Εύχομαι η χαρά του Χριστού να αγκαλιάζει. Ευχαριστώ Δήμο μου. Μακά να μας τηλεφωνούσε και πάνω σε αυτή την διένεξη που είχαμε τώρα με τον Πάτερ Παναγιώτη, ρε Δήμο. Λοιπόν, Πάνος, καλησπέρα Ηλία Πεχταρά. Γεια σου Πάνο, γεια σου παιδιά. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Μη καλά τη καρδιά σα. Να έχετε την άποψή σα, τον αντίλογο που να ακούς κάποιο και να πει εσύ, τι μα λέει τώρα ο παπά τέτοιο, τι μα λέει ο Ηλία, τι μα λέει. Με επιχειρήματα θέλω και όχι μην τον ακούτε αυτόν Γιώργο. Δεν με πείθει αυτό γιατί μου πάει λίγο εκκλησιαστικό το ρασοφόρο το μην τον ακούω. Ακούω, πίστευε και ερεύνα. Εγώ είμαι υπέρ αυτού και όχι πίστευε και μη ερεύνα. Πίστευε και ερεύνα. Ή μάλλον και ερεύνα και πίστευε. Ακόμη πιο ακραίο. Και απιστεύω μετά. Και έτσι κάνω. Και πιστεύω. Δεν είμαι κανένας άθεος. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
5: Η Τζίνα είμαι.
1: Γεια σου, κυρία Τζίνα.
5: Λοιπόν, λέει ερευνάτε τις γραφές. Ναι. Δεν λέει ότι μην τις ερευνάτε. Ναι. Ερευνάτε τας γραφάς. Ναι. Δεν το λέει ποτέ ότι μην ερευνάτε τας γραφάς.
1: Ναι. Πείστε με και μία ερεύνα τι είναι.
5: Πίστευε και μία ερεύνα. Αυτό είναι ανάλογα την πίστη σου, πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Όχι, λέω, υπάρχει λοιπόν, αυτό γραμμένο κάπου, αλλά δεν ξέρω πού.
5: Είσαι... Όχι.
6: Ερεύνα, λέει.
5: Δεν το ξέρω τώρα. Εγώ ξέρω ότι αυτό που σας είπα. Λοιπόν, ναι. Εγώ θέλω να απαντήσω τώρα για κάποιους που μιλάνε για τους Αγίους.
1: Ναι.
5: Ανάλογα με την πίστη του καθενός, βλέπει και θαύματα.
1: Σωστό.
5: Τώρα. Τώρα αυτοί που απαντάνε έτσι είναι πολύ ακραίοι.
1: Το πιστεύω αυτό πολλές, πως το θαύμα έρχεται ανάλογα τι πιστεύεις.
5: Να την πίστη σου, βεβαίως. Οι Άγιοι υπάρχουν. Όπως υπάρχει ο Θεός υπάρχει και ο Άγιος. Λοιπόν, όποιος δεν πιστεύει στους Άγιους είναι Ιαχωβάς. Μάρτυρας του Ιαχωβά. Αυτός είναι.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, και όσο για κάποιο πατέρα που μιλάει τόσο πολύ άσχημα, δεν πρέπει να μιλάει έτσι. Ας κάνει ό,τι θέλει αυτός από τη δική του μεριά και ας αφήσει τους άλλους. Ο κάθε άνθρωπος έχει μάτια, βλέπει τον καθένα, ναι, και πάει εκεί που του που ξέρει
1: που πάει η συνείδησή του με, ανάλογα με το τι πιστεύει.
5: Ότι είναι σωστά.
1: Ναι, ναι.
5: Εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, κυρία Ζήνα.
5: Και κάποια κυρία που είπε για τον Άγιο Παΐσιο εχθές και για όλους τους Άγιους, δεν τους πίστευε, δεν πιστεύει Άγιος αυτή. Αυτή είναι μάρτυρες και έχω αυτό θέλω να πω.
1: Καλά, δεν μπορώ να το κρίνω τι είναι, αλλά ξέρεις κάτι κυρία Ζήνα. Μερικές φορές.
5: Όχι.
1: Ναι, μερικές φορές.
5: Αυτό εγώ πιστεύω, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ναι, ναι, μερικές φορές σε αυτά που μου λέτε, επειδή έχω την αγωνία τι ακούω άλλη γραμμή, περιμένετε και τέτοια, ξεφεύγουν και πραγματάκια που μπορεί να μην απαντάω. Δηλαδή, αν κάποιος είπε χθες, μου λες μία γυναίκα, δεν θυμάμαι καμία γυναίκα να το έχει πει.
5: Ναι, μπορείτε να απαντήσετε, εντάξει. Αλλά εμείς που ακούμε όμως, πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν κάνω το κορόιδο πουθενά. Δεν είναι κατά. Μου ξεφεύγει κάποια στιγμή μερικά πραγματάκια που λέω εσύ. Αυτό μου είπε εκείνο το θέμα, ρε. Πώς έγινε. Γιατί βλέπω κάτι φορές στην εκπομπή μετά. Δεν θα πει αυτό ότι κάνω το κοροϊδί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ κυρία Ζήνα.
5: Ανάλογα με την πίστη του καθενός βλέπει και θαύματα. Βεβαίως. Εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό το πιστεύω.
5: Εμείς πήγαμε δύο φορές στο Όρος Σινά, στα Ιεροσόλυμα. Την πρώτη φορά εμβολίασε η Αγία Κατερίνα όλο το πλήρωμα, γιατί είχαμε πάει με γκρουπ και τον πνευματικό μας. Δεύτερη φορά το 28 που είχα πάει, πριν κατέβω το πούλμα, με άρχισε η εμβολία της.
1: Ναι.
5: Κατέβω τα σκαλιά, άρχισε την εμβολία της.
1: Ωραία, κυρία Ζήνα.
5: Και πολλά άλλα που δεν μπορώ να πω τώρα. Ανάλογα με την πίστη του καθενός.
1: Έληξε. Το είπα, μην το πούμε τρίτη φορά. Σε ευχαριστώ, κυρία Ζήνα. Επόμενη. Γεια σου, κυρία Ζήνα. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, είμαι η Αγγελική με τη Μαρία.
1: Γεια σου, Αγγελική Μαρία. Γεια σας, κυρία.
7: Τι κάνεις, Ηλία μου, είσαι καλά. Καλά.
1: Προσπαθώ να λύσω θαύματα.
7: Η μικρούλα, η Δημήτρη, καλά.
1: Προσπαθώ να λύσω, προσπαθώ να καταλάβω και να αντιληφθώ θαύματα και μη.
7: Η Δημιλίτσα καλά είναι.
1: Α, χαρά είναι. Αυτή λοιπόν πετάει, πήρε και μια χαρά σήμερα, έχει μια έκπληξη.
7: Τι έκπληξη?
1: Τι πονηρό έλεγα, θα τιμωρηθεί. Τα παιδιά μας έχουν τρελαίνει με τα κινητά. Εκεί που έλεγε η μαμά, μη τη σου πω, να της πάρουμε κάνα κινητό. Η πονηρή, η Δήμητρα, της είχε μια έκπληξη, ένα κινητό και μου λέει πάμε κάτι με θέλει η μαμά. Ρε, μην πάμε, πάμε, λέει λίγο, πάει, πάπα. Πώς είναι τα παιδιά και πώς τσιμπάνε αντί να χαίρονται για άλλα πράγματα, μας έχουν κάνει τα κινητά, ρε. Άσε με,
7: ναι, ναι,
1: άσε μόρα. Το παρακάνουμε και εμείς μίμου άπτο και τα παιδάκια μας και τα
7: πάπτο. Τα χαλάμε τα παιδιά μας.
1: Α, ναι, περίμενα, κύριε, περίμενα να κάνουμε αλλαγή, μου λέει ο
7: ναι,
1: Αλέξανδρος.
7: Ναι, περιμένω.
1: Από μέσα, ναι, να πάμε να κάνουμε αλλαγή και γυρνά. Πάμε, πάμε.
7: Περιμένω, Ηλία μου.
8: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αγγελική. Παρακαλώ, έλα Αγγελική προφανώς.
2: Ελέα μου, λοιπόν, θα σου πω κάτι. Ναι. Πίστευε και δει ερεύνα όμως. Ναι. Κατάλαβες, ναι. Έτσι λέει το σωστό. Ναι.
3: Το έχουν εξηγήσει.
2: Ναι, το έχουν εξηγήσει. Ναι. Δεύτερον, θα σου πω μια ιστορία. Εγώ πριν να αρρωστήσω, όχι τώρα, φέτο, πολλά χρόνια πριν, δηλαδή 40 χρόνια,
1: ναι.
2: Όλα αυτά που πέρασα, που περνάω και όλα, κοιμόμουν ένα βράδυ και ξαφνικά γίνεται ένας μεγάλος σεισμός.
1: Ναι.
2: Το ρύπνο μου, σαν το σεισμό που θυμάσαι που πέσανε οι Ρικομπέξ, αυτά όλα.
1: Ναι, τότε. Το φοβερό το 98-99 πως ήταν.
2: Και λέω, Παναγία μου, θα σκοτωθούμε. Και βγαίνει μια μαυροφόρα δίπλα μου και μου, τι μου λέει, Ηλία μου, μη φοβάσαι, τα θεμέλια είναι γερά. Τι εννοούσε? Ότι όλα αυτά που θα περάσω, έχω τέτοια δύναμη στην πίστη μου που θα τα περνάω και θα αντέξω.
1: Καλά κάνεις.
2: Για όλα αυτά που έχω περάσει, το τι έχω περάσει είναι θέμα πίστης.
1: Βέβαια, όπως είπε και η γυναίκα πριν,
2: η δική μας δεν είναι θρησκεία, είναι πίστη.
1: Βέβαια.
2: Γι' αυτό σου λέω. Να σας πω και ένα άλλο. Είχα πάει στην Τίνο, ήμουνα μικρή. Και όπως ήμασταν με την αδερφή μου και κάτι κυρίες άλλες, ας πούμε αυτά, αυτές κοιμηθήκανε. Εγώ σε κάποια στιγμή βαρέθηκα, δεν κοιμόμουν. Ανέβηκα το δρόμο προς τα πάνω, κοιμόντουσαν έξω, ξέρετε. Ήτανε για τις 15 Αυγούστου, ήτανε παραμονή. Και κοιμόντουσαν όλοι κάτω στο πάτωμα, στην εκκλησία απ' έξω.
1: Ναι.
2: Όπως περπατούσα, ακούω δυο κοπέλες. Και λέει μία στην άλλη, Χίτα, σου λέω, ήταν μετά τις 12 μία.
1: Ναι.
2: Τις κοιτάω καλά-καλά. Κάνει άλλη, δεν βλέπω, αλλά είχαν πάρει ένα ύφος, εμένα δεν είχα δει. Και λέω, ρε Παναγία μου, λέω, τόσο άπιστη είμαι και εγώ δεν βλέπω τίποτα. Και κάνω μία έτσι ηλία μου και βλέπω το σταυρό πάνω στην Τίνο, ξέρεις το σταυρό.
1: Ναι, ναι.
2: Και να ανάβει, ξέρεις, να έχει τα φώτα, δηλαδή να στράφτει όπως το τόξο, το ουράνιο τόξο, τα χρώματα αυτά.
1: Ναι.
2: Και κοιτάω και σηκώνομαι και πάω προς τα κάτω να δω μήπως είναι κάποιος φωτογράφος, μήπως έρχεται, αλλά καράβι τώρα 2 η ώρα δεν ερχόταν,
1: ναι,
2: κανένα.
1: Ναι.
2: Ψυχή δεν γουλιότανε. Ειλικρινά, Ηλία μου, αυτό το λέω και συγκλονίζομαι. Και ένα τρίτο, όταν αρρώστησα εδώ και κόντεψα να πεθάνω και μου είπαν ότι πρέπει να κάνω αιμοκάθαρση και ότι είχα αιματοκρίτη πολύ χαμηλό και ήθελα μετάγγιση, είπα καλύτερα να πεθάνω εδώ παρά να πάω να κάνω αιμοκάθαρση. Εγώ δεν πάω σε κανένα νοσοκομείο. Και γνωρίζοντας κάποια φίλη που ήξερε από μία άλλη κάποιο γιατρό, ότι πρέπει να σου έχω πει με τον νεφρολόγο που μου έκανε τη θεραπεία. Και δόξα το Θεό, εντωμεταξύ είχα απέναντί μου την εικόνα του Χριστού. Και έλεγα, Χριστέ μου, έχασα τα δυο μου παιδιά. Εγώ δεν με νοιάζει και να πεθάνω δεν με νοιάζει.
1: Πίστη.
2: Το παιδί μου που θα αφήσω, τη Μαρία. Τη Μαρία σκεφτόμουν.
1: Ναι.
2: Ντάρω τον εαυτό μου, δεν το σκεφτόμουν.
1: Ναι, το πιστεύω, πάντα το παιδί, πάντα πατέρας μάνα, μα είναι καλός πατέρας καλή μάνα. Αυτό, ναι, που λες, αυτή η σκέψη κάνεις.
2: Και έλεγα, αχ Παναγία μου, αν ζήσω, να ζήσω για τη Μαρία και για την εγγονή μου.
1: Το πιστεύω.
2: Αν είναι όμως να με πάρεις, δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Αλλά
2: έχασε τα παιδιά μου, ο πόνος είναι μεγάλος.
1: Η πίστη σου...
2: Δόξα τω Θεώ, Ηλία μου, μπορεί να ταλαιπωρήθηκα, μπορεί να πήγα 9 μήνες να ταλαιπωρούμε και όλα αυτά, αλλά δόξα τω Θεώ,
1: ναι,
2: σιγά σιγά ορθοπόρησα και έδωσε τη δύναμη ο Θεός στη Μαρία που έχει τα προβλήματα υγείας της να πάρει δύναμη και να με κοιτάξει, γιατί αν δεν ήταν η Μαρία εγώ δεν μπορούσα να κοιταχτώ μόνη μου, θα είχα πεθάνει.
3: Μαρία,
2: λοιπόν, είναι ανάλογα την πίστη,
1: η πίστη
2: του καθενός.
1: Έχεις δίκιο, και αυτό σε βοήθησε και αυτό σε ανάρωνε κάθε φορά. Σε ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ, και Αγγελική. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αγγελική. Μου λες τίποτα άλλο. Περιμένω τέσσερα γραμμές.
2: Αυτά έφυγα να σου πω. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ, Αγγελική μου. Ευχαριστώ. Το σε καταλαβαίνω, παιδιά. Πίστη. Και να πιστεύετε και αν μην ακούτε τίποτα. Όχι το πάτερ. Ωραία, δεν πανάνε να μας λέει οποιοδήποτε. Ο πιο άπιστο μέχρι το πιο πιστό. Ή ο πιο καλός πάτερ. Μπορεί να ήταν ένας πολύ καλός ιερέας. Δεν αμφιβάλλω. Έχει δει πολλά πράγματα και τον έχει κάνει να αναρωτιέται. Δεν πάβει όμως μην κλονίζουμε πίστη. Πίστη είναι κοινή, όπως έλεγε ο κοινή βουνά, όπως το λέμε. Αλλά πάνω απ' όλα έχετε δει στη ζωή σας πράγματα που τα έχετε πετύχει, επειδή λες Χριστέ μου Παναγία βόηθα, και συμβαίνει κάτι εκεί που λες ώρε που έχω φτάσει σε κάτι, δεν είναι τυχαίο. Άστο, η πίστη είναι ιερό πράγμα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Εγώ να υπενθυμίσω πως, σου ζητώ συγγνώμη ένα λεπτό, να υπενθυμίσω πως από τη βδομάδα αυτή η εκπομπή αυτή, κάποιες από τις εκπομπές αυτές που βλέπετε νύχτα, τέλειωσε η νύχτα, 9 με 11 την Κυριακή στο Alert. Όποιος θέλει να βλέπει την εκπομπή να ακούσει τον εαυτό του, 9 με 11 την Κυριακή αυτή στο Alert θα είναι η εκπομπή «Μπες και πες» τηλεοπτικά στην τηλεόραση του Alert. 9 με 11. Όποιος είμαι στο σπίτι, ας κάνει αζάπικ, είναι τόση ώρα, μπορεί να προλάβει να ακούσει και τον εαυτό του ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο όνομα.
3: Έλα, ο Πάνος είμαι.
1: Έλα, Πάνο.
3: Καλησπέρα, Λιακό.
1: Γεια σου, Πάνο.
3: Λοιπόν, επειδή περιμένουν και άλλοι ακροατές, θα σας καθυστερήσω. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι, δεν ξέρω αν άκουσες, τι χαμός πάει να γίνει στη Μέση Ανατολή. Είναι de facto, έχει δρομολογηθεί.
1: Ο Θεός βοηθός.
3: Το Ιράν θα χτυπήσει το Κουβέιτ με σφοδρή επίθεση και αντίστοιχα η Αμερική το Ιράν. Ένα αυτό, και θα αναφερθώ εχθές στην κυρία Ευαγγελία που πήρε και σου μίλησε. Συμφωνώ και παυξάνω σε αυτά που είπε για τον Τούρκο. Δεν ξέρω αν άκουσες από χθες.
1: Α, που μας είπε τις γραφές, διάφορα που μας είπε η κυρία. Ναι.
3: Που είπε για τον Τούρκο όταν πέσει,
1: ναι, ναι,
3: ή όταν τον σκοτώσουν, θα έχουμε τρομερή επίθεση στην Ελλάδα και θα επέμβουν μετά οι Ρώσοι.
1: Ναι.
3: Η Λία το πιστεύω ακράδαντα, φίλε. Ακράδαντα όμως.
1: Να πω επάνω.
3: Και ξέρεις γιατί, ποιο είναι το ανατριχιαστικό. Δεν ξέρω αν άκουσες ότι η εφημερίδα η τουρκική Χουργέτ,
1: ναι,
3: έχει γράψει ότι κάτι συμβαίνει με τον Τούρκο και φήμες λένε ότι ίσως να μην ζει.
1: Για τον Ερντογάν.
3: Ακριβώς.
1: Το έχουν ξαναπεί πέρυσι, ρε. Πρόπερσι το έχουν ξαναπεί το ίδιο.
3: Παραπρόπερσι
1: καρκίνο πεθαίνει. Ούτε ξέρεις τι γράφουν πάντα.
3: Ότι είναι άρρωστος είναι. Ότι πλησιάζει το τέλος του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά μόλις θα ανέβουν οι επόμενοι θα τρέξουν τρομερά γεγονότα για την Ελλάδα. Θα το δεις. Εντάξει, δεν σου λέω να το υιοθετήσεις και κανένας ακροατής, αλλά θα δεις ότι εκεί οδηγούμαστε. Εκεί.
1: Ξέρω, Πάνο.
3: Και ότι οι Ρώσοι είναι αυτοί που θα εξαφανίσουν την Τουρκία από το χάρτη.
1: Αυτό από όλα που είπες έχεις απόλυτα δίκιο, άκουσε με. Εκεί κάτω όλο και χειρίες, όλο τα βρήκαμε, όλο τα βρήκαμε και όλο μεγαλώνει ο πόλεμος. Στην Ουκρανία όλο δίνουμε όπλα, όλο τα σταματάει και τελικά γίνεται, μην πω τίποτα, χαμός ισοπεδών εκεί πέρα, δεν λένε τίποτα αλήθεια στα κανάλια.
3: Λοιπόν, επειδή θα κλείσω τώρα,
1: λοιπόν, σε ευχαριστώ.
3: Μην το ψάχνουμε πολύ, ο Πατροκοσμάς είχε πει 99 με τον πόλεμο και μία με την πένα. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Τι είναι 99 με τον πόλεμο, δεν κατάλαβα.
3: Ότι θα τα βρίσκουν με πόλεμο 99 φορές,
1: ναι, ναι,
3: και μία με την πένα.
1: Σοφό αυτό, σοφό. Μια φορά.
3: Ακριβώς.
1: Λένε τα χωρίζει και μετά τα
3: αναβάλλουν.
1: Σε ευχαριστώ, Πάνο, ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Και εκεί στην Ουκρανία φοβάμαι, παιδιά. Φυρί-φυρί το πάνε για πολύ μεγάλο. Φυρί-φυρί το πάνε. Το πάμε εδώ, Ευρωπαίοι, όλοι οι φιλελληνιστές, αντί να κοιτάξουν να σταματήσει να σκοτώνουν τα παιδάκια. Βαράτε και τον Πούτιν να σας βαράει ο Πούτιν. Βαράτε τον Πούτιν να σας βαράει ο Πούτιν. Μπορώ να το καταλάβω, ρε, που είσαστε εσείς και είστε γυραιά Ήπειρος, που γυραιά υποτίθεται πως ό,τι στην ηλικία μεγάλου είναι πιο σοφό από αλλού, και είμαστε κοκορόμυαλοι στην Ευρώπη, μου φαίνεται. Αντί να σώζουν τον κοσμάκι, να μην θέλουν άλλο πόλεμο, εκεί συνεχίζουν, εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε, βοηθάμε και τον Νίκη Στάδε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Σουλία.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Παναγιώτης Μάκης από το Βόλο είμαι.
1: Καλά, ρε Παναγιώτη μου. Καλά, Παναγιώτη μου.
4: Λοιπόν, σε πήρα γιατί μου είπες όταν έχω νέα για την υγεία μου να σου τα
1: μεταφέρω. Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, σήμερα μέσα στην διευθυντή της κλινικής νοσοκομείου Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
4: Και την Δευτέρα θα έχω ημερομηνία και εισαγωγή.
1: Μπράβο,
4: για να γίνω καλά.
1: Μπράβο, λοιπόν.
4: Βέβαια, αλλά θέλω στο χέρι του. Λοιπόν,
1: μπράβο.
4: Και κάτι άλλο, γι' αυτό που λέγατε πριν, που λέτε Ευαγγέλιο, πίστευε και μία ερεύνα.
1: Ναι.
4: Επειδή πήγα δύο φορές να γίνω παπάς, πήγα μια φορά να ξεκινήσω στην ερευνητική σχολή και έγινα σημάδι με παπάδες και τους συγχάθηκα και έφυγα.
1: Ναι.
4: Να ξέρεις ότι έχουν παρερμηνεύσει ορισμένοι ιερείς την έκφραση αυτήν, γιατί το Ευαγγέλιο δεν εννοεί ότι να μην ερευνάς τίποτα. Σου λέει πιστεύοντας και μη, αυτό εννοεί, πιστεύοντας και μη να το ερευνάς.
1: Όπως και να είναι ερεύνα είναι το σωστό.
4: Ακριβώς.
1: Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Σε μια θρησκεία που πατάει στα πόδια της και είναι τόσο γερή και έχει με τις ρίζες αυτά που πρέσβευε ο Χριστός, φυσικά είναι και μόνο, σου λέει ερεύνα και θα δεις πώς θα πιστεύεις. Ερεύνα.
4: Και αυτό ακριβώς και όχι, ο Πάτερ Μελέτης Ευαζίδης συγχωρεμένος.
1: Ε?
4: Ο Πάτερ Μελέτης Ευαζίδης συγχωρεμένος. Ένας τυφλός καλόγερος ο οποίος είχε σώσει πάρα πολλά παιδιά και στον πόλεμο και δηλαδή είχε σώσει πολλά όρφανα. Και ήταν τυφλός από μικρό παιδί. Και αυτή ακριβώς ήταν η ερμηνεία που μου είπε. Μου λέει ό,τι και να συμβαίνει λέει να το ψάχνεις μου λέει με τη θρησκεία. Μην βάζεις τα κουτουρού. Τα παρερμηνεύουν ορισμένοι ιερείς σύμφωνα με τη δική τους θέληση.
1: Σωστά.
4: Αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ Πάνο μου και σου εύχομαι. Πολύ ευχάριστο αυτό μου λες από Δευτέρα. Μπράβο ρε Πάνο.
4: Να είσαι καλή μου.
1: Μακάρι ξαναπάρε με έτσι.
4: Έγινε. Καλώς βράδυ.
1: Μπράβο. Σας νιώθω λες και είστε φίλοι και σας γνωρίζω, δεν σας γνωρίζω. Πραγματικά παιδιά, πολύ χαίρομαι αυτό το παιδί να πάει να κάνει εκεί πέρα, είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Εγώ μιλάω.
1: Βέβαια.
5: Ναι.
1: Ακούω.
5: Καλησπέρα κύριε Γιακρομάνη.
1: Καλησπέρα.
5: Άκουσα προηγουμένως που αναφερθήκατε σε μένα. Η Ευαγγελία είμαι.
1: Έλα κύριε Ευαγγελία.
5: Λοιπόν.
1: Τι είχες πίεση να καταλάβω τώρα, τι είπαν για σένα.
5: Εσείς μιλήσατε για μένα ότι για την παραξήγηση που έγινε.
1: Α, ναι. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο λέω, αλλά σου απάντησα και εγώ λίγο κακώς υπερβολικό.
5: Ωραία, δεν πειράζει, ναι. Αλλά αυτό που θέλω να γνωρίζετε,
1: ναι.
5: Δεν βγαίνω ξεκάρφωτα να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω. Αυτό να το ξέρετε.
1: Όχι.
5: Και ούτε μπορώ να αποδεκτώ ότι ένας θα πάει να σκοτώσει κάποιον γιατί έτσι του ήρθε.
1: Όχι φυσικά.
5: Άλλο αν είναι ληστής και θέλει να μπει να κλέψει.
1: Ναι.
5: Αλλά και πάλι δεν θα σκοτώσει. Θα κλέψει και θα φύγει.
1: Ναι.
5: Ο κύριος που είναι ντροπή του βέβαια με 2-16χρονα παιδιά, κορίτσια που έχει, ήταν ομοφυλόφιλος. Πρώτο αυτό.
1: Πιστεύεις, Ευαγγελία, συγγνώμη κύριε Ευαγγελία. Μ' ακούς?
5: Ναι, ναι.
1: Εάν
5: ναι.
1: Μου έλεγες να βάλω το χέρι μου για αυτόν τον άνθρωπο, επειδή μόνο τον έβλεπα έτσι σαν φυσιογνωμία, σου μιλάω ειλικρινά, θα νόμιζα ότι το κάνω υποκριτικά και θα ήμουν υπέρ του. Δεν το περίμενα αυτός, ο σοβαροφανής σου αυτό, ότι είχε καταστάσεις τέτοιες.
5: Κύριε Κακλαμπάνη, δεν μπορείτε να γνωρίζετε το εσωτερικό κόσμο του κάθε
1: του καθενός,
5: ανθρώπου.
1: Σωστά, σωστά.
5: Εντάξει.
1: Βέβαια.
5: Λοιπόν, εκτός αυτού ήταν και παιδαριστής ο κύριος αυτός.
1: Είχε κρούσμα στο παρελθόν. Παιδεραστίας.
5: Ναι.
1: Τα είδα στο χείο.
5: Το παιδάκι που ανάφερα στη Βέρεια είχε μπλεχτεί και αυτό στο κόλπο. Εγώ παρακολουθώ πάντα τον Στέφανο. Ναι. Πρώτο γιατί μου αρέσει σαν άνθρωπος, δηλαδή όπως τα λέει. Και δεύτερο γιατί βγάζει σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως, στο είπα και χθες, Δεν χρειάζεται να κάνω καμιά στροφή τάχα εναντίον του Στέφανου. Είπε, σου είπα και χθες. Ξέρεις τι εκτίμηση του Στέφανου. Απλώς και μόνο, πρώτον έκανε ένα κακό. Αντί να μου πεις, έχει κάνει, μου κάνεις. Τον δικαιολογείτε εσείς και ο προηγούμενος. Εκεί μου την έσπασες.
5: Η κοπελιά.
1: Εγώ δεν τον δικαιολόγησα. Δεν έκανα κρίση, κύριε Ευαγγελία. Αυτό μου, όταν με πάρεις και μου πεις τον δικαιολογείς και δεν το έχω κάνει, ενώ μπορώ να πω δεν ξέρω για αυτό το θέμα, ρε παιδί.
5: Ωραία. Στο θέμα αυτό ζητάω και εγώ συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, σιγά τώρα.
5: Ότι φέρθηκα.
1: Έλα, καημένα τώρα, ζητήσου. Να, μια χαρά.
5: Προχώρα. Αλλά δεν μπορώ να παραδεχτώ. Δηλαδή, καλά του κάνανε για μένα. Και αν είχαμε 10 τέτοιους να καθαρίζουν αυτά τα ζώα, να το πω έτσι, θα ήμουν και πολύ ευχαριστημένοι.
1: Κοίτα όμως τα...
5: Επιτρέπεται σε εργαζόμενο μέσα, γραφείο και ποινικολόγος, άνθρωπος του νόμου, να έχει κρεβάτι μέσα στο γραφείο του. Πώς φαντάρει δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αυτό. Λοιπόν, πάει τώρα αυτό.
1: Ναι.
5: Πείτε στην κοπέλα, αν και πρόκτασε η άλλη κυρία και το ανάφερε,
1: ναι,
5: ότι όταν πιάνει κάποιον Άγιο στο στόμα της, πρέπει πρώτα να ξέρει.
1: Ναι.
5: Είναι κακό αυτό που είπε και αυτό που έκανε. Δεύτερον, ο Άγιος Νεκτάριος νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Βέβαια.
5: Πέθανε το 94. Ήταν ένας αξιόλογος Άγιος και καλό θα είναι το δωμάτιό του εκεί στο Ιπποκράτειο. Το έχουν με το καντιλάκι, με τα σκεπάσματά του, με το μαξιλάρι του, με αυτά. Και πάνε και προσεύχονται και κουμπάνε και το κεφαλάκι του.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, καλό θα είναι να διαβάσει, κυρία. Άγιος δεν γίνεται, κύριε Ηλία, από μόνος του κάποιος. Άγιος γίνεται γιατί... Καταρχήν οι καλόγεροι γίνονται πρώτα και μετά εκεί.
1: Ναι.
5: Γιατί.
1: Τι γιατί και μέσω, και μέσω είναι μερικές φορές. Δεν γίνονται και άγιοι άνθρωποι, άγιοι πραγματικά, και γίνονται και άγιοι άλλοι επειδή η κορυφή της Εκκλησίας θέλει να τους κάνει. Μην μου λες ότι είναι όλα τίμια.
5: Καλά, δεν ξέρω για αυτούς. Εγώ ξέρω για τον
1: Χριστόδουλο.
5: Άγιο
1: να σου πω, κυρία Ευαγγελία, τον Χριστόδουλο, ναι, τον θεωρείς ένα χριστιανό που έδωσε τη ζωή του τον χριστιανισμό?
5: Αυτός ήταν άλλο πράγμα.
1: Τι ήταν αυτός?
5: Εγώ νομίζω ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Πότε θα το κάνουν Άγιο? Ποτέ.
5: Μα από ό,τι είχα ακούσει εγώ, αυτό τον καθαρίσανε.
1: Δεν μου πεις τώρα αυτό, άλλο λέω. Τώρα έπρεπε να και επέμβει ακόμη και ο επόμενος ή όλοι αυτοί που σκίζουν από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο άνθρωπος που τον αγάπησε τόσο λαός και αγάπησε τόσο πολύ χριστιανικά και μας έλεγε. Έρεπα τον έχουν κάνει σχεδόν.
5: Εντάξει.
1: Θα
5: ναι,
1: το κάνει ποτέ κανείς.
5: Τώρα... Δεν μπορώ τώρα. Τι να σας πω.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι εδώ ψαχνόμαστε. Δεν λέμε εύκολα αχ ναι αυτό που λες εσύ ας σε σεβαστώ και αυτό που λέω εγώ. Να κοιτάμε ουσίας. Δηλαδή και άνθρωποι υπήρξαν άγιοι πραγματικά γενικάν άγιοι και άνθρωποι καταπληκτικοί που κάναν πολυέργο δεν τους πήραν τη θέση που τους έπρεπε από αυτούς που κρίνουνε.
5: Τι να σας πω, σε αυτό επάνω δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Μη μου απαντάς, γιατί δεν ζητάω να μου απαντάς, απαντάς στο μυαλό μου ψάχνω.
5: Διαβάζω πολλά θρησκευτικά βιβλία, επειδή μου αρέσουν, όχι γιατί θέλω να κάνω σε θεούσα.
1: Ναι.
5: Μου αρέσουν
1: σωστό,
5: να διαβάζω το
1: σωστά,
5: βίο των...
1: Σωστά.
5: Λοιπόν, και θα σας πω και το άλλο.
1: Πες μου, γιατί περιμένω τρεις γραμμές, παρακαλώ λίγο γρήγορα τώρα.
5: Εγώ το 2020,
1: ναι,
5: που παρουσιαζόταν ο Άγιος Εφραίμ στο σπίτι.
1: Ναι.
5: Και ακόμα παρουσιάζεται, αλλά όχι τόσο τακτικά.
1: Ναι.
5: Είχα αρρωστήσει,
1: ναι,
5: και έμεινα κίνητη στο κρεβάτι. Δεν μπορώ να περπατήσω, δηλαδή.
1: Ναι.
5: Πήγα στο Σιλβανόγλιο που με έστειλε ο Πατούλης, γιατί συνεργάστηκα με τον Πατούλη, συνεργαζόμουν.
1: Mm-hmm.
5: Και από το Σιλβανόγλιο με διώξανε. Δεν θα σας αγαπηθούν.
1: Ναι.
5: Πήγετε, περπάτημα μία ώρα την ημέρα. Λέω δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Ναι.
5: Και σηκώνομαι και πάω στο Ερυθρό, που εκεί βέβαια με καταστρέψανε.
1: Ναι.
5: Και όταν βγήκα από το χειρουργείο μισοπεθαμένη, δίνει εντολή ο Πατούλης να πάνε στο Βουγιουκλάκιο, στο Εγάλο. Δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά.
1: Ναι, στο Εγάλο στην πλατεία κοντά στο μετρό, ναι.
5: Μπράβο, γιατί δεν είχαν εντατική στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Ναι.
5: Και.
1: Πες τα μου γρήγορα που... όμως, περιμένουν ναι, πέντε γραμμές.
5: Ναι, τελειώνω, τελειώνω. Να. Και ο Άγιος που έμπαινε μέσα στο σπίτι μου,
1: ναι.
5: ήρθε στην εντατική η εικόνα του και στήθηκε για να δω ποιος είναι. Ποιος ήταν, ο Άγιος Εφραίμ. Ο Άγιος Εφραίμ.
1: Ήρθε πώς εννοείς, πώς ήρθε σαν...
5: Στην εικόνα του. Η εικόνα του απέναντι από το κρεβάτι μου.
1: Α, τον είδε σαν οπτασία, το πούμε έτσι.
5: Ναι, την εικόνα του, ροζόταν είδα. Και διαβάζω με μεγάλα γράμματα Άγιος Εφραίμ. Το μοναστήρι του είναι στη Νέα Μάκρη.
1: Ναι, παιδί μου.
5: Λοιπόν,
1: λέω πώς πίστευε στον Άγιο Εφραίμ.
5: Δεν τον ήξερα καν.
1: Ωραία, και δεν τον είδε σε εικόνα αυτά. Εκεί μέσα.
5: Και τον είδα, ερχόταν στο σπίτι μου εδώ ένα-δύο φορές στα 20 Φεβρουαρίου του 20.
1: Ναι.
5: Με χάιδεψε στο κεφαλάκι μου ένα-δύο φορές.
1: Ναι.
5: Και μετά μεταφέρθηκα στον Ερυθρό, χειρουργήθηκα και από εκεί στο Πουγιουστάκιο.
1: Περίμενε και αυτό. Ήρθε στο σπίτι σου, παιδί μου, σαν πραγματικότητα.
5: Όχι.
1: Σαν οπτασία.
5: Είδα κάτι, είδα, ναι.
1: Σαν οπτασία, σαν πίστη.
5: Ναι, ναι. Μαύρα δάστα είδα μόνο.
1: Σωστά,
5: όχι
1: σωστά,
5: πρόσωπο.
1: Σωστά.
5: Όχι πρόσωπο.
1: Σέβομαι την πίστη
5: αλλά
1: σου. Ναι,
5: δεν
1: ναι,
5: φοβήθηκα ναι. γιατί μου μύρισε ένα μύρος ήταν, πώς να το πω,
1: κατάλαβα.
5: Γλυκό άρωμα, ένα ωραίο άρωμα. Και δεν φοβήθηκα καθόλου.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Σε ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελία. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Η πίστη, παιδιά. Καλό σου βράδυ. Η πίστη, παιδιά, και αυτό το σέβομαι, δεν το συζητάω. Αλλά βλέπετε πόσα μας βάζουν σε ερωτηματικά. Δεν αμφιβάλλω για τους Αγίους, δεν αμφιβάλλω για κάποιους ανθρώπους που ήταν πραγματικά Άγιοι. Αναρωτήθηκα αυτό που θα αναρωτηθείτε περισσότεροι από εσάς. Όσοι είστε, βέβαια, χριστιανοί, και όσοι εκτιμούσαν το πρόσωπο αυτό, που κατά γενική ομολογία ήταν τότε πιο. Ποιον άλλο θα μπορούσα να βάλω μπροστά στο Χριστόδουλο να έχει την ίδια πήγη στο λαό και αυτή τη χριστιανοσύνη που εξέπεμπε και έβγαλε στο λαό. Πέστε μου έναν άλλον. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο είναι ανάγκη να περάσει 100 χρόνια και αν κανένας θα τον παραδεχθεί, καν θα... Γι' αυτό παντού. Και οι δημόσιες σχέσεις οι άτιμες. Αυτά σώζουν και αγίους μου φαίνεται. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Ο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου, Νίκο.
6: Λοιπόν, Χριστόδουλος, αυτό που λες ήταν ένα. Δεν υπάρχει δεύτερο καλούπι. Το καλούπι ήταν ένας, Χριστόδουλος. Από εκεί και πέρα, ο τωρινός δεν κάνει τίποτα.
1: Δεν το κάνω κρίση, Νίκο, μην παραξηγηθούμε. Με ενδιαφέρει. Εκείνο το συγκεκριμένο που είπα.
6: Λοιπόν, θα. Θέλω να σας πω ένα, εγώ το λέω θαύμα, που έτυχε πριν δύο χρόνια σε μένα.
1: Ναι.
6: Γιατί είμαι ορθόδοξος, είμαι, πιστεύω, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αλλά έχω μέσα κάτι που με βαστάει. Πριν δύο χρόνια λοιπόν, Ηλία, Μεγάλη Τετάρτη, δεν το ξεχνάω, είχα ρεπό, είχε ρεπό η κοπέλα, πάμε έγινα. Λέω πάμε έγινα, εκδρομή, θα πάμε στο μοναστήρι που θα προσκυνήσουμε,
1: ναι.
6: και από εκεί πάμε στα αρχαία και από εκεί όπου μας βγάλει άκρη. Φτάνουμε έγινα, ανεβαίνουμε στον Άγιο, είχα να πάω πολλά χρόνια από παιδάκι, δεν τον άκουσα, λοιπόν προσκύνησα τις εικόνες, μπήκα στο τάφο του, δεν τον άκουσα, έκανα μισή ώρα γύρω, χτυπάει τη ράβδο του ο Άγιος, κάποιες φορές τον ακούς, κάποιες όχι. Λέω και εγώ, Άγιε, έχω αμαρτίες από μέσα μου. Φεύγουμε, πάμε για την Αφαία, για τα αρχαία. Δεν είχα πάει ποτέ μου.
1: Ναι.
6: Και δεν πήγα. Εδώ ξεκινάει τώρα όλο το θαύμα. Ναι. Στον δρόμο για την Αφαία είναι μια μεγάλη αριστερή στροφή και δεξιά έχει ένα χωματόδρομο που σου λέει για την Αφαία μια μικρή πινακίδα.
1: Ναι.
6: Αυτή τη μικρή πινακίδα εγώ δεν την είδα. Τελευταία στιγμή μου λέει η κοπέλα μου, Νίκο, δεξιά. Και όπως είμαι πάνω στο πέταλο, και δεν έτρεχα, απλά το κόβολο δεξιά, δεν ήρθε κανένα μηχανάκι, ούτε αυτοκίνητο. Και όπως είναι το χωματόδρομος, έχει ένα νεροφάγωμα, το οποίο δεν έχουμε βάλει τίποτα και δεν φαίνεται.
1: Ναι.
6: Φαίνεται ένα χαλίκι. Έφυγε το αυτοκίνητο, είναι 4x4, σαν πουλάκι, και ούτε δελαπάρισαμε, ούτε τίποτα. Εγώ νόμιζα πως κολλήσαμε.
1: Ναι.
6: Ούτε έσκασε με τη μούρη. Λέω, κολλήσαμε, λέω. Αλλά λέω, πού κολλήσαμε, αφού δεν έχει τίποτα να κολλήσω. Βάζω το αργό, να κάνω όφηση, δεν τίποτα. Βάζω μπροστά τίποτα. Κάνω μία την πόρτα τη δικιά μου αριστερά και βλέπω το κενό 1,5 μέτρο. Ω Παναγία μου, λέω. Λέω, βγες έξω γρήγορα, εσύ από εκεί, και εγώ να βγω σιγά σιγά από εδώ. Σταματάγανε τουρίστες, σταματάγανε κάποιοι ντόπιοι. Θέλετε βοήθεια? Όχι, εντάξει, λέω, έχω δική βοήθεια. Παίρνω δική βοήθεια. Γι' αυτό να κοιτάτε όλοι τις ασφάλειες στην οδική βοήθεια, μην κάνουν λάθος στην πινακίδα. Ήρθε δεύτερο, γι' αυτό σας λέω, έχει γίνει θαύμα. Ναι. Το έχω πει και σε τρεις ποιμένες και αρχιμαδρίτη και δύο παπάδες. Μου λένε, τι άλλο ήθελες, μου λέει. Ο Άγιος η βοήθηση. Το αμάξι δεν έβγαινε. Ήθελε η μπολντόζα, η τραχτέρ ή η γερανό δικής βοήθειας. Δεν έβγαινε. Παίρνω δική βοήθεια, μου λένε, δεν σας βρίσκουμε, σας βρίσκουμε στο περασμένο εξάμηνο, σε αυτό δεν σας βρίσκουμε. Μα λέω, δεν μπορεί, τώρα την ανανέωσα. Όχι, λέει, δεν σας βρίσκουμε, κύριε Νίκο. Το και το επινακίδα σας, δεν σας βρίσκουμε τώρα.
1: Ναι.
6: Είχε κάνει λάθος, για να μην σας τρώω χρόνο, ο ασφαλιστής, ο δικός μου ασφαλιστής, ένα νούμερο.
1: Άκουρε.
6: Ένα νούμερο. Είχα τρελαθεί. Λέω, τώρα θα τηλεφωνήσω στην αστυνομία. Σταματάνε σπιτηρικάς, ντόπιος.
1: Ναι.
6: Τρελαμένος. Κάγκουρας το λέω εγώ, το λέω κάγκουρα. Είχε ένα πόλο. Θα σε τραβήξω εγώ με το πόλο. Πού να με τραβήξει πρέπει με το πόλο, εσύ, του λέω, που έχω μέσα αυτό. Α, το κουνάμε, το σηκώσουμε. Τι να σηκώσουμε, του λέω, ωραία. Μπορεί να μου βρει, του λέω, ένα τρακτέρ. Μπορεί να μου βρει ένα φορτηγό. Ένα 4x4 μεγάλο. Κάτσε να σκεφτώ. Και εκεί την ώρα είναι αυτό που λέμε. Γιατί είπα στον Άγιο, έχω αμαρτίες. Σκάει η Λία και έρχεται το φορτηγό του Δήμου, το 4x4 του Δήμου της Αίγινας, και η μπολντόζα της Αίγινας, και με βγάλαν τα παιδιά.
1: Πώς ήρθανε, ήρθανε με τηλέφωνο?
6: Όχι, ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Όποιος έχει αμφιβολίες, ας πάρει τα παιδιά, εκείνον τον οδηγό της μπολντόζας και τους υπόλοιπους, και ας το ρωτήσει, πριν από 2 χρόνια. Και επειδή είμαι και κυνηγός, είχα και το σκυλόκουτο πίσω που βάζουμε εμείς οι κυνηγοί τα σκυλιά μας. Είχα το σκυλόκουτο.
1: Ναι.
6: Θα θυμηθούν τα παιδιά. Ένα 4x4. Και με σήκωσανε και με βγάλανε. Οπότε,
1: ναι,
6: υπάρχει κάποια
1: σαν,
6: αδύναμη.
1: Σαν,
6: υπάρχει
1: σαν πώς βρέθηκε εκεί η μπουλντόζα και την ώρα μαζί με την... Ναι.
6: Ναι. Πώς βρέθηκανε. Οδική βοήθεια δεν, και καλά δεν είχα. Και βρεθήκανε όλα μαζί μέσα σε 20 λεπτά. Χωρίς να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Κοίτα, Νίκο. Δεν μπορώ εγώ να πάνω σε αυτό που λες και εσύ τώρα. Μπορεί να μην το θεωρείς αυτό ότι λες θαύμα, ρε παιδί, με τρελό πράγμα. Να μην μπορείς να βρεις άλλη λύση και να από το πουθενά να παρουσιάζεται μια μπουλντόζα του Δήμου.
6: Κι όμως. Κι όμως έγινε.
1: Ωραία.
6: Αυτό το λέω και μου σηκώνει τρίχα. Και κάθε χρόνο τώρα πάω στον Άγιο. Ή πριν το Πάσχα, ή μετά το Πάσχα, περνάω τον Άγιο. Δεν το ξαναπήγα.
1: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
6: Να είσαι καλά, Ηλία.
1: Να είσαι καλά.
6: Καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Yeah, yeah.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Γραμμή, πάμε. Ωραία. Ναι.
7: Ναι.
1: Γεια σας.
7: Καλησπέρα, κύριε Κακραμάνη. Ιωαννίδου.
1: Γεια σου, κύριε Ιωαννίδου.
7: Το πίστε με και μία ερεύνα είναι βασικό δογματικό θέμα της Καθολικής Εκκλησίας, όχι των Ορθοδόξων.

0: δεν γεωργήθηκα.
1: Έτσι, ε.
0: Άψογος.
1: Ρε παιδί μου.
0: Συναντιόμαστε στα δικαστήρια, στο υποθετικό φυλακείο. Και έμενε κοντά στο σπίτι μου, ναι. Κοντά στην οδό Ευελπίδων εκεί κάπου. Ναι. 23 Σεπτεμβρίου και εγώ έμενα λίγο πιο κάτω. Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορεί να ξέρει κανείς για κανέναν τίποτα.
1: Βέβαια. Είδες πως ξεγελάστηκες που δεν είσαι τώρα, είσαι μια έμπειρη γυναίκα.
0: Για άλλους συναδέλφους ήξερα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι και στο δικό μας επάγγελμα, όπως και στους γιατρούς και στους παπάδες και στους παντού υπάρχουν αποκλήσεις. Ουδέποτε.
1: Είδες, σου λέω είχα μια γνώμη κι εγώ που αν μου έλεγες θα έβαζα το χέρι. Δεν τον ήξερα καθόλου εγώ. Εσύ μου λες τον είχες αναστραφεί κιόλας.
0: Δεν τον ξέρω. Ήταν συνάδελφος που τον συναντούσα.
1: Τον έβλεπες εκεί εννοώ.
0: Ναι, δεν είχαμε ποτέ αντιδικήσει ή συνδικήσει, ναι. Αλλά μια καλημέρα τη λέγαμε. Και ήταν και σεβαστός στο πλάτο, οπότε θυμάμαι. Δεν...
1: Ναι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Είδες τι μπορεί να κρύβει ο κάθε άνθρωπος.
0: Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου.
1: Από.
0: Και το θέμα είναι ότι είναι και απρόσεκτη. Τέτοιους αλήτες βάζουν.
1: Ναι, παιδί, δηλαδή σε αυτό που λες τόσο πολύ και κάποιες προσωπικότητες υποτίθεται πως είναι και κάτι και κάνει κάτι τσογλάνι να πάει να... Τι να πω.
0: Ξέρω κάποιους που έχουν σταθερό σύντροφο, δεν ξέρω τι, αλλά είναι και οι δύο του ιδίου επίπεδου. Τώρα αυτά τον πιτσιρικά, ούτε κατάλαβα ποιες ήταν οι συνθήκες, πώς μπαινόβγαινε αυτό στο σπίτι κτλ.
1: Σωστά. Λοιπόν.
0: Αλλά μάλλον ούτε και οι συγκάτοικοι της πολυκατοικίας δεν είχαν πάρει είδηση. Όχι εμείς που είμαστε.
1: Τι να πω, κύριε Ανίδου, σε αυτά τα πράγματα σηκώνεις τα χέρια γιατί είναι... Αλλά... Οι αποκαλύψεις όμως είναι ουσιαστικές ότι ήταν έτσι και είχε κάνει παρελθόν και είχε κάνει αυτά, ε.
0: Αυτά τώρα τα ακούω.
1: Ναι.
0: Αυτά τώρα τα ακούω. Δεν ξέρω πόσα είναι αλήθεια, πόσα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσα λέει και ο κόσμος. Πλέκουνε και παραμύθια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλή νύχτα.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε όλα τα παιδιά. Από το Άγιο Όρος είπαμε αυτό. Καλησπέρα το πάει και αυτό. Αυτό τι διαφορά κάνει αν είναι ομοφυλόφιλος ή άνθρωπος. Ο άνθρωπος σωστά. Α, ναι, μάλλον εδώ πέρα πρέπει να είναι μια κρίση σε κάποια κυρία που είπε να τιμωρούνται αυτοί. Σε αυτό πραγματικά άλλο να τιμωρηθεί κάποιος σε κάτι που έχει κάνει και να του αξίζει τιμωρία και άλλο λες και θα πούμε πως καλά του έκανε. Να υπάρχουν και άλλοι, κατάλαβα από τώρα αυτό το κρίση που είναι, να υπάρχουν και άλλοι να τιμωρήσουν εθί. Και εκείνο το αυτός που ήταν κανένα καλό παιδάκι, Αιγύπτιος, αν ήταν Αιγύπτιος ο άνθρωπος, αν είναι δεδομένο πως είναι Αιγύπτιος, κανένα καλό παιδί μες στην αγιοσύνη ήταν. Άρα ήταν στα κόλπα να κάνει και να συμβιβάζεται. Τι το κάνουμε και μετά, Άγιο τάχα πως καθάρισε τέτοιον άνθρωπο. Σωστό η παρατήρηση εδώ. Λοιπόν, δεν είναι σωστός οποιοδήποτε άνθρωπο, ό,τι και αν είναι, κάνει τα πάθη του, να του κάνω κάτι. Δεν λέμε καλά έπαθε ή καλά του έκανε. Έχουμε την ίδια γνώμη, φίλε. Έχουμε την ίδια γνώμη, από πάνω στο γράφει. Βεβαίως, πάνω σε αυτό που του καλά του έκανε και τέτοια. Λοιπόν, ο Χριστόδουλος πραγματικότητα δεν ήταν και όταν και ο πιο άγιος άνθρωπος. Αυτό μόνο να μου το γράφετε. Να μου απαντήξετε όταν... Λοιπόν, και επειδή... Επειδή στέλνανε εδώ απαρνήθηκε την καριέρα του στο εξωτερικό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Δεν το βγάζω αυτό. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Αμολέμονος είναι.
1: Έλα Κώστα, τι κάνεις.
2: Μπέρατε, μπορεί να κάνω να περπατήσω.
1: Σε αφήσαμε κάνα δυο... Μέρες έτσι, σε φέραμε κουβέντα τις πρώτες μέρες, δώσαμε τις ευχές και ο κόσμος κι άλλος.
2: Να είναι καλά όλο τον πόνο.
1: Πες μου πώς είσαι τώρα.
2: Το κρεμάει τον πόνο, δεν μπορώ να γυρίσω αριστερά και δεξιά.
1: Τόσο πολύ πονάς.
2: Πονάς.

0: Δεν πολύ.
1: Ρε Κώστα, μου είχες πει ότι δεν πονάς πρώτη δεύτερη μέρα μιλήσαμε.
0: Πονά πολύ.
1: Τι λες μου.
0: Αριστερά δεν μπορώ να κάνω, δεξιά δεν μπορώ να κάνω. Τώρα εκεί δεν πονάει. Είναι οι Λουζιτάνοι, οι μύρες που πάρανε. Εγώ πήρα ο επόμενος να σας πω την έκφραση του πίστευε για μία έρευνα.
1: Ναι.
0: Πίστευε για μία κόμμα έρευνα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει εσύ που δεν πιστεύεις και εσύ που πιστεύεις έρευνα. Και γι' αυτό γράφει η Γενή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Είναι μεγαλύτερη κατεργάρη για γλώσσα της υγείας. Θα σου εξηγήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Γράφω εγώ μια ανωτελεία. Ένα θαυμαστικό. Μια παρένθεση. Αλλάζει όλο το κείμενο. Γράφω εγώ στην Εφημερίδα. Ο Ηλίας είναι παλιάνθρωπος. Ο Γραμμάνης.
1: Σωστά.
0: Και πάω στο δικαστήριο και λέει ο πρόεδρος. Αθώος ο κατηγορούμενος. Δεν με κύριε πρόεδρε, δεν είναι ο παλιάνθρωπος. Μα το είχε λέει εντός παρένθεσης. Κατάλαβες. Γι' αυτό και γράφει και η Γενή Διαθήκη εκεί. Στην πιο κατεργάρικη γλώσσα της γης. Δηλαδή λέει αφήνει μια διαθήκη. Αφήνω κτήματα, χρήματα στο μεγαλύτερο ιό. Και λέω μικρότερος του συμβολιογράφου να πάρω κι εγώ κάτι. Δεν μ' αγάπη το να πάρω να κάνω κάτι έτσι. Και τι έβαλε. Το διαζευτικό ή αφήνω κτήματα ή χρήματα εις μεγαλύτερο ιό. Με ένα ή πήρε τα μισά λεπτά. Καταλάβατε.
1: Mm.
0: Μπορεί να ρωτήσεις με θαυμαστικό. Να ρωτήσω για να πω εγώ. Είναι παλιάνθρωπος ο κύριος είναι για να πάω θαυμαστικό. Ο άλλος δεν πήρε από θαυμαστικό. Αν θέλει να τα καταργήσει ο Σιμίτης, τα κατέργησε όλα. Θέλω να μας κάνω σαν τα μούτρα τους. Mm. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι άπειρη, ατελείωτη. Δηλαδή μπορώ να πω εγώ. Πέρασε από το σήμερα ο Ηλίας. Mm. Ο άλλος να πει ο Ηλίας, πέρασε από το σήμερα. Καταλάβατε.
1: Βέβαια. Έχεις δίκιο, με μία τελεία αλλάζεις τα πάντα.
0: Και με ένα θαυμαστικό.
1: Και ξέρεις τι, Κώστα μου, πρόσεξε, ο Ηλίας είναι, τελεία, παλιάνθρωπος, δεν πιάνεται πως είμαι παλιάνθρωπος. Λέει ότι είμαι, με τελεία πάει το νόημα, ο Ηλίας είμαι.
0: Ακριβώς.
1: Τι είμαι, παλιάνθρωπος, το παλιάνθρωπος δεν ξέρουμε που πάει.
0: Ακριβώς, δεν είναι κατεργάρικη γλώσσα. Δηλαδή πιάνει και τους δύο. Και αυτοί που ξέρουν γράμματα και αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα. Πίστευε και μία έρευνα. Αν ο Μάνο Θεούλης είπε πίστευε και μία έρευνα. Ένας που ξέρει γράμματα διαβάζει. Πίστευε και μία κόμμα έρευνα. Ένα κόμμα, μια τελεία. Μια άλλη τελεία, ένα θαυμαστικό παίζει μεγάλο ρόλο στην ελληνική γλώσσα.
1: Βέβαια. Να σου πω τώρα για να γυρίσω τον πόνο σου, ρε Κώστα. Πονάς τόσο πολύ και τι σου λένε οι γιατροί, ποια είναι η αιτία.
0: Σήμερα με σηκώσανε και με προβαδίσανε 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά μου λέει να φρέψουν οι πίδες μου λέει με το κρέας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να απομειωθούν το τιτάνιο με το κρέας.
1: Ναι.
0: Και μετά μου λέει θα πας καλύτερα. Λέω μου όταν έπαθα το κεφαλικό σε μια εβδομάδα περπάτησε. Εδώ μου λέει θα ρίξεις γιατί είσαι ένα σώμα μέσα.
1: Τι λέει μου.
0: Στα καλά καθόμενα εκεί που ήμουν. Στην κουζίνα σηκώθηκα, γλύψα με την πατόκλα και έπαιζα και γλύψα να αποκέντρωσα. Τι λέει κάνει, δηλαδή
1: το ισχύο που λέμε.
0: Ναι.
1: Άκου ρε παιδί.
0: Αγάλα κακούντας. Η ώρα.
1: Άμα θέλει να σου γίνει όπως μου είχες πει τότε στο πρώτο τηλέφωνό μας, όσα δεν φαίνεται και η ώρα σωστά. Καγιά
0: μου λέγανε, καγιά τους ξέρουμε ο Θεός. Δεν τους ξέρουμε εμείς. Εμείς κάνουμε Αγίους. Δηλαδή, αν δεν γινόταν, επιτρέπεται να μην γίνει ο Χριστόφιλος Άγιος.
1: Σωστά.
0: Και να γίνουν κάτι ανθρώποι και μην τους έχουν γνωρίσει. Όλοι οι εγκληματίες, περισσότεροι εγκληματίες του Άγιον Όρος, ακόμα και όταν είναι ο Καραμαλής, για να αποφύγει να πούμε το δικαστήριο, για το σύνολο του πολέμου, πήγε κρύβει στον Άγιον Όρος. Πάνε ανθρώποι οι οποίοι δεν θέλουν να παραπαντάρει ποτέ. Ξέρεις πώς θέλεις έχει το Άγιον Όρος. Έτσι Αγίους βέβαια. Και μην είπατε να πούμε για τον Εφραίμ τον Παΐσιο, τους ξέρει αυτούς. Εμείς, αν είναι Άγιος, ήταν ο Θεός. Εμείς γιατί να τους κάνουμε Άγιους, μπορεί να μην πεις ηλία. Είναι σαν τη δημοκρατία που ευαγγελίζεσαι εσύ και μερικοί άλλοι. Και η δημοκρατία είναι η πλειοψηφία και κερδάει. Είναι το πιο ωραίο σύστημα. Δηλαδή, εμείς οι δύο τώρα, έχουμε απέναντί μας 20 πρεζάκηδες. Και αυτοί οι πρεζάκηδες έχουν ψήφο. Άρα, δηλαδή έχουμε άδικο εμείς και 20 έχουν δίκιο. Μπορεί να μου εξηγήσει.
1: Σωστό, σε αυτό. Σηκώνω τα χέρια και έχει δίκιο. Και έχουμε, όπως το λες εσύ, και εγώ κάτι φορές που λέω είμαστε 20. Και ξαφνικά θα μας κυβερνήσουν οι 12 βαρεμένοι 13.
0: Ακριβώς. Άρα η δημοκρατία είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Άρα για τον Σοκράτη δημοκρατική το πάγανε. Γιατί τους είπε να πούμε πλουτοκράτη, πλουτοκρατία λέγεται και δημαγωγή. Αυτοί που γεμάζουν δημοκρατία είναι δημαγωγή. Αυτοί που ξέρουν να μιλάνε καλά, να είναι τα οπλάνη για να ψήνουν τον κόσμο. Θα γινόταν αυτό που έγινε με τον Σαλμά και ο Δελειοριάδη σήμερα και με επαναδοποιούν οι εισαγγελίες. Είχανε καν. Και σου λέει η δημοκρατία έχουμε, εμείς είμαστε πλειοψηφία, ο Γεωργιάδης δεν με κάνουμε. Έτσι δεν είπε. Άρα εμείς είμαστε 20 πρεζάκηδες και ο λαός θα πίνει πρέζα, μην το θέλουμε τους 20. Μα ο λαός είναι πέρα, όχι μανιάδη. Δημοκρατία έχουμε. Γι' αυτό δεν πιστεύω ποτέ σε αυτό το πολιτικό που λέει η δημοκρατία. Την καλησπέρα μου και για τους όλους τους συνακροάτες.
1: Να σου πω Κώστα μου τελευταίο, τι σου είπαν τώρα οι γιατροί για τους πόνους, πώς θα κρατήσουν ακόμη?
0: Όσο σε κανένα μήνα ακόμα. Εγώ σκοπός είναι να πονέα να μπορώ να το ξεπεριδώ. Εδώ που είμαι σε ένα τέλος αποκατάσταση είναι 160 ευρώ την ημέρα. Γιατί εγώ σπίτι έχω 90 ευρώ γυναίκα. Τη μάνα μου δεν μπορεί να με σηκώσει να με... Τι ξαναγκάζεται, είμαι εδώ. Αλλά με κάνουν μπάνιο, μου ξυρίζουν κανονικά όλα. Ένα τεράστιο εδώ στη μαγούλα.
1: Ναι, είναι φοβερό, είχα μάθει. Γι' αυτό και το έφερα κουβέντα. Όταν έμαθα και μετά σε ρώτησα εκεί είσαι, γιατί είχα μάθει από έναν αποσύπτωση ένα φίλο.
0: Φοβερό γέντρο.
1: Ότι είναι ό,τι και πιο καλύτερο, ό,τι υπάρχει. Ναι.
0: Έχει πιστήνες, έχει τα πάντα. Μηχανήματα, άλλοι κάνουν λογοθεραπεία από κεφαλικά, άλλοι κάνουν χέρια, πόδια. Και η νοσοκόμος είναι κατά πάνω. Ό,τι ζητήσεις. Έχει και καλό φαγητό, είναι κέντρο στη Μεγάλη Βρετάνια.
1: Έτσι,
0: Δεν είναι νοσοκομείο. Είναι κέντρο αποκατάσταση. Καλά, για τα 160 δεν είναι λίγα.
1: Τι λες
0: αν
1: τώρα.
0: Δεν γυρίζω,
1: τι λίγα, είναι λεφτά ρε Κώστα.
0: Τα κάνει σε Γεωργιάδη, παλιά υπήρχαν κέντρο αποκατάσταση, τα έκανε σε Γεωργιάδη όλα. Αυτό που λένε τσάπα. Για το λαό. Γιατί δημοκρατία έχουμε ό,τι ξυπνήσουμε εμείς. Εσά θα υπολογίσουμε. Δημοκρατία έχουμε και έτσι ατρώει. Όλοι από την Οβάρτη, όλοι από τον ΕΠΕΚΕΠΕ, εμεί δεν είμαστε πλειοψηφία. Έτσι δεν είναι ο Γεωργιάδη. Πάντω στη μάπα. Την καλημέρα μου σε όλου του ακροατέ.
1: Να σε καλά, Κώστα μου, σε ευχόμαστε και είναι σίγουρο πω και οι ακροατέ αυτό λένε. Σε ευχόμαστε.
0: Στον Παππούλη, τον Παναγιώτη και στον Άρχοντα. Το Παρμακώσα, για να ξέρεις ένα πράγμα, Έλια, τον αγαπάς. Δεν λέει τίποτα. Τον αγαπιέσαι κάτι είναι. Τον αγαπάς για να αγαπιέσαι όπως αγαπιέται ο Παππούλης, ο Παναγιώτης και ο Σοπός Γέροντας ο Κώνας είναι το παν. Τώρα τι λένε οι άλλοι. Του βάλε και ο Άρης ο Χριστιανός Ταλιμπάν. Θα το πήγε το Μορπίλη, θα το Παΐσιο. Ο Παπάς του έζησε 10-20 χρόνια μαζί του. Ο άλλος που του γνώρισε τα βιβλία. Γι' αυτό να μην κάθομαστε να λέμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Κατάλαβε η Ηλία.
1: Ωραία Κώστα μου, σε ευχόμαστε όλα καλά.
0: Όσο για την κυρία Ευαγγελία που είπα ότι το πράγμα λάθος. Γιατί αυτό το δικαστήριο αθώθηκε πανψηφί. Όταν ένας άνθρωπος είναι αθώος, δεν το λέμε ούτε ομοφυλόφιλο ούτε παιδαράτσι. Από αθώθηκε, κατάλαβε. Αυτό που είπε είναι επικίνδυνο, είναι μηνύσιμο. Από είχε αθωωθεί, κατάλαβε η Ηλία.
1: Είχε αθωωθεί.
0: Βέβαια, πανψηφί. Γι' αυτό να μιλάμε πράγματα τα οποία δεν στέκουνε. Γιατί αν του κάνουμε μήνυση, θα την πατήσουμε, κατάλαβε. Από είχε αθωωθεί.
1: Κώστα, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλημέρα.
1: Καλό βράδυ, Κώστα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω τα μεσημέρια 12 με μία ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος σε Ρέτη στη συνέχεια, Ραδιο Μακελάριδε Στέφανος Χίος στη συνέχεια που είναι και επαναλήψη τη νύχτα, ενώ εγώ ευκαιρία να πω πως από την Κυριακή όποιος θέλει Δεν θα μας βλέπουν πια Σάββατο νύχτα 2 με 4. Είναι λογική ώρα 9 με 11 Κυριακή. Όποιος θέλει να ακούει την εκπομπή αυτή που μπαίνει στην τηλεόραση του Alert, εννοώ κάθε βράδυ εδώ είμαστε Ραδιομάχη 9 με 11, αλλά κάποιες εκπομπές μόνοι το σκοπούνταν από τον Σαββάκη τον Αποστόλη και πεζόταν Σαββατονύχτα. Όχι, πάει νύχτα τόσο αργά. Πάει 9 με 11 την Κυριακή. Όποιος θέλει και τον εαυτό του μπορεί να ακούσει, γιατί ανάλογα τις εκπομπές, έτσι. 9 με 11 τηλεόραση του Alert, αυτή η εκπομπή τηλεοπτικά, οπτικά, που είναι μια κοινωνική εκπομπή. Ακούμε του καθενός τη γνώμη, την αγωνία σε οτιδήποτε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Η Άννα είμαι από τον Ημιζό. Τι κάνετε?
1: Γεια σου Άννα, καλά Άννα.
2: Λοιπόν, εδώ να γρηγορήσω. Εγώ έχω κρατήσει μία συμβουλή, η οποία μου την είχε πει και ο μπαμπάς μου, τόσες φορές και η μαμά μου, τόσες φορές και εκείνη. Ναι. Όταν ήμουν μικρή βέβαια, νεαράκι.
1: Ναι.
2: Παιδί μου λέει, δεν θα μιλάς και δεν θα κρίνεις. Προσέξτε, συγχωρέστε με, δεν είναι απευθύνομαι σε εσάς. Γενικά, στο γενικά στον κόσμο. Και στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Το μόνο που θα κρίνεις είναι τον εαυτό σου. Και αυτό δεν είσαι άξια ούτε και εσύ έχει τον εαυτό σου να το κρίνεις. Διότι όταν θα κλείσεις τα μάτια σου, όταν θα πας εκεί που θα πας, ο Θεός δεν θα σου δώσει, δεν θα ρωτήσει τι έκανε η Μαρία, τι έκανε ο Γιώργος, τι έκανε ο Τάδε, τι έκανε η Δίνα, αλλά τι έκανες εσύ. Το έχω κρατήσει, κύριε Ηλία. Από εκεί και πέρα, η σιωπή είναι χρυσός. Και ένα δεύτερο, άμεσα καλλιτεχνικά. Είμαι σύντομη. Ο Μανώλης Σιώτης έφερε το τετράχορδο μπουζούκι. Ακούτε.
1: Δεν πεζότανε προχωρημένος.
2: Ορίστε.
1: Μεγάλη μορφή προχωρημένος.
2: Ο Μανώλης ήταν το μπουζούκι, ήταν τρίχορδο. Εκείνος έκανε τετράχορδο. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο, ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά, Άννα.
2: Να έχετε... Εδώ είμαστε, τα λέμε.
1: Ναι, Άννα μου, ναι, να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο ο Αλέξανδρος, ο Χαραλαμπίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-17-18.000 και είπα πριν να κάνουμε σχόλια, αν το έφερε και το έφερε μια κυρία και πολύ σωστά είπε, σαν σήμερα αυτό το φοβερό έγκλημα που έγινε εκεί στο μάτι, ψυχές που φύγανε από το πουθενά, από το τίποτα, που για τίποτα, τι θα πει ζέστη και τέτοια, είναι δυνατόν να είμαστε 2016 και να, και δεν αφήνω καμία αιχμή κομματικά ή πολιτικά, σας μιλάω ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν πάνω, και κάθε φορά ξεχνεί, είναι τόσο μεγάλα τα κακά κάποια που γίνονται που ξεχνάς και ποιος είναι πάνω τάχα για να το ταυτίσεις πολιτικά. Με νοιάζει αν κινήθηκαν εκείνο το βράδυ να πνίγονται προς τη θάλασσα από εκεί και να μην πάνε καράβια από εκεί να τους πάρουν. Έτσι απλά, απλοϊκά λέω. Τόσο δύσκολο ήταν. Δηλαδή αν είχες ένα σχεδιασμό εκεί πέρα και ήμουν υπεύθυνος εκεί και έλεγες πάνε άνθρωποι στην παραλία και πάνε που έχουν πέσει μέσα να σωθούν. Ωραία, στείλτε τους από εκεί, βάλτε, τι κράτη είναι αυτά. Τι χώρες είμαστε. Και μετά θέλουμε να κάνουμε και τους πονηρούς, άλλα πράγματα κάνουμε επίδειξη. Και γενικά, όχι για αυτούς τους καιρούς, για τότε εκείνο τον ίδιο καιρό εννοώ. Τότε τι κυβέρνηση είσαι, που δεν μπορείς να στείλεις να σώσεις τους ανθρώπους που χαροπαλεύουν στη γωνία εκεί πάνω να καούνε. Να σωθούν, να πέσουν στη θάλασσα και να φύγουν. Και μας πει κανείς τόσο εύκολα το έχεις να γίνουν έτσι, άμα δεν είσαι εκεί να δεις. Κοιτάξτε, είναι μερικά πράγματα που είναι πολύ εύκολα να τα σκεφτεί κάποιος ξέροντας γεωγραφικά πώς είναι. Πέσανε εκεί πέρα, αλλού τους στέλνανε, από αλλού έπρεπε να φύγουνε σαν τα ποντίκια, αφού λοιπόν κάνανε τα εγκλήματα και τους στείλανε σαν τα ποντίκια εκεί, ωραία, από το κάτω μέρος δεν μπορούσαν να σωθούνε, μπορούσαν άνετα. Και είπα πώς θα φέραμε κουβέντα σαν σήμερα πριν πόσα χρόνια, το κορίτσι αυτό 16, πόσα χρόνια είναι, που είναι σε αυτή την κατάσταση ακόμη που οι γονείς της ξέρουνε, βλέποντάς το, μια χαρά κοριτσάκι, που έκανε το λάθος τι, να πάει πιο πέρα, γι' αυτό προσέχει τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα νύψια σας, τα παιδιά σας, τα οτιδήποτε, που έκανε το λάθος το παιδί, να πάει πιο πέρα εκεί στα βράχια και να βρεθεί αυτό το καλόπεδο που πρέπει να τον χρησιμοποιήσει στο αέρα, να τον τσακίσει κυριολεκτικά. Μα που είναι πόπο η δικαιοσύνη, και αυτό μιλάει η δικαιοσύνη. Μιλάει η δικαιοσύνη. Έπρεπε να του κάνουν το ίδιο αυτόν του Τσογλανιού εκεί που αποσύπτωση ήταν το Πακιστάν. Εγώ δεν κατηγορώ τους Πακιστανούς ανθρώπους. Που πήγε, τη βίασε, τη σκότωσε, τη χτύπησε να πεθάνει, να σκοτώδει, και κάποιο Άγιο είχε και σώθηκε, έστω και με αυτή τη μορφή που είναι το παιδί αυτό. Λοιπόν, η Μυρτώ εννοώ. Πάμε σε γραμμή.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος η Μιλία.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο.
3: Για τη Μυρτώ λες.
1: Ναι.
3: Για τη Μυρτώ, ναι.
1: Είπα εγώ για τη Μυρτώ, πες το τίποτα άλλο θες εσύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Για τη Μυρτώ λες, γι' αυτό. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να εκτελεστεί.
1: Ρε Γιώργο, μην μου λες τα ίδια, πες μου τίποτα άλλο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πες μου τίποτα άλλο.
3: Και θέλω να πω και σαν σήμερα, ναι, έγινε και αυτή η τραγωδία, δεν μπορώ να μην το πω, Ηλία. Δεν μπορώ να μην το πω, για το μάτι. Καλό παράδεισο να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, σε όσες χωρές των οι ψυχές αυτές, και δυστυχώς κανένας δεν μπήκε φυλακή. Δυστυχώς. Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Μακάρι κάτι να γίνει, αλλά... Και θέλω να πω και αν γίνεται και για την μπάλα, αν μπορώ.
1: Ναι.
3: Νίκησε ο ΠΑΟΚ την Δυναμό μέσα στην Πολωνία 3-2 και αρχινήσαν οι Ουκρανοί και κάνανε, ήταν πολύ προκλητικοί στο τέλος οι παίχτες των Ουκρανών και πήγαν εκεί στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κάτι θέλανε να κάνουν, δεν ξέρω τι, αλλά ευτυχώς ηρεμήσανε τα πράγματα. Πολύ προκλητική, δεν ξέρω τι θέλατε να γίνει, αλλά πάντως συγχαρητήρια στο ΠΑΟ και συγχαρητήρια και στις όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες και εννοείται και υποστηρίζω και την εθνική στο Πόλο. Μακάρι να κερδίσει αύριο με τους Ιταλούς, παίζουμε για μια θέση στο τελικό. Γιατί πάνω απ' όλα υποστηρίζουμε τη χώρα μας.
1: Έτσι έπρεπε να ξεκινήσει με την επιτυχία του ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα πάει 2-1 μπροστά και κερδίζει, Γιώργο.
3: Μπορούσε να κερδίσει και 3-0.
1: Και μου άρεσε, 4-0. Δεν τέλειωσε ο Παναθηναϊκός ακόμη.
3: Όχι,
1: και,
3: όχι. Μα...
1: Και μου αρέσει το περιστατικό αυτό να το βλέπουν αυτοί. Είναι το ευχαριστώ των Ουκρανών σε αυτό που έχει κάνει ο ελληνικός λαός.
3: Ναι, ναι.
1: Είναι το ευχαριστώ αυτό αν ήταν προκλητική στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, δεν τους έκαναν τίποτα, ήταν οργανωμένοι.
1: Όχι,
3: του
1: είναι
3: ΠΑΟΚ,
1: το ευχαριστώ, είναι το ευχαριστώ μου, ρε.
3: Ναι, στην Πολωνία και πήγαν εκεί πέρα οι Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, εκεί δεν ξέρω τι πήγανε να κάνουν, τι θέλανε. Και πήγαν εκεί του ΠΑΟΚ οι ποδοσφαιριστές και τους λέγανε φυγέτε από εκεί πέρα να μας χειροκροτήσουν. Τι δουλειά έχετε εκεί στους οπαδούς, δεν ξέρω τι ψάχνανε.
1: Ναι. Ωραία.
3: Αυτά θα τα βλέπουν οι... Δική μας,
1: ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ.
3: Αυτά ήθελα να καλώς πω, καλή στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ αυτό, ΠΑΟΚ, μπράβο. Μπράβο στον ΠΑΟΚ και μακάρο Παναθηναϊκό να τα καταφέρει, δεν ξέρω τι λεπτό είναι παιδιά, αλλά κάτι μου λέει προχωράει, κερδίζουμε 2-1. Και εκτός έδρας είναι αυτά, έτσι, όπως και ο ΠΑΟΚ, μπράβο του. Πάμε από μια γραμμή, Αλέξανδρε, ωραία, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
4: Τον κύριο Ηλία.
1: Ο ίδιος.
4: Είμαι η κυρία Ειρήνη, κυρία Ηλία.
1: Γεια σου κυρία Ειρήνη.
4: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Εδώ κυρία Ειρήνη, μαζί σας ψαχνόμαστε, μαζί.
4: Ναι, βλέπω αγώνα, αγώνα.
1: Σκεφτόμαστε.
4: Ακούστε, το θέμα των πυρκαγιών,
1: ναι,
4: όταν έγινε στο μάτι, ο υποδιευθυντής της ΕΙΔΑΠ, ναι, σε εφημερίδα το διάβασα, ναι, δεν θυμάμαι πια,
1: ναι, ναι,
4: είπε τις εξής κουβέντες. Οι πυρκαγιές μπαίνουν με ενεργειακά όπλα,
1: βέβαια,
4: άνωθεν.
1: Βέβαια.
4: Ναι. Με λέιζερ. Βέβαια. Και πετάνε τάχατε στα γκαζάκια για παραπλάνηση. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν συγχρόνως να μπαίνουν 100 και 150 πυρκαγιές και παραπάνω σε όλη την Ελλάδα, πολλές φορές πολύ περισσότερες είχαν πει. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Γίνονται λάθη παντού συγχρόνως και μπαίνουν οι πυρκαγιές συγχρόνως από λάθος ανθρώπινο? Είναι ολοφάνερο ότι είναι οργανωμένο έγκλημα, όχι μόνο όμως στην Ελλάδα. Το ακούμε και γίνεται σε όλη τη γη, κύριε Ηλία μου.
1: Είδατε πριν μια ώρα, αν με προσέξατε, σου ζητώ συγγνώμη, πριν μια ώρα που έκανα σχόλιο για τους βοσκούς, για τις έλικες, είδατε, ακούσα τη λέξη που είπα, μπαίνουν με χεράκια από μακριά.
4: Μπράβο, δεν το πρόσεξα αυτό.
1: Το είπα πριν μια
4: μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Αλλά...
4: Κοιτάξτε, είναι οργανωμένο έγκλημα όταν καταρχήν καίνε εδώ και 40 χρόνια τώρα έχει ξεκινήσει και παραπάνω λίγο, 45 τόσο. Έχει ξεκινήσει αυτό το... Εγώ μένω άνω Ηλιούπολη. Ποτέ δεν είχε μπει, ποτέ δεν είχε μπει στην Ηλιούπολη πυρκαγιά. Ποτέ. Λοιπόν, και πριν 40 χρόνια τόσο, 40, ξεκίνησε η πρώτη και... Λοιπόν, δεν μιλώ. Κοιτάξτε, είναι οργανωμένο έγκλημα σε όλη τη γη. Όταν καις δάση, όταν καις δέντρα, το λένε οι επιστήμονες, ένα δέντρο λέει άμα κάψεις, έτσι, σκοτώνεις λέει, μακροπρόθεσμα βέβαια, δεν τους σκοτώνεις αμέσως, 10 ανθρώπους. Δηλαδή, όταν θα λείψουν τα δάση σιγά σιγά και τα δέντρα, θα πεθαίνουν και οι άνθρωποι παντού. Αλλά γίνεται σε όλη τη γη. Γίνεται σε όλη τη γη, δεν γίνεται? Σας ρωτώ. Γίνεται σε όλη τη γη το έγκλημα, δεν γίνεται?
1: Φυσικά, για φυσικά.
4: Άρα τι σημαίνει αυτό? Ποιος το έχει οργανώσει να σκοτώσει τον άνθρωπο? Γιατί σίγουρα με το κάψιμο των δασών είναι το πιο ισχυρό τους όπλο για να εξαφανίσουν τον άνθρωπο. Και άλλα πολλά που κάνουν βέβαια. Πέστε μου εσείς όμως γιατί γίνεται? Γιατί το κάνουν αυτό?
1: Δεν μπορώ να δώσω απάντηση γιατί δεν μπορώ να μπω... Δεν μπορώ να έχω πει μερικές φορές τι διάλογος σαν άνθρωποι είναι στη γη, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Μπράβο αυτό. Κάτι συμβαίνει όμως και πρέπει οι άνθρωποι να ξεσηκωθούν, να ξυπνήσουμε. Δεν μπορεί. Είναι πιο ισχυρό, τόσο πολύ ισχυρό είναι το κακό. Δεν λένε πάντα προχωρεί περισσότερο γιατί είναι κακό. Και το καλό λέει προχωρεί αργότερα γιατί δεν έχει όπλα. Το κακό λέει έχει πάντα όπλα και προχωράει. Αλλά με αυτό δεν είναι λόγος να κάτσουμε με δεμένα τα χέρια και να μην παλέψουμε. Να δούμε τι συμβαίνει όμως. Τι θέλουν να κάνουν. Ποιος είναι ο σκοπός τους. Μπαίνανε ποτά πυρκαγιά, για σας παρακαλώ. Όταν είμαστε μικρά παιδιά. Δεν ξέρω εσείς τι ηλικία έχετε κύριε Ηλία μου. Μπαίνανε ποτέ πυρκαγιές. Πουθενά δεν μπαίνανε.
1: Και να μπαίνανε ήταν λογικά πράγματα πυρκαγιές.
4: Ναι.
1: Όχι αυτό το τρελό πράγμα των τελευταίων 20 χρόνων 30.
4: Και εκεί στο μάτι είπανε πολλοί ότι τους εμποδίζανε. Πήγαιναν οι άνθρωποι να μπουν στη θάλασσα και τους εμποδίζανε. Ποιοι ήταν αυτοί, δεν ξέρω πού εμποδίζανε. Να πάνε στη θάλασσα να σωθούν. Δηλαδή προσπαθούσαν να σκοτώσουν τους ανθρώπους. Τυχαία είναι αυτά. Λόγια είναι αυτά. Θάνατοι είναι αυτοί. Σκοτώνονται οι άνθρωποι γύρω μας. Δεν μπορεί να φανερωθεί αυτή η αλήθεια. Δεν μπορεί να την παλέψουμε αυτή την αλήθεια. Φωνή λαού λέει οργή Θεού. Οι Έλληνες γιατί δεν ενωνόμαστε? Άμα ενωθούμε οι Έλληνες, οι πραγματικοί Έλληνες, θα γίνει θαύματα. Για όλους θα γίνει. Και για όλη τη γη εγώ πιστεύω ακόμη θα γίνουν θαύματα. Άμα ενωθούν οι Έλληνες. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτηματικά τα οποία συμφωνούμε απόλυτα.
4: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε.
1: Συμφωνούμε.
4: Να
1: συμφωνούμε. Σιγά μην μπαίνει φωτιά έτσι και 100-150 την ημέρα.
4: Μα αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν.
4: Τότε που ήταν ο Καραμαλής, ο νέος ο Καραμαλής, ναι. Ήμουνα στο Γήθιο. Ναι. Και θυμάμαι που τον είδα που γύρισε το πρόσωπό του, στην τηλεόραση τον είδα, ήμουν ανάμεσα εκεί στο Γήθιο. Λοιπόν, γύρισε το πρόσωπό του κατάχλωμος. Είχα ακούσει, ήταν αλήθεια τότε, δεν θυμάμαι, μήπως κάνω λάθος τον αριθμό. Σε όλη την Ελλάδα 750 λέει πυρκαγιές, ήταν αλήθεια. Αυτό μου φαίνεται μήπως εγώ έχω λάθος αριθμό κρατήσει.
1: Καθόλου δεν κάνεις λάθος και θυμάμαι πως κάπου ήτανε και του τσούξανε, να πω τη λέξη αυτό λαϊκά, γύρω γύρω του φωτιά, δεν ξέρω πως έφυγε ο άνθρωπος.
4: Έτσι. Τότε πρόκειτο να κανονίσει τον Μπουργκάσα πάνω με τη Ρωσία.
1: Δεν ξέρω.
4: Τι οικονομία καλή θα είχαμε. Ναι, μα είχε κάνει συμφωνία με τη Ρωσία και τότε μπήκαν οι πυρκαγιές αυτές. Για να τον τρομάξουν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
4: Να είστε καλά και εσείς και πάντα να είστε δυνατός να παλεύετε το κακό.
1: Να είστε καλά, αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, 2-17. Έχουμε και άλλη γραμμή. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Α, τελειώσαμε. Ωραία. Είναι η ώρα, παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε και απόψε από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, Ηλίας Κακλαμάνης. Ο Αλέξανδρος. Ο Χαραλαμπίδης που ήταν εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο με 10 χέρια να σηκώνει τηλέφωνα. Κάθε βράδυ εδώ κοντά σας, 9 με 11. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που λάβατε μέρος, μιλήσατε, ακούσατε. Μην χαλάμε καρδιά σε τίποτα. Αν δεν συμφωνείτε με κάποια από αυτά, συμφωνήστε με γνώμη κάποιου άλλου. Ή κοιτάξτε να στρογγυλέψετε αν είναι κάποιες γωνίες που μπορεί όλοι να κάνουμε κάποιο λαθάκι. Να κλέβουμε πάνω απ' όλα όμως τα έξυπνα και να κρατάμε τα έξυπνα. Μεσημέρια, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Είπα το απόγευμα ο Στέφανος ο Χίος Ράδιο Μακελάριδες, όπως και επανάληψη νύχτες, και ο Γρηγόρης Σερέδης και όλες τις άλλες εκπομπές των παιδιών που λέμε. Ενώ εμείς να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά πως την Κυριακή το βράδυ η εκπομπή μας αλλάζει από τη βδομάδα αυτή. Δεν είμαστε Σάββατο βράδυ τη νύχτα, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Είμαστε 9 με 11 Κυριακή βράδυ στο κανάλι τηλεόραση στο Alert, εκπομπές αυτές που μεταφέρονται και τηλεοπτικά, όποιες μεταφέρονται. Να σας ευχαριστήσουμε, τα λέμε αύριο το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους σας. Να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Αλλάζει ο καιρός από αύριο. Καλησπέρες, καταρχήν καλησπέρες όμορφες να έχουμε. Αμέσως με το καιρό αλλάζει ο καιρός. Το λέω για αυτούς που είναι τώρα με το ξόφτερνο και ετοιμάζονται να πάνε για μπανάκι. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε. Καλησπέρες όμορφες και φανταστικές. 23 Εβδόμου. Φεύγει και αυτός ο μήνας του καλοκαιριού. Εσείς ακόμα δεν πήρατε άδεια. Άλλες χορδές εδώ. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Αλλάξαμε, πήραμε σκυτάλι. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης εδώ. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι γνωστό. Για τα μηνυματάκια σας το Viber το 693-84-00-856. Δεν είναι για delivery ούτε καν. Έχουν ένα στόμα. Ένα στόμα, μια φωνή αληθινή και πραγματική. Γι' αυτό τους πειράζει, έτσι. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Θα το λέμε, θα το φωνάζουμε. Στα καλά. Γιατί παράτα δεν έχει δώσει. Το Υπουργείο ακόμα Οικονομικών μπορεί και να τη δώσει μεσάνυχτα. Μπορεί, είπα μπορεί. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Τώρα τι να παρηγορήσω, πώς θα το παρηγορήσω το θεματάκι, More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. Μαζί μας και μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Γιατί τα ακούτε καλά. Ναι, για την καλύτερη και σωστή εξυπηρέτηση. More Than Tax, καλυψούς 110 ισόγειο. Με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Θα μάθω αυτό τώρα καλύτερα από το δικό μου,

Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Ναι, στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery. Γιατί κάνει τη διαφορά η πιτσαρία του Ζεάκη. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μαζί με τον Μιχάλη να ακούσουμε τραγουδάκια. Έτσι, Γιώργο μου, στα Μέγαρα. Για κάνε να βγάλουμε τη βαρδιούλα, γιατί τα πράγματα είναι λίγο κάπως δύσκολα. Το κορίτσι και με την καρδούλα την κόκκινη.

Λοιπόν, όπως μου το είπε και φίλη μου η Μαρία εδώ τώρα, έτσι, συμπληρώθηκαν σήμερα, έτσι, 8 χρόνια από το μάτι. Έτσι, από τη φωνική πυρκαγιά εκείνη και στο μάτι. Ευθύνη έχουν όλοι. Ανεξαρτήτως, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, έχουν και οι υπηρεσίες που είναι εμπλεκόμενοι. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ναι, έχουν όλη την ευθύνη. Λοιπόν, να ευχηθούμε όντως να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο εδώ στη χώρα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι τώρα, γιατί έχουμε και τα τηλεφωνάκια, έτσι. Για πάμε και για το γραφείο και με την καρδούλα που δεν έχει έρθει.

0: μόνο για σένα.
1: Για σένα λέει, μόνο για σένα. Να καλησπερίσουμε το φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα. Θα ακουστεί και το τραγουδάκι. Θα ακουστεί, έχουμε την καρδιά ρε παιδάκι μου με αυτόν τον κούλι, δεν το συζητάμε. Στο νέο κόσμο το Ρινάκι μας εδώ μαζί με το φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα στην παρέα. Πρέπει να είμαστε δυνατοί. Τα γεγονότα πάντα τρέχουν. Σήμερα όντως έτσι είχαμε και ποδοσφαιρική βραδιά, ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά. Για τα προκριματικά ήταν στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Δυναμού Κιέβου ΠΑΟΚ, έτσι είναι, 2-3 νίκησε ο ΠΑΟΚ έξω, πολύ ευχάριστο, πολύ καλό. Και οι δύο ελληνικές ομάδες για το Europa Conference, ο Παναθηναϊκός, που είναι εύκολη ομάδα, αλλά δεν πάβει να είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα, πάξει Παναθηναϊκός 1-2. Πήραμε την νίκη και στις δύο ομάδες. Να ευχηθούμε να περάσουν στον επόμενο προκριματικό γύρο, γιατί απομένει άλλο ένα παιχνιδάκι ακόμα, έτσι. Ρινάκι μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπέριζω τις αδελφούλες, την Δώρα και τη Λένα. Καλησπέρες όμορφες, το 804. Καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν ξέρω ποιος στέλνει το μηνυματάκι, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Έλα, θα τελειώσει η βραδιά, έλα, ποιος τη χάρη μας. Μου λέει ο φίλος μου Βαγγέλης, εχθές, δύο και σήμερα, έτσι. Έλα, τελειώνουμε. Με χαμόγελο και θετική ενέργεια πάντα, όλα ευχάριστα. Αν και από τη φωνούλα ακούω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.

όντως είναι λίγο σπάνιο. Το ξωτάκι με ψαράκι, σπάνιο. Το ξωτάκι με ψαράκι, τι βγαίνει, τι βγαίνει, τι γράφει.

αυτός είναι ο σκοπός τελικά, να το ζούμε. Τώρα όλα τα άλλα, όλα τα άλλα. Πάμε στα Μέγαρα City, Μέγαρα μεριά. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος, παρέα του. Το Λενάκι δεν λείπει, έτσι. Και η Λένα και η Έλενα, σήμερα παρέτησα με το Λεωνάρδο. Να καλησπερίσω την όμορφη παρέα, θα το ακούσει το τραγουδάκι. Καλησπέρα στη Δημητρούλα μας από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, όλα καλά. Γιατί χθες στο κλείσιμο μια χαρά, έτσι, και με τα τραγουδάκια με γονίδι που θα έχουμε και σήμερα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και νομίζω έχει δροσίσει. Νομίζω έχει δροσίσει. Έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Σε άλλα να μην υπάρχουν τόσοι, σαν το χρηματιστήριο π.χ. Πάει το μυαλό στο πονηρό, για το χρηματιστήριο εννοούσα. Ο Nasdaq πάντως ανεβαίνει. 6-93-84-00-8-56. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να χαλάσω τη βραδιά πάλι. Είπαμε μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία ανεβασμένη. Με τα γεγονότα που τρέχουν, κάθε μέρα ακούμε και κάτι. Κάτι λυπηρό, πραγματικά κάτι λυπηρό, βέβαια κάτι συγκλονιστικό, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή. Εάν και εφόσον γίνει, ναι, βέβαια θα το μεταδώσουμε. Τώρα όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα, Φωτεινούλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο ερωτευμένο μας από το Ρέντι. Καλησπέρα, Φωτεινή μου, να είσαι καλά.

Λοιπόν, μπάνιο είναι στην πανιέρα, μπάνιο στην πανιέρα, μπάνιο στη θάλασσα. Κυρία μου, εσύ που τα πέταξες όλα και μπήκες μάλλον στην πανιέρα θα μπήκες τώρα στη θάλασσα. Μπάνιο είναι και αυτό που λένε τώρα και το γυμνισμός. Δεν έχει φτάσει η δροσούλα ακόμα, έτσι. Δεν έχει φτάσει ακόμα η δροσούλα. Έρχεται μάλλον εκεί σιγά σιγά. Παρ' όλα που είναι μεγάλος ο δρόμος, δεν ξέρω τι γίνεται. Χριστάκο μου Πετρέλωνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά παλικάρι μου να έχουμε. Το επόμενο τραγουδάκι, θα της πω τις καλησπέρες, είναι για τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα και είναι αφιερωμένο για τον Λεωνάρδο τον φίλο του. Η Βασούλα μας η Κολοκυθά από την Πέτρου πολύ μηνυματάκι που είχε πάρα πολύ να στεί, πάρα πολύ, ναι. Ου, δίμηνο. Καλά το θυμάσαι. Καλά το θυμάσαι, μια χαρούλα. Βασούλα μου πάνε όλα καλά. Πάνε όλα καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον σεκιουριτά, τον φίλο μου, τον Θοδωρή. Θοδωρή μου, για το τραγουδάκι δεν σου εγγυούμε, παλικάρι μου. Κάθε φορά και κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στα Μέγαρα τώρα. Πάμε λεφτά στα Μέγαρα. Όλοι έχουμε, Δημητρούλα, όλοι κάτι έχουμε τρέξιμο. Εγώ να δω. Εγώ να δεις, εδώ να δω, να δεις, να δούμε. Είχαμε δει. Πάμε, Λεωνάρδο, το τραγουδάκι. Καλώς όρισες στην παρέα του Μάχη.

Μα και τα μπέρδεψα λίγο τώρα. Τα μπέρδεψα λίγο τώρα, τα έχω μπερδέψει. Με μπέρδεψε η Δήμητρα τώρα με τους τρεις γάμους τώρα. Τρεις γάμους τώρα αυτό το Σαββατοκυριακό. Τρεις γάμους αυτό το Σαββατοκυριακό. Ρε παιδιά, πολλοί δεν είναι. Κοίτα να δεις που παντρεύω το κόσμο τελικά. Δημητρούλα, να ζήσουνε τα παιδιά, βίων ανθόσπαρτο. Ακούω τρεις γάμους αυτό το Σαββατοκυριακό. Έπαμε την πλάκα μου, πού θα πρωτοπάς τώρα. Δεν έχεις πού να πρωτοπάς. Να καλησπερίσω την Άννα μας από την πλατεία πάνω Ημιτού, πάνω στην Ημιτού. Πάνω στην Ημιτού, ψηλά. Άννα μου, θα το ξαναπώ το τηλέφωνο και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. 693-84-00-856. 693-84-00-856. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο φίλος μου ο Φώτης, να ακούσω το τραγουδάκι του παρακαλώ. Ο Φώτης από το Κολωνάκι.

Είμαστε σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο και μεγάλο. Αν άμα θα το κοιτάξω, καλησπέρα, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Όμως ένα καλό φιλαράκι μας εδώ, έτσι, από τους ραδιομακελάριδες και έμενε συντονισμένος. Είναι ο φίλος μου ο Χρήστος. Χριστάκο μου, και εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, παλικάρι μου. Καλησπέρες όμορφες, ο Χρήστος από το Κερατσίνι. Θα το ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Νότι. Σε ευχαριστώ πραγματικά για τα όμορφα τα λόγια σου, έτσι. Να έχουμε, είσαι η χαρά, λέει, θετική ενέργεια σε μια εποχή που ζούμε, λέει, για να δουλεύουμε και να αναπτερόμαστε. Ένεκα, λέει, της μαύρης επετείου της Κύπρο, είναι και αυτό με την Κύπρο, έτσι, το 74. Έχεις απόλυτο δίκιο, έχω μείνει εγώ στο μάτι τώρα, άλλη νεκρή από εκεί, έτσι. Γι' αυτό λέω, όλα τα καλά, όλα τα καλά συμβαίνουν. Πάμε άλλο ένα, γιατί ήρθε δεύτερη καρδούλα, κόκκινη, πάντως από τα σουβλάκια. Από τα σουβλάκια μαράκι, χίλιες φορές καλύτερα τα ραβουδάκια, έτσι. Ναι, όχι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγει.

Αυτό εξυπακούεται. Αυτό εξυπακούεται. Μην πω τίποτα άλλο, γιατί ο Πέτρος εκεί δίπλα, ο Πέτρος εκεί δίπλα σου, μπορεί να εκλάβει διαφορετικά και να πει πάλι είπες έτσι. Πάλι είπες έτσι, επομένως δεν μιλάω. Αλήθεια.

Πάντως εγώ δεν έχω ρωτήσει. Εντάξει, τώρα λίγο με τους ξένους, με τους μουσαφιρέους που έχουν έρθει, ήρθανε, θα έρθουνε. Εντός λίγων ωρών θα είναι. Ούτε λίγο, τίποτε άλλο. Ξέρει που πάει. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο. Τον Γιώργο από Θρακομακεδόνη στο παλικάρι εδώ πέρα. Ο Γιώργος είναι φαν στα φρούτα. Όλα τα φρούτα. Δεν υπάρχει φρούτο, μου λέει τώρα, που να μην το τρώει. Δεν υπάρχει. Καταρχήν είναι υγιεινό. Είναι υγιεινό. Βίγκαν, παλικάρι μου. Εδώ τα ξέρω, τα μπερδεύω κι αυτά. 693-84-00-856. Λοιπόν, Άννα, το τραγουδάκι πάνω στην ημί του. Με την Αρβανιτάκη θα το ακούσουμε. Τώρα πώς και το ένα και το άλλο, να δω να υπάρχει. Υπάρχει όμως αυτό. Τώρα πώς θα είναι, τι θα είναι, μου βάζεις λίγο τρικλοποδιές. Μου βάζεις λίγο τρικλοποδιές, δεν πειράζει. Τώρα η Μαρία μας εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της να ακούσει το τραγουδάκι ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα, ήρεμα, η Μαρία μας εκεί, μικρή στρουμφίτα από την πλατεία Αμερικής μαζί με τον Γιώργο της, να το απολαύσουνε. Και θα απαντήσω στο κορίτσι που θα δώσει 3 φακελάκια, θα δεν θα πάσε κανένα γάμο.

το έχει κάνει το σχόλιο, θα το ακούσει Μαρία το τραγουδάκι ολόκληρο. Με βάση λέει εγώ είμαι αυτό που λέω το πλανητικό σκηνικό. Τουλάχιστον μία με δύο φορέ την εβδομάδα, Δημητρά, το λέω. Με βάση λέει λογική στεριάζει το νερό με τη φωτιά. Το ένα ανάβει λέει το άλλο σβήνει. Το ένα ανάβει λέει το άλλο σβήνει. Εγώ δεν θέλω να σβήνω, ούτε καν. Αλλά έλα που. Ου, Παναγία μου! Λοιπόν, καλησπέριζω τον με το ταξί το παλικάρι, τον Άγιο Δημήτρη, τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο μου, ταξιτζή.

0: Βασούλα μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι. Φίλοι μας, η Βάσου Χαλάσσο Κατήρι, εγώ μετά από τόσο καιρό, δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Χρήστο. Χριστάκο μου, ο αστυνομικός καλά δεν θυμάμαι. Έτσι από Κερατσίνη για να ακούσουμε το τραγουδάκι του Νότι του Σφακιανάκη. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Μάκη. Μάκη μου Πετράλωνα, όλα τα Πετράλωνα, όλοι οι Αλφα Αθηνών εδώ, έτσι. Δύναμη με θετική ενέργεια. Τώρα να δούμε. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος από το Κερατσίνη με τον Νότι το Σφακιανάκη. Εγώ είμαι Έλληνας. Όλα τα τραγουδάκια παιδάκια θα ακουστούνε. Θέλω έτσι. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι πάνω σε αυτό που λέγεται, αλλά να είναι συμβατό και να υπάρχει. Έτσι, καλησπερίζουμε και εμείς τη Χρύσα μας από Πετράλωνα, τα Άνω και οι τριών εραρχών και πάνω κάτω πέρα δόθε. Καλησπέρα Μαρία μου στο Ήλιον. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει τι κάνει, σήμερα είναι καλύτερα. Όντως Μαρία, σήμερα είναι πολύ καλύτερη ημέρα, έτσι, πολύ καλύτερη ημέρα, λέει το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει από αύριο. Για να δούμε τώρα φωτιά με νερό τι θα βγάλει. Χριστέ! Ολαλά, εγώ είπα δεν θέλω να σβήνω.
1: Χρόνια με κτυπάτε.
0: Δημητρά, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα ακούω τι τραγούδι έχεις επιλέξει τώρα. Τι τραγούδι έχεις επιλέξει. Άκου τρεις γάμοι. Παντρεύεται ο κόσμος τελικά. Τρεις γάμοι τώρα το Σαββατοκύριακο καλεσμένοι. Ψήτε να προλάβεις να βγάλεις φακελάκια από την τσέπη.

0: Χριστάκο μου, ακόμα το έχω, έτσι. Ακόμα το έχω και θυμάμαι. Αυτό που είπε και μια φίλη Βάσο τώρα πάνω από την Πετρούπολη το 802. Αυτό μου είπε, έτσι, ότι ακόμα τα έχω. Θυμάμαι. Το άκουσες το τραγουδάκι σου. Για να δούμε τώρα, η κυρία το έχει πάρει την πυρίτσα της εκεί πέρα. Λοιπόν, Χρύσα μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι και για την φίλη σου την Δήμητρα, άλλη Δήμητρα που είναι σεζόν σε νησί, να της πεις από μένα χαιρετίσματα. Λοιπόν, για τα Άνω Πετράλωνα, την φίλη μας την Χρύσα και την Δήμητρα μετέφερε χαιρετίσματα. Τι να κάνουμε τώρα, το συζητάμε. Μανώλη μου στην Καλλιθέα. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλησπέρες όμορφες. Εγώ δεν έχω ακούσει και στο σπάνια μπαίνω στο Facebook, λένε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιδιά. Κάθε μέρα που θα μπω να κοιτάξω λίγο έτσι, να χαζέψουμε που λένε, δεν βλέπω και δεν διαβάζω κάτι καλό. Κάτι καλό. Όλο για θανάτους, για βιασμούς, για το ένα, για το άλλο. Ειλικρινά, με τροχαία δυστυχήματα, παιδιά, νεολαία. Νεολαία.
1: Χαμένος κάπου στα στενά.
0: Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να ρίχνω την ψυχολογική μας κατάσταση, γιατί εδώ είμαστε τώρα για να ανεβάζουμε την ψυχολογία. Αυτά δεν ακούω. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Κάθομαι στον Καλαβριτινό.
1: Χαμένος κάπου στα στενά.
0: Καλώς τα Καλάβριτα.

Περίμενε, Σάκη μου, περίμενε. Έχουμε και το γαμπρό και άλλους γάμους εδώ. Ένας γάμος έρχεται μετά τον άλλον. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τον Πέτρο τον Ιακωβίδη. Τον Πέτρο τον Ιακωβίδη, φανταστικό τραγουδάκι. Μανώλη μου, όλα καλά. Να καλησπερίσω όμως και τον φίλο μου τον Νίκο από την Καλλιθέα. Νικολάκη μου, να είμαστε καλά. Ανούλα, δεν σε έχω ξεχάσει πάνω στην ημιτού. Δώσ' μου λίγο χρόνο, θα ανέβουμε. Στον φίλο μου τον Λευτέρη τον Αγρινιώτη, να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Λευτέρη μου, καλησπέρα. Το παλικάρι εκεί στα Μέγαρα μεριά, ο φίλος ο Γιώργος έχει βγάλει κανένα χταποδάκι τώρα, έτσι με τον Λεωνάρδο και καλά κάνουν.

Λοιπόν, Σάκη μου, γάμι πάρα πολύ, αγριμίδι μου. Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι για την Βαλένα μας, έτσι. Μια Βαλένα. Είναι αγαπημένο και δεν είναι μόνο αυτό. Παιδάκια, χίλια συγγνώμη, κάνουμε και δουλειές, κάνουμε εργασίες. Αμαλία μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Είσαι το λουλούδι μου, λέει, καλησπέρα. Να το δούμε αυτό. Μετά η φίλη μας η Άννα. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, και φίλοι ακροατές. Καλή μας διασκέδαση. Από τα Μέγαρα, η Γεωργία. Γεωργία, κάπως μου πες, να μην σε λέω χτες. Κυρία Γεωργία. Φαίνεται πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, Γεωργία μου, Μέγαρα, καλησπέρα. Θα μου θυμίσει το τραγουδάκι νωρίς. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει, και καλή βραδιά. Είναι η Εύη από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλησπέρα, κορίτσι μου, και σε σένα. Καλησπέρα, είσαι και στο μπαλκόνι τώρα, δροσίζεσαι. Όλα τέλεια.

Βαγγελάκο μου, τι κάνεις, λεβέντη μου. Τρέχουμε. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είναι μετά. Μετά από αυτό θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, Άννα μου, εκεί στην ημιτού πάνω, νομίζω ότι είναι αυτό το τραγουδάκι. Υπεράνθρωπες προσπάθειες, πραγματικά. Παιδάκια μου, βάζετε δύσκολα. Λοιπόν, στην Εύη μας. Καλησπέρα και καλημέρα, Εύη μου, στο Εγάλεο.

Λοιπόν, κυρία Άννα μου, πάνω στην ημιτού, νομίζω ότι το ραγουδάκι ήταν αυτό. Πάμε στον φίλο μου, τον Ευαγγέλη, με το ταξί τώρα και με την παρέτηση σας. Δημήτρης και Ρενέ, τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Με τον Βασίλη τον Καρά. Μαλία μου, καλησπέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Η Αμαλία μας από τον Πειραιά. Κορίτσι μου, να σε καλά. Να σε καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, ένα βιογραφικό στέλνουμε. Ένα βιογραφικό έχει σταλεί πάνω στην Πετρούπολη. Δεν έχει άλλο όμως, έτσι, Βάσο μου. Δεν έχει άλλο. Λοιπόν, και καλημέρα και καλησπέρα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι στην Βάσο μας. Θα την καλωσορίσουμε πάλι στη μεγάλη μας παρέα εδώ. Θέλω να πάμε στην Αγία Παρασκευή. Εκεί στην Ειρήνη μας, στην Καλλιανιώτη. Να της πω εγώ ομορφιές. Και καλημέρα. Καλημέρα στην Φραουλίτσα. Καλημέρα, λέει τρελάρα, τι κάνεις? Καλημέρα, αγάπη. Είμαι καλά. Αγάπη από Κολόνος, έτσι το όνομά της, έτσι το φώναξα εγώ. Ούτε καν.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τα βιογραφικά δεν στέλνονται μόνο για δουλειά, παιδιά, έτσι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Με το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο συνονόματο, έτσι, όχι συνονόματο απλά. Εντάξει, αλλά δεν θέλω να περί αυτό λόγο. Δεν στέλνονται μόνο για δουλειά, στέλνουμε το βιογραφικό για δουλειά. Όχι, δεν είναι. Πάει παντού. Στην κυρία Έλα Ναδαλάκα, με την παρέα της που θα ακούσουν και το τραγουδάκι. Γιώργο μου, είναι το επόμενο, έτσι. Καλημέρα, Ελενάκη μου, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, η Σόνια μας εδώ. Καλημέρες όμορφες και δροσερές. Καλή ακρόαση. Σόνια μου και σε σένα. Δεν πιστεύω να μου έχεις ανέβει πάνω σε καμιά ταράτσα. Δεν πιστεύω να μου έχεις ανέβει πάνω σε καμιά ταράτσα τώρα με τίποτα μπυρίτσες. Το ξέρεις αυτό με τους πόντιους, με την ταράτσα, με τη γάτα. Δεν πιστεύω να μην το ξέρεις το ανέκδοτο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το 456. 456 είναι η Βίκη μας από το Γαλάτσι. Να πούμε καλημέρα, όλα καλά. Και στην Κατερίνα μου, είπε η Κατερίνα από το Χαλαργό, ένα ωραίο, έτσι. Και φώναξα λίγο αφιερωσούλα στην κυρία Καλιανιώτη, την Ειρήνη μας την Καλιανιώτη, στην Αγία Παρασκευή. Έλα και λίγο πιο κάτω μου, λέει, για το Χαλαργό. Κατερίνα από το Χαλαργό, εδώ, που κάνει έργο, σημαντικό η Κατερίνα. Κατερίνα μου, θα ερχόμουν σιγά σιγά, αλλά το φοβάμαι τώρα λίγο αυτό με το Χαλαργό μεριά. Τώρα δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Το φοβόμουν, με τρομάζει. Λοιπόν, είδες, κουτσά στραβά, κατεβήκαμε και λίγο προς το Χαλαργό. Να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα μας από το Χαλαργό. Μην το φωνάζω και πάρα πολύ τώρα. Μην το φωνάζω. Αμαλία μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Γιώργο μου, το βλέπεις, έτσι, και για μια κυρία που έχει ανοίξει μια παγωμένη μπυρίτσα στο μπαλκόνι. Κάτι ήθελε να πει, δεν το έχει πει ακόμα να το γράψει. Πάμε να τα ακούσουμε ολόκληρο.

Γιώργο μου, όπως άκουσες, το τραγουδάκι όλο. Λοιπόν, για την αγάπη από τον κολονό τη Φραουλίτσα, χίλια συγγνώμη, αλλά είναι ορισμένα πραγματάκια, κάποιες στιγμές, το τρέξιμο, το καταλαβαίνετε. Πέρασαν τρία τραγούδια, τέσσερα, το οποίο δεν έκανα αφιέρωση, έτσι. Ειλικρινά. Αναστασία μας από τον Ταύρο, καλημέρα. Καλημέρα στο 58-08. Θα μπερδέψουμε και τα τηλεφωνάκια. Θα ακούσουμε τώρα με το τραγουδάκι με την Κατερίνα την Λιόλιου. Στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά, πάνω ψηλά, στέλνουμε το λογαριασμό. Δαλένα μου, καλημέρες όμορφες σε εσένα. Δεν την έχεις συνηθίσει ακόμα. Λοιπόν, τελειώσαμε τη δουλειά και μόλις ήρθαμε, λέει, στο Θησίο, λέει, στην Ταράτσα. Αχ, να, η παρέτησα εκεί στο Θησίο. Αχ, με πάει κι εμείς. Πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι θα ξαναπάμε και στο Θησίο και στο Μοναστηράκι που έχει ωραίες ταράτσες. Τι κάνει η παρέτησα η μεγάλη. Ρομπίνιο, τι λέει η παρέα, είναι τα παιδιά που δουλεύουν πάνω στη Μεσογείο και την Κατεχάκη. Λοιπόν, καλησπέρα, ένα τηλέφωνο το 761, 5761, δεν το ξέρω, δεν γράφει κάτι άλλο, 5761, δεν μου λέει κάτι άλλο. Καλησπέρα και από μένα και καλημέρα. Λοιπόν, στο Σοφίνι. Λοιπόν, στο Σοφίνι την ένστολη, την αστυνομική να μας. Καλημέρες, αστυνομική να μου.

μια και ανέφερε τώρα το τραγουδάκι εδώ με το λογαριασμό για σφινάκι. Τα σφινάκια πίνονται σε χαμηλά ποτηράκια, έτσι. Σε χαμηλά ποτηράκια. Εκεί μου πάνε να πάω να πάρω ένα καφεδάκι σήμερα. Το καφεδάκι ήταν μέσα στο κουζινάκι, λέει. Να πάω να πάρω το καφεδάκι, λέει, με περιμένει, λέει, στο κουζινάκι. Μπαίνοντας εκεί στο κουζινάκι, είδα και τρία ποτηράκια μικρά σφινάκια. Μου διέφυγε, δεν ρώτησα πού, πώς. Αυτά τα ποτηράκια βγήκαν από το ντουλάπι και τοποθετηθήκαν στο νεροχύτη. Μου διέφυγε, όχι δεν το θυμάμαι. Θα το ρωτούσα, δεν με χάνεται τίποτα. Δεν νομίζω να έχει χαθεί κάτι, θα το μάθω, θα το ρωτήσω. Λοιπόν, το Σοφίνι θα το ακούσει το τραγουδάκι. Λίγο υπομονή, τώρα ανεβήκατε στην ταράτσα, να πάρετε μία ανάσα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τον φίλο μου τον Σπύρο από τον Κορυδαλό. Σπυράκο μου, καλημέρα, το 194. Εάν δεν είχαμε δύναμη, δεν συνεχίζαμε αυτό που κάναμε, λεβέντη μου. Δεν πτωούμαστε με τίποτα. Με τίποτα όμως. Πάμε από το καλό στο καλύτερο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι τώρα με τον Αντίπα είναι το «Ήρθα δίπλα σου να μείνω». Είναι χαρισμένο. Τώρα για πού? Καταρχήν εμένα με πιάνει μέσα. Δεν ξέρω αν πιάνει τη φωτιά και το νερό. Ωεό, αν πιάνει τη φωτιά και το νερό. Βαγγέλη μου Καρουμπαλή, ταξιτζή μου. Να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνάκι, παιδάκια. 693-84-008-56. Είναι Viber και απλό μηνυματάκι. Να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Πέτρο. Πετράκο μου στην Πυρκάλ. Καλημέρα, λεβέντη μου. Καλημέρα. Θα ακούσουμε και τις σαμπάρες.

Ποτέ δεν έχω φύγει. Ποτέ δεν έχω φύγει νύχτα. Ποτέ. Ποτέ δεν έχω φύγει. Ποτέ δεν το βάζω στα πόδια. Ειλικρινά. Να πούμε σε ένα παλικάρι μας εδώ, το 825, τον Κώστα μας από Ζωγράφο, έτσι πρώτη φορά στην παρέτησα μας. Κωστάκη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχεις καθίσει μάλλον βράδυ. Δεν ξέρω, σπίτι, σε αυτοκίνητο, σε δουλειά. Αυτό ήθελα να πω και στην φίλη τώρα, την θύμωσε λίγο τώρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μπορούμε τώρα να πει τον μπουρουμπούρου στο τηλέφωνο. Λέει, να, πέσε τώρα ότι θα έρθω εγώ στη δουλειά σου. Είσαι στη δουλειά. Νιώθω και εγώ έχω ανάγκη να πάρω να μιλήσω και μου λένε, έλα, κλείσε, έχω δουλειά, κάνε δουλειά. Δεν έχω. Να έρθω. Α, δουλεύεις τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ στο ταμείο και εγώ θέλω να σου πιάσω τον μπουρουμπούρου. Και να περιμένει ο κόσμος και να μπερδέψεις τα πράγματα εκεί. Πρέπει να κάνουμε στάση, να σταματήσουμε τα πάντα όλα. Για φανταστείτε το τώρα, πόσο μπορεί να είναι, να φαίνεται λίγο κόσμιο. Γιατί είναι δουλειά. Έχετε απαιτήσεις, θέλετε το τραγουδάκι, θέλετε να ακουστεί το όνομά σας. Λοιπόν, καλημέρα στα Μέγαρα. Γιώργο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδάκο μου. Λοιπόν, ένα παλικάρι εδώ πέρα τώρα μου έχει ζητήσει καρπούζι, λέει. Ο Γιώργος, ο Γούναρης. Ο Γιώργος, ο Γούναρης, έλεγε καρπούζι. Είσαι ενδιαφέρουσα. Λεβεντάκο μου, είσαι ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, Δαλένα, μια και μας ρωτάς με τον δικηγόρο, έτσι. Δεν ήταν χθες, ήταν ημερολογιακά, ήταν προχθές, έτσι. Ήμουνα στο πεντάλεπτο και επειδή έχουμε συνεργάτες έξω, ρωτάς για την εγκληματική ενέργεια του Γεωργίου, του δικηγόρου, έτσι. Στο πεντάλεπτο το είχαμε βγάλει στον αέρα, Μέσα σε 5 λεπτά από την ώρα που έγινε, που δημοσιεύτηκε, το έβγαλα στον αέρα. Τώρα το συνηθίζεις εσύ και πάνω, το βλέπω λίγο δύσκολο. Το λες λίγο για παρηγοριά, αλλά δεν θέλω να σου κόψω τη φόρα. Πολλοί το βάζουν στα πόδια, κυρία Δημητρά, Δημητρουλά. Τώρα αυτός που το βάζει στα πόδια λέγεται λιποκτάκτης.

λιποτάκτης λέγεται στο στρατό. Στη ζωή δεν λέγεται λιποτάκτης. Λέγεται άντρας που δεν φορεί τα παντελόνια ή γυναίκα που δεν τιμά το λόγο της. Στο στρατό λέγεται λιποτάκτης. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-710-8000 τηλεφωνικό κέντρο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Είναι η εκπομπή του Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα εσείς θα πάρετε μια ανάσα, πανεβήκατε στην ταράτσα. Είναι κι άλλοι πάνω στην ταράτσα, δεν είστε μοναδικοί. Ωεό! Για τα παιδιά που είναι ένστολοι το είπα, στην ταράτσα, στο θυσίο.

0: παιδιά λέει, κλαίει αγάπη, λέει σαν μωρό. Πώς κάνει το μωρό, νιαουρίζει. Νιαουρίζει, δεν κλαίει. Νιαουρίζει, έτσι κλαίει και η αγάπη περίπου, έτσι. Όχι η αγάπη τώρα που μου τη λέει από τον κολονό η Φραουλίτσα. Και θα στο διευκρινίσω τώρα λίγο, Φραουλίτσα. Ειλικρινά στο λέω. Δίνουμε ένα τηλέφωνο στον αέρα γιατί θες να μου την πεις τώρα. Θες να μου την πεις, ναι, δίνουμε αρκετούς τρόπους επικοινωνίας και μήνυμα και Viber και το τηλέφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάποιος που δεν μπορεί να μιλήσει, που δεν μπορεί να στείλει μήνυμα. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ωραία, σηκώνουμε το τηλέφωνο και μιλάμε. Θα πιάσουμε. Τι έφαγες σήμερα, που πήγες σήμερα, τι έκανες εκείνο. Είναι για ένα τραγουδάκι, για μία αφιέρωση. Είναι ψυχαγωγική η εκπομπή. Δεν βγάζουμε κάποιο θέμα που έγινε στον αέρα. Μπορεί να γίνει και αυτό και το κάνουμε. Το έχουμε κάνει αρκετές φορές. Τι δημοσιογράφοι έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν βγει στον αέρα. Τώρα το να μιλάω, να πιάσω, τι έφαγες σήμερα. Πού πήγες σήμερα, τι φόρεσες σήμερα. Πώς χτενίστηκες σήμερα. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Για, έλα λίγο, γιατί μια και μου τη λες. Μια και μου τη λες, γι' αυτό θέλω να σου το πω. Αλλά συνέχεια, άμα λέω κάτι, παρεξηγούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αδιανό. Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από το Μοσχάτο, το 123. Έχω πάρει κι άλλο μηνυματάκι με μπυρίτσα παγωμένη, λεβέντη μου. Είναι μία δουλειά, είναι μία δουλειά, είναι εκπομπή. Ναι, δίνε με το τηλέφωνο να κάνετε μία αφιερωσούλα να πούμε δύο λόγια. Τώρα σε ένα τραγούδι, δύο, τρία. Τι έφαγε σήμερα, που πήγε σήμερα, γιατί εκείνο, τι το ένα. Και δεν ξέρω κάποιον.
1: Ίστο.
0: Δεν έχετε δει, δεν σας έχω δει. Γιατί θα απαντήσω και στον κύριο Βαγγέλη εκεί πέρα με το ταξί του Σκόντα. Θα σου απαντήσω, Βαγγέλη μου.
1: Έλα,

Λοιπόν, ελάτε να μιλήσουμε για αγάπη. Ελάτε να μιλήσουμε λίγο για αγάπη, έτσι. Για να ηρεμήσω και λίγο. Να ηρεμήσουμε λίγο τα πνεύματα. Συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Δουλειά είναι και εδώ. Δεν είναι μια καρέκλα κάθε το Οικονομόπουλος βάζει τραγουδάκια. Και θα σου εξηγήσω, Βαγγέλη μου, αυτό που είπες. Ξέχωρα με τα μωρά. Κλαίει η αγάπη, λέει, σαν μωρό αυτό που είπα, που έλεγε το τραγουδάκι. Ποιο μωρό, λέει, το 2 χρονών, λέει, το 18 χρονών. 18 δεν είναι, ψηφίζουν από τα 17 και μετά δεν πιάνονται. Όταν είναι στο εκλέγει και εκλέγεσαι, δεν είναι, λέγεται μωρό, ούτε καν, βεβεντάκο μου. Έχουμε κι άλλα. Και θα σου εξηγήσω κι άλλα. Έχεις το πτυχίο του πεζοδρομίου, με το ταξί. Έτσι. Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε. Ουφ, κάνουμε τα χεράκια μας έτσι λίγο ψηλά πάνω. Κάνουμε έτσι λίγο, παίρνουμε βαθιές ανάσες. Βαθιές ανάσες, γιατί μου έστειλε μία αστυνομικός εδώ να μην ευριάζω, λέει, θα μου κόψει κλίση. Να μην ευριάζω και θα μου κόψει κλίση. Εγώ δεν θέλω να πληρώσω τίποτα. Βέβαια, οι κλίσεις τώρα έρχονται σε email μηνυματάκια. Για να συναντήσω τώρα αστυνομική, να αστυνομικό να μου κόψει κλίση. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι αστυνομική να που θέλει. Έλα να τα ακούσει. Λοιπόν, παλικάρι μου, Κωστή μου, ζωγράφου. Είμαι Δευτέρα, θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είμαι Δευτέρα μετά τις 11 η ώρα. 11 η ώρα. Ναι, Δευτέρα με Παρασκευή. Ορίστε τι κάνετε. Ορίστε και φορολογική δήλωση. Να έκανα λάθος όταν την είχα στείλει. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Λοιπόν, και πάλι στο φιλαράκι μου το καλό. Πιο Φρακομακεδόνες που αρέσουν τα φρούτα. Τρώει τα φρούτα. Ο φίλος μου ο Γιώργος. Όχι, όχι, Δαλένα μου, ειλικρινά το λέω. Το κάνω σαν παράπονο. Δεν είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με κάποιον ή κάτι. Να πούμε το τραγουδάκι, να τα ακούσω το τραγουδάκι, ναι. Το να διαβάσω ένα μηνυματάκι, αυτό λέω βολεύει, το έχω πει πολλές φορές. Ή στείλτε κάποιος που δεν μπορεί να στείλει μήνυμα. Δεν έχει, ρε παιδάκι μου, θέλει να πάρει τηλέφωνο. Δεν θα πούμε τώρα τι είναι η τέτοια, τι έφαγα σήμερα, πώς ντύθηκα, πώς μου ήταν το παστίτσιο, αν ήταν παστίτσιο. Ή μακαρονάδα με σαλτσίτσα και το ένα και το άλλο. Για όνομα Θεού. Το δίνουμε το τηλέφωνο για κάποια διευκόλυνση.

σχεδόν Σοφίνι μου, το τραγουδάκι, το τηλέφωνο πήγα να πω. Το τραγούδι είναι για το Σοφίνι, την αστυνομική να μας που είναι στην ταράτσα στο Οδυσσίο. Μα όρισε, ξεχνάω και τις αφιερώσεις. Χριστέ μου! Θα θέλω να μεταδώσω θετική ενέργεια.

Τώρα πολλές φορές λένε δεν το θέλουν το καλό σου πολύ, έτσι. Το καλό σου δεν το θέλουν πολύ. Αυτό έχω αρχίσει το πιστεύω περνώντας τα 40. Και δεν έχω πάρει το πτυχίο μου ακόμα, έτσι. Το πτυχίο του, αυτό που λένε τώρα, ψυχολόγος, ψυχίατρος. Δεν το έχω πάρει το πτυχίο μου ακόμα. Είναι σε εκκρεμότητα. Λοιπόν, και θα πάω στο 5-15 από το εργάλειο τώρα. Παρεπιπτόντως λέω τώρα. Λέει ήπια σοκολάτα. Τώρα, αν δεν ήταν αυτό στημένο τώρα. Εγώ αυτά τα φαρμακάκια με την κόκκινη γραμμούλα, με την κόκκινη γραμμούλα δεν πρόκειται να τα πάρω. Για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε, για οτιδήποτε. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, θα το σηκώσω το τηλέφωνο, έτσι. Ήτανε τώρα ανάγκη να μου στείλει. Το έκανε προηγουμένως με την μήγαση από το εργάλειο, έτσι. Το χθες. Παρεπιπτόντως τώρα. Ήτανε με τη σοκολάτα, παρεπιπτόντως. Λοιπόν, θα πάρω 5 βαθιές ανάσες, 4-5 βαθιές ανάσες και θα συνεχίσω την εκπομπή κανονικά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Πέτρος από την Πυρκάλ θέλει να ακούσει το τραγουδάκι «Να είχαν οι καρδιές σαμπάρες». Άκου παρεπιπτόντως, άκου τώρα μήνυμα. Παρεπιπτόντως λέει πια σοκολάτα. Άκου τώρα μήνυμα. Μετά μου λέει ο Πέτρος, λέει ο φίλος μου και συνεργάτης, γιατί πειράζω λέει. Έλατε. Άκου τώρα. Πάμε Πέτρο μου στην Πυρκάλ να ακούσει το τραγουδάκι σου, γιατί σήμερα είναι δεν έχουν πάρει άδεια και τα έχουν βάλει με μένα.

για να μην μπερδεύουμε τους πέτριδες, έτσι. Τα πετράκια που λένε. Το τραγουδάκι ήταν για τον φίλο μου, τον Πέτρο πάνω από την Πυρκάλ, που είναι ήρωας σε πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, σε καινούρια μας φίλη που έχει στείλει το μηνυματάκι και το είπα πριν, το 5761-761, που λέω ποιος είναι. Λοιπόν, στη μηνυματάκι είμαι η Κατερίνα από το Πόρτο Ράφτη. Κατερίνα μου, να σε καλωσορίσουμε στην μεγάλη μας ομάδα εδώ του Μάχη. Πάμε γιατί παθαίνουμε ζημιά. Καλημέρα. Θα ακούσουν και τραγουδάκι τα παιδιά. Έχετε 10 λεπτά, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε που είναι μέσα. Έχω 10 λεπτά χρόνο, λέει, με τον Γιάννη και τον Βασίλη. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Βασίλη. Παλικάριά μου, καλημέρα. Θα το προλάβουμε. Εφόσον οδηγείτε. Οδηγώ, λέει, και συσκέπτομαι. Θα τα ακούσουμε. Έχουμε 10 λεπτά. Ου, το προλαβαίνουμε. Λοιπόν, Γιάννης και Βασίλη. Ποιος. Εγώ πιο πολύ. Αλήθεια. Λοιπόν, εφόσον περίμενα να το ακούσω το τραγουδάκι, το ήπιες, Χριστιανή μου, τη σοκολάτα. Εμένα έπρεπε να μου στείλεις. Έπρεπε να μου στείλεις ότι ήπιες τώρα, περίμενε τώρα τη σοκολάτα. Το ήπιες, καλά έκανες, ήπιες σοκολάτα. Να μου στείλεις όταν θα πας στο μπάνιο κιόλας, έτσι. Όταν θα πας στο μπάνιο, Χριστιανή μου, να μου στείλεις. Άκου, λέει, Χριστιανή μου, Χριστιανέ μου, ήπια σοκολάτα, λέει. Ψέματα να πω. Ωραία, στείλε μου μηνυματάκι όταν θα πας στο μπάνιο. Τι να πω τώρα εγώ. Εγώ τώρα τι να πω. Ελάτε, θέλω βοήθεια του κοινού. Ήπια σοκολάτα, λέει, και λέει, Χριστιανέ μου, τι να πιω. Αφού ήπια σοκολάτα, να μην στο πω. Ωραία, πες μου και πότε θα πας στο μπάνιο. Και να μην πω το άλλο. Ζημιά. Άκου, Χριστιανέ μου.

0: Λοιπόν, παλικάριά μου, θα ακούσω το τραγουδάκι τώρα, γιατί δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο τα παιδιά. Το οδηγώ και σε σκέφτομαι, είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα ακουστεί. Στο Μαρούσι όμως η ομάδα Δίας, τα παιδιά που δουλεύουν και έχουν βαρδιούλα τώρα και στην ομάδα Δίας. Λάμπρος, Νίκος και Άρης. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή βάρδια καταρχήν, έτσι. Τη σαμπούκα είπα, έχω δοκιμάσει πάρα πολύ λίγο. Ίσα που την έχω βάλει στα χείλη μου. Καλή βάρδια στα παιδιά στην ομάδα Δίας, στο Μαρούσι, στο Λάμπρο, τον Νίκο και τον Άρη. Γιατί τα παιδιά κάνουν τη δουλειά.
1: Οδηγώ και σε σκέφτομαι.
0: Λοιπόν, είναι για τον Γιάννη και τον Βασίλη το τραγουδάκι. Μισό λεπτάκι θα κάνουμε για να πω και κάτι άλλο, λέει. Έχει ένα μηνυματάκι, είναι 10 λεπτά. Γιάννης και Βασίλης. Λοιπόν, και Σικάριο, λέει. Πες σε παρακαλώ. Λοιπόν, ωραία, είπατε για τον Σικάριο. Γιάννης, Βασίλης και για τον Σικάριο. Λοιπόν, ελάτε παλικάρια μου, να είστε καλά και να χαμογελάτε πάλι, λεβέντες. Χαμός γίνεται. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Εσύ.

αν και δεν γνωρίζω ότι είναι το Σικάριο, έτσι. Μου το γράψατε σε μηνυματάκι, το Σικάριο δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω τι είναι. Εγώ το είπα, το διάβασα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Η Έφη από το Γάλλιο χαμογελάει τώρα που είπα. Για πες μου τώρα, Έφη μου, είχα δίκιο ή άδικο? Α, επώνυμο είναι. Το Σικάριο, ναι. Είναι επώνυμο. Εντάξει, παιδάκια, καλά κάνετε και μου γράφετε και το επώνυμο. Δεν το συζητάω. Βιβί μου, τι κάνεις από το Χαϊδάρι? Δεν έχω ηρεμήσει ακόμα. Γιατί φοβάσαι ένα στήθι μηνυματάκι? Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Και ο Άγιος που λένε στο χωριό μου θέλει φοβέρα. Αλήθεια. Σ' αγαπάω, ναι. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο τα παιδιά έχει το επώνυμο Σικάριος, αλλά είναι επώνυμο, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ από του ζωγράφου Κωστάκη. Λοιπόν, τα μηνυματάκι, ο φίλος από τα παιδιά από την Κατεχάκη. Τα παιδιά από την Κατεχάκη και Μεσογείων. Συναδελφικούς χαιρετισμούς στην ομάδα Δίας. Στην ομάδα Δίας και στον Λάμπρο. Είναι ο Ρομπίνιο, Λάμπρο. Σε ζητάω, ναι. Λάμπρο μου, είναι ο Ρομπίνιο. Σένα, ναι. Δεν το έχεις καταλάβει ότι εγώ πιο πολύ, αλλά τέλος πάντων με ρωτάς ποιος. Σε όλα, ναι. Ομάδα Δίας στο Μαρούσι. Είναι ο Λάμπρος, ο Νίκος και ο Άρης. Σ' αγαπάω, ναι. Αγαπάτε. Ο Λάμπρος το ξέρω. Σε έδωσα στεγνά.

εσείς με το τι κρός, εσείς με το τι κρός. Ποιος, ποιος. Μαράκι. Για ρωτά τον Πέτρο, έχει μείνει κανένα.

0: Δεσποινάκη μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα στην φίλη μας την Δέσποινα από Θεσσαλονικιά, τη λέω τώρα. Αλλά Αθηναία τώρα. Τώρα τη λέω κιόλας λίγο. Αθηναία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Φορτηγατζή. Βαγγελάκο μου, καλό σου δρόμο, παλικάρι μου. Καλό δρόμο να έχεις. Θα πάμε για ψυχανάλυση τώρα, παιδιά. Θα πάμε για ψυχανάλυση. Λοιπόν, να καλημερίσω και να πω καλή βάρδια στα παιδιά στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Τα παιδιά εκεί με τους οδηγούς. Και δεν είναι μόνο οι οδηγοί, είναι και μηχανικοί. Είναι πολλοί που έχουν βαρδιούλα τώρα και το γραφείο κίνησης στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Λοιπόν, ένα κορίτσι μου έχει στείλει μηνυματάκι, λέει, αγαπάμε, λέει, απεριόριστα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το ξωτάκι.

Κάνε υπομονή τα ρηφάκο μου όπως κάνω και εγώ έτσι. Θα τα αποφύγουμε αυτά τα μεγάλα όμως. Θα τα αποφύγουμε. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλα ή μικρά, δεν έχω ξαναπάρει πάλι. Λοιπόν, δικό σου γάμος είναι, λεπεντάκο μου. Αύριο θα χάσεις τα καλύτερα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Κολονό, στον φίλο μου τον Πέτρο, το 773. Πέτρο μου, καλημέρα. Περίμενε, Γιώργο, μην κάνεις φασαρία, ακούγει το τηλέφωνο. Μην κάνεις φασαρία. Πέτρο μου, καλημέρα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το 456, την φίλη μας η Βίκη. Τρώμαξα και την εισαγγελέα τώρα. Τρώμαξα και την εισαγγελέα, έτσι. Δεν έχουμε θεματάκι Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Είναι ορισμένα πραγματάκια όμως που πρέπει να τα λέμε, να τακτοποιηθούν. Λοιπόν, τραγούδι για την φράουλίτσα από τον Κολονό.

Και το έχω πει πολλές φορές, έτσι. Και αυτό με το χέρι. Και αυτό με το χέρι. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη στο φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Το ξέχασα, ρε παιδάκο μου. Είδες, αφού έχουμε μπλέξει. Αφού έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, δεν ξέρω, ποιητής εδώ κάτι θέλει να πει εμένα. Αλλά δεν θα το πω τώρα. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Έχουμε 40 λεπτάκια ακόμα, έτσι. Για το 5-15 από το Εγάλαιο. Θα το αναφέρω, δεν αφήνω κάτι. Μαρία μου Πετρούπολη, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες στο 531. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον φίλο μου τον Γιώργο. Να ευχηθώ και να πάνε όλα καλά. Όλες οι ευχές μας, Λεβέντη μου, θα σας συνοδεύουν. Και θα πάνε όλα καλά. Και κάποια στιγμή αυτό το χαλβά φαρσάλων θα τον πάρουμε. Είπαμε σε μικρό και σε τρελό είναι να μην τάξεις. Και με έπες. Λέμε τρελό μουρλό με είπες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για πάμε για αυτό το ζώδιο που είπανε ρε παιδάκια κάποιοι. Νερό και φωτιά. Στράτο μου τι κάνει.

Τη γραμμή την κόκκινη. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο. Καλημέρα Τζάνιο. Εσύ από Τρίτη τώρα θα μας ακούσεις πάλι. Βέβαια, σόγαμπρος είσαι. Σόγαμπρος είσαι, θα πας στο σπίτι, θα κλείσει το κινητούλι. Άντε μη στασούρω για σένα τώρα. Θα μου πεις τώρα τι να στασούρω. Τι να σου πω. Άκου λέει, αύριο έχει γάμο, τη Δευτέρα ίσως ρεπό.

Ένα μάθημα, ένα μάθημα που ήταν πάντα μάθημα. Μαθήματα παίρνουμε όλοι, έτσι. Που ήταν στο λύκειο, ήταν η χημεία, έτσι. Το μόνο που μπορούσα να καταφέρω ήταν υδρογόνο, οξυγόνο. Και αυτά ήταν μέσα από το νερό, το οποίο δεν έχει καλό από ό,τι μαθαίνω τελευταία. Οι επιστήμονες λένε ότι δεν είναι και τόσο καλό, έτσι. Υδρογόνο, οξυγόνο. Εάν όλα αυτά τώρα που μου γράφει ένα παλικάρι εδώ πέρα, ότι σόγαμπρι, η ερωτική μετανάστευση είναι σούζα, κάθεται σούζα, σαν τους τσολιάδες, δική σου Σύνταγμα, έτσι. Φανταστείτε τώρα πόση θερμοκρασία είχε χθες και προχθές, προηγούμενες μέρες, και όντως οι άνθρωποι ίδρωναν, ξείδρωναν και δεν κουνιώθησαν καθόλου. Εάν είναι έτσι αυτό που λένε τώρα, ο ερωτικός ο μετανάστης, τι να πω. Λεβέντη μου, γιατί δεν κάνεις την επανάστασή σου. Έτσι, έτσι είναι οι σόγαπροι που λένε οι ερωτικοί μετανάστες. Πω πω. Κυρία Γούναρη, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Γιώργος Γούναρης, ένα τραγουδάκι που έχει ζητήσει, γιατί τώρα μπαίνω σε μπελάδες. Μπαίνω σε μπελάδες. Μανώλη μου, καλό βράδυ, καλό σου βράδυ. 5 ώρα το πρωί, είναι λίγο βάρβαρη η ώρα. Σε ευχαριστώ παλικάρι μου για τη συμμετοχή. Καλή Θεότη. Λοιπόν, κυρία Βαλάκα, κυρία Έλενα, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι, το είπαμε και με τον Γιώργο σου εδώ, το αστέρι σου. Χρύσα μου και στη Χρύσα μας, εκεί από τα Άνα Πετράλωνα και κοντά τριών ιεραρχών. Τριών ιεραρχών, έχει μια εκκλησία εκεί πάνω. Παναγία μου, Παναγία. Εμείς θα βρούμε τις εκκλησίες τώρα? Όχι, ποτέ. Ποτέ!

Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη, είναι Ελενάκη Δαλάκα. Πιστεύω το τραγουδάκι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα ταξιτζί εδώ πέρα, τον φίλο μου εδώ πέρα από την Πετρούπολη. Έτσι, τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πετρούπολη, σε ο Φάρος. Και τον μπέρδεψα λίγο. Το φου με κάτι άλλο. Όλα δεν θα το πω το γραμματάκι το άλλο. Ο Φάρος των FM. Γιώργο μου από την Πετρούπολη, ταξιτζί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω. Προσπαθώ να ανεβάσουμε λίγο τον κόσμο. Ο κόσμος τι τραβάει κάθε μέρα.

Μπορούμε να βγάλουμε ένα χαρτί. Πώς το λένε μωρέ εκείνο που βγάλουν. Ένα χαρτί που βγάζουν. Δεν βγαίνει όπου κι όπου στα κέπ αυτά. Τι λογίζεις θα βγάζουν. Το βγάζουν σαν εισαγγελέας μωρέ το χαρτί εκείνο. Πώς το λένε.

Κάτσε που μα χτυπήσω ξύλο, να με μπρο. Να μου πει τώρα τι είσαι. Να χτυπήσουμε και ξύλο. Καλημέρα, Λεβέντη μου, καλή συνέχεια. Αν δεν εφημερεύεται. Λοιπόν, μηνυματάκια τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη, λέει αρχοντόπεδο. Λέει μαχόμενο, λέει ταξιτζή Θανάση. Το 565. Θανάση μου, καλημέρα. Καλημέρε, όμορφε, Λεβέντη μου. Να σε πάντα καλά. Καλή σου βάρδια. Να καληνυχτήσουμε την φίλη μα. Την καλή, την φίλη μα την καλή. Από τα άνοτα πετράλωνα τη Χρύσα. Να πεις από μένα στην κυρία Δήμητρα. Στην Δήμητρα. Σκέτο, δεν ξέρω τι και πώς. Δεσποινής, κυρία Δήμητρα. Λοιπόν, πέμα και τώρα το έχουμε βρει με το σεζόν, έτσι. Πάμε σεζόν, πάμε σεζόν. Αν το πείτε τώρα, κυνηγάμε το μεροκάματο. Κυνηγάτε το μεροκάματο, τι να κάνει ο Κοσμάκης. Λοιπόν, Γιώργο μου, Πετρούπολη, έλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καράμι, ρωτά στο Χελιδόνι. Εσύ έχεις τάξει ένα κιλό παγωτό, να σου πω, ένα κιλό παγωτό που έχεις από Τρίτη. Ένα κιλό παγωτό έχεις τάξει, εσύ με το σκότα το ταξί, κύριε. Καλά, για τον Πέτρο δεν είναι ένα κιλό παγωτό για τον Πέτρο, τι είναι. Μερόνυχτο, από Τρίτη, καλά. Από Τρίτη, τι θα κάνουμε, υπομονή θα κάνουμε τώρα. Κάνουμε υπομονή, Τρίτη, Τρίτη. Λοιπόν, έχει φτιάξει το Σοφίνι κρέπες σπιτικές, λέει. Και θέλει για τραγουδάκι. Αλήθεια, αλήθεια. Εγώ θα πληρώσω τις κρέπες τώρα. Πάμε Γιώργο μου, ταξί, Πετρούπολη. Φωνάσω και δυνατά με κάνατε. Ένα κιλό, να σου πω, μη ρωτάς εμένα. Ένα κιλό μόνο για το, ένα κιλό παγωτό μόνο για τον Πέτρο. Εσύ λέει τι θέλεις. Λοιπόν, καλό, να καληνυχτήσουμε την φίλη μας την Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Θα το έχω το νου μου. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση.

ταξιτζή μου. Φανταστικό τραγούδι αυτό, έτσι, δεν το συζητάω. Φανταστικό, φανταστικό αυτό με το χελιδόνι, με τον καρά. Αφού μου πείτε, όλα τα τραγουδάκια έχουν το δικό τους νόημα. Λεβέντη μου, έλα να σχολιάσω κάτι τώρα σε ένα που μου λες με το βάζω. Τώρα θα πω, λέει, το παγωτό, λέει, να το βάλει, λέει, όχι σε μπολ. Όχι σε μπολ, αλλά μπολ, λέει, σε βάζω, λέει, που βάζουν τα λουλούδια. Σου λέω τώρα ένα περιστατικό, ειλικρινά, στη ζωή μου. Αλήθεια σου λέω, στη ζωή μου. Θα μέρθει από το χωριό τώρα, παιδιά του χωριού, στην Αθήνα εδώ. Δεν είχαμε, ήρθαμε εδώ να βρούμε την τύχη μας. Να μας ανοίξει η τύχη. Τύχη μου τη μαύρη που φωνάζω πολλές φορές. Μετά από καιρό, πράγματα μέσα στο σπίτι τώρα, όταν έρχονται τώρα νεόφερτοι από το χωριό. Από χωριό τώρα. Παίρνεις το ένα, παίρνεις το άλλο. Πάνε και κάτι χρονάκια τώρα, θα σας πω, γιατί είσαι και λίγο περίεργη πόσα χρόνια και το ένα και το άλλο. Μαζεύαμε από εδώ, μαζεύαμε από εκεί. Ήταν και στη μόδα τότε. Αυτά τα ποτήρια που ήταν σαν βάζο, που βάζανε λουλούδια. Δεν έχουν πέσει βέβαια και ποτέ από τη μόδα. Πάκα λουλούδια. Είμαι των λουλουδιών. Με τα λουλούδια είμαι φαν. Μέχρι και εκεί που σε έχω φτιάξει. Τον κήπο της ΕΔΕΜ, αλλά τέλος πάντων. Έρχεται ένα φιλαράκι μου μετά. Φιλαράκι, λίγο πιο μικρότερο, παρουσιάζεται στο στρατό. Δεν ήξερε και εκείνο τίποτα. Είχαμε νοικιάσει ένα σπίτι με τον αδερφό, με την ξαδέρφη μου μαζί. Παρεΐτσα, μέναμε. Και είχαμε πλύνει. Είχαν εξαρρέθει τα λουλούδια και το πλύναμε το, αυτό το ποτήρι που έμοιαζε σαν βάζο. Και ζητάει νερό. Ρε, ρε Νίκο, του λέω, Νίκο τον λέγανε. Το μαρτύρησα κιόλας. Σίγουρα και πιες μόνο σου. Πάει, πέρα στην τέτοια που πάναμε. Το... Πλάνε τα ποτήρια, τα βάζαμε και τα πιάτα πάνω. Βάζει νερό και πίνει το τέτοιο. Ρε παιδιά, λέει, τι μεγάλα ποτήρια έχετε εδώ στην Αθήνα. Να το κάνουμε κι εμείς έτσι τώρα με τον Πέτρο. Δεν ξέραμε, ρε παιδάκι μου. Ξέραμε και τα ποτήρια στο χωριό που είχαμε, τα κρασοπότηρα και τα ποτήρια που ρίνανε και βεντούζες. Ρε, τι μεγάλα ποτήρια που έχετε εδώ στην Αθήνα, λέει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Με τον αντίπα είναι το αίμα μου. Είναι περιστατικά αληθινά, δεν είναι ψεύτικα. Μια και μου ανέφερε το παλικάρι ο Πέτρος να φάει το παγωτό, λέει, σε ποτήρι τέτοιο μεγάλο, πάνω τα λουλούδια. Έχει το τοξοδάκι, κάτι βάζα τέτοια μέσα. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο τώρα. Ο Γιώργος που έχει στείλει μηνυματάκι και λέει, γιατί λέτε νυχτιάτικα, λέει, τι κρέπες. Δεν λέμε τέτοια ώρα τέτοια. Είδες πολλές φορές η ζωή πως θα γυρίζει. Εσύ πριν 2-3 μέρες, τα ηλιός ήταν νομίζω, που πήγες και πήρες το χαλβά των φαρσάλων και μέρα πέφτανε τα σάλια, δεν λέγαμε. Είδες ποτέ, μη λες ποτέ σε αυτή τη ζωή. Τώρα σε πειράζουν οι κρέπες που στέλνει, ότι έφτιαξε σπιτικές. Εσένα με το, με το χαλβά των φαρσάλων που πέφτανε τα σάλια μου δεν είναι κουβέντα. Είδες ποτέ, μη λες ποτέ σε αυτή τη ζωή. Ποτέ τελικά, παιδιά. Να, ορίστε, εδώ. Τα διαβάζετε. Μία αλυσίδα είναι όλες οι εκπομπές. Εάν θα τις ακούσετε, που τις παρακολουθείτε, δεν πέφτει καρεφίτσια. Μου έλεγε 2-3 μέρες με το χαλβά των φαρσάλων που είχε πάρει. Και τώρα του λιγουρεύει τις κρέπες. Και είναι και ταξιτζής. Αχ, αυτή η ζωή. Ό,τι δίνεις παίρνεις, μου είχε μάθει μία ψυχή, ό,τι δίνεις παίρνεις. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι για το Σοφίνη, την ένστολη, την αστυνομική, να που έφτιαξε κρέπες χειροποίητες, έτσι να σου πέφτει τα σάλια για σένα. Έτσι, να, σε ευχαριστιέμαι.

0: Χρυσά μου, δεν το προλαβαίνω το τραγουδάκι. Δεν το προλαβαίνουμε, Πετράλιο, να άκουσες τραγουδάκι σου. Δεν το προλαβαίνω. Γυκνά, είναι μόνο 8 λεπτάκια. Γυκνά το λέω, μακάρι. Λοιπόν, αύριο εδώ θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός, τα αποφύγαμε. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Πήραμε 4-5 βαθιές ανάσες. Βγάλαμε τη βαρδιούλα μας. Να πω και ένα μεγάλο... Τώρα το λένε. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί στα Μέγαρα, ο φίλος μου ο Γιώργος. Καλό ξημέρωμα, Μαρία μου. Καλό ξημέρωμα στο μαράκι από το Ήλιον. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Φούρνιαρι. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Καλό στο παιδί και στο φούρνο. Κάνα μπουγατσούλα με μίλητο, τίποτα παίζει.
1: Προσπαθούσα να αγγίξω ουρανό.
0: Τώρα μπουγάτσα τέτοια εποχή τώρα να καίει. Την μπουγάτσα, εγώ τη θέλω να καίει. Να είναι καυτή και την μπουγάτσα και το καφέ. Έχω και εγώ τα δικά μου, τα κουσούρια μου.

Λοιπόν, Βασούλα μου, δεν είχε τραγούδι σήμερα. Ήταν εδώ, μας άκουγε σιωπηλή. Ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα, καλό βράδυ στο 165. Είναι η Βάσο μας από τον Πειραιά. Δεν ζήτησε τραγούδι πρώτη φορά. Σιωπηλή. Καλό σου βράδυ, Βάσο μου, να είσαι καλά.

Όσο γυρίζει η γη, ναι. Και πιο πολύ. Και πιο πολύ με προσπέραση που δεν έχει πάρει χαμπάρι. Μάλλον το φλάσ δεν το είχε παρατηρήσει. Κοιτάμε από τον καθρέφτη, από όλους τους καθρέφτες κοιτάμε. Όταν οδηγούμε, έτσι λέει ο Κοκ. Κώδικας οδηγής κυκλοφορίας. Κοιτάμε για τους καθρέφτες μας λίγο, έτσι. Εγώ λίγο πιο πολύ όταν κάνουμε την προσπέραση. Καλή βάρδια, καλή συνέχεια μάλλον να πω στις βάρδιες και στα παιδιά, στα βαριά τιμόνια. Εκεί με τα ταξί. Αλλά στην ομάδα Δίας των φίλων μου, τον Λάμπρο και με τη σαμπούκα του, τον Νίκο και τον Άρη, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, έτσι. Και το αμαξοστάσιο του Βοτανικού τα παιδιά. Να είναι πάντα καλά. Πάντα καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Μαζί μας και μαζί σας. Μαζί μας και μαζί σας. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Που αναλαμβάνει τα καλύτερα διεκπεραιώσεις. Τα πάντα όλα. Επιχειρήσεις. More than tax. Είναι απλά more than tax. Τρεις λεξούλες. Συλλαβές μάλλον, έτσι. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Πανεύκολα το βρίσκεται με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους φανταστικούς συνεργάτες της. Επίσης, μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου, που πάνε και με delivery. Και δεν είναι απλά μία πίτσα, μην λέμε πίτσα Ζεάκης, είναι πολύ περισσότερα. Πολλά περισσότερα, μάλλον, όχι πολύ, πολλά. Και το πολύ πάει. Και με delivery. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εγώ να ευχηθώ καλή Ευριανή. Καλή συνέχεια στις βάρδιες. Εμείς είμαστε εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός, έτσι, γιατί όπως πάντα πράγματα. Τώρα θα μου πείτε, πιστεύεις στη γλωσσοφαγιά? Αμέ, αμέ. Στα πάντα. Καλό βράδυ, καλή αυριανή εύχομαι σε όλους. Φιλιά πολλά, το ραντεβού μας αύριο. Εκεί στις 11. Μάχη 99,8, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στα FM και στη συχνότητα των 99,8. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της Ελλάδος. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της ελληνικής ομογένειας. Είναι η πατριωτική εθνική φωνή όλων των ταπεινωμένων, όλων των εξευτελισμένων, αλλά περήφανων Ελλήνων πολιτών. Είναι οι ραδιομακελάριδες του Μάχη FM. Σήμερα έχω ένα καλό μενού για όλους εσάς. Και επειδή κάνει ζέστη, κάποιοι από εσάς στις παραλίες, κάποιοι από εσάς είστε παραλίες, είστε πραγματικοί παραλίες. Διότι η είδηση που διαβάζω ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, γιατί βάζανε φωτιές στην περιοχή και κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια, είναι πραγματικά η αθάνατη, η πηγή, η έκφανση, το αποτύπωμα, το δαχτυλικό αποτύπωμα της αθάνατης ελληνικής βλακείας, του αθάνατου νεοελληνικού γενιτσαρισμού. Αυτή η είδηση ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του βάζανε φωτιά στο ίδιο του το χωριό, είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα της σημερινής νεοελληνικής κοινωνίας. Αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός Χριστόδουλος, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Τέτοια μοχθηρία, τέτοιος αλυτό ανταγωνισμός, τέτοια παλιανθρωπιά, η οποία διακατέχει μερικούς από τους νεοέλληνες, είναι απίστευτη. Και οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίες και κύριοι, δεν είναι φτωχοί, δεν είναι φτωχομπατήριδες. Είναι οικονομημένοι τύποι οι οποίοι έχουν τα μεγαλύτερα συμπλέγματα απέναντι στους συνανθρώπους τους. Ένας ολόκληρος συρφετός δημοσιογράφων ασχολείται αυτή τη βδομάδα με το σκύλο στα Βρυλίσια, το λυκόσκυλο στα Βρυλίσια, το οποίο έφαγε το σκυλάκι το άλλο και την έπεσε πάνω στους, στον κύριό του, στο αφεντικό του. Την ίδια ώρα που τα λυκόσκυλα της πολιτικής ζωής και της μαφίας κατατρώνει τις άρκες μας, αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια τεράστια ψυχική, ψυχολογική, ιατρική και πνευματική ανάλυση, γιατί ένα λυκόσκυλο έφαγε ένα άλλο μικρό σκυλάκι. Ρε εσείς, λυκόσκυλο ήτανε. Και βγάλανε εκπαιδευτές, γιατρούς, πάλι καλά που δεν βγάλανε ψυχιάτρους από το γυνήτιο για να κάνουν ψυχιατρική εξέταση στο σκύλο. Ο σκύλος είναι ζώο. Ζώο, σαν και μερικούς από αυτούς που έχουμε και πηγαίνουν και ψηφίζουν. Το ζώο έχει άγρια ένστικτα. Σας το λέω γιατί είμαι ιδιοκτήτης ζώου, μεγαλώσω μου. Έχω ένα ελληνικό πιμενικό, ο οποίος είναι κοπελίτσα. Κοπελίτσα, που λένε και στα γήπεδα. Αλλά και οι κοπελίτσες γίνονται άγρια ζώα υπό συνθήκες. Ο σκύλος, ρε εσείς, δεν θέλει να του επιβάλλεις συγκεκριμένα πράγματα και πάνω απ' όλα δεν θέλει ο σκύλος να μπαίνεις μέσα στο ζωτικό του χώρο. Τα σκυλιά έχουν άγρια ένστικτα και το μεγαλύτερο όπλο τους είναι η μουσούδα τους και τα όντια τους. Δεν έχετε ακούσει που λέει ποτέ εμπιστοσύνη σε δόντια σκύλου και γυναίκας? Θα με συγχωρούν όλες οι γυναίκες που μας παρακολουθούν, αλλά και εμείς καμένοι είμαστε. Όλοι οι άντρες είναι καμένοι από τις γυναίκες και όλες οι γυναίκες είναι καμένες από τους άντρες. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν και σερνικοί σκύλοι και θηλυκοί σκύλοι. Άρα θα πρέπει να φερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο στα ζώα, γιατί είναι ζώα, έχουν άγρια ένστικτα. Όσο και αν εξημερώσεις ένα λύκο, λύκος θα παραμείνει.
και ειδικά ένας γερμανικός ποιμενικός που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Πάλι πάει άλλη η μουρλο κακομήρα έξω από ένα μαγαζί, γιατί έγινε στην περιοχή μου αυτό, και δένει ένα λυκόσκυλο που έχει δύναμη 70, 60 ή 50 κιλών και μπορεί να σε κάνει να σου ρίξει μία και να σε μετάξει στο πεζοδρόμιο με ένα λουράκι σε ένα πάσαλο. Και το παρατάει το σκυλί και περνάει ένας ηλικιωμένος με ένα μικρό σκυλάκι. Πώς θέλετε να αντιδράσει το λυκόσκυλο, όσο εκπαιδευμένο κι αν είναι? Πρέπει ο κύριος του να είναι συνέχεια δίπλα του, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό ως μια μικρή παρένθεση για τις ανοησίες που ακούω και ειδικά από υποτιθέμενους φιλόσοφους. Όπως λοιπόν και στη ζούγκλα το μεγαλύτερο αγρίμι τρώει το μικρότερο, έτσι γίνεται, παραβολικά το έθεσα, και στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Η μεγάλη διαπίστωση η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά, είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτική ζωή του τόπου έχει γίνει μια απέραντη ζούγκλα. Το πιο μεγάλο σκυλί επιβάλλεται και τρώει το μικρότερο. Οι μεγαλύτεροι λοποδίτες, τα μεγαλύτερα σκυλιά, ατάρυγα σκυλιά του ελέους, σε αυτό το χώρο που ζούμε, στον χώρο της κοινωνίας και της πολιτικής, είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει μεταβληθεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισες, σε μια αδίστακτη ζούγκλα. Σε μια ζούγκλα όπου επικυριαρχούν τα ανήμερα θηρία, οι μη εξημερωμένοι των μελών της κοινωνίας και βεβαίως τα άγρια ένστικτα των πολιτικών. Από την άλλη όμως υπάρχουν και συγκεκριμένοι θηριοδαμαστές μιας πληγωμένης κοινωνίας όπως είναι η δικιά μας. Και αυτοί οι θηριοδαμαστές δυστυχώς είναι οι άνθρωποι του πλούτου, της ολιγαρχίας και του ακατάσχετου φιλελευθερισμού. Θέλω να ξεκινήσω με μια είδηση που είναι για μένα εξαιρετικά σοβαρή και δείχνει το ποιόν της ζούγκλας της πολιτικής. Το ποιόν των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι λινάτσες. Όπως σας το λέω, λινάτσες. Δεν αξίζουν μία. Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα τα αρπάξουν και πώς θα βάλουν τα λεφτά στην τσέπη. Εγώ θέτω σε όλους σας ένα συγκεκριμένο ερώτημα και καλό θα είναι να μου απαντήσετε. Ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, έχει 5 φίλους εφοπλιστές. Ένας εξ αυτών είναι ο κ. Προκοπίου. Ο κ. Προκοπίου συμμετέχει σε αυτό που λέμε σκιώδης στόλος σε όλο τον κόσμο. Έχει άριστες σχέσεις και τον έχουμε δει σε πολλές φωτογραφίες και με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού και με τον ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε πριν από λίγες ημέρες να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία και σε συγκεκριμένους εφοπλιστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μεταφέρουν το ρωσικό LNG σε όλη την Ιφίλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ένας εξ αυτών των πολιτικών, μάλλον ο μοναδικός πολιτικός, ο οποίος έσπασε τις κυρώσεις, είπε όχι δηλαδή στις κυρώσεις που προσπάθησε να επιβάλλει μετεπιτάσεως η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εφοπλιστή Προκοπίου που είναι κολλητός του. Το τι κολλητός του είναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης χαρτζηλικώνεται. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες της πιάτσας. Και για να μην χρησιμοποιώ αυτή την άκομψη έκφραση, ότι εν πάση περιπτώσει είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει και νόμιμους χορηγούς. Ένας εξ αυτών λένε ότι είναι ο κύριος Προκοπίου. Ισχυρός εφοπλιστής.
Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έβαλε πλάτη στον κύριο Προκοπίου να μην περάσουν οι κυρώσεις για το ρωσικό LNG, γιατί ο κύριος Προκοπίου θα είχε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Θα καταστρεφόταν οικονομικά. Γιατί όλος ο σκιώδης στόλος μεταξύ αυτών και του Προκοπίου που μεταφέρει ρωσικό LNG βασίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Εγώ ρωτώ το εξής. Όταν ένας πρωθυπουργός βάζει πλάτη σε έναν ολιγάρχη για να μην απαγορευτεί η μεταφορά πετρελαίου του, ρωσικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, εσάς πάει το μυαλό σας? Πείτε μου ρε, πού πάει το μυαλό σας? Σε δύο τινά. Ή ότι αγαπάει τον εφοπλιστή, δηλαδή ότι έχουν φιλικές σχέσεις, του χτυπάει, ο ένας χτυπάει την πλάτη στον άλλον, ή ότι υπάρχει κάποιο άλλο είδους συναλλαγή. Ή ότι κάποια από τα καράβια του Προκοπίου είναι επενδεδημένα και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει κάνει επενδύσεις και έχει αγοράσει τα καράβια, μερικά καράβια του Προκοπίου. Δεν πάει πουθενά άλλο το μυαλό μου. Ή ότι τα αρπάζει κοντρά όλη η οικογένεια. Εάν εγώ έβαζα πλάτες σε συγκεκριμένο εφοπλιστή που ήταν φίλος μου, στον κύριο Βερνίκο, στον κύριο Μαρινάκη, στο μακαρίτι τον Ανάση και σε όλους τους Έλληνες εφοπλιστές της χώρας και έσπαζα το εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρωσικό LNG, δεν θα με λέγατε πληρωμένο? Εγώ λοιπόν τώρα τι πρέπει να κάνω για τον κύριο Πρωθυπουργό και ποια έκφραση πρέπει να χρησιμοποιήσω όταν κάποιος είναι νταβατζής, πολιτικός νταβατζής του εφοπλιστή? Οι άλλοι εφοπλιστές τι λένε για αυτά? Η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών τι λέει για αυτό? Καλά, δεν μας λέγανε τόσο καιρό ότι έχει απαγορευτεί η μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου? Αυτό δεν μας λέγανε? Τώρα λοιπόν πως ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος στέλνει και εξακολουθεί να στέλνει όπλα στην Ουκρανία του Ζελένσκι, βάζει πλάτη σε ένα φίλο του εφοπλιστή για να συνεχίζει να κουβαλάει το ρωσικό πετρέλαιο. Πείτε μου ρε, πώς λέγεται αυτός ο πρωθυπουργός? Πείτε μου για να μην το πω εγώ. Πείτε μου για να μην έχω εγώ κυρώσεις. 6943 63-54-51. Το τηλέφωνο μας είναι 210-7-18000. Είναι σήμερα για έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Είτε κάποιος επιθυμεί να βγει στον αέρα για να μας μεταφέρει την κίνηση στους δρόμους, είτε κάποιος, κυρίες και κύριοι, επιδιώκει και επιθυμεί να βγει στον αέρα για να μας μεταφέρει ένα έκτακτο γεγονός. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Πώς λέγεται ο πρωθυπουργός που βάζει πλάτη σε φιλαράκο του κολλητό του εφοπλιστή για να μην επιβληθεί εναντίον του η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά ρωσικού LNG? Πώς αποκαλείται? Πώς αποκαλείται? Και πάμε στο δεύτερο σχόλιο πριν περάσουμε στο κυρίως μενού. Το κυρίως μενού σήμερα θα σας αποζημιώσει. Γιατί έχει εικόνες, έχει ήχους, έχει φωτογραφίες και πάνω απ' όλα έχει ονόματα. Παρατήρησα χτες ότι όλο το συγγενολόι των Μητσοτάκηδων, ναι, μου στέλνει ένας φίλος, Αθήνα και Κούλης, ασπίδα χορηγού εφοπλιστή Προκοπίου, πόσα άρπαξες κύριε Πρωθυπουργέ από το προστάτη σου. Μα αυτό θα λέει, έλεγε και ο κόσμος. Πού να πάει εμένα το μυαλό μου? Ότι το έκανε για την ψυχή της μανούλας του? Ξέρετε κανένα πολιτικό να βάζει πλάτες στους εφοπλιστές, στους ολιγάρχες και στους τζαβαντίδες τόπου για την ψυχή της μανούλας του? Όχι κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Και ειδικά όταν είναι πολιτικός. Και μιας και έχουμε ανοίξει από χτες τη μεγάλη παρένθεση του μαύρου πολιτικού χρήματος στα πολιτικά κόμματα, θα το επεκτείνουμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε μαζί, μέχρι τις 7, μια ωραία κινηματογραφική ταινία.
Η ταινία λέγεται «Στα πλοκάμια της μαφίας». Δεν ξέρω οι πιο παλιοί αν είχατε παρακολουθήσει μια σπουδαία ιταλική σειρά που λεγόταν «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σήμερα θα ακούσετε ποιοι είναι αναμεμειγμένοι στα πλοκάμια της μαφίας. Θα ακούσετε ποιοι είναι βουτυγμένοι στη σαπίλα της μαφίας. Θα δείτε ποιοι είναι εμποτισμένοι με το μικρόβιο της μαφίας και μερικοί θεωρούν και της Αθανασίας. Αλλά δεν έχουν καταλάβει, όχι της Αθανασίας του Εγάλεο, της Αθανασίας, της αιώνιας ζωής. Έχουν καταλάβει όμως όλοι, ειδικά αυτοί που βάζουν τη μύτη τους, και μιλάω για πολιτικά πρόσωπα, ότι το βιολογικό ρολόι αυτών που ασχολούνται με τη μαφία είναι πολύ μικρό. Ένα δεύτερο σχόλιο αφορά την οικογένεια Μητσοτάκη και την οικογένεια Σάκαρη. Πήγαν όλοι χτες στο γήπεδο τένις και είδα εκεί τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Γκραμπόφσκι, τον κύριο Σάκαρη και τη σύζυγό του, την κυρία Κανελοπούλου. Έπαιζε το κορίτσι χτες. Έπαιζε η μέλουσα νύφη χτες. Και πήγαν όλοι για να καθίσουν στις εξέδρες και να τη χειροκροτήσουν. Και η μεγαλύτερη ευτυχία, ξέρετε ποια είναι, μάλλον πρόκειται για θαύμα. Η κυρία Μαρία Σάκαρη, η ταινίστρια, κέρδισε. Κέρδισε παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα 7 θαύματα της φύσης, του κόσμου. Να κερδίζεις στο φιλέ και στο τένις παιχνίδι μπροστά στο Μητσοτάκη. Αυτό κι αν είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Και ρωτώ, ποιο ρόλο παίζει η οικογένεια Σάκαρη? Τα έχουμε πει 200 φορές. Κάποιοι ούτως ή άλλως μας έχουν επιβεβαιώσει περίτρανα. Η οικογένεια Σάκαρη είναι μια οικογένεια η οποία έχει κατασπαράξει κυριολεκτικά όλο το δημόσιο πλούτο της χώρας με την ευχή του μέλλοντος πεθερού. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο γιος, ο εγγονός του αμνημόνευτου Δράκουλα της πολιτικής, του μεγάλου αποστάτη και φιάλτη της δημοκρατίας, θα παντρευτεί την κυρία Μαρία Σάκαρη. Και χτες ήταν εκεί όλο το συγκοινωνόλογο. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο πατέρας Σάκαρης έχει σαρώσει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς. Όμως, δεν τους έχει σαρώσει μόνος του. Διότι και αυτός αποτελεί μεγάλο μέρος ενός άθλιου συστήματος. Είναι το σύστημα διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ρωτώ, πόσα λεφτά χρειάζεστε, ρε αθεόφοβοι, για να πρικίσετε τα παιδιά? Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να πρικίσετε τα παιδιά? Και γιατί εμείς να πληρώνουμε τα πρικόα της Μαρίας και του Κωνσταντίνου? Πόσα λεφτά πήρε ο συμπέθερος από το Ταμείο Ανάκαμψης? Πόσα λεφτά πήρε ο συμπέθερος από τις τράπεζες? Πόσο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό ένας γάμος του γιου του Μητσοτάκη με, του γιου, με την κόρη του επιχειρηματία Σάκαρη? Πόσα λεφτά, ρε? Πόσα θέλετε επιτέλους, ρε? Πόσα θέλετε, ρε, για να στομώστε? Και πάω σε μια τρίτη είδηση. Κύριε Δένδια, ρώτησες τον ελληνικό λαό? Σου έχει δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός? Πήρες την εντολή από το ελληνικό κοινοβούλιο, που είναι τουλάχιστον το ψευδεπίγραφο της έκφρασης βούλης του ελληνικού λαού? Γιατί οι Έλληνες βουλευτές, κακά τα ψέματα, δεν εκφράζουν πια τίποτα. Καμία βούληση του ελληνικού λαού. Όταν έχουμε 50 και ανεξάρτητους βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 8 βουλευτές, να συγχαρούμε και την κυρία Δούρου. Έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος του 0,08%. Αποχώρησε, λέει ο κ. Πολάκης. Να συγχαρούμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Απέκτησε καινούργια πρόεδρο. Όταν λοιπόν αυτοί οι βουλευτές δεν εκφράζουν πια τη βούληση του ελληνικού λαού,
γιατί δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση της Βουλής έως του λαού με την εκπεφρασμένη Δημοκρατική Βουλή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε για κλάματα. Ουσιαστικά η Βουλή δεν λειτουργεί. Η Βουλή δεν παράγει τίποτα παρά μόνον στημένους διαγωνισμούς, στημένες ερωτήσεις, στημένες αποφάσεις, στημένα νομοσχέδια. Δεν μας εκφράζει πια η Ελληνική Βουλή. Και τώρα παρά ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα να προχωρήσει στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν, και το βλέπουν και οι ίδιοι, να κρατήσουν άλλο πλάτη στα σκάνδαλα, στις αλητίες και στις βρωμιές της εξουσίας. Και είναι πάρα μα πάρα πολλές. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι ένας από τους δελφίνους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Κύριε Δένδια, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό, πρώτον, γιατί δίνετε και συνεχίζετε να δίνετε πυράβλους για τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot στους Ουκρανούς? Ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει? Και δεύτερον, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να κόψετε από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ για να τα δώσετε στους Αμερικανούς και να αγοράσει η Ελλάδα drone? Εμείς δεν παράγουμε drone. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε όλα αυτά τα οπλικά συστήματα, τα μη επανδρομένα σκάφη των οπλικών συστημάτων που παράγουν οι άλλες χώρες? Οι Ουκρανοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Εσείς δεν είχατε τροχοδρομήσει ένα πρόγραμμα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από ειδική ομάδα για να παράγουμε ντρόν? Είναι απαραίτητο να πληρώσουμε πάλι στους Αμερικανούς 80 εκατομμύρια ευρώ? Πόσα επιτέλους θα κοστίσει στην Ελλάδα η πλήρης υποταγή της στα κελεύσματα του Τραμπ για να μας προστατεύσει από τους Τούρκους? Βλέπετε κανέναν Τραμπ να μας προστατεύει από τους Τούρκους? Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λέγεται και δαρμένοι. Και το άλλο δεν θα το χρησιμοποιήσω. Δίνουμε πάλι λεφτά στις νομές πολιτείες, 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε τα αμερικανικά drones. Και το ερώτημα είναι, η Ελλάδα πια και τα ελληνικά οπλικά συστήματα, η ελληνική βιομηχανία όπλων δεν παράγει τίποτα? Δεν παράγει τίποτα. Μας κοροϊδεύουνε. Εσείς δεν είπατε ότι έχετε βάλει μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, που είναι η νέα σύγχρονη μορφή πολέμου, η νέα σύγχρονη μορφή πολεμικών επιχειρήσεων, και η οποία εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά και για τους Τούρκους και για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους και για τους Ιρανούς, και τώρα τα χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί στον κόλπο. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε ντρόν. Εσείς μιλήσατε ότι μπορούσαμε να βγάλουμε εκατοντάδες κομμάτια το χρόνο. Γιατί να πάρουμε τα αμερικανικά? Θα σας πω εγώ, κύριε Δένδια, γιατί κρύβετε την αλήθεια από τον κόσμο. Για να μπορέσει να αυξηθεί το μεγάλο ταμείο της μαφίας από τις μίζες, το οποίο έχει υπερακοντιστεί, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τόσο είναι το ταμείο της μαφίας στην Ελλάδα. Πάνω από 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ταμείο της μαφίας έχει διαχειριστές. Και οι διαχειριστές, δυστυχώς, είναι τα μεγαλύτερα κάθαρματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Διαχειρίζονται μίζες από τα οπλικά συστήματα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ήθελα να ξέρω, κύριε Δένδια, εσείς τι είστε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Εντολοδόχος? Εντολοδόχος των μυζαδόρων? Εντολοδόχος των μυζοληπτών? Εντολοδόχος των προστατών της χώρας? Σας υπενθυμίζω, κύριε Δένδια, ότι η Ελλάδα έχει δύο ανοιχτές πληγές στις ένοπλες δυνάμεις. Η πρώτη πληγή είναι το νομοσχέδιο που φτιάξατε και καταβαραθρώσατε τις ένοπλες δυνάμεις. Και η δεύτερη πληγή, κύριε Δένδια, είναι οι 5 νεκροί στη Λιβύη. Αυτά να τα θυμάστε όταν έρθει εκείνη η ώρα για να διεκδικήσετε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και θα επανέλθουμε.

Ενημερώνει ένας φίλος, ο Βαγγέλης, ότι στην άνοδο της Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή να προσέχουν οι φίλοι οδηγοί. Μιλάμε για Σάββατο απόγευμα, έτσι δύσκολη μέρα. Δεν λειτουργούν τα φανάρια από την οδό 17η Νοέμβρη μέχρι την Υπήρου. Ούτε τα κάθετα φανάρια. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα εκεί, προσέχετε παιδιά. Μιλάω για τη ζωντανή εκπομπή του Σαββάτου και όχι για την επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί μια απολαυστική κινηματογραφική ταινία.

0: και όλων των σκληρών ναρκωτικών για να σκοτώνουν τα παιδιά μας. Η Ελλάδα δεν παράγει απολύτως τίποτα. Το μόνο που παράγει είναι λαθρεμπόριο. Θέλω να σας πω μια βόλτα σήμερα λοιπόν, αλλά με ήχο, εικόνα, εικόνες. Όταν ακούς τον ήχο, ακούς και εικόνες. Διαβάζεις τις εικόνες μέσα από το ραδιόφωνο. Θα σας πάω στην απαγορευμένη ζώνη της ελληνικής μαφίας και να πούμε μερικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς η μαφία συμφύεται με την πολιτική εξουσία. Δεν είναι μαφία αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Το να βάζεις πλάτη, όπως μου λένε και φίλοι εδώ στα μηνύματα, μου λέει ένας φίλος, ο Μάρκος Αλέξανδρος, είναι διπλά και τριπλά εκτεθειμένος ο κ. Πρωθυπουργός της ελληνικής μαφίας. Εφτάνει που έχει καταστεί ανεπιθύμητος στις δύο υπερδυνάμεις, τώρα προσφέρει ανεπιφύλακτα προστασία σε ολιγάρχη του. Θα υποστούμε τις συνέπειες όλοι μαζί, διότι τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μπροστά στον Παρά, στην Κονόμα, τι είναι πιο δύσκολο, να τα βάλεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να οικονομήσεις και να γεμίσεις τη τσέπη σου? Μα εκεί παραπέμπει η ενέργεια του κ. Μητσοτάκη, στο να γεμίσεις την τσέπη σου, την τσέπη του. Ο Νίκος που λέει ότι μου αναφέρει για το θέμα του τένις. Αυτοί μπορεί να δαγκώσουν και τις εισπράξεις των αγώνων, λέει. Είναι μεγάλη λύκη οι τύποι. Ενώ άλλος φίλος που λέει δεν ήταν θαύμα, πληρωμένος ήταν ο αγώνας. Ήταν ο μόνος τρόπος για να κερδίζει η μονίμως χαμένη τενίστρια να γίνει ένα τουρνουά για χάρη της. Ο αγαπητός Αποστόλης. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε το πρώτο βίντεο της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο ηχητικό. Για να αντιληφθείτε πόσο ομοιάζει η ελληνική μαφία με την ιταλική μαφία. Πριν από λίγο καιρό, συνελήφθη στην Ιταλία ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους σε όλο τον κόσμο. Ακούστε το ηχητικό και θα το σχολιάσουμε.
1: Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Ένα όνομα, μια αδιανόητη ιστορία και μια σύλληψη που ούτε ο ίδιος περίμενε. Εξαφανισμένος από προσώπου γης εδώ και 30 χρόνια, ο αρχιμαφιόζος της Ιταλικής Κοζανόστρα βρίσκεται από σήμερα πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Ο νονός της Σικελικής Μαφίας και ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες ανά το παγκόσμιο εντοπίστηκε στο Παλέρμο. Ο καρκίνος με τον οποίο παλεύει τα τελευταία χρόνια στάθηκε η αφορμή για να πιαστεί στη φάκα.
2: Hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche.
1: Οι εικόνες με τον διαβόητο βαρόνο να οδηγείται στο περιπολικό με χειροπέδες στα χέρια κάνουν τον γύρο του κόσμου. Πολίτες που ήταν μάρτυρες ξέσπουν αυθόρμητα σε χειροκροτήματα. Η επιχείρηση των αρχών συντονισμένη. Είχαν φτάσει στα ίχνη του εδώ και μήνες και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Αυτή δεν ήταν άλλη από τη σημερινή προγραμματισμένη χημειοθεραπεία του αρχινονού, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά την κλινική Λα Μανταλένα με πλαστά έγγραφα και ψεύτικα στοιχεία. Όταν οι καραμπινιέροι τον προσέγγισαν ρωτώντας το όνομά του, εκείνος απάντησε ψύχρεμα: «Με λένε Ματέο Μεσίνα Ντενάρο». Και κάπως έτσι έγινε η νούμερο ένα είδηση στην Ιταλία και όχι μόνο.
3: Allora, sull'arresto clamoroso di Matteo Messina Denaro sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che vi leggo, una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia.
1: L'Italia Pratipurgos ταξίδεψε μέχρι τη Σικελία προκειμένου να συγχαρεί διαζώσεις στους καραμπινιέρους. 60 ετών σήμερα ο εκτελεστής Ματέο Μεσίνα Ντενάρο καταζητείτο από το 1993. Το βιογραφικό του εγκληματικό και πλούσιο. Είχε καταδικαστεί ερήμην δεκάδες φορές σε ισόβια για σειρά δολοφονιών. Ανάμεσά τους η φόνη δύο Ιταλών εισαγγελέων το 1992, αλλά και ο στραγγαλισμός ενός 12χρονου αγοριού, επειδή ο πατέρας του ως μεταμελημένος μαφιόζος είχε συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη. Αντιμετωπίζει επίσης ποινή

0: Φοβίων για το ρόλο του σε βομβιστικές επιθέσεις που είχαν σημειωθεί τη δεκαετία του 90 σε Φλωρεντία, Ρώμη και Μιλάνο και στοίχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους.
1: Κυρίες και κύριοι, πολλοί έχουν θεωρήσει από τους ακροατές που μας παρακολουθούν, αλλά και άλλοι από τους αναγνώστες της εφημερίδος μας, από αυτούς που ακούν τις ζωντανές μας τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές, ότι μια ζωή μας ήταν υπερβολική. Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο ήταν ένας Ιταλός μαφιόζος, αρχηγός της Ιταλικής Κοζανόστρα, ο οποίος κρυβόταν επί 30 ολόκληρα χρόνια και ήταν ένας μαφιόζος φάντασμα. Θεωρείται ότι απέχει πολύ ή λίγο η ελληνική πραγματικότητα από την ιταλική σκοτεινή πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ λοιπόν σας ενημερώνω, δεν απέχει παρά μόνο μερικά χιλιοστά. Ίσως αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ακούτε στην Ιταλία υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος, η Μελόνι σκέφτεται να κατεβάσει στρατό στο Παλέρμο για να κάμψει και να αντιμετωπίσει την Ιταλική μαφία. Θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει μαφία. Μαφία σημαίνει οτιδήποτε έχει σχέση στην υποβάθμιση της ζωής του Ελληναπολίτη. Στην υποβάθμιση της ζωής των θεσμών. Στη δωροδοκία των πολιτικών. Στα κοινά ταμεία της μαφίας, τα οποία καταλήγουν στην τσέπη πολιτικών αρχηγών, λούστρων βουλευτών, επίορχων κρατικών λειτουργών. Η υπόθεση ο ΠΚΠ ήταν μια υπόθεση τεράστιας μαφιονικής φράξιας. Τεράστιας φράξιας της μαφίας. Η Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν η Ιταλική μαφία τη δεκαετία του 90. Η μόνη διαφορά που υπήρχε με αυτούς τους μαφιόζους, τους Κορλεονέζοι από το ιταλικό χωριό των Κορλεόνε, ήταν ότι αυτοί σκότωναν με δυναμίτες. Ότι αυτοί σκότωναν Ιταλούς εισαγγελείς. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, η 17 Νοέμβρη δεν σκότωνε Έλληνες εισαγγελείς. Τι ήταν η 17 Νοέμβρη? Ήταν επαναστατική οργάνωση και μπούρδες? Όχι, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια οργάνωση, ήταν μια συμμορία οργανωμένου εγκλήματος. Και εξαρθρώθηκε όταν το επέβαλαν οι Αμερικανοί. Μετά τη 17 Νοέμβρη, στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια άλλη μαφία. Η μαφία του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και οι συνεχιστές της σημερινής φατρίας, της μεγάλης μαφίας στη χώρα, είναι οι νεοτεριστές της ιδεολογίας Μητσοτάκη. Δηλαδή, οι σύγχρονοι επίγονοι του. Το ερώτημα είναι, ποιοι αυτονομήθηκαν από την εξουσία και κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Θέλω να αντιληφθείτε ότι η μαφία στα καύσιμα, η μαφία στα τσιγάρα, η μαφία στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, είναι ένας τρόπος υποβάθμισης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ουσιαστικά μία ατέλειωτη και ατέρμανη δουλοπαρικία. Είναι το να υφίσταται ο Έλληνας πολίτης επιπλέον δασμούς από το ελληνικό κράτος, από την ώρα που σε επάλληλη ενεργητική προσπάθεια η μαφία επιδιώκει να μπαίνει εμβόλυμα στα καθαρά κέρδη του ελληνικού κράτους. Δηλαδή να κλέβει το ελληνικό κράτος. Με αποτέλεσμα το ελληνικό κράτος να αυξάνει τη φορολογία, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο πιάτο μας χειρότερα προϊόντα, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί το ίμιση του εργασιακού δυναμικού της χώρας θύμα μιας κυβερνητικής και πολιτικής μαφίας. Τι δεν καταλαβαίνετε? Κι όμως, ενώ στην Ιταλία το κράτος βρέθηκε απέναντι από την ιταλική μαφία, στην Ελλάδα η πολιτική εξουσία συμμαχεί με τους μαφιόζους. Αρκεί να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν σκότωσαν σε ταβέρνα στην Παλίνη
2: το 2018 τον πρώτο τη τάξη στην Ελλάδα, Έλληνα, Νονό, ο οποίος ισορροπούσε όλες τις συνιστώσεις που αποτελούσαν το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα, γιατί θα έρθουμε και στο άλλο δαπό. Τότε αυτός ο οποίος γυρνούσε από εδώ και από εκεί και έλεγε ότι εγώ θα πάρω τη θέση του σκοτωμένου αρχηγού της μαφίας, ήταν πολιτικό πρόσωπο. Ένα πολιτικό πρόσωπο από τη φαμίλια των Μητσοτάκηδων. Πολύ επίκαιρο. Ουσιαστικά πήρε μόνος του. Αυτοχρήστηκε ως ο επόμενος ηγέτης της ελληνικής μαφίας. Όταν δολοφονήθηκε ο απότακτος Εκαμίτης, Σπύρος Παπα... Με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα. Για να καταλάβετε πού φτάνει η πολιτική μαφία. Όταν σκότωσαν και δολοφόνησαν. Το ποιοι τον σκότωσαν είναι άλλο θέμα. Τον πρώτο, τη τάξη, Σπύρο Παπαχρήστο, απότακτο των ΕΚΑΜ, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Τον σκότωσαν σε δολοφονική ενέδρα έξω από μια ταβέρνα στην Παλίνη το 2018, 1η Μαΐου του 2018. Ο Παπαχρήστος δεν ήταν ένας απλός μπατσάκος. Ο Παπαχρήστος συνομιλούσε με την ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας και δεν είναι απαραίτητα με τον Αρχιεπίσκοπο. Υπάρχει και άλλη ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Υπάρχει επίσης το Πατριαρχείο, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κρήτης, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία της Κρήτης που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπάρχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ο Παπαχρήστος ήταν ένας θεμελιώδης εγκέφαλος, ο οποίος συνομιλούσε σχεδόν με το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Έστελνε σακούλες με μαύρο χρήμα στο μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα της ιεραρχίας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα των τραπεζών. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος. Όταν δολοφονήθηκε, αυτός που αυτόκλητα μπήκε μπροστά για να πάρει τα σκύπτρα ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο μέσα από το Μαξίμου. Άρα, μέχρι σήμερα, αυτός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του με έπαρση, αλαζονία και έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζητήσεων και προέρχεται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, είναι ο άνθρωπος που θέλει να λέγεται αρχηγός της μαφίας στην Ελλάδα. Αντιλαβού, άρα η Ελλάδα κυβερνιέται από το πρόσωπο, το στιγνό πρόσωπο της μαφίας, το οποίο απαρτίζεται από συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο ήταν άμεσα εμπλεκόμενο και στις υποκλοπές. Με τι δύναμη κάποιος θα μπορούσε να διατάξει να γίνουν υποκλοπές στη χώρα αν δεν είχε πίσω του ένα στρατό από τη μαφία? Επίορκους αστυνομικούς, επίορκους τραπεζίτες, επίορκους δημοσίους υπαλλήλους, επίορκους κυμπατζίδες, επίορκους υπουργούς, επίορκους αξιωματικούς της Ελλάς. Και πάνω απ' όλα, επίορκους οικονομικούς παράγοντες. Και επίορκους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μόνο έτσι φτιάχνεται μια οργανωμένη μαφία στη χώρα. Η Ελλάς κυβερνιέται από ένα οργανωμένο σύστημα μαφίας. Υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι λόγια του αέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας από τους βραχίονες από τα εκτελεστικά όργανα της μαφίας. Ούτε ο ίδιος έχει καταλάβει που έχει μπλέξει. Ανά πάσα στιγμή η Ελλάδα σε μία απαγκιστρωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση δουλοκρατική ζώνη επιρροής βρίσκεται κάτω από το άστρο της ελληνικής μαφίας. Όσο πιο απλά να το πω, έχετε αντιληφθεί ποιοι μας κυβερνάνε? Έχετε αντιληφθεί σε ποιους δίνει τα διαπιστευτήριά του κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Σε ποιους δίνει και κόβει μεροκάματο κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Τον έχουν αφήσει να κυβερνά γιατί είναι ένα πιόνι μια σκληρή μαφιόζικη οργάνωση που κυβερνιέται από πολιτικά πρόσωπα, από απότακτους αστυνομίας, από απότακτους των μυστικών υπηρεσιών. Η υπόθεση των υποκλοπών ήταν μια απλή έκφανση της μαφίας στη χώρα. Πόσο πιο απλά να το πω? Με ποια δύναμη μπορεί κάποιος να παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης και του ίδιου του στρατάρχη της χώρας? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να παρακολουθεί τους Έλληνες βουλευτές? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να διατάσει τις δολοφονίες των μεγαλύτερων λαθρεμπόρων στη χώρα? Μόνο με ένα ισχυρό σύστημα μαφίας. Η Ελλάς και ο Έλληνας πολίτης κυβερνιέται από μια σκληρή μαφιόζικη οργάνωση. Όταν στην Ιταλία κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, εκτός από τους εισαγγελείς που σκότωσαν, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Σας φαίνεται παράξενο? Βγήκε όμως στους δρόμους, ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι η μαφία υποβάθμιζε τη ζωή τους. Ότι οι απλοί εργαζόμενοι γίνονταν δουλοπάρικοι της μαφίας. Γιατί η μαφία μπήκε στην οικονομία, στις κατασκευές, στα προϊόντα, σε οτιδήποτε παραγόταν στη Νότια Ιταλία και απέκτησε προσβάσεις στο δικαστικό σώμα της χώρας. Δηλαδή, κατέστησε τους δικαστές πιόνια της. Γι' αυτό σήμερα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Το καταλάβατε? Ελπίζω να ακούσατε μια πρόσφατη συνέντευξη. Σε αυτή τη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκαν εκφράσεις και ορολογία της μαφίας. Δόθηκε ένα μήνυμα: είμαστε εδώ και κυβερνάμε τη χώρα. Είμαστε εδώ και κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιόνι μας, μαριονέτα μας. Ανά πάσα στιγμή το στέλνουμε εκεί που θα έπρεπε να έχει σταλεί εδώ και καιρό. Και ετοιμάζουν το επόμενο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει ότι άπαξ και πάει κόντρα στα μαφιόζικα συμφέροντα είναι τελειωμένος. Το ερώτημα είναι ποιοι πολιτικοί είναι μπλεγμένοι στην πυραμίδα της μαφίας. Αυτός που αυτό ανακηρύχθηκε διάδοχος του δολοφονημένου καποντικάπη της ελληνικής μαφίας είναι πολιτικό πρόσωπο. Και εννοώ νοητό. Και εννοώ νοητό. Πάμε όμως να ακούσουμε, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, από πού ξεκίνησε το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και ανέλαβε τα σκύπτρα της σημερινής κεφαλής της ελληνικής μαφίας. Ήταν η δολοφονία όχι ενός τυχαίου επιχειρηματία. Ακούστε το.
3: Το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, άγνωστοι δολοφόνησαν τον Γιάννη Σκαφτούρο στην αυλή του σπιτιού του στα Σκούρτα Βιωτίας. Ο Σκαφτούρος ήταν ένα από τα βαριά ονόματα του ποινικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, κάτι που δεν συνηθίζεται στον κώδικα αξιών των βαρώνων της νύχτας. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχουν περισσότερες από 15 μαφιόζικες εκτελέσεις στην Αττική. Παρότι το αφήγημα, νόμος και τάξη που υποσχέθηκε και προωθεί η κυβέρνηση, οι αριθμοί συγκρίνονται μόνο με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τον Γενάρη του 2018 δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρι ο Βασίλης Στεφανάκος, επιταχύνοντας τον κύκλο της ακραίας βίας. Ακολούθησαν περίοδοι με 2 και 3 εκτελέσεις τον ίδιο μήνα σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, μπροστά σε ανυποψία στο κόσμο. Τα θύματα είναι όλοι Έλληνες, μέλη αντίπαλων συμμοριών που πουλάνε προστασία σε νυχτερινά κέντρα, οίκους ανοχής και χαρτοπαιχτικές λέσχες. Αλλά ακόμη και σε μικροεπιχειρήσεις της γειτονιάς, όπως πλυντήρια αυτοκινήτων ή περίπτερα. Μόλις μία δολοφονία έχει εξιχνιαστεί, αυτή του Γιάννη Μακρύ στη Βούλα. Ως εκτελεστής συνελήφθη ένας Βούλγαρος 31 ετών. Υπάρχουν δύο δολοφονίες που θεωρούνται κομβικές. Η πρώτη είναι του Σπύρου Παπαχρήστου, πρώην αστυνομικού της ΕΚΑΜ, ο οποίος έπεσε νεκρός έξω από ταβέρνα στην Παλίνη. Ο Παπαχρήστου διατηρούσε επαφές με υψηλά ιστάμενους πολιτικούς, ισχυρούς επιχειρηματίες αλλά και την Εκκλησία. Το όνομά του αναφέρεται σε πόρισμα της ΕΥΠ για τη διαφθορά στην αστυνομία την περίοδο 2015-2017. Ο ρόλος του εκτιμάται πως ήταν κρίσιμος στο να διατηρείται μια στοιχειώδης ισορροπία στον κόσμο της νύχτας. Μετά τη δολοφονία του, τον Μάιο του 2018, τα χτυπήματα πληθαίνουν. Την επομένη της δολοφονίας Παπαχρήστου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάς είχε γράψει: «Η δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου και ο απόϊχος που προκαλεί είναι τόσο οικοφαντική που μπροστά της αυτή του Στεφανάκου μοιάζει πλέον με πηγολαμπίδα». Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο. Είναι η δεύτερη εκτέλεση που θεωρείται καθοριστική και αυτό λόγω της ιδιότητας του θύματος που τον κατέτασε στον κόσμο της ημέρας παρά της νύχτας. Ο ίδιος ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, συνέδεσε τη δολοφονία με το οργανωμένο έγκλημα.
4: Είναι από συμβόλαια, είναι οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες.
3: Ο Καραϊβάς ερευνούσε τη σχέση αστυνομικών με το οργανωμένο έγκλημα. Διατηρούσε επικοινωνία με τρία από τα πρόσωπα που έπεσαν νεκρά στον πόλεμο της νύχτας, λέγοντας ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μιλάει με όλους. Η δολοφονία του προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση βρέθηκε απολογούμενη σε διεθνές ακροατήριο.
5: Οι πρακτικές βίας δεν εξαλείφθηκαν.
3: Ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε την πρόθεση να στηθεί μια επιχείρηση τύπου Καθαρά Χέρια στα πρότυπα της ιστορικής έρευνας του δικαστή Ντι Πιέτρο κατά της Ιταλικής Μαφίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Χρυσοχοΐδης είχε κάνει τότε μια ανατριχιαστική διαπίστωση, λέγοντας για πρώτη φορά ανοιχτά ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αρχίσει εδώ και καιρό να νομιμοποιεί χρήματα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αν έτσι εισέλθει στους θεσμούς, θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας, όπως είπε. Ο Χρυσοχοΐδης είναι σήμερα εκτός κυβέρνησης. Παραμένει άγνωστο κατά πόσο η προειδοποίησή του ελήφθη υπόψη. Ένα χρόνο μετά, η δολοφονία Καραϊβάς παραμένει ανεξιχνίαστη. Τα επικριτικά δημοσιεύματα κατά της Ελλάδας πληθαίνουν. Η κυβέρνηση και οι ιδιοκτικές αρχές απλώς μετρούν συμβόλαια θανάτου. Η στατιστική θυμίζει Κολομβία.
1: Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Είναι ξεκάθαρο. Μου έστειλε μάλιστα ένα μήνυμα η αγαπητή Σοφία. Ναι, Σοφία. Αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πεις. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται στο ραδιόφωνο και πράγματα που δεν λέγονται, γιατί υπάρχουν κυρώσεις. Στην ψυχή όλων όμως των Ελλήνων πολιτών, των υγιών νομιμοφρόνων και δημοκρατικών Ελλήνων πολιτών, είναι ξεκάθαρη η εκτίμηση ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα σύστημα σκληρής πολιτικής μαφίας. Βγάζεις από τη μέση αυτούς που σε ενοχλούν, φτιάχνεις το μεγάλο ταμείο της μαφίας, το οποίο έχει σχέση με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τις μίζες, την απομίζηση της οικονομικής, επιχειρηματικής και εφοπλιστικής ζωής του τόπου, γιατί υπάρχουν και εφοπλιστές σε αυτό το κομμάτι της μαφίας, και κυβερνάς όπως εσύ θέλεις, με άβουλα πιόνια πολιτικούς, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή εκπομπή. Έχουμε ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο «Μαύρο πολιτικό χρήμα». Και θα δείτε πώς θα έρθει στη συνέχεια ο τρόπος, ναι, θα πάμε σε break, ο τρόπος που μοιράζεται το μαύρο πολιτικά χρήμα στα κόμματα από τα... Ουσιαστικά είναι ένα πλυντήριο, ένα ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο γίνεται από τη μαφία μέσω των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών οργανισμών. Είναι βαθύτατη η σύψη και διαφθορά στην Ελλάδα. Πάμε σε ένα μικρό break. Κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε με μια εξαιρετική σήμερα, εξαιρετικής σημασίας εκπομπή.
6: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όλη σου τη ζωή έπινες. Σε νυχτούσες, γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος. Για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόλστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ εκκληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιο κάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει ρίχτα στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το πλοίο σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμμιες μπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται καποφόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνον αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Για καλό κακό θα πάρω το μέτρο μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτό, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Κυρίες, κύριοι, είναι η στεντόρια φωνή των αποκαλυπτικών ραδιομακελάριδων. Σήμερα δεν σας πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Ας πάμε μια βόλτα στη γη και στην ελληνική γη. Επιχειρούμε διείσδυση στα άδυτα του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κυβερνάει και διαφεντεύει τις τύχες ενός ολόκληρου λαού. Ποιος έδωσε δικαίωμα σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα με συγκεκριμένες πολιτικές ιδιότητες να αναλάβουν τα σκύπτρα του οργανωμένου εγκλήματος και παράλληλα με τον κρατικό προϋπολογισμό να φτιάξουν ένα δεύτερο μεγάλο παρακρατικό προϋπολογισμό. Τον παρακρατικό προϋπολογισμό των μαύρων ταμείων της μαφίας. Πιστέψτε με, τα ποσά που διακινούνται αυτές τις ώρες από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα πρέπει όλοι να βάλετε κάτω να σκεφτείτε σαν υγιείς Έλληνες πολίτες από πού μπορεί να φτιαχτεί το παραταμείο της χώρας. Το ταμείο του παρακράτους της χώρας θα μπορούσε να εξευρεθεί, να εξευρεθούν πόροι από τις μίζες των αμυντικών εξοπλισμών που είναι πάρα πολλές. Θα μπορούσε να εξοικονομηθούν πόροι από το γεγονός ότι στείνονται συνέχεια εξωχώριες ή μαϊμού εταιρείες με αποτέλεσμα να εισπράτεται ο ΦΠΑ που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε ένα σύστημα φόρο διαφυγής να εισπράτεται ο κλεμμένος ΦΠΑ της χώρας. Να εισπράττονται